Είμαστε ακριβώς 12 λεπτά μετά από τις 3. Καλημέρα παρέακι. Συνδεθήκαμε, είμαστε συνδεδεμένοι από τις 2 περίπου. 2 και κάτι ψηλά με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ πάντα από τη σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με δημοτική μουσική. Θα κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, του Μετρόπολης, στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice, υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Δελαβίνια. Γεια σου ρε Παναγιωτάκη. Καλημέρα μου λέει, καλή εκπομπή.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Χρήστο Τσαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρι εκεί στην Πολύχνη. Καλημέρα, ρε Άρχοντα, καλό ξημέρωμα και από εμάς. Και από την Πολύχνη πάμε στην Εύβοια, Τάσος Επιτροπάκης. Καλημέρα, Σαριανάκια. Βόλτα στην Ελλάδα σήμερα, οπότε και εγώ θα πάω μια βόλτα στην Εύβοια. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Την αγάπη μου, καλή εκπομπή, Τάσος Φύλακας. Καλημέρα τους φύλακες, σεκιουριτάδες, bodyguard. Καλημέρα στα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα τις πηγολαμπίδες της νύχτας.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, αλλά γραμματέα μου, καλημέρα φίλε μου, λέει. Μόλις γύρισα σπίτι, σήμερα είχε αγρυπνία στο μοναστήρι λόγω της ονομαστικής γιορτής του ηγούμενου. Τώρα έχει νέα αγρυπνία στο Σεριάνι με το Γιάννη, με άρωμα Ελλάδας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση και καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Και ζουμία πολλά χάνω, λέει, όπως λες εσύ. Και μου στέλνει τρεις πράσινες καρδούλες.

0: Είχαμε και EuroLeague Final Four. Ολυμπιακός και Ρεάλ θα αναμετρηθούν στον τελικό. Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαξε 79-61. Δε, την πάτησε στην κυριολεξία, δε.
1: Στον ερωτά μας μονάχο.
0: Και στον άλλον αγώνα, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105. Κάτω στάρα 100. Και έτσι έχουμε Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτης τελικό.

Τι άμυνες ήταν αυτές, ρε παιδιά, στο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 0-0 ήταν μέχρι το 5ο λεπτό. Για 5 λεπτά ολόκληρα 0-0 δεν είχαν βάλει τίποτα. Και μετά είχε φτάσει να είναι και 12-0. Εντάξει, δεν το θυμάμαι κιόλας. Είμαι και γέρος άνθρωπος, εντάξει.

Ωραίο ματσάκι έγινε. Το δεύτερο δεν το είδα, παιδιά, πάντως, έτσι. Γιατί άμα το βλέπα, σιγά μην έκανα και εκπομπή μετά. Θα με κυνηγούσε ο Παύλος.

Να καλημερίσω τον Χριστάκη το Σιαμίτρα που εχθές δεν μας έστειλε μήνυμα, γιατί ξεκινήσαμε 4,5 ώρα. Τον Κωνσταντίνο το Σιαμίτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμίτρα, στο αρτοπείο τον Κωνσταντίνο το Σιαμίτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμίτρα, στο

Χρήστος Πασχαλάς, καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση αποφύλαξη σε περιοχή Σιθωνίας. Νίτσα Τσίτρα, για να το ψάξω. Ναι, αγόρι μου, το πω να το ψάξω. Καλημέρα τους φύλακες, καλημέρα.

Χριστάρα, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Ο Γιώργος ο Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Σε όλο τον κόσμο με υγεία και χαρά. Τι περιμένατε, να μην οι κάφροι να μην λερώσουν το Ολυμπιακό? Να πούμε και κάτι ακόμα. Και εσείς αν πηγαίνατε να παίξετε στο κήπεδο του Ολυμπιακού, κάτι θα κάμνατε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ναι, Κωνσταντίνε μου. Μια καλημέρα Γιάννη σε όλη την παρέα. Και καλό υπόλοιπο να έχεις. Χαιρετίσματά μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Και στο σπίτι μας, γιατί μας ακούει τελευταία, μας κάνει τη χάρη η Ιωάννη. Καλημέρα. Άιντε βιώτησα, πάμε. Καλημέρα σε όλα.

Ο Βαγγέλης Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους, σε όλη την παρέα μας. Άντε να ζήσει η Ελλάδα μας λέει τσακάλε. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ουρανούπολη, ο Τέσο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια και Πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ξενοφόν, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή.

0: ήλιος.
1: Ο Νέστορας Ροσκονδράνης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου ρε Νέστορα. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Σάκη τον Μπλιάκο, το φίλο μου, το Σάκη τον Παΐρα.

Βαγγέλης Φερφέλης, καλημέρα Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή δύναμη σε όσους εργάζονται. Ταξίνο μου πέλας, γαλατάδες. Έλα πηγολαμπίδες της νύχτας. Δεν λέω για σένα ρε Ηλία Χαρτομάτζηδη, υπάρχει κι άλλος Ηλίας στην παρέα μας. Δεν είσαι η μοναδικιά. Καλημέρα στο Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας. Μη μαλώνεις λέει, δεν σε μαλώνω, θα σε πλακώσω. Στα φιλιά. Γεια σου Ηλία Χαρτομάτζηδη. Δεν με παίρνει. Πουλάδα μου. Το πολύ πολύ θα μου κάνεις ένα αυγό. Καλημέρα στον Τιμολέον. Τα ακούσαμε και αυτό λέει, δεν σε παίρνει. Όταν πλησιάζω κόσμο, ο ήλιος σβήνει.

χορός των κουταλιών. Ένα μικρούλι. Γεια σου ρε Λιάγκο. Εκεί στον Πολύκαστρο αρτοποιός μας. Χαρτοματζίδες είναι όμως, δεν είναι ματζίδες.

Καλημέρα στην Γεωργία και τον Γιώργο. Έτσι είναι. Γιωργάρα, έτσι. Καλημέρα, παιδιά.

μακριά από μας. Το δίσεξ αμαρτή ουκ αντρόσοφο. Απαπαπαπα. Ανατρίχιασε. Πάμε να ακούσουμε μια ξανθήπη Καραθανάση. Την καλημέρα μας εκεί στα Μουδανιά.

Δροσερό, μπούζι. Να 45 βαθμούς και να πίνεις κρύο νερό γάργαρο, μπούζι.

Να τη γεμίσεις την playlist, ρε φίλε. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, Τάσο Επιτροπάκη? Βέβαια να τη γεμίσεις. Να χαρώ εγώ. Λιζέτα Νικολάου, ένα παραδοσιακό από τον Μπόντο. Χαψία.

Άιντε καλημέρα στην Κέρκυρα. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης από τον Άρθρο στην Κοζάνη λέει: Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έχουμε παλικάρι μου.

0: Δημήτρης και η Ευαγγελία λέει καλημέρα άρχοντα. Γεια σου Δημητράκη.
1: Και να σου λένε οι φίλοι σου, γεια σου Γιαννάκη, γεια σου.
0: Γεια σου Γιαννάκη, γεια σου. Έτσι. Οι φίλοι μπορεί να το λένε,

Ο Ξενοφώνων Θεοδωρίδης λέει καλημέρα και Άννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ και σε όλα τα τρεχατήρια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και ένα τραγούδι από Φραγκιαδάκη, το Μολόν Λαβέ. Δημοτικό είναι αυτό ρε φίλε. Θα το κόψεις στον αέρα αν δεν είναι να ξέρεις.

Άντε να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Μουτσιάνα. Εδώ είναι αλώνη για χορό. Αρτοπία Μουτσιάνα, Καραολή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο.

Γιατί το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, ρε φιλαράκι, ήταν κερκυραίκο, γι' αυτό. Δημητράκη μου, έτσι είναι αυτά. Σοφία μου στέλνει ελληνική σημαία. Καλώς, Σοφία, ρε. Να μείνουμε στα Σάλα Κατσάνικα για ένα ακόμα και πάμε αργότερα. Τρία λεπτά μετά τις 4, ακούτε Μετρόπολης.

0: γερνάνε.
1: Είχαμε ένα έκτακτο εχθές στη Βουλή, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ούτε την ξέρω ποια είναι η κυρία, η υπουργός είναι, τι είναι. Ζαλή. Λιποθύμησε στη Βουλή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτή η είδηση τη σήκωσαν όλα τα site. Στα περισσότερα site ένας με fake προφίλ. Αυτή εισηγήθηκε, λέω, όποιος μιλάει εναντίον των εμβολίων, mRNA, πόσο διάολο λέγονται αυτά, να συλλαμβάνεται. Άμα δεν έβγαινε ένας λακαμάς να μιλήσει, δεν γινότανε, ρε παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, λιγάκι χαλαρώστε, ρε, σταματήστε την πρωινή, την απογευματινή, την βραδινή, κόψτε κάτι, θα τυφλωθείτε.

Αλήθεια, όλα αυτά τα fake προφίλ, ρε παιδιά, πώς τα επιτρέπει το Facebook, μπορώ να μάθω. Δεν ζητάει τηλέφωνα, δεν ζητάει. Καλά, τα περισσότερα έχουν πακιστανικά τηλέφωνα.

να ξέρω δηλαδή. Παίρνετε δεκαρικάκι, ας πούμε, κάθε ανάρτηση που κάνετε. Άμα να κάνω κι εγώ, ρε παιδιά, ανάρτηση. Ακονομήσω κι εγώ κανένα φράγκο. Άμα παίρνετε κανένα δεκαρικάκι, κάνε κοσαρικάκι, εδώ είμαι εγώ. Θα τα δηλώνω και στην εφορία κιόλας. Κανονικά, πόσα πήρα τόσα. Θα τα δηλώσω. Να πληρώσω και το φόρο. Όχι μαύρο όπως τα παίρνετε εσείς. Πεθαίνει ένας νέος 15, 20 χρονών, ξέρω κι εγώ, 25 χρονών, 30 χρονών. Θα βγει, από κάτω θα βγούνε. 5, 10, δεν το συζητάω. Έκανε το εμβόλιο. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Αχ, ωραίο ήταν αυτό πάντως. Μολόλα βέ, για να τα ακούσω.

Δεν τολμάτε να βγείτε όμως όλοι εσείς στα ψεκ, όπως τα λένε κάποιοι. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, αλλά τέλος πάντων. Όλοι εσείς τέλος πάντων που έχετε τα fake προφίλ. Να βγείτε φορά παρτίδα, να πείτε ότι δεν γουστάρετε το Μητσοτάκι, ότι είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπως το λέω εδώ και 10-11 χρόνια. Ότι είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Φορά παρτίδα, να το πείτε. Έχετε κάκαλα, δεν έχετε, όχι. Πίσω από fake προφίλ, μάγκες του πληκτρολογίου, κάτι χαστούκια που θέλετε. Και όπως είπε ο στρατηγός ο Φράγκος ο Φραγκούλης, άλλο να κάνεις αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι και άλλο να κάνεις αντιπολίτευση στην πατρίδα σου, την Ελλάδα.

0: Δημήτρης Κυριαξής. Καλημέρα Γιάννα, ρε, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, αδελφέ. Επίσης, παλικάρι μου. Ελπίδα για την δημοκρατία. Το όνομα της, του κόμματος της κυρίας Καριστίνου, Καριστιανού, πώς λέγεται. Μάζεψε κάθε καρυδιά σκαρίδι που έχω δει κάτω εγώ. Από τα βίντεο που σηκώσανε. Πολύ πράγμα, παιδιά. Αντιεμβολιαστές. Εναντίον εκείνου, εναντίον του άλλου, εναντίον του παράλλου. Χριστός Παναγία Σταυρούς εκεί απ' έξω.
1: Γρέκος γεννήθηκες λαέ.
0: Πόσο τη δίνατε? 10%, 12%. Καλά. Με αυτό το πνεύμα να κοιμάται.
1: Στο δούλο να τον πάνεις.
0: Ντροπή σου πάντως, κυρία Καριστιανού. Εκμεταλλεύτηκες το θάνατο του παιδιού σου για να γίνεις πολιτικός. Και έχω ένα σποτάκι που σε ρωτήσανε, θα γίνετε, θα κατεβείτε στην πολιτική, και είπες όχι. Είπες όχι.

Κρυφές πληροφορίες μας λένε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα βγει με το όνομα Βαρντάσκα. Με τον ήλιο της Βεργίνας, Βαρντάσκα θα γράφει. Αυτό θα είναι το κόμμα του.

0: κάψετε.
1: Εδώ κάνανε την Αγία Σοφιά τζαμί και δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν έφυγε κανένας πρεσβευτής πρόξενος να επιστρέψει στην Άγκυρα. Δεν τον καλέσανε έστω να του πούνε, να του κάνουν ένα παράπονο, ρε παιδί μου.

Ένας λεβέντικος της Φλόρινας, για τη φίλη μου τη Φλωρινιώτισσα, τη Γιώτα. Δεν ξέρω να μας ακούει, εντάξει. Να τη το αφιερώσουμε εμείς. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Από το κινητό, την ταμπλέτα σας, από τον υπολογιστή, το λάπτοπ. Αυτά έχουν καταργηθεί τώρα, το κινητό τώρα, εντάξει. Όλα, είναι στο κινητό μέσα.

Σας το έχω πει άλλη μια φορά, έρχονται κάτι μηνύματα, υπάρχουν κάτι μηνύματα στο κινητό σας ή κάποιες κλήσεις από άγνωστα τηλέφωνα. Όταν σηκώνετε, ποτέ μην πείτε τη λέξη ναι. Γιατί ως επί το πλήσιο το λέμε αυτό, ναι. Μην πείτε τη λέξη ναι. Πέστε παρακαλώ, πες οτιδήποτε. Γιατί κόβουν αυτή τη λέξη, το ναι που λέτε, το βάζουν μέσα, θέλετε να σας στέλνουμε μηνύματα, ειδήσεις κτλ. Βάζουν το ναι και σας έχουν ντεμέκο ότι παραδεχτήκατε και κάθε μήνυμα που έρχεται είναι γύρω στα 3,5-4 ευρώ. Σας χρεώνουν δύο μηνύματα την ημέρα, ένα δεκαρικάκι, 300 το μήνα. Προσέχετε λιγάκι, παιδιά, προσέχετε. Όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο δεν λέμε ναι, σε άγνωστα νούμερα, έτσι. Πέστε παρακαλώ, πέστε γαβ γαβ, κάντε οτιδήποτε θέλετε. Γιατί δεν σας έρχονται κάτι ειδήσεις, ντεμεκ, μηνύματα. Και θα πληρώνετε γύρω στα 3 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και τα λοιπά. Αυτό ήταν κάτι παλιό, πριν από 4-5 χρόνια, 6, το ξαναγυρίσανε πάλι τώρα. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει ότι περνάμε καλά, ότι ανέβηκε το βιωτικό μας επίπεδο, ότι περισσεύουν λεφτά να βάλουμε στην άκρη και σου λέει κάτσε να πάρουμε και εμείς μερικά πριν τα βάλουν στην τράπεζα, ρε παιδάκι μου, τα λεφτά. Γι' αυτό προσέχετε.

Για όλα Μητσοτάκη θα εννοείται. Άρα κύριε Μαρίκα, όταν ήταν μικρός, πολλά ντολμαδάκια του έδινες.

0: Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μ' ακουστάρετε. Καλημέρα καταρχάς στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ο Άρης ο Ντούσκας μου λέει καλημέρα Γιάννη μου και στην παρέα. Εδώ πουλήσανε λέει τη Μακεδονία μας και δεν έγινε τίποτε λέει. Ποια Άγια Σοφιά θα κάνω διαμαρτυρία. Έχεις δίκιο παλικάρι μου. Γι' αυτό το Μητσοτάκια το 15 τότε εγώ τον έκραζα. Όταν κανένας δεν έβγαινε να τον κράξει τα ραδιόφωνα, εγώ του μου ρίχνα μπινελίκια. Παρακαλώ καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς κυρία μου.
1: Τάσος φύλακας από πολύ πατήρια.
0: Έλα ρε Τασούλη, έλα ρε Τάσο, δεν σε γνώρισε.
1: Έτσι, πολύ ωραίο πρόγραμμα σήμερα, να σε καλά Γιαννάρα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά αγόρι μου, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Έξι τελειώνεις, ε.
1: Έξι το απόγευμα μέχρι το πρωί.
0: Έγινε παλικαράκι, μάτε. Άντε φυλάκια, λίγο έμεινε ακόμα. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιάννη, ο Παναγιώτη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη μου, τι κάνεις.
2: Μας παίρνει κανένα τραγούδι.
0: Για πες μου.
2: Άμα είναι έτσι, δεν το θυμάμαι για τον αδερφό μου που έχει ασχοληθεί εδώ και 3 χρόνια. Πού είσαι αδερφέ μου, κάτι δημοτικό είναι, δεν ξέρω. Αν το βρεις, αν δεν το βρεις, ό,τι δημοτικό να είναι.
0: Πού είσαι αδερφέ μου.
2: Ναι.
0: Είναι δημοτικό, έτσι.
2: Ναι, δημοτικό είναι.
0: Πού είσαι, το γράφω, άμα το ψάξω και το βρω θα το μεταδώσω Παναγιωτάκη μου.
2: Έγινε,
0: να σε γερός να το θυμάσαι. Να σε γερός να το θυμάσαι, πασά μου. Να σε γερός να το θυμάσαι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Πετρίδης ο Γιώργος από το
0: Κοχίδι. Έλα ρε Γιώργα, έλα ρε Γιώργα.
1: Σε πήρα να σε ευχαριστήσω και τηλεφωνικά για αυτό που μου έκανες, είναι μεγάλη.
0: Έλα ρε, εντάξει, μια χαρά. Μ' αρέσει κιόλας, μ' άρεσε το τραγουδάκι του γιου σου.
1: Εντάξει.
0: Μ' άρεσε πολύ. Ναι, μ' άρεσε πολύ πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, φιλάκια. Φιλιά παλικάρι μου, φιλιά αγόρι μου, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη μάλλον. Καλημέρα σας κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πολύ ωραία μου κύριε.
0: Πώς απελπισμένη είσαι και να λες εμένα ωραίο.
2: Κούκλος.
0: Να, πα. Έλα Σοφία μου.
2: Η παράδοση συνεχίζεται. Κάνα έτσι ποντιακό μπορείς να βάλεις.
0: Έλα Σοφία μου.
2: Η παράδοση συνεχίζεται. Κάνα έτσι ποντιακό

0: Και καλημέρα μου.
1: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Χιλιτίδη από Αυστραλία, Μελβούνη, σε τηλεφωνώ, τι κάνουμε?
1: Γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά. Κάτσε να δω, ο Χιλιτίδης κοιμάται, ο Γιάννης είναι εδώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω, συνέχισε, καλημέρα. Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω Φασάβου.
2: Ο Γιάννης, ο μεγάλος Γιάννης.
1: Έλα,
2: ο Γιάννης, σπίτι χωρίς Γιάννη.
1: Άστο, άστο, άστο, μην το ψάχνεις.
2: Προκοπή δεν κάνει.
1: Έτσι να χαρώ.
2: Θα ήθελα να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία ποιήτριά μας, την Ελπίδα.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης στο φούρνο του Γιάννη, τον κύριο Χάρη Τσομπανούδη και όλο το προσωπικό.
1: Εκεί το φούρνο στην Περεβού.
2: Τη Μονή Τοξόνης που με κάνατε αφιέρωση προχτές. Δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την ημέρα.
1: Δεν πειράζει Πασά μου, να είσαι γερός πάντως.
2: Ευχαριστώ πολύ Γιάννη.
1: Να είσαι γερός, φιλιά. Φιλιά παλικάρι μου, φιλιά παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να καλημερίσουμε φυσικά παιδιά και το Hellas Radio, το, όχι το Hellas Radio, συγγνώμη, το Hellenic Radio. Το Hellenic Radio εκεί στο Πέρθ, στη μακρινή την Αυστραλία, στη δυτική Αυστραλία, που μας κάνει ένα μετάδοση. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Good morning.
1: Good morning, how are you?
3: Εν Χριστέ αδερφέ.
1: Oh.
3: Πήγα στον Ηλία τώρα, έφαγα μία πίτα μου να κέρασε.
1: Σε κέρασε?
3: Ναι, είπα
1: πώς
3: το... τον καρφώσω.
1: Πώς το έπαθε ρε, πώς το έπαθε και σε κέρασε?
3: Δεν ξέρω, σκυλί μαύρο είναι αυτό.
1: Πω, πω, χαρτοματζήρης είναι αυτό ρε, πω, πω, πω, Παναγία μου.
3: Πώς λέει εκείνο, Γιάννη να πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα.
1: Αλλά
3: δεν έμεινε τίποτα από όλα αυτά, Γιάννη, επειδή είσαι φαραλέος και θα λες θέλουμε ένα έθνος να το ανασυγκροτήσουμε από τις ρίδες, αλλιώς μην περιμένεις τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Εγώ σε ακούω κάθε βράδυ φωνάζεις, ας τον λέω να φωνάζει, 80 χρονών έχουμε.
1: 81. 81. Τι 80. 81 είμαι.
3: Εγώ 80. Θα πάγαμε στη μάπα όλα, φά και φά και φά και φά.
1: Σκάσε βρε παραμυθά που λέει το τραγούδι.
3: Ακριβώς. Ένα τραγουδάκι.
1: Για πες μου.
3: Δεν ήμουν, νιώσει κι εγώ.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Καρναμπάς.
1: Τάχα δεν ήμουν, τάχα δεν ήμουν, νιώσει κι εγώ.
3: Ναι.
1: Δεν ήμουν.
3: Α, θυμηθώ λίγο ότι ήμουν και εγώ κάποτε παλικάρος.
1: Και εγώ. Κάτσε να το γράψω έτσι, να το ψάξω. Έγινε αγόρι μου.
3: Εντάξει, όποτε μπορείς.
1: Έγινε Μπατσόγιανε. Έγινε αγόρι μου.
3: Φυλάκια.
1: Να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά. Πού πάμε τώρα? Κάτσε να πάμε. Κάτσε να πάμε σε ένα τηλέφωνο πρώτα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σα.
1: Ω, καλημέρα σα, κυρία μου, τι κάνετε?
4: Και όλη την τριγανοπαρέα, τα νυχτοπούλια, Γιάννη νυχτοπούλια είμαστε.
1: Εντάξει.
4: Δεν μας πιάνει ο ύπνος ρε φλάρα, θέλω να την πέσω να πούμε και δεν μπορώ, μας έχεις αρρωστήσει ρε καρδάκι.
1: Να έρθω εγώ να την πέσω, ξέρεις πάνω, κατευθείαν, μια ματσόλα, πατ, κατευθείαν.
4: Κανάρα.
1: Έλα.
4: Άρε μαγκίτη, χωράει ρε μια επιθυμία να...
1: Για πες μου, για πες μου.
4: Αυτό το γουστάρεις... Συγχωρεμένος ο πατερούλης μου.
1: Ποιο ρε?
4: Δεν θυμάμαι τον τίτλο που λέει Παστούρμα, Παστούρμα.
1: Για το ούζο με ζεδάκι, Παστούρμα, Παστούρμα. Ναι, αυτό είναι.
4: Ναι, ρε Γιάννη, το βρήκες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δημοτικό αυτό, ρε φίλε. Δευτέρα θα μου το ζητήσεις.
4: Όχι, δεν είναι δημοτικό, είναι από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δευτέρα θα μου το ζητήσεις. Δευτέρα θα μου το ζητήσεις. Δευτέρα θα μου το ζητήσεις.
4: Θα βάλει ένα ποντιακό
1: αφιλάκι. Φυλάκια. Φυλάκια. Φυλάκια. Κλείσε. Έπεσε ο άλλος. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε πάντως. Γιάννης Καψάλης για τη συνέχεια. Παρακαλώ. Έπεσες. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου Χριστίνα. Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι. Θα ήθελα να σαντανιά τα δύο φορές.
1: Τα γερατιά καμία, ε?
5: Ναι.
1: Να σαντανιά τα. Θα τα ακούσουμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να έχεις νιάτο που λένε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Γεια σου Γιάννα ρε Ντερβίση.
1: Έλα παλικαράκι μου.
6: Τι κάνεις Γιάννα ρε?
1: Να σου πω ότι είμαι καλά, θα σου πω ψέματα, οπότε μην ρωτάτε ρε παιδιά, πάμε παρακάτω.
6: Άμα είσαι καλά, σε κάνω, άμα δεν είσαι καλά, σε πάω στο γιατρό ρε.
1: Όχι, δεν χρειάζομαι γιατρό εγώ.
6: Εντάξει.
1: Έναν αράπη χρειάζομαι, αλλά πού να το βρω.
6: Αλλά θα πας κάτω στην Αφρική.

0: Δεν τα κενά. Πού είσαι, ρε Παπαλάμπρενα.
1: Το έχω λίγο πιο κάτω την Παπαλάμπρενα. Θα τα ακούσουμε.
0: Χαιρετίσματα τα κορίτσια από την πάρτι σου, εσύ για μας, εμείς για μου, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Μα, φυλάκια, κλείσε, να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε μωρά, το κλείσουμε. Ακούσουμε μουσικούλα. Α, κάτσε, κάτσε, υπάρχει εδώ κόσμος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Κι αν είναι Νικολαίδη, χωράει.
1: Καλά τώρα να σε ρίξω πινελίκια, θέλεις εσύ. Παίζω δημοτική μουσική. Και με ζητάς.
2: Άρε,
1: φύγε από εδώ, ρε, φύγε. Φύγε από εδώ. Μια εβδομάδα τιμωρία, τέλος. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Γεια σου, ρε Ευαγγελία.
3: Να καλημερίσω.
1: Τι ήθελα και άνοιξα γραμμές, ρε.
3: Ορίστε.
1: Τι ήθελα και άνοιξα γραμμές.
3: Γιατί.
1: Ο άλλος μου λέει Νικολαίδη. Φόρα, έλα, ρε, Ευαγγελία. Έλα, ρε, Ευαγγελία. Πες.
3: Λοιπόν, δημοτικά έχουμε απόψε, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρω κι εγώ.
3: Ναι, αυτό. Τώρα τον Νικολαίδη δεν ξέρω τι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι. Το δημοτικό Γιάννος σήκωσε πάνω μωρή Γιάννου με το Γιάννη Κωνσταντίνο. Αν μπορούμε να το ακούσουμε, αν όχι, όλα καλά.
1: Έγινε, Ευαγγελία, το ψέξω.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μη καλείτε, παιδιά, άλλο. Μη καλείτε, τέλος. Τέλος, μη καλείτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Αφήστε. Μη καλείτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Από τις 2,5 ώρα παίζω δημοτικά. 2 και 20 τι ώρα ήτανε. Με δημοτικά είμαι, με νησιώτικα, με δημοτικά, με Νικολαίδη μπορούμε να ακούσουμε.

0: κόψεις μια...
1: Τι θέλα και άνοιξα γραμμές. Τι ώρα είναι, 4:30. Μην μου στείλετε κανένα τραγούδι, παιδιά.

που ήσουν αδελφέ μου, έτσι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Το κόψαμε στον αέρα, δεν πειράζει. Δεν το θυμόμουν απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη.

Ο Στάθης ο Καζατζίδης λέει καλημέρα. Εγώ στο είπα τον ανήκεις, λέει κάποιος θα σε καλάσει. Τώρα εντάξει ρε φίλε. Τι να πω ρε μεγάλε. Χρήστος Αμανατίδης. Α, λέει μήπως εννοούσε Στάθη Νικολαίδη για Ποντιακό. Ε, όχι ρε φίλε. Βαγγέλης Δόγραλης, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σαργιανοπαρέα. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γιάννη, έχω να ακούσω καιρό την κυρία Κατερίνα. Βαγγέλη μου, η κυρία Κατερίνα συγχωρέθηκε. Μεγάλη Παρασκευή. Κυρία Κατερίνα μας έφυγε, αγόρι μου. Μεγάλη Παρασκευή, το πρωί. Μας άφησε.

Περάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Στο Facebook υπάρχει ανάρτηση εκπομπής. Τα λέμε εκεί.

Ο Μάκης ο Ανταβάλ, το Παοξάκι μου λέει καλημέρα Γιάννα και καλό ξημέρωμα. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αν βρει και ο Παπανδρέου γκόμενα αεροσυνοδό επισήμως, είμαστε στο 1992. Σωστός. Να και πόντια ποιητριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Ελλάδα, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά σου που σε κράτησαν ζωντανή. Καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Να έχουμε ένα όμορφο σουκού. Δώσε, δώσε, δώσε μαγεία.

Άιντε Βασίλη μου. Μόνο εκκλησιαστική μουσική δεν έχει χτυπήσει αυτός ο άνθρωπος. Να ακούσουμε και το άμμο μη ενωδώ αλληλούια, τελείωσε. Αλλοκληρωθούμε σαν άνθρωποι μετά.

ο Γιάννης ο Μουτσιάνας, ο Σαρακατσάνος μου, αρτοποιός μου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, λέει, καλημέρα σε όλο το Τουνιά. Πιο μπροστά ήθελα να σου στείλω μήνυμα ευχαριστήριο, αλλά δεν προλαβαίνουμε, λέει, από τη δουλειά. Να είσαι και καιρός, καλός, να μας, γερός μάλλον ήθελε να γράψει, να μας διασκεδάζεις πάντα όπως εσύ ξέρεις. Γερός είναι και ο καιρός, το κατάλαβα παλικάρι μου. Καλημέρα Σαρακατσάνε μου.

Πάμε πολλά χρόνια πίσω. ...1978... και με τζετζίδες, Στάθης Νικολαίδης.

Γεια σου ρε Κώστα Τζερόνιμο, μίλησα προχθές μαζί με την κυρία Νίκη από το Σάο Πάλο, να ξέρεις. Προχθές, σχετικό. Πριν από κανένα δύο εβδομάδες, αλλά με κάνει like συνέχεια σε κάποια αναρτήσεις που κάνω, κάποιες. Και η κυρία Νίκη από το Σάο Πάλο λέει που έστελνε, λέει στο Παπαλάμπρο, έχει καιρό να ακουστεί. Όχι, όχι, εντάξει.

Η Ελπίδα Ιωαννίου λέει: γιατί έχουν τη δική τους ιστορία οι Πόντιοι και Μετζετζίδες. Πόντος δώσε μωρέ, πάρε μωρέ.

Α, η σεβδά σου με πνίγει, ναι, σωστά. Θα παίρω ποντιά και να νομάτ. Μακριά από μας. Έτσι.

Η Πόντια λέει, η Ελπίδα λέει, Πόντια γαρίσουν επένδυση. Ψωνίσαμε από σβέρκο. Δημήτρη Ζάχος, τάχα δεν ήμουν νιός. Έρχεται Φώτης Χαλκιάς, ο Γιάννιος. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, Σούλα Δέλιου, τα καπνά. Έρχεται Ματθαίος Γιαννούλης, πάμε να άξω.

0: Βλαχογιάννη Στέριο, να είχα έναν ταχυδρόμο, βέβαια. Να μην πηγαίνω το γράμμα μόνος μου, να το πηγαίνω ταχυδρόμος.
1: Να ξανά νιώσω.
0: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Μια φορά.
0: Για να πάρετε το χάπι σας.

Να και ο Σάκης ο Πλιάκος. Άρχοντα, καλό ξημέρωμα, λες, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Έλα ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά τώρα. Χέρι σου, πολλούς χαιρετισμούς ήθελα να γράψει. Χέρι σου έγραψε. Την κυρία Ελπίδα, καλή ξεκούραση να έχεις. Έχω μια ώρα ακόμα. Στο Ολύμπιον ήσουνα και εσύ εχθές την κυρία Καριστιανό. Λέω ρε παιδάκι μου τώρα. Άμα θα κατεβεί η δικηγόρος της στην πολιτική έτσι, θα την ψηφίσω. Να χαρώ εγώ.

Να και ο Βλαχογιάννης ο Στέργιος. Η Σοφία λέει πόντος άψιμο, δώσε δώσε. Τώρα πόντος, έφυγε ο πόντος.

πωλείται μία Mercedes G63 AMG με τιμή 1 ευρώ. Κάποιος διάβασε τη διαφήμιση αυτή που σήκωσε μια κυρία. Κανένας δεν πίστεψε ότι ήταν αληθινή. Ένας μεγάλης ηλικίας, ένας παππούς, έδειξε ενδιαφέρον και λέει μπορώ να ρίξω μια ματιά στα μάξι. Η διοκτήτρια της Mercedes που πουλούσε στα μάξι είχε 12.000 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο μόνο. Λέει ένα ευρώ το δίνουμε, λέει κύριε. Κάναν τα χαρτιά, παρέδωσε τα κλειδιά, όλα καλά. Πριν φύγει ο ηλικιωμένος τη ρωτάει, ρε κυρά μου, λέει, θα πεθάνω με περιέργεια αν δεν μου πεις γιατί το πούλησες τόσο φθηνά, 1 ευρώ. Έχασα τον άντρα μου, λέει, πριν από 2 εβδομάδες. Και ο Μακαρίτης στη διαθήκη σου ζήτησε όλα τα χρήματα από την πώληση του αμαξιού να πάνε στη Σβετλάνα, τη γραμματέα του. Η γυναίκα σου δεν πάβει να είναι γυναίκα, ακόμα και όταν πεθάνεις, να το ξέρεις. Ωρε Παναγία μου, δικηγοράρα μου εσύ. Επα.

Ένας άλλος μπαίνει σε ένα εστιατόριο, κάθεται, με το που έρχεται ο σερβιτόρος, τον μυρίζει στο πουκάμισο, του λέει, βλέπω ότι έχετε κατσικάκι μέσα, για φέρτο μου λίγο σε παρακαλώ, τρώει, φεύγει, πληρώνει, φεύγει. Την άλλη μέρα έρχεται, πάει ο σερβιτόρος, του μυρίζει πάλι το πουκάμισο, ψαράκι βλέπω, και μάλιστα σαρδελίτσα, για φέρε μου να φάω, τρώει, πληρώνει, φεύγει. Αυτό γινόταν σχεδόν κανένα μήνα. Μύριζε το σερβιτόρο, ήξερε τι είχε η κουζίνα μέσα πιάτο ημέρας, έτρωγε, πλήρωνε, έφευγε. Κάποια στιγμή το είπε στη γυναίκα του. Λέει η γυναίκα του, κάτω του, σου κάνω πλάκα. Το είπε ο σερβιτόρος στη γυναίκα. Παίρνει το σλιπάκι της, έτσι, και το ακουμπάει πάνω στο πουκάμισο του άντρα της. Πηγαίνει ο σερβιτόρος την άλλη μέρα, περιμένει πώς και πώς να έρθει αυτός. Μπαίνει μέσα ο κύριος, λέει, σερβιτόρε, σε παρακαλώ, έλα λίγο εδώ πέρα. Κάνει μια έτσι. Ρε φίλε, δεν ήξερα ότι είσαι ο άντρας της Κικής. Μύτη που την είχε ο άνθρωπος.

Ρεφατλάρης. Καλημέρα Γιάννη από Ρεφατλάρη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Στο δάσκαλο τον Στελάκη, στην Πέτρο Συνδίκα, στο Λευτέρη, το Δημήτρη, το Λεβέντη, στον Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού, ευχαριστώ. Αυτό το τραγουδούσα παιδιά εγώ 25η Μαρτίου με καριοφίλη, έχω και μια φωτογραφία. Πιτσιρικά στο ότι ήμουνα, πόσο ήμουνα, 8 χρονών ή 8 ή 9, σε ένα σκέτσι.

Την έχασα ασπρόμαυρο αυτή τη φωτογραφία, την έκανα έγχρωμη όμως, τη χρωμάτισα. Βέβαια. Μ' ανέρεση. Σωστά λέει η Ελπίδα.

Την έχω. Μέσα είναι. Στα ντουλάπια κάπου είναι. Με το καριοφύλι βέβαια.

Μία φίλη παραπονιέται στο Instagram, που είναι αυτό. Μου έστειλε άλλο το πουλί του, λέει, φωτογραφία. Του λέω, ούτε κι εσείς ανάβετε θέρμανση, ε. Με μπλόκαρε και μικροτσούτσουνος και κομπλεξικός. Τα τέσσερα μεγέθη του στήθους της γυναίκας. Super small, medium, large και Παναγιά μου.

Άιντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Θερμή παράκληση, μην μου ζητήσετε κανένα τραγούδι, έτσι. 2-31-111-95-50. Είμαστε 14 λεπτά μετά από τις 5. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη, τον Αποστόλη μας, τον Κουρσάρο μας, όπως κάνετε κάθε Σάββατο και Κυριακή ξημέρωμα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα και μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Έλα Πίτρια, έλα Πίτρια.
1: Έχασα πάλι το πρόγραμμα.
0: Τι να σε κάνω, εγώ φταίω γι' αυτό.
1: Εντάξει, εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Όλα καλιά με το Μορφέα, σε ξέρω.
1: Οι ώρες είναι δύσκολες.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρω από την αρχή τι ήταν η βόλτα στην Ελλάδα, ήταν σε όλη.
0: Ναι, πήγαμε. Σχεδόν.
1: Σε όλη την επικράτεια.
0: Σχεδόν, εντάξει, το προσπαθώ.
1: Ναι. Λαός που χάνει τις παραδόσεις του, τα ήθη και τα έθιμά του
0: δεν έχει μέλλον.
1: Να αφανιστεί, δεν έχει μέλλον.
0: Στη λήθη βέβαια.
1: Έτσι και επίσης που δεν ξέρει την ιστορία του και δεν έχει μνήμη. Ωραία λοιπόν, να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι. Με βροχούλες θα είναι, δεν θα είναι και όμορφο. Πολύ όμορφο.
1: Προχερό.
0: Δηλαδή. Ναι, απογεύματα θα έχουμε βροχούλες.
1: Τελικά και ο Απρίλιος και ο Μάιος, άστατοι και οι δύο μήνες νομίζω.
0: Τώρα κλάνει ο πεθαμένος. Ιούνιος μπαίνει, τελείωσε μετά.
1: Εντάξει, θα λέμε έχει ζέστη.
0: Μετά θα σκάνουμε. Ήδη θα φέρω την άλλη εβδομάδα να καθαρίσω το air condition. Παιδιά, να καθαρίζετε το air condition, να φέρετε τους τεχνικούς να σας το καθαρίσουν, γιατί βρώμα η δουλειά.
1: Ναι, πρέπει, γιατί βέβαια. Μαζεύονται μικρόβια.
0: Μικρόβια, σκόνες, κακό εδώ, χαμός. Ναι.
1: Εγώ λέω, Γιάννη, καμιά φορά έτσι και σε συναδέλφους προτιμώ αυτή τη δροσιά που έχει παρά εκείνη τη ζέστη.
0: Και εγώ τα ίδια, εσύ, Ελπίδα, και εγώ τα ίδια, εντάξει. Εδώ με το κρύο.
1: Λοιπόν, να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου. Βλέπω είναι συντονισμένοι ο Τέος, ο Τσέρεκ, ο Ξενοφόνο, ο Θεοδωρίδης, την καλημέρα μου. Η Αναστασία η Μουσένα είπε και αυτή κάποια στιγμή καλημέρα.
0: Όχι, και εμένα δεν έγραψε. Σε μένα δεν έγραψε.
1: Ναι.
0: Η Ταμάρα λέω, η Ελβίρα σε έστειλε.
1: Τα Σεργιανοκόριτσα λοιπόν, η Κουκουρούκου, η Ελβίρα, η Ταμάρα, η Γιωτούλα.
0: Ο Ζόρς, ο Τιμολέων, έκαναν αναπάντητες.
1: Ο Τζόρτς λοιπόν, έχουμε να τον ακούσουμε λίγο. Εγώ έχω να τον ακούσω λίγο καιρό νομίζω.
0: Όχι, προχθές δεν βγήκε στο ποτιακό παρακάθι που κάναμε για τη γενοκτονία.
1: Ναι, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Η μνήμη σου είναι καλή, βλέπω. Καλημέρα.
0: Αιωνία η μνήμη μου. Αιωνία η μνήμη μου, λέω.
1: Αιωνία η μνήμη σου, ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη, εκεί τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ στην Πολύχνη, όπως και στο Μωυσή την καλημέρα μου. Καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκι τον Πλιάκο. Καλημέρα στην Άρτα, το Ζώη τον Τάλα, στη Μελισσινό, στα Κορίτσια την Ελένη και την Αναστασία στη Νέα Υόρκη. Επίσης είναι η γλυκιά μου η Δόμνα, εκεί στη Λυτή με το παρεάκι της, την Ελένη, τη Μερόπη, το Χρήστο. Δεν ξέρω αν μιλήσανε πιο πριν.
0: Όχι, κανένας. Άνοιξα γραμμές, αλλά εντάξει, τίποτα.
1: Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Γελάζογλου. Καλημέρα στο Σάβα εκεί στα Φλογητά, στον Κώστα από την Ινόη, στο Βαλάζο και την Κυπαρισούλα. Υπέροχη αρτοποιή είναι και αυτή συντονισμένη. Εντάξει.
0: Σε όλους.
1: Ωραία, σε όλους λοιπόν, άντε, στο Μανώλη επίσης ξέχασα, είδες εκεί, που είναι συντονισμένος κάθε βράδυ.
0: Στείλε και τον Ανδρέα τον Τζαβέλα που μας μεταδίδει.
1: Α, βέβαια, καλημέρα στο Hellenic Radio εκεί στην Αυστράλια, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έβαλες εκεί να τα κάτι ωραία που σου ζητά από εκεί. Από το Σούλη μεριά.
0: Όχι, δεν έβαλα τίποτα, όχι. Δεν μου ζήτησε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν μου ζητούσε θα το έβαζα, εντάξει.
1: Ναι, θυμάμαι κάτι που είχε ζητήσει προηγούμενες φορές.
0: Κλείσε, προσπαθεί να μπει ο Ζόρτς.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο την αγάπη μου. Καλημέρα, Ζόρτς.
0: Τώρα έπεσε ο Ζόρτς, μίλα. Έκλεισες και εσύ, εντάξει. Άιντε Ζόρτς, κανά πάρε. Εδώ είμαστε, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Σούλα Δέλιου για τη συνέχεια. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη.
0: Καλώς το παιδί το δικό μας.
2: Εμείς παδά είναι.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω.
2: Κυρία Ελπίδα, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
0: Έχει πανάθεμάσαι.
2: Λέω ρε παιδάκι. Ε,
0: ναι, λεμόνι ήρθε κατευθείαν. Ξυνήλα στο πρόσωπο μου. Ναι, ναι.
2: Ναι. Τι να πω και εγώ την καλημέρα.
0: Να την πεις.
2: Εκπομπή σου την σου άκουσα, α δούμε.
0: Ε, καλά τώρα, εντάξει, γάμι την άκουγες ολόκληρο.
2: Αν έχει η κλαρίνα μέσα, είναι κάτι καλά, δεν
0: είναι. Να χαθείς, να χάνεσαι.
2: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Πασέ.
2: Την αγάπη μου σε σένα, την κυρία Ελπίδα.
0: Αχα.
2: Με Ιαν και Βλοϊάν και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλιά, αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Πασέ μου. Πάμε στον επόμενο, μάλλον στην επόμενη. Έλα, Δομνίτσα μου, καλημέρα στη Λυτή. Κλείσε το ράδιο, βρε.
3: Άκουσα.
0: Έτσι, μπράβο, τώρα ακούγεσαι καλά.
3: Καλημέρα, την γλυκιά μου, την Γιάννη. Καλή σου μέρα, Γιαννάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, την γλυκιά μου, την Ελπίδα, το διαμάντι του σταθμού μας. Την κυρία Σοφία. Την κυρία Βάσο. Την Μερόπη. Το χωριό μου όλο, γιατί όλοι σας ακούνε και ξέρεις με βάζει σε μπερά και εμένα. Δεν πάμε να είναι 80 χρονών. Ρωτήστε το λεμένα, τι με το λέτε.
0: Τέτοιον 80 να βάλουν στο κρεβάτι του, να βάλουν την γλύκα πες τους.
3: 80 χρονών δεν είναι τη φωνή του, ρωτήστε το, δεν ξέρω λέω. Λοιπόν, την κυρία Ελένη, την γλυκιά μου στη γυναικούλα και στο... Μεσαίο, το Χρήστο την Όπη και όσοι μας ακούνε όλοι.
0: Να σε καλά, Δομνίτσα μου, να σε καλά.
3: Καλή ξεκούραση, παιδάκι.
0: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Γεια σου, Δόμνα μου, να είσαι καλά.
4: Είσαι όμορφη και ωραία, τρέπει ερώτησα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
5: Τέλος θα μας βαρεθείτε όλους.
0: Εσείς δεν βαρεθήκατε εμένα ακόμα.
5: Λοιπόν, το τσολιαδάκι πειρασμός με το καριοφύλι.
0: Τι είναι αυτό?
5: Αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι που θα βάλετε.
0: Ωραία, ωραία. Το επόμενο τι είναι? Κάπου βελάζουν πρόβατα.
5: Ναι, ευχαριστούμε για το πρόγραμμα το υπέροχο.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
5: Και αν δεν πειράζει, να πω και εγώ μια καλημέρα στην κυρία Ελπίδα.
0: Γιατί να...
5: Ελπίδα λέει για τη δημοκρατία, ε.
0: Γιατί να πειράζει. Βέβαια, Ελπίδα για τη δημοκρατία λέει. Παναγία.
5: Ναι. Περιμένουμε να κάνετε και περαιτέρω σχόλια, γενικώς.
0: Όχι, δεν κάνω σχόλια σήμερα.
5: Όχι πολιτικά.
0: Α.
5: Γενικώς λέω. Και θα διαδώσετε λίγο 5-6... ανάλογα με αυτά με την Κική.
0: Α, το θέλα.
5: Σε καθημερινή βάση να ακούμε 5-6.
0: Το τραβάει ο οργανισμός σας δηλαδή.
5: Αν δεν πειράζει, να πω καλημέρα και στην κυρία Σοφία που
0: να
5: την
0: πείτε.
5: Ακούμε πάντα.
0: Να πείτε.
5: Και της εύχομαι να έχει πάντοτε κουράγιο. Πιστεύω τα παιδιά της τη στηρίζουν υπέρ του δέοντος, έστω και από έξω. Και σας ευχαριστούμε γενικώς.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα
5: και
0: σας.
5: Και στην εγγονούλα σας. Γεια
0: να
5: σας.
0: Είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
4: Πορτής καρδιάς μου το κυτέρι, όποιος ματάκια μου δεν ξέρει.
0: 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Τα καπνά. Πες τα Ζόρζ, φωνάζει η φίλη μας η Ελπίδα Ιωαννίδου. Τάσος Επιτροπάκης, ρε φίλε, τώρα είπες για βροχούλες και άρχισε μια βροχή. Ζόρζ, φωνάζει η φίλη μας η Ελπίδα Ιωαννίδου. Τάσος Επιτροπάκης, ρε φίλε, τώρα είπες για βροχούλες και άρχισε μια

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ω, καλώς στη ρούλα μας. Ναι. Τι κάνετε? Ναι. Πώς είσαστε?
1: Καλά.
0: Ρούλα, καφέ.
1: Αυτό που λες τώρα.
0: Ναι, ποιο?
1: Το μεσημέρι μας ήταν με τον Εύρη.
0: Α.
1: Και σας έπαιρνα με τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί δεν με πήρατε? Γιατί δεν με πήρατε?
1: Λέω, θα κοιμάται τώρα.
0: Όχι ρε, εγώ 10.30 ξυπνάω. Άντε καμιά φορά 11.
1: Άκου να σου πω.
0: Πες μου.
1: Και θυμηθήκα, θυμάσαι που έλεγες για μια μεγάλη που σε έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι, το μετελείωσες. Ναι. Το τραγούδι. Μιλάμε τώρα, αυτή η κυρία τότε ήταν 80 χρονών. Τώρα δεν υπάρχει ούτε η σκόνη από τα κούκαλά της.
1: Από την Καλαμαριά ήτανε?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν από την Καλαμαριά, όχι.
1: Πού ήτανε? Και μια λέει από την Καλαμαριά σε έπαιρνε.
0: Παλιά γυναίκα της νύχτας. Άστο, μην το ψάχνεις. Άμα πεις τον Εύρη έτσι θα καταλάβει.
1: Αχα.
0: Το έχουμε μιλήσει και μαζί, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί στην Παναγούδα την εκκλησία. Έμενα. Το έχουμε μιλήσει και με τον Εύρη και με τον Γιάννη τον μαχητή. Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστή στη Θεσσαλονίκη αυτή η γιαγιά. Ένα. Τι να κάνουμε.
1: Και συζητούσαμε και έλεγα ναι.
0: Ναι, στο μετελείωσες. Έστελε μήνυμα με τον Εύρη, γιατί τότε οι αφιερώσεις δεν υπήρχαν τηλέφωνα και τα λοιπά. Ξέρεις, θυμάσαι. Στα τετράδια ερχόταν και έλεγε, πες μου ποια είναι αυτή να πάω να την δείρω. Και κάποια στιγμή έλεγε και άλλα πράγματα, δεν λέγονται στον αέρα τώρα. Να σε καλά, ρούλα μου, φιλάκια. Να σε καλά, φιλιά. Πα. Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Ας το μην το λες καλύτερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Τάσος Γιαρίμης. Κάπου βελάζουν πρόβατα. Μπε. Όπε και μπε. Τι λεφτά τρώγατε ρε το 2000, τι 2000 από το... Τσα, από την αρχή του κράτους, τι λεφτά τρώγατε ρε.

Τώρα μόλις έχουμε κανένα πρόβλημα, πάμε στον ψυχολόγο μας ή στον ψυχίατρο. Παλιά δεν υπήρχαν τέτοια ψυχολόγοι. Ψυχίατροι υπήρχαν, αλλά ψυχολόγοι δεν υπήρχαν. Σου έστρεφε η μάνα σου μια-δυο σφαλιάρες ανάποδες, γινόταν πραγματικά γινόταν επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Δεν το συζητάμε. Και εκείνη η ρημάδα, η παντόφλα, η πλαστικιά, ρε παιδιά, εκείνη η καφέ, η παντόφλα. Πώς επετύχαινε πάντα, ρε. Έτρεχες, έσκυβες και αυτοί ερχόταν στο κεφάλι κατευθείαν. Σημάδι που τις είχανε, ρε.

Ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ όλα για το ωραία παραδοσιακά τραγούδια. Είναι ωραίο ξεκίνημα για Σαββατοκύριακο. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Ο Μένιος ο Σελεκίδης λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό ξημέρωμα, τις καλημέρες μου σε όλη τη Σεργιανοπαρέα και ειδικότερα στην Ελπίδα μας, καλή συνέχεια. Η Αναστασία η Μουσένα λέει: καλημέρα Άρχοντα.

Καλημέρα, Ελπίδα μου και φίλοι του Σεριάνη με τον Γιάννη, να μας ζήσει η Ελλάδα με την όμορφη παράδοση. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Η ελπίδα για το τραγούδι με τον Στέργιο, τον Βλαχογιάννη, Βαραγιάννη θα έλεγα. Γεια σου Αργηθέα με τις ομορφιές σου, λέει Στέργιος Βλαχογιάννης, αθάνατος.

Ήθελα να ακούσουμε και κάποια τραγούδια, παιδιά, που δεν έχουμε ακούσει σε κάποια άλλα έτσι, αφιερώματα που κάναμε για τη δημοτική μουσική. Κάποια που με έχετε ζητήσει εσείς, θα μεταδίδω. Κάποια που κάνατε λάθος, τα κόψα στον αέρα.

και ξέχασαν να τη δηλώσουν στο πόθεν έσχες. Η παντόφλα αυτή ήταν πολύ γεμάτη με πλαστικό, ήταν κουρσούμι λέει, κάτι πιο κοντά σε καουτσούκ. Και νομίζω λεγόταν μπάφαλο λέει. Αν την έτρωγε στο κεφάλι, είχε σίγουρα καρούμπαλο. Εγώ στην πλάτη την έχω φάει μερικές φορές και... Η φιλιό μου λέει καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε που μας κατάτε παρέα με την ωραία σας εκπομπή. Την αγάπη μου στην κυρία Ιωαννίδου, η φιλιό η Νατσιοπούλου.

0: Σιγά μην πάω σε ενημέρωση εγώ τώρα. Συμφωνείτε να πάω σε ενημέρωση? Για γράψτε μου. Θέλετε να πάω σε ενημέρωση?
1: Ένα γλυκό ξημέρωμα, μωρό μου στις Κυκλάδες.
0: Τα έχω κατεβάσει πρωτοσέλιδο κακού, εντάξει, αλλά σιγά μην πάω τώρα εγώ σε...

Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου.

πάμε σε ένα εκαριώτικο και να πάμε σε ένα μέτλε που μου αρέσει ιδιαίτερα, με τους αδερφούς Τσεχουριδέους και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το ακούμε συχνά αυτό το τραγούδι, παιδιά. Είναι αδυναμία μου, τι να κάνω. Θα με υποστείτε.

Έτσι την καψούρα μου και το χωριό. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, έτσι έτσι λέει, βόλτα στα νησιά το κέφι μου να κάνω. Ακούτε Σεριάννη με το Γιάννη. Δώσε μωρέ, δώσε.

Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, λέει καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να έχουμε ρε Μπάμπη. Να χαρώ εγώ. Μουα, μουα, μουα. Από εδώ μέχρι τους νέους επιβάτες.

Λοιπόν, διαπίτρια μας λέει, δώσε πόντο, λέει, άψιμον. Ελένη Μελισσινός, Νέα Υόρκη. Καλημέρα, λέει Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Βόλτα στην όμορφη Ελλάδα μας. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην Σοφία. Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει, από τους πιο δημοφιλείς χορούς ο Ικαριώτικος, σε γάμους, πανηγύρια κτλ. Τάσος ο Φύλακας. Καλημέρα στην Εύβοια. Στίχη Χρήστος Αντωνιάδης. Ελπίδα. Το έμαθα αυτό.

0: Καλημέρα στο Γιώργο Άρα, τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, το άρτου γεύσης.
1: Λέω έτσι να προσπάθησα.
0: Το Γιάννη, τον Φώτη, τον Μαζουλοξή, τα παιδιά εκεί, Δημήτρη, Γιώργο, Πρόδρομο, Βασιλάκη.
1: Να παίξεις νησιώτικο.
2: Για ακού.
0: Ακού, ακού γύρισμα. Έτσι.

Ηλίας Χαρτομαζίδης. Γεια σου Γιάννη, τα είπαμε και νωρίτερα. Ξεχνάς λέει. Τι πράγμα ξεχνάω κύριε Ηλία Χαρτομαζίδη? Για να ξέρω δηλαδή. Για γράψε μου τι ξεχνάω πουλάκι μου.

0: φυλακή.
1: Α, είπες γεια σου Ηλία. Δεν έλεγα εσένα ρε φιλαράκι. Τα αμφιφυτά ελευθερία έλεγα. Έχουμε κι άλλον Ηλία στην παρέα μας. Εσύ ξεχνάς γιατί σου το είπα. Γεια σου ρε Λιάκο από Πολύκαστρο.

Έτσι. Τι θα πει που να ξέρεις. Αυτός μου έκανε αναπάντητη, εσύ δεν μου έκανες αναπάντητη. Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Καλημέρα τα καψούρια στη Νεάπολη. Τον Κώστα τον Μπάλα και την παρέα τους. Εκεί στη Βενιζέλου. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Εκεί στο πάρκο Κούση, στην Καλαμαριά και τον... Στέφανο. Τώρα μπερδεύτηκα. Η Στέφανο ή Στράτος. Μάλλον Στέφανος. Είμαι και γέρος άνθρωπος, η Κλάρα, εντάξει. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα την Τριανταφυλίτσα. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε καιρός, μόνο να είμαστε μονάχοι. Εγώ, εσύ και το φεγγάρι. Για να βλέπουμε και λίγο, εντάξει.

Και θα πούμε solo, χωρίς το τραπεζικό λογαριασμό. Μαζεύουμε, μαζεύετε, μαζεύουνε. Μπορεί να χαθούμε, να χανόμαστε. Η φίλη μας η Αναστασία από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα σας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι την αγάπη μου.

ξεβιδωθείτε. Έρχεται και ένας θρακιώτικος καρσιλαμάς καπάκι.

Αφήνουμε την ενημέρωση για τους δημοσιογράφους. Με τι να κλείσουμε? Να κλείσουμε ένα κονιάλι.

Εγώ θα κλείσω λοιπόν όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο κουρσάρος μας. Απόστολος Μακριανίδης, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξημέρωμα στις 6 μέχρι τις 9. 9 η ώρα παραδίδει στην παρέμβαση μέχρι τις 12 Κώστας Παπαζαφυρίου. 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας με το Δήμο Βαρδάκη, 1 με 4 Bet Show με τον Γιώργο Μάντζιο. Και μετά αρχίζει του στα γήπεδα, Γιώργος Πετρίδης, Αχιλλέος Έξαρχος, Γρηγόρης Κόκκινος, Μιχάλης Βραζιλιάνος έρχεται στις 12. Κώστας Βρανάς, ώρες κοινής ανησυχίας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε παιδιά τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Μουσικά θα είμαστε από τις 1 μαζί, το Σεριάνι ξεκινάει στις 3. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες σας. Να προσέχετε στους δρόμους, παιδιά, να προσέχετε στους δρόμους. Η ζωή ρημάδα είναι λίγη και λίγη. Την αγάπη μου, να είστε καλά, φιλιά σε όλους σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας

Ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχει

γύρις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίνκι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψίθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
3: Απολύτως.
2: Τις κάλψες.
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
6: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
5: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
6: Όχι.
5: Ήταν όμως ο παππούς σου?
6: Όχι.
7: Έχετε ώρα?
6: Όχι.
5: Οικογενειακό συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ενέχειρο δανειστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
8: Τι είπε.
9: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
8: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
5: Φρόνημα.
8: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
5: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
8: Πάλι πατάτες.
5: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
10: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
11: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
12: 30.
13: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
12: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
5: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
14: Είναι το ακριβότερο σημείο του πλανήτη.
15: Κατά την άποψή μου είναι το νησί του Καστελορίζου.
14: Το σύμπλεγμα.
15: Το σύμπλεγμα,
14: ναι, ναι.
15: Είναι το ακριβότερο κομμάτι γης στον πλανήτη, ακόμα και από το Μανχάταν. Γιατί από αυτό εξαρτάται αυτό το τεράστιο οικόπεδο που ξεκινάει από το Καστελόριζο και φτάνει μέχρι νοτίως της Κρήτης και ενώνει τέλος πάντων την ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή. Θα έλεγα δε ότι δεν ξέρω αν μας αξίζει να δείχνουμε τέτοιους χάρτες, αφήνοντας δεκαετίες τώρα το Καστελόριζο με 150 ανθρώπους. Πολλές φορές νιώθουν σαν εχμάλωτοι, εξαρτημένοι από την Τουρκία, ακόμα και για τις πρώτες ύλες ή για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Και ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση αυτών που κυβερνούν δεκαετίες στην Ελλάδα, για να μην παρεξηγηθούμε.
14: Είναι γιατί, το πιο κομβικό σημείο.
15: Γιατί
14: έτσι.
15: Δεν φρόντισαν να εγκαταστήσουν εκεί μια πανεπιστημιακή σχολή, μια σχολή εμπορικού ναυτικού, μια σχολή του λιμενικού, γιατί δεν είναι εκεί κάθε μήνα με το Υπουργικό, κάθε εξάμηνο ή κάθε τρίμηνο το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν συνεδριάζει στο Καστελόριζο για να δείξει, και γιατί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δεν έχει δεύτερη έδρα το Καστελόριζο. Για να δείξει η Ελλάδα ότι είμαι εδώ, να δείξει και στους κατοίκους αυτού του νησιού, με τέτοιες κινήσεις να έχουμε και 5.000 κατοίκους στο Καστελόριζο ή και 10, και να δείξει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι κάνοντας εκεί Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο, ότι η Ελλάδα, το Καστελόριζο είναι μερικές φορές και η έδρα και η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
16: Γιατί η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη το Νοέμβριο του 1994, έτοιμη διπλωματικά, πολιτικά, οικονομικά, αμυντικά, ώστε να εξασκήσει το δικαίωμά της για την εφαρμογή των 12 μιλίων στο Αιγαίο. Γιατί? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και τέλος, τελειώνω Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου, κατάχρηση. Αυτό το νέο Πασόκ πρέπει να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει το 85. Λυπάμαι που τότε έγραψα ένα κείμενο και από τον μεγάλο ιδρυτή του Πασόκ, γιατί θυμάμαι ο Στρατής, θυμάστε όλοι το Στρατή που έγραψε το Βήμα, το είδα να το αναπαράγει λίγο στο Βήμα. Εγώ τότε δεν μιλούσα με τον Ανδρέα Πανδρέου, είχαμε μεγάλες διαφορές. Σκέφτηκα όμως ότι ο Στρατής κάτι του είπε, γιατί αναπαρήγαγε το άρθρο μου για το νέο ανατολικό ζήτημα. Αυτό το νέο Πασόκ θα πρέπει να αντιμετωπίσει με επάρκεια μορφωτική και πολιτική τους Τούρκους. Γιατί εκεί που υστερούμε πρώτα είναι μορφωτικά και πολιτικά. Το έχω πει κι άλλη φορά. Θα πρέπει λοιπόν να πει στην Ευρώπη, για να είμαστε και σοβαροί ευρωπαϊστές.
3: Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Καλημέρα.
16: Πει μάλλον. Όχι ευρωπαϊστές. Θα πρέπει να πει λοιπόν στα διεθνή φόρουμ και παντού ότι δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα Θράκης. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το τουρκικό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να λυθεί με βάση τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που αποτέλεσαν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα γίνουμε οι διαιτητές των σχέσεων Ελλάδας και Ευρώπης. Όχι τώρα να μας τρώνουν το χαλί αυτοί και να περπατάμε εμείς όπως θέλουν αυτοί, ή να χορεύουμε. Και ξέρουν όσοι περάσανε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι χορεύεται στη μουσική και στο τύμπανο που βαράνε αυτοί. Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να κάνει αυτά που σας λέω.

0: Στο Μάστριχτ είμαστε 11 κράτη. Όταν φτιάχναμε το Μάστριχτ υπήρχε η συνείδηση, η συμβεβαιότητα ότι η ενοποίηση η νομισματική ευνοούσε τον πλούσιο βορρά εις βάρος του φτωχού νότου. Εκείνη την εποχή πρωταγωνιστές στη συζήτηση είμαστε τρεις. Ήταν ο Κολ, ήμουν εγώ, έτσι μας κατέταξαν και τα περιοδικά, τα ευρωπαϊκά, τα πρώτα ευρωπαϊκά. Και ήταν και ο Major, διότι είχε φύγει η Thatcher, είχε αντικατασταθεί. Το πρόβλημα λοιπόν εκείνης εποχής ήταν, αφού ευνοείται ο Βοράς, τι θα είναι το αντιστάθμισμα που θα πάρει ο Νότος. Για τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν γίνεται καμιά κουβέντα το τελευταίο καιρό. Και όμως υπάρχει ένας κοινοτικός προϋπολογισμός, ο οποίος έχει σαν στόχο να βοηθά τα κράτη που έχουν ανάγκη και τα βοηθά με τις επιδοτήσεις, με τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά κλπ. Αλλά με ορισμένο τρόπο, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί, έχει γίνει ταμπού και έχει αποστεωθεί.
1: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
2: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
2: ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί.
3: Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.
2: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
4: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.

γνωστή, τη γράφω σε αυτό το άλλο βιβλίο. Μου την έχει αφηγηθεί ο Μάνος Γούναρης, ο οποίος μου έχει δώσει και τα σχετικά σημειώματα εκείνη της εποχής, οπότε έχω τα στοιχεία. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι άρρωστος στην Αγγλία. Είναι αρχές Νοεμβρίου του 1988, είναι άρρωστος στο Χέρφιν στην Αγγλία, έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Εδώ πέρα στην Αθήνα είναι ανταυτού ο Μένιος Κουτσόγιωργας και στο Υπουργείο Εξωτερικών τα ελληνοτουρκικά τα έχει ο πατέρας του φίλου μας του Καψή, ο Γιάννης Καψής. Ως αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η ελληνική αντιπροσωπεία πηγαίνει στον ΟΗΕ να συζητήσει για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Κάθε χρόνο γίνεται η ετήσια διάσκεψη. Εκεί μας πλησιάζουν οι Αμερικανοί και μας λένε το εξής. Οι Τούρκοι λένε 6 μίλια, εσείς λέτε 12 μίλια. Παιδιά, θα το αυξήσετε στα 9 μίλια και θα το κλείσουμε εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να το αυξήσετε πέρα των 9 μιλίων, αλλά και οι Τούρκοι θα το καταπιούν ότι το αυξήσατε. Στέλνει η ελληνική αντιπροσωπεία τηλεγράφημα στην Αθήνα. Τι κάνουμε? Ρωτάει ο Καψής. Τι μας διασφαλίζει για αυτό το πράγμα? Και λένε οι Αμερικανοί, θα κοιτάξουμε να κάνουμε άσκηση του έκτου αμερικανικού στόλου στο Αιγαίο εκείνη την περίοδο που θα το αποφασίσετε. Την ημέρα που θα το αποφασίσετε, ο έκτος αμερικανικός στόλος θα βγάλει ανακοίνωση και θα πει, σεβόμενος το ότι η Ελλάδα αυξάνει τα χωρικά της ύδατας στα 9 μίλια, συνεχίζουμε την άσκηση πέραν των 9 ναυτικών μιλίων που είναι διεθνή ύδατα, γιατί τα λέγανε χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Απάντηση του Γιάννη Καψή, παγίδα των Αμερικανών για να αμαλώσει η Ελλάδα και η Τουρκία, διότι ως γνωστόν η Ελλάδα και η Αμερική δεν είχε άλλη έννοια εκείνη την εποχή παρά πώς θα φέρει σε πόλεμο την Ελλάδα με την Τουρκία να διαλύσει την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

0: Του, ταινία του Νόλαν που υπακούει στις απαιτήσεις του Χόλιγουντ και όχι στις πραγματικές μαρτυρίες για τα ομηρικά έπη, χρηματοδοτήθηκε και από τον κρατικό μας κόρβανα με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηλίας Παπανικολάου έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
1: Μάρα, 6.600.000 ευρώ για την ακρίβεια. Αυτό είναι το έγγραφο. Φωτιά είναι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης. Ζητάει πάνω από 12 εκατομμύρια. Να πούμε, παίρνει τα 6. Τελικά προεγκρίνονται αυτά τα χρήματα. Γιατί τα παίρνει αυτά τα λεφτά? Για να παραχαράξει ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό ποίημα, ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό, όπως είναι η Ομήρου Οδύσσια και η Ιλιάδα. Τώρα, η απόφαση αυτή έχει χθεσινή ημερομηνία και προκαλεί εντύπωση το εξής. Εντάξει, κανένας δεν διάβασε το σενάριο, προφανώς. Κανένας δεν είδε το cast, προφανώς. Κανένας δεν είδε τα δημοσιεύματα που από χθες μιλούν για μαύρη, ωραία Ελένη. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Κάτι άλλο που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Η ταινία αυτή του Νόλαν έκανε γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα. Πήγε στον Ακροκόρινθο, πήγε στη Μεθόνη, πήγε στην Πύλο. Κανένας από τους συντελεστές που δώσαν κατά τόπους άδειες δεν ενδιαφέρθηκαν να δούνε τι είναι αυτό που εγκρίνουμε να γυριστεί. Ποιος παίζει, ποιος πρωταγωνιστεί. Είδαν μια μαύρη κοπέλα ανάμεσα στους συντελεστές. Δεν αναρωτήθηκαν τι ρόλο παίζει. Κανένας λοιπόν. Ούτε Δήμη, ούτε προφανώς κάποιο Υπουργείο. Αυτό που επίσης κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, Μάρα. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια να αλλάξει φυλετικά ένα κομμάτι της ιστορίας, ενώ δεν προκύπτει από κανένα ντοκουμέντο, από κανένα στοιχείο, από κανένα αρχείο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε δει ποτέ με την ίδια λογική το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να τον παίζει ένας λευκός.

0: Ξέρετε, εάν έχουμε προσέξει. Επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Εδώ σας καλούμε για να κάνουμε διάλογο.
1: Συγγνώμη,
0: και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει και γνωριζόμαστε δεκαετίες ο διάλογος, Υπουργέ μου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα και συνεχίστε. Πριν συνεχίσετε, όμως να με ακούσετε. Εγώ τα ξέρω αυτά τα στοιχεία που λέτε.
2: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε. Τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
0: Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσω όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάσετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα.
0: 20 με 26 η ενέργεια είναι πάνω 199%. Η πτήση εξωτερικού είναι τόσο. Τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει. Και η φορολογία στους έμεσους φόρους είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα το ερώτημα είναι, όλα αυτά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι, θα κάνετε κάτι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό και όχι αυτά περί αυτό τι κάνατε, αυτά που πρέπει να κάνετε ώστε να μην ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα
1: για
0: όπως
1: πάμε
0: είπε
1: παρακάτω.
0: Ο έλα.
1: Η ακρίβεια, ακούστε κύριε Στραβέλα, για να μην πέσουμε με τις λέξεις, ακρίβεια ούτε αρρώστια είναι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος όμως, γιατί αλλιώτικα δεν πρόκειται να αλλάξουμε ρόλους. Όχι, δεν έρχομαι κύριε Στραβελάκη, θέλω να πω αυτά που θέλω να πω και όχι αυτά που θέλετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, γιατί προφανέστατα δεν με ενδιαφέρει να γίνω δημοσιογράφος εγώ και εσείς πολιτικός.
0: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
1: Είπατε πριν ότι λέω τις θέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς ο Υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα σας πει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αν περιμένετε να σας πω τίποτα άλλο, θα αργήσει πολύ καιρό. Δεν γίνεται. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι στον τρόπο που με ρωτάτε, κάνετε ορισμένες γενικεύσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή.
1: Ούτε όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο, ακούστε με. Ούτε όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο, ούτε όλοι οι εργαζόμενοι είναι το ίδιο, ούτε όλοι οι συνταξιούχοι είναι το ίδιο.
3: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα.
4: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
5: Έχουμε έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντί να αρπάξει την καρέκλα εκείνη την ώρα και να πει τώρα θα αλλάξω την πολιτική, τώρα θα σώσω την Ελλάδα, τώρα θα ασκήσω την ευθύνη μου, γιατί πολιτικός τι είναι. Πολιτικός πραγματικός, δεν θα φοβάται να πάρει ευθύνη.

του Αγίου Δημητρίου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες συμπολίτες μας από τον επόμενο Οκτώβρη θα θερμαίνονται με πετρέλαιο εκεί που θερμαινόντουσαν με τηλεθέρμανση Αγίου Δημητρίου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες συμπολίτες μας από τον επόμενο Οκτώβρη θα θερμαίνονται με πετρέλαιο εκεί που θερμαινόντουσαν με

0: Καταλαβαίνω ότι έχετε ένα κοινό στην Κοζάνη και
1: δεν σας απασχολούν τόσες χιλιάδες πολίτες.
0: Θέλετε να απασχολούν τη συζήτηση στο ενεργειακό. Κανένα πρόβλημα. Στην Κοζάνη και
1: δεν σας απασχολούν τόσες χιλιάδες πολίτες.
0: Θέλετε να απασχολούν. Κοζάνη και
1: δεν σας απασχολούν τόσες χιλιάδες πολίτες.
0: Θέλετε να απασχολούν τη συζήτηση στο ενεργειακό.
1: Κανένα πρόβλημα.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης 95,5. Από τη Μακεδονία καλημέρα, από την πραγματική Μακεδονία, όχι από την άλλη την ψεύτικη.
0: Τώρα δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Μαρτύρων σε Λεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου, ο σιωμάρτυρος Λουκάιν Μυτιλίνη, μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας σήμερα 23 Μαΐου ενέτη 2026. 6 και 8 ανέτειλε ο ήλιος για όσους τον είδαν, γιατί εδώ τουλάχιστον έχουμε πολύ συννεφιά. Το βραδάκι 8 και 35 πρώτα λεπτά, είτε 25 λεπτά πριν τις 9 θα ντύσει ο ήλιος.
0: Θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί, θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουμε το ίδιο βάρος όλες.
1: Την ώρα που θα κοιτάζουμε τι χάσαμε στα απογευματινά το στοίχημα για να παίξουμε τα βραδινά δηλαδή. Τα μηνύματά σας που ήδη έρχονται είναι πολλά. Κουρσάρος Μακ. Εκεί, εκεί. Κουρσάρος Μακ. Στα ελληνικά πάντα. Κάπα μη κεφαλαία.
2: Είναι ακόμα πιο απλή. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν.
1: Πολλά μηνύματα βλέπω και από εσωτερικό και από εξωτερικό.
2: Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα.
1: Και από περιοχές που περιμένουν την τουριστική περίοδο φέτος.
2: Τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα.
1: Υπέροχο τραγούδι, μοναδικό και ανεπανάληπτο.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να
1: ξεχωρίσουν,
2: αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.

Καλημέρα σε όσους σιγά σιγά έρχεστε στην μεγάλη μας παρέα και σήμερα. Σαν σήμερα είναι έτη 1934, Bonnie και Clyde. Πέφτουν νεκροί από τα πυρά της αστυνομίας στη Λουζιάννα. Σαν σήμερα είναι έτη 1949, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και σαν σήμερα, εκτός των άλλων, είχαμε και τραγικά γεγονότα όπως την προσάρτηση της Κύπρου εν έτη 1878 στη Μεγάλη Βρετανία μετά από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. 1941 συνεχίζεται

Σαν σήμερα είναι το 1955, ιδρύθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ας μη συνεχίσω. Καταγόταν από τον Κάστελο Ρεθύμνης. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, 1,5 και 4 χρονών. Και μόνο τάχτη σου για να πληρώνουμε. 23 Μαΐου 2006, θερμό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Πραγματοποιώντας αναχέτηση τουρκικού F-16, το αεροσκάφος του Κωνσταντίνου Ιάκη κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο. Κωνσταντίνος Ιλιάκης έγραψε το όνομά του στους ήρωες της πατρίδος σε μια περίοδος που δεν υπάρχει πόλεμος. Ή μήπως υπάρχει. Από το νησί της Καρπάθου επελέγει για να γραφεί στο μνημείο η παρακάτω μαντινάδα. Διαβάτη που θα ακροσταθείς μπροστά στον Ανδριάντα, μην κλαις, για αυτή η γη ήρωες βγάζει πάντα. Στον ουρανό ψηλά η ψυχή, στη θάλασσα το σώμα, αετός που είναι περήφανος δεν το πατεί το χώμα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μέχρι 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία εδώ στην πόλη. Θα έχουμε και βροχούλες. Ενδεχομένως να έχουμε και μπόρες, να έχουμε και καταιγίδες. Το μεσημεράκι κατά κύριο λόγο και προς το βραδάκι ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει. Για σήμερα μιλά. 20 βαθμούς το πρωί στις περισσότερες περιοχές γύρω από την πόλη. Αυτό σημαίνει άνοιξη. Αλλά θα μας το τραβήξει έτσι με αστάθεια ενδεχομένως και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Για να δούμε. Και στην Κρήτη θα έχουμε συννεφιές, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Πριν πάμε στην Κρήτη, για να έρθουμε εδώ, να πάμε Πάφος. Πάφος, Κύπρος, θερμοκρασία σήμερα από 16 μέχρι 23 βαθμοί Κελσίου. Το μεσημεράκι κάποιες βροχούλες ενδεχομένως. Στη Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο, 11 με 25 βαθμούς στη θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα έχουμε και εκεί ενδεχομένως βροχές, μπόρες, καταιγίδες. Βροχερός ο καιρός στο μοναστήρι, στα Σκόπια. Βροχές και εκεί μέχρι 23 βαθμούς στη θερμοκρασία.

Για να κατέβει ο καινούριος χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να δούμε ακριβώς τα φαινόμενα που θα έχουμε σήμερα τα καιρικά στην πατρίδα μας. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και βλέπω ότι έχουμε στο κομμάτι ιδιαίτερα, έτσι, το κομμάτι ιδιαίτερα όχι τόσο της Δυτικής Ελλάδος, ανατολικά της Πίνδου και ιδιαιτερότατα από τη Θεσσαλονίκη και νότιο ανατολικά έχουμε ήδη κάποιες μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι και μετά θα απλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα και στην Κρήτη και παντού και θα έχουμε μία αστάθεια που τα φαινόμενα συνήθως είναι αρκετά ισχυρά σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα τις ορεινές, με θερμοκρασίες οι οποίες δεν θα μας προβληματίσουν. Είπαμε μέχρι 27 θα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, 20 θα έχουμε πάνω ψηλά στον Εύρο, στο Διδημότυχο και λοιπά, στο Τριεθνές στα Δίκαια, 25 με 26 βαθμούς βλέπω στην Καβάλα και στις Σέρες, ένα 20 στα Μουδανιά στη Χαλκιδική, 19 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι με 20 θερμοκρασία στη Φλόρινα, εκεί που το πρωί είχε λίγο πάνω από 10 βαθμούς σε Κελσίου. Πάμε να δούμε μεσημέρι, περιοχές Ιωαννίνων γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου, 24 η Ιγουμενίτσα, 24 στο Ιόνιο θα έχει Λευκάδα και Κεφαλονιά, 23 βαθμούς μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας, Πάτρα και Πύργο δηλαδή, 17 βαθμούς το μεσημέρι στο υψηλότερο σημείο που βρίσκεται πόλη στην Πελοπόννησο, Τρίπολη, 18 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ, για να δούμε πώς εκεί το πρωί είχε 10 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα κρύο εκεί πέρα από τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο Αιγαίο θα έχουμε μέχρι και 23 βαθμοί Κελσίου, γύρω στους 22 θα έχουμε Καστελόριζο και Ρόδος, και στην Κρήτη ως συνήθως 1 με 2 βαθμούς θερμοκρασία χαμηλότερη. Αυτά, ήρθε η άνοιξη, έρχεται σιγά σιγά και το καλοκαίρι και οι άνεμοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου είναι και στα 6 μποφόρ, παρακαλώ θα σπάσουν, δεν θα σπάσουν και πολύ, θα πάνε 4 με 5. Στο βοριάδες παντού, στο Ιόνιο καλύτερα τα πράγματα, δεν βλέπω πάνω από 4 μποφόρ πουθενά, αυτά και με τους ανέμους, για να περάσουμε σιγά σιγά κανονικά στην εκπομπή, διότι πλέον έτσι που πάνε τα πράγματα, τα πάντα εξαρτώνται από το πάτημα ενός κουμπιού, από ένα κλικ.

0: εξαρτάται.
1: Ανακοίνωση σημαντική. Έτσι, νομίζω η πιο σπουδαία της σημερινής αλλά και της χθεσινής ημέρας, γιατί αυτό που θα σας πω τώρα αναφέρθηκε χθες από τον αρχηγό ΓΕΑ. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο.
0: Αν δεν ήσουν απλά η μου.
1: Αυτό είπε ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Είπε ότι δεν έχω λάβει εντολή για απόσυρση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο. Δεν δόθηκε εντολή. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Η Τουρκία είπε να το σκεφτεί πολλές μα πολλές φορές.
0: Αν δεν ήμουν πλάι σου κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου.
1: 5-1 μνημόνια μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.
0: Μα τι όνειρα θα ήταν εσύ.
1: Σημαντικές συμφωνίες μεταξύ Ινδίας και Κύπρου. Μεταξύ Χριστοδουλίδη και Μόντι. Μνημόνια συναντήληψης. Συμφωνίες για άμυνα Ινδίας και Κύπρου. Με τους Έλληνες και Αμερικανούς στρατιώτες, κομάντος, Έλληνες και Αμερικανοί να κάνουν κοινή άσκηση στο Αιγαίο. Πιστεύω ότι θα το μάθατε, θα το είδατε, θα το αντιληφθήκατε. Οι Αμερικάνοι σφίγγουν τους Τούρκους. Οι Ινδοί έρχονται πιο κοντά. Οι Κινέζοι προς το παρόν δεν μιλάνε. Καλές σχέσεις έχουμε και με τους Κινέζους. Οι Ισπανοί και Ιταλοί συνήθως υπέρ των Τούρκων. Είναι, λέει, η μεγάλη αγορά της Τουρκίας. Είναι και η μεγάλη αγορά της Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, Ιταλοί, Ισπανοί και φυσικά οι Γερμανοί, σε πολλές των περιπτώσεων ιδιαίτερα οι Γερμανοί και οι Ισπανοί, ιδιαίτερα οι Γερμανοί και οι Ισπανοί, πολύ πιο κοντά στα συμφέροντα των Τούρκων. Χωρίς να αναφέρω κάτι περισσότερο, ως καταναλωτές μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες, κύριοι Γερμανοί και κύριοι Ισπανοί.

Και φυσικά ο λόγος τώρα τελευταία και για τα UFO, για τα γνωστά UFO, που περνάνε λέει πάνω από την Ελλάδα κατά διαστήματα και το λένε τα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μιλάνε για μυστηριώδες διαμαντένιο αντικείμενο. Αυτό λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το δείχνουν από την Ελλάδα. Στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχουν όλα ετούτα. Και αυτό δεν είναι κάτι παλιό, είναι από τον Ιανουάριο του 2024, από Αμερικανική Στρατιωτική Πλατφόρμα. Με υπέρυθρη βραχία ακτινοβολία. Διότι από την στιγμή που ήρθε ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είπε ότι γύρω από τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για να γνωρίζει ο κόσμος. Ασχέτως των UFO που κυκλοφορούν έτσι κι αλλιώς στον κόσμο, υπάρχουν και τα UFO τα οποία μας έρχονται, τα UFO, από το διάστημα.

Ο φίλος μας ο Τάσος, ο Αναστάσιος, ο Καζαντζίδης πήρε εξιτήριο. Βγήκε από το Ιπποκράτιο, όλα πήγανε τέλεια. Μετέναν ο Ματ Τάσος και γράφει: καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά για προχθές σε όλους Κωνσταντίνου και Ελένης, για όλο τον ποντιακό ελληνισμό απανταχού και επίσης για σήμερα χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουνε. Τι είχε πει κάποτε ο παλιό μου πατρόν Γερμανός? Ελευθερία ή θάνατος. Έτσι πρέπει να πούμε και εμείς σήμερα. Ήταν η επιτάστου και αν τολμάτε, ελάτε να κοπιάσετε και θα δείτε τι σας περιμένει. Αδέλφια, το λάβαρο της Επανάστασης σηκωμένο ψηλά. Και αν τολμήσουν να μας ζυγώσουν, τους περιμένουμε. Πώς και πώς, φίλε Κουρσάρε, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Χαίρομαι, Τάσο, που είσαι καλά. Χαίρομαι που όλα πήγανε καλά. Ζηνοβία Ελευθεριάδου. Καλημέρα, Ζηνοβία. Ο Θεός να ευλογεί τη μέρα μας. Καλό Σάββατο. Έλα εμένα ρωτάς. Από την Κοζάνη ο φίλος μας ο Γιώργος. Τη δική του καλημέρα. Και από την Έδεσα ο φίλος μας ο Ευάγγελος. Αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Γιάννης από το Μανχάιμ είναι εδώ, είναι μαζί μας. Όπως και ο Σύφης από την περιοχή της Πτολεμαΐδος από Φούφα. Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλους. Αληθώς ο Κύριος, αδερφέ. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα πατριώτες μου. Ως τις εταίρους δέδικε δούλος ον λέληθενε αυτόν. Μαζεύουν τους πάτριου του από Κάρπαθο. Είπα τη δήλωση όμως ο αρχηγός Γαία. Γιάννη, είπα τη δήλωσε. Από Λίμνο, τη Δημότυχο και Κύπρο αλλάζουν το παραμύθι του πατριωτισμού. Για να δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση μετά από τις δηλώσεις. Ίσως αυτές οι δηλώσεις έγιναν μελετημένα μετά από την αντίδραση των Ελλήνων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό του έθνους ολάκερου. Υπενθυμίζω, γράφει ο Γιάννης, ότι ειδικά οι πάτριωτοι στην Κάρπαθο δεν πήγαν για να προστατεύσουν την Κύπρο, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Τουρκίας στο Γλεντάν έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν λόγο για απόσυρση λόγω φόβου της Αθήνας. Άρε γκαούρ, δεν λέω την επόμενη λέξη. Αναστάσιος Χαντζίλας από Ουρανούπολη. Καλημέρα, αδερφέ Απόστολε, από την βροχερή Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Τάσο. Ανέστης Γαβαλετάκης, Ηράκλειο. Καλημέρα, φίλε Αποστόλη, καλή εκπομπή. Μάζευε εσύ ειδήσεις, έτσι. Μάζευε εσύ ειδήσεις τώρα για το νέο θέμα το μεγάλο που προέκυψε στην Κρήτη με αστυνομικούς να σταματάνε αυτοκίνητα μέσα στον δρόμο και να γίνονται συλλήψεις, έτσι. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι συμβαίνει και έχω την εντύπωση ότι θα γίνουν κι άλλες συλλήψεις κι άλλες συλλήψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί από τότε που ιδρύθηκε το FBI στην Ελλάδα νομίζω ότι η αστυνομία στην Ελλάδα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι να λέμε, και του δικαίου το στραβό που συνηθίζει να λέει ο κόσμος. Μην κατηγορούμε μόνο, να χειροκροτούμε κιόλας όταν χρειάζεται.

0: Τα υπόλοιπα μηνύματα αργότερα, για να περάσουμε σε θεματολογία εκπομπής, διότι όπως ξέρετε όλοι σας μιλάμε κάθε φορά για το εισόδημα των εργαζομένων, το οποίο σε πραγματικές τιμές συνεχώς ροκανίζεται. Τονίζω το ρο γιατί πολύ ροκανίζεται τώρα τελευταία. Βέβαια σε φαντασιώσεις, επειδή μπαίνω μέσα στα μέσα συνέχεια, ακούω και τηλεόραση, βλέπω λίγο ειδήσεις, βλέπω και ραδιόφωνο, σε φαντασιώσεις, σε φαντασιόπληκτους, αυτό το εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται, έτσι. Και σκεφτείτε ότι το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι από το 2010 σήμερα χαμηλότερο κατά 28,38% σύμφωνα με τα επισημότατα στοιχεία. Τα οποία φυσικά ποτέ δεν είναι αμφισβητούμενα.
1: Ώσπου να βγει η ψυχή μου.
0: Και είναι αυτές οι τιμές στο ράφι που δεν βλέπουν αποκλιμάκωση. Η αναλογία ποσότητας προς τον καταναλωτή όσο πάει και λιγοστεύει. Από την άλλη, ακριβώς απέναντι, μαύρο χρήμα στεγνώνει στα μανταλάκια. Και όταν κτίζεις μια κληρονομική ελληνική λαέ εργολαβική κοινοβουλευτική δημοκρατία, το μέλλον διακρίνεται θολό. Ιδιαίτερα την ώρα που ο χάρτης της ιδιοκτησίας των Ελλήνων αλλάζει χέρια. Golden Visa, κανένας έλεγχος.

Σε αυτόν τον κόσμο είμαστε, αγαπητοί μου. Σε αυτόν τον κόσμο κάποιοι κερδίζουν και από τους πολέμους. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από τους πολέμους? Δεν ξέρετε μάλλον. Εγώ λέω ότι ξέρετε. Καταρχάς αυτοί που συναλλάσσονται σε δολάριο. Και αυτοί που έχουν τον δικό τους πόλεμο δεν τον σταματάνε ποτέ, γιατί ως γνωστόν πουλάνε ενέργεια κρυφά, φανερά. Ποιος να ξέρει ακόμα και στην Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες τους αντιμάχονται, ενδεχομένως τους έχουν κηρύξει και έναν άτυπο, γιατί περί ατύπου αυτός ο πόλεμος μόνο έτσι μπορεί να απαντηθεί. Ένας πόλεμος άτυπος. Με ποιο θα τα βάλεις ρε εσύ? Θα τα βάλεις με τη Ρωσία? Είναι δυνατόν? Θα τα βάλεις με τη Ρωσία? Δεν μπορεί να τα βάλει ο Αμερικάνος. Τα βάλεις εσύ? Τι είσαι, ο Κιμ που έχεις κουμπί και θα το πατήσεις? Και γιατί αναφέρω τον Κιμ, πώς τα έχει καταφέρει ο Κιμ? Ο Κιμ, Βόρεια Κορέα, και τα έχει με όλους καλά. Ο Κιμ.

Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, γιατί. Και να χάει μια που θέλε. Γιατί πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που βγάζουμε, για τα προϊόντα που αγοράζουμε, για την περιουσία όσοι έχει ο καθένας, η οποία φορολογείται επιπλέον, ένφια. Και όλους αυτούς τους φόρους τους πληρώνουμε με χρήματα που φορολογήθηκαν πριν ακόμα τα πάρουμε. Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτό? Είδα πολέμους κι είχανε λουλούδια τις ασφαίρες. Δεν ξέρω, οι εμπόλεμες περιοχές ανά τον πλανήτη έτσι έχουν τρένο. Κυκλοφορεί ο σιδηρόδρομος. Και εδώ δεν έχουμε βασικές συνδέσεις συγκοινωνίας μέσω σιδηροδρόμων. Ιωάννινα Κοζάνη. Καμία σιδηροδρομική σύνδεση πλέον. Πάτρα. Η σιδηροδρομική γραμμή έχει ξυλωθεί. Δίκτυο Πελοποννήσου σε αναστολή λειτουργίας. Τρίπολη, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πύργος, Άργος. Εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική σταθμή. Χορταριασμένο και κλεμμένο δίκτυο. Εν έτη 2026. Και διάβαζα πάλι χθες για το σιδηρόδρομο, γιατί πρόκειται να γίνει, για τα σύγχρονα τρένα που θα έρθουν στην Ελλάδα. Παραχολογία ας είναι, μπαρουφολογία μην εξακολουθήσει να είναι. Διάβαζα λοιπόν για αυτήν την σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνη Καλαμπάκα που σχεδιάστηκε, προσέξτε λίγο, 1920. Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο κατά διαστήματα επανέρχεται στο προσκήνιο η σύνδεση Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας. Είπαμε τώρα το τρένο δεν πηγαίνει ούτε στην Κοζάνη. Και τα γεφύρια που είχαν από πλευράς τόσο που πας στη Λάρισα όσο και στη Θεσσαλονίκη γκρεμίστηκαν τα γεφύρια αυτά. Δεν υπάρχουν γεφύρια και το κομμάτι δεν υπάρχει ούτε γραμμή ούτε τίποτε. Πόσα βήματα μπροστά, ε! Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η γραμμή Κοζάνης Καλαμπάκας σχεδιάστηκε το 1920. Το 1928 ξεκίνησε η κατασκευή από βελγική εταιρεία. Μέχρι το 1932 είχε κατασκευαστεί το 67% των έργων. Και αφού δεν ολοκληρώθηκε, ό,τι φάγαμε, φάγαμε και την λαιλάτισαν οι Γερμανοί. Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις. Σήμερα παραμένουν σε κάποια σημεία εγκαταλελειμμένα κτίρια σταθμών, σύραγγες, ημιτελείς γέφυρες, ιδιαίτερα στους λόφους βόρεια της Καλαμπάκας που διακρίνονται χωματουργικά έργα από τότε. Δεν είναι ανάγκη να συνεχίσω να πω κάτι άλλο για τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, όπως έναν δρόμο κοντά στην Ελευσίνα. Για να το δω και αυτό που διάβαζα χθες και δεν υπησύλθα λόγω χρόνου, που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια και δεν γίνεται.

Τα μηνύματά σας να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, κουρσάρος ΜΑΚ με ελληνικά κάπα μη κεφαλαίο για να τα βλέπω, να τα διαβάζω. Και να πω και κάτι άλλο για τους καινούργιους φίλους ακροατές και τις καινούργιες φίλες ακροάτριες, ότι αν γράψετε δεν θέλετε να διαβάζω, παραδείγματος χάρη, το επώνυμό σας, ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, ένα όχι. Όχι κανονικό, όχι σαν του δημοψηφίσματος, έτσι. Με δύο όχι δεν διαβάζω ούτε όνομα ούτε επίθετο. Ωραία. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 57 πρώτα λεπτά έχουμε ακόμη χρόνο για διαφημιστικά μηνύματα. Θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές μάλλον. Θα παραμείνουμε. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα από την εξωτική Εδιψώ. Θα παραμείνουμε. Εσύ ξέρω τώρα, άνοιξες το παράθυρο για να απολαύσεις τη θέα στο παξεδάκι σου, Βασίλη.

0: ζωή μας.
1: Καλημέρα Τάσο Καρλίτο, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Γιατί δεν πάνε στα 12 μίλια τώρα που η πατάτα καίει? Πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, και γιατί καθυστερούν τόσα χρόνια? Για 9 συζητάνε, Τάσο, για 9.
0: Γύρισαμε για αλλού, καλή ζωή.
1: Γι' αυτό έβαλα παλιό σχετικό βιντεάκι το πρωί στην αρχή της εκπομπής. Λουπίτα, τι είναι αυτό, Μάκη Κυριακού? Α, η ηθοποιός. Αλλά για ωραία Ελένη θα έλεγα όχι. Πάντως είναι μυθολογία το όλο θέμα, οπότε είδομεν.
0: Οι βέρες ήταν χρυσές, χρυσές, κι οι άλλοι...
1: Το Αιγαίο είναι μαζί μας, Χίος.
0: Ουδέσανε τα νιάτα μας.
1: Κατσαρός Μιχάλης, καλημέρα στο Αιγαίο, καλημέρα Μιχάλη.
0: Άνοιξε το παράθυρο να μπει.
1: Ο Δημήτρης εδώ από Θεσσαλονίκη, από κέντρο, μαζί μας. Καλημέρα Αποστολή, καλημέρα Δημήτρη.
0: Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας.
1: Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα Γεωργία από την Καλαμαριά, καλημέρα και σε σένα, ναι. Από Φραγκφούρτη, Γιώργος, γεια σου Γιώργη.

0: Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, αργότερα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορό είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορό.
7: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
6: Και σε λένε Τάκι.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
1: Μετρόπολης 95,5.

0: να σου.
1: Καλώς έχετε έρθει για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στο Μετρόπολης 95,5 στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, στα Κωνσταντινοπολίτικα.

0: αυτό το πρωινό με τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, σπεσιαλιτέ τριλέτσε. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά από το κατάστημα μας. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36.
1: Τράβα την κουρτίνα σου να σε δω λιγάκι.
0: Μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτζών. Χειροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα μπομπ, μπάντζιος πόπ, γίδινο τυρί, μυζί, τρανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτζών έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά. Γιατί εμείς μόνο παραδοσιακά. Έτσι με ελληνική υπέροχη μουσική να θυμόμαστε και εκείνα τα παλιά, τα όμορφα, τα ελληνικά τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Αλλά η δισογραφία είναι αμήλικτη. Έχουμε πολέμους, πολλούς πολέμους. Και ενδεχομένως να έρθουν κι άλλοι. Διότι οι έμποροι όπλων άνθρωποι είναι κι αυτοί. Έτσι πρέπει να ζήσουν.
1: Ο καλός ο άνθρωπος με το φώτο στέφανο που λέει.
0: Ποιοι λοιπόν κερδίζουν από τον πόλεμο? Το Μπαχρέιν εξάντλησε το 87% των αποθεμάτων Patriot. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ το 75%. Αυτό θα πρέπει τώρα να τα αγοράσουν, έτσι δεν είναι? Από την άλλη, επειδή έλεγα νωρίτερα για την Κίνα, το Πεκίνο δεν ξόδεψε ούτε έναν πύραυλο, ούτε μία σφαίρα.

Αλλά έλεγα και νωρίτερα ενδεχομένως να παραμείνουμε όχι εραστές του ονείρου για έναν κόσμο καλύτερο, αλλά δυστυχώς να παραμείνουμε με μαρτυρίες πολεμικών σειράξεων. Ποιοι κερδίζουν από τον πόλεμο? Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν λόγω ορμούς. Την ίδια ώρα γινόταν προσπάθειες εξομάλυνσης Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Κάποιους συμφέρει να μην υπάρξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πουλούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από ό,τι πριν. 145 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο αύξηση εξαγωγών, που σημαίνει 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ρωσία μπορεί να μην πούλησε περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως, αλλά επωφελήθηκε από την εκτείναξη των διεθνών τιμών συγχρόνως με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και κέρδισε η Ρωσία 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε, το ρωσικό πετρέλαιο από 41 δολάρια το βαρέλι προπολέμου πήγε στα 120, τριπλάσια τιμή. Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία έχει και αυτή τα προβλήματά της. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, επειδή βρίσκεται σε εκείνη την δύσκολη πολεμική περιοχή, εκεί που τον πόλεμο τον κάνει η καλή πλευρά της ιστορίας. Οι εξαγωγές της λοιπόν μπορεί να μειώθηκαν λόγω πολέμου, με χρήση όμως αγωγών παράκαμψης, γιατί πάντοτε υπάρχουν λύσεις για αυτούς που θέλουν να τις δούνε, να τις βρούνε. Με τη χρήση λοιπόν των αγωγών παράκαμψης και τις υψηλές τιμές, είδε τα κέρδη της η Σαουδική Αραβία να αυξάνονται κατά 9,2 δις δολάρια. Στην περιοχή όλοι οι άλλοι έχασαν, με περισσότερο χαμένο το Ιράκ και το Ομάν. Και γιατί όλη αυτή η ιστορία γύρω από τα στενά του Ορμούς? Γιατί όποιος τα ελέγχει από εδώ και στο εξής θα έχει για πολλά χρόνια το πάνω χέρι.

Μια πατρίδα ξεχασμένη. Να έρθουμε λίγο λοιπόν στα δικά μας, να ρίξουμε μια ματιά στον περίγυρο. Γεωργία, ακτινοτροφία καταστρέφονται. Παγκόσμια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα επιβαρημένη από τους πολέμους. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι με το να πληρώνουμε τη σακούλα θα σωθεί η ατμόσφαιρα. Αυξήσεις παντού, τα στενά του ορμούς βλέπετε. Ξεκινάει όπως έμαθα προχθές, από ένα-ένα και κάτι ψηλά η τιμή του κερασιού από το χωράφι και φτάνει 5, 6, 7, 8 ευρώ. Ίσως και περισσότερο σε κάποιες περιοχές, στο τραπέζι του καταναλωτή. Από 1, 5, 6, 7, 8. Χωρίς πλοκή της ιστορίας. Πάντως η τάση είναι να μειωθεί η τιμή και της φράουλας και του κερασιού. Το ίδιο φέτος σε ακρίβεια και κάποια άλλα γεωργικά προϊόντα. Με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια να... Στον ακονομάνε κάποιοι από τα φρούτα και τα λαχανικά μέχρι τα πετρέλαια. Είναι εξπερ. Και τι άλλο στον περίγυρο, Μέρκουσορ. Μέρκουσορ, πώς λέγεται, έτσι λέγεται. Μέρκουσορ. Κοτόπουλα με σαλμονέλα, αλευροσκούλικα, υπερσυντηρητικά και ό,τι θέλει η φούστα της Ούρσουλα. Και για κάποιους διαμερίσματα 15, 20, 25, 65. Καλά ακούσατε τον αριθμό. Φανατική. Και καταθέσεις Κέιμαν, Μπαρμπάντος, Ολλανδικές παλιές αντίλες, Κέρκετ Γκέρσεϊ. Παλιά λέγαμε Παναμά και Βενεζουέλα, τώρα λέμε μόνο Παναμά. Και ατζέντα 2030 και το δικαίωμα της σιωπής και το άκου και μη μιλάς, σιώπησε. Ο γνωστός πλέον σύλλογος του ΣΟΠΑ. Και νέα κόμματα, πολύ ο λόγος, γι' αυτά θα τα πούμε αργότερα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Και ράφια που άδειασαν κάποια στιγμή. Και μόλις ήρθε η ακρίβεια, ξαναγέμισαν. Με πιο φθηνή αγορά, αλλά πιο ακριβή πώληση. Διότι για να υπάρξει εμπόριο ανταγωνιστικό, πρέπει να υπάρχει και κέρδος. Ένας τρόπος είναι η διατιμή. Ένας τρόπος είναι η ίδια τιμή, επαναλαμβάνω. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Εντάξει, λιγότερα γραμμάρια. Μέχρι και οι μπάρες εκείνες που είχαν πολύ σοκολάτα μέσα δεν έχουν πια πολύ σοκολάτα. Πιστεύω να έχετε μάθει και αυτά. Λιγότερο ποιοτικό προϊόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει από τα αλευροσκούλικα και προσφέρουν ακόμα ποιοτικό προϊόν. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να διαβάζετε την Ούγια.

Άλλοι μετράνε ευρώ για να πληρώσουν ρεύμα και τηλέφωνο για να μην χρωστάνε, και άλλοι μετράνε διαμερίσματα και ακίνητα ασχέτως του εάν χρωστάνε. Καλώς ήλθατε κάποια τρόλ του διαδικτύου στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια, παρέδωσε όνομα γεωγραφικό της περιοχής, είδε τους νέους να ξενιτεύονται, αλλά κάποιοι πλουτίζουν σε εποχές κρίσης. Είπαμε όμως, άκου και μη μιλάς, σκάβε και μη μιλάς, γράψουν στο σύλλογο του ΣΟΠΑ και εξακολούθησε να σκάβεις. Και αν σου πουν σκάβε 12 συνεχόμενες ώρες με μισθό 8 ωρών, εσύ εξακολουθείς να σκάβεις. Και όταν σου πουν, εάν δεν σε αρέσει, σήκω και φύγει από τη χώρα, εσύ να το κάνεις. Αντί να τους δώσεις μια με το φτιάρι στο κεφάλι. Μεταφορικός ο τελευταίος όρος.

φωτιά. 2013 μου στείλε ένας φίλος Καλαμαριώτης του Δήμου, τέλος πάντων, έτσι, για το μετρό, τα έργα τα οποία θα γίνουν κτλ. Τα έργα που θα γίνουν ακόμα δεν τα έχουμε μελετήσει, γιατί γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω κάποια στιγμή να τελειώσουν. Και μου στείλε σχετικά και για το μετρό, μου στείλε φωτογραφίες κλπ. 2013 μέχρι 2026. Πόσα χρόνια είναι, 13. Έρισα. Για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά. Και τυχαίο, δεν νομίζω. Θέλω να πιω στο όνομα αυτό το... Να σημειώσω ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Να ξεχαστώ. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Είχα τα χιάω σήμερα. Ο οποίος το πάει από μήνα σε μήνα, κάποια στιγμή θα γίνει. Και για να δούμε μέχρι πότε θα τα έχει ο Γιάννης. Να βάλω εδώ και ένα υστερόγραφο. Επειδή ανέφερα για όλα αυτά τα χρόνια, 13 χρόνια που πέρασαν και δεν έφτασε ακόμα το μετρό στην Καλαμαριά, να βάλω ένα υστερόγραφο. Ότι δηλαδή δεν βρέθηκαν στη διαδρομή για Καλαμαριά αρχαιολογικά ευρήματα. Λέτε να βρούνε κάποιο άγαλμα έτσι τώρα, στο τέλος, λίγο πριν τη λειτουργία. Λέτε.

0: Ένα από αυτά τα πράγματα που ορίζει και καθορίζει γιατί ο Έλληνας, και φαίνεται καθαρά ότι ο Έλληνας δεν έχει χρήμα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν κυκλοφορεί. Το πήραν λίγοι, ελάχιστοι. Ένα 10% έχει, όσο έχει το υπόλοιπο 90% της Ελλάδος σε χρήμα. Και αυτό, από αυτό το 10%, το 3% δεν ξέρει τι έχει. Δεν γνωρίζει. Δηλαδή ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε λίγο θα ανήκει σε αυτό που λέμε νεόπτωχοι, νεοφτώχεια. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα? Ένα λοιπόν από όλα αυτά τα οποία δείχνουν ότι ο Έλληνας δεν έχει χρήμα είναι και το αυτοκίνητο. Γιατί ο καθένας θέλει να έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Έτσι δεν είναι, ένα πιο καινούργιο αυτοκίνητο. Και μπήκα μέσα, υπησήλθα στην έννοια αυτοκίνητο στην Ελλάδα και βρήκα φοβερά πράγματα. Ότι ο μέσος όρος ηλικίας εν έτη φέτος 2026 στην Ελλάδα των αυτοκινήτων είναι 17,8 έτη. Δηλαδή 20 ετία σχεδόν. Άρα ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει αυτοκίνητο. Ούτε καν μεταχειρισμένο δεκαετίας. Τα φάγαν όλα τα γεράκια. Εθνικά γεράκια είναι, εθνικοεχθρικά είναι, δεν ξέρω, θα δείξει. Επίσης, διάβαζα και αυτή την ιστορία με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα και η πραγματικότητα είναι μέσα σε στενά και στενούρια, ούτε 30 δεν μπορείς να τρέξεις και επειδή οι περισσότεροι δρόμοι έχουν και λακκούβες, σταματάς και ξαναξεκινάς με 10. 30 λοιπόν χιλιόμετρα παντού, εκτός αν υπάρχει μονόδρομος με δύο λωρίδες ή σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Εκεί έχουμε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Στο πρώτο της τον έρωτα. Εάν υπάρχει σήμανση 60 ή 70 χιλιόμετρα, 80 κλπ, το πλάνο αλλάζει. Έτσι, και εκεί που λέει 70, εμείς πάμε 80, ώστε να έχουμε και δικαιολογία. Έλα μωρέ, τώρα τρέχαμε 10 χιλιόμετρα παραπάνω, τώρα τι έγινε? Εκτός κατοικημένων περιοχών σήμερα στην Ελλάδα, το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας 110, στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο τα 90 χιλιόμετρα. Σας το λέω για εσάς που πηγαίνετε στα Γιαννιτσά και δεν υπάρχουν κάπου πινακίδες. 90 είναι. Μην, άμα δεν έχει πινακίδα, 90. Λίγο μετά την Μπέλα, το ραντάρ. Προσέξτε τώρα, εάν σου λέει 30 και εσύ πηγαίνεις με 50, υπερβαίνεις δηλαδή τα συν 20 χιλιόμετρα, τρως ένα 150, όχι σε δολάρια, σε ευρώ. Εάν πας συν 30 χιλιόμετρα, σε τραβάνε ένα πρόστιμο 350 ευρώ, συν αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Όχι, σας τα λέω αυτά γιατί πρέπει να τα ξέρουμε. Να τα ξέρουμε, γιατί βλέπω κάποιοι συμπολίτες μας είναι πλέον λογικοί. Δηλαδή λέει στον περιφερειακό 60 εκεί που γίνονται έργα, πηγαίνουν 70, άντε κάποιοι 80. Μερικοί από δίπλα, εντάξει, πίστα μόντζα. Τι να κάνουμε τώρα, όταν δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. Προσέξτε λίγο τώρα, προσέξτε. Εάν η πινακίδη λέει 50 και εσύ πας 100, ρε παιδί μου, πρόστιμο 700 ευρώ συν στέρηση διπλώματος για 60 ημέρες. Και αν υπερβείτε τα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα, εσύ τώρα έξω από... Εσύ τώρα, ρε φίλε, έξω από τη Νέα Καθούπολη και στην Κατερίνη τώρα. Να, καλός είναι ο δρόμος. Δες λίγο το κοντέρ σου. Δεν είναι. 120, 110 πόσο είναι εκεί. Εάν υπερβείτε λοιπόν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, πρόστιμο 2.000 ευρώ συν ένα έτος στέρηση αδείας. Για να έρθουμε όμως τώρα και στα πιο δίκαια, γιατί σας έκανα αυτήν την εισαγωγή για να σας πω ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ελβετία, παραδείγματος χάρη, που το σύστημα είναι πιο δίκαιο, και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Εκεί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, όχι, αλλά θα πάω πιο ψηλά, θα φύγω από Ελβετία σήμερα, θα πάω Φιλανδία. Κρατάω, ρε φίλε, τι να κάνω. Α, κρατάω. Τι να κάνω.
1: Πονέσανε τα μάτια τους, όνειρα να αφήνουν.
0: Άνοιξε τόσα χρόνια το ψυγείο του αυτοκινήτου, χτύπησα σε μια λακκούβα εκεί έξω από τη Ρένδια. Κάπου τώρα χάνει, πρέπει να πάω να τα αλλάξω.
1: Τραγουδιού η μοναξιά.
0: Κρατάω, τι να κάνω.
1: Εγκλειτώσει. Του κοριτσιού η σκοτεινιά, πάλι θα σε σκοτώσει.
0: Η Φιλανδία λοιπόν έχει θεσπίσει κλιμακωτά πρόστιμα που υπολογίζονται ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη. Προσέξτε, ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη. Ένα παράδειγμα. Υψηλόβαθμος τέλεχος της Νόκια κινήθηκε με 75 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Κινήθηκε δηλαδή με 25. Κινήθηκε με 75 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Κινήθηκε δηλαδή με 25.

Έτσι, άλλοι κρατάνε τα σπίτια γερά, κάνουν γκιάλα, και άλλοι έτσι κράτα τα σπίτια γερά ώρα, για να δω και ώρα, γιατί μου ξεφύγε η ώρα, και 25 πρώτα λεπτά μετά τις 7, είτε 35 λεπτά πριν τις 8. Μην ξεχνάτε, στο Μετρόπολης είμαστε, είπαμε, στην Μακεδονία, την πραγματική. Από εδώ εκπέμπουμε. Να πω για κάτι άλλο, επειδή τώρα ανέφερα και όλα αυτά. Θα έχετε δει κάπου, και το ψάξα και το βρήκα γιατί είδα και εγώ, φανάρι και στόπ. Ενώ έχει φανάρι, έχει και ένα στόπ επάνω. Και λέω, τι γίνεται τώρα όταν ανάβει πράσινο, ρε παιδί μου, σταματάω. Δεν το λέει αυτό η λογική, έτσι δεν είναι? Και έψαξα και το βρήκα. Τι σημαίνει λοιπόν φανάρι συν στόπ? Τι υπερισχύει? Υπερισχύει το φανάρι, υπερισχύει το πράσινο. Το στόπ υπάρχει εάν τα φανάρια αντιμετωπίσουν βλάβη. Σκεπτόμενοι απλά και ποντιακά, πάντοτε βρίσκουμε λύσεις.

Για να δούμε που είχαμε μείνει στα μηνύματα. Ανέστης Γαβαλετάκης, Ηράκλειο, Κρήτης. Είπαμε Ανέστη. Όχι, δεν είπαμε τον Ανέστη. Κάτσε λίγο να δω. Ανέστη, καλημέρα Ανέστη. Τάσος, Καρλίτο Τάσος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Α, ναι, το είπαμε και τον Τάσο τον Καρλίτο για την πατάτα που καίει. Πού ήμασταν, ρε παιδιά? Πρέπει να είμαστε. Στοιχείο την είπαμε καλημέρα το φίλο μας τον Μιχάλη. Οπότε είμαστε εδώ στον Βασίλη τον Αδαμίδη από το Λονδίνο. Μάλιστα. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Ελλάδα μου, καλημέρα συνέλληνες της Διασποράς. Ακούμε Κουρσάρο και ο νους μας χορεύει τους εθέρες του καταγάλανου ουρανού που μας έταξε αυτός που νόμιζε πως θα διώξει τα νέφη με τις πι όμικρον ρο δέλτα έψιλον σίγμα. Αντιθέτως κατάφερε να τον μολύνει με κορονοϊούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, θανατικά, φτώχεια και ανέχεια, ξεπούλημα της πατρίδας μας και ό,τι βάζει ο ανθρώπινος, ο νους, ο Βασίλης, ο Αδαμίδης από το Λονδίνο με το Μάκη τον Κούρτογλου εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή παλιά λέγαμε Νέα Εγνατία, τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Την καλημέρα μου, άλλο ένα Σαββατοκύριακο με πολλή τροφή για συζήτηση και πολύ σανόγια. Πέφτω συνεφάκιδες. Ο Γεια σου Μάκη, ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου Αποστόλη και σε όλους τους πατριώτες ακροατές σου. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Αποστόλη, καλημέρα. Ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Γράφει ο Άγγελος ο Σμαραγδής το δικό του το μήνυμα. Γιάννης Αποστολίδης, άκυρο στέλνω άλλο. Ο Γιώργος ο Παΐδας, καλά το λέω, Γιώργο το επίθετο, γιατί βλέπω τονισμένο το γιώτα γι' αυτό. Ο Γιώργος που είναι και αυτός από τη Χίο, για να δούμε τι γράφει. Καλημέρα από συνεφιασμένη Χίο Απόστολε. Ο συνταγματάρχης Ανδρέας Καλογερόπουλος του κινήματος Ελλήνων Νέα Αρχή λέει ότι Χίος, Ρόδος και Καστελόριζο θα υποστούν ντου από τους απέναντι μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί δεν μιλάει κανείς, τι ξέρει και τι λέει. Οι δικοί μας δυστυχώς σφυρίζουν αδιάφορα. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Κερεμίδης από Φραγκφούρτη. Καλημέρα φίλε Απόστολε. Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία, στο εξωτερικό. Γεια σου Δημήτρη. Τριαντάφυλλος Γεριτσί. Καλημέρα Απόστολε, οι μόνοι που δεν κερδίζουν από τον πόλεμο είναι οι στρατιώτες και οι οικογένειές τους, ακόμη και οι λαοί που επιβαρύνονται το κόστος. Ο φίλος σου ο Τριαντάφυλλος, Τριαντάφυλλε, καλημέρα. Στάτης Παπαδόπουλος, ναι το είδα αυτό, με την καλημέρα του Στάθη από την Ξάνθη. Η Ιθαγενής της Χερσονήσου λέει του Έμου καλημέρα. Ετοιμαστείτε μέσα στον Ιούνιο να ξαναπάτε στους λογιστές για να ξαναδηλώσετε την ακίνητη περιουσία σας. Έρχεται στο σύστημα Μίδας των Γερμανών κατακτητών. Χθες το απόγευμα οι Τούρκοι, δίθεν φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ που βρέθηκαν έξω από το γήπεδο μπάσκετ, τότε και εγώ αυτοστάτη στην Αθήνα για τον ημιτελικό, προκαλούσαν με τις εμφανίσεις τους φορώντας μπλουζάκια τυπωμένα με την προτομή του αδίστακτου γενοκτόνου Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων στην Ανατολή από τον Πόντο μέχρι και τη Μικρά Ασία. Ο δε διοικητής του αστυνομικού τμήματος Αγίου Παντελήμωνα τους καλωσόριζε με τηλεβόα στην τουρκική γλώσσα. Το είδα και αυτό, το είδα. Το είδα, αγαπητέ Ευστάθη, ας βγάλει τα συμπεράσματά του ο κόσμος. Εγώ τι μπορώ να πω. Πέτρος Φούντας από Λαμία. Κάποτε έλεγε αυτά, τώρα δεν άφησε τίποτε. Τα ξεπούλησαν όλα, λέει τώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοζάνη. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας, μου γράφει ο Πέτρος Οφούντας από τη Λαμία και μου στέλνει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αυτά και με, για να βάλουμε και διαφημιστικά μηνύματα, αυτά και με τα μηνύματα τα μέχρι τώρα, γιατί τα έχω και μερικά ακόμα, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα για να προλάβω να βάλω διαφημίσεις, να βγάλουμε σε λίγο και Δημήτρη.

0: Kala.gr, θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας και θα είμαστε συνεχώς μέσα στην ειδησιογραφία όχι μόνο της ημέρας αλλά και των τελευταίων ημερών, γιατί οι γεγονότα που μας έχουν επηρεάσει ίσως γίνουν εντονότερα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ μαζί κυρίες και κύριοι και με οπτικά κάτανας. Αποκρίστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοίας. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη, δύο καταστήματα. Ιωάννη Τράντα, 18 και Βενιζέλου 2. Πτολεμαίδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.
1: Όλα ρία, όλα ρου, φώναζε στο γιου σου ρου.
0: Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, Δημήτρη Καλαϊτζή, καλημέρα στην Κατερίνη.
2: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας.
0: Πρέπει να έχουμε κι εμείς, νομίζω, τα μάτια μας 14, και ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί δεν ξέρω αν στην αντίληψή σου υπέπεσε ένα προϊόν το οποίο έχει ανακαλυφθεί από τα ράφια, από ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο, το οποίο υπάρχει, δεν ξέρω, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και τα λοιπά, και οι άνθρωποι άρον-άρον να το αποσύρουν όταν έμαθαν τα νέα, γιατί σε λέει εδώ δεν πάει καλά. Έτσι δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Και το αποσύρουν όπου βρίσκουν αυτή την παρτίδα και λοιπά, και πάρα πολύ καλά κάνουν. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Έψαξα λίγο και βρήκα ότι αποσύρθηκε από μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, τώρα δεν θυμάμαι από πού, αλλά τέλος πάντων αποσύρεται αυτή η παρτίδα από παντού. Και είχε, λέει, μέσα οχρατοξίνη. Και ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο περίεργος.
2: Τα ψάχνεις.
0: Το ψάχνω. Και βλέπω ότι αυτή η οχρατοξίνη α, λέει, είναι μια τοξίνη που πρέπει να δίνεται κατάλληλη προσοχή, λένε οι επιστήμονες, διότι, προσέξτε τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται, διαθέτει νεφροτοξικές, τερατογόνες, ανοσοτοξικές και πιθανώς νευροτοξικές ιδιότητες, και έχει ταξινομηθεί από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο στην κατηγορία 2Β ως πιθανός καρκινογόνος για τον άνθρωπο. Σταματάω εδώ και έρχομαι τώρα και λέω, πώς τη βάλανε αυτοί οι άνθρωποι αυτής της εταιρείας, την οχρατοξίνη, γνωστής εταιρείας, μέσα σε αυτό το προϊόν. Και πηγαίνω και βλέπω το εξής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδα, λέει, που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, έτσι λέει το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, τότε υπάρχουν πρόστιμα κλπ. Κλπ. Δηλαδή,
2: τους επιτρέπει,
0: δηλαδή τους επιτρέπει να βάζουν μέσα οχρατοξίνη. Τους επιτρέπει.
2: Και μιλάμε για προϊόν βρόσιμο προφανώς.
0: Τους επιτρέπει. Μέσα στους ξηρούς καρπούς το βρίσκουμε κατά κύριο λόγο.
2: Παναγία μου.
0: Τους το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι βλέπω, η νομοθεσία λέει, δεν θα πρέπει, λέει, η οχρατοξίνη να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. Σας διάβασα τι είναι η οχρατοξίνη. Τι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα
2: τώρα,
0: όρια.
2: Τώρα, Απόστολε, εσύ που τα ψάχνεις αυτά και τα βγάζουμε στον αέρα,
0: ναι,
2: είσαι συνωμοσιολόγος.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και για κάποιους μπορεί να είμαι.
2: Γιατί αυτά δεν νομίζω να ακούστηκαν πουθενά και ποτέ. Ούτε σε κανένα κανάλι, ούτε και σε γραπτό τύπο ηλεκτρονικό στα μεγάλα, ας πω, εντωσιακό site.
0: Εγώ νομίζω ότι έκανα καλά τη δουλειά μου, έτσι, γιατί εδώ θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Γι' αυτό δεν κάνουμε την εκπομπή.
2: Βέβαια.
0: Άμα είναι, άλλες 15 δουλειές ξέρω να κάνω. Ήδη έκανα 6-7 σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά εντάξει, βάλαμε και εσύ από εκεί, από την Κατερίνη, που τόσα θέματα εδώ μας τα αναλύεις πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ούτε πολιτευθήκαμε να πούμε το κάνουμε για λόγους σκοπιμότητας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και περισσότερες σφαλιάρες φάγαμε σε αυτή τη διάρκεια που τα λέμε όλα αυτά, παρά καλό είδαμε. Και δεν είναι ψέματα αυτό και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά.
2: Το καλό είναι ένα όμως. Εν γέννη, καταλήγουμε στο ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί κάποιοι να σε πολεμάνε, κάποιοι να μας πολεμάνε, αλλά ο πολύς ο κόσμος που έχει ανάγκη ενημέρωσης πραγματικής για θέματα που πουθενά άλλου δεν θα τα ακούσει, να ξέρεις, Απόστολε, μας λέει ένα, όχι μπράβο, ευχαριστώ. Mm-hmm. Να το ξέρεις
0: δεν
2: αυτό.
0: Δεν ξέρω, μακάρι δηλαδή να μπορέσουμε να βγάζουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα, γιατί εγώ ξέρεις ότι τα ψάχνω πάρα πολύ πριν τα βγάλω στον αέρα, όλα.
2: Γιατί...
0: Δεν λέω αυτό που θέλω ή αυτό που σκέφτομαι, λέω αυτό που είναι υπαρκτό για την οποιαδήποτε περίπτωση.
2: Γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται, κάθε μέρα εγώ βλέπω 10 πάνελ στα κανάλια. Λοιπόν, το θέμα το αγροτικό, άντε πού και πού να το βγάλει ένα κανάλι, το έχουν θάψει. Τώρα λοιπόν άρχισαν τα αγροτοδικεία.
0: Πόσο καιρό τα έλεγε αυτά εδώ ο Βάκης ο Τσομπανίδης, θυμάσαι?
2: Κάθε φορά που έβγαινε.
0: Κάθε φορά. Χρόνια ολόκληρα.
2: Ναι, κάθε φορά που έβγαινε.
0: Εδώ και 4-5 χρόνια λέει για τον ΕΠΚΕΠΕ. Με αποτέλεσμα να τον καλέσει μέχρι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τι να πούμε άλλο.
2: Λοιπόν, βρίσκουν εκεί πέρα τώρα τους αδύναμους και τους εμπλέκουν με τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε σε την επόμενη κίνηση που θα κάνουν να διαμαρτυρηθούν να έχουν τον φόβο τον πέλεκη της δικαιοσύνης εντός εισαγωγικών. Λέω εγώ δικαιοσύνη, γιατί ήδη κλητεύτηκαν ναι, πολίτες αγρότες του νομού Σερών που παραβρέθηκαν στις Σέρες Exports, πώς τη λέγανε εκείνη την έκθεση του Σεπτέμβρη, λοιπόν, με παρόντα τον υφυπουργό, τον κύριο Ανδριανό. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Ανδριανός στην ομιλία του τα ωραιοποιούσε τα πράγματα, έφαγε την ανάλογη γιούχα, όπως το λέμε στην αμερικά φημιλωμένη, και αυτός ο αναβρασμός, αυτή η γιούχα, τον ανάγκασε μέσος να φύγει, αναγκαστικά να φύγει, και όσοι ήταν εκεί μπροστά και μπόρεσαν να τους πάρουν τα ονόματα, έτσι, για τη γιούχα παρακαλώ, μην θερήσει ότι έγινε κάτι τραβηγμένο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι και δέχθηκαν κλήσεις να παρουσιαστούν, να απολογηθούν ως παραβάτες. Ως παραβάτες, το άρθρο 289 του ποινικού κώδικα. Καταλαβαίνεις, Αποστόλη, πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, εδώ, εμείς στην Ελλάδα, οι κυβερνώντες πάνε να γίνουν μέσω δικαιοσύνης, άλλες φορές ελεγχόμενες, άλλες φορές την προκαλούν τη δικαιοσύνη να λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, γιατί όποιος συμμετέχει σε συγκεντρωμένο πλήθος, λέει, με ενωμένες δυνάμεις, διαπράττει βιοπραγίες εναντίον ανθρώπων, πραγμάτων κτλ., λέει ο κώδικας, λοιπόν, πάνε κατηγορούμενοι. Πάμε μάλλον να μιμηθούμε τον Ερντογάν. Αλλά είμαστε πολύ μικροί να τον φτάσουμε. Εκείνος δεν παίζεται, ο Ερντογάν, στο θέμα της χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Εκείνος δεν παίζεται, θα τα πούμε μετά γι' αυτό. Αλλά θέλω να επανέλθω στο θέμα των αγροτών. Ναι. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες είναι σε χειρότερη μοίρα πριν την κρίση του 10. Και μετά την κρίση του 10, λοιπόν, μπορούσαν αυτοί που ήταν εργατικοί, αυτοί που είχαν σωστές επιχειρήσεις, αυτοί που ήταν επιμελείς, μπορούσαν να τα βγάζουν πέρα. Τα τελευταία χρόνια και μετά τις μειώσεις των επιδοτήσεων λόγω της αφέμαξης από τον ΟΠΚΠΕ, λοιπόν, τα πράγματα ξέρουμε πώς είναι. Αλλά από το ένα σημείο στο άλλο, αντί να τους βοηθούν τους αγρότες, αντί να σκύψουν με πολύ προσοχή πάνω στα προβλήματα της οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας, τους κυνηγάνε και όλα. Δεν είμαστε...
0: Εντάξει, πώς θα προκόψουν αυτοί που θέλουν να πάρουν λιμάνια, να έχουν και πλοία και να φέρνουν Μέρκοσουρ?
2: Βεβαίως θα προκόψουν. Τους νοιάζει ο απλός ο κόσμος? Ποτέ δεν τους ένοιαζε ο απλός ο κόσμος, δυστυχώς. Υπήρξαν πολλές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλοι δείξαν μια ανάλογη καλή προσοχή, άλλοι αδιαφόρησαν, άλλοι κυνήγησαν και υποστηρίζουν τα συμφέροντα των ολίγων, έτσι. Γιατί είναι και αυτό ζούμε τώρα.
0: Άμα μπει οποιοδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο και θέλει να διαβάσει, να δει τι γίνεται με το αγροτικό στην Ελλάδα, θα δει ότι η ελληνική αγροτιά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις περισσότερες δυσκολίες από ποτέ, όπως ακριβώς τα είπες. Υπάρχει όμως ένα εκκριτικό μείγμα στην ελληνική κοινωνία και κάπου ο αγρότης, και τώρα μάλιστα απόφυγε από τα μπλόκα, έγινε πιο αρεστός, έχω την εντύπωση, στην ελληνική κοινωνία. Με όλα αυτά τα οποία μαθαίνει ο κόσμος, συμβαίνει. Δηλαδή, τον συμπάτησαν πιο πολύ κάποιοι τον Έλληνα αγρότη.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούν οι γύρω-γύρω να το λασπώσουν πια.
0: Ναι. Γιατί σου λέει ο αγρότης 1 ευρώ πουλάω, 1 και 20 πουλάω το κεράσι, 7-8 το αγοράζει στη λαϊκή. Άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
2: Και η Πιερία είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά κεράσια. Έτσι. Λοιπόν, 1-10, 1-20 πουλάνε, και αν πας στη λαϊκή, εγώ θα πάω μετά στη λαϊκή, θα το δεις το κεράσι 4,5-5 ευρώ.
0: Ναι, στη λαϊκή.
2: Το όποιο κεράσι, παρακαλώ, από τον παραγωγό. Το παίρνουν 1,20. Λοιπόν, και οι ίδιοι, οι μεσάζοντες, σας πω, οι λιανοπολιτές, το παίρνουν και το βγάζουν στην αγορά 4,5 ευρώ. Αν είναι δυνατόν.
0: Θα έχω το άλλο Σαββατοκύριακο, μάλλον, τον Βάκη τον Τσομπανίδη.
2: Θα τον έχει σίγουρα.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο, μάλλον. Θα δω τώρα, δεν ξέρω αν μπορέσει.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Αύριο λίγο δύσκολο.
2: Σχετικό με αυτά είναι και το θέμα
0: Θα μας τα πει καλύτερα.
2: Που προέκυψε τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη με αυτήν την οργάνωση, την εγκληματική, που εκβίαζε αγρότες και εισέπρατε, παρακαλώ, αυτή η οργάνωση εισέπραξε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, από το 22 και μετά.
0: Και κανείς δεν τολμούσε μέχρι τώρα να τους καταδώσει.
2: Ξέρεις που είναι το πρόβλημα. Για να πούμε και έναν μπράβο, πονηρός είναι ο Χρυσοχοίδης, έχει εμπειρία. Όταν έκανε σύσταση FBI ξεχωριστό στην Κρήτη,
0: ήξερε τι έκανε.
2: Ήξερε τι έκανε.
0: Βέβαια ήξερε.
2: Γιατί ξέρεις που είναι το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ότι αυτοί που είναι παραβάτες οι κριτικοί, πρώτον λερώνω το όνομα των υπολείπων κριτικών και δεύτερον φοβάται ο κόσμος να πάει να καταγγείλει επώνυμα, πολύ δε περισσότερο να πάει να καταθέσει εις βάρος τους κιόλα. Άρα λοιπόν όλη η δουλειά έπρεπε να γίνει μόνο μέσα από την παρακολούθηση των στοιχείων, των οικονομικών στοιχείων.
0: Όπως και έγινε.
2: Όπως και έγινε από το FBI. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν εισπράξει χρήματα μέσω ΑΔΕ, της περιβόητης ΑΔΕ, μέσω του ΟΠΕΚΙΠΕ που τα έκανε όλα καλά. Δεν μπορούσε να δουν το χρήμα. Έπρεπε δηλαδή να γίνει όλο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ.
0: Αλλά εδώ θα πρέπει να γίνει διερεύνηση αν υπήρχαν και κάποιοι μέσα από αυτούς που έπρεπε να κάνουν ελέγχους και δεν κάνανε, ανήκαν και αυτή στην οργάνωση.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Πρέπει να γίνει έλεγχος τώρα.
2: Άλλοι γιατί δεν τους συνδέφερε, άλλοι γιατί είχαν βολευτεί και άλλοι γιατί φοβόντουσαν. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δεν προέβησαν στους ανάλογους ελέγχους για διάφορους λόγους. Θέλω να σου πω ότι είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να λέμε έτσι και μια φορά και ένα μπράβο σε κάποια κυβερνητικά όργανα όπως είναι παράδειγμα η αστυνομία που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της σε αντίξωες συνθήκες. Υπάρχει η δικαιοσύνη όχι η κορυφή της δικαιοσύνης για να ξεκαθαρίζω, που προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά της, αλλά αν δεν εισφέρεις στοιχεία.
0: Υπάρχει το κάτω μέρος της πυραμίδας που προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά αν δεν τους εισφέρεις τα ανάλογα στοιχεία για να μπορούν να θεμελιώσουν μια απόφαση, δεν θα βγάλουν καλή απόφαση και δεν θα οφείλεται σε αυτούς, θα οφείλεται σε άλλους λόγους. Παράδειγμα τώρα, ας πούμε με το θέμα των υποκλοπών, ένα κάρο στοιχεία πήγαν στον Άριο Πάγο ο δικηγόρος ανθρώπων που ήταν υποπαρακολούθηση, λοιπόν, και υπάρχουν τα στοιχεία και τα πέρυψαν με χρυπή οφθαλμού.
0: Να ρωτήσω λίγο, αυτό που ενδιαφέρει τώρα βέβαια τον αγρότη που μας ακούει αυτή την ώρα είναι πότε θα πάρει τα επιδόματα, πότε θα έρθει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλα αυτά του πετρελαίου και όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε ήδη να είναι στα χέρια του και δεν είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα του αγρότη είναι ότι αυτή την περίοδο δεν έχει πάρει τα χρήματα που θα τον στήριζαν για να παράγει. Και
0: είναι το κόστος στα λιπάσματα, είναι οι ζωοτροφές, είναι τα φυτοφάρμακα, έτσι δεν είναι?
2: Ξέρεις πόση παραγωγή μείωσαν τη στρεμματική καλλιέργεια, Απόστολε, αυτά για τη χρονιά που μας έρχεται. Εγώ μιλώ με αγρότες, ο άλλος καλλιεργούσε έχει στρέμματα. Λοιπόν, και τώρα τα μείωσε στο 50% γιατί δεν βγαίνει από τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα τα οποία πρέπει να στρώσει.
0: Να σου πω για κάτι άλλο, Δημήτρη, με συγχωρείς. Και πώς είναι έτοιμοι να πουλήσουν το χωράφι σε Ισραηλινούς, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς, σε Γερμανούς?
2: Η μόνη, να σου το πω έτσι.
0: Εκεί στην περιοχή της Πιερίας, δεν το ζείτε αυτό?
2: Να σου πω, γίνονται αγορές πάρα πολλές. Και οι μόνοι που αγοράζουν χωράφια για να καλλιεργήσουν, το τονίζω, είναι οι οικογένειες Αλβανών, οι οποίοι ζουν βέβαια 30 και χρόνια εδώ στην
0: Ελλάδα. Οι οποίοι θα κρατήσουν την ελληνική γεωργία στο τέλος.
2: Λοιπόν, την κράτησαν ως εργάτες γης, θα την κρατήσουν και ως παραγωγή. Πάρα πολλοί έχουν αγοράσει και μάλιστα, Απόστολε, έτοιμα περιβόλαια κτηνιδίων, έτοιμα. Όταν λέμε έτοιμα, σε παραγωγή εδώ και 3-4 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, και παίρνουν έτοιμα περιβόλαια οι άνθρωποι σου, λέει, εκεί που να δουλεύουμε με ροκάματο εμείς τα ακτινίδα, να παράγουμε εμείς. Δηλαδή, όντως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που έχει κάνει τέτοιες αγορές και θα στηρίξει την αγροτιά, γιατί αυτοί που στηρίζουν μέχρι τώρα τις παραγωγές και στο νομοποιηρίες που γνωρίζω είναι ακόμα οι παλιότεροι, περίπου στη δικιά μας ηλικία, που κάποιοι έχουν και παιδιά που διαδέχονται τις παραγωγές, κάποιοι δεν έχουν. Αυτοί που δεν θα έχουν από πίσω διαδόχους τα πουλάνε και δεν τα αγοράζει ένας συντόπιος, παράδειγμα, Βέβαια και αυτοί οι Αλβανοί άνθρωποι θεωρούν τον τόπιο πια τόσα χρόνια εδώ, τα παιδιά τους εδώ γεννήθηκαν. Τα αγοράζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν το μεροκάματο, έζησαν τον υδρότα σαν εργάτες γης και σου λέει να παράγουμε. Αυτό καλό μας κάνει, κακό δεν μας κάνει, να το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί.
0: Βέβαια. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, Δημήτρη, όμως, το οποίο έτσι το αφήνουμε και περνάει μάλλον όλοι μας απαρατήρητο. Και θέλω να πω για αυτή την πρακτική να εισάγουμε προϊόντα και να τα κάνουμε ελληνικά, να τα ελληνοποιούμε. Αυτό δεν είναι μια συνθήκη και θα πρέπει να το ελέγξει το αρμόδιο Υπουργείο? Δεν είναι μια συνθήκη αθέμητου ανταγωνισμού? Δεν ρίχνει την τιμή του παραγωγού?
2: Και αθέμητου ανταγωνισμού είναι, αλλά και μπαίνουν προϊόντα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα, αφού δεν έχουν ελεγχθεί, δεν μπορεί να ξέρουμε τη χώρα προέλευσης, έτσι, και την ποιότητά τους. Γιατί είναι ένα βασικό πράγμα. Βλέπεις τώρα στους ξηρούς καρπούς καλή ώρα, ανέφερες για αυτήν την τέτρα, πώς τη λένε, είπες, παθενογλωσσοδέτη, ναι. Αυτήν την ουσία.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή.
2: Ναι, ναι.
0: Δημήτρη, υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες τις οποίες έχω βρει. Δηλαδή, και άμα καθίσω και τις πω όλες, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν τώρα, ρε, η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήνει την οχρατοξίνη μέσα σε φακελάκια ξηρών καρπών και τα λοιπά και να λέει μέχρι μια ποσότητα επιτρέπεται, γιατί μπορεί να μην πάθεις κάτι. Είναι λογική αυτό?
2: Όταν έλεγες εσύ για τα αλευροσκούλικα, και εγώ τα έξι διάβαζε διάφορα, λοιπόν, και είδαμε να βγαίνω στη δημοσιότητα.
0: Καλά, άκουσα διάφορα τότε, ναι, τέλος πάντων, ναι, και γράφτηκαν διάφορα.
2: Είδαμε να βγαίνω στη δημοσιότητα κοινοτικές οδηγίες, όπως εσύ ονομάζεις, αποφάσεις για αυτές τις ουσίες, τα αλευροσκούλικα, όπως τα λες εσύ.
0: Ναι, αλευροσκούλικα. Αλευροσκούλικα.
2: Και μου βγήκανε τα μάτια, λέω, τι διαβάζω, Θεέ μου. Τι διαβάζω, Θεέ μου. Επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κι όμως.
2: Καταχωνιασμένα στα σιρτάρια.
0: Έχω κρατήσει περίβλημα σοκολατένιο από το Πάσχα που είχε μέσα αλευροσκούλικο. Σοκολατένιο παιδικό. Τα γράμματα ήταν πάρα πολύ μικρά. Δεν τα βλέπεις ούτε με γυαλιά, έστω ας πούμε δεν έχεις αστιγματισμό. Και παίρνεις γυαλιά αστιγματισμού. Τα γράμματα δεν φαινόταν ούτε με τα γυαλιά αυτά.
2: Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνεις, φακόπειρα για να το δω.
2: Δεν ξέρω
0: τι ακριβώς έγραφε.
2: Ήταν αυτό το πρόβλημα. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια περίπου, είχε βρεθεί σε επώνυμη σοκολάτα. Είχαν βρεθεί σκουλίκια και τα είχε βρει η κόρη μου, Απόστολε.
0: Ναι.
2: Και ήταν τότε νέα δικηγόρος. Τα μάζεψε, λοιπόν, έκανε την καταγγελία, σε πληροφορώ, πήραν από την εταιρεία, επώνυμη εταιρεία, σοκολάτες, πήραν από την εταιρεία και τι δεν τις έταζαν για να μην προχωρήσει επίσημη καταγγελία. Έκανε την καταγγελία στην ίδια εταιρεία, τι να σου πω τώρα, και θέλω και τώρα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, σκέφτομαι αυτό το επεισόδιο που το είχαμε ζήσει μέσα στο γραφείο, που το είχε πάρει το κορίτσι, που είχε κάνει συσκευασία, τέλος πάντων, λοιπόν, και λέω, μήπως από τότε ήταν τα αλευροσκούλικα και βγήκαν όντως ζωντανά σκουλίκια μέσα από τη σοκολάτα.
0: Να το ψάξουμε.
2: Πραγματικά είχε συμβεί και όντως ήταν επώνυμη σοκολάτα, επώνυμη εταιρεία. Λέω, τώρα το σκέφτομαι και αυτό, αλλά πού να πάρεις άκρη εδώ, συμβαίνουν τόσα πολλά, πρέπει να είσαι, να κυνηγάς έτσι από πεποίθηση αυτές τις περιέργειες για να βγάλει άκρη. Με πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα βγάλει άκρη και αυτό που λες, τον έλεγχο των ελληνοποιημένων προϊόντων για να τον κάνει ένα κράτος, πρέπει να έχει τόσο καλό μηχανισμό ελέγχου. Λοιπόν, και ο έλεγχος να γίνεται όχι όταν βγαίνει στον καταναλωτή, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στη βάση, σε αυτούς που εμπορεύονται, Απόστολοι, γιατί αυτοί είναι και λιγότεροι, οι μεγάλοι έτσι προμηθευτές. Έμποροι είναι και λιγότεροι και μπορείς να ελέγξεις πιο εύκολα. Θες πιο λιγότερο αριθμό προσωπικού εξειδικευμένου να κάνει τον έλεγχο.
0: Χρειάζεται ένα FBI για ελληνοποιήσεις προϊόντων.
2: Δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει διάθεση και θέληση.
0: Έτσι. Αυτή πάντως η τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που πουλάει ο αγρότης από το χωράφι και την τιμή που το αγοράζει τελικώς ο καταναλωτής. Δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα. Αυτή η τόσο διαφορετικότητα από την ίδια χώρα.
2: Θα σου πω κάτι που μου κατήγγειλε παραγωγός. Λοιπόν, αλλά ευτύχε και εκείνος. Δηλαδή, λέει τώρα παράδειγμα, ο παραγωγός το πουλάει 1,20, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι. πραγματική τιμή. Λοιπόν, και εκείνος ο μεσάζων, ο έμπορος, το παίρνει 1,20. Λοιπόν, για να βγει στην αγορά 4 και 4,5, τώρα παίρνω παράδειγμα το κεράσι, έτσι,
3: ναι.
2: 4 και 4,5 και 5 ευρώ, πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό κέρδος. Δηλαδή, το παίρνει ο έμπορος, το δίνει στον λιανοπολιτή, ας πούμε ότι παίρνει χέρια. Πώς νόμιμα το πουλάει 4,5 και 5 ευρώ, ξέρεις γιατί, τι γίνεται? Υπάρχουν τρίκ. Δηλαδή, λέει τώρα ο παραγωγός, το πουλάει 1,20 και υπογράφει, πρόσεξε, υπογράφει ότι το πουλάει 2,5. Άρα το ποσοστό κέρδος του μεσάζοντα, του εμπόρου, πρέπει να μπει μέσα στα 2,5, βάζει τα 2,5 ευρώ. Το πάει εκείνος εκεί 3 πόσο δικαιούται ποσοστά, το δίνει στη λιανοπολιτή και ο λιανοπολίτης πρέπει να βγάλει και αυτό, δεν είναι? Και το πουλάει 4,5 με 5 ευρώ. Έτσι καλύπτουν την υπέρβαση του δικαιώματος που έχουν ως ποσοστό κέρδους. Με τέτοια τρίκ. Δηλαδή και οι παραγωγοί αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, λοιπόν, να μην το ξανακάνουν. Είναι ντροπή, γιατί είναι παραγωγή. Λοιπόν, ναι μεν τους εκβιάζουν κάποιοι έμποροι, γιατί σου λέω έχω περίπτωση τέτοια. Λοιπόν, τους εκβιάζουν, αλλά κακώς όμως υποκύπτουν.
0: Θα συνεχίσουμε αν έχεις χρόνο και μετά τις 8, γιατί ο κύριος Καρακοστάνογλου δεν μπορεί να βγει σήμερα. Ωραία, με έχει ενημερώσει.
2: Ναι,
0: δεν θα βγει σήμερα, γιατί μάλλον θα μας ακούσει το αυτοκίνητο τώρα και δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να βγει, οπότε άμα δεν ξέρω αν έχει χρόνο να συνεχίσουμε μαζί.
2: Έχω,
0: ωραία, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Να πάμε σε ένα άλλο τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Η κυρία Κοβέση έστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, γράφοντάς τον ότι η διάταξη που θέλει να περάσει είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό και με τη διάταξη παίρνει τις υποθέσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, από τα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα φέρνει στην ελληνική κυβέρνηση. Και σύμφωνα με τη διάταξη, κακουργήματα και ποινικές υποθέσεις που αφορούν μάλλον βουλευτές που πήγαν κάποιοι στη Βουλή, έτσι θα διεξάγεται η ανάκριση υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, ο οποίος θα διορίζεται από το κράτος, αν κατάλαβα καλά.
2: Δεν είναι αυτό μόνο. Η σύντμηση του χρόνου,
0: ναι,
2: που πρέπει να εκδικαστεί, μα δεν έκανε μόνο επιστολή στον Φλωρίδη. Κυρία Κοβέση χθες έκανε ολόκληρη, όχι επιστολή, καταγγελία έκανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατήγγειλε το ελληνικό κράτος για αυτού του είδους τις νομοθετικές ενέργειες, οι οποίες θεωρεί ότι περιορίζουν τη δυνατότητα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σκάνδαλα, τα οποιαδήποτε σκάνδαλα, όποιας μορφής, όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή οι βουλευτές. Κατ' εξαίρεση, οι βουλευτές είναι παιδιά άλλου θεού, έτσι, και περιορίζουν το χρόνο αφενός μεν του ελέγχου και της διερεύνησης και αφετέρου της δίκης. Δηλαδή δεν προλαβαίνω σε 2 μήνες τώρα θα προλάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε μια δικογραφία 1000 σελίδων να εισφέρει όλα τα στοιχεία. Λοιπόν,
0: Δημήτρη, συγγνώμη, αν περάσουν αυτοί οι 3 μήνες παραγράφεται?
2: Όχι, δεν παραγράφεται. Δεν παραγράφεται με την έννοια της παραγραφής.
0: Άρα θα εκδικαστεί κάποια στιγμή.
2: Ναι, αλλά πώς θα εκδικαστεί, χωρίς στοιχεία?
0: Ναι.
2: Αν περιορίζει τη δυνατότητα της κατηγορούσας αρχής να φέρει τα ανάλογα στοιχεία, πώς θα αποδείξεις τυχόν ενοχή? Δεν λέμε ότι όλοι είναι ένοχοι, αλλά αυτοί που εμπλέκονται και τυχόν είναι ένοχοι, και αυτοί θα την περάσουν ζάχαρη που λέμε. Αυτά τα κάνει μόνο η ελληνική, ο κύριος Φλωρίδης. Δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Ναι. Δεν μου λες 151-121 πώς το βλέπεις?
2: Τώρα τι κάνει ως τα κεραμίδια. Όταν το 22 περάσαν παρόμοια επιτροπή με 120 βουλευτές, εκεί το Σύνταγμα έχει αλλάξει? Το ίδιο είναι, δεν έχει αλλάξει.
0: Πάντως δεν ξέρω, όταν είναι η ελληνική κυβέρνηση, όταν έχει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το παίζει Ερντογάν. Αλλά στον Ερντογάν δεν κάνει το μάγκα εκεί που πρέπει να τον κάνει. Έτσι δεν είναι? Αυτό βλέπω.
2: Ερντογάν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πάμε και λίγο πιο γενικά,
0: ναι,
2: Απόστολε, έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία. Τεράστιες ευθύνες. Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία δεν έχει ξανασυμβεί. Κάποτε η Τουρκία είχε, θυμάσαι, είχε χούντα. Είχε χουντικούς. Ο Ερντογάν τους έχει ξεπεράσει αυτούς. Τους έχει ξεπεράσει. Σε αυταρχισμό, σε στιμές. Δηλαδή έχει διαλύσει όλη την αντιπολίτευση, έχει κατατρομοκρατήσει τον κόσμο, έχει φυλακίσει δεκάδες δημάρχους. Το έχεις ακούσει αυτό? άμα δεις πόσους δημάρχους έχει φυλακίσει αυτά τα τελευταία χρόνια, βεβαίως δημάρχους που δεν ήταν εκδόμενοι.
0: Η Δύση όμως κοιτάει μόνο την Παλαιστίνη, τη Γάζα και καλά κάνει εκεί. Αλλά δεν κοιτάει για αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν μέσα στη χώρα του.
2: Όχι απλά δεν κοιτάει.
0: Όταν έχουμε αυτό που έλεγα λίγο πριν, με συγχωρείς, ιδιαίτερα τους Ισπανούς και τους Γερμανούς, ναι, να παίρνουν θέση συνέχεια υπέρ της Τουρκίας. Εναντίον των ελληνικών, όχι συμφερόντων. Έτσι, της ελληνικής πραγματικότητας, της πραγματικότητας του διεθνούς δικαίου.
2: Ποιο διεθνή?
0: Και είπα και θα το πω για αυτούς που δεν άκουσαν στην αρχή την εκπομπή. Ναι. Νομίζω ότι ποιος μας πάει κόντρα, τι λέει, είναι μεγάλη αγορά στην Τουρκία. Δεν είναι ανάγκη να πω τι θα πρέπει να κάνουμε. Καταλαβαίνει ο καθένας. Για να δούμε ποιανού αγορά είναι η μεγαλύτερη. Αυτό που αγόρασαν τα αεροδρόμια σου και θέλουν να αγοράσουν και τα λιμάνια σου και ό,τι άλλο έμεινε στην Ελλάδα. Ή της Τουρκίας, στην οποία στέλνεται σε λαό ο οποίος δεν έχει να πληρώσει εκτός από τον οπλισμό. Έτσι, εκτός από τον οπλισμό. Ναι, γιατί ναι, τα πάντα είναι οπλισμός. Οι Τούρκοι, έχεις ακούσει πολλούς Τούρκους επιστήμονες ή καθηγητές πανεπιστημίου στο εξωτερικό? Έχουν προοδεύσει κάπου εκεί, στο Χάρβαρντ. Έχουν προοδεύσει κάπου στο Χάρβαρντ, ξέρω εγώ. Υπάρχουν. Στην NASA, πόσοι Τούρκοι υπάρχουν?
2: Πόσοι?
0: Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα κατασκευάσουν καινούργια όπλα να κατακτήσουν τους λαούς και ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί είναι η επιστήμη τους.
2: Ειδικά στην Αμερική, και αυτοί είναι εντός εισαγωγικών αντιφρονούντες. Είναι άνθρωποι δημοκρατικοί που δεν συμφωνούν με το καθεστώς Ερντογάν και παραμένουν επιστήμονες και προσφέρουν την επιστημονική τους σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά είναι ελάχιστο.
0: Λοιπόν, την ηγεσία αυτού του λαού που πεινάει, χαϊδεύει και η Γερμανία σήμερα και η Αγγλία και η Ισπανία και η Ιταλία σε κάποιες στιγμές και οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι άλλο κάνουνε?
2: Κοίταξε τι γίνεται. Το κάνουν μεμονωμένα αυτά τα τρία κράτη που ανέφερες εσύ, για να μην φέρεται επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλαβες?
0: Και τους φταίει η Ρωσία εν τω μεταξύ. Κατάλαβες τι γίνεται?
2: Πώς?
0: Τους φταίει η Ρωσία μετά.
2: Ποια Ρωσία?
0: Η Ρωσία τους φταίει μετά.
2: Εντάξει, εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο στη Ρωσία επίσημα διαστόματος πρωθυπουργού.
0: Καλά, σιγά μην τον κηρύξαμε τώρα, επειδή το είπε.
2: Τι άλλο να κάνουμε? Είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε οι υπερδύναμοι εμείς.
0: Το πίστεψαν οι Ρώσοι ότι τους κηρύξαμε τον πόλεμο, λες?
2: Κοίταξε.
0: Το πιστέψανε?
2: Δεν το πίστεψαν ότι τους κηρύξαμε.
0: Δεν ξέρουν ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, τι μας φοβήθηκαν?
0: Ότι πρέπει να παίρνουμε και αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το γνωρίζουν αυτό?
2: Δεν φοβήθηκαν εμάς, αλλά ξέρουν οι Ρώσοι.
0: Δεν ξέρουν τι.
2: Συγγνώμη,
0: μέχρι προχθές ερχόταν εδώ στις διακοπές σε Ρώσοι αξιωματούχοι. Δεν γνωρίζουν τι πρεσβεύει ο ελληνικός λαός? Ότι θέλει να έχει ειρήνη με όλους.
2: Καλά, για τον ελληνικό λαό δεν αμφισβητούν οι Ρώσοι τι είμαστε και τι σχέση έχουμε με τον ρώσικο λαό. Αυτό δεν αμφισβητείται καθόλου. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς συμβάλλουμε μέσα στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στηρίζει τον Ζελένσκι. Το Ζελένσκι το στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, του δίνουμε δισεκατομμύρια, παρακαλώ, τον Ζελένσκι, και αυτός μας στέλνει ντρόουν στη Λευκάδα και όπου δει. Είμαστε απαράδεκτοι. Αλλά τα πούμε
0: σε λίγο. Σε λίγο είναι 8 η ώρα, μένει στην γραμμή για να πάμε διαφημιστικά.
2: Έγινε, πώς το λέω.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Για να ακριβολογούμε, έτσι η ώρα πέρασε και τις 8. Έγινε 6 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Συντροφιά με τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο. Με γνώμονα την ποιότητα. Φέτα ποπ, μπατζιό ποπ, μυζήθρα, ανθότυρο, γίδινο τυρί, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Σπυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Στη συντροφιά μας και παπάς μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36. Με τρελίτσε, μάλλον τρελέτσε. Δημήτρη, καλά το λέω, το έχεις ακούσει αυτό, τριλέτσε.
1: Τριλέτσε, ναι, τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι ένα γλυκό το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος. Έχει ένα ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα.
1: Έλα τώρα.
0: Και αν πας τώρα παπάς μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, έτσι, πάρεις
1: το
0: αυτό το...
1: Το ισοκιμάσεις για να του λες με τέτοιο πάθος.
0: Ναι, ωραίο. Και πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο ότι είναι σπεσιαλιτέ. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Αξίζει να το δοκιμάσει όλος ο κόσμος. Έτσι. Αλλά όταν πάτε παπάς μπέικερι Γιάννη Χαλκίδη 36, μπορείτε να δοκιμάσετε και έναν εκπληκτικό καφέ, τον οποίο έχω δοκιμάσει πολλάκι, θα πρέπει να σου πω, καθημερινά. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Γιατί είναι αυτό που λέμε, πρωί-πρωί σηκωνόμαστε με έναν καφέ. Δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα τα οποία προσφέρουν υπέροχο καφέ. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Και ένα από αυτά είναι και το παπάς μπέικερι Γιάννη Χαλκίδη 36. Και εκεί μπορεί να βρει τυροπιτάκια, σπανακουπιτάκια, ταχυνοπιτάκια, πενιρλί, πυροσκή, τα πάντα, όλα.
1: Έχω εμπιστοσύνη στην πρότασή σου.
0: Έτσι λίγο τώρα, κάποιοι πείνασαν ήδη που μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Έτσι λέει, μια τυρόπιτα τώρα, ρε παιδί μου, κάνα τριλέτσε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν και αυτά τα παθαίνουμε όλοι μας.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, φρέσκα κουλούρια κουλουράς που λέμε. Πρωί-πρωί σήμερα,
0: ναι,
1: τι συνέβη.
0: Παλιά, τι συνέβη.
1: Το πρωί τώρα, πριν καμιά ούτε ώρα,
0: ναι,
1: στο μικρολίμανο, λοιπόν, σε έλεγχο κάποιου πολίτη από την αστυνομία, σε ένα μαγαζί εστίασης, βρέθηκαν ξαφνικά ανάμεσα σε πυρά. Ο άνθρωπος αυτός κουβαλούσε μία τσάντα που είχε μέσα χειροβομβίδες και όπλα. Πριν, λοιπόν, κάνουν τον έλεγχο, έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί, να ετοιμάσει και να πυροβολήσει, αλλά τον πυροβόλησαν αστυνομικοί, τον τραυμάτισαν, όχι πολύ σοβαρά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τον συλλάβαν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Πού βρέθηκε πρωί-πρωί τώρα, ξημέρωμα, σε μαγαζί εστίαση στο μικρολίμανο ο τύπος? Λοιπόν, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς. Το λένε
0: στο μικρολίμανο, αλλά... που είναι, στην Καστέλα δεν είναι το μικρολίμανο, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, εκεί δίπλα στο Δελφινάριο.
0: Στον Πειραιά, ναι, ναι, ναι.
1: Δίπλα, ναι, στο Δελφινάριο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καστέλα λέγεται, Καστέλα.
0: Καστέλα, Καστέλα, Καστέλα είναι.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, γιατί μιλάμε για τις βενζίνες και που πήραν την ανιούσα, να πούμε, την ανηφόρα. Λοιπόν, η ΑΔΕΛ έπιασε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και κατέσχισε 15 βιτιοφόρα, τώρα χθες έγινε ένα αυτά, 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου.
0: Ναι. Στην Καστέλα θα έχεις πάει, φαντάζομαι.
1: Ναι, πήγα.
0: Επάνω στο λόφο κάποιες επαύλεις, δεν ξέρω, χρόνια
1: πήγα
0: να πάω. Κάποιες επαύλεις υπέροχες που υπήρχαν, δεν ξέρω αν γυρίστηκαν κινηματογραφικές ταινίες.
1: Και μάλιστα δημοσιογράφοι, το Αλφα τότε, ο Δήμος Σουβερίκιος, ο Θοδωρής Σωστίνης, λοιπόν, όταν συνεργαζόμαστε το ραδιόφωνο το δικό μας με τον Αλφανιούς παλιά, και ήμουν φιλοξενούμενος και με πήγαν σε κάποια ωραία ταβερνάκια, Απόστολη, άσε να μην το συζητάμε τώρα.
0: Ναι, και τώρα, εντάξει, τώρα που λέμε αυτά, μου ήρθε στο μυαλό μου και ένα τραγούδι. Ρε, να τώρα το έβρισκα που μιλούσες. Δηλαδή, άλλαξα τρεις φακέλους για να το βρω αυτό το τραγούδι, να θυμηθούμε και λίγο έτσι τα παλιά. Λέγαμε για Καστέλα τώρα, λέγαμε για θάλασσες.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Α, άκουσε το. Στίχη Καλδάρας, Σταμάτης Κόκοντας, Στάνη, εντάξει, εδώ σταματάω.

0: Φεγγάρι μου λαμπρό να με χαρείς να σε χαρώ.
1: Ορίστε Δημήτρη.
2: Τι μου θυμίζεις τώρα,
1: τι σου θυμίζω τώρα. Τι σου θυμίζω τώρα. Στούντιο 3 θυμίζω.
2: Την εκπομπή.
1: Στούντιο 3.
2: Πρωινό
1: θυμήθηκα εγώ. Και ένα συνάδελφο εκεί τότε στο Στούντιο 3, εξπερ, διατροφολόγος, είναι ο Βασίλης. Τον Βασίλη τον Μπάρμπα. Που καθόταν κάθε μεσημέρι, δεν ξέρω αν τον παρακολουθήσω, και έβαζε αυτά τα τραγούδια. Πω, ρε φίλε.
2: Άκουγα.
1: Ο άνθρωπος ήρθε από την Κόρινθο εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον κάναμε σόγαμπρο.
2: Ναι, ναι.
1: Ερωτικό μετανάστη και έμεινε εδώ ο Βασίλης.
2: Καλές εποχές.
1: Ναι, ωραίες εποχές.
2: Καλές εποχές ήταν και εκτός ραδιοφώνων που ζούσαμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα αλλάξαν όλα τα πράγματα προς το χειρότερο και φτάσαμε στο σημείο να λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα δυστυχώς. Για σε όλες τις φάσεις ζωής, της οικονομίας, αλλά ακόμα και της παγκοσμιότητας και της παγκοσμιοποίησης, αυτή μας έχει διαλύσει
1: δυστυχώς.
2: Λοιπόν, δεν είναι απίστευτα αυτά που ζουν οι λαοί και δεν έχουν και τη δυνατότητα να αντιδράσουν, βλέπω. Καταπνίγουν κάθε κίνηση που δείχνει ανθρωπιά. Είδες τι έγινε με τους ανθρώπους αυτούς που πήγανε να προσφέρουν στη Γάζα βοήθεια. Λοιπόν, αυτούς τους λεγόμενους ακτιβιστές, πώς τους φέρθηκε το Ισραήλ, έφτασε στο σημείο μάλιστα το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών να καταχαιριάζει, όχι γενικώς το Ισραήλ, γιατί έχουμε άλλη σχέση, το συγκεκριμένο Υπουργό.
1: Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ, αγαπητέ Δημήτρη.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν μπορούν οι διπλωματίες των χωρών να σταματήσουν τον πόλεμο. Θα τον σταματήσουν 10, 15, 20, 25 άνθρωποι από ΜΚΑ, όμικρον, από διάφορες οργανώσεις και λοιπά. Το πιστεύεις αυτό?
2: Τι λες, Αποστολή? Πριν λίγο ρεπορτάζ από την Αμερική, ξέρεις τι λέει?
1: Τι λέει?
2: Ότι ο Τραμπ ξεκινάει πάλι τις εχθροπραξίες.
1: Ναι, ενδεχομένως, ναι, τα αλλάζει όλα. Το βράδυ σου λέει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, θέλουν οι Ιρανοί να κάνουμε συμφωνία, και μετά από κάποιες ώρες, έτσι, όχι μέρες, ώρες, σου λέει ετοιμάζεται να κάνει ξανά, να πάει να βομβαρδίσει. Αλλά θέλω εδώ να πω αυτό που λέω πολλές φορές, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πήγανε πάνε στη Γάζα, εγώ δεν θα πω αν κάνουν καλά ή κακά, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, δεν είναι? Αρνητικό ή θετικό, καθένας ανάλογα τι πιστεύει. Γιατί όλοι αυτοί δεν μαζεύτηκαν, αυτοί οι δικοί μας οι Έλληνες, δεν μάζεψαν και αυτούς τους ας πούμε συντρόφους τους που πηγαίνουν στη Γάζα, να πάνε και στα κατεχόμενα στην Κύπρο? Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί δεν πήγαν και στα κατεχόμενα στην Κύπρο?
2: Τώρα πλέον δηλαδή, έχει παλιώσει αυτό.
1: Εχθροί είναι οι Ισραηλινοί για αυτούς, εντάξει, οι Τούρκοι δεν είναι?
2: Βεβαίως είναι, οι πράξεις των Τούρκων, όχι οι Τούρκοι.
1: Είναι, εντάξει, είναι και οι πράξεις της κυβέρνησης. Μια στιγμή. Και οι πράξεις της κυβέρνησης ενδεχομένως ακόμη και από το Ισραήλ. Γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται και βλέπουμε διαδηλώσεις στην Αμερική να σταματήσει ο πόλεμος. Ισραηλινοί δεν είναι?
2: Ξέρεις τι γίνεται?
1: Σε όλους τους λαούς υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα σήμερα.
2: Εδώ επηρεάζεται όλος ο κόσμος με αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν. Την καημένη την Κύπρο, τη λέω καημένη, λοιπόν, την νοιαζόμαστε λίγοι, Κύπροι και οι Έλληνες, το Πολιάτη και κανένας άλλος που έχει συμφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή, δεν υπήρξε ποτέ κατά το παρελθόν αυτή η κινητοποίηση. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κατεχόμενα στρατεύματα, υπάρχουν στρατεύματα τουρκικά. Λοιπόν, και οι Τούρκοι έφεραν και αεροπλάνα τώρα επί τη ευκαιρίας. Άκουσες καμία ελληνική κυβέρνηση να διαμαρτυρηθεί στα φόρα τα διεθνή, να πει έλα ρε φίλε, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχεται το 40% του νησιού, υπάρχουν στρατεύματα κατοχής, τους επιτρέπεται και φέρουν και αεροπλάνα?
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα εσύ σαν Ελλάδα που έχεις και υποχρέωση και λόγω εθνότητας αλλά και λόγω ότι είσαι εντός εγωγικών μια εγκύτρια δύναμη κατά τις διεθνείς συμφωνίες, δεν διαμαρτύρεσαι, ποιος περιμένει να το κάνει?
1: Σωστό.
2: Ποιος θα το κάνει?
1: Μέσα από τα μηνύματα τώρα εδώ το διάλειμμα που βλέπω, πάρα πολλά μηνύματα, να διακρίνω κάποια. Αλέξανδρος Πασχαλίδης. Σχετικά με την Τουρκία, το ερώτημα που μπορεί να συζητηθεί εδώ είναι εάν η Ελλάδα παραιτείται από την άσκηση των δικαιωμάτων της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από φόβο ή από εξωτερική πίεση. Πολύ ωραίο ερώτημα. Να συνεχίσω εγώ, μήπως και από τα δύο. Και από τα δύο.
2: Απόστειλε τη λέξη από το στόμα μου, πήρες. Ναι. Πιστεύω και από τα δύο. Αλλά όμως, όταν εσύ λες σαν χώρα, σαν Ελλάδα, ότι έχω πλέον ασκώ άλλη διπλωματική, μιλάμε για τη διπλωματική πολιτική, έτσι. Λοιπόν, και έχω μαζί μου το Ισραήλ, έχω μαζί μου το, την Ινδία, έχω. Λοιπόν, και άλλαξε και η σχέση με τους Αμερικάνους. Πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι της διπλωματικής πίεσης, διότι υποτίθεται ότι δημιούργησες μια υποδομή διπλωματική τέτοια που να σε στηρίζουν όταν τα αιτήματά σου είναι δίκαια και είναι προσαρμοσμένα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο μονίμως η Τουρκία το παραβιάζει. Αν δεν έχεις κάνει τέτοιο διπλωματικό status quo, λοιπόν, τότε είσαι ανίκανη ως χώρα. Λοιπόν, γιατί όσον αφορά το θέμα έτσι του φόβου, αυτό τον ενοδοτισμό τον έχουμε ζήσει και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι. Αν παρακολουθείς τα κανάλια, κάθε μέρα βγαίνουν ειδικοί επιστήμονες, βγαίνουν στρατηγοί, βγαίνουν πτέραρχοι, βγαίνουν ναύαρχοι. Βγήκε ο Σαμαράς στη Βουλή και τους τα είπε έτσι πολύ πολύ με έρημο τόνο μέσα στη Βουλή για την πολιτική την εξωτερική. Τι άλλο πρέπει να ακούσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν καταλαβαίνει. Εδώ υπάρχει δυστυχώς μια προσωπική διπλωματία. Μάλλον ο Μητσοτάκης προσπαθεί, παράδειγμα, να μιμηθεί τον Ερντογάν, συγκεντρώνοντας εξουσίες πάνω του και μη λογαριάζοντας κανέναν. Και αυτό που του είπε και ο Σαμαράς είχε απόλυτο δίκιο.
1: Συγγνώμη, αν θέλει να μιμηθεί τον Ερντογάν, να του πει ότι η Ήμβρος και η Τένεδος πρέπει να έχουν αυτοδιοίκηση, απλώς θα πάω εγώ εκεί να βάλω αυτοδιοίκηση.
2: Δεν εννοώ.
1: Αν θέλει να τον μιμηθεί.
2: Μιμείτε τον Ερντογάν στο συγκεντρωτισμό, να είναι αυτός ο.
1: Ναι, όχι, αυτό εμένα, αυτό στα εθνικά μας θέματα δεν μας ενδιαφέρει και πολύ.
2: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει άμα τα στα εθνικά θέματα κρατάμε σωστή θέση.
1: Ναι.
2: Αν παράδειγμα είναι συγκεντρωτικός ο Πρωθυπουργός και κρατούσε καλή θέση. Ας το παραβλέπουμε το άλλο, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ας το παραβλέπαμε. Εδώ υπάρχει το αντίστροφο. Έχει την απόλυτη εξουσία και κάνει κουμάντο, λοιπόν, και δείχνει τον ενοδοτισμό της χώρας, την υποχρεωτικότητα. Γιατί, άμα δεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την τοποθέτησή του όσον αφορά τα προβλήματα τώρα που δημιουργεί η Τουρκία με το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει, έτσι, λοιπόν, και είναι εντελώς διαφορετική θέση. Επίσημη της κυβέρνησης με αυτή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Και άκουσε και από σένα κάτι πάνω σχετικό με αυτό το θέμα σήμερα, Απόστολη. Είπες ότι δεν αποσύρονται οι Πάτριοτ.
1: Ναι, και μάλιστα ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος, αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. Από την Καβάλα που είναι γνώστης όλων αυτών των θεμάτων, γράφει την καλημέρα του κλπ. Η συστοιχία Πάτριοτ ως γνωστό είναι αμυντικά όπλα. Αυτή του Εύρου επέστρεψε στη βάση της. Ενώ για αυτή της Καρπάθου ο πρώτος ΓΕΘΑ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει εντολή επιστροφής. Ναι, το είπα αυτά στην αρχή της εκπομπής βέβαια. Τα είπα,
2: ναι,
1: πολύ νωρίς. Όμως
2: πού το άκουσε ο Παντελάτος? Εγώ τώρα δεν άκουσα πουθενά.
1: Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ. Τώρα που το έμαθα, εντάξει, δεν είναι.
2: Ναι, okay,
1: να μην το πω, αλλά το έμαθα χθες το βράδυ αυτό.
2: Στα πάνελ με τους στρατηγικούς και τους αναλυτές που βλέπω, κανείς δεν είπε αυτό. Ίσα-ίσα.
1: Ναι.
2: Λέγανε ότι δεν πρέπει να φύγουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Χθες το βράδυ
2: μακάρι
1: στις...
2: να υπάρχει υπογείως τέτοια απόφαση.
1: Ναι, χθες το βράδυ στις 9 έμαθα ότι ο αρχηγός ΓΕΑ, δεν λέγεται, είπε ότι οι Πάτριοτ παραμένουν στην Κάρπαθο αφού δεν έλαβα καμία απολύτως εντολή να τους πάρω από εκεί. Δεν πήγε ακόμα εντολή. Και λέω εγώ, μήπως δεν πάει η εντολή, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από όλους τους Έλληνες και του εξωτερικού, όχι μόνο του εσωτερικού. Και επειδή
2: δυνατόν...
1: έρχονται και εκλογές σε κάποιους μήνες,
2: ίσως
1: το σκέφτεται λίγο η κυβέρνηση τώρα. Είναι και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος τον πηγαίνει κόντρα σε πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό. Είναι ο αρχιδελφίνος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτή η έκφραση επί Πασόκ πρέπει να βγει και αν θυμάμαι καλά. Η Δελφίνη, ας πούμε, Σιμίτης κτλ. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια. Και όταν βγαίνει και συνέχεια.
2: Μακάρι να μην αποσυρθούν.
1: Ναι. Και ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφερα το πρωί, Δημήτρη, είναι αυτή πολύ κοντά πλέον οι σχέσεις, αυτή η υπόθεση η οποία μας αφορά όλους, μεταξύ Χριστοδουλίδη και Μόντι, μεταξύ Ινδίας και Κύπρου, με τα 5+1 μνημόνια συναντήληψης και συμφωνίες για άμυνα. Οπότε
2: είναι
1: η Κύπρος μπορεί να πάρει ινδικά όπλα.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή.
1: Τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας, έτσι δεν είναι?
2: Η συμφωνία, μπράβο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συμφωνία που κάνει η Κύπρος, γιατί ξέρεις, πέραν από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο και τα νησιά μας που υποφθαλμιά ο Ερντογάν, λοιπόν, εκεί η βάση που θέλουν να χτυπήσουν είναι η Κύπρος, έτσι. Με την Κύπρο θέλουν να εξαφανίσουν από το χάτι, υπό την έννοια δηλαδή ότι παίζει ένα κομβικό ρόλο στην περιοχή.
1: Να βάλω μια παρένθεση εδώ. Ίσως γι' αυτό και τα δημοσιεύματα, αλλά και οι ακροάσεις που έχουμε, ότι θέλουν οι Αμερικανοί να διώξουν από τη βάση τους Άγγλους και να πάνε αυτοί στην Κύπρο. Και αυτό παίζει.
2: Παίζει και αυτό, ναι, παίζει και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάς τώρα, η Αμερική, κοίταξε τώρα τι έκανε. Πήρε τους Patriot μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, πάντα μιλάμε. Παίρνει τους Patriot από βάσεις νατοϊκές στην Τουρκία και πάνε Patriot τώρα οι Γερμανοί. Υπό την έννοια ότι είναι νατοϊκές βάσεις και θα προστατεύουν χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Ελλάδα κτλ. Με αυτήν την έννοια. Αλλά εδώ όμως οι Γερμανοί είναι εντός εισαγωγικών βρώμικοι στα παιχνίδια τους με τους Τούρκους, έτσι. Δεν είναι καθαροί. Δεν είναι καθαροί. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να το κάνουν και το κάνουν σαν μέλη, σαν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν εμάς.
1: Να προβληματίζει και κάτι άλλο τους Τούρκους, με συγχωρείς, για να μην το ξεχάσω.
2: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο που διαθέτουν έναν από τους ισχυρότερους εξοπλισμένους στρατούς, οι ειδικές ενοπλές δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά είναι και το δόγμα. Το δόγμα τους είναι: διατηρούμε πυρηνικό δόγμα.
2: Το δόγμα τους δεν αλλάζει αυτό.
1: Διατηρούμε πυρηνικό, έτσι λένε σήμερα.
2: Δεκαετίες το έχουν αυτό το δόγμα. Δειλά-δειλά το προέβαλαν παλιότερα, αλλά τελευταία όμως το προβάλλουν πιο τακτικά τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, τα καθοδηγούμενα, τα φιλοκυβερνητικά, και τα αφήνουν αορίτη. Yeah. Κοίταξε, εμείς δεν βλέπουμε μπροστά πώς το λέει. Yeah.
1: Και δεν ξέρω πόσα θα στείλουν και στην Κύπρο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζω τον αριθμό μπροστά των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων τους. Ή τα συμβατικά υποβρύχια μιας κλάσης ανώτερης από τα αντιτορπιλικά.
2: Ξέρει ο Ερντογάν ότι οι γκρίζοι λύκοι δεν δημιουργούνται κάθε μέρα, έτσι, συνειδήσεις στον τουρκικό λαό. Ξέρει ο Ερντογάν ότι οι Τούρκοι, ο απλός λαός με τους Έλληνες, έχουν πολύ καλές σχέσεις και δεν έχει σχέση ο λαός των Τούρκων με την πολιτική της ηγεσίας τους, και προσπαθούν να δημιουργήσουν υπόβαθρο βλέποντας μπροστά 10-20 χρόνια, και άρχισαν στα σχολεία να διδάσκουν για την γαλάζια θάλασσα. Ναι. Ξέρεις πώς δημιουργούνται μετά συνειδήσεις στα μικρά παιδιά και με τι βιώματα μεγαλώνουν και πώς θα βλέπουν. Θέλουν να αλλάξουν και τη σχέση του τουρκικού λαού με τον ελληνικό λαό. Θέλουν να αλλάξουν τη σχέση, θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερους εχθρικά ευρισκόμενους Τούρκους πολίτες με εναντίον των Ελλήνων.
1: Να ξεφύγω λίγο μελλοντικά. Σκέψου, ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε. Είμαστε μετά από 10-20, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Οι Ινδοί έχουν έρθει στην Κύπρο με τα αεροπλανοφόρα, ναι, τους, με τα πάντα, με τα πυρηνοκίνητά τους, έρχονται στην Κύπρο. Ωραία. Ναι. Από την άλλη μεριά οι Ισπανογερμανοί χαϊδεύουν τους Τούρκους. Τους στέλνουν και οπλισμό. Σωστά. Δεν θα κατήσει όμως ποτέ ο Γερμανός να πολεμήσει με τον Ινδό, ή ο Ισπανός, ή ο Ευρωπαίος, ή ο οποιοσδήποτε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Τι θα κάνει ο Τούρκος? Ποιος θα τον βοηθήσει τον Τούρκο? Θα τον χαϊδεύουν, δεν θα τον βοηθήσουν άμα γίνει κάτι.
2: Οι ειδικοί επί των στρατιωτικών λένε ότι η Τουρκία μπήκε στη γωνία αυτόν τον τελευταίο καιρό και με τον πόλεμο του Ιράν.
1: Μήπως αρχίσει να χάνει και εδάφη τώρα με διεθνείς συνθήκες? Κουρδιστάν, παραδείγματος χάρη.
2: Αν το κουρδικό μπει μπροστά, αν η Αμερική θελήσει να βάλει στόχο τη δημιουργία κουρδικού, ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, τότε η Τουρκία θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα μπορεί, παρότι από οφθαλμαία δικά μας νησιά και τέτοια, δεν θα τολμήσει να του κάνει απόστολη. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό οι ειδικοί λένε και προτρέπουν την ελληνική κυβέρνηση να δείξει πυγμή. Μια φορά είπε, βυθίσετε το χώρα με τότε με το σεισμικό Ανδρέας Παπανδρέου, και κινητοποιήθηκε, όχι η Τουρκία μόνο έκανε πίσω, κινητοποιήθηκαν και οι σύμμαχοι, σου λέει, αυτός εδώ είναι τρελός.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, πυγμή τώρα, πυγμή, με συγχωρείς λίγο, η αντιπολίτευση δεν δείχνει πυγμή, είναι μια πραγματικότητα. Εάν η αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα, να το πω λίγο έτσι γιατί το έχω μέσα μου ρε παιδί μου, να εκφράσω ελεύθερα τη γνώμη μου, το έπαιζε Σαμαρά. Εάν η αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα, να το πω λίγο έτσι γιατί το έχω μέσα μου ρε παιδί μου, να εκφράσω ελεύθερα τη γνώμη μου,

0: κάτι, όχι με το χέρι του, με το μυαλό του, με τη φαντασία του, με την πολιτική του.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σου ότι ο αντιπολίτης δεν τοποθετείται στα εθνικά θέματα.
0: Σκόπια.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τα Σκόπια, μιλάμε για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ας τα Σκόπια είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, λέω για την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ και τη Βουλή και το Πασόκ και ο Βελόπουλος. Ναι. Και η Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μέχρι και η Κωνσταντοπούλου για τα εθνικά θέματα και για την ενδοτικότητα.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου για τα εθνικά θέματα, ναι, συγγνώμη, ναι. Τι ψήφισε ακριβώς για το Σκοπιανό, δεν ήταν εθνικό θέμα το μέγιστο του Σκοπιανό?
1: Ναι, μιλάμε για την Τουρκία, άσε Σκοπιανό.
0: Εντάξει, τα αφήνω, τα αφήνω.
1: Μιλάμε τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία.
0: Ωραία.
1: Όλοι την κατατρέχουν την κυβέρνηση, όλοι την κατηγορούν, όπως και ο κύριος Σαμαρής κτλ. Αλλά είναι αντιπολίτευση, δεν εισακούγεται, δεν παίρνει αποφάσεις. Εδώ δεν έχει συνεδριάσει ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ συμβούλιο αρχηγών κομμάτων ο Πρωθυπουργός. Ποτέ.
0: Δέχομαι ότι τα λέει ο Βελόπουλος, τα λέει. Ο Κυριάκος τα λέει. Είμαστε και γνωστοί, τα λέει. Το ξέρω ότι τα λέει.
1: Συμβούλιο
0: τα λέει, τα λέει, όλα τα λέει. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι δυνατόν ένας υπουργός να κάνει μεγαλύτερη αντιπολίτευση υπουργός στο κόμμα του οπότε κάποιοι της αντιπολίτευσης?
1: Μα αυτός έχει την βαρύτητα αυτή τη στιγμή, γιατί χειρίζεται εθνικά θέματα ο υπουργός. Μην ξεχνάμε, ο Βελόπουλος και το Πασό και οι άλλοι να φωνάζουν, δεν εισακούνται, δεν ακούει ο Μητσοτάκης κανέναν. Απόστολε, ό,τι αντιπολίτευση επί σοβαρών θεμάτων, σαν αυτό που συζητάμε, από μέσα μόνο μπορεί να γίνει, από ανθρώπους που συμμετέχουν. Παράδειγμα, όπως ο κύριος Δένδιας και ο Σαμαράς, που ήταν πρώην πρωθυπουργός, έτσι, που έχει ο άνθρωπος μια διαφορετική βαρύτητα, έχει χειριστεί θέματα εθνικά, λοιπόν, και εισακούεται περισσότερο. Την αντιπολίτευση δεν την ακούει κανένας και πολύ περισσότερο δεν την ακούει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει μάθει να λειτουργεί μόνη της.
0: Ναι, έχουμε εκφράσει. Έχουμε εκφράσει, είσαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, ειλικρινά. Δεν σε ξέρει ο κόσμος. Εμείς έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Μιλήσαμε, τα είπαμε. Ξέρω ότι έχεις μια ανεξαρτησία μέσα σου. Είσαι πραγματικά δημοκράτης δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι έτσι, να με καταλάβεις και εμένα, ναι, εσύ, φίλε Δημήτρη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να δεχθώ ότι την ώρα που αμφισβητεί ένας υπουργός, αυτή τη στιγμή ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Μητσοτάκη, αύριο ο Μητσοτάκης να κάνει μια κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε και ιδίως με το Πασόκ. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα γίνει. Εγώ
0: δεν θα μπορέσω να το δεχθώ.
1: Προβλέπω αυτό που θα.
0: Τα σενάρια τι λένε. Τα σενάρια τι λένε. Δένδιας Μητσοτάκης. Συγγνώμη. Τα σενάρια λένε. Τα σενάρια. Να πάω στα σενάρια.
1: Ναι.
0: Δένδιας Μητσοτάκης, Πασόκ και Σαμαράς.
1: Εάν το Πασόκ, Ανδρουλάκη, θυμίσει την κουβέντα μου.
0: Εκτός αν αμφισβητήσει ο Δένδιας το Μητσοτάκη. Φύγει ο Μητσοτάκης από τη μέση και πάει. Δένδιας, Πασόκ, Σαμαράς.
1: Με οποιονδήποτε τρόπο, η πρόβλεψή μου είναι, αν το Πασόκ κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα πέσει σε ποσοστά να κινδυνεύει να μπει και στη Βουλή.
0: Για το φίλο μου το Γιάννη από το Μανχάιν, θέλω να του πω κάτι. Για το φίλο μου το Γιάννη από το Μανχάιν που μου στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να τον πω το εξής. Ρε φίλε Γιαννάκη από το Μανχάιν, εδώ οι άλλοι βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα σε δημοσκοπήσεις και εμείς να μην πούμε τη γνώμη μας σε μια εκπομπή, δεν λέει. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Δεν θα πω. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του.
0: Έμαρε, σε παρακαλώ.
1: Και ο φίλος ο Αντής που είπε.
0: Και κρινόμαστε, και δεν κρινόμαστε μόνο με αυτά που λέμε τώρα. Στο μέλλον θα κριθούμε. Μελλοντικά, εκεί θα πρέπει να μας κρίνουν.
1: Μακάρι να μην γίνουμε μάντης κακών μελλοντικών εξελίξεων.
0: Το σταυρό μας να κάνουμε.
1: Να μην γίνουμε μάντης κακών εξελίξεων στο μέλλον. Και αν θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή πολλών κομμάτων. Εμείς εδώ τη λέμε κυβέρνηση, λέει, συνεργασίας, συνασπισμού. Στην Ευρώπη τη λένε διαφορετικά, την ονομάζουν, τις κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις συνασπισμού, συνασπισμός κομμάτων που κυβερνούν μαζί. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα ακόμα, την πολιτική, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε τμήμα της παραοικονομίας, τμήμα της παραπολιτικής, και δεν μπορούν πολλά κόμματα να μπουν σε αυτό το λούκι μαζί.
0: Έτσι.
1: Άντε ένα-δυο το πολύ, όπως έκανε Τσίπρας με τον Καμένο. Λοιπόν, ήταν ιδεολογικά κοντά τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πόσο κοντά ήταν?
1: Εκεί που κατέληξε, που θα καταλήξει. Με μαθηματική ακρίβεια, δεν έχουμε χρόνο.
0: Στη Γερμανία δεν βλέπεις
1: αυτά.
0: Στη Γερμανία τι γίνεται, αν τα λέει εδώ ο Γιάννης Καβανέλης για τη Γερμανία, τι γίνεται με τα κόμματα. Με αυτό το μπλέξιμο των κομμάτων.
1: Εκεί είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αλλά και στην Αγγλία δεν τα πηγαίνουν καλά από ό,τι διαβάζω. Ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Εκεί δεν τα πάνε στο ίδιο το κόμμα το εργατικό. Ναι.
0: Και πάρα πολλές διαδηλώσεις, και μάλιστα έβλεπα μία διαδήλωση, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη ήταν, που κρατούσαν οι Άγγλοι

0: σταυρούς για ορθοδοξία, ναι, να διώξουν τους ξένους. Ήταν πάρα πολύ κόσμος και ήταν φοβερή συγκέντρωση. Απίστευτη ήταν όπως την έβλεπα στην τηλεόραση, κρατώντας σταυρούς. Δηλαδή εδώ γίνεται μια συγκέντρωση, κρατάνε 2-3 δικοί μας σταυρό μπροστά και μια εικόνα και όλες οι κάμερες πάνε πάνω τους, και στην Αγγλία πήγανε σε πόσες χιλιάδες κόσμο που κρατούσε σταυρούς στα χέρια, λες και είχαν λαμπιδοφορία.
1: Όχι μόνο.
0: Φοβερό πράγμα. Πάνω,
1: σε εμάς εδώ, άμα κρατήσει κανένα σταυρό, ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι θρησκόλυτος και τέτοια.
0: Αυτά ξεχάσαν να μας τα δείξουν στα κανάλια όμως.
1: Αλλά δεν θα ξεχάσουμε όμως ότι είμαστε και μιας θρησκείας άνθρωποι. Δεν θα ξεχάσουμε ότι το Ισλάμ, η βασική του φιλοσοφία είναι χρόνο με σύντο χρόνο να κατακυριαρχήσουμε τον κόσμο. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και γίνεται. Γιατί αυτό το βρίσκουν οι γενιές. Στην Αγγλία, παράδειγμα, αυτού του είδους η μίξη Ισλαμιστών έχουν δημάρχους εκεί πέρα, έτσι, που προέρχονται από το Ισλάμ και από άλλες χώρες. Ο λαός ο απλός το έχει ζήσει στο πετσί του. Αυτό, γι' αυτό και αντιδράνε πιο εύκολα. Εμείς ακόμα δεν το ζήσαμε. Αυτό το έχουμε ακόμα, εθνολογικά είμαστε ακόμα σε καλό επίπεδο. Σιγά σιγά να μπερδευόμαστε.
0: Να κάνω και μια αποκάλυψη τώρα.
1: Ναι, να κάνεις.
0: Ποια είναι η πιο πλούσια ομάδα στην Αγγλία?
1: Η πιο πλούσια ομάδα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, η Manchester.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, μιλάς για τη City.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Όχι.
0: Θα το πω την άλλη φορά ποια είναι η πιο. Θα σου πω λίγο, να σε βάλω έτσι σε σκεπτικισμό και να το ψάξεις.
1: Όχι, θα το ψάξεις. Την άλλη φορά θα με βρεις.
0: Θα το ψάξεις. Είναι μια ομάδα η οποία ανήκει σε έναν όμιλο που θέλει να αγοράσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Α, κατάλαβα.
0: Σταματάω εδώ. Σταματάω. Άστο.
1: Άστο
0: για την άλλη φορά. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνη, καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Καλημέρα, Δημήτρη. Διαφημιστικά σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα!
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Και αυτό το Σάββατο και αύριο Κυριακή, εδώ μαζί στο Μετρόπολης 95,5.
1: Όλο τραγουδάω για χατήρι σου.
0: Και καιρό θα πούμε σε λίγο, και Φόρμουλα 1 έχουμε. Και φυσικά στοιχηματικό κουπόνι. Τι θα προτείνει η εκπομπή για σήμερα.
1: Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουρα...
0: Και επειδή λέγαμε για εθνικά θέματα νωρίτερα, μερικές χιλιάδες Αλβανοί φοιτητές από τα Σκόπια πραγματοποίησαν 18 Πέμπτου πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Σκοπίων, ζητώντας να τους δοθεί δυνατότητα να εξετάζονται στην αλβανική γλώσσα για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Δηλαδή, αν τελικά δεν ενσωματωθούν τα Σκόπια σε μια μεγάλη Αλβανία, διότι ο αλυτρωτισμός ως γνωστόν υφίστανται, τα σενάρια παίζουν. Πολλές εκ των γραφών δεν παραγράφονται και παραμείνουν έως έχουν. Αυτοί οι δικηγόροι αλβανικής καταγωγής θα είναι Μακεδόνες. Επίσης να πω, στα Σκόπια έχουν ήδη συγχωνευτεί 5 κομματικοί φορείς που συγκροτούν τον αλβανικό συγκυβερνώντα συνασπισμό. Τα συμπεράσματα του καθενός μας. Και οι μόνοι οι οποίοι, όπως φαίνεται, ανθίστανται στα σχέδια των Σκοπιανών, στις ορέξεις των Σκοπιανών, ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, είναι ποιοι είναι? Οι Βούλγαροι.

Καλοκαίρι πρώτων πυλών, έτσι ετοιμαζόμαστε. Τα νέα από το πυροσβεστικό σώμα. Περίπου 13.000 μόνιμοι πυροσβέστες και ενισχύεται συνήθως με 2.500 εποχικούς. Τα σωματεία πάντως αναφέρουν ότι υπάρχουν περίπου 3.500 οργανικά κενά. Ζητάνε ακόμη 5.000 μόνιμους πυροσβέστες. Περισσότερα νέα περί του θέματος στην αυριανή εκπομπή.

Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, δεν είπα ποια είναι η ομάδα που έχει σε παίκτες μεγαλύτερη αξία στην Αγγλία. Είπα ποια είναι η πιο πλούσια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία ανήκει σε έναν όμιλο. Πολλές φορές δεν δείχνει και δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πάντως όσο για τη Manchester United που μου γράφει εδώ ο φίλος ο Νίκος, σήμερα η αξία της είναι περίπου 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την καλημέρα μου τον Αθανάσιο τον Κυρκώστα. Θανάση, είπα για τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη στην αρχή της εκπομπής. Αθάνατος λέει αιώνια και τιμή η δόξα του, ο ανδριωμένο θάνατος. Θάνατος δεν λογέται. Αποτελεί έναν από τους ήρωες πια της Ελλάδας. Ο Σταύρος ο Γιαννούλης, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα πανταχού Ελληνόψη και Έλληνες από ορεινή Αρκαδία, υπέροχη εκπομπή, να είσαι καλά Σταύρη. Με τα καλά και γλυκά της λόγια, η Λίνα, η Χέρα είναι εδώ, είναι και σήμερα, η Λίνα είναι μαζί μας. Ο Ελευθέριος ο Σαρίδης, Απόστολε, καλημέρα, όλα αυτά που λέμε δημόσια, ο Μητσοτάκης τα ακούει, Βερεσέ, δεν έχουμε καμία τύχη, Λευτέρης. Σαν το στοίχημα είναι και ο Μητσοτάκης, έτσι. Σαν τους Μπουκ, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν χάνει ποτέ. Και δεν είναι και, πώς είναι αυτή η εταιρεία, Bingwin, και δεν είναι και Bingwin. Δεν αξίζει να ασχολούμαστε, λέει ο φίλος μας ο Άγγελος, για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δημοκρατία κολοβεί. 41%, 157 έδρες, αυτό και μόνο φτάνει, άρα μάσα και ξάπλα. Βαρέθηκα να ακούω πολιτικές μπούρδες σχεδόν 30 χρόνια και με στέλνει μια υπέροχη σούπα. Φωτογραφία, έτσι, αυτό το πρωινό. Τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, έτσι. 12 φωτογραφίες με στέλνει κιόλας, μάλιστα. Θεόδωρος Κατάκαλος, την καλημέρα μου Αποστόλη, όμορφη και η σημερινή σου εκπομπή. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο από το φίλο μας τον Θεόδωρο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη που είναι εδώ, είναι και σήμερα, είναι μαζί μας. Βγάλε, λέει, και κανένα. Ξένο τραγούδι. Ξενικό τραγούδι, τι σε βαλκάνικο, Ιγκοσλάβικο, τι ξενικό. Δηλαδή, εσύ θες τώρα να σου βάλω. Ξέρω τι θες να σου βάλω, έτσι. Το τι θέλεις εσύ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, το γνωρίζω. Θέλεις Ταμάρα Μιλουτίνοβιτς. Από τότε που πήγες στη Σερβία, έχεις μείνει εκεί. Στην Ταμάρα τριγυρνούσες τα βράδια. Πάμε Σερβία. Ο Άγγελος λέει είναι ψαρόσουπα με χελιδονόψαρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ψαρόσουπα με χελιδονόψαρα. Κακαβιά. Πάμε Σερβία. Νικολάκια Χελονούδη. Καλημέρα. Χαιρετίσματα στους κουμπάρους εκεί. Καλημέρα στο Βελιγράδι, σε όλους τους φίλους. Όσοι θέλετε, χτυπήστε στο διαδίκτυο. Σερβία, Ταμάρα Μιλουτίνοβιτς.

Δεν πιάσατε καν σκοπιανό σταθμό. Σέρβικο το τραγούδι, έτσι, σέρβικο. Αυτά είναι, Νίκο, Σίδνεϊ, να είσαι καλά, καλέ μου φίλε, για τα καλά σου λόγια. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, εγγόν του Κοντζά Αναστάση, παρακαλώ, από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Ήταν όραμα, λέει, του παππού μου, η Ένωση του Πόντου, Μικρά Ασία και Θράκη. Τα απέρριψε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ψάξε να βρεις ιστορία και εμείς σήμερα αυτό θέλουμε, τη Μεγάλη Ελλάδα με όλες τις πατρίδες, ναι στο ποντιακό προσφυγικό ελληνικό κίνημα, στηρίξτε μας, αύριο ξεκινάμε στον Άριο Πάγο, τα χαρτιά, όπα, εδώ έχουμε ειδήσεις, εδώ έχουμε ειδήσεις, γιατί αύριο ξεκινάνε τα χαρτιά. Αυτά θα μας τα στέλνεις εδώ να τα λέμε στην εκπομπή για να δούμε πού βαδίζουμε, έτσι. Για να δούμε, επαναλαμβάνω, πού βαδίζουμε. Τι τραγούδι τώρα να βρω, να σου χαρίσω ρε εσύ. Α, Σιμούλ βρήκα εδώ. Σιμούλ, παλιό, Σουμπούλα.

Αυτά είναι. Να το πω τώρα που μου ήρθε, θα μου επιτρέψετε εσείς οι φίλοι των άλλων ομάδων. Να το πω, δεν το αντέχω ρε. Έλα ρε Παοκάρα.

Τα πάντα έχουμε, αλλά η ώρα περνάει και πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να πάμε λίγο στον καιρό, πρέπει να πάμε ο λίγο ντύ στη Φόρμουλα 1, έχουμε αγώνες. Αυτό το από χθες το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για να δούμε τι θα δούμε. Αναβαθμισμένοι Mercedes, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Από κοντά η Ferrari, McLaren λίγο πιο ψηλά, θα τα πούμε.

Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα της επιταγής του σήμερα. Οπτικά Κάτανας. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Στα Οπτικά Κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Πάμε να δούμε λίγο, γιατί κατέβηκε και ο καινούργιος χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ είπαμε Θεσσαλονίκη, οι βροχές θα έχουμε αργότερα, ενδεχομένως και καμιά καταιγίδα, η οποία όμως θα φύγει. Θα φτάσει η θερμοκρασία τους 27 βαθμούς Κελσίου, λογική η άνεμη στο θερμαϊκό. 18 με 28 βαθμοί η θερμοκρασία αύριο. Πάμε μέχρι την Κύπρο, πάμε μέχρι την Πάφο και εκεί το μεσημέρι ενδεχομένως βροχούλες, διαστήματα όμως και με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στην Πάφο 23 βαθμοί Κελσίου. Βόρεια Ήπειρος, Αργυρόκαστρο. Σήμερα το μεσημέρι, όπως και εδώ, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα, ενδεχομένως σε κάποιες μπόρες λόγω αστάθειας. Εκεί 25 βαθμούς θα έχει η θερμοκρασία στην περιοχή Αργυρόκαστρο, όπως βλέπω εδώ. Πάμε μέχρι το Μοναστήρι, πάμε στα Σκόπια. Εκεί που άλλοτε ήκμαζε ο ελληνικός πληθυσμός, σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι έχουμε μείνει. Ένα κομμάτι που θα έπρεπε να είναι λογικά Ελλάδα. Βροχές θα έχουμε. Θα έχουμε βροχές και θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Έλεγα λοιπόν ότι οι άνεμοι είναι βοριάδες και θα κοπάσουν σιγά σιγά, και αυτά τα 5 μέχρι μποφόρ στο Αιγαίο θα γίνουν 3 και 4. Το Ιόνιο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πουθενά δεν έχουμε πάνω από 4 μποφόρ. Να πω ότι θα έχουμε σήμερα λόγω αστάθειας πολλές συννεφιές, πολλές βροχές και κάποια διαστήματα με ήλιο σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, και με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι σε λογικά, να πούμε έτσι, επίπεδα 20-21 βαθμούς πάνω ψηλά στον Εύρο, στο Τριεθνές, στο Δίδυμότυχο, Δίκαια κλπ. 26 βαθμούς θα χτυπήσει θερμοκρασία σε Σέρες και σε Καβάλα σήμερα, 22-23 στα Μουδανιά εδώ στην Χαλκιδική. Να πάμε λίγο στο Ιόνιο, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου εκεί, 23 και 24 στην Δυτική Πελοπόννησο, 17 στην Τρίπολη, 19 στην Κόρινθο. Η πρωτεύουσά μας θα έχει γύρω στους 23 με 24 βαθμούς σε Κελσίου. Να πω ότι αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες και η Φλόρινα από το πρωί είχε γύρω στα δεκάρια, θα φτάσει το μεσημέρι 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο 23 βαθμούς ενδεικτικά να αναφέρω θα έχει η Μυτιλίνη στη Λέσβο, 24 βαθμούς η Χίο, 22 ο Αιστράτης και 20 διάρκεια με 23 από ό,τι βλέπω εδώ στην περιοχή Καστελορίζου, ο Ρόδος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 1-2 βαθμούς θερμοκρασία στην Κρήτη, πιο μικρή. Πιστεύω ότι κατάφερα και ολόκληρο τον καιρό να τον επικαιροποιήσω, δεν λέει στην τηλεόραση, να τον επικαιροποιήσω.
1: Der Start 0 auf 100 in 2 Sekunden.
0: Κατατακτήριες στον Καναδά είμαστε, με τον οδηγό της Mercedes, τον George Russell, τον Γεωργάκη τον Russell, να πρωτεύει και να παίρνει την πρώτη pole του τριημέρου. Δεύτερη θέση, Kimi Antonelli, ο τιμέι του, εντυπωσιακός. Πίσω από τις δυο Mercedes, Lando Norris και Oscar Piastri, αναβαθμισμένη και η McLaren. Λάθος Lewis Hamilton στην τελευταία του προσπάθεια. Δεν του επέτρεψε να παλέψει με τους οδηγούς της Mercedes. Εκκινεί αύριο από την πέμπτη θέση, μπροστά από τον Charles Leclerc. Ο Verstappen ακολούθησε. 7η θέση. Για να δούμε τι θα δούμε την αυριανή ημέρα. Πάμε αμέσως στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, της προβλέψης μας.

Όλοι σας γνωρίζετε τις καλές σχέσεις που έχει η εκπομπή με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Όλοι σας ξέρετε ότι παρακολουθώ την κατηγορία από την πλευρά της Αγγλίας, τη δεύτερη κατηγορία. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Έχουμε μεγάλο αγώνα. Χάλα, Μίντλεσμπρο. Η Χάλα είναι η έκπληξη. Δυνατή ομάδα. Η Μίντλεσμπρο διεκδικεί άνοδο. Δεν θέλει να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που της έχει δοθεί. Οι ομάδες παίζουν ανοιχτά. Είναι το πρώτο μάτς. Γκολ, γκολ. Χάλ, Μίντλεσμπρο, γκολ, γκολ. Επιτρέψτε μου τώρα να πάω μέχρι την Ισπανία. Στον αγώνα Θέλτα Σεβίλη. Δεν ξέρω αν μπαιχθεί το κόλπο στην Ισπανία. Κίνητρο της Θέλτα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Σεβίλη. Ένα χ και over 1,5. Ένα χ και over 1,5. Εδώ μιλάμε για ανθυγιεινά και βαρέα, έτσι. Η Athletic Bilbao είναι η ομάδα μου. Real Athletic Bilbao, goal goal. Και φυσικά, επειδή ξέρετε, καλοκαιριάτικα θα ασχοληθούμε και με Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, θα παίξω δυο ασάκια μοναχά τους. Κόπιο Λάχτη Άσος. Μεσημέρι της 2 νωρίς, Ίντερ Τούρκου, Τούρκου Άσος. Πάμε προς την αποφώνηση. Γιατί θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε 2,5 λεπτά με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Ήμασταν εδώ μαζί με Αγνάπη Οτικά Προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με τα τυροκομικά Πάικο. Με φέτα pop, μπάντιος pop, με γιδινοτυρί, με μυζήθρα, με ανθότυρο, με βούτυρο, με πρόβιο και αούρτι, με γραβιέρα. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας, με συγχωρείτε, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά. Και μην ξεχνάμε, το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός σαλόνις, μάλες μας ή ταραγιού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο Ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερ. Στο Παπάς Μπέικερ μπορείτε να δοκιμάσετε και τον υπέροχο καφέ μας καθημερινά.

Κυρίες και κύριοι, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση. Ιωάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στον καντράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Αύριο το πρωί μαζί, νωρίς νωρίς, στις 6. Γεια σας. Να επαναλάβω σε μισό λεπτό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου, την αμέριστη στήριξή του στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνας, εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, μεταξύ αυτών και η Τουρκία που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φυρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 29χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην οικία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να εντοπίστηκε απαγχωνισμένος. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο άντρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, και στο σημείο που καθόταν βρέθηκε μία τσάντα με χειροβομβίδες. Το αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ στην Κίνα, όπου τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο, όπως μεταδίδει το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News. Τέλος, νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
21: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
23: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ημισυνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Η μισοσυνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Όπως είναι μισοσυνεφιασμένο για το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Νέα κόμματα βγήκαν στην πιάτσα. Τα υπόλοιπα τρώγονται μεταξύ τους. Και είδα χθες τα εγκαίνια του κόμματος κυρίας Χαριστιανού. Και ειλικρινά με πιάσαν τα γέλια. Γιατί κάθομαι και αναρωτιέμαι με ποια προσόντα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλευόμενοι την κολοσσία συναισθηματικότητα του ελληνικού λαού για δράματα σαν και αυτό που συνέβη στα Τέμπη, αποφασίζουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Ποια είναι η εμπειρία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική? Ποια είναι η ικανότητά τους για να διαχειριστούν την οικονομία της χώρας? Από πού προέκυψαν όλοι αυτοί οι οποίοι θα απαρτήσουν το κόμμα? Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους υποψηφίους καινούριους κομματάρχες να μην εντυπωσιάζονται τόσο πολύ από την παρουσία του κόσμου, γιατί ο ελληνικός λαός έχει ένα μεγάλο κουσούρι, την περιέργεια. Και η περιέργεια είναι αυτή η οποία πάντα τον οδηγεί σε προβληματισμούς. Κάθε τόσο αυτή η χώρα που φημίζεται για την έλλειψη δημοκρατίας και για την παντελή έλλειψη οικονομικής πολιτικής, έχουν την εντύπωση ορισμένοι ότι για να την κυβερνούν μπορούν να παίζουν με τον κόσμο. Επειδή ο κόσμος έχει τέτοιο φιλότιμο και τέτοια κατασκευή που δεν αντιδρά. Ένα σημαντικό το θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανείς από τους πολιτικούς του μέλλοντος και αυτούς που υπάρχουν σήμερα είναι η κλοπή των συντάξεων των εργαζομένων στο δημόσιο. Όλοι γνωρίζετε ότι κάθε εργαζόμενος όταν τελειώνει την εργασία του δικαιούται σύνταξη. Και για ποιο λόγο στον ιδιωτικό τομέα δίδονται οι συντάξεις ακόμα, συν δώρο Χριστουγέννου και δώρο Πάσχα, ενώ αυτό το οποίο έχει σχέση με το δημόσιο τομέα, με τους δημοσίους υπαλλήλους, δίδεται μόνο η σύνταξη χωρίς να δίνεται η 13η και 14η σύνταξη για λόγους οικονομίας, ένα θέμα το οποίο ανακαλύφθηκε από τις περασμένες κυβερνήσεις του Σαμαρά και του Τσίπρα. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι κλοπή, τότε να με συγχωρείτε, ποιο είναι κλοπή? Οι Έλληνες πολίτες οι οποίες δεν παίρνουν σήμερα τη σύνταξή τους γιατί έτσι επεφάσισε η δημοκρατική κυβέρνηση της εποχής εκείνης, δεν τους κάνα κρατήσεις επί δεκαετίες ολόκληρες για να δικαιούνται τη σύνταξη? Γιατί τους κλέψαν τα λεφτά και δεν τους τα δίνουν πίσω? Και είναι αυτή η περίεργη νομιμότητα, μια περίεργη νομιμότητα με κεφαλαία γράμματα εντός εισαγωγικών, όταν οι συνταξιούχοι του Δημόσιου Ταμεία υφίστανται την κλοπή της σύνταξής τους, την οποία δεν την παίρνουν παρά το γεγονός ότι κρατούνται η 13η και 14η μισθή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν ισχύει, διότι τα χρήματα των συντάξεων τα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας, που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ένα κράτος, το οποίο δικτατορεύει στο δημόσιο τομέα και το παίζει δημοκράτη στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει δικτατορία στο θέμα της μη πληρωμής των συντάξεων σε αυτούς που δουλεύουν και δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο. Υπάρχει δημοκρατία ντεμέξει στον ιδιωτικό τομέα, διότι τα χρήματα τα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας. Και το ερώτημα είναι το εξής: είναι δημοκρατία αυτή? Είναι κράτος αυτό? Είναι λειτουργία κράτους? Οτιδήποτε λέξη και να χρησιμοποιήσω θα είναι η κατάλληλη? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν πληρώνετε τις συντάξεις σε ανθρώπους που δουλέψανε και δεν τους δίνετε τις συντάξεις γιατί πρέπει να πληρωθούν από το δημόσιο τομέα με δικαιολογία την οικονομική κρίση που εμφανίστηκε τότε όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο Τσίπρας? Περιμένουμε από κάποιους να μας πούν ορισμένα πράγματα, διότι αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες, γίνονται σε τριτοκοσμικές χώρες και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είμαστε υποανάπτυκτη και τριτοκοσμική χώρα
η λειτουργία της οποίας δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη δημοκρατία, όταν οι κυβερνήτες που εκλέγονται με δημοκρατικά ντεμεκ τρόπους από το λαό κάνουν το κορόιδο, δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να έχουμε προβλήματα ποικίλης μορφής σε ένα κράτος το οποίο ξεπερνάει κάθε μορφή λειτουργικής γελιότητος. Πάρτε ένα παράδειγμα, την κινητή τηλεφωνία. Πηγαίνετε σε ένα μέρος του κόσμου από τα πολιτισμένα και μιλήστε με το κινητό τηλέφωνο. Καθίστε στο σπίτι σας και θα δείτε ότι το σήμα κάθεται, κόβεται κάθε 3 και 5. Μπορεί από το αριστερό αυτή να έχει σήμα, από το δεξί αυτή να μην έχει σήμα. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο ότι οι υψηλές τεχνολογίες λειτουργούν με έναν άψογο επιστημονικό τρόπο, τα ρομπότ αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, το μέλλον στην ανθρωπότητα προσαρμόζεται σε ανώτατες τεχνολογικές διαδικασίες και στην Ελλάδα ένα απλό πράγμα που λέγεται κινητό τηλέφωνο λειτουργεί γελιοδός και προσβλητικός. Δεν μπορεί να κάνεις στο σπίτι σου να μιλάς με το τηλέφωνο και να λες συνέχεια εμπρός, δεν σε ακούω, μισό λεπτό να μετακινηθώ. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα από τα μικρά παραδείγματα, θα μπορούσα να αναφέρω παραδείγματα επί ένα 24ωρο συνέχεια, σε μια χώρα η οποία, κυρίες και κύριοι, προχθές έδειξε μια μορφή όσφρησης, μια μυρωδιά εμφανίστηκε στη μισή Αθήνα, μια μυρωδά την οποία κανείς δεν δικαιολόγησε και κανένας δεν ξέρει, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας πούνε από εδώ και πέρα σχετικά με τις μυρωδιές.

Χθες είχαμε καινούριο κόμμα. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Όταν μιλάμε κυρίες και κύριοι για κόμματα και για τη διακυβέρνηση της χώρας μας, ο καθένας μπορεί να ασχολείται με την πολιτική, ο καθένας μπορεί να επιθυμεί να τον ψηφίσει ο κόσμος, αλλά πριν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, ο καθένας από όλους αυτούς πρέπει να έχει το γνώθι σε αυτόν. Και από ποια λογική είναι η κυρία Καρισιανού ασχολείται με την πολιτική? Είχε ένα δράμα, σκοτώθηκε το ποδί της. Είχαμε ένα δράμα το οποίο είχε σχέση με τα Τέμπη. Κανένα από τα μέλη της οργάνωσης όταν πρωτοεδρύθηκε σχετικά με τα Τέμπη δεν παρέστηκε χθες στην συγκέντρωση που έκανε η Καρισιανού. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται ακόμα και από ρωσικά πολιτικά συμφέροντα και κάθομαι και αναρωτιέμαι τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Να ψηφίζουμε συναισθηματικά ή να ψηφίζουμε συμφεροντολογικά και πατριωτικά για την πατρίδα μας? Υπό ποια λογική η κυρία Καρισιανού έκανε κόμμα, δικαίωμά της είναι, δημοκρατία έχουμε, αλλά ποια είναι τα προσόντα της, ποιο είναι το παρελθόν της, ποιες είναι οι γνώσεις της, ποιες είναι οι αρχηγικές συστάσεις, ποια είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να αφιερωθούν στο συμφέρον της χώρας, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας είναι πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον, όταν κάθε μέρα βλέπουμε στη Βουλή, αντί να μιλάνε για το καλό της πατρίδος, τα κόμματα να βρίζονται μεταξύ τους και να κατηγορεί με ακραίους χαρακτηρισμούς το ένα το άλλο, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα ποινικής ευθύνης, διότι οι πολιτικοί δυστυχώς έχουν το ακαταδίωκτο. Η πολιτική ιστορία αυτού του τόπου μας έχει διδάξει κατ' επανάληψη, κυρίες και κύριοι, ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν όταν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά πέφτουν όταν η κοινωνία πάπει να πιστεύει ότι υπάρχει προοπτική και δικαιοσύνη. Σήμερα, παρά την επίμονη και θεατρινίστικη προσπάθεια που γίνεται να παρουσιαστεί εικόνα σταθερότητας και κανονικότητος, αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική πραγματικότητα. Σε κάθε γειτονιά που θα πάτε, σε κάθε επαγγελματικό χώρο που θα πάτε, σε κάθε κοινωνική τάξη κυριαρχεί η απαγοήτευση. Η μεσαία τάξη που απετέλεσε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, η μεσαία τάξη, επαναλαμβάνω, που ήταν τα θεμέλια λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, ασφιχτιά στην κυριολεξία. Παλιά η μικρομεσαία επιχειρηματίας ήταν η βάση λειτουργίας του χρήματος στην πατρίδα. Διαπιστώνουν τώρα ότι έχουν ένα ασύλληπτο λειτουργικό κόστος χωρίς στήριξη, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Δεν θέλω να μιλήσω για τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό και δημοσίου τομέα. Δεν θέλω να μιλήσω ότι οι μισθοί δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά. Οι νέοι αδυνατούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επαναλαμβάνω, ενώ οι συνταξιούχοι μετρούν καθημερινά απώλειες στην ποιότητα της ζωής τους. Απώλειες στην ποιότητα της ζωής τους. Ποιοι οι νέοι που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας? Την ίδια στιγμή η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε μόνιμο εφιάλτη για τα νοικοκυριά. Μια ακρίβεια η οποία, όσο και αν επιχειρείται να παρουσιαστεί με θεατρινίστικο τρόπο, με τη δικαιολογία ότι φταίει η διεθνής κρίση ή οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κοινωνία στην πατρίδα μας γνωρίζει ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά δεν είναι φυσιολογική. Είναι πέραν κάθε λογικής παραφυσιολογική. Οι πολίτες βλέπουν ότι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα λειτουργούν ανεξέλεγκτα και αποκομίζουν τεράστια κέρδη σε βάρος της κοινωνίας. Βλέπουν μία αγορά, βλέπετε όλοι σας μία αγορά που ελέγχεται από λίγους και ισχυρούς, με την πολιτεία να αδυνατεί ή να μην επιθυμεί να συγκρουστεί μαζί. Δεν μπορεί η πολιτεία να συγκρουστεί με τους ισχυρούς, διότι πλέον δεν επιθυμεί, διότι αυτή του συντηρεί, και δεύτερον αδυνατεί, διότι πάλι θα έλεγε αυτή του συντηρεί.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα μας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το οικονομικό. Πάντα η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα, αλλά πάντα η Ελλάδα είχε βαθιά πολιτικό και ηθικό περιβάλλον. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε πολιτικό ούτε ηθικό περιβάλλον. Υπάρχει μια φοβερή οργή, μια φοβερή οργή και αποστροφή στην κοινωνία, ότι η διαφθορά σε αυτή τη χώρα, η ατιμόρυτη διαφθορά σε αυτή τη χώρα, έχει διαπεράσει οριζόντια και κάθετα τον μηχανισμό εξουσίας. Οι πολίτες υπάρχουν μόνο για να τους βλέπουν σαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι πολίτες ζουν με κανόνες δικτατορικούς, με υποχρεώσεις αναγκαστικούς, δικαστικές και με φόρους. Και όλοι απολαμβάνουν, οι λίγοι όμως απολαμβάνουν προνόμια, ασυλία και προστασία. Προσπαθούν οι ψεύτες με πολιτικά τεράστια ψέματα και με την πλήση των κεφάλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αραιοποιήσουν την πραγματικότητα μέσα από ελεγχόμενες δημοσκοπήσεις και επικοινωνιακές καμπάνιες. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, πλέον να κρύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Ακόμα και τα ίδια τα ποσοτικά στοιχεία των μετρήσεων αποκαλύπτουν και στον πιο αγαθό πολίτη την αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη του λαού απέναντι στο κράτος. Υπάρχει μια φοβερή ανασφάλεια από το κράτος και ο κόσμος έχει έναν θυμό, έχει μια βαθιά απαγοήτευση, τις οποίες δυστυχώς δεν τις εκδηλώνει απέναντι στο πολιτικό σύστημα και κυρίως απέναντι στην κυβέρνηση. Τι γύρευαν όλοι αυτοί που πήγαν εχθές στην Καριστιανού? Από περιέργεια? Τι μπορεί να προσφέρει η Καριστιανού, την οποία της ευχόμαστε για ακόμα μια φορά συλληπιτήρια? Τι ήταν το δράμα των Τεμπών? Ήταν μια ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε κάποιο πολιτικό μέλλον, μιλώντας για τα τρένα, για την ανασφάλεια και για όλα αυτά τα πράγματα, γεγονότα τα οποία ήταν πασίγνωστα? Είναι δυνατόν κάποια κυρία η οποία κατεβαίνει επικεφανής ενός κόμματος όπως είναι η κυρία Καριστιανού να μην γνώριζε την πραγματική κατάσταση και την πραγματική λειτουργία του ελληνικού κράτους? Δεν ήξερε η κυρία Καριστιανού πριν γίνει το ατύχημα πώς λειτουργούν τα τρένα? Έπρεπε να γίνει το ατύχημα και να σκοτωθεί η δυστυχισμένη κόρη της για να βρούμε μια ευκαιρία να μας μάθει όλη η Ελλάδα, να κάνουμε συναυλίες και συνεχεία να δημιουργήσουμε ένα κόμμα από το οποίο ελπίζουμε ότι με διαφόρους ανθρώπους που δεν τους ξέρει ούτε η Κουτσή Μαρία θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα? Υπάρχει μια γκρίνια που ακούγεται πλέον ανοιχτά ακόμα και στο κόμμα μας κυβερνάει. Υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν ψηφοφόροι, υπάρχουν υποστηριχτές που αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σύστημα έχει απομακρυνθεί στην κυριολεξία από όλες τις αρχές που εξέφραζε ιστορικά, με πρώτο και καλύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακαταλαβίστικο, είναι εντελώς ανοργάνωτο, είναι εντελώς χωρίς πολιτικές τοποθετήσεις, είναι μια μεικτή διαφόρων πολιτικών εκφράσεων οι οποίοι συνενώθηκαν με μόνο σκοπό να κυβερνήσουν την Ελλάδα και όχι να κυβερνήσουν με αποτέλεσμα θετικό για τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε μια γενικευμένη απαγοήτευση δημιουργούνται συνέχεια καινούργια πολιτικά ρεύματα. Εμφανίστηκε και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας εμφανίσεται και πρέπει να μας πείσει για ορισμένα λάθη τα οποία έκανε με ένα τεράστιο επιτελείο συνεργατών, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν τον πλαισιώνει πλέον. Μιλάμε όμως και ασπίσει για ορισμένα λάθη τα οποία έκανε με ένα τεράστιο επιτελείο συνεργατών, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν τον πλαισιώνει πλέον.

και με τον νόμο, και με τον ειδικό νόμο περί ευθύνης υπουργών και με την ενισχυμένη αναλογική, τότε να με συγχωρείτε, θα θεωρήσω ότι οι πολίτες κουράστηκαν. Οι πολίτες ποτέ δεν πρόκειται να κουράζονται και πρέπει πάντα να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Και δεν πρέπει να πιστεύουν στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Είναι οι άνθρωποι που δεν φώναξαν ποτέ. Είναι οι άνθρωποι που δεν διαδήλωσαν ποτέ. Δεν συγκρούστηκαν ποτέ. Και παρακολουθούν σιωπηλά όσο συμβαίνουν γύρω. Ήρθε λοιπόν η ευκαιρία, η σιωπηλή πλειοψηφία του 50% που δεν ψηφίζει, να πάψει να είναι αδιάφορη, να κατέβει στις εκλογές, να δώσει ένα ηχηρό χαστούκι σε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιδιωτική τους επιχείρηση, να δώσει ένα ηχηρό χαστούκι για να αλλάξουν οι νόμοι περί δημοκρατίας που φτάσαμε στο σημείο το 41% να κυβερνά τη χώρα μας. Για την άλλη μεριά, αντί να συσσωρεύεται η οργή και απαγοήτευση στο εσωτερικό κάθε Έλληνα ψηφοφόρου, τότε, κυρίες και κύριοι, θα εφαρμόζουμε μια πολιτική αλλαγή.

Οι επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι μία εκλογική αναμέτρηση. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι, διότι βαρέθηκα τον Έλληνα να γκρινιάζει, βαρέθηκα τον Έλληνα να αντιδράει, βαρέθηκα τον Έλληνα να σκύβει το κεφάλι και βαρέθηκα τον Έλληνα να μην αντιδράει καθόλου. Ο Έλληνας πρέπει να αντιδράσει στις επόμενες εκλογές και να εκμεταλλευτεί την εκλογική αναμέτρηση με όλα τα όπλα τα οποία έχει, κυριότερο των οποίων είναι η ψήφος. Θα είναι η στιγμή, οι επόμενες εκλογές, που η κοινωνία θα ζητήσει λογαριασμό από όλους αυτούς που δεν τους χαρακτηρίζω, που διαλύσαν την Ελλάδα κοινωνικά, οργανωτικά και οικονομικά. Ήρθε η ώρα οι πολίτες να αποδείξουν ότι καμία ψεύτικη επικοινωνιακή διαχείριση, καμία πλήση του εγκεφάλου, καμία δημοσκοπική παραμυθιά από τις διάφορες εικόνες των τηλεοπτικών μηχανισμών εξουσίας δεν μπορεί να ακυρώσει τη δύναμη της λαϊκής βούλησης. Η λαϊκή βούλησή σας είναι ένα όπλο το οποίο δεν μπορεί να το ακουμπήσει κανένας. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε και να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι με το να κυβερνάνε ή να μπαίνουν στη Βουλή είναι επάγγελμα, κάνουν μεγάλο λάθος. Διότι όταν η σιωπηλή πλειοψηφία αποφασίζει να μιλήσει, δεν ψηφιρίζει. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Και ήρθε η ώρα, επαναλαμβάνω, με δυνατή φωνή, για να καρφωθεί μες στο μυαλό σας, ότι η σιωπηλή πλειοψηφία, όταν αποφασίζει να μιλήσει, δεν ψιθυρίζει, αλλά ενεργεί και στέλνει σπίτι όλες αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες κατά καιρούς μας κυβερνούν. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο και σε αυτές τις εκλογές πρέπει να κάνει θόρυβο. Είναι δυνατόν να ανοίγω την τηλεόραση και να βλέπω εγγένεια κόμματος της κυρίας Καριστιανού? Κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε, την Ελλάδα θέλουμε να κυβερνήσουμε. Με ποια προσόντα θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα? Πότε θυμηθήκαμε ότι έχουμε προσόντα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα? Πού βρήκαμε τα προσόντα αποτέλεσμα ενός τραγικού δυστυχήματος και απότομα μας έμαθε όλη η Ελλάδα? Γιατί πριν από το δυστύχημα δεν μας ήξερε κανένας στην Ελλάδα? Κυρίες και κύριοι, σταματήστε να σας κοροϊδεύουν. Σταματήστε να σας κοροϊδεύουν. Διότι τα θλιβερά περιστατικά οπωσδήποτε υπάρχουν, οπωσδήποτε τα ξεχνάμε, οπωσδήποτε στεναχωριόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα άλλο που δεν είναι θλιβερό περιστατικό, αλλά είναι η πορεία της ζωής. Η ζωή συνεχίζεται. Και όταν η ζωή συνεχίζεται, προηγείται η συνέχεια της ζωής και όλα τα άλλα μένουν αναμνήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κολέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
6: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ακούσατε κανένας να μας μιλάει για την πρόβλεψη εφιάλτης? Πρόβλεψη εφιάλτης, επαναλαμβάνω, σχετικά με το πετρέλαιο, που αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα φτάσει στα $180 το βαρέλι. Ακούσατε κανένα δελτίο ειδήσεων ή κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να γράφει ρεπορτάζ στην αγαπημένη μας χώρα για τον τρόπο και το παραδάκι που χρειάζεται για τις ελλείψεις που υπάρχουν σχετικά με το πετρέλαιο μετά τις εντάξεις του Περσικού κόλπου? Μιλάει κανένα στην Ελλάδα για την ενεργειακή κρίση, η οποία θα περάσει σε ένα στάδιο φόβου σχετικά με την αγορά? Ένας φόβος ο οποίος θα έχει σχέση με τη φυσική έλλειψη στα αποθέματα τα οποία εξατλούνται? Όχι. Μήπως περιλαμβανόμαστε και εμείς 80 χώρες που σε λίγο θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την τιμή πετρελαίου, η οποία θα φτάσει στα $180 το βαρέλι? Κανένας δεν μιλάει. Και γιατί να μιλήσει? Οι λίγοι θησαυρίζουνε και οι πολλοί σηκώνουν τα μανίκια του ποκαμίσου τους. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει σχέση με την οικονομία και με το τραπεζικό σύστημα. Ένα τεράστιο και παραγωγικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας, που είναι περίπου 700.000 επιχειρήσεις, το 30% δηλαδή του συνόλου της χώρας, βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα χρηματοδότησης, και τα οικονομικά τους, αγαπητοί ελληναράδες μου, που δεν ξέρεστε να διαμαρτύρεστε και ασχολείστε με τα Τέμπη και την Καριστιανού, είναι στα χέρια των φαν, στο σέρβις σας. Κάθισα και μελέτησα πάρα πολύ σε βάθος αυτή την ιστορία και είδα ότι υπάρχει μια ανησυχητική διαπίστωση όταν είδα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα δομικό κενό, ένα τεράστιο κενό, ένα επικίνδυνο κενό, ένα τεράστιο οικονομικό άδειο πηγάδι που περιορίζει την ανάπτυξη. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενημερώνει με ειδικές εκπομπές, να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. 700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επαναλαμβάνω, βρίσκονται στο οικονομικό περιθώριο. Υπάρχει μια τιμωρητική λογική, την οποία τη βαφτίσω τιμωρητική λογική των μνημονίων. Μία τιμωρητική λογική που πολλές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι τους έπεσαν θύματα της τιμωρητικής αυτής λογικής των μνημονίων, χωρίς κανένας απολύτως να τιμωρηθεί από αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα και λειτουργούν την οικονομία της. Μεταξύ άλλων, φορολογήθηκαν ακόμα και τα αφορολόγητα αποθεματικά του κόσμου, με αποτέλεσμα να στερηθούν κεφαλαιακούς πόρους και ρευστότητα. Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη με τη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών πόσες επιχειρήσεις υγιείς οδηγήθηκαν σε οικονομικό στρακαλισμό? Ας πάρει μια φορά σαν απλός πολίτης ο Μητσοτάκης, ο οποίος διαφημίζει ότι είναι και δημοκράτης, να μας πει πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, οι δεκάδες χιλιάδες, που οδηγήθηκαν σε οικονομικό στρακαλισμό, και να τον βοηθήσω και εγώ με ορισμένες πληροφορίες που ξέρω. Το πρόβλημα πλέον, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι η πόρη οικονομική, αλλά είναι η απουσία, κατά την άποψή μου, ενός ορθολογικού σχεδιασμού, ενός πολυετού σχεδιασμού. Χωρίς πολυετή σχεδιασμού δεν μπορείς να οργανώσεις την οικονομία, η οποία πρέπει να συνδεθεί με οτιδήποτε λέγεται μεγάλο έργο, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Η ελληνική πατρίδα μας, η ελληνική χώρα, ζει σε μια μεγάλη αντίφαση. Υπάρχει μια επικίνδυνη διπλή εικόνα, κυρίες και κύριοι, που κινδυνεύει να ανατινάξει με ατομική βόμβα την ελληνική οικονομία. Από τη μία πλευρά, γράψτε το αυτό που σας λέω,
Οι τράπεζες καταγράφουν ιστορικά υψηλά κέρδη, ενώ μέχρι πρόσφατα γράψανε δισεκατομμύρια ζημίες, και απ' την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο παραγωγικό κομμάτι της χώρας, ένα τεράστιο παραγωγικό επιχειρηματικό κομμάτι της χώρας, επαναλαμβάνω, το οποίο παραμένει ξεγραμμένο στην κυριολεξία από τη λειτουργία του κράτους, χωρίς καμία πρόσβαση σε κάποια μορφή χρηματοδότησης για να έχει ρευστότητα. Αυτό απειλεί, και συγχρόνως θα έλεγα αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό για ποιο λόγο η ανάπτυξη στην πατριδούλα μας του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση. Αν δεν μπορείς ουσιαστικά να βελτιώσεις το διαθέσιμο εισόδημα της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων, τότε είσαι άχρηστος με κεφαλαία γράμματα. Υπάρχει φοβερή έλλειψη ρευστότητος και υπάρχει μία πρωτοφανής εξάρτηση από τα fans, από τους servicers, που λειτουργεί σαν γκεστάπο ή σαν τροχοπέδι, θα έλεγα, στην πραγματική οικονομία, ιδίως στη μεσαία και στη μικρή επιχειρηματικότητα. Τι είναι αυτά τα servicer, κύριε Μητσοτάκη, θα μας τα εξηγήσετε? Τι είναι αυτά τα fans, κύριε Μητσοτάκη, θα μας τα εξηγήσετε, μια που πενεύεστε συνέχεια ότι είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και θέλετε και τρίτη θητεία? Ας πούμε ότι ο κύριο Τσίπρας, αγνώντας τα οικονομικά, δεν είχε τους κατάλληλους συνεργάτες για να μας τα εξηγήσει. Εσείς θα μας πείτε αναλυτικά για να καταλάβει ο κόσμος είναι τα servicers? Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο καλούνται από την εκπομπή μου. Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, επαναλαμβάνω, καλούνται από την εκπομπή μου. Αυτό το δομικό πρόβλημα με τους servicers να λυθεί χωρίς επιμέρους παρεμβάσεις και επιδοτήσεις. Θα λυθεί για όλους το ίδιο. Διαφορετικά, τονίζω με κεφαλαία γράμματα, και ο χρόνος περνάει γρήγορα, η απόκληση μεταξύ μικροοικονομικών επιδόσεων και κοινωνικής πραγματικότητος θα συνεχίσει να διευρύνεται με απρόβλεπτες, λέει η εκπομπή, παρέμβαση και ο υποφαινόμενος οικονομικές συνέπειες για την αγαπημένη μας πατρίδα. Η εποχή του φθηνού χρήματος τελείωσε. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται ομόλογο. Η παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει γίνει πανάκριβη. Τα επιτόκια των κρατικών τίτλων παραμένουν κοντά στα πολιετή υψηλά τους, κύριοι της κυβέρνησης, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να τροφοδοτείται από γεωπολιτικές εντάσεις, δημοσιονομικές δαπάνες και μαζική έκδοση νέου χρήματος και νέου χρέους. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Χριστιανού, που εκ των πραγμάτων αναφέρω το όνομά της γιατί την είδαμε χθες τηλεόραση, να έρθει και να μου αναλύσει εδώ τι είναι παγκόσμια αγορά ομολόγων, να μου αναλύσει τι είναι τα επιτόκια των κρατικών τίτων που παραμένουν στα πολιτεία ψηλά, να μιλήσει για πληθωρισμό και τροφοδοσία και γεωπολιτικές εντάσεις, για να μας πει για δημοσιονομικές δαπάνες και μαζική έκδοση νέου χρέους. Να μας πει για τις μεγάλες αγορές που για δεκαετίες κινούνται προς χαμηλότερα επίπεδα και έχουν στρίψει βία προς τα πάνω. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να ξέρουμε από ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα σινεμά, καλούν κόσμο, λένε την ιστορία της ζωής τους, λένε και μερικά φιλότιμα πράγματα για το φιλότιμο του Έλληνα, που είναι το φιλότιμο του Έλληνα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί και πέρα πείθουν τον κόσμο για να πάρουν ψήφους, όταν από οικονομία, από διοίκηση και από στρατηγική πολιτική έχουν άγρια μεσάνυχτα. Γιατί δεν μας λένε τι συμβαίνει με τη Γερμανία? Γιατί δεν μας λένε τι συμβαίνει με την Ιαπωνία με τα ομόλογα? Κυρίες και κύριοι, οι κεντρικές τράπεζες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι περισσότερο εκτεθειμένα λόγω του πληθωρισμού. Ο πλανήτης που λέγεται Γη πνίγεται στο χρέος. Και πολλές χώρες σαν την Ελλάδα, που έχουν έδρα τον πλανήτη που λέγεται Γη, ήδη αρχίζουν να έχουν προβλήματα με την αναπνοή τους σχετικά με το χρέος.
Δεν χρειάζεται να συζητήσετε με κεντρικούς τραπεζίτες. Αλλά η εποχή που οι κυβερνήσεις μπορούσαν να αντλούν φτηνά κεφάλαια από τις αγορές έχει τελειώσει. Οι κυβερνήσεις πλέον είναι βιτρίνες και οι βιτρίνες αυτές οι περισσότεροι δεν ξέρουν από οικονομία. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα σε μια έκφραση που λέγεται οικονομικό φάσμα. Κόστος δανεισμού, ικανότητα χρηματοδότησης και τρομακτική πίεση στα νοικοκυριά, που οι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ακούτε τώρα την εκπομπή αντιλαμβάνεστε τι πίεση αισθάνεστε στα οικονομικά δεδομένα. Πρέπει να ξέρετε ότι η εύκολη εποχή του χρήματος τελείωσε. Η παγκόσμια οικονομία, επιβεβαιώνοντας τις παλαιότερες ταινίες που βλέπουμε στον κινηματογράφο, μπαίνει σε μια νέα, πιο ακριβή και απαιτητική περίοδο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα? Εκμεταλλευόμενοι τη δυναμική που έχει ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Ωραίος τίτλος για μια κινηματογραφική ταινία, δεν είναι, Γιάννη? Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Και ο Γιάννης μου λέει κάτι άλλο, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τρομάζουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρομάζουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω εγώ, για την ελληνική οικονομία που σέρνεται, η οποία προειδοποιεί για απότομη επιβράδυνση πληθωρισμού και εκτοξεύει, επαναλαμβάνω, η ελληνική οικονομία που σέρνεται, τα ελληνικά και η νοικοκυριά σε μια νέα φτωχοποίηση. Πού είναι τα διαδοχικά πακέτα στήριξης? Πού είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Πού είναι οι υποσχέσεις της κυβέρνησης? Δεν έχετε καταλάβει ότι η χώρα έχει μπει σε μια δύσκολη περίοδο με ανύπαρκτη ανάπτυξη, ψηλές τιμές και αυξανόμενες ανισότητες? Αυτά δεν είναι υποχρεωμένα τα δελτία ειδήσεων να μας το πούν? Ή η πλήση του εγκεφάλου θα είναι τόσο τρομακτική που να μαθαίνουμε ότι θα κάνει Καριστιανού και ο Τσίπρας κόμμα? Σκασίλα μας αν έκανε κόμμα η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Η Ελλαδάρα μας τι θα γίνει, μας ενδιαφέρει? Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να χαροπαλεύει οικονομικά και ορισμένοι να σκέφτονται το πολιτικό τους μέλλον? Εκμεταλλευόμενοι ένα δράμα που έγινε στα Τέμπη. Και λίγο ρωτήστε για το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Για λίγο ρωτήστε για το φρενάρισμα της ιδιωτικής κατανάλωσης των πολιτών που καλούνται να πληρώσουν ξανά τους εγκληματικούς εξωτερικούς οικονομικούς κλειδονισμούς που δημιούργησαν οι μετριότατες ελληνικές κυβερνήσεις σήμερα και στο παρελθόν. Τι γίνεται με τον πληθωρισμό? Η κυβέρνηση γιατί είναι ανίκανη να θωρακίσει την αγορά με μόνιμα μέτρα και να πιώσει για ευρωπαϊκές λύσεις στην ενέργεια? Μονίμως θα καταφεύγει σε προσωρινές επιδοτήσεις και απλώς θα μασκαρεύει το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, λες και είμαστε καρναβάλια. Τα νοικοκυριά δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι συνεχίζουν να δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς, τα τρόφιμα, τα καύσιμα? Δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τις απώλειες? Δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι τα παραμύθια σχελημά σχετικά με την εισρωή χρημάτων είναι δικιά της επιτυχία, ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει αδυναμία δημιουργίας αυτόνομων ισχυρών αναπτυξιακών μηχανισμών? Βλέπετε κανέναν αυτόνομο ισχυρό μηχανισμό? Για τη μακροχρόνια ανεργία θα μας πει κανείς τίποτε που παραμένει υψηλή, που είναι περίπου στο 5%, η χειρότερη στην Ευρώπη? Θα μας πει κανείς για το χάσμα που διωγγώνεται σχετικά με το εργατικό δυναμικό
σε κρίσιμους κλάδους όπως είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μην μπορεί να λύσει εδώ και 7 χρόνια που κυβερνάει την πατρίδα μας σοβαρά προβλήματα εργασιακής απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι λαθρομετανάστες να δουλεύουν αυτοί αριστερά και δεξιά και οι Έλληνες να είναι άνεργοι. Μήπως υπάρχει νέα φτωχοποίηση, κύριε Μητσοτάκη, της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων από την ακρίβεια? Μήπως θα έχουμε αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις λόγω ανισοτήτων και μακροχρόνια ανεργία? Αν η κυβέρνησή σας, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορεί να παράξει αυτόνομη ανάπτυξη πέρα από ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε να κάνει εκλογές για να βγει κανένας άλλος. Η Κομισιόν μην νομίζετε ότι είναι ο μπαμπάς που μας δίνει χαρζιλίκια από την τσέπη του. Η Κομισιόν θέλει περιθώρια αισιοδοξίας. Αμφισβητεί κανένας, κύριε Πρωθυπουργέ, που θερμή παράκληση είσαι υποχρεωμένος δημοκρατικά να βγείτε σε μια εκπομπή που έχει μεγάλη ακροματικότητα, αμφισβητεί κανείς ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια δύσκολη τριετία με χαμηλότερους ρυθμούς, υψηλότερες τιμές και αυξημένους κινδύνους? Χαμηλότεροι ρυθμοί, υψηλότερες τιμές και αυξημένοι κίνδυνοι. Γράψτε το σε ένα χαρτί, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η κυβέρνηση μπορεί να το παίζει πρωταθλήτρια στις επικοινωνιακές νίκες, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη αποδεικνύεται ανίκανη να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες από τα επερχόμενα σοκ. Μπορεί οι επικοινωνιακές νίκες να προσπαθούν να κάνουν μια πλήση του κεφάλου στον αγαθιάρι ελληνικό λαό, αλλά την άλλη μεριά η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες από τα επερχόμενα σοκ. Γράψτε τα σε ένα χαρτάκι, τα χρειάζεστε.

Όλοι εσείς οι οποίοι σκέφτεστε οικονομικά και ισχυρά με το μυαλό σας, έχετε διαπιστώσει αν μπορούμε να αντιδράσουμε και να πούμε την άποψή μας την ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιδράσει στο σοκ των τιμών ενέργειας και τροφίμων? Τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Δεν θέλουμε γενικευμένα μέτρα. Ακόμα και ξέροι οικονομολόγοι ασχολούνται με την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών στην Ελλάδα και για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται στοχευμένες με τα ευάεις, όχι με γενικευμένα επιδόματα. Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα, αγαπητοί κύριοι μας κυβερνάτε και αγαπητέ ελληνικέ λαέ? Εγώ θα πω τη δικιά μου μορφή που βλέπω την πραγματικότητα. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών που είναι για να γελάς και συντάξεις όταν τις ακούς, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών συμπιέζεται και μαστίζεται δραματικά. Τα υπερπλεονάσματα που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από την υπερφορολόγηση της ακρίβειας μέσω ΦΠΑ. Υπερφορολογεί η κυβέρνηση για να παρουσιάσει αυξήσεις. Υπερφορολογεί! Υπερφορολογεί! Γράψτε το με ένα χαρτί με ΦΠΑ. Όσο περισσότερο ακριβώνουν τα προϊόντα, τόσο περισσότερα έσοδα μαζεύει το κράτος από το ΦΠΑ. Ακόμα και αν οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα. Αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι, είναι το μοντέλο το οποίο αναφέρει η εκπομπή και το αποδοκιμάσει. Αποδοκιμάζω μια πολιτική που δημιουργεί επίφαση ευημερίας, κοροϊδία ευημερίας θα το έλεγα, μας δουλεύουν με μια πλασματική ευημερία, ενώ στην πραγματικότητα πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα μεσαία και τα χαμηλότερα. Τα φτωχότερα νοικοκυριά, κύριοι της κυβέρνησης που επιζητείτε την ψήφο του ελληνικού λαού, στην Ελλάδα δαπανούν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε ενέργεια και τρόφιμα σε σχέση με τα πλουσιότερα. Ενώ δεν διαθέτουν δυστυχώς αποταμιεύσεις στην τράπεζα για να έχουν λεφτά για ασφάλεια. Το λάθος είναι πασίγνωστο και γενικευμένης προσέγγισης. Αντί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στοχευμένα μέτρα που δεν ξέρει να τα εφαρμόσει για την προστασία των πραγματικά φτωχών Ελλήνων, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντιες παρεμβάσεις που έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος και μικρή κοινωνική απόδοση. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή ανεξάρτητα παρεξηγεί και ενοχλεί ορισμένους που να λέει την αλήθεια. Εκπομπή που δεν λέει την αλήθεια πάβει να είναι εκπομπή. Εκπομπή που δεν τοποθετείται με ισχυρή επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει τις τοποθετήσεις, δεν είναι εκπομπή. Δεν είναι μόνο να λες, πρέπει να επιχειρηματολογείς. Αν επιχειρηματολογείς, μπορείς και λες, διότι δεν μπορείς κανείς να σε διαψεύσει. Θα μου πει κανείς γιατί τα δημοσιονομικά μεγέθη φαίνονται εντυπωσιακά και απ' την άλλη η πραγματική οικονομία, κύριε Πρωθυπουργέ, και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται τρομακτικά. Θα μας πείτε γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σαφές και οι εγχώριες τιμές εδώ στην Ελλάδα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς τιμές και η στήριξη πρέπει να κατευθύνεται εκεί που πραγματικά χρειάζεται? Υπάρχει καμία στήριξη που κατευθύνεται στους στοχούς που χρειάζεται, κύριε Μητσοτάκη? Η Ελλάδα όμως συνεχίζει να κινείται με λογική η οποία λέει μοιράζομαι σε όλους και αναφανούμε, με αποτέλεσμα να μην λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Διότι όταν μοιράζομαι σε όλους για να φανούμε, τότε φαινόμαστε μεν, αλλά το πρόβλημα στη ρίζα του δεν λύνεται. Η Ελλάδα, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η υψηλή ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να στηρίζεται σε υπερπλεονάσματα που προέρχονται από την ίδια την ακρίβεια, τότε η ψαλίδα μεταξύ μικροοικονομικών επιδόσεων και κοινωνικής πραγματικότητας θα διαβρυνθεί επικίνδυνα ακόμα περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας να βασίζεται
σε μια ακρίβεια την οποία δημιουργεί μόνη της. Από τη μία η κυβέρνηση δημιουργεί υπερπλεονάσματα, διαφημίζει ότι έχει μεγάλες εισπράξεις στο κράτος, και από την άλλη έχει μια ακρίβεια η οποία λειτουργεί σαν δολοφονικό ψαλίδι, κόβοντας τα ελάχιστα έσοδα που έχουν οι πολίτες. Όλα αυτά τα πράγματα τα αφιερώνουμε στην αγαπημένη μας ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα εφίσταται, παραλαμβάνω, με ισχυρά επιχειρήματα, πάντα κριτική για το καλό του λαού. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την αμέριστη στήριξή του στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 29χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην οικία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε απαγχωνισμένος. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, και στο σημείο που καθόταν βρέθηκε μία τσάντα με χειροβομβίδες. Το αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ στην Κίνα, όπου τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο, όπως μεταδίδει το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News. Τέλος, νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το σώμα
3: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον μακτωρό των μηνυμάτων σας. Αλλά μου στείλε ένας φίλος, ο Γιάννης από την Κοζάνη, ένα μήνυμα το οποίο ακούσα το προσεκτικά. Κύριε Παπαζαφύριο, γράφει, πείτε σας παρακαλώ για το νόμο που θα φέρει ο Βορύδης για τους συμβασιούχους σε ΟΤΑ και άλλες υπηρεσίες που δεν θα μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους και βάζει νερό και βάζει χέρι στους δημάρχους και όταν αρχίσουν ένδικα μέσα θα εκπροσωπούνται από δικηγόρους του δημοσίου. Δεν πάμε καλά. Πώς θα θεμελιώσουν συνταξιδοτικό δικαίωμα οι εργαζόμενοι από τα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ? Θα μας τα δώσουν από την τσέπη τους? Ο Γιάννης από την Κοζάνη έστειλε ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα και θέλω να τον παρακαλέσω να κάνει ένα κείμενο το οποίο βασίζεται σε ουσιαστικές παραγράφους και να πάρει ένα τηλέφωνο την κυρία Μαρία στο τηλεφωνικό κέντρο και να το στείλει με ένα email. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο, εκτός από τα καθημερινά, να έχουμε και την απάτη η οποία αυξάνεται και πληθύνεται σε μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου σωστά σε ποικίλη μορφή. Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε μια προειδοποίηση σχετικά με μια απάτη η οποία έχει σχέση με τα παραπλανητικά μηνύματα για θύδε κλίσης τροχέας. Συνιστά και φυστά την προσοχή στους Έλληνες για παραπλανητικά μηνύματα που αφορούν δίθε κλίσεις τροχέας. Η Ελλάς καλεί τους πολίτες να μην πατάνε ποτέ το σύνδεσμο link, να μην δίνουν κωδικούς ή στοιχεία κάρτας. Ξεκαθαρίζει μάλιστα το πραγματικό μήνυμα της τροχέας δεν περιέχει link, αλλά περιτρέπει τους πολίτες να μπουν ήδη στη θηρίδα. Είδε και κύριε αυτό το οποίο συμβαίνει με το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανή στην κυριολεξία. Δεν είναι δυνατόν. Τις προηγούμενες φορές οτιδήποτε συνέβαινε σε αυτή τη χώρα ήταν όλα σωστά και τώρα είναι λάθος. Έγινε η συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας και απουσίαζαν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην αρχηγοί της παράταξης, πρώην ισχυρά και καραμπινάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για πρώτη φορά στην ιστορία της από τότε που δημιουργήθηκε τα νερέ από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Ρουσόπουλος για να καλύψει το κενό έκανε ειδική αναφορά στον Καραμαλή της εθνικής αυτοπεποίθησης στον Αντώνη Σαμαρά του πατριωτισμού. Γεγονός που μάλλον επέτεινε τον εκνευρισμό του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο ανέφερες κύριε Ρουσόπουλο τον Κώστα Καραμαλή και τον Σαμαρά, οι οποίοι ξέρεις πολύ καλά ότι ένας διαγράφτηκε και ο άλλος δεν πατάει καθόλου στο κόμμα? Μήπως ο Μητσοτάκης λίγο πριν ανέβει στο βήμα, όταν έφτασε εκεί στο χώρο του συνεδρίου, έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς θα λεχθεί, όταν είδε και τον ανιψιότο τον Γρηγόρη Δημητριάδη που κάτι συμβαίνει μεταξύ τους, να την χάνει θερμής υποδοχής από 300 συνέδρους? Τι συμβαίνει αλήθεια στη Νέα Δημοκρατία? Όταν έλεγα εδώ και καιρό, κυρίες και κύριοι, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεικτή διαφόρων κομματικών τοποθετήσεων, κανείς δεν μιλούσε. Τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεικτή πολιτική παράταξη από στελέχη όλων των κομμάτων του παρελθόντος, τα οποία τα πήρε ο Μητσοτάκης, τα βόλεψε όλα, τους έδωσε υπουργούς, τους έκανε πρωθυπουργούς, δεν τους έκανε και για αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Νέα Δημοκρατία, η οποία πραγματική Νέα Δημοκρατία πρέπει να δείξει στις επόμενες εκλογές ποια είναι στην πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ασχοληθεί περισσότερο στο συνέδριο με τα μεσαία κομματικά στελέχη. Ανέβηκαν και δηλώσανε ο καθένας τα δικά του. Η αμηχανία είναι πάντα μεγάλη σε αυτές τις ιστορίες. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια
πανωλευθερία ουσιαστική στην ουσία, διότι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι δεν είναι καμία σχέση με το παρελθόν. Ένα κεντροδεξιά θέλει να ξαναδεί φως, ας αρχίσει την επανίδρυσή της από την ταπείνωση, να καταλάβει ότι ταπεινώθηκε και μετά να ξαναρχίσει να επανιδρύεται. Χρειάζεται κάθαρση, συλλογική και ατομική, διότι κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία αν θέλει να ξαναγίνει μια δημοκρατία πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Από την άλλη μεριά γίνανε καινούρια κόμματα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζουν. Του Τσίπρα και της Καριστιανού. Τι θέλει να παραστήσει η Καριστιανού? Τι θέλει να παραστήσει να μας πει? Θέλει να μας παραστήσει ότι ασχολείται με την πολιτική? Ποιες είναι οι πολιτικές της τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητα να ακουστούν ένα πάρτι το οποίο έγινε στον κινηματογράφο Ολύμπιο, χωρίς προηγουμένως να αναφερθούν στοιχεία, διότι επεφάσισαν να καθυστερήσουν τον αριθμό των μελών που γράφτηκαν στο κόμμα και το αφήσανε για μετά, γιατί δεν θέλανε να χαλάσουν την εικόνα του πανηγυριού που παρουσίασε εκεί στο κινηματογράφο Ολύμπιο όλη αυτή η ιστορία. Πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα? Τι ασχολούνται με το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα? Δημοκρατία έχουμε οπωσδήποτε και ο καθένας γουστάρει να ασχολείται με την πολιτική. Εγώ δεν άκουσα μου κανένας από όλους αυτούς να μας λέει για ένα τέλειο εφιάλτη ο οποίος υπάρχει στην οικονομία, όταν καταραίουν τα ομόλογα, ο πληθωρισμός επιστρέφει και εκτοξεύεται το πετρέλαιο. Με το να ακούμε να ιδρύεται ένα κόμμα και να κατηγορούμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας, τότε να με συγχωρείτε, τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ή κράτος τα έχουμε ή παρακράτος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η λέξη υποκλοπές, να υπάρχουν εκβιασμοί από τις υποκλοπές, να θεωρείται εθνικό μας προϊόν και οι πάντες να δικαιολογούν τα πάντα χωρίς να υπάρχει κανένας ένοχος. Και απλώς ελληνικός λαός για ψήλου πίδημα, την κυριολεξία για ψήλου πίδημα, μόλις πει κάτι, πηγαίνει στα δικαστήρια, περιμένει με τις ώρες, αναβάλλεται η δίκη, ξαναπηγαίνει μετά μερικούς μήνες στα δικαστήρια, περιμένει μερικές ώρες, και αυτό λέγεται δημοκρατικό δικαίωμα ενός πολίτη που λέγεται Έλληνας. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτά από τους Έλληνες. Εάν δεν αντιδράσουν οι Έλληνες, να μην έχουν ελπίδες τους για τίποτα. Όταν οι τράπεζες σε 4 χρόνια κερδίσανε 17 δισεκατομμύρια, ενώ τα επιτόκια στην Ελλάδα παραμένουν στην κορφή, τα επιτόκια δανεισμού, όταν τα επιτόκια των καταθέσεων είναι στην κυριολεξία μηδαμινά, τότε έχω την εντύπωση ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μια επικίνδυνη διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά είναι οι τράπεζες που καταγράφουν ιστορικά υψηλά κέρδη, τεράστια κέρδη, ασύλληπτα κέρδη, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα καταγράψαν όταν οι τράπεζες χρεοκοπήσανε και επαναχρηματοδοτήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Και βλέπουμε την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει μια διπλή εικόνα. Από τη μία οι τράπεζες υψηλά κέρδη και από την άλλη τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται ασφιχτικά από τα τεράστια επιτόκια των δανείων και από ακριβές προμήθειες και συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα, κυρίες και κύριοι, με στοιχεία, οι 4 συστημικές τράπεζες είχαν 16,5 εκατομμύρια κέρδη τα 4 τελευταία χρόνια. Με τα έσοδα από προμήθειες, κυρίες και κύριοι, από προμήθειες, γράψτε το, για τις προμήθειες που πληρώνετε εσείς, να έχουν διπλασιαστεί κατά 100%. Ενώ τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 45%. Μήπως θέλετε να σας πω και άλλα πράγματα? Είναι δυνατόν οι προμήθειες να είναι τόσο τεράστιες? Είναι δυνατόν και για να φτύσεις την τράπεζα πρέπει να πληρώνεις προμήθεια? Είναι δυνατόν να υπάρχουν έσοδα από τόκους 45%, τα οποία αυξήθηκαν με διπλάσιο ρυθμό,
Είναι δυνατόν τα πάντα να έχουν αύξηση συν δισεκατομμύρια, ενώ από την άλλη μεριά οι τόκοι των καταθέσεων των Ελλήνων να είναι μηδαμινοί και εξευτελιστικοί? Είναι τόκος να έχεις χρήματα στην τράπεζα και να σου δίνει μισό τα εκατό? Φτάσαμε σημείο να υπάρχει και μια μεγάλη αντίφαση. Οι τράπεζες θωρακίζονται και ενισχύουν τα κέρδη τους, ενώ η πραγματική οικονομία δυσκολεύεται να αναπτύξει. Εγώ ερωτώ, θα είναι ένας αφελής, αμόρφωτος, που δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες να θωρακίζονται συνεχώς και να ενισχύουν τα κέρδη τους, ενώ η πραγματική οικονομία της χώρας, που είναι το οξυγόνο λειτουργίας των τραπεζών, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει? Περιμένω κάποια απάντηση από τους γίγαντες οικονομίας, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και παρόλα αυτά κυβερνάνε τη χώρα. Απ' την άλλη περιά, μιλάμε για τις τράπεζες επίσης, οι οποίες έχουν υψηλή κερδοφορία σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια, τα υψηλά επιτόκια και τις αυξήσεις δόσης των δανείων. Αυτό τι θα πει? Αυτό θα πει παραδοξότητα. Οι τράπεζες ευημερούν, ενώ η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συμπιέζεται. Η μεσαία τάξη αισθάνεται οικονομική ασφυξία. Και εγώ ερωτώ όλους εσάς που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα, όλους εσάς που δεν μιλάτε, όλους εσάς που λέτε δεν βαριέσαι αδερφέ, όλους εσάς που άμα βρέξει δεν μπορείτε μια αργία να πάνε να κάνετε μπάνιο, όλους εσάς που το καλοκαίρι σας ενοχλεί η βροχή και το χειμώνα ο ήλιος, ενώ χρειαζόμαστε βροχή γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε νερό να πιούμε, πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα η κερδοφορία να είναι πανύψηλη, τα επιτόκια να είναι πανύψηλα, οι αυξήσεις των δόσεων να είναι πανύψηλοι, και από την άλλη μεριά οι τράπεζες να θησαυρίζουν, ενώ όλοι εσείς που είστε πελάτες των τραπεζών να συμπιέζεστε από ένα τρομερό οικονομικό άγχος, η μεσαία τάξη να αισθάνεται μια οικονομική ασφυξία η οποία κάνει ακόμα κακό εκτός από την τσέπη και στην υγεία? Όλα αυτά τα πράγματα μήπως είναι θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να σας δοθεί ευκαιρία να αντιδράσετε? Εμφανίστηκε ένα κόμμα καινούργιο του Τσίπρα. Το Τσίπρα το ξέρουμε. Ο Τσίπρας απέτυχε οικονομικά, έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια, είμαστε δούλοι στα μνημόνια για δεκαετίες κτλ. Εμφανίστηκε ένα καινούργιο κόμμα που το λένε Καριστιανού. Μα για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, ποιο είναι το θράσος ορισμένων ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική επειδή για συναισθηματικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, για δραματικούς λόγους, λόγω ενός ατυχήματος, για να πασίγνωση σε όλη τη χώρα, και βρήκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την πολιτική? Κυρίες και κύριοι, βάλτε το μυαλό στη θέση τους. Επιλέξτε όχι συναισθηματικά, αλλά πατριωτικά. Ενισχύστε αυτούς που πρέπει να ενισχύετε. Δεν είναι δυνατόν συναισθηματικά να ψηφίζουμε και εν συνεχεία να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, διότι η συναισθηματικότητα μας κατέστρεψε. Όλοι αυτοί κοιτάνε την πάρτη τους. Πάρτη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ευημερία της χώρας. Πάρτη που δεν έχει καμία σχέση με την ευημερία του λαού. Πάρτη που δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο της πατρίδας. Και όταν η πατρίδα δεν προοδεύει, κυρίες και κύριοι, τότε αδυνατεί. Και όταν αδυνατεί, γίνεται επικίνδυνη. Τα μάτια των εχθρών μας, με πρώτους και καλύτερους τους Τούρκους, οι οποίοι μας βλέπουν σε ξερολούκουμο.

0: αφιερωμένο από όλους σας, διαχειρός του μάγου Γιάννη Τσιράπη. Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκωθείτε, λυκνιστείτε, χορέψτε και πιστέψτε μόνο στον εαυτό σας. Μόνο στον εαυτό σας. Όλοι σας. Όλοι εσείς που ζείτε σε αυτή τη χώρα. Έχετε ένα πυροβόλο όπλο. Έχετε ένα πολιτικά θανατηφόρο όπλο. Έχετε ένα προστατευτικό όπλο για τον εαυτό σας. Το όπλο αυτό λέγεται ψήφος. Όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Να μοιάσετε τους Τούρκους που ψήφισε το 95%. Και με την ψήφο σας να δώσετε ένα ισχυρό χτύπημα σε όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ορισμένες προσωπικές καταστάσεις, προσωπικά δράματα, μεγάλα ψέματα, οικογενειακά ονόματα κτλ. Έχουν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι προσωπική τους επιχείρηση. Η Ελλάδα ανήκει στο λαό και ο Έλληνας είναι αυτός ο οποίος ποικιλόμορφα μπορεί να επιλέξει τους σωστούς και να τιμωρήσει τους μέτριους. Υπάρχουν σωστοί οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους. Υπάρχουν μέτροι που είναι γνωστοί σε όλους. Υπάρχουν άχρηστοι που απαξιώνεις αναφέρω. Στείλτε σπίτι την αχρηστήλα και τη μετριότητα και επιλέξτε τους σωστούς. Μην επηρεάζεστε από την πλήση του κεφάλου, ειδικά ορισμένων πεδαριωδών εκπομπών, σαν τη χθεσινή που είδαμε με την καινούργια υποψήφια και καινούργια αρχηγό. Αν είναι αρχηγός. Γιατί από ό,τι άμαθα δεν θα είναι αρχηγός.
1: Μαυρίστε μας. Στο χέρι σας είναι.
0: Άμα θέλει ο Γιάννης Τσιράπης, σας κάνει όλους να ανατριχιάζετε τις εκπληκτικές μουσικές επιλογές που επιλέγει. Όσο η ακρίβεια και το κόστος συνεχίζουν να ροκανίζουν, το διαθέσιμο εισόδημα του δυστυχισμένου είναι ένα πολίτη που κυβερνάται από μέτρους πολιτικούς, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πολιτική φθορά που υφίσταται το σημερινό πολιτικό σύστημα, το οποίο ήρθε η ώρα να κάνει ένα δρομολόγιο για πάει σπίτι του.

Καταραίουν τα ομόλογα. Εκτοξεύεται το πετρέλαιο. Και μία έκφραση η οποία λέγεται πληθωρισμός επιστρέφει με μία δυναμική η οποία θα σας κάνει να βλέπετε το ευρώ σαν μανικετό κουμπό.

αφιερωμένο στο σοφάκι μου. Μικρόφωνο ίσον αλήθεια. Μικρόφωνο ίσον. Μικρόφωνο ίσον αλήθεια. Μικρόφωνο.

Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα. Νίκος Παπανικολάου. Τηλεφωνικά κέντρα για Star. Κωνσταντίνου Καραμαλία 138. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα γεύσης. Το κατάστημα που φέρνει προϊόντα εκπληκτικής γεύσης από τα νησιά του Ειρηνικού. Τέο Κουγκουλιάς. Δυτικά της Θεσσαλονίκης. Τεχνικό προσωπικό και άριστος μηχανικός εξοπλισμός. Μονώσης Γουματζίδης. Τηλεφωνικά κέντρα Αξής Θασέρας. Καφέ Εσπρέσιονις Παπαναστασίου 90.

Εάν θέλετε να ξεχάσετε τις διαρροές σας και τις υγρασίες στα ράτσα σας, τότε θα κάνετε στεγανοποίησεις για να έχετε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση από τον άσωτο στεγανοποίησιο που είναι ο Χρήστος Γουμαζίδης. 30 χρόνια εμπειρία του Γουμαζίδη είναι υπεραρκετή για να ξέρετε τι ακριβώς χρειάζεται το σπίτι σας και να σας δώσει και 10 χρόνια εγγύηση. Μην αναβάλλετε μια καλή θερμομόνωση. Είναι το Α και το Ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ο ένας και μοναδικός. Ανακαινήσεις, στεγανοποίησεις, αραζό, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35 περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 2315-26793. Το φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Επαναλαμβάνω σταθερό 230-526-793. Ρεστοράν υψηλού επίπεδου στη Θέρμη. Το ρεστοράν το Νίνο στη Θέρμη είναι εκπληκτικό και σας συμβουλεύω να το επισκεφτείτε. Ποιος ξεχνάει τη Μηχανιώνα? Ποιος ξεχνάει τον Μπαξέτσιφλίκη? Ποιος ξεχνάει τα δύο υπερμαγαζιά Φορόλ που υπάρχουν εκεί? Μαγαζιά εκπληκτικά από προϊόντα, εκπληκτικά από ποιότητα, εκπληκτικά από γεύση και εκπληκτικά από διακόσμηση. 25 Μαρτίου, πλησίον Παναγίας Μηχανιώνας, θα το βρείτε στη Νέα Μηχανιώνα. Και το άλλο, εκεί στο Μπαξέτσιφλίκη, Πονιακό, τα μαγνήτης τραβάει τα μάτια σας, τους νέους επιβάτες. Είναι ένα δίπολο καταστημάτων, πασιγνώστων, που η συνήθειά τους πλέον έχει γίνει ένα πασίγνωστο στέκι για όλη τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι.

0: και απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip, την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip, η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
0: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έκανα μια μεγάλη εισαγωγή σχετικά με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος με τα χρέη του. Ήθελα να ξέρω εάν το πολιτικό σύστημα στη χώρα γνωρίζει τι θα πει χρέος. Γνωρίζει την ψυχολογία του χρέους και την κατάσταση που βρίσκεται το ανθρώπινο σώμα όταν χρωστάει. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Τσακίρη. Καλημέρα, κύριε Τσακίρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ο οποίος είναι εξαιρετικός συνεργάτης για να επιλύουμε αυτά τα προβλήματα. Εκπροσωπεί μια επιχείρηση η οποία έχει τη δυνατότητα, ερχόμενη σε επαφή μαζί της, να επιλύεται πολλά δυσεπίλητα προβλήματα τα οποία έχετε με τις τράπεζες, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει αλγευρικές εξισώσεις. Συμφωνείτε, κύριε Τσακίρη?
1: Σωστά.
0: Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και θέλω να με ενημερώσετε τι γίνεται με τα δεδομένα σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία είναι ένας μεγάλος αριθμός εκατομμυρίων αφημοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, μιλάμε για χρέη που βρίσκονται εκτός ρύθμισης, μιλάμε και μιλάμε μόνο εμείς, και σας το επιβεβαιώνω αυτό, ότι μόνο εμείς μιλάμε και όλοι οι άλλοι κάνουν το κοροϊδό.
1: Ναι. Είπαμε, κύριε Παπαζαφυρή, ότι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί σήμερα είναι η βιωσιμότητα του ιδιωτικού και δημοσίου χρέους, και σήμερα επιλέξαμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο το συναντάμε καθημερινά και για μένα είναι ένας αόρατος εχθρός το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τους εγγυητές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν ως εγγυητές από αγάπη, από εμπιστοσύνη ή επειδή δεν θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν. Και σήμερα όμως πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν χωρίς καν να το γνωρίζουν. Εάν το δάνειο το οποίο έχουν υπογράψει ως εγγυητές σήμερα είναι πλέον καταγγελμένο από τράπεζες ή από funds. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το fund ή η τράπεζα δεν κοιτάει ποιος πήρε το δάνειο. Κοιτάει ποιος υπέγραψε πίσω από τον πρωτοφυλέτη, σε περίπτωση που δεν μπορεί να εισπράξει την οφειλή, να μπορεί να την εισπράξει από τους εγγυητές.
0: Για θέμα φερεγγιότητος.
1: Πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν ο εγγυητής δεν είναι δεύτερος, είναι συνυπεύθυνος. Το ξανατονίζω, ο εγγυητής δεν θεωρείται δεύτερος. Είναι συνυπεύθυνος. Ό,τι αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι που έγραψαν χωρίς να καταλάβουν τι σημαίνει προσωπική ευθύνη, παράδειγμα για το παιδί τους, για τη σύζυγό τους, για τον αδερφό τους, για τον φίλο, για μια οικογενειακή επιχείρηση που ήθελαν να πάρουν την πρώτη, αυτό που λέμε, βοήθεια, ρευστότητα για να ξεκινήσουν το δικό τους επιχειρήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν το δάνειο πλέον γίνεται μη ενήμερο, ο εγγυητής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχέσεις της προσωπικής του περιουσίας. Παράδειγμα, κύριε Παπαζαφυρίου, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο να το καταγράψουν οι ακροατές και να το γνωρίζουν. Όποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό ως πρωτοφυλέτης για να πάρει μια ρύθμιση σε funds ΑΔΕ και ΕΦΚΑ και υπάρχουν εγγυητές οι οποίοι δεν συνενέσουν μέσα από τη διαδικασία του εξοδικαστικού και ρυθμιστεί η οφειλή από τον εξοδικαστικό για τον πρωτοφυλέτη, οποιαδήποτε διαγραφή πάρει ο πρωτοφυλέτης, το υπόλοιπο ποσό της διαγραφής θα κυνηγήσουν άμεσα με την προσωπική περιουσία του εγγυητή. Παράδειγμα, έχω ένα σπίτι, πρώτη κατοικία, το οποίο εγώ δεν έχω κάνει ένα δάνειο. Είμαι εγγυητής στον αδελφό μου, ο οποίος ο αδελφός μου πήγε να ρυθμίσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή απευθείας με το funds σε μια διμερή διαπραγμάτευση και εγώ δεν συνενώ να δώσω τα οικονομικά μου στοιχεία. Γιατί δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στο παρελθόν και δεν θέλω να ξαναμπω σε μια νέα υπογραφή. Εάν λοιπόν ο αδελφός μου προχωρήσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με κάποιο γραφείο που δεν γνωρίζει τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και πατήσει το κουμπί, εγώ μπορεί να έχω διαταγή πληρωμής για την υπόλοιπη οφειλή η οποία έγινε η διαγραφή. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή όποιοι είναι εγγυητές σήμερα σε δάνεια, τα οποία είναι καταγγελμένα, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση στα ενήμερα δάνεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν, σε περίπτωση που ζητήσει ο παμπάς, η μαμά, ο αδελφός, το παιδί, ο κουμπάρος, ο φίλος, να συνενέσουν σε μία ρύθμιση, θα πρέπει να το κάνουν πάντα με τη συμβουλή του δικηγόρου τους ή του συμβούλου τους, για να μην βρεθούν οι ίδιοι προεκπλήξεων. Το ίδιο ισχύει και στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Πάρα πολύ προσοχή που λένε δεν υπάρχει πρόβλημα να υπογράψει ο εγγύητης. Άρα λοιπόν ο αρμόδιος υπάλληλος ενός funds, από τη στιγμή που υπάρχει η ρύθμιση και γίνεται, δεν υπάρχει λόγος να υπογράψει ο εγγύτης, και σε περίπτωση που γίνει η διαγραφή, το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για τον εγγύτη.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα, εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα μονίμως από την εμπειρία τη δικιά σου και όλου του κόσμου, ότι το 99,99% των υπογραφών τα μπαίνουν από συναστική μορφή και σου λέει, μορφέ να υπογράψω. Εδώ χωρίς να ξέρουν τι υπογράφουν. Δεν ξέρουν τι υπογράφουν. Γιατί όλοι είναι συγγενείς και τα λοιπά. Και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Και σου λέει, και μετά χαλάει και η συγγένεια και τρώγονται και μεταξύ τους.
1: Έτσι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό ισχύει και στα τρία εργαλεία αναδιάρθρωσης των οφειλών, κύριε Παπαζαφυρίου. Αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που είναι ένα εργαλείο αναδιάρθρωσης των οφειλών. Μιλάμε για την αναδιάρθρωση οφειλών κατευθείαν με το Fund. Και μιλάμε και για τον πτωχευτικό παύλα δεύτερη ευκαιρία, που είναι και αυτό ένα εργαλείο δεύτερης ευκαιρίας.
0: Τι θα πει η δεύτερη ευκαιρία?
1: Η δεύτερη ευκαιρία λοιπόν είναι η δεύτερη διάταξη του νόμου 4738 του 2022, όπου η πρώτη είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή να τα βρω έξω από τα δικαστήρια, η πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών. Και σε περίπτωση που ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι εργαλείο για μένα βιωσιμότητας, με οδηγεί στην δεύτερη διάταξη που μπορώ να πάω να πτωχεύσω και να πάρω μια δεύτερη ευκαιρία σαν φυσικό πρόσωπο ή σαν επιχειρήση. Έχουν καταργηθεί νόμοι για νέες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, είναι μόνο αυτές που εκκρεμωδικούν. Και έχουν καταργηθεί και όλοι οι υπόλοιποι νόμοι που αφορούν τις επιχειρήσεις για την πτώχευση. Άρα αν θυμάστε άρθρο 99 και ούτω καθεξής, αυτές οι πλέον διατάξεις δεν ισχύουν για όλους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας νόμος πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα, ο οποίος δίνει τη δεύτερη ευκαιρία. Αν πάω στη δεύτερη ευκαιρία, κύριε Παπαζαφυρίου, και θέλω δηλαδή να ρευστοποιηθεί όλη η ακίνητη μου περιουσία και υπάρχει εγγύητης, το ίδιο ισχύει και εδώ. Εγώ μπορώ να τη γλιτώσω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί ρευστοποιείται η περιουσία μου και παίρνω μια δεύτερη ευκαιρία μετά από 1-3 χρόνια, ανάλογα αν είναι μικρό αντικείμενο, μεγάλο αντικείμενο επιτόκευση, και κυνηγάνε τον εγγυητή για τα χρέη τα οποία εγγυήθηκε με το προσωπικό του σπίτι, την προσωπική του επιχείρηση.
0: Επομένως, όταν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια αφημοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές και βάλουμε 1,5 άτομα ακόμα προσθέσουμε στο κάθε αφημί, μιλάμε για 3 άτομα περίπου το κάθε αφημί. Δηλαδή όλη η Ελλάδα χρωστάει ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με αυτά τα νούμερα. Εκτός από ένα μικρό ποσοστό, μιλάμε για 110 δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για στραγάλια.
1: Σωστά. Να πω το εξής. Βάζοντας όλους μέσα τους εγγυητές σε όλες τις μορφές δανείων, ενήμερων δανείων και επαγγελματικών και καταγγελμένων δανείων, συν το ελβετικό, μιλάμε ότι περίπου είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή εμπλέκονται σε δάνεια. Καταγγελμένα και μη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή ο μισός πληθυσμός αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι μέσα σε ένα δάνειο, έχει έναν πιστωτή στην ουσία, όπου περίπου τα 4 εκατομμύρια με επίσημα στοιχεία Τράπεζης Ελλάδος έχουν μία καταγγελμένη οφειλή σε έναν πιστωτή. Ή στον ΕΦΚΑ, ή στην ΑΒΕ, ή σε ένα φαν.
0: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η οικονομία όταν ένα τεράστιο ποσοστό της υπερπλειοψηφίας του ελληνικού λαού, της πλειοψηφίας, της αποδοτικής πλειοψηφίας, εκτός από ορισμένους παππούδες και μπαμπάδες που βάζαν υπογραφή, γεράσα τώρα και τραβιούνται. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία όταν σήμερα διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία χρωστάει?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, κατ' εμέ θα πρέπει σε πρώτη φάση να μην υπάρχει πανικό σε όλους αυτούς τους οφειλέτες. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να υπάρχει μια πραγματική οικονομική και νομική θέση από τον αρμόδιο δικηγόρο του ή σύμβουλό του, για να μπορέσει να πάρει ένα γραπτό πόρισμα τι πρέπει να κάνει. Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις προλάβουμε, να μην φτάνουμε πάντα την τελευταία στιγμή, γιατί συνήθως στην Ελλάδα αυτό διαπιστώνουμε, ότι ενεργοποιούμαστε την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό το λέω, ότι όσοι μας ακούνε, οι οποίοι είναι εγγυητές και γνωρίζουν ότι είναι σε ένα δάνειο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι ενήμερο το δάνειο, ή αν είναι καταγγελμένο πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό τους πρόσωπο και να δουν τι μπορούν να κάνουν για να μην χάσουν το σπίτι που έχουν πάρει οι ίδιοι και δεν έχουν κάποια οφειλή, την έχουν εξοφλήσει. Γι' αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Παπαζαφυρίου, η λύση για μένα είναι η οικονομική διάγνωση. Πριν από κάθε οικονομική απόφαση πρέπει να ξέρετε πού βρίσκεται σήμερα ο δανειολήπτης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να πείτε το εξής. Έχετε μία εταιρεία εσείς, ας μιλήσουμε λοιπόν για την εταιρεία σας, ας μιλήσουμε για την εργασία που κάνει η εταιρεία σας, να μιλήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να αποτείνονται αυτοί που έχουν τις ιστορίες με τις τράπεζες και θέλει ολόκληρη μαθηματική ιστορία για να επιληθεί, πρέπει να αποτείνονται σε εσάς. ας μιλήσουμε πού να αποτείνονται κτλ. Κάντε μας μια τέτοια ιστορία, αντί να αναλύουμε τα προβλήματα του κόσμου, για να ξέρουμε και πού θα αποτανθεί ο κόσμος.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, αυτό που η Planet έρχεται να δώσει λύσεις στην αγορά είναι να απαντήσει σε ερωτήματα. Όταν υπάρχει υπογραφή σε ένα δάνειο και υπάρχει κόστος, πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης τι υπογράφει. Βλέπουμε ότι η οικονομική άγνοια πληρώνεται ακριβά. Ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για έναν οφειλέτη, άρα πρέπει να πάρει αποφάσεις έχοντας ανθρώπους ειδικούς. Όσο αργεί κάποιος, μειώνει τις επιλογές του. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες και πρώτα πρέπει να έχει κατανόηση για να πάρει μετά μια απόφαση. Εμείς, σαν Plan Ahead, αυτό κάνουμε. Θέλουμε δηλαδή σε αυτό τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό που έχουμε σήμερα ως Έλληνες, στο υψηλότερο ποσοστό χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού που βρισκόμαστε, δεύτερη από το τέλος. Κύριε Παπαζαφυρίου, είμαστε περίπου σε παγκόσμιο χάρτη. Έχουμε λοιπόν μία από τις προτελευταίες θέσεις ως Έλληνες. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο είναι γιατί δεν γνωρίζουν τι υπογράφουν. Δεν γνωρίζουν ότι κάθε υπογραφή είναι δικαιώματα και υποχρεώσεις.
0: Μα όταν μου λέτε ότι από τα 110 δισεκατομμύρια το μεγαλύτερο μέρος των χρεών βρίσκεται εκτός ρύθμισης, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία, να μην τη χαρακτηρίσω, ένας τρόπος σκέψης στην Ελλάδα, ο οποίος από τη μία αυτός που χρωστάει λέει άστο και θα δούμε τι θα γίνει, και από την άλλη το κράτος του λειτουργεί σωστά.
1: Σωστά. Θα κάνω μια τοποθέτηση, κύριε Παπαζαφυρίου, που αυτό δεν αφορά ούτε κάποια κυβέρνηση ούτε κάποιο κόμμα. Αφορά την
0: στα οικονομικά θέματα δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει το παραδάκι μόνο.
1: Λοιπόν, αφορά μια πραγματική κατάσταση που επηρεάζει σήμερα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Okay. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα, ζούμε σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας, υψηλών επιτοκιών και αύξηση κόστου ζωής. Σε λίγο χρονικό διάστημα, αν δεν βρεθούν λύσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα μας, που εμείς βιώνουμε πάντα με τη μεγαλύτερη ένταση κάθε οικονομική κρίση Ευρώπη και παγκόσμιας, πάντα η Ελλάδα ζει οποιαδήποτε κρίση με τη μεγαλύτερη ένταση. Το είδαμε και το 8, το είδαμε και το 12, το 15 και το 16.
0: Μα η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει όνομα, αντί η Ελλάδα να τη λένε κρίση. Γιατί μονίμως είμαστε στην κρίση.
1: Έτσι. Και αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η σωστή οικονομική πληροφόρηση και η σωστή αξιολόγηση του κινδύνου γίνονται πιο σημαντικός.
0: Ωραία, δώστε λοιπόν πληροφορίες, πώς να αποτείνονται σε εσάς.
1: Εμείς σαν εταιρεία λοιπόν δίνουμε μια δωρεάν οικονομική διάγνωση που μπορεί να καλούν στο σταθμό, να ζητάνε.
0: Δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μαζί σας,
1: σωστά,
0: θα παίρνουν τηλέφωνο στο 90 90 90, θα δίνουν τα στοιχεία του ενδιαφέροντός τους με εσάς, και αμέσως το αρμόδιο τμήμα θα προωθεί τους ενδιαφερομένους σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Επομένως, κυρίες και κύριοι, θέλετε να έρθετε σε επαφή, 90 90 90, θα δίνετε ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο θα προωθείτε στο αρμόδιο γραφείο του ραδιοφώνου. Το αρμόδιο γραφείο του ραδιοφώνου θα προωθεί το αίτημα στον κύριο με τον οποίο μιλάμε τώρα, στον κύριο Τσακίρη. Και συνεχεία τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν με λίγα άλλα, γιατί θα έχουμε συνέχεια επαφή με τον κύριο Τσακίρη και θα ενημερώνεστε για τα πάντα. Συνεχίστε.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, αυτό που θα ήθελα να πω είναι το δυνατό σημείο που πρέπει σήμερα να ενημερωθεί ο κόσμος, είναι ότι δεν είναι μόνο πόσο χρέος έχει κάποιος, το θέμα είναι αν μπορεί να το αντέξει. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα στην Ελλάδα θα πρέπει να μειώσουμε τα ποσοστά χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και να μπορέσουμε να παίρνουμε αποφάσεις έχοντας πάντα όλη την εικόνα, την ολιστική εικόνα μιας επιχείρησης και ενός νοικοκυριού. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, το βλέπουμε καθημερινά. Προλογικές δηλώσεις σε καθαριστικά και δηλώσεις σε ακίνητης περιουσίας λανθασμένες από τους οφειλέτες. Άλλο η πρώτη κατοικία, άλλο ένα δεύτερο ακίνητο το οποίο ποτέ δεν ανήκε σε μένα, απλά το δήλωσα γιατί θα έπαιρνα από τον μπαμπά μια περιουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει σήμερα ένας οικονομικός αναλφαβητισμός που να μπορέσει ο Έλληνας να παίρνει αποφάσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή το πώς ακριβώς είμαι δομημένος. Θα πρέπει να μιλήσω με τον φοροτεχνικό μου, με τον σύμβουλό μου, με τον δικηγόρο μου και να δω την ολιστική εικόνα.
0: Μα δεν είναι, δεν είναι μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες, υπάρχουν και χρέη προς το δημόσιο. Αλλά μισό λεπτό, εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι. Βγαίνουν κάθε τόσο οι κυβερνήσεις και σου λένε όσοι χρωστάνε, ας πάνε να κάνουν ένα διακανονισμό. Άρα δεν τους κυνηγάει κανένας. Πάνε να κάνουν ένα διακανονισμό, πληρώνουν τις 4, 5, 6 δόσεις στην αρχή. λύνουν τα προβλήματά τους, τα οικονομικά που έχουν με το κράτος και τα λοιπά, για να προχωρήσει η επιχείρησή τους. Μετά σταματάνε να πληρώνουν και του χρόνου ξαναγίνεται καινούρια ρύθμιση. Αυτό το πράγμα είναι ένα παιχνίδι, το οποίο, να με συγχωρείτε, είναι μια απατεωνίσκη κοροϊδία, κατά την άποψή μου. Εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.
1: Να πω λίγο το εξής. Ξέρετε εσείς, πολλές επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα, μικρομεσαίες, που τρέχουν με μια αύξηση ρυθμού ανάπτυξης 5%. Ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πολλές.
0: Όχι.
1: Τότε λοιπόν, πώς ζητάει λοιπόν το δημόσιο να ρυθμίσει ένας άνθρωπος στις 72 ώρες με ένα επιτόκιο στο 5,83? Με έναν στόχο δηλαδή, στον οποίο αυτό το τόκο μια επιχείρηση δεν μπορεί να τον απορροφήσει από τους ρυθμούς ανάπτυξης που τρέχει.
0: Ξέρετε πολλές τράπεζες εσείς να είναι το επιτόκιο 0,70% όταν έχεις μερικά εκατομμύρια και σου κρατάνε το 15% εφορία, όταν υποτίθεται ότι τα χρήματα που έχεις στην τράπεζά σου είναι καθαρά και φορολογημένα και σου κρατάνε και 15% επί των τόκων φόρων? Ξέρετε που θα είναι να γίνεται αυτό?
1: Όχι, μα ζητάμε στην παρούσα φάση, σε μια οικονομία που σήμερα ζούμε, να βρεθούν λύσεις οι οποίες πραγματικά να βοηθούν όλοι, όχι μόνο οι λίγοι. Και να πω και κάτι, κύριε Βαζαφυρίου, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κάνει κάτι το οποίο για μένα σαν οικονομικός σύμβουλος είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή μιλάμε για ότι δεν είμαστε πλέον σε μονοπόλια, αλλά είμαστε σε πονηρά ολιγοπόλια. Δηλαδή μονοπόλιο, ξέρω, είμαι μονοπωλιακός, έχω αυτό το προϊόν και είμαι μόνος μου. Το να λέω ότι είμαι σε ολιγοπόλια, αλλά να είναι κρυφά τα ολιγοπόλια αυτά, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο πού? Στον πολίτη.
0: Κύριε Τσακίρη, επί Πασόκ, όταν το χρηματιστήριο βρισκόταν στα υψηλά και ο κόσμος έβγαζε 1000%, και όταν το έλεγα εγώ πάνω εξοφλήσεις, μου λέει, γιατί λέει επένδυση είναι και στο τέλος χάσα τα λεφτά τους, έμπαινε και η Κουτσή Μαρία στο χρηματιστήριο έχοντας μέσα, θυμάμαι, ανθρώπους που ήταν 250 στη σειρά, 260 στη σειρά, και επειδή είχαν το λαλιώτη φίλο, τους έβαζε πρώτους στο χρηματιστήριο. Τις 3-4 πρώτες μέρες, όπως θυμάστε, θησαυρίζανε με το χρηματιστήριο που οι τιμές πηγαίναν στα ύψη μέχρι 400-500%, και συνεχεία ερχόταν η εξαφάνιση. Πόσες από εκείνες επιχειρήσεις υπάρχουν σήμερα, πόσοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ποιος υπουργός είχε ευθύνες για αυτά που έκανε, και πέστε μου αν υπάρχει δικαιοσύνη σχετικά με τα φέσκια που πέσαν στην ελληνική οικονομία, την οποία την κατέστρεψαν?
1: Κύριε Βαζαφυρίου, πάλι καταλήγουμε το ότι όλα αυτά έχουν πρώτα μια οικονομική διάγνωση. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα. Εγώ τότε ήμουν αφιλητής στο χρηματιστήριο και δεν μπορούσα να πιστέψω. Δεν μπορούσε δηλαδή ο καθηγητής μας τότε στο Πανεπιστήμιο να μας εξηγήσει ότι κάποιος μπαίνει στο χρηματιστήριο με χωρίς λεφτά και μέχρι να πληρώσει έχει βγάλει κέρδος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν είχε ξαναγίνει πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ έμπαινα μέσα, έλεγα ότι επενδύω 10 εκατομμύρια δραχμές σε αυτή τη μετοχή. Είχα 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, να βάλω τα χρήματα, και μέχρι να πάω να τα βάλω, μου έλεγε ο τότε χρηματιστής ότι έχεις κερδίσει από τα 10, έχεις κάνει 30.
0: Επειδή
1: αυτή η μόχλευση, έτσι, πάλι καταλήγουμε πού? Ότι η plan ahead είναι επίκαιρη. Αν κάποιος άνθρωπος έλεγε τότε ότι θέλω να πω στο χρηματιστήριο, θα του λέγαμε οικονομική διάγνωση. Ποια είναι η διασπορά κινδύνου που πρέπει να κάνει σε μια επένδυση? Ακόμα και σήμερα και οι Παζαφύροι το λένε. Στα κρυπτονομίσματα, τον χρυσό, μας ρωτάνε να πάνε να κάνουν μια επένδυση, γιατί πάλι καταλήγουμε πού? Χωρίς καμία οικονομική απόφαση δεν προτείνει πλάνα ahead αν δεν υπάρχει οικονομική διάγνωση.
0: Αυτό το οποίο
1: αυτό
0: θέλω...
1: πρέπει να το καταλάβει σήμερα. Θεωρώ ότι πρέπει να το θεσπίσει νόμο το κράτος.
0: Ανεξάρτητα.
1: Ότι όποιος θέλει να δανειστεί σήμερα, όποιος θέλει να κάνει μια επιχείρηση, πρέπει να δημιουργήσει hub, όπως έκανε στις περιφέρειες και στους δήμους, γραφεία για ρυθμίσεις οφειλών, κύριε Παπαζαφυρίου, και πας και το μόνο που σε ενημερώνουν είναι σαν να διαβάζεις ένα Google. Έτσι. Αυτά τα hub των δήμων ας τα κάνουν οικονομικές διαγνώσεις. Δηλαδή να πάρουν οικονομολόγους και να τους βάλουν εκεί και να λένε σε ποιο δήμο ανήκεις? Στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα. Τι θες να κάνεις? Μια επιχείρηση αγρότης. Μάλιστα. Θα περάσει από οικονομική διάγνωση. Ποιος είσαι? Τι ξέρεις από οικονομικά? Πώς αγοράζεις? Πώς αντιμετωπίζεις τον ανταγωνισμό? Πώς αμήνεσαι? Πώς επιτίθεσαι? Πώς διαπραγματεύεσαι? Αυτά πρέπει να γίνουν για να πούμε ότι έχουμε μια χώρα τύπου Ολλανδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ολλανδία,
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας αυτή τη στιγμή είναι πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα όλων αυτών που έχουν προβλήματα. Επειδή αυτή τη στιγμή τα τηλέφωνα πέφτουν ασταμάτητα εδώ πέρα κτλ., πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας. Όσοι επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Τσακίρη και την εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη στο να λύνει οικονομικά προβλήματα με τράπεζες, θα επικοινωνείτε, θα αφήνετε τα στοιχεία σας, θα πηγαίνω στο αρμόδιο τμήμα του ραδιοφώνου τα στοιχεία σας και συνεχεία θα μεταβιβάζετε στον κύριο Τσακίρη για να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να επιλύσει τα προβλήματά σας, τα οποία δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και ψυχολογικά. Γιατί ξέρετε, τα οικονομικά προβλήματα δημιουργούν και ψυχολογικό πρόβλημα.
1: Η οικονομία είναι ψυχολογία, η κοινωνία είναι ψυχολογία. Κύριε Βαζαφρή, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ακροατές που συνέχεια καλούν και θέλουν μια ενημέρωση ειλικρινής. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος ότι αρέσει πάρα πολύ στο να παίρνει ένα γραπτό πόρισμα ένας συνάνθρωπός μας και πάνω σε αυτό να χαράζει μια στρατηγική. Και γι' αυτό που με χαροποιεί είναι ότι η ιδέα της Planahead που ήθελε να ελαχιστοποιήσει, θα πω, να μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση στην οικονομία. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι μας επιβραβεύουν και μας λένε, αν είχα αυτό το πόρισμα πριν πληρώσω για αυτή τη στρατηγική που χάραξα στο παρελθόν, θα είχα γλιτώσει τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Και αυτή η οικονομική διάγνωση, η πρώτη οικονομική διάγνωση της Planahead, είναι δωρεάν και εφόσον δούμε ότι πραγματικά μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, τότε ο πελάτης ενημερώνεται για την αμοιβή.
0: Δεν μου λέτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ο ακροατής πρέπει να καταλάβει ότι η ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη. Δεν αφορά όλους με τον ίδιο τρόπο και κυρίως δεν έρχεται χωρίς κατανόηση κτλ. Ο κόσμος από την άλλη πλευρά έχει ένα τεράστιο άγχος και όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή με βάση τα οικονομικά δεδομένα αποδεικνύει ότι δεν ενημερώνονται σωστά από τα τραπεζικά ιδρύματα που πηγαίνουν οι οφειλέτες να συζητήσουν και αντιλαμβάνονται λάθος τα πράγματα, τα μπερδεύουν και τους πιάνει ένα πρόσθετο άγχος. Ενώ με την ύπαρξη τη δικιά σας θα γίνει μία κατανεμημένη συζήτηση με βάση την οικονομική τεχνολογία, στο πούμε έτσι, για να γίνει αντιληπτό και το πρόβλημα απέναντι στον πελάτη, δεν είναι?
1: Έτσι, ναι, κύριε Βαζαφρίου, είναι ακριβώς όπως η ιατρική. Έχω τον προσωπικό μου γιατρό. Όταν γνωρίζει τον προσωπικό μου γιατρό στο πρόβλημά μου, έχουμε μια, αυτό που λέμε, έχουμε μια ταύτιση της στρατηγικής, η οποία δεν μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν η οικονομία είναι σαν την ιατρική. Πρέπει να χαράξω μια στρατηγική, να περνά από εξετάσεις. Η θεραπεία μπορεί να μην αντιδράσει στον ίδιο οργανισμό το ίδιο. Θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες πονάνε, όπως λέει ο γιατρός, ένα άνθρωπο πρέπει να κόψει το τσιγάρο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό, αλλά πρέπει να το κάνει για να σωθεί.
0: Εγώ ξύπνησα ένα πρωί και το κόψα αμέσως.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και άμα σου πω ότι κάπνιζε, δεν το πιστέψεις.
1: Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρουμε και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον να μιλάμε και με παραδείγματα για να πω οι ακροατές μας. Ένας πετυχημένος οδηγός, θα πω Ράλι Ακρόπολης, έχει έναν συνοδηγό, ο οποίος πολλές φορές, αν ο συνοδηγός δεν είναι πολύ κοντά και άμεσος στον οδηγό, δεν θα πετύχει το στόχο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς συνοδηγούς έχουμε αυτή τη στιγμή στα οικονομικά μας. Και αν ναι, ποιος είναι? Ο λογιστής μου φοροτεχνικός, ο οποίος στην παρούσα φάση κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του, αλλά έχει γίνει ένα κέπ. Προσπαθεί ο άνθρωπος με όλο αυτό το σύστημα, το οικονομικό, να κάνει τη δουλειά του κράτους. Εξαιρετική δουλειά κάνει ο λογιστής φοροτεχνικός.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Άρα λοιπόν, ποιον έχω δίπλα μου? Ο νομικός μου είναι σε περίπτωση που χρειαστώ νομικές συμβουλές. Άρα οικονομικά, αν δεν έχω το λογιστή μου, το φοροτεχνικό μου ή κάποιον οικονομικό σύμβουλο, πώς μπορώ να πάρω αποφάσεις?
0: Ακούω και ένα μωρό εκεί, τι είναι?
1: Ναι, είναι το παιδάκι μας.
0: Παρακαλώ πολύ να κληθεί το παιδάκι, να του δώσει ένα ρουφιχτό φυλάκι για να το ακούσω. Και χαιρετισμού στη σύζυγό σου. Και.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, στο επανειδή το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστήριο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
7: Και σε λένε Τάκι.
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μια προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με έναν 29χρονο να εντοπίζεται απαγχωνισμένος μέσα στην οικία του. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις ανήλικους οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο και στο σημείο που καθόταν βρέθηκε μία τσάντα με χειροβομβίδες. Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε σήμερα το πρωί στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Το αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ στην Κίνα, όπου τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακορυχείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS. Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, μεταξύ αυτών και η Τουρκία που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Τέλος, νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Ο κύριος Δετσιεράφης, κυρίες και κύριοι. Να δούμε πότε θα μας φέρει το μωρό. Αλλά μια που είπαμε για τον κύριο Δετσιεράφη, ας τον βάλουμε στην άκρη. Γιατί έχουμε την άλλη άκρη τηλεφωνική, στον αγαπημένο σας, την κύριο Αλεξία, κύριο Βασιλιάδη. Η Βασιλιάδη, χαίρετε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρί.
0: Είστε αγαπημένος στην κυριολεξία, σας το λέω εγώ από τα μηνύματα που έρχονται. Είστε δηλαδή, μιλάτε τόσο ξεκάθαρα. Τόσο ξεκάθαρα μιλάτε που είναι προς τιμή σας.
1: Λέμε αυτά που λέμε, θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ούτε εκ των προτέρων ξέρουμε τι θα με ρωτήσετε. Και βεβαίως τα λέμε μέσα από την καρδιά μας. Και βεβαίως είναι αποτέλεσμα της δικής μας κρίσης και αξιολόγηση.
0: Κύριε Βασιλιάδη, έκανε ένα ψαχτήρι.
1: Στη Θεσσαλονίκη μας, κύριε Παπαζαφύρη, όμως, γιατί σήμερα έχει η Θεσσαλονίκη του Αλέξανδρου, που ξέρετε ότι ο Αλέξανδρος η τομολογική ανείχνευση σημαίνει ο ατρόμητος άνδρας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, που σήμερα έχει μεγάλο πανηγύρι γιατί υποδέχεται το Gay Pride. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα, ας πούμε, ένα ζήτημα πραγματικά, το οποίο έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Και βεβαίως ο καθένας μπορεί για την επιλογή να κάνει, είναι ελεύθερος να διαθέσει τον εαυτό του, το σώμα του όπως θέλει, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να προσβάλλει και να ασχημονεί θρησκευτικά ή εθνικά σύμβολα, γιατί αυτό γίνεται συνήθως, έτσι, και αυτό μας ενοχλεί. Και κάποια στιγμή από τις πρώτες φορές που είχα γίνει τα Gay Pride, είχα υποβάλει μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο απάντησε σε εσάς η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, αλλά τόσο απάντησε σε μένα. Και επειδή
0: συγγνώμη, που είστε και δικηγόρος.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και προσέξτε, και επειδή μιλάμε για ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, συζητάμε διάφορα έτσι ευτράπελα που μπαίνουν στην πολιτική μας ζωή και θα τους ζητήσουμε ενδεχομένως στη συνέχεια. Πέρασε στα ψηλά γράμματα η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος, προσέξτε, μιλάμε για δολοφόνους, οι οποίοι διέπραξαν, ο συγκεκριμένος ήταν ηθικός αυτούργος, 25 ανθρωποκτονιών δολοφονιών. Έτσι, να θυμίσω ότι ο κύριος Κουφοντίνας, που του πήρε συνέντευξη ο κύριος Παπαχυλάς πριν από λίγο καιρό, έτσι, και προσπάθησε να εξοραίσει την εικόνα του στιγνού δολοφόνου.
0: Δεν μου λέτε υπό ποια λογική ο Κουφοντίνας έδωσε συνέντευξη.
1: Προσέξτε, παραμονή Χριστουγέννων δολοφόνησε στιγνά έναν χωροφύλακα έξω από μια τράπεζα, δηλαδή έναν άνθρωπο μεροκαματιάρι, από μια μικροαστική οικογένεια, χαμηλόμισθο. Λοιπόν, και το δεύτερο επίσης, να σας θυμίσω ότι ένα παιδάκι 20 χρονών, ο Θάνος Αξαρλιάν, λοιπόν, δολοφονήθηκε γιατί ήθελα να πάμε πιο νωρίς διακοπές. Και προκειμένου, επειδή ήθελα να ρίξω μια ρουκέτα στο όχημα του τότε Υπουργού Οικονομικού του κ. Παλοκρασά, και όπως το χαρακτήρισε αυτός ο στιγμός δολοφόνησε παράπλευρες απώλειες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα βγουν από τη φυλακή, θα έχουν και τεντωμένο ψηλά το αριστερό χέρι γιατί αισθάνονται, γιατί είναι αμετανόητοι και δεν μετανιώνουν για τα εγκλήματά τους. Και ξέρετε κάτι, να πω, εγώ ποτέ δεν είχα καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Απέναντίας έχω πει ότι ο ηγετικός πυρήνας ήταν ο ναζιστές, νεοπαγανιστές, και ότι εν πάση περιπτώσει με τη δράση τους εξυπηρετούν το σύστημα γιατί ενοχοποίησαν το γνήσιο υγείο πατριωτισμό. Δείτε όμως ότι γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις, καλώς ή κακώς δεν θα το κρίνω, για να παραμένουν στη φυλακή αυτή τη Χρυσή Αυγή για του εγκληματίε τη
0: δεκαετία. Δεν μου λέτε, μισό λεπτό, σαν δικηγόρο. Μισό λεπτό, σαν δικηγόρο. Μισό λεπτό λίγο.
1: Να μείνουν στη φυλακή και όταν λέμε μισό, δεν εννοούμε.
0: Μισό λεπτό, σαν δικηγόρο που είστε. Υπό ποια λογική γίνονται νομοθετικέ ρυθμίσει για να μείνουν στη φυλακή. Αυτό το πράγμα δεν είναι εξής με τη δημοκρατία.
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν ειδικέ περιπτώσει και επαναλαμβάνω. Οι δολοφόνοι τη 17 Νοέμβρη θα είναι ελεύθεροι και θα κυκλοφορούν ανάμεσά μα και αμετανόητοι. Γιατί δεν γίνεται μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Και προσέξτε, καταγγέλει συχνά η Νέα Δημοκρατία τον νόμο Παρασκευόπουλου που άφησε διάφορους εγκληματίες έξω από τη φυλακή. Άλλαξε τον νόμο από το 2019 και δεν τον γνωρίζω. Κύριε Παπαζαφύρη, μήπως γνωρίζεις ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή?
0: Όχι.
1: Γιατί το κρατάει τον ίδιο λοιπόν αυτό το νόμο, το οποίο καταγγέλει ως επωνίδιστο ότι άφησε πολλούς εγκληματίες? Τι εξυπηρετεί, και πείτε μου εσείς, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, επειδή μισό λεπτό, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία. Γι' αυτό είναι αποδεδειγμένο μετά τις ατέλειωτες ώρες που μιλήσαμε. Αυτή τη στιγμή τον Κασιδιάρη, χωρίς να το θέλουν, το διαφημίζουν.
1: Προφανώς.
0: Διότι σου λέει, ρε, εσύ σε φοβόμαστε, κάτσε φυλακή. Δηλαδή, τόσο μυαλό έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ό,τι εξυπηρετεί τα σχέδιά τους, αυτό πράττουν. Τους εξυπηρετεί να υπάρχει ένα αντίπαλον δέος, το οποίο βεβαίως επειδή ενδεχομένως να φοβούνται την εκλογική του επιρροή, τον αφήνουν εκτός. Και να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο.
0: Αυτό
1: και...
0: νομικώς δεν είναι παράνομο.
1: Προφανώς, αλλά προσέξτε λίγο, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη έκρινε συνταγματικό το νόμο και τη συγκεκριμένη τροπολογία διάταξη που απαγορεύει. Και εδώ πρέπει να σταθώ γιατί ακούω, βλέπω διάφορα σχόλια. Θα βγει ο Λιάκος, εκεί θα είναι, θα διαλύσει τα πάντα. δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές. Και σε κόμμα να συμμετέχει, τη στιγμή που βγάζει και ο ίδιος βίντεο, κατά με λάθος, και λέει ότι θα κάνω νέο κόμμα, και απλό μέλος να δηλώνει εκπρόσωπος τύπου, είναι προφανές ότι θα γίνει ένσταση ως πραγματικός αρχηγός, όπως έγινε σε άλλη
0: Γιατί δεν μπορεί νομικά, δεν μπορεί.
1: Σας λέω και πάλι, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη δίδυνα με τον νόμο του 23 που λέει δεν μπορεί να είναι αρχηγός, γενικός γραμματέας κτλ. Ή πραγματικός αρχηγός.
0: Δεν το ήξερα.
1: Όταν λοιπόν ο ίδιος βγαίνει η διάταξη, γιατί και η κυρία Πανταζή, η φίλη σας, το αποσιωπά αυτό. Δεν λέει ότι υπάρχει και διάταξη περί πραγματικού αρχηγού. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα της ακύρωσης. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι πιστεύουν και βασίζονται. Καλά, ακούω και διάφορα σχόλια. Είδα μια κυρία εκεί να λέει ότι προφανώς έχει δικαίωμα, λέει, να κατέβει εκλογές, γιατί έκανε έφεση στον αεροπάγο. Στον αεροπάγο κάνουμε ανέρεση και έχει το τεκμήριο της αθότητας. Ακούω διάφορα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι η αμορφωσιά.
0: Ωραία. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε το κόμμα που έκανε η κυρία Καριστιανού εχθές. Και θέλω λίγο να το αναλύσουμε, διότι μαθαίνω ότι υπάρχουν ξένοι παράγοντες και από την άλλη μεριά θέλω να καταλάβω αυτή η χώρα πώς διάλο λειτουργεί η πολιτική της οντότητα. Μετά από ένα θλιβερό γεγονός εκμεταλλευόμαστε την διαφήμιση του ονόματός μας και ασχολούμαστε με την πολιτική. Για να ασχοληθεί σήμερα με την πολιτική θέλει μια τεράστια εμπειρία, η οποία είναι παράλληλη. Μισό λεπτό λίγο. Η οποία από ό,τι έλεγε.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήματα για να καταφέρει.
0: Μισό λεπτό λίγο. Από ό,τι έλεγε ο Νάσης, με το να ασχοληθεί με την πολιτική είναι σαν να ασχολείσαι με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι το ίδιο πράγμα και τα δύο. Πώς ασχολείται με την πολιτική και πού βρήκε τα χρήματα αυτή η γυναίκα και έκανε ένα κόμμα το οποίο υποβοηθάται και από ρωσικούς παράγοντες.
1: Θα πρέπει να πω το εξής. Δείτε ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης προέβαλαν πάρα πολύ την εκδήλωση που ανακοίνωσε το κόμμα κίνημα η κυρία Καριστιανού και θα καταλάβετε ποιους εξυπηρετεί η ύπαρξη αυτού του κόμματος. Πρώτον. Δεύτερον, να πάμε σε μια άλλη. Είδατε την ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν υπήρχε πουθενά η λέξη πατρίδα και έθνος.
0: Μπράβο σας.
1: Υπάρχει το οξύμορο, προσέξτε, ότι ενώ υποτίθεται την εμφανίζουν στην άκρα δεξιά, η όλη αντίληψη προ διακήρυξη παραπέμπει σε αριστερή φρασιολογία. Επίσης, δεν έκανε ουδεμία αναφορά στην Ορθοδοξία. Προσέξτε. Το οποίο είναι σημαντικό.
0: Αυτόν.
1: Δεύτερον, να πάμε παραπέρα. Πόσο στήγησε αυτή η εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θα κρίνω το που κάμισε το 300.
0: Όχι, θα το κρίνετε.
1: Το παλτό των 3.000 που πήγε στους αγρότες ή τη Louis Vuitton. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Παπαζαφύριο, έτσι. Επειδή αναφέρατε, σας ανέφερε τον παλέμο του Αξαριάν. Έχετε δει εσείς ποτέ τη μητέρα του Θάνου Αξαριάν, μια τραγική μάνα, έτσι, που έχασε τον παιδί της, έχασε και τον άντρα της πριν από καιρό και είναι παλεύει τον αγώνα της να βγαίνει έξω ενδεχομένως και να θέλει να εργαλειοποιήσει το δράμα, τη τραγωδία της απώλειας του παιδιού της. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στην εκδήλωση προχθές δεν υπήρχε ούτε ένας γονέας από τα θύματα των τεμπών?
0: Από το στόμα μου το πήρατε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε δει εσείς ποτέ το γιο της κυρίας Καριστιανού να είναι δίπλα της?
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει να δούμε για ποιο λόγο.
0: Ούτε το σύζυγο.
1: Να το πάμε και παραπέρα για να δείτε εδώ είναι τόσο απλά πράγματα. Η κυρία Καριστιανού λέγεται ότι έχει ένα σύντροφο ο οποίος λέγεται Μωυσίδης, είναι εβραϊκής καταγωγής, δεν μας απασχολεί ούτε μας πειράζει αυτό, ο οποίος σύμφωνα με τη δική του σελίδα στο LinkedIn, έτσι, λέει ότι είχε διάφορα συμμετείχε σε κρατικό φορέα της Ρωσίας Γκλώνας, είναι ο ρωσικός κρατικός πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, λοιπόν, και κάποια στιγμή, λοιπόν, προσέξτε, το 2022 έρχεται με την κβαντική ιατρό Καριστιανού, τη σύντροφό του, και κάνουν μια εταιρεία real estate, με έδρα την επανομή, που αφορά διαχείριση ακινήτων, ανακαινήσεις, κατασκευές κτλ. Ο του θαύματος, ενώ όπως ξέρετε το real estate ανθίζει πάρα πολύ αυτές τις μέρες τα τελευταία χρόνια, έχει δια 2 χρόνια ζημίες 11.000 ευρώ και ξαφνικά το 2024, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι μετά την εγκληματική τραγωδία των τεμπών, καταβάλει 150.000 ευρώ έκαστος. Έτσι, προσέξτε, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεύτερον, τον κύριο Αυγερινό, εγώ τον εκτιμώ και συγκριτικά με τον κύριο Βαλασόπουλο, ο οποίος με εκνευρίζει. Έτσι, όταν τον ακούω στο Open, βρίσκω ενδιαφέροντο. Και ο Αυγερινός, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι αριστερών φρονημάτων, για να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, η εμφάνιση με μια μπλούζα Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, δηλαδή τριών Ρώσων λογοτεχνών, θα μπορούσε να έχει μια μπλούζα που θα είχε μέσα τον Κωστή Παλαμά, τον εθνικό μας ποιητή, το μεγάλο, το κορυφαίο Έλληνα διανοούμενο, σύγχρονο Έλληνα διανοητή, Ιώνα Δραγούμη, το Σικελιανό, χίλιους δυο, εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως το κλου της υπόθεσης, Δεν θα μιλήσω για τον ηθοποιό που πήρε πάνω από 3.800 γυναίκες και τις έπαιρνε 20-20 κατά την περίοδο που έχει ο ίδιος δηλώσει ότι έχει εξάρτηση, είχε εξάρτηση από αλκοόλ, ναρκωτικά και σεξ. Γιατί αυτή είναι η Επιτροπή Σοφών προφανώς. Ή τον σχεδιαστή μόδας τον Ερωτόκριτο, πούμε, και την Αρετούσα. Λοιπόν, για να δούμε και τι το.
0: Ναι, μισό λεπτό, αλλά έχουμε και ρωσική υποστήριξη, Άντωνη.
1: Προφανώς. Λέω όμως, προσέξτε, και εμφανίστηκε η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η οποία κοπέλα μας είπε και το περίφημο ότι θα κρίνουμε εξιδίων τα λόθη.
0: Εγώ αυτό με τη Μουτσάτσου το έχω παίξει εδώ και 30 χρόνια αυτό το πράγμα. Βρέσουμε τη Μουτσάτσου, Γιάννη.
1: Μιλάμε λοιπόν, πραγματικά το έχω πει κιόλας και σε άλλη συνέντευξη, ότι ξέρετε ο Σεφερλής έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για το ότι πήραν την μπουκιά από το στόμα, ας πούμε, έτσι. Γιατί πραγματικά στο Δελφινάριο λέει τώρα τι σκέφτε θα κάνω. Γιατί μιλάμε για ένα τσίρκο. Άκουσα την κυρία Δελαβάνη, σεβαστή την πρώην πρίτανη Πολιτισμού Μακεδονίας, να λέει χθες έτσι ότι λέει, δεν υπάρχει λέει, οικονομικό πρόγραμμα. Έχω λέει με κάτι παλιούς φοιτητές του οικονομικού, συζητάμε για να διαμορφώσουμε θέσεις.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Ένα νεφέλωμα.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μαζεύτηκε ένα τεράστιο ποσό τότε με τη συναυλία. Έτσι. Για να το πάρουμε αυτό το πράγμα λογιστικο-οικονομικά. Όλοι οι συνάδελφοί της από το σωματείο που υπήρχε τότε εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν ξέρει αυτά τα λεφτά πώς τοποθετήθηκαν, πού πήγαν, ποιος τα πήρε και πώς τοποθετήθηκαν. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ελέγξει το κράτος. Τι είναι το κράτος δηλαδή, να ελέγχει τους φουκαράδες που ξεχνάνε να κόβουν ένα τιμολόγιο.
1: Αυτό που λέτε, αλλά να σας πω κάτι, σας είπα και πριν, επειδή αναφέρετε για το κόμμα. Ένα κόμμα για να γίνει, ξέρετε, μόνο για τα ψηφοδέλτια και τα παράβολα των εκλογών είναι 68.000.
0: Ναι, ναι, δεν έκανε την ανακοίνωση όμως του.
1: 100.000 με ένα εκατομμύριο τουλάχιστον να πεις ότι μπορώ για να μπορώ να κατέβω σε εκλογές.
0: Καθυστέρησε να κάνει την ανακοίνωση του αριθμού των μελών όμως.
1: Οι μετακινήσεις, προσέξτε, οι μετακινήσεις που γίνονται απαιτούν και αυτά κόστη. Δηλαδή διάφορες παρουσίες που είχε. Και προσέξτε, χρησιμοποίησε την προεδρία της στο Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων Τεμπών, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, αυτά τα πλήρωσα από τα ίδια. Και επειδή κάποιοι λένε, μα είναι γιατρός, ναι, ωραία. Αν έχει τόσο υψηλά εισοδήματα, να παραιτηθώ κι εγώ από το πανεπιστήμιο και από τη δικηγορία και να πάω να ασκήσω κβαντική ιατρική.
0: Όταν δεν δουλεύεις, τι γιατρός είσαι.
1: Λέω επίσης, και βεβαίως πότε βρίσκει το χρόνο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λέω όμως ότι ο κόσμος μέσα στην απελπισία του ακούγονται. Αρχίζει η αρχή του τέλους από την Αριστοτέλους, εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη Μαθία. Yeah. Υπάρχει ένα σεσμός των τριών ψήφου, λέγω ψώνια, ψεκασμένοι ψυχασθενείς, που περιφέρουν το σαρκείο τους και τη βρήκαν σε μια ευκαιρία ανάδειξης και εκλογής ενδεχομένως σε βουλευτικά έδρανα. Θα ζήσουμε καταστάσεις και ξέρετε είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί θα πει, ορίστε παιδιά, θα βάλει ένα δίλημα και πει: εγώ είμαι η σταθερότητα και η σοβαρότητα απέναντι στη γραφικότητα και το χάος. Τον εξυπηρετεί, δεν τον εξυπηρετεί, κυρία Καρισιάνη. Yeah. Προσέξτε και βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει από την μεταλλαγμένη σημητική φιλοσοφία.
0: Επειδή όμως αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ και έχει παίξει θέματα πριν να εμφανιστούν Καριστιανοί και εδώ, για ακούστε κάτι λίγο που παίξαμε πριν από 20 χρόνια για πρώτη φορά.
2: Hey, I am not a public service worker nor a thief. And I don't drink ouzo, break plates or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can

0: Αυτή είναι όλη η ιστορία με την Κατερίνα. Έπρεπε να το βάλουμε από την αρχή. Ενώ αυτοί δεν το βάλανε από την αρχή, βάλαμε μόνο το τέλος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα ακριβώς. Ότι αυτό αποσιωπήθηκε, τέλος πάντων.
0: Αυτό το έχω παίξει πριν από 23 χρόνια εγώ.
1: Την αφήσα την κοπέλα και εκτέθηκε με τα αλόθρια, γιατί έλεγε διάφορες ασυναρτησίες που ήδη προσπαθούσε δηλαδή να δείξει ότι ενδεχομένως έχει ένα λόγο χωρίς να έχει. Η ουσία είναι με αυτά και με αυτά, κύριε Βαζαφυρίου, ενώ έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία το έχω πει πολλές φορές. Είναι και εγκληματική οργάνωση καθημερινή. Δηλαδή, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την προμήθεια διαδραστικών πινάκων 120 εκατομμύρια ευρώ επί υπουργείας, ως υπουργός παιδείας της κυρίας Κεραμέως, που θα δείτε ότι ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, τρεις εταιρείες μια χαρά τα μοίρασαν από 40 εκατομμύρια και πήραν το έργο, υπήρχαν ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή, όποια πέτρα και να σηκώσει, θα δει και κάτι άλλο. Και έχει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ακριβώς επειδή παίζει με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σοβαροί, να βγαίνει και να λέει, ενώ τη στιγμή που μας επιτεί, θυμάστε που χειροκροτήσαμε την κυβέρνηση που πήγε τους πυράβλους Πάτριος στην Κάρα και τα F-16 στην Κύπρο, τα απέσυρε μόλις η Τουρκία μίλησε για νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα. Και μιλάει και για τηλέφωνα κτλ. Και βέβαια, αντί να απευθυνθεί στον Βέμπερ, όπως είπε, τα αδερφά κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ξέρω εγώ, τα δεξιά, κεντροδεξιά κόμματα. Είπε στον κύριο Βέμπερ, αντί να του πει ότι ξέρεις, μάζεψε τους Τούρκους και την επιθετική τους πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, τι του ζήτησε ο Αθεόφοβος? Να υποστηρίξω τον Ακύλα στην Eurovision. Δηλαδή, και βέβαια πάτος ο Ακύλας, προς Θεό δεν υπάρχει κανένα.
0: Δεν μου λέτε, να σας κάνω μια ερώτηση θέλω. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι το.
1: Και έδωσε και 31,5%
0: μισό λεπτό λίγο.
1: Το δημόσιο στο σύζυγο τη Φοντελάιν.
0: Νατάκια, το πολιτικό προσωπικό τη χώρα μα δυστυχώ δεν είναι υψηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα ο καθένα κατεβαίνει στην πολιτική. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματία και ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα, το πώ λειτουργεί οικονομικά η πολιτική, μου κάνει εντύπωση πώ αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν το θράσο να ασχολούνται με την πολιτική όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν απολύτω τίποτα. Δηλαδή η διαχείριση τη χώρα είναι μόνο κυβερνάμε και από εκεί πέρα και ο μήνα έχει 9.
1: Δυστυχώς αυτό που λέτε, παλιά υπήρχαν γίγαντες στην πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Αν ήταν λαϊκιστές οτιδήποτε, τουλάχιστον έλεγες ότι υπήρχαν προσωπικότητες με προσωπικότητα κτλ. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, κύριε Παπαζαφίλιο. Έχει τελειώσει δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό και βλέπουμε ένα πολύ χαμηλό, όπως λέτε, προσωπικό, λοιπόν, το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για το ίσιο ενός άριστο αμήνεστε περιπάρτης.
0: Σωστά.
1: Καλύτερα μπαίναν στην πολιτική και βγαίναν φτωχότεροι. Τώρα βλέπετε, μπαίνουν ξαφνικά. Διάβαζα ότι η περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από το 19 έως το 24 αυξήθηκε κατά 120 εκατομμύρια. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα, λέω εγώ τώρα έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, με τα εισοδήματα μόνο έστω και αυτές τις υψηλές αποδοχές ενός βουλευτή. Υπάρχει μια γενικότερη δυστυχώς παρακμή και βλέπετε ότι υπάρχουν θεσμοί, η δικαιοσύνη είναι σε μεγάλη τέτοια. Δυστυχώς η Εκκλησία, θα σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει μια καταγγελία. Τιμήσαμε τη μνήμη των 353.000 της γενοκτονίας των Ποντίων. Να θυμίσω, για να δούμε τι κράτος είμαστε, ότι ο άνθρωπος πάνω στον οπό αίμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, ο υποτιθέμενος εθνάρχης Βενιζέλος, υπέγραψε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και πρότεινε για ανόμπελτο σφαγέα των Ελλήνων της Ανατολής στο Κεμάλ.
0: Σωστό.
1: Και το έχουμε δώσει οδούς, δώσαμε και το αεροδρόμιο και το καθεξής. Τώρα η Εκκλησία λοιπόν, προσέξτε, μπαίνει σε μια λογική, υπάρχουν καταγγελίες.
0: Σωστό.
1: Και το έχουμε δώσει οδούς, δώσαμε και το αεροδρόμιο και το καθεξής. Τώρα η Εκκλησία λοιπόν, προσέξτε, μπαίνει σε μια λογική, υπάρχουν καταγγελίες.

0: πίσω και γι' αυτό τι να πρωτοπίσουμε κιόλας. Εδώ ασχολήθηκε κανείς ότι στην Αγγλία έχουμε την πρώτη τουρκοκύπρια υφυπουργό, κύριε Βαβαζοφυρίου.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, για να δείτε αυτό το κράτος το ευτελισμένο, για να πάμε στον Ηρακλή μας, έτσι. Λοιπόν, συζητιέται η αναδιάδοση από φέτος της Super League να γίνουν από 14-16 ομάδες και μέσα στις 5 που κάνουν την πρόταση είναι οι δύο ομάδες που έπεσαν.
1: Μην μου πείτε.
0: Είναι πολύ πιθανό, προσέξτε, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα.
1: Δηλαδή να γίνουν οι ομάδες 16.
0: Ναι, και πιθανότατα εφόσον πάρει και πιθανό θα λάβει και 11 ψήφους. Λοιπόν, γιατί οι Σέρες και οι Λάρισα έχουν ψήφους. Έτσι λοιπόν.
1: Ναι, οι Σέρες έχουν λόγο καραμαλή.
0: Μπράβο. Η πρόταση, προσέξτε, η πρόταση ποια είναι. Δεν είναι να γίνουν 16 έτσι απλά από την επόμενη περίοδο όπως έπρεπε ενδεχομένως να το συζητήσουν και να το αποφασίσουν. Από φέτος και προσέξτε, να παραμείνουν οι δύο που πέσαν. Όχι να ανέβουν οι Νίκη Βόλου και ο Πανιώνος ενδεχομένως που ήταν οι ομάδες
1: Προστόν.
0: Που μείναν απ' έξω. Για να καταλάβετε την αθλειότητα. Επίσης, ρωτήστε και τον κύριο Καράγκουλ, τον φίλο μου τον αγαπημένο που θέλει να κατέβει και υποψήφιος περιφερειάρχης, επειδή μας λέει ότι είναι Ερακλειδέας, τι γίνεται με αυτό το ρημαδιασμένο το καυτατζόγλιο του κ. Βαζαφυρίου, γιατί έχει πρόβλημα το Ταρτάν και είναι χαλασμένο ο Χλωοτάπητας, και άρα ο Ηρακλής δεν μπορεί ακόμα και ενδεχομένως να έχει πρόβλημα. Γιατί δημιουργούν κάποιοι προσκόμματα στον Ηρακλή.
1: Γιατί δεν δίνουν σημασία γι' αυτό.
0: Και τον προπονητή μας, ξέρετε, που αυτό το μεγάλο όνομα που μετά την αποχώρηση Μπενίτε δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Super League. Αν θυμάστε όταν έφυγε, οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι του πήραν το τηλεφώνησαν και του δώσαν κάποιες δυσυνισχύες πληροφορίες. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Αλλά κυρίως δεν μπορεί να είναι σοβαρό. Τον Ηρακλή το ρίξαν τρεις φορές για εξαγωνιστικούς λόγους.
1: Σωστόν.
0: Την επόμενη χρονιά που έπεσε ο Ηρακλής ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός και κάναν ειδική διάταξη για να παραμείνει. Έλεος.
1: Μα εδώ ο Περτσινίδης αθώθηκε στο ποινικό δικαστήριο και ο Ηρακλής έπεσε στη Β' Εθνική. Μισό λεπτό λίγο, θέλετε να σας πω κάτι. Δε είδηση. Τότε που ήμουν πρόεδρος των Ερασιτέχνη, κατεβαίνουμε κάτω. Ήταν ο Χιλιάς Καραμαλής, ο υφυπουργός αθλητισμού, τότε που είχαν γίνει και οι μεγάλες συγκεντρώσεις. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Τσακώνομαι άγρια με τον Καραμαλή. Του λέω δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα γόρια μου και σκόρμαι και φεύγω. Είχε ένα μεγάλο διάδρομο και το Υπουργείο αρχίζει να με κυνηγάει από πίσω για να με φέρει πίσω. Και ξέρεις τι μου είπε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δυστυχώς έγινε η κλήρωση. Οι ομάδες που ήταν να κληρωθούν μπήκαν στην κατηγορία και ο Ηρακλής δεν μπορεί να σωθεί. Ακού τι μου είπε.
0: Αυτό δεν ισχύει έτσι. Μόνο για τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς.
0: Ένα κράτος πραγματικά.
1: Ποιο ο Καραμαλής.
0: Το κράτος αυτό το οποίο παντού υπάρχει αδικία και δεν είναι μόνο αυτό, δυστυχώς δεν εκφράζει τον ελληνικό αξιακό κώδικα. Ακούστε και ένα άλλο κύριε Βαζαφυρίου, το οποίο επίσης περιλαμβάνει στα ντούκου. Υπάρχει αυτή η γνωστή ταινία κάποιου Νόλαν που εμφανίζει την ωραία Ελένη.
1: Ναι, μαύρη.
0: Ως μαύρη. Δεν μας θέλει τίποτα αυτά, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μια απόλυτος ευτελισμός. Αυτή λοιπόν η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού την κυρία Μενδώνη με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σμαραγδής για τον Καποδίστρια δεν πήρε φράγκο, δεν κάρα τσακιστή κύριε Παπαζαφύρη.
1: Αυτό δεν είναι παράνομο. Μισό λεπτό λίγο. Νομικά δεν είναι παράνομο αυτό.
0: Και λέω το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη που πηγαίνει όπου πηγαίνει παντού, πηγαίνει με τη στενή τη φίλη, την κυρία Παναγιωταρέα και πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Χρηματοδοτεί για παράδειγμα ιερατικές σχολές στην Καστοριά με 3 εκατομμύρια έχει μουσουλμάνους στην Καστοριά και δεν το γνωρίζουμε και δεν δίνει δραχμή.
1: Μισό λεπτό, δεν έχουμε χρόνο. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει ρωτάνε πάρα πολύ για φωτογραφίες που κυκλοφορήσαν που δείχνουν την Καριστιανού να χρησιμοποιεί μασονικούς μορφασμούς επικοινωνίας.
0: Δεν σας άκουσα να χρησιμοποιεί τι?
1: Μασονικούς μορφασμούς επικοινωνίας.
0: Είναι αυτό το γνωστό σχήμα που κάνουν πάρα πολλοί. Εγώ δεν ξέρω αυτό, αλλά σας λέω και πάλι.
1: Ήρθε μήνυμα από πολύ κόσμο.
0: Ακούστε κύριε Παπαζαφύρου, ξέρετε τι με ενοχλεί. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να χάσει το παιδί σου. Εγώ βλέπω όμως μια κυρία, και συγχωρέστε με, γιατί ξέρετε βρίζουν, δεν τρέπεστε, λέει, βρίζετε τη μάνα που έχασε το παιδί της. Και η ίδια αυτή.
1: Ποιος βρίζει τη μάνα που έχασε το παιδί της?
0: Διάφοροι υποστηρικτές. Και η ίδια αυτή. Βρίζουμε τα χειρότερα λόγια, για παράδειγμα τον κύριο Πλακιά που έχει χάσει δύο παιδιά και μία ανιψιά και όλους αυτούς τους συγγενείς που είναι απέναντι. Είναι απόλυτο. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, επειδή είμαι άνθρωπος της λεπτομέρειας. Έχετε δει εσείς μια χαροκαμένη μάνα να χαμογελάει περιχαρής και υποτίθεται κατ' εμέ, θα δείτε ήταν μια σκηνική παράσταση και λέω ήταν ντροπή αυτό που έκανε στην εκδήλωση που δεν σχολιάστηκε καθόλου. Είπε ότι είναι μαζί μας οι 57 ψυχές των τεμπών. Με ποιο δικαίωμα εργαλειοποιεί και κομματικοποιεί αυτά τα παιδάκια που χάθηκαν άδικα, κύριε Παπαζαφυρίου, μπορείτε να μου πείτε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και στο σημείο αυτό.
0: Λοιπόν, κάποιοι έχουν τρελαθεί και θα τη δείτε πάση περιπτώσει στο κοινοβούλιο, όχι θα κάνει τίποτα.

0: Εν τω μεταξύ, υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, γενικά νεφοέλαμα, χωρίς προτάσεις, όλα καλά, είμαστε και, και με αυτό και με το άλλο. Να θυμίσω ότι είναι υπέρ του γάμου των ομοφύλων, για να μην ξεχόμαστε έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει ούτε μία εθνική θέση.
1: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, για αυτούς τους μασονικούς μορφασμούς, τι έχετε να πείτε?
0: Προφανώς, επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν, γιατί δεν το αποκλείω, τότε πάει και αλλού η ιστορία. Αλλά σας λέω, βλέπετε ότι real estate, μασονικοί μορφασμοί, Louis Vuitton που κάμισε 300 ευρώ, ξέρω εγώ, παλτά κτλ., δεν συνάδουν με μια χαροκαμένη μάνα που απαιτεί δικαιοσύνη για το παιδί της και όχι μόνο. Και βεβαίως, προσέξτε, επαναλαμβάνω, τον κύριο Βερενό τον εκτιμώ. Γιατί και εγώ συμπαθώ τη Ρωσία ενδεχομένως και τώρα δεν είναι εχθρός μας.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Πάει αλλού η ιστορία.
1: Οι μασονικοί μορφασμοί έχουν σχέση και με το Ισραήλ, μου φαίνεται.
0: Πιθανότατα. Σας είπα ότι ο σύντροφός της είναι εβραϊκής καταγωγής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπούμε σε ωραία δεδομένα τα οποία είναι θλιβερά για την πατρίδα μας. Άρα είμαστε μια θλιβερή χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζουμε. Δεν έχω τίποτε με την κυρία αυτή, αλλά λόγω της τεράστιας εμπειρίας που έχω στο επιχειρηματικό γίγνεσθε, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει η πολιτική με το έγκλημα των τεμπών. Πάμε σε διαφημισούρες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς! Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί!
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
18: Για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Μετροπολής!
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
23: Μουσική.
0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας κύριε Νικολόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι θέλω να σας μιλάω γλυκά.
1: Ναι, εσείς συνήθως τα λέτε τσεκουράτα.
0: Όχι, αρχίζω γλυκά γιατί σε λίγο θα τα πείτε εσείς τσεκουράτα.
1: Τι να πρωτοπεί κανένας,
0: πραγματικά. Όχι, θέλω να μου πείτε για τα καινούργια κόμματα κύριε Νικολόπουλε. Έχετε μια τεράστια εμπειρία. Ναι. Και θα δούμε αυτή η χώρα πότε θα βάλει μυαλό όταν και η Κουτσή Μαρία κάνει κόμματα. Εδώ μιλάμε για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν μιλάμε για να κάνουμε το κέφι μας επειδή έχουμε ένα πένθος.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς να το δει και έτσι, αλλά θα μπορούσε να το δει και από μια άλλη οπτική, δηλαδή ότι αυτά τα κόμματα αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται για κάποιο λόγο, δεν ήρθαν από μόνα τους, ούτε η Καριστιανού από μόνη της στην πολιτική. Την έφεραν τα λεγόμενα συστημικά κόμματα. Αν αυτά έκαναν τη δουλειά τους και δεν είχαν αφήσει κενά, εάν δεν ήσανται δηλαδή κόμματα Δέλτα Εθνικής, 10% είναι κόμματα εξουσίας, ρε Κώστα.
0: Όχι.
1: Τα έχεις δει εσύ ποτέ? Ήταν η Ένωση Κέντρου, ήταν η ΕΡΕ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπαντρέου. Άρα λοιπόν, αφού δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ή μια κυβέρνηση συγκάλυψης και μια αντιπολίτευση ανίκανη να πιέσει το Μητσοτάκη για την αλήθεια στο έγκλημα Τεμπών, τα κατάφεραν, βγάλαν τον κόσμο στον δρόμο, ποιος από δάφτους? Ο Νατσιός ήθελε να το κάνει περίκλειστο σύστημα. Ο Βελόπουλος ήθελε να είναι μόνος του. Δεν ήθελε να γίνει ο ηγέτης πραγματικά αυτού του μετόπου. Τους φταίει μετά η Καριστιανού ή θα τους φταίει ο Σαμαράς? Ανεξάρτητα τώρα αν και η ίδια μπορεί να έχει κάνει άστοχες τοποθετήσεις ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να πει ο καθένας.
0: Όχι, δεν τοποθετήθηκα. Τοποθετήθηκα σε αυτό το θέμα. Υπό την έννοια ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία από τότε που σκοτώθηκε ο Καποδίστρας και μετά έχουμε μια απόλυτη κάτω του μετρίου πολιτική κατάσταση από απόψεων ηγεσιών. Οι λίγες εξαιρέσεις απορροφώνται και εξαφανίζονται και η Κουτσή Μαρία ασχολείται με την πολιτική. Ναι. Λοιπόν, για όνομα του, ήταν είδηση εχθές που έγινε ένα κόμμα. Υπό ποια λογική έγινε αυτό το κόμμα?
1: Γιατί με μισό λεπτό. Που θα είναι η Καριστιανού, ρε,
0: με τι λεφτά έγινε αυτό το κόμμα?
1: Κώστα, με τα λεφτά που το κάναν όλοι. Μη με τρελαίνεις τώρα, που επί του παρόντος δεν θέλει λεφτά. Και όταν υπάρχει ψητό, υπάρχουν και λεφτά. Με συγχωρείς να το πω στη λαϊκή, όπως μιλάμε οι δυο μας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά γιατί δεν κοιτάμε, γιατί την πολεμάνε τώρα με μένους και αυτή και το Σάμαρα? Από προχθές άρχισε μεθοδευμένα άγαρμα η επίθεση, λες και κυβερνάει η Καριστιανού 10 χρόνια. Για καθίστε ρε παλικάρια, αφού λοιπόν είναι απλώς μια οδοντόκρεμα, αφήστε τι, απλώς μια οδοντόκρεμα.
0: Μήπως είναι ο χαρακτήρας του ελληνικού τρόπου αντίδρασης τέτοιος να είναι φιλοκατηγόρος?
1: Μα τι να κάνει αυτός ο κόσμος, δηλαδή άλλες φορές σε έχω παρακαλέσει. Τι να κάνει ο κόσμος, ζητάει ένα γκεσέμι να μπει μπροστά. Αφού λοιπόν δεν μπορεί αυτό το γκεσέμι ακόμα να βρεθεί, αναζητά δηλαδή να πάει να αυτοκτονήσει. Η πολιτική είναι και η δυνατότητα να δίνεις μια ελπίδα και μια προοπτική.
0: Ναι, αλλά μέχρι να αρχίσει.
1: Για την Καριστιανού.
0: Μέχρι να αρχίσει.
1: Για όλους, έτσι.
0: Μέχρι να αρχίσει το γκεσέμι θα αρχίσουν και οι πείνες. Γιατί ήδη έρθει η πείνα.
1: Μα την πείνα ήδη, κοίταξε να δεις, έχει αρχίσει και τη συνηθίζει ο κόσμος εδώ και 15 χρόνια. Και του την παρουσιάζει ο Μητσοτάκης και σαν σταθερότητα. Και ενώ άντεξε λοιπόν την πείνα, τη δυσκολία, όλες αυτές τις καταστάσεις, τώρα ξέρεις τι τον έχει τρελάνει εντελώς. Να του λέει σκάσε, γιατί θα σε κάνω ακόμα χειρότερα. Πρέπει να ψηφίζεις εμένα για να περνάω εγώ καλά και η οικογένειά μου. Όταν λοιπόν εμείς, εγώ δεν μιλάω για κανέναν άλλον, δεν καταλαβαίνουμε ότι πρώτη στο καθήκον είναι να διώξουμε την Μητσοτάκης ΑΕ, όχι τη Νέα Δημοκρατία, αγάπη μου. Όχι. Τη Μητσοτάκης ΑΕ.
0: Μα δεν είναι δημοκρατία αυτή. Αυτή είναι Νέα Δημοκρατία και εσύ ΟΕ. Ένα κάρο μπήκανε μέσα.
1: Όταν λοιπόν είπε ο Σαμαράς προχτές, ρε παιδιά, λέει, εγώ είμαι από το 77 στη Βουλή. Και είμαι ο πρώτος που έγινα πρωθυπουργός τρικομματικής, ο πρώτος διαγραμμένος πρωθυπουργός. Και ο δεύτερος, είπε από τη Βουλή, είναι, λέει, όπως το είπε μεταφορικά ο ίδιος ο Κώστας ο Καραμαλής. Και μας διέγραψε, λέει, ο Μητσοτάκης. Και είναι δυνατόν. Και παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο που είχε σβήσει όλους, λες και δεν υπήρχαν πριν από το Μητσοτάκη αρχηγοί, μέχρι και τον πατέρα του. για να μας δείξει ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Είναι με ένα ποταμίσο πράγμα, είναι μια ιδεολογία ό,τι να είναι, όπως είπε ο Σαμαράς.
0: Ναι, τώρα, λοιπόν, ναι, όταν βλέπω...
1: αν δεν το καταλάβουν όλοι μαζί ότι υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Ποιος είναι ο κοινός σκοπός? Να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης με την παρέα του.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Πέσει, αναγκάστηκε η Ευρωπαία εισαγγελέα, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
0: Ρεζίλη μας έκανε.
1: Έτσι, να μας καταγγείλει επισήμως. Αυτό είναι τον απατεώνα, όχι εμάς. Μην βάζουμε επιθετικό. Τους κατήγγειλε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα υπάρχουν ακόμα δηλαδή νεοδημοκράτες που μου λένε δεν πάει το χέρι μου να ψηφίσω κάτι άλλο? Μα κύριε μου, δεν είναι αυτό το κόμμα που είσαι. Εδώ ορίστε. Λέει με το Φλωρίδι τον πράσινο φρουρό, πάνε να τους βγάλουν λάδι, τους απατεώνουν.
0: Γιατί ο υπουργός δημόσιας τάξης, θυμάσαι τι έλεγε?
1: Για θύμισε μου.
0: Πού μας ξεφώνησε ο σημερινός υπουργός δημόσιας τάξης, ο φανατικός Πασοξής?
1: Α, ναι. Και λέω λοιπόν.
0: Ο Γεωργιάδης, θυμάσαι τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία?
1: Α, καλά. Και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτή την ώρα λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω τους ακροατές μας να θυμηθούν ότι πέρυσι τέτοια εποχή έλεγα ότι η Καριστιανού θα κάνει κόμμα. Και έλεγαν ότι είναι αυτά που λες. Γιατί τότε ακόμα και η ίδια έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Εγώ από τη δικιά σου εκπομπή, από το δικό σου τηλεβόα, έλεγα η Καριστιανού θα κάνει κόμμα. Έλεγα η Καριστιανού, παιδιά δεν είναι αριστερή, που λέγανε από το δικό σου τηλεβόα. Η Καριστιανού αυτό, τίποτα, δεν ακούγαν, δεν πειράζει. Έλεγα και τότε και τώρα το λέω, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με καμία Καριστιανού. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ούτε μέλος είμαι, ούτε στέλεχος, αλλά έχουμε ένα κοινό σκοπό. Ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Νατσιός, όλοι όσοι έχουμε αυτά που διακηρύσουμε, αν τα έχουμε στην καρδιά μας, δεν διακηρύσουν όλοι αυτοί και άλλοι. Και ο Σαμαράς δεν διακηρύσουν ότι πιστεύουν στην πατρίδα,
0: ναι.
1: Ότι πιστεύουν στην Ορθοδοξία, ότι πιστεύουν ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι σύμμαχοι. Για όλους αυτούς εγώ θα λέω καλές κουβέντες.
0: Να γίνει, δηλαδή να γίνουν όλοι ένα κόμμα?
1: Όχι, ας μην γίνουν ένα κόμμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς απλή αναλογική είναι. Τώρα δεν χάνει κανένα έδρα. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, μισό λεπτό λίγο. Επειδή είσαι πολύπειρος, πολύ πολύπειρος, η Καριστιανού αυτή τη στιγμή είναι μια απλή γιατρός, η οποία είχε ένα δράμα με την οικογένειά της και επιφάσισε να κατέβει με την πολιτική. Για να ασχοληθείς με την πολιτική θέλει τρομακτικές ικανότητες και τρομακτικές εμπειρίες θέλει. Θέλει εμπειρίες.
1: Για κάποιον που εκτιμώ τον αγώνα του, ειλικρινά τον εκτιμώ τον αγώνα του, δεν συμπορευτήκαμε ποτέ, αλλά κάνει ένα αγώνα σπουδαίο και έχει και ένα πολιτικό λόγο μεστό. Θα πω για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που ξέρετε ότι δεν συμπλέψαμε ποτέ.
0: Το γνωρίζω. Έχει μεστό πολιτικό λόγο όντως.
1: Έτσι. Το λέω και κι άλλες φορές στην εκπομπή σου έχω μιλήσει πολύ θετικά. Γιατί να μην μιλήσω? Δεν είμαι κομπλεξικός. Όταν πήγαμε με τον Καμένο στη σουίτα του Βελόπουλου να έρθει στο κόμμα ως ανεξάρτητος τότε του Καμένου, μου έκανε εντύπωση που ο Βελόπουλος μας είπε, ήμουν παρόν γι' αυτό λέω μας είπε, όχι. Είχε ήδη κουβεντιάσει με τον Σαμαρά. Ο Βελόπουλος πριν γίνει βουλευτής του Καρατζαφέρη, ήταν από τη μάνα του, ήταν από κομματικούς σωλήνες, ήταν από πολιτικό τζάκι. Κοίταξε την εξέλιξή του.
0: Εγώ το ξέρω από νεαρό, ήταν επιχειρηματίας από νεαρός.
1: Θέλω να πω λοιπόν, μην το λες αυτό, γιατί η Καριστιανού δεν έχει προπαίδεια. Αρκεί να κάτσει η Καριστιανού, να κάτσει, να ακούσει, να μάθει, να μάθει τους κανόνες του παιχνιδιού, παρότι δεν μου αρέσει τώρα που ασχολούμαστε με την Καριστιανού, γιατί εγώ θέλω να της πω καλώς ήρθες στον πολιτικό στίβο. Αλλά να βάλει καλά πρότυπα. Να γίνει κάτι το πολύ καλό, να μην γίνει το κακέκτυπο. Όταν πήγα στον Άγιο Παΐσιο και του είπα, ξέρεις, έχω από το σπίτι μου πόλεμο, με πλακώνουν, με δέρνουν, δεν με αφήνουν να ασχολούμαι με την πολιτική. Η μάνα μου ήταν μια αγία γυναίκα, μια καλόγρια και έλεγε, τι δουλειά έχουμε εμείς με την πολιτική, φτωχοί άνθρωποι. Και μου λέει ο πατήρ Παΐσιος, μου λέει, ξέρεις, όποιος έρχεται σε εμάς, του λέμε μακριά από την πολιτική, είναι βρώμα. Και μετά αρχίζουμε και γκρινιάζουμε και λέμε στην πολιτική είναι όλοι μας, όχι. Είναι όλοι εκείνοι, εκείνοι. Αφού δεν αφήνουμε εμείς κανένα άνθρωπο λιβανισμένο να είναι στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά χωρίς πολιτική δεν γίνεται, έτσι κυβερνάει.
1: Και του λέω, ναι, αλλά ξέρετε το παιχνίδι της πολιτικής, ήθελα να του πω εγώ τώρα ότι έχει και. Και μου λέει, σου πάω εγώ να παίξει σκάλα με σκάκι με μπάλα ποδοσφαίρου. Το είπα στην Καριστιανού αυτό. Μαρία, ο Παΐσιος μου είχε πει. Δεν παίζουμε σκάκι με μπάλα ποδοσφαίρου. Ελπίζω η Μαρία να μην της έπεσε ο πρώτος λαχνός και να τον κάνει λίγοντα. Αυτό της εύχομαι μόνο. Να μην πάει να πάρει το λίγοντα, ενώ της έχει πέσει ο πρώτος λαχνός. Και ο πρώτος λαχνός είναι ευθύνη, δεν είναι κέρδη. Εγώ δεν το εννοώ όπως το εννοεί ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης αυτά τα εννοεί λεφτά, λεφτά, λεφτά. Κάθε μέρα και μια σύμβαση. Και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να υπάρχουν άνθρωποι. Δεν τον υπερασπίζονται. Όταν κάθε μέρα η δικαιοσύνη δεν είναι λάσπη αυτό.
0: Εφόσον γεννήθηκαν με στα λεφτά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνουν, ρε φίλε.
0: Για θυμίσου την ερώτηση που το κάνανε, μπορείς να ζήσεις με 800 ευρώ μισθό και είπε όχι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ, όχι, δεν μπορώ να
0: το θυμάσαι.
1: Ούτε καν να το σκεφτώ. Έτσι λοιπόν, ήθελα στο λίγο χρόνο που και πολύ πολύτιμο όμως και πολύ σπουδαίο της δικιάς σου εκπομπής λόγω της αγάπης που έχει το κοινό και της εμπιστοσύνης σε σένα, να πω ότι η Καρυστιανού τελικά παρουσιάζεται λοιπόν ως ένα κοινωνικό και ηθικό φαινόμενο και όχι ως πολιτικό, όπως πολύ σωστά παρατήρησε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Τώρα, ναι,
0: έρχονται μηνύματα εδώ όμως τα οποία εκθιάζουν το όνομά σου, εκθιάζουν την εμπειρία σου. Και ένα μήνυμα μάλιστα λέει: οποιαδήποτε και να είναι η Καρυστιανού, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε οικονομική, κοινωνική και λειτουργική κατάσταση για να κάνει πειράματα. Θέλουμε εμπειρούς ανθρώπους.
1: Μα δεν θα γίνει πρωθυπουργός στην Καρυστιανού.
0: Εγώ δεν σου είπα να γίνει, οτιδήποτε και να γίνει.
1: Μα δεν θα γίνει. Τώρα μην τρελαθούμε. Είδαμε και αυτούς λοιπόν που ήσαντε έμπειροι. Ο Μητσοτάκης μας έχει πάει το δημόσιο χρέος 3 φορές πάνω και καμαρώνει ότι πάει καλά η οικονομία.
0: Το οποίο είναι και ποινικό αδίκημα.
1: Έτσι, πες το του φίλου μας ότι μας λέει ψέματα και να μπει να δει τα νούμερα. Τα νούμερα λένε αλήθεια όμως. Δεν είναι πείμα πολιτικό. Άρα λοιπόν καλύτερα θα τα πάει από αυτούς τους απατεώνες. Και είναι και καθαρή. Δεν είναι και αλαδωμένη. Έρχεται όμως ο Σαμαράς. Ως εθνικό και θεσμικό γεγονός. Άλλο μέγεθος.
0: Και εμπειρία.
1: Ακριβώς, ένα άλλο μέγεθος. Και το Μαξίμου λοιπόν ως εξουσία κάνει πλέον την κοινωνική και την ηθική του νομιμοποίηση. Ειδικά αυτό το σημείο λοιπόν είναι εξαιρετικό και πρέπει οπωσδήποτε να μείνει η κοινωνία, δεν θυμώνει μόνο. Αποσύρει σιωπηλά, Κυριάκο μου, την πίστη της. Σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνει.
0: Και η απουσία του Καραμαλή.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν οι τεκτονικές πλάκες φαίνεται ότι μετακινούνται και το πολιτικό σύστημα δεν αμφισβητείται μόνο εκλογικά. Αμφισβητείται κοινωνικά, θεσμικά, εθνικά, ηθικά. Και αυτό είναι σχεδόν τίτλος εποχής. Εγώ λοιπόν θα πρόσθετα οπωσδήποτε ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η χώρα διασύρεται διεθνώς, αυτό που είπαμε για την Κοβέση, αυτό που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στον ψευτοσουλτάν.
0: Δεν μου λέτε λίγο, κύριε Νικόλοπουλε, πως είναι δυνατόν η Κοβέση να λέει την τετραγωνική με τετραγωνική ρίζα την αλήθεια των προβλημάτων, τη λέει τόσο ξεκάθαρα και ειλικρινά την αλήθεια όλων αυτών των θεμάτων. Και εμείς ερχόμαστε και τα αμφισβητούμε. Τι κατασκευή άνθρωποι είμαστε εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν γίνει.
1: Και όντως είναι ποινικά, η οποία τα στηρίζει και τα προσεγγίζει ποινικά η Κοβέση.
0: Και με ισχυρή επιχειρηματολογία μάλιστα.
1: Αλλά όπως είπες τώρα, εδώ μιλάμε για διεθνή δυσπιστία απέναντι στην ίδια τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι ιστορικά βαρύ. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να εμφανίζει τόση χώρα που η εξουσία, που η κυβέρνηση φοβάται τη δικαιοσύνη, φοβάται την αλήθεια. Δεν μπορεί να εμφανίζει τόση χώρα όπου όποιος ερευνά σκάνδαλα συναντά θεσμικά εμπόδια.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως χώρα που η δημοκρατία λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά, αλλιώς θα δικάζει τον βουλευτής και αλλιώς θα δικάζει τον Μπακάλης.
0: Το 120 βουλευτές, γιατί το κάνανε 151, ποιον κοροϊδεύουνε?
1: Τον εαυτό τους κοροϊδεύουν πάντως, όχι το λαό.
0: Αυτό το πράγμα αυτό να με συγχωρείτε είναι πολιτική απάτη.
1: Έτσι. Και γι' αυτό η παρέμβαση Σαμαρά είχε τόσο μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Γιατί για πρώτη φορά ένας πρώην πρωθυπουργός, αίμα από το αίμα της παράταξης, πλάχνο της παράταξης, δεν άσκησε απλώς κριτική. Αμφισβήτησε ανοιχτά όλο το μοντέλο εξουσίας του.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και αυτό δηλαδή αλλάζει τα πάντα. Εκεί πλέον νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι μπήκαμε στη νέα εποχή. Όταν σας λέω ότι έρχεται ο Καραμαλής, εσείς γελάτε. Εγώ τον πήρα προχτές και του είπα χρόνια πολλά και του λέω άντε έχω αγοράσει λαμπάδες. Να έρθουμε να σε πάρουμε όπως είχαμε κάνει πάλι το 1974. Μου λέει είσαι παλαβός μου, είπε για να
0: μην. Ναι, μισό λεπτό, αλλά αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν είναι δημοκρατία. Μας κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Η Κοβέση, η οποία είναι μια σούπερ προσωπικότητα, μας έχει ξεφτελήσει με ισχυρότατα νομικά επιχειρήματα.
1: Γι' αυτό βλέπεις τα παλιά πολιτικά στεγανά και καταραίουν. Γιατί η κοινωνία ψάχνει ξανά. Και εκεί λοιπόν μην εντυπωσιαζόμαστε εάν δούμε τώρα στις δημοσκοπήσεις τον Ανδρουλάκη τέταρτο. Ξέρεις τι σημαίνει τον Πασόκ τέταρτο? Σημαίνει πέθανε, σημαίνει τελείως πρώτων εκλογών. Να το δούμε τώρα σε δημοσκοπήσεις. Καλά, τους απορρόφησε.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω με αυτό που είπες.
1: Η κοινωνία λοιπόν ψάχνει ξανά πατρίδα, αλήθεια, δικαιοσύνη. Ψάχνει ανθρώπους που να πιστεύουν αυτά που του λένε ή να νομίζει ότι τα πιστεύουν, ρε αδερφέ. Και όταν μια κοινωνία αρχίζει να ψάχνει ξανά νόημα, τότε δεν μένει τίποτα ίδιο. Γι' αυτό και λέω οι τεκτονικές πλάκες ήδη μετακινούνται. Και το ερώτημα δεν είναι αν έρχονται εξελίξεις. Είναι ποιοι θα βρεθούν όρθιοι όταν ολοκληρωθεί ο σεισμός. Και εμείς, γι' αυτό μίλησα πριν, για όλους αυτούς, με πρώτο τον Βελόπουλο, μετά τον Ατσιόν. Ατσιόν δεν κατάλαβε ότι είναι άλλη η δουλειά του ψάλτη και άλλη του καντιλανάφτη. Δεν τον στείλανε εκεί πέρα για ιεροκήρυκα. Πώς το λένε, η Λατινοπούλου δεν το καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε.
0: Η Λατινοπούλου ζει στον κόσμο της Έστειν.
1: Ναι, εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Είπα λοιπόν έτσι και το μου έχεις δώσει και άλλες φορές την ευκαιρία να πω λοιπόν ότι η πιο βαθιά παρεξήγηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η κοινωνία αντιδρά επειδή θυμώνει. Σου λέει μωρό θα τους περάσει ο θυμός. Δεν καταλαβαίνουν λοιπόν, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, δεν καταλαβαίνουν και αυτοί που έχουν στρογγυλοκαθίσει και περνάνε καλά ως αρχηγοί κόμματος και λέει σκοτίστηκα, εγώ θέλω ένα μικρό κόμμα. Με συγχωρείς Κώστα, εγώ τώρα φωτογραφίζω φίλους σου. Ναι, θέλανε μικρό κόμμα.
0: Ωστό.
1: Θέλανε να έχουν ένα μικρό κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: 8%.
0: Αυτό
1: το... Υπάρχοντας λέει ρε,
0: αυτό...
1: ξέρεις τι σημαίνει να έχω 8%.
0: Αυτό που είπα για την Καριστιανού προηγουμένως.
1: Με συγχωρείς τώρα που μιλάω έτσι.
0: Μια χαρά τα
1: λες. Μιλάω από την ψυχή μου.
0: Εμένα έτσι. Ο χαρακτήρας μου έχει μια κατασκευή. Η κατασκευή του χαρα... επειδή είμαι εγώ εγωιστής άνθρωπος, θέλω οτιδήποτε κάνω να το κάνω επειδή πρέπει να το κάνω και έχω τα δεδομένα να το κάνω. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα μια κατάσταση η οποία ήταν θετική σε μένα για να κάνω κάτι εκμεταλλευόμενο στην, τη διαφήμιση που είχε η κατάσταση η οποία έτυχε να μου τύχει. Αυτό είναι ο χαρακτήρα. Γι' αυτό εγώ λέω ποια είναι η Καριστιανού και ποιο ένα και ο ένα και ο άλλο. Πώ μπορούν να κυβερνήσουν με ενδιαφέρει. Άλλο μαθαίνω να κυβερνώ. Και άλλο εις βάρος του χρόνου κυβερνώ.
1: Θα έχουμε οικουμενική κυβέρνηση, Κώστα. Στο έχω ξαναπεί και το λέω και έχω μάρτυρες τις εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας.
0: Το πιστεύεις?
1: Την πρώτη Κυριακή κιόλας. Άστο Μητσοτάκη να λέει ότι θα πάμε σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη, σε 25η. Όλοι μαζί θα θέλουν να κάνουμε κυβέρνηση οικουμενική. Και αυτός που μπορεί λοιπόν να ηγηθεί και να δώσει και απάντηση στο βαθύτατο, ειλικρινές και αγωνιώδες ερωτημάς που είναι εθνικό ερώτημα είναι μια είναι η Χρυσή Εφεδρία, ο Κώστας ο Καραμαλής. Γι' αυτό και λέω όποιος σήμερα λοιπόν κοιτάει αφιψηλού το φαινόμενο Καριστιανού και όποιο τέτοιο φαινόμενο ως ακόμα μια έκρηξη αγανάκτηση.
0: Όχι με ενοχλεί
1: δεν έχει καταλάβει τι πραγματικά κινείται.
0: Δεν είναι έτσι δηλαδή αν δεν είχε γίνει το ατύχημα θα γινόταν όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε.
1: Θα βγαίνει ένας άλλος
0: αγανάκτης. Εμένα αυτό είναι που με εκνευρίζει.
1: Θα γεννιόταν ένας άλλος. Από πού γεννήθηκε ο Βελόπουλος? Από την, στο αντιμνημόνιο γεννήθηκε. Από πού γεννήθηκε ο Καμένος? Υπάρχει πάντα μια κοινωνική αιτία.
0: Ο Καμένος τι γίνεται υπάρχει?
1: Μα σε παρακαλώ, είπε ότι όταν κάνει ο Σαμαράς λέει θα κάνει και εκείνος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το σχολείο. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα κοινωνικά στρώματα να συνειδητοποιούν πως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι απλώς ποιος κυβερνά. Είναι ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να συνηθίσει να ζει χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς ηγεσία όπως είπες εσύ, με μικρομεσαία πολιτική ηγεσία, χωρίς κοινό σκόπο, χωρίς αίσθηση της ιστορικής συνέχειας. Και όταν μια κοινωνία φτάσει εκεί, τότε δεν αναζητά απλώς καλύτερη διαχείριση. Αναζητά επαναθεμελίωση. Ωραία, έχετε βουλευτές εσείς στη Θεσσαλονίκη. για να ρωτήσουμε τους ακροατές. Ξέρουνε τα ονόματά τους.
0: Μπορώ να σου δώσω μια.
1: Οπότε η Θεσσαλονίκη έβγαζε μπουργάρες.
0: Μπορώ να σου δώσω μια, να σου δώσω μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι κανένα όνομα, άμα θες πίστεψέ με.
1: Σε παρακαλώ. Άρα αυτοί είναι βουλευτές για την πάρτη τους, για την οικογένειά τους και για την βόλεψή τους. Όταν δεν τους αναγνωρίζει κανένας. Δεν τους έχει κορώνα στο κεφάλι του.
0: Λοιπόν,
1: όπως λέγανε οι παλιοί.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Λοιπόν, θέλω ναι. να πω ότι κάτι άλλο έχει γίνει. Είδα ανθρώπους. Πραγματικά έχεις δίκιο, απροετοίμαστος. Το είδα και εγώ προχτές στην αυτή της Καριστιανού. Αλλά από την άλλη ξέρεις κάτι. Όταν είδες, όταν μίλαγε έξω από το κείμενο η κάθε Καριστιανού, έξω από τον ξύλινο λόγο, από τον έτοιμο, εκεί έβλεπες τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει μάθει ότι όλα αυτά τους τα φτιάνουν έτοιμα.
0: Σου. Έτσι, μπράβο.
1: Τους μακιγιάρουν. Να, κοίτα τώρα τον Τσίπρα. Τον κάνουν όμορφο, ρε, τον μακιγιάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μότρες, αυτό, εκείνο.
0: Θα γυρίσει και ταινία σιγά, και ταινία θα γυρίσει.
1: Έτσι λοιπόν ο κόσμος κουράστηκε, αηδίασε και σε κάθε στιγμή που καταλαβαίνει ότι κάποιος κάτι μπορεί να του πει όταν του μιλάει από στήθους, όχι από χειρογράφου, νιώθει μια πίστη, λέει κάτσε ρε αυτό σαν να το πιστεύει αυτό, μήπως αυτά που νιώθει και μου λέει
0: ωραία.
1: Είναι αληθινά. Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό λέω ότι ας είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται, να μείνουμε όρθιοι σε αυτό το σεισμό που ήδη παρατηρείται. Ξέρεις που θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μέρα που θα ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα και πλησιάζει αυτή η μέρα.
0: Στο 16%.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια θα είναι πια η απήχησή του και οι ταβατζίδες και η ταβατζιδοκρατία όταν θα ξεβρακώσει το βασιλιά και
0: ωραία.
1: Θα τον δούμε γυμνό, τότε θα καταλάβουμε
0: λοιπόν,
1: τι θα επόμενα.
0: Λόγω της, δεν χρειάζεται να σου το πω, το τι γίνεται εδώ πέρα έχει τεράστια ακροαματικότητα, θέλω να πυκνώσουμε τις επαφές μας γιατί θα έχουμε εξελίξεις πολιτικές και πρέπει να τα λέμε πιο συχνά.
1: Εγώ ευχαριστώ εσένα γιατί πραγματικά αυτό το μεγάλο ακροατήριο που έχεις πρέπει να μας δημιουργεί μόνο μια ευθύνη γιατί είναι άνθρωποι που ψάχνουν να ακούσουν το κάτι άλλο εκτός από αυτά που ακούνε κάθε μέρα σε αυτά τα αργυρώνητα μέσα ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Τελειώσαμε και για σήμερα. Δεν πρόλαβα να πω την έκφραση τελειώσαμε και για σήμερα και έκανε έφοδο. Λες και είναι άντρας των ειδικών δυνάμεων ο κ. Βαρδάκης. Έκανε μία έφοδο σαν άντρας των ειδικών δυνάμεων, κυρίες και κύριοι.
2: Μόνο έτσι μπορώ να κάνω ντου στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να πούμε στους ακροατές μας ότι ο περιφερειακός εδώ πάνω από το Κωνσταντινούπολη έχει κίνηση και στο πήγαινε και στο έλα.
0: Άρα θα πάμε πετώντας.
2: Με ντρόουν πάει, κύριε Κώστα.
0: Δήμος Βαρδάκης λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί κανονικά στην ώρα μας για να απολαύσουμε το αμέτρητο ακροατήριο του μεγαλύτερου ραδιοφώνου στην Ελλάδα που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης. Φιλάκια να είστε καλά.

0: Μουτσουτάκι, τι έκανες!
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας, σημείωσε σε ανάρτησή του ο κύριος Δένδιας. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος που τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις ανήλικους οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε σήμερα το πρωί στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Το αυτοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ στην Κίνα όπου τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο όπως μεταδίδει το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS. Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, μεταξύ αυτών και η Τουρκία που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Τέλος νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αφάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Μετρόπολης.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

στη γη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειο Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.

Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα συγκρατήσει την τροφιά ο Δήμος Θένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production το Γιάννη Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή ηλεκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19 129. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά, τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό ντουντουρμά, παγωτό που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρώων Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Πάμε μόστρα. Μόστρα. Α, καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη Χαριλάου και δίνει το δικό της ρεσιτάλ γεύσεων. Μύδια χνηστά, σπεσιαλιτέ, λευκός ταραμάς από τα χεράκια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο σκορδαλιά, πατάτες baby σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια ημέρας, όλα μπορείτε να τα βρείτε στο εστιατόριο μεζεδοπολείο Μόστρα, Μυστακίδη 22, Χαριλάου. Μυστακίδη 22, προέκταση της Παπάφη απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου στη Χαριλάου, αριστερά ανεβαίνοντας την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα, Μυστακίδη 22, Χαριλάου. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεσιτάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση! Μόστρα, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Εκεί που η πραγματικότητα ξεπερνάει το όνειρο. Μόστρα μου.

0: Καλησπέρα σας, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, είναι 143η μέρα του χρόνου. Σημερινή μέρα φαίνεται καθαρά νηξιάτικη με πολλή ηλιοφάνεια. Και σαν σήμερα, να πούμε, το 2006 έφυγε ο Κασμίρ Γκόρσκι, ποδοσφαιριστής και προπονητής Πολωνός. Το 2013 ο Ζόρζ Μουστακή, Γάλλος τραγουδοποιός. Και το 2014 ο αγαπημένος μας Έλληνας Παλαιστής Παναγιώτης Πικιλίδης. Τα πικουτί. Όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, μέσα από την εκπομπή μας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη και στις γύρω πόλεις, έτσι ώστε να μπορείτε να τις απολαμβάνετε και να διασκεδάσετε. Λοιπόν, με αφορμή τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που ήδη προγραμματίστηκαν, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Μπανκ και οι φίλοι του θα έχουν τη συναυλία, την πρώτη συναυλία. Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε τους Σταρόβας Μπανκ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για συναυλία μετά από πολύ καιρό, συναντώντας στη σκηνή φίλους παλιούς και αγαπημένους. Και έτσι και εμείς θα πρέπει, επειδή αγαπάμε τον Σταρόβα και πραγματικά τον αγαπάμε γιατί είναι ψυχή, να το φιλοξενήσουμε σήμερα για να μας πει όλα αυτά που ξέρει ο Σταρόβας από τη δική του μπάντα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον ωραίο πρόλογο και για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, ο Σταρόβας πάντα έχει τη δική του μπάντα.
1: Μπα, είναι η πρώτη φορά.
0: Η πρώτη φορά με το όνομα Σταρόβας, αλλά πάντα ήσουν η ψυχή της μπάντας.
1: Εντάξει. Θα το δεχτώ. Ευχαριστώ.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι δικό μου, ας πούμε, μετά από όλα τα... Αυτά τα χρόνια νομίζω ότι δικαιούμαι.
0: Καταρχάς, εγώ, επειδή δυστυχώς για μένα και για σένα φτάσαμε να διασκεδάζουμε Παρασκευή Σάββατο, ενώ εμείς ζήσαμε Δημήτρη Σταρόβα 7 στα 7 στα καλύτερα, και μάλιστα τότε το Αβαντάζ ήταν το πρώτο music hall που δεν ξεκίνησε χωρίς μπουζούκι την πρώτη χρονιά. Συμφωνείς?
1: Ναι. Τώρα είναι, νομίζω, σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έτσι. Όλοι οι παλιοί κινηματογράφοι, τότε ήταν ο κινηματογράφος στην Ντεάλ εκεί πέρα, πέντε από το τουρκικό προξενείο, γίνανε music hall και μετά γίνανε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βάλανε τον Έλληνα σε μια άλλη διαδικασία, σου λέει μη διασκεδάζεις, να τρως μόνο.
1: Λίγο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο έτσι από το, για το παρελθόν, Δημήτρη Σταρόβα. Όχι, γιατί ξέρεις, μέσα από αυτές τις εκπομπές ξυπνάμε αναμνήσεις. Άλλωστε, η εκπομπή, τα παιδιά της πιάτσας έχουν αυτό το ρόλο, να αναδεικνύουν γειτονιές, να αναδεικνύουν προσωπικότητες και μέρη που διασκεδάζαμε. Το Αβαντάζ το 1985 ήταν το πρώτο μαγαζί που δημιούργησε ο Βασίλης Γκόγκος και ο Παπαδόπουλος και ήταν πραγματικά, ξεχώριζε για εκείνα τα χρόνια.
1: Και ο Γραβάνης.
0: Και ο Γραβάνης, ναι. Ναι. Αυτή δουλεύα στο Γραβάνη παλιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι κάνατε την επανάσταση, δηλαδή πήρατε τα μαγαζιά που ήταν πραγματικά ξενυχτάδικα και είπατε, όπα κύριε, μπορείτε να πάρετε τις οικογένειές, τους φίλους σας και να διασκεδάσετε από νωρίς.
1: Αυτό ήταν, ναι, κόντρα στο κατεστημένο το τότε. Και ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά που έγινε, θα τα θυμάσαι.
0: Εγώ, ναι.
1: Θυμάμαι μάλιστα ότι μια χρονιά που το 85, το 86 είχε πάρα πολύ χιόνι και ήταν όλα κλειστά. Και λέμε δεν θα παίξουμε σήμερα και ήταν γεμάτο. Έρχοταν κόσμος από τη Γκοζάνη, από το Κιλκής, από τις Σέρες. Ωραία χρόνια.
0: Αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη Σταρόβα, ήταν 87-88 που είχε χιονίσει παραμονές Χριστουγέννων.
1: 87,
0: και...
1: ναι.
0: Ναι, λοιπόν, και πραγματικά ήταν όλα κάτασπρα, χιόνισε, θυμάμαι, Παρασκευή και μέσα σε μια μισή, δυόμιση ώρες κλείσανε τα πάντα. Ωστόσο, όμως, έλεγα για το Αβαντάζ, το οποίο ήταν τότε, όπως είπες, πολύ σωστά η επανάσταση, διότι δημιουργήσατε ένα κλίμα, μια μουσική σκηνή. Ήσουν εσύ, ο Παχίδης, η Ελένη Αντωνιάδου,
1: η Ρούλα Ιαννιτάνου, ο Γιώργος ο Ανδρέου.
0: Μάλιστα. Και ήσασταν μουσική σκηνή, δηλαδή δεν ήταν ούτε το πρώτο όνομα, ούτε το δεύτερο όνομα, ούτε το τρίτο όνομα. Ήσασταν μια παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Ήσασταν μια παρέα και δίνατε τον κόσμο τη διάθεση να διασκεδάσει, όχι με πολύ σκληρά ποτά, γιατί εμείς πίναμε τότε κρασί με κρύο πιάτο. Το Καλλιγά.
1: Εγώ είμαι Δήμο, πάντα πιστεύω στις παρέες. Οι παρέες και οι φίλοι διαμορφώσανε την ιστορία και τον κόσμο γενικότερα.
0: Μα το επόμενο πείραμα το δικό σας, που φύγατε ένα στενό πιο κάτω στη Μελενίκου το 1991 και κάνετε το υψηλό βολτάζ σε ένα χώρο που, να μην το πούμε, καμία σχέση με το Αβαντάζ. Το ένα ήταν μουσική σκηνή, ναι, κινηματογράφος, και το άλλο ήταν, να το πούμε, εντός εισαγωγικών, υπόγειο. Και τι έγινε? Έφτασε σε σημείο οι καθηγητές πανεπιστημίου να είναι πίσω από τα μπαρ και να σερβίρουν τους φοιτητές.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Και πίτα. Οι σερβιτόροι λέγανε στους πελάτες που ήταν μέσα από το μπαρ, πιάσε ένα...
0: ένα μπουκάλι.
1: Ζώνη.
0: Δεν τα ζήσαμε αυτά, θυμάσαι τι γινόταν? Ναι, ναι. Εσύ, ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης, την επόμενη χρονιά ήρθε
1: ο Αθερίδης
0: την επόμενη χρονιά.
1: Ο Χρήστος ο Μητρέντζης ήταν από την μια αρχή,
0: ναι.
1: Ο Στάθης ο Παχίδης και η Ρούλα Μανιστά,
0: ναι.
1: Αυτή ήταν η αρχική σύνθεση των ιδρυτές.
0: Έτσι, γιατί Δημήτρη Σταρόβα, όταν φύγατε εσείς από το Αβαντάζ, μετά το Αβαντάζ περάσαν όλοι. Ο Καράς, μάλιστα πρώτη πρέπει να ήταν η Τσαλιγοπούλου που ήρθε μετά. Και μετά περάσαν όλοι.
1: Ο Ζαμπέτας
0: ήταν...
1: Ο Πιθικότσης.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν στο Βολτάζ. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ο Ζαμπέτας στο...
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ λέω...
1: Στο
0: Αβαντάζ, ναι. Και μάλιστα λέει ο Γκόγκος, όταν πρωτοήρθε, λέει ο... πες τον οπτικό, το τραγουδιστή.
1: Ο Σφακιανάκης.
0: Όταν ήρθε ο Σφακιανάκης και ήρθε σαν μουσικός, και τον είδε ο Γκόγκος με εκείνα τις μπότες και τα σπιρούνια, λέει, τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός? Θέλω να πω, περάσαν όλοι. Αλλά το
1: 1000... Η Τσανακλίδου, η Γαλάνη.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ο Ρουβάς που είχε έρθει και γινόταν κλάμα.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι, εσείς φύγατε, πήγατε μετά στο υψηλό βολτάζ.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνο ήταν το μεγάλο στίχημα, θα έλεγα, Δημήτρη Σταρόβα, διότι πραγματικά...
1: Και σε μια εποχή που, ας πούμε, ερχόταν διάφοροι γνωστοί επιχειρηματίες κατά την κατασκευή του Αβαντάζ, που είχε πέσει πολύ χρήμα, έτσι. Ήτανε πολύ ακριβό μαγαζί.
0: Μα όταν
1: και έλεγα, τι στις πρόβες, τι είναι αυτοί, τι παίζουνε... Που πάτε και ρίχνετε τα λεφτά σας, έλεγε στον Γκόγκο και στον Γαραφάνη, αλλά τελικά πέτυχε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και το υψηλό βολτάζ πέτυχε. Και να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Τώρα με τη δικιά σου μπάντα και με τους φίλους τους τότε, το Ζερβουδάκη, το Μητρέτζη, το Παχίδη και τον Ηλία. Με τη δικιά σου μπάντα και με τους φίλους τους τότε, το Ζερβουδάκη, το Μητρέτζη, το Παχίδη και τον Ηλία.

0: μάλλον εκεί πρωτοέπαιξα, Δήμο, το 83 με τον Νίκο Παπάζογλου. Δηλαδή 43 χρόνια μετά.
1: 20 χρόνια ήσουν, δεν ήσουν.
0: Ναι. Με την Ταχεία Θεσσαλονίκης η πρώτη μου συνεργασία ήταν με τον Νίκο, ήταν εκεί. Και μετά από 43 χρόνια επιστρέφω με την, το δικό μου συγκρότημα και διάφορους φίλους, όπως είπες, τα ονόματά τους, ντόπιους, καρδάσια, που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνεργαστεί.
1: Και όλοι αγαπημένοι.
0: Και μεγάλωσαμε μαζί.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Θα θυμάσαι το Μητρέτζη με την ουρά που είχε τα μαλλιά του και έβαζε και κοκαλάκι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι είναι ακόμη.
1: Έτσι ρε, τι ωραία τρέλα έχει ο Μητρέτζη. Λοιπόν, να σε θυμίσω τότε, γιατί τώρα τρώω φλασκές κι εγώ, το Γενάρη του 92 ήταν ο Ζαμπέτας στο Υψηλό Βολτάζ και μάλιστα ο καημένος, επειδή δεν ήταν καλά, στα καμαρίνια τον είχαν με οξυγόνο. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λε.
0: Και κάπνιζε Ζιντάν.
1: Και μάλιστα το Μάρτιο, μετά από 2 μήνες, εμείς θα φεύγαμε να πάμε Παρίσι και από εκεί να πάμε να δούμε τον αγώνα μπάσκετ. Μπαίνουμε 11 Μαρτίου στο αεροπλάνο για να πάμε Γαλλία και εκείνη τη μέρα μαθαίνουμε ότι μας άφησε ο Ζαμπέτας 11 Μαρτίου του 1992 και εμείς ταξιδεύουμε για να πάμε σε ένα αγώνα τελικό μπάσκετ και λέω, όχι, δεν ξεκινήσαμε καλά και χάσαμε.
0: Σπουδαίος.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ναι, ήταν ο Φρανκ Ζάπα της Ελλάδος, έτσι τον αποκαλούσα εγώ, γιατί δεν ήταν καλαμπούρτζης που έπαιζε και λίγο μουσική, ήταν μουσικάρα και ας πούμε έχει γράψει και τον Αράπη, έχει έτσι γράψει και το Σταλιά Σταλιά.
1: Ακριβώς.
0: Και την Αγωνία, ας πούμε.
1: Για όλα τα... Ειδικά το αγαπημένο με εμένα είναι
0: όταν
1: τα...
0: Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, αριστουργήματα.
1: Το τραγούδι με εμένα είναι τα 1000 περιστέρια. Φοβερό κομμάτι.
0: Ναι. Επειδή θέλεις να πετάξεις, αλλά δεν μπορείς.
1: Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω με το Παρασκευή Σάββατο. Φίλε Δημήτρη, καλά που κάνετε και τις συναυλίες, ας πούμε, και μπορείτε να μαζέψετε τον κόσμο και αυτή τη επαφή. Και μάλιστα ο χώρος στο θέατρο εκεί που είναι καταπληκτικός χώρος.
0: Ναι. Και μες στο κέντρο.
1: Ακριβώς. Και μέσα στο κέντρο, και μπορεί να πάρει τώρα ο άλλος στο μετρό να κατέβει στα 50 μέτρα πιο πάνω, να μην παίρνει αυτοκίνητο, ας πούμε, εφόσον μπορεί να έρθει και με το μετρό, μπορεί να έρθει από τη θάλασσα περπατώντας. Δηλαδή έχει πολλούς δρόμους που κατευθύνουν στο θέατρο κήπου.
0: Μα η Θεσσαλονίκη είναι τώρα, ας πούμε, που την προηγούμενη εβδομάδα τελειώσαμε με το θέατρο, το εκείνος και εκείνος, και τις 2 εβδομάδες που μέναμε εκεί από το Ολύμπια, κάθε μέρα στο κέντρο περπατούσα και απολάμβανα την παραλία, που δεν παίζεται η παραλία μας, να τα λέμε αυτά.
1: Μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει ωραιότερη παραλία στον κόσμο, αλλά δυστυχώς, φίλε Δημήτρη Σταρόβα, δεν έχει ούτε μία βάρκα. Εγώ λέω, η νεκρά θάλασσα. Είναι δυνατόν αυτή η παραλία να μην έχει σκάφη, να μην έχει μαρίνες, να μην έχει... Ας αλλάξουμε συζήτηση.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Θέλει πολύ κουβέντα.
1: Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς άρχισαν να έρχονται κάποια κρουαζιερόπλοια που δίνουν ανάσα και στην αγορά, αλλά και στη και ζωή.
0: Και πάρα πολλοί τουρίστες.
1: Μα όταν...
0: Ένιωσα, ειδικά το Σαββατοκύριακο, σαν να ήταν high season σε κάνα μια περίοδο σε ένα τουριστικό μέρος, ας πούμε.
1: Έτσι, να σου πω όμως κάτι, εσύ Δημήτρη, έτσι πρέπει να είναι 12 μήνες το χρόνο όλη η Ελλάδα, όλοι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία, θα είμαστε και οπωσδήποτε να πάρουμε και πανό του Ηρακλή, λες?
0: Τώρα που ανεβήκαμε, εννοείται.
1: Εγώ πρέπει έτσι, σε βλέπω έτσι τώρα, να έχεις από τη μια την κιθάρα και από την άλλη να έχεις και το ρόπαλο του γυρεού.
0: Ωραία. Καλή αντάμιση λοιπόν, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου.
1: Σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, ό,τι και να κάνεις. Και ο Σταρόβας πάντα θα έχει το ρόπαλο μαζί του.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
1: Καλά σε όλους.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 12:41 και όπως είπαμε θα μείνουμε στην εκδήλωση αυτή που θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου, διότι όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη συναυλία, είναι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι εκείνα τα χρόνια είπαμε και όπως είπαμε και με το Σαρόβα, αλλάξανε τη διασκέδαση της πόλης, την πήρανε από τα πολύ βαθιά ξημερώματα και την πήγανε και την κάνανε έτσι πιο ήρεμη, πιο έντεχνη θα την έλεγα. Και φυσικά με τα ονόματα που αναφέρθηκα προηγουμένως, ο Στάθης ο Παχίδης ήταν ο επιστήμον της εποχής, διότι τότε νομίζω ή σπούδαζε ή τελείωνε τη νομική. Καλησπέρα Στάθη Παχίδη.
1: Καλησπέρα, μεγάλη χαρά φίλοι που σ' ακούω και μεγάλη χαρά που συζητάμε για εκείνα τα χρόνια. Μάλλον την τέλειωνα την νομική.
0: Μάλλον την τέλειωνα, ναι.
1: Την τέλειωνα.
0: Ναι. Γιατί...
1: το δε τραγούδι που έχω από κάτω, Θεσσαλονίκη, είναι 30 χρόνων και το έχουμε κάνει στο στούντιο του Σταρόβα, που είχε σε συνεταίρο τον σπουδαίο ροκ κιθαρίστα που δεν τον ξέρουν οι νεότεροι, θεός χωρίς τον τώρα αρχίσουμε λέμε για πεθαμένους, τον Παντελή τον Δελιγιανίδη, ο οποίος ήταν και μέλος των Olympians, με καριέρα στην Αγγλία και πάει λέγοντας.
0: Και συμπτωματικά το προηγούμενο Σάββατο λόγω της Eurovision είχα τον Πασκάλη. Γιατί και ο Πασκάλης παιδί του Δικητηρίου, της Κασάνδρου και είχαμε πολλά να...
1: Αυτού του φοβόρου κέντρου της Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι. Και το τραγούδι, αν άκουσες καλά, ξεκινάει από την Καμάρα, διότι εσύ είσαι 20 μέτρα πιο πάνω από την Καμάρα εκεί στη Μελενίκου. Έτσι. Και άλλα 20 μέτρα πιο αριστερά στο Αβαντάζ. Πραγματικά δίνατε ρεσιτάλ κάθε βράδυ, Στάθη Παχίδη.
1: Τώρα στο Αβαντάζ τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήταν το πρώτο αυτό που λέμε music hall Θεσσαλονίκη, μετά τα είπαν music hall, έτσι.
0: Ναι, κάτσε και μόνο σε ένα μέρος να μην κουνιέσαι.
1: Δεν κουνιέμαι.
0: Μπράβο. Έτσι όπως λοιπόν, το λες είναι. Το πρώτο music hall, το Αβαντάζ και μετά έγινε το κόρους.
1: Μετά όλα τα άλλα, τα οποία ήταν και εντάξει. Και πρέπει να πούμε ότι και ήταν ο Δημήτρης ο Σταρόβας, έτσι.
0: Έτσι.
1: Η Ρούλα Ιμανισάνου, ο Γιώργος ο Ανδρέου, εγώ, ο Γιώργος ο Χρυσοστομίδης, η Ελένη Αντωνιάδου, ο Νίκος ο Καπηλίδης, ο σπουδαίος drummer.
0: Ναι.
1: Επίσης. Μεγάλη ομάδα.
0: Μπουζούκι δεν είχε τον πρώτο εξάμηνο από ό,τι θυμάμαι.
1: Είχε ένα παιδί από την Καρδίτσα, τον οποίο τον κυνηγούσε ο Γκόγκος, θα έπαιζε 3 κομμάτια 4. Αρχίσουμε να λέμε ιστορίες για τα μπουζούκια εκεί πέρα, θα γελάσουμε πολύ.
0: Μα γι' αυτό άκου λίγο φίλε, ξέρεις πολύ καλά, έκανες και εσύ πολλά χιλιόμετρα και μάλιστα φοιτητές εκείνα τα χρόνια ήσουν εσύ και το ακρόμα που είχε, ο Δημήτρης.
1: Ο Φίστας,
0: εσείς ήσασταν τότε φοιτητές, δεν ήσασταν?
1: Ναι, και κανένα δυο ακόμα είχε.
0: Ναι.
1: Η Ρούλα Ιμανισάνου, ας πούμε, από εμάς,
0: ναι,
1: καθηγήτρια αγγλικό, τελείωνε αγγλική φιλολογία.
0: Θέλω να πω ότι παιδιά τα οποία και σπουδάζατε.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί, όπως είπαμε, εκείνοι οι χώροι το πήραν νέοι άνθρωποι και είπανε, όπα ρε παιδιά, δεν μπορεί να ξεκινάμε 12.30 ώρα και τελειώνουμε 7. Έλεος.
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν αλλαγή σκυτάλης εκείνη η γενιά. Και ερχόταν η προηγούμενη γενιά και λέγανε τώρα τι κάνουν αυτοί. Θα πω, ας μην πω όνομα καλύτερα. Λοιπόν, έφτιανε κάποιος ιδιοκτήτης μαγαζιού original της παλιάς σχολής νυχτερινού στυλ, το σχορεμένο τον Ανδρέα τον Ανδρικόπουλο που είχε το Βολτάζ, και πήγαινε και τον έλεγε, ρε εσύ Ανδρέα, θα κάνουν λίγο τη φωνή και όσοι ξέρουν θα καταλάβουν. Ρε εσύ Ανδρέα, με εκείνα τα παιδάκια τώρα εσύ δεν θα πας φυλακή. Κατάλαβες για ποιον μιλάω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο Ανδρέας ο Ανδρικόπουλος είχε κάνει, ο πρώτος που έκανε στα λαδάδικα μαγαζί που άνοιγε 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι, μετά έγινε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Και έπιασε μετά όλο το νόημα που και ο Ανδρικόπουλος ένας άνθρωπος της νύχτας ήταν, αλλά...
1: Αλλά είχε παρακινηθεί με εμάς, ναι, τελείως διαφορετικά και μυριστεί το πανηγύρι ότι άλλαζε, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίος καταλαβαίνει την επόμενη μέρα είναι ο κερδισμένος.
0: Ακριβώς. Και πραγματικά, να ξεκινήσουμε από εκεί πάλι, από το 85, είχατε κάνει εσείς οι νέοι, είχατε κάνει αυτή την επανάσταση, φέρνατε κόσμο και δεν του λέγατε πίνε, κάνε κτλ. Ένα καλυγά με ένα κρύο πιάτο, όπως είπα και πιο μπροστά, καθίστε, διασκεδάστε, χαρείτε τη μέρα σας, Διότι ξεκινούσε 9.30 ώρα, δεν ξεκινούσε.
1: Ναι, 10 η ώρα.
0: Ναι, 10 η ώρα. Οπότε μέχρι τις 2.30 ήσουν τακτοποιημένος και ψυχικά και διασκέδαζες και πήγαινες και νωρίς σπίτι σου για να ξημερώσεις και αύριο, για να είσαι και αύριο στο μαγαζί.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και μετά επίσης το βολτάζ, εκεί ήταν το μεγάλο πείραμα, το μεγάλο κόλπο. Οι πελάτες να σερβίρουν οι πελάτες.
1: Σήκωνε η εποχή.
0: Ναι.
1: Σήκωνε η εποχή πειραματισμούς, σήκωνε η εποχή και νέες ιδέες. Εμείς αυτήν την ιστορία στο βολτάζ τη συζητούσαμε χρόνια να την κάνουμε. Και δεν μας καθότανε. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε ή θα μας φάει. Το κάναμε και βγήκε.
0: Μα και τώρα.
1: Και ήταν, δηλαδή, που είχε. Είναι ιστορίες που άμα αρχίσουμε και τις λέμε τώρα, το Σαρόβα, ας πούμε, και τον Ηρωκλή, και μετά με τον Θοδωρή τον Αθερίδη, τον Χρήστο Μητρέτη,
0: ναι,
1: τη Ρούλα. Τη δείξαμε το Λευκό Πύργο, στα 10 μόρια βρήκαμε και πορτοφόλι. Περί αυτό πρόκειται.
0: Δεν υπάρχει. Παρακαλούσε ο κόσμος να μπει μέσα. Εγώ το είπα και πριν μπροστά στο Σαρόβα.
1: Το έχει ζήσει.
0: Μα καθόταν πίσω από τον μπαρ καθηγητές του Πανεπιστημίου και σερβίρανε τους φοιτητές.
1: Το γέλιο ήταν ότι καθόταν ο Ανδρικόπουλος και σε έπαιρνε τα συγχαρητήρια. Καθόταν τότε να τελειώνει και λέει, ούτε στα βαθμίδια των παιδιών μου ρε, δεν ήμουν έτσι.
0: Να πω ότι την ιστορία, όταν το ξεκίνησε ο Ανδρικόπουλος, πήγε να το κάνει μπουζούκι.
1: Και
0: πήγε,
1: ξέρω,
0: έτσι, το πρώτο τρίμηνο και πήγε άπατο. Και πήγατε εσείς και του είπατε, παιδιά, τον Ανδρικόπουλο, άστο, γύρνα σελίδα.
1: Ναι. Και μας είπε το πολύ ωραίο και το πολύ έντιμο. Εγώ δεν θα έρθω, θα έρθω κατευθείαν στην πρεμιέρα.
0: Ναι, ωραίος.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Αλλά άμα δεν πάτε καλά, μαύρο δίπλα σας έβαλε.
0: Ναι, δεν μπήκε στα πόδια σου. Ωραίος.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις όμως, εμείς κάνουμε αυτές τις εκπομπές, φίλε Στάθη, γιατί και τώρα μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια στέκια, να πηγαίνει από νωρίς η νεολαία, να διασκεδάζει και εμείς με τα κιάλια να βλέπουμε έτσι πίσω από τα μπαρ λίγο λοξά, να μην είμαστε μέσα στα πόδια τους. Γιατί εντάξει, αυτοί οι χώροι πάντα χρειάζονται.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο, το πιο δύσκολο από όλα είναι το εξής. Έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πλέον προσεγγίζονται.
0: Λοιπόν, θέλω
1: και
0: τώρα...
1: Αυτό έχει να κάνει, και έχει να κάνει και με το καλλιτεχνικό, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την τεχνολογία.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εκεί έχει γίνει η αλλαγή. Να.
0: Εγώ όμως θέλω τώρα να μου πεις λίγα λόγια τη συναυλία τη μεθαυριανή, την οποία θα έρθω και θα το απολαύσω, γιατί τώρα να βλέπεις όλες αυτές τις φυσιογνωμίες. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το σταυροδρόμι είναι φοβερό το.
1: Κοιτάξτε, ο Δημήτρης ξεκίνησε με ένα σχήμα, του Δημήτρη Σταρόβας Μπαντ. Όποτε παίρνει τηλέφωνο, επειδή οι σχέσεις που έχουμε είναι σχέσεις ζωής, σχέσεις αγάπης και σχέσεις αμετάβλητης εκτίμησης όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρεις, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να είσαι με κάποιον άνθρωπο 40-45 χρόνια φίλος και να μην έχει αλλάξει η εκτίμησή σου απέναντί του. Ούτε με έχει διαψεύσει, δηλαδή τον έχω διαψεύσει.
0: Και πες και σε μια δουλειά που ο ανταγωνισμός εκείνα τα χρόνια
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: να τα λέμε. Και δεν μαλώνατε ποτέ γιατί ήσασταν ομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται να σηκώνει τηλέφωνο ο Δημήτρης να σου πει κοίτα, δεν θα κάνω αυτό και να το σκεφτείς δεύτερη φορά. Πας κατευθείαν. Έτσι, ό,τι δυσκολία για να υπάρχει, θα πας κατευθείαν. Θα είναι χαρά μεγάλη, γιατί αφενός μεν έχει μαζέψει μια ομάδα καταπληκτικών μουσικών, με τους περισσότερους από τους οποίους έχω συνεργαστεί, τα περισσότερα είναι Αθηναίοι βέβαια, αλλά είναι πολύ καλοί παίχτες και πολύ καλά παιδιά, και οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Επίσης είναι μια ομάδα παραγωγής, την οποία γνωρίζω και η οποία είναι πάρα πολύ καλή και θα το φροντίσει το πράγμα μέχρι εκεί που δεν γίνεται, και θα μαζευτούν και οι γνωστοί πάρταλοι από εδώ της παλιάς παρέας. Δηλαδή, Μητρέτζη, Ζερβουδάκη, Πετζική, εγώ, Ήρουλα, Εμμανισάνου, ποιος άλλος δεν ξεχνάω, τέλος πάντων.
0: Ζερβουδάκης, ο Ηλίας, ο Ζάικος.
1: Ζάικος, ο Ηλίας, ναι, βέβαια.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία ο Ηλίας,
1: Ηλίας, μεγάλη φυσιογνωμία και αυτός επίσης παιδί του κέντρου. Τώρα να σου πω ότι την πρώτη φορά που συνάντησα στη ζωή μου το Στάρο, αρχές του 80, ήταν σε ένα παπλωματάδικο, λοιπόν, στο οποίο από πάνω ήταν παπλωματάδικο και από κάτω ήταν στημένη μπάντα που έπαιζε, βαρούσαν μεταλλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έπαιζε και ο βοηθός Κιθαρίστα ήταν ο Ζάικος. Ο κιθαρίστα ήταν ο Σταρόβος. Το έχω δει και αυτό το έργο στη ζωή μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε θα συναντηθούμε όλοι εκεί. Θα γίνει χοντρή πλάκα καταρχήν. Και βέβαια, να σου πω κάτι πέρα από το τι θα τραγουδήσει ο καθένας ή όχι. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε να πούμε πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Αυτά.
1: Διότι τα παππούδια.
0: Δεν είμαστε παππούδια, νέοι, ενεργοί είμαστε. Και τώρα κάτσε, έχω μία έκπληξη. Να ακούσεις το ραδιόφωνο, είσαι συντονισμένος στο 95,5. Να ακούσεις την επόμενη συζήτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ γιατί έκανες μία ωραία πάσα. Λοιπόν, Στάθη Φαχίδης, θα είναι όλοι παρέα εκεί και άσεις παππούδες. Όλοι οι επιστήμονες. Τη μέρα και τη νύχτα. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Στάθη μου.
1: Μάρκα, σας άκουσα.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου.

0: Για να πάμε στο επόμενο παιδί του κέντρου που είπε ο Στάθης ο Παχίδης. Αν θυμάμαι καλά, κάπου Βενιζέλου με Ιουστινιανού έμενε αυτό το παιδί του κέντρου. Για να βάλουμε συζήτηση στον Ηλία το Ζάικο. Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα από μένα.
0: Κοντά είναι, γιατί εσύ, επειδή είσαι και άνθρωπος που σπούδασε στο εξωτερικό, είσαι
1: σκοτεινός.
0: Άρα, Ηλία. Τον έχω τώρα τον Παχίδη να ακούει στο ραδιόφωνο. Ηλία Ζάικος Βαρδάκης, από πόσο χρόνο γνωριζόμαστε, Ηλία?
1: Άσε, μην τα λες αυτά.
0: Όχι, δεν θα πούμε. Από πόσο? Δεν θα πούμε πόσο ήμασταν. Από πόσο?
1: Από το προηγούμενο αιώνα, εντάξει.
0: Από πρώτη δημοτικού.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή ο Ηλίας ήταν λίγο πιο ψηλός, την παρέλαση ήταν μπροστά από μένα.
1: Παλιέ μου σημαστική.
0: Τι ωραία χρόνια. Και μάλιστα θυμάμαι, ενώ ο πατέρας σου έδινε όλα τα ρέστα να γίνεις νομικός δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρας, του είπες, πήρες το πτυχίο, δεν το πήρες?
1: Ποιος, εγώ?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα πανεπιστήμιο, ρε.
0: Αφού πέρασε όμως νομική.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Ο πατέρας ήταν δικηγόρος?
1: Το πανεπιστήμιο.
0: Ο πατέρας ήταν δικηγόρος, Ηλία?
1: Ο πατέρας μου, ναι. Ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Έχει πεθάνει.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ηλία Ζάικος, με μια κιθάρα στο χέρι, έτσι.
1: Πάντα.
0: Ποιος έβαλε το μικρόβιο, Ηλία, και ξεκίνησε από τουλάχιστον εγώ από τότε που σε ξέρω, από 17-18 χρόνια, με μια κιθάρα, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ ξεκίνησα αργά να παίζω κιθάρα, δηλαδή πρωτόπιασα 19 χρονών κιθάρα. Μικρόβιο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου συγκεκριμένα. Παρά μόνο στην... με τραβούσε η τέχνη γενικά. Ζωγράφιζα πιο πριν, έκανα όνειρα, φανταζόμουν να μαγευτώ από ταξίδια, από εικόνες, από λέξεις, από ήχους. Και κάποια στιγμή, επειδή ήθελα να γράψω δικά μου τραγούδια, άρχισα να παίζω κιθάρα. Δεν φανταζόμουν δηλαδή τον εαυτό μου σαν έναν... έτσι κιθαρίστα που πολλές φορές φαντάζονται οι πιτσιρικάδες, αυτό που λέμε guitar hero, ήρωας της κιθάρας, τύπου Χέντριξ και τέτοιες ιστορίες. Όχι, στην κιθάρα στράφηκα επειδή ήθελα να γράψω δικά μου τραγούδια. Ρόλο πάντως έπαιξε ότι στο γυμνάσιο ήμουνα συμμαθητής με εκλεκτούς μουσικούς και καρδιακούς φίλους, οι οποίοι έκαναν και σπουδαία πράγματα γενικά στην Ελλάδα, και αυτοί οπωσδήποτε με επηρέασαν. Μπήκα σε παρέες μουσικών, γοητεύτηκα από τη ζωή τους και τη δημιουργικότητά τους και έτσι προσπάθησα να ακολουθήσω.
0: Άρα λοιπόν, έτσι εγώ το ξέρω το θέμα. Ευτυχώς δηλαδή που ήσουν Βενιζέλου προς την Ιουστινιανού και πήγες στο δεύτερο, γιατί αν ερχόσουν στο τέταρτο που πηγαίνουμε εμείς μετά, θα γινώσουν οι μπασκεμπολίστες, θα ήσουν σίγουρα θύρα 4 ή λαχαναγορίτης θα γινώσουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Εμένα πάντως η δική μου, δεν ξέρω, ήμασταν εκεί που μέναμε, ήμασταν στο όριο, εννοώ τοπογραφικά να το πω έτσι. Ναι. Και με γράψανε στο δεύτερο, στην Ικτίν, το οποίο θεωρητικά ήταν ένα σχολείο πιο συγκροτημένο, πιο έτσι...
0: Ήταν τα παιδιά του κέντρου, τέλα, θα σας τα πω εγώ τα γράμματα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά, δηλαδή εγώ ήμουνα σε ένα τμήμα όπου όλο το τμήμα έπαιρνε αποβολή, ας πούμε, δηλαδή άρθα να πάνε.
0: Ήσουν και μαζί με τον Μπρούχο?
1: Ναι, τον...
0: Μπρούχο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ναι. Τώρα που το λες το όνομα,
0: ναι.
1: Με το Πέτα ήμουνα, ναι. Τάκι.
0: Και επίσης κάτι άλλο που μου είχε πει ο Αλμπέρτο Σκενάζη, ενώ έμενε πίσω από το διοικητήριο και έπρεπε να πάει τέταρτο, λέει, ο πατέρας μου με έστειλε, λέει, στο δεύτερο να μην γίνω αλήτης. Αχ, τι ωραία ήταν εκείνα οι πιάτσες.
1: Όλα ωραία είναι. Όταν ζούμε αρκετά για να τα θυμόμαστε, έτσι, είναι ωραία. Ο καθένας έχει πράγματα να θυμάται.
0: Πες μου λίγο τώρα για την εκδήλωση που πραγματικά είναι μια φοβερή εκδήλωση αυτή που θα γίνει 6 Ιουνίου. Πες μου λίγα λόγια.
1: Ναι, το ελπίζω πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά. Κοίταξε να δεις, με τον Σταρόβα γνωριζόμαστε από πολύ μικρή, λόγω ειδικών συνθήκων. γνωριστήκαμε, εγώ ήμουνα λίγο μεγαλύτερος, αυτός όμως ήταν πιο παλιός μουσικός, από νωρίς στα μαγαζιά, στα σκυλάδικα και γενικά στα κέντρα. Τέλος πάντων, όταν εγώ πλέχτηκα λίγο με την κιθάρα και άρχισα να παίζω και έφτιαξα το group.
0: Τους Blues Guy, να λέμε.
1: Όχι Blues Guy, Blues Gang τότε.
0: Μάλιστα, μετά έγινε Blues Guy.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα χρόνια ήταν Blues Gang. Στους Blues Gang, λοιπόν, στην πρώτη εκδοχή του group, παίζαμε μαζί με τον Δημήτρη.
0: Α, αλήθεια.
1: Και έχουμε αξέχαστες στιγμές και φωτογραφίες και πολλά. Μας έδεσαν, δηλαδή, μας έδεσε η μουσική πάρα πολύ. Μας έφερε πολύ κοντά, άσχετα που αργότερα ο καθένας τράβηξε άλλους δρόμους.
0: Δεν έχει σημασία, η μουσική πάντα ενώνει, φίλε. Ναι.
1: Και επειδή ακριβώς έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα στα νιάτα μας και την αγάπη φυσικά για την κιθάρα και το παίξιμο, πρόσφατα μιλήσαμε λίγο με τον Δημήτρη και μου είπε για αυτή την ιστορία και λέει αν θα ήταν δυνατό να συμμετέχεις, και φυσικά δεν μπορούσα παρά να πω ναι. Ελπίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Καταπληκτική.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και για το ότι θα είμαι εκεί και θα πω ό,τι είναι να πω, εν πάση περιπτώσει, αλλά και που θα δω ένα κάρο άτομα από εκείνα τα χρόνια. Μερικούς έχω να τους δω πάρα πολλά χρόνια. Το Χρήστο τον Μητρέντζη, ας πούμε, τον αγαπάω πάρα πολύ. Και το ξέρω από τότε επίσης τον Χρήστο.
0: Όλα τα μοντέλα θα είναι.
1: Πασαρέλα,
0: μπράβο, καλά το έφερε. Άρα, Ηλία Ζάικο. Πάντα όμως ήσουν απλός και ταπεινός, Ηλία. Εγώ από το δημοτικό που σε θυμάμαι, απλός, ταπεινός, καλό παιδί. Δεν πρόσβαλες, δεν έκανες και.
1: Ευχαριστώ που το λες.
0: Γιατί ψέματα είναι. Εγώ το λέω δημόσια, δεν κατάλαβα. Ας έρθει να πει ότι. Το αντίθετο. Άκου λίγο, φίλε, εμείς γράψαμε ιστορία με ο καθένας με την προσωπικότητά του και με τη διαδρομή του. Όλα τα άλλα είναι λόγια να λέμε.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Δημοσθένης.
1: Οπότε αυτά με τον
0: Δημήτρη.
1: Ταρόβα, ανυπομονώ δηλαδή να γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Θα γίνει. Περιμένω. Οπότε το ραντεβού μας 6 Ιουνίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ. Αχ, Ηλία Ζάικος, τι καλό παιδί, και όλα τα παιδιά, και ο Στάθης ο Παχίδης και ο Μητρέτζης και ο Σταρόβας, θα πάμε εκεί πέρα να ζήσουμε αυτά τα χρόνια. Αλλά εγώ σήμερα τώρα, επειδή η ώρα είναι κατάλληλη για ένα ωραίο τσιπουρόκι.

Εγώ πάω μόστρα τώρα να πιω τα τσιπουράκια, να φάω τα ψαράκια, γιατί καλοκαίρια σε παιδιά, αλλά πάντα θα πάρω τα γλυκά της κυρίας Νικηφόρου, ντουντουρμάδες, παγωτά, θα θυμηθούμε τα παλιά. Δώσε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάτω η ομοφοβικότητα. Εντάξει, εγώ, εντάξει,
1: η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 42χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο εν λόγω άντρας φέρεται να είχε εμπλοκή το 2010 σε υπόθεση δολοφονίας στην Κεσαριανή, ενώ το 2019 είχε εμπλακεί και σε υπόθεση απόδρασης από τις εγκαταστάσεις του μεταγωγών μαζί με ακόμη 3 άτομα. Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις ανήλικους, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι στην Κρήτη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το ενδεχόμενο να έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ αναζητείται ο πατέρας του. Βαθιά τομή στον τρόπο διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών με σχέδιο για προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχής γενομένης από τις εκλογές του 2028. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όσοι πολίτες το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής. Στους 90 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοουμένων. Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και πιθανών μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μάντζιος.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ,
17: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
24: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
23: Πάτα και καμπανάκι.
24: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
23: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
25: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
26: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
27: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
26: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
28: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
29: Ο Δίας σε καλεί.
30: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
31: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Μετρόπολης!
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
34: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Το φάγαμε και το Μάιο. Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε 23 Μαΐου σήμερα, Bet Show Σαββάτου. Λίγα λεπτάκια μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε φυσικά, 9.55 των FM. Είναι η στοιχηματική εκπομπή που σας κρατάει παρέα κάθε Σάββατο 1 με 4. Με το φίλο μου τον Γιάννη Τωρελίδη σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Το Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Με την υποστήριξη του betshow.com, το αγαπημένο σας στοιχηματικό πόρταλ. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με πολύ απλό τρόπο, με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Betshow.com, έρχονται και πολύ ωραία πραγματάκια τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, για το Μουντιάλ, με μακροχρόνια στοιχήματα αρχές του μήνα και φυσικά μετά τις 11 του μήνα η δράση στο παγκόσμιο κύπελο που θα μας κρατήσει φέτος μέχρι 19 Ιουλίου. Θα χορτάσουμε, δηλαδή θα παραχορτάσουμε μπάλα, 48 ημέρες το ραντεβού του καλοκαιριού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ένα Σαββατοκύριακο ουσιαστικά που ρίχνει την αυλαία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα μιλήσουμε με τον Πιλάρα για την Αγγλία που ολοκληρώνεται, με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία σήμερα. Θα πούμε και τα δικά μας, έχουμε και Βέλγιο φινάλε στα play-off του Conference League, κάτι Ολλανδίες, έχουμε γενικώς, υπάρχει δράση. Έχουμε φυσικά μπροστά και τον μεγάλο τελικό στην Ευρωλίγκα, αύριο το βράδυ στο Telecom Center, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real, τον Ολυμπιακό που είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο μετά από 3 ή 4 σερί αποτυχημένες προσπάθειες, νομίζω, θες τα βλέπα, νομίζω 3 σερί Final Four που δεν καταφέρνει ο Ολυμπιακός να σηκώσει το τρόπαιο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, με δεδομένη και την νεότερη απουσία που προέκυψε για τη Real, αυτή του Γκαρούμπα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σας 955. Γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλνετε στο 54301 με χρέωση, με τη χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 955. Επικοινωνούμε και από εκεί. Καλή

Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξεκινούμε από το ποδόσφαιρο όπως κάνουμε παραδοσιακά. Είχαμε τελικό κυπέλου Γαλλίας. Η Λανς δίκαια πήρε το τρόπαιο κόντρα στην Νις. Ήταν πολύ καλύτερη, μπήκε δυνατά. Προηγήθηκε με τον Τοβέν, έκανε το 2-0 με τον Εμπουάρ. Μείωσε η Νις στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Κουλιμπαλή. Ήρθε ένα τρίτο γκολ από τον Σίμα στο 78 και η Λανς, η δευτεραθήτρια Γαλλίας, πήρε το κύπελο σε μια ονειρική για αυτήν την χρονιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Να μπορείς να κατακτάς τρόπαιο και να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα. Γιατί η Λανς, όσο μπόρεσε, με πολύ διαφορετικό μπάτζετ από αυτό της Paris Germain, ήταν και μέσα στο κόλπο του τίτλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία πάντως είναι πολύ ιστορική. Έβλεπα λίγο χθες. 1906 ιδρύθηκε, 120 χρόνια ζωής μετρούσε η Λανς, η οποία είχε να πάρει τρόπαιο, μάλλον πήρε το πρώτο τρόπαιο, το πρώτο κύπελο στην ιστορία της. Είχε τρεις χαμένους τελικούς, τα κατάφερε κερδίζοντας χθες 3-1 την Ισ.

Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1. Προηγήθηκε η Φιωρεντίνα με τον Πίκολη στο 39 με αυτογκόλ του Κομούτσο. Ισοφάρισε η Αταλάντα λίγο πριν από το φινάλε. Κυπελούχο στην Τουρκία η Τραμπζοσπορ, και εδώ δικιά 2-1 την Κόνια Σπορ, με τον θηριώδη Φόρτον Νουάτσου να ανοίγει το σκορ στο 18. Ο Μουλέκα απάντησε για την Κόνια Σπορ στο 50. Η Κόνια Σπορ, η οποία είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 58 να πάρει προβάδισμα, ο Μπάρντι έχασε το πέναλτι και με πέναλτι ήρθε το 2-1 για την Τραμπζοσπορ, πάλι από τον Ονουάτσου τον Νιγηριανό στο 79. Τραμπζοσπορ, Κόνια Σπορ 2-1.

Ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν καλό και για τον ΠΑΟΚ, γιατί στέλνει την Μπεσίκτας στο δεύτερο προκριματικό γύρο ως πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι και ότι καλύτερο στον πρώτο γύρο να σου κληρωθεί καμιά Μπεσίκτας, μια ομάδα που έχει και θα ξοδέψει αρκετά χρήματα φέτος στην Ευρώπη. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Έχουμε σήμερα χρόνο για να τα δώσουμε και να αναλύσουμε αυτά που θα δούμε μπροστά μας.

για την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας ή την παραμονή, αν προτιμάτε. Μπαράζ είχαμε, Essen Greuterfurt 1-0 νίκησε η Essen. Έχουμε και επαναληπτικό στην έδρα της Greuter 26 του μήνα, δηλαδή μεσοβδομαδά. Την Τρίτη θα παίξουν οι δύο ομάδες, 9.30. Τι άλλο είχαμε χθες στην Αυστρία για τα play-off του Conference Reed, Rapid Viennis 2-1. Αυτή ήταν η δράση στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, για να πάμε και στο μπάσκετ.

όπου είχαμε τους δύο ημιτελικούς στο Final Four της Αθήνας, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πολύ άνετα την Φενέρ με 79-61, παίζοντας καταπληκτική άμυνα, έχοντας αρκετούς παίκτες σε καλή κατάσταση και με τον coach Μπαρτζόκα να κάνει και rotation στο φινάλε τα τελευταία λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βεζένκοφ αγωνίστηκε 22 λεπτά, μόνο ο Μιλουτίνοφ έπαιξε παραπάνω από όλους, 26 λεπτά αγωνίστηκε ο Μιλουτίνοφ. 17 πόντους ο Πίτερς, ο οποίος είχε και πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 4 στα 4 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε ο πολύ πολύ πολύτιμος έκτος παίκτης, φάνηκε και χθες με τα εύστοχα που είχε. 16 πόντους ο Βεζένκοφ, 15 ο Ντόρσεϊ, 10 ο Γουόρντ και 10 και ο Φουρνιέ, 13 rebound, κομβική και η παρουσία του Μιλουτίνοφ.

Για τη Φενέρ 17 έχει ο Μπιμπέροβιτς, 16 ο Τάκερ, 10 πόντους ο Μπάλτγουιν. Δεν τράβηξε επιθετικά η Φενέρ, δεν κατάφερε να ματσάρει τα ατού του Ολυμπιακού. Ήταν και άστοχοι οι παίκτες του Σανός για Σικεβίτσιους και κάπως έτσι ήρθε το 79-61, Ολυμπιακός δίκαια στον τελικό.

Οι άμυνες δεν έπαιξαν ρόλο στον δεύτερο ημιτελικό. Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Υψηλό σκορ, με την Ρεάλ επίσης να χτυπάει στις αδυναμίες της Βαλένθια, να έχει καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας, αλλά να στέκεται άτυχη λίγο πριν το φινάλε του ημιτελικού, με τον Καρούμπα να αποχωρεί και μετά τον Λέιν και τον Ταβάρες να είναι ο τρίτος σέντερ ο οποίος μένει εκτός και δεν θα παίξει στον αυριανό τελικό.

Θα πρέπει να κουβαλήσει πολύ την ομάδα ο Λάιλς, ο Καναδός, για την ομάδα του Καριόλο στον τελικό. Χθες η Ρεάλ, όπως είπαμε, ήταν πολύ εύστοχη. Ήταν αρκετοί οι παίκτες οι οποίοι τράβηξαν στο σκορ. Πρώτο σκόρ για τη Βασίλισσα, ο Κροάτης ο Χεζόνια, που ήταν και ο μεγάλος ηγέτης, με 25 πόντους και 7 rebound. 17 πόντους και 7 rebound ο Λάιλς ο Καναδός. 16 πόντους και 8 rebound ο Ντεκ. 15 πόντους και 8 rebound ο Φελής, παρακαλώ. Ο Φελής, ο οποίος είναι 1,88 και όμως πήρε 8 rebound. 12 πόντους ο Μαλεντών. Είχε η Ρεάλ 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. 5 είχε και η Βαλένθια, η οποία όμως ήταν κακή στην άμυνα, με 15 του Μοντέρο, που ίσως είχε και 9 assist. 15 ο Πραντίγια, 15 ο Rivers, 13 ο Κέιμ και 11 ο Τέιλορ, οι παίκτες οι οποίοι σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων για την Βαλένθια, η οποία και μόνο το ότι έφτασε μέχρι το Final Four είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτήν. Δεν έχουμε μικρό τελικό, την Κυριακή είναι πλέον ο μεγάλος τελικός, στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός φαβορεί. Σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, παίζει στο 1.25 η κατάκτηση του Ολυμπιακού. Να δω αν άλλαξε. Είπα τώρα το πρωί. Αν και ήταν από χθες γνωστό ότι ο Ταβάρες δεν θα είναι διαθέσιμος. Κατάκτηση Ολυμπιακού 1.23 έπεσε κιόλας. 4.20 η Ρεάλ Μαδρίτη, στους 7.5 πόντους στο line. Οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν ξεκάθαρο φαβορή πλέον τους ερυθρόλευκους.

Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, γιατί καμιά φορά μπάσκετ είναι, ένα παιχνίδι είναι, δεν είναι σειρά αγώνων εκεί όπου δεν υπάρχει φύλαθρος του μπάσκετ να μην παραδέχεται ότι αν π.χ. έπαιζε ο Ολυμπιακός μια σειρά τελικών με τη Ρεάλ, ξέρω εγώ, στις τρεις νίκες, αποκλείεται να το χάνει το τρόπαιο. Αλλά εδώ, επειδή είναι ένα παιχνίδι, πολλά μπορούν να συμβούν. Βέβαια, η Ρεάλ χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λάιν, χωρίς Γκαρούμπα, έχει τα θέματά της στην ρακέτα. Νομίζω ότι και ο κόουτς Μπαρτζόκας το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Και περιμένουμε να δούμε έναν τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια ακόμη ευκαιρία να πάρει και μια έτσι καλή ρεβάνς για αυτό το τρίποντο μαχαιριά του Γιούλ πριν από μερικά χρόνια, με την Ρεάλ να κατακτά την Ευρωλίγκα. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη του Ολυμπιακού με την Ρεάλ. Φέτος τον Απρίλιο ο Ολυμπιακός την κέρδισε με 102-88 στο ΣΕΦ. Τον περασμένο Οκτώβριο ιτήθηκε στη Μαδρίτη με 89-77.

Το 23 ήταν το τρίποντο του Γιούλ. Ολυμπιακός Ρεάλ 78-79, 21 Μαΐου. Τώρα είναι ο τελικός αύριο, 24. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Κατάρες, ίδιες ημερομηνίες κλπ. Να ξορκίσει την Κατάρα. Αυτά με την Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι είχαμε και τα ξημερώματα, παιχνίδι για το NBA με τους πρωταθλητές. Τους Οκλαχώμα να πετυχαίνουν δεύτερη σερή νίκη απέναντι στο Σαν Αντώνιο, που ξεκίνησε με νίκη και έκανε δύο ήττες. Σαν Αντώνιο, Οκλαχώμα 108-123. Η νίκη για την Οκλαχώμα με 26 πόντους και 12 ασίστ του Γκίλτζιους Αλεξάντερ, 24 ο Μακέιν, 18 ο Βίλιαμς, 15 Καρούζο, 14 ο Χόλμγκρεν και 11 ο Γουάλας. Για το Σαν Αντώνιο 26 ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος όμως είχε μόνο πόντους, πήρε μόνο 4 rebound, δηλαδή πολύ λίγα για Γουεμπανιάμα. 20 είχε ο Βάσελ, 15 ο Φόξ, 14 ο Κάσλ και 10 ο Σαμπανί. Αυτοί ήταν οι πόντοι για τον Σαν Αντώνιο. Ο Οκλαχώμα, οι οποίοι προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά των ημιτελικών του NBA. Θέλουν άλλες δύο νίκες για να παίξουν και πάλι στους τελικούς.

0: Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα στο Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Αμερική, καλησπέρα στην Ομογένεια, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Ισπανία, όπου μια μας ακούτε, στη Σουηδία που έχουμε πάρα πολλούς φίλους, στην Νορβηγία που έχω πάρα πολλούς φίλους και εκεί. Πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα να δούμε λίγο τι γίνεται στο κουπόνι, στα παιχνίδια που παίζουν, και δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά όλο και κάτι έχουμε. Σε εξέλιξη, τελικό αποτέλεσμα είχαμε πριν από λίγο, Κασίμ Άντλερ Τόκιο 1-0 στην Ιαπωνία. Και έχουμε τώρα σε εξέλιξη 67ο λεπτό στην Ιαπωνία, Κασίβα Ρέισολ Ζεύ United 2-1. Κάτι άλλο που παίζει αυτή την ώρα, ό,τι βλέπω δεν έχουμε, ούτε Αυστραλία, Κορέα έχουμε παραδοσιακά Σαββατοκύριακο μεσημέρι, έχουμε και 30 λεπτό εκεί είμαστε, δύο παιχνίδια, μάλλον ένα παιχνίδι. Το Τσουγκμπουκ Τσιοντζού Χουασέον Κεφσί είναι 1-0 το 30 λεπτό, και παιχνίδι για την Ουκρανία έχουμε, για το Ουκρανικό πρωτάθλημα, η ΕΦΚ Αλεξάνδρεια είναι στο 0-0 με την Κρίβμπας. Αυτά με τα παιχνίδια που παίζουν και είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν.

0: Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με σημεράκι Σαββάτου, 23 Μαΐου, Bet Show Σαββάτου, 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 955 τον FM. Για να μπούμε σιγά σιγά στην στοιχηματική μας επικαιρότητα και την αθλητική επικαιρότητα, έχουμε να πούμε αρκετά και για τις ομάδες στην πόλη, πώς προετοιμάζουν την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, οι ομάδες των Αθηνών. Έχουμε την επάνωδο του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία. Έχουμε άνοδο και για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην Super League 2. Έχουμε όμως και στοιχηματικά, έχουμε και τελικούς σήμερα. Έχουμε τελικό κυπέλλου Γερμανίας το βράδυ στις 9 είναι το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Είναι και τηλεοπτικό από την R2 Sport το παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και τη Στουτγκάρδη. Μονός τελικός του κυπέλλου Γερμανίας. Έχουμε τελικό κυπέλλου στη Σκωτία ανάμεσα στην Celtic, την πρωταθλήτρια Celtic και την Dunfermline. Η Celtic η οποία ψάχνει να κάνει το back-to-back, να κάνει μάλλον το double μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Dunfermline, από ό,τι βλέπω, έχει πάρει 2 κύπελα, το τελευταίο 1968. Έχει χαμένους τελικούς τελευταίος το 2007, Celtic Dunfermline 1-0 στο γήπεδο που θα γίνει και σήμερα ο τελικός. Εκεί παίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους τελικούς κυπέλου, πάνω από 20 χρόνια, στο Hampden Park της Γλασκόβης.

Η Celtic που έχασε το τρόπαιο πέρυσι από την Αμπερντίν έχει 42 κύπελλα και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Στα τρία παιχνίδια που παίζουν και είναι σε εξέλιξη, 77ο λεπτό, Κασίβα Ρέισολ, Ζεφ United 3-1. Κορέα δεύτερη κατηγορία, Τσουγκμπούκ Τσεοντζού, Χουανσόγκ FC 1-1. Ουκρανία 35ο λεπτό, ΕΦΚΑ Αλεξάνδρεια Κρίβμπας στο 0-0. Πέρα από τους δύο τελικούς του κυπέλου Σκωτίας και Γερμανίας σήμερα, έχουμε την τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Όλα τα παιχνίδια στις 10. Υπάρχει ενδιαφέρον και για την Ευρώπη και για την ουρά. Θα μας τα πει λίγο μετά τις 2 ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και δύο αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδια στην Ιταλία, Μπολόνια Ίντερ και Λάτσιο Πίζα. Έχουμε το Χαλ Μίντλεσμπρο για την Championship, τα play-off, η φοβερή ιστορία που μας έλεγε και ο Μπιλάρας την προηγούμενη εβδομάδα με την κατασκοπία της Southampton που προκάλεσε και τον αποκλεισμό της από τα play-off της Ανόδου. Και έχουμε Χαλ Μίντλεσμπρο πλέον να διεκδικούν ένα εισιτήριο για την Premier League. Θα μιλήσουμε με τον Μπιλάρα και για τα αυριανά της Premier League φυσικά. Έχουμε τα τρία παιχνίδια στο Βέλγιο, όπου σήμερα θα κριθεί η ομάδα που θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο με τον πέμπτο του play-off του τίτλου. Κρατάει την τύχη στα χέρια της η Σταντάρ Λιέγκης, παραμονεύει η Γκένκ. Έχουμε επίσης αγώνα μπαράς στην Ολλανδία, Φόλενταμ Βίλεμ. Η Φόλενταμ έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Τίλμπουργκ και έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία και το μεγάλο προβάδισμα να μείνει στην μεγάλη κατηγορία και να αφήσει την ιστορική Βίλεμ για μία ακόμη χρονιά εκτός της Eredivisie.

Αυτή είναι η στοιχηματική επικαιρότητα. Στην αθλητική επικαιρότητα εδώ και λίγα λεπτά υπάρχει δεδομένη και συμφωνία πλέον, φάνταζε, και από εκεί έδειχνε ότι πηγαίνει το πράγμα, του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο τον Νέστρουπ, ο οποίος έρχεται μέσα από το Κύριακο στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο 38χρονος Δανός Τζέικοπ Νέστρουπ, ένα από τα φιλόδοξα project του ποδοσφαίρου της Δανίας, με double με την Κοπεχάγη, με καλή παρουσία, δεν τα πήγε καλά φέτος, αλλά πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά και στο Champions League, είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου, ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου, με τους τεχνικούς διευθυντές να φέρουν τον Τερίμ, να φέρουν τον Μπενίτεθ, πολύ μεγάλα ονόματα, να έρχονται προπονητές όπως ο Αλόνσο ή ο Βιτόρια ή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα πάει σε κάτι πολύ πολύ πιο διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, με την συμφωνία με τον 38χρονο, επαναλαμβάνω, Τζέικοπ Νέστρουμ θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Μπενίτεθ δεν θα πρέπει να είναι παραπονεμένος, πήρε μια μικρή αποζημίωση, 5,7 εκατομμύρια η αποζημίωση του Μπενίτεθ για να λύσει το συμβόλαιό του με τους πράσινους χθες το βράδυ.

Για τον Δανό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και τις επόμενες ημέρες πάρα πολλά, για τον τρόπο παιχνιδιού του, για τη φιλοσοφία του, να δούμε και πώς θα κουμπώσουν τα θέλοντα δικά του στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι και αυτός ένα μετέχμιο, μια ομάδα η οποία απουσιάζει από τα πρωταθλήματα από το 2010, τα τελευταία 16 χρόνια, είναι σε μετέχμιο γιατί περιμένει πώς και πώς να μπει στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό. Να δούμε ποιοι θα ηγηθούν πλέον και των μεταγραφικών εξελίξεων. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ο Δανός έρχεται με εισήγηση και του Κάρλο Ζέκα, ο οποίος έχει περάσει από την Κοπεχάγη και ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα και τον συγκεκριμένο προπονητή. Όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να τρέξει χρονικά πιο γρήγορα από κάθε άλλον, γιατί πρέπει να είναι έτοιμος για τα προκριματικά του Conference League, σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους. Δεν έχει δικαίωμα λάθους εάν θέλει να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε όμιλο ευρωπαϊκή διοργάνωση, Conference League. Θα πρέπει να κάνει back-to-back τρεις σερί προκρίσεις, ό,τι κατάφερε δηλαδή και η ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι.

Στη σεζόν που ολοκληρώνεται είχαμε και πάρα πολύ έντονη παρουσία των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τώρα διαβάζω αποθεωτικά σχόλια του Τάσου Δουβίκα για τον Φάμπρεγας και στο πώς έχει βελτιώσει τον Έλληνα επιθετικό στην Κόμο φέτος. Ο Δουβίκας, ο οποίος στα 26 του χρόνια θα παίξει στην Ευρώπη με την Κόμο, υπάρχει ανοιχτό συμβόλαιο, είναι ένας παίκτης ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά φέτος στην Ιταλία. Μαγική χρονιά και για τον Χρήστο Τζόλι στην Club Breeze. Τα λέγαμε και χθες στο ραδιόφωνο για τον παίκτη ο οποίος έχει καταφέρει να πετύχει 21 γκολ και να δώσει 28 ασίς, παρακαλώ. Ο Τζόλις, ο οποίος δεν έχει τελειώσει ακόμα τις υποχρεώσεις με την Club Breeze. Έχουμε και το αυριανό, την αυριανή φιέστα Club Breeze Gandhi είναι το παιχνίδι, και ο Χρήστος έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Θέλει 2 ασίστ για να γίνει ο πρώτος πασέρ στην Ευρώπη φέτος. 30 έχει ο Λίσε, ο οποίος ολοκλήρωσε άλλος μαγική χρονιά με την Bayern. Στις 28 είναι ο Τζόλις, θέλει 2 για να τον πιάσει, 3 για να τον περάσει. Μη σας φαίνεται έτσι περίεργο ή δύσκολο για έναν παίκτη όπως ο Χρήστος να κάνει 2 ή 3 ασίστ σε μια χρονιά. Τα έχει καταφέρει αρκετές φορές. Με την Union Saint-Gilloise δεν έχει περάσει μια εβδομάδα που είχε 3 ασίστ. Με την Sint-Truiden είχε 2 ασίστ. Με την Anderlecht είχε 2 ασίστ. Με την Malin είχε 2 ασίστ. Με την Genk είχε 3 ασίστ. Με την Sint-Truiden 2. Αναφέρω τα φετινά παιχνίδια που έχει κάνει και 2 και 3. Και με την Sint-Truiden τον περασμένο Σεπτέμβριο πάλι 2 ασίστ. Ο Τζόλις, ο οποίος είναι στο μετέχμιο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και για μια σπουδαία μεταγραφή, σιρήνες από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Τελευταία και τελευταίες μπήκαν στο χορό η Arsenal με τη Manchester United. Ξέρουμε και διαβάζαμε το προηγούμενο διάστημα και για ενδιαφέρον της Dortmund και της Atletico Madrid. Να δούμε, είναι στο θέμα της Club Breeze καταρχάς πόσο θα κοστολογήσει τον παίκτη για να τον παραχωρήσει και φυσικά να συμφωνήσει και ο Χρήστος που θα συνεχίσει την καριέρα του σε μια πολύ πολύ όριμη ηλικία. Ανοιχτή και η μεταγραφή του Βαγγέλη του Παυλίδη. Έχουμε διαβάσει τα τελευταία 24 ώρα ενδιαφέρον Φενέρ και Γιουβέντους για τον Βαγγέλη, τον επιθετικό της Μπενφίκα, ο οποίος επίσης, παρότι η Μπενφίκα δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ένας παίκτης για τον οποίο ξόδεψε 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Alkmaar η Μπενφίκα, και κατάφερε να κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν με πολλά γκολ ο Βαγγέλης την φετινή χρονιά στην Πορτογαλία.

53 παιχνίδια, 30 γκολ και 6 ασίστ είχε ο Παυλίδης με την φανέλα της Μπενφίκα. Διαβάζω τώρα ότι ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς για τη West Ham ο Μαυροπάνος και θα είναι και λυπηρό για μια ομάδα που υποβιβάζεται, που είναι στο φάσμα του υποβιβασμού, να έχει κορυφαίο τον Ντίνο τον Μαυροπάνο, και έχω την αίσθηση ότι αν αυτό συμβεί, θα μιλήσουμε μετά τις 2.30 με τον Πιλάρα για την Αγγλία, ο Μαυροπάνος μάλλον θα ψάξει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του, δύσκολα να παίξει με την West Ham στην Championship.

Είναι τέτοια η περίοδο που βγαίνουν τα βραβεία, γι' αυτό το ανέφερα και το Μαυροπάνο. Γενικός παίκτης της σεζόν στην Premier League ψηφίστηκε ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος είχε 8 γκολ και 20 assist σε 34 παιχνίδια με τη Manchester United, η οποία επιστρέφει στο Champions League, και γίνεται ο πρώτος παίκτης που κερδίζει αυτό το βραβείο. Είχε να το πάρει η παίκτης United από το 2010, το είχε πάρει ο Wayne Rooney τότε. Στην ψηφοφορία πέρασε παίκτες της Arsenal, αλλά αυτό είναι το εντυπωσιακό για τον Φερνάντες. Ο Ράγια, ο Γκάμπριελ, ο Ντέκλαν Ράις που πήραν το πρωτάθλημα με την Arsenal, ο Χάλαντ, ο Σεμένιο, ο Γκίπς Γουάιτ και ο Τιάγκο. Ο Γκίπς Γουάιτ της Νότιχαμ και ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ ήταν στην πρώτη δεκάδα.

Επίσης υπάρχει δημοσίευμα για έναν άλλον Έλληνα που παίζει στο εξωτερικό, τον 22χρονο πια Γιώργο Κούτσια, ο οποίος παίζει στο Λουγκάνο φέτος, 36 παιχνίδια, 6 γκολ και 3 ασίστ. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την Ράκοφ, την πολωνική, για την απόκτησή του. Ο Κούτσιας, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Λουγκάνο μέχρι και το 2028, αλλά η Ράκοφ κάνει σχέδια για να τον αποκτήσει μετά την διαφερόμενη πώληση του βασικού της επιθετικού, του Τζόναθαν Πράουτ Μπρούνες, ο οποίος θα αποχωρήσει. Η πολωνική Ράκοφ θέλει τον Κούτσια στην Πολωνία. Εκεί παίζει και ο Σβάρνας, ο Στράτος Σβάρνας, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είναι από το 2023 στην Ράκοφ και στην Πολωνία.

στα δικά μας, πίσω μάλλον στα δικά μας, έλεγα και λίγο πριν ότι η κατάκτηση του κυπέλου Τουρκίας από την Τραμπζονσπορ στέλνει ως πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League την Μπεσίκτας, και αρκετές ομάδες από την πρώτη, από το πρώτο προγραμματικό, όπως είναι η Βοηβοντίνα από τη Σερβία, η Ουνιβερσιτέα Κλούζ από τη Ρουμανία, η Αλουμίνη από τη Σλοβενία, η Ντέρι από την Ιρλανδία, η Βέστρια από την Ισλανδία, η Χάμαρμπι, η Τρόμσο, η Τβέντε, η Χάιντου και η Τσεσεκά Σόφιας, ο κυπελούχος της Κύπρου, ο κυπελούχος του Ισραήλ, είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Μέχρι αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει ακριβώς όλους τους πιθανούς του αντιπάλους. Αποφεύγει πάντως σίγουρα κάποιες ομάδες, οι οποίες είναι δεδομένα στους ισχυρούς, όπως είναι η Βικτόρια Πλιζέν, όπως είναι η Μίντιλαντ, όπως είναι η Φερεντσβάρος, όπως είναι η Μπενφίκα, όπως είναι η Καραμπάχ και όπως είναι η Άντελεχτ. Δεκαεπτά Ιουνίου η κλήρωση, 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Θέλει να περάσει τρεις γύρους για να μπει στους ομίλους του Europa League, ή αν έχει ένα κανονάκι να περάσει δύο ομάδες για να μπει τουλάχιστον σε όμιλο Conference League. Με την περσινή μορφή της και φέτος η League Stage του Europa League, με 8 αγωνιστικές κανονικά να ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, 16-17 Σεπτέμβριο να τελειώνουν τον 28 του Γενάρη. Ο τελικός την επόμενη σεζόν είναι προγραμματισμένος για τη Φραγκφούρτη, το πολύ ωραίο γήπεδο, το Waldstadion της Φραγκφούρτης, 26 Μαΐου του 2027.

Στην ίδια διοργάνωση, αλλά από τα play-off, θα ξεκινήσει ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος θα πρέπει να περιμένει με τη σειρά του να δει ποιοι θα έχουν περάσει από τους προηγούμενους γύρους για να δει αν θα είναι ισχυρός ή όχι. Δύσκολα πάντως θα είναι ισχυρός, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που δεν χαλάει καθόλου τους κριτικούς είναι ότι ακόμα και να αποκλειστεί από τα play-off θα παίξει σε όμιλο Conference League. Η Europa League, η Conference League, είναι δεδομένο ότι ο Όφη θα παίζει το χειμώνα φέτος ευρωπαϊκά παιχνίδια.

0: Αυτός που δεν έχει δικαίωμα λάθους, όπως είπαμε, είναι ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι 17 Ιουνίου θα μάθουν και αυτοί τον αντίπαλό τους. 23 και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι σίγουρα στους ισχυρούς. Δεδομένως στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός και στους τρεις γύρους. Ακόμα και στα play-off που μπαίνουν ομάδες όπως η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ ή η Μονακό, θα είναι στους ισχυρούς οι πράσινοι. Αυτά και με το Conference League. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Champions League, όπου και εδώ θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League. Θέλει μία πρόκριση για να επιστρέψει σε όμιλο Champions League μετά το 2018, όταν το είχε καταφέρει και πάλι με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στην τεχνική της ηγεσία. Θα περιμένει τις 6 νικήτρες από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ήδη η Celtic, η Viking, η Lincer και η ΑΕΚ είναι σε αυτό το group. Και έχουμε Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Στόμα Μπρατισλάβας, Λεχ Πόσναν, Τσέλιε, Ομόνια, Χάπολ Μπερσεβά και περιμένουμε και εδώ ζευγάρια νικητών από τα πρωταθλήματα τα οποία είναι τα μη εμπορικά, όπως είναι του Κωσόβου, του Γιβραλτάρου, της Βοσνίας και τα λοιπά. Θα περιμένει τον αντίπαλό της η ΑΕΚ. Η κλήρωση θα γίνει 3 Αυγούστου για την ΑΕΚ, τα play-off δηλαδή. Θα παίξει 18 ή 19 Αυγούστου, 25-26 ο επαναληπτικός, για να μπει στο League Stage του Champions League, που θα συνεχιστεί με την περσινή του μορφή, 8 αγωνιστικές, ο τελικός την επόμενη χρονιά στο Μετροπολιτάνο, στη Μαδρίτη, το πολύ ωραίο γήπεδο της Ατλέτικο, 5 Ιουνίου. Ένα γύρο πιο πίσω, Ολυμπιακός, 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, 4 και 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι, 11 ο επαναληπτικός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι στους ισχυρούς, περιμένει Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Πάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν και τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρ. Όλα αυτά εφόσον η Άστον Βίλα τερματίσει στην τέταρτη θέση για να μπορέσει να γλιτώσει ένα γύρο. Αλλιώς θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό, ισχυρός πάντως πάλι, με Μπόντο Γκλίμπτ και Φενέρ, και θα παίξει με τον δεύτερο της Πολωνίας, την Χάρτς ή τη Στουρμ Γκρατς. Αυτή είναι και η εικόνα για τους ερυθρόλευκους. Τελικό αποτέλεσμα στην Ιαπωνία, Κασίβα Ρέισολ, Ζεβ United 4-2. Ημίχωνα Τσουμπούκ Τσιοντζού, Χουανσέουν και Φσί 1-1 και ΕΦΚΑ Αλεξάνδρεια Κρύβμπας 0-0. Για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε λίγο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, που θα μας πάει στην τελευταία αγωνιστική της Ισπανίας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 42χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, Ο εν λόγω άντρας φέρεται να είχε εμπλοκή το 2010 σε υπόθεση δολοφονίας στην Κεσαριανή, ενώ το 2019 είχε εμπλακεί και σε υπόθεση απόδρασης από τις εγκαταστάσεις του μεταγωγών μαζί με ακόμη 3 άτομα. Συνελήφθησαν οι 3 δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 3 ανήλικους οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι στην Κρήτη καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το ενδεχόμενο να έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας έχει συλληφθεί η μητέρα του ενώ αναζητείται ο πατέρας του. Βαθιά τομή στον τρόπο διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών με σχέδιο για προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχής γενομένης από το 2028. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όσοι πολίτες το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής. Στους 90 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και πιθανών μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή Happy Days ή τίποτα!
15: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
13: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days!
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου και περιμένουμε σε λίγο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για την Ισπανία, για το φινάλε στην Ισπανία. Να επαναλάβω την είδηση που ανέφερα και στο προηγούμενο ημίωρο. Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ο Νέστρουπ για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, 38χρονος Δανός, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει με τους Πράσινους, θα είναι ο αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ.

0: ένας ακόμη προπονητής από το 10 που ο Παναθηναϊκός πήρε το τελευταίο του πρωτάθλημα με τον Νίκο Τονιόμπλια. Καλή του ώρα ο Νικόλας, όποια είναι. Κάπου διαβάζουμε ότι μπορεί να επιστρέψει στην προπονητική στα Χανιά. Ο Νιόμπλιας, ένας ποδοσφαιράνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, κύριος, ευγενέστατος και από τους πολύ σπουδαίους και προπονητές και ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει ο Γιάννης Αλαφούζος από το 10. Θα μπω έτσι λίγο την κουβέντα μας με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αρκετούς προπονητές, υπηρεσιακούς αρκετούς, για λίγο καιρό ο Κμόχ, Ζεσουάλδο Φερέιρα, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Φαμπρίτσιο Γκοντζάλες, ο γνωστός Φάμπρι, ο Βονόρτας υπηρεσιακός, ο Αναστασίου τουλάχιστον πήρε και ένα κύπελο Γιάννης, ο Στίβ Ρούτερ για λίγο καιρό, ο Στραματσιόνι, ο Ουζουνίδης, ο Δόνης, ο Πογιάκος, ο Σιλαϊδόπουλος, ο Μπόλωνη, ο Γιωβάνοβιτς, ο Τερίμ, ο Κόντις, ο Αλόνσο, ο Βιτόρια και ο Μπενίτεθ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Δύσκολο.
1: Ούκο
0: κολλήγει ο Παναθηναϊκός. Αν βάλουμε τώρα τις άλλες ομάδες δίπλα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
1: Ξέρεις ποιο όνομα μου έκανε εντύπωση από αυτά που είπες με Παναθηναϊκό?
0: Ποιος?
1: Του Σιλαϊδόπουλου.
0: Σιλαϊδόπουλος, ναι. Ήταν δύο φορές, για μια εβδομάδα 12 με 19 Οκτώβρη του 20 και για τρεις εβδομάδες, 10 με 24 Μαΐου, δύο εβδομάδες πάλι και εκεί, υπηρεσιακός προπονητής. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, πήρε Youth League.
1: Αυτό,
0: είναι στη Ρίο Αβε. Ναι, ένας από τους Έλληνες.
1: Δηλαδή
0: που...
1: πέρασε και από τις κάτω 17 και 19 και των δύο.
0: Και των δύο.
1: Έτσι, αιωνίων. Και ήταν και βοηθός προπονητής.
0: Για όσους δεν το θυμούνται.
1: Και εντάξει, στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι και, και μεγάλος άνθρωπος, 47 χρονών.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά δεν έκανε, δηλαδή έπαιξε μια διετία στον Πανιόνιο χωρίς να έχει έτσι, δηλαδή το όνομά του δεν το θυμούνται πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Χαφ έπαιζε ο Σωτήρης το 99 μέχρι το 2001. Στη συνέχεια πήγε σε κάτι ομάδες πολύ πολύ μικρές, στην ΚΟ έπαιξε,
1: ναι.
0: Όπου είναι και η καταγωγή του, εκεί γεννήθηκε.
1: Από εκεί,
0: αλλά ξεκίνησε όντως με την ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού το 2015, ήταν ΚΑΠΑ 19, ήταν βοηθός προπονητή. Και το 21 έκανε αυτό το βήμα από τον Παναθηναϊκό στην ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού, ΚΑΠΑ 19, Youth League, και από πέρσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον έχει στη Ρίο Αβε. Γίνονται και εκεί μεταγραφές και στις ΚΑΠΑ 19-17, κάποιος που κάνει καλή δουλειά για μια ένα κλαμπ είναι
1: πάντα... Αναγνωρίζεται.
0: Βέβαια, βέβαια. Για να μην πάω τώρα και σε...
1: Δεν είναι και απαραίτητο, γιατί καλά το έκανες και το είπες Γιώργο, δεν είναι και απαραίτητο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη καριέρα ενεργός ως ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι απαγορεύεται, να το πω έτσι, να εξελιχθεί σε ένα καταπληκτικό προπονητή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι.
1: Δεν έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα, να κάνουν φοβερή καριέρα στους προπονητές.
0: Και πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι δουλεύουν και σε, όχι μόνο σε μια ομάδα. Ο Λευτεριάδης, ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους έχουν
1: βέβαια,
0: αλλάξει
1: ναι.
0: ομάδες για να δουλέψουν με μικρά παιδιά και με. Και με ακαδημίες. Είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα την οποία μπορεί να την κάνουμε τώρα που πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Θα έχουμε κάποια τρία ώρα και λάπα Παναγιώτη για να μιλήσουμε για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τις ακαδημίες. Εντάξει, είναι ένα κενό εκεί. Βέβαια, από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, εγώ προσπαθώ και πάντα μου αρέσει να είμαι οργανωτικός. Προσπαθώ να μετρήσω λίγο τις ημερομηνίες από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, αφού τελειώσει και ο τελικός του Champions League, ο οποίος είναι το άλλο Σάββατο και είναι 7 το απόγευμα φέτος. Γιατί η Ασία φώναξε και η Ασία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά τηλεοπτικά. Και θα έχουμε τελικό Champions League φέτος 7 το απόγευμα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, παίζει και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στο Παλατάκι. Και γι' αυτό το λόγο το παιχνίδι θα γίνει 3 το μεσημέρι. Αν κλείνω την παρένθεση, το επόμενο Σάββατο όλα αυτά. Μετά το τελικό Champions League, λοιπόν, από Κυριακή Δευτέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο τα μακροχρόνια. Θα έχουν ανακοινωθεί και περισσότερες αποστολές του Μουντιάλ. Βλέπουμε τώρα μέρα παραμέρα ανακοινώνονται.
1: Αποστολές. Ναι.
0: Κάποιοι μένουν εκτός. Έχει εκπλήξεις, βέβαια. Ναι. Η Αγγλία η τελευταία που έμεινε πάρα πολύ εκτός. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε. Τώρα έχουμε ένα γεμάτο τέταρτο. Να δούμε λίγο τα ισπανικά. Δεν ξέρω τα δύο ιταλικά. Αν βγαίνει κάτι από εκεί, αν σου κάνει κάτι κλικ.
1: Μπα. Πολύ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν μπαίνουν στην κουβέντα γιατί επί της ουσίας είναι αδιάφορα.
0: Ναι.
1: ως προς το βαθμολογικό, αύριο οι Ιταλοί έχουν να μας δώσουν πράγματα στη μάχη, ουσιαστικά που γίνεται σε δύο μέτωπα εκεί. Στο Champions League γενικά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, εκτός των δύο, της Ίντερ και της Μίλαν, δηλαδή, της Ίντερ και της Νάπολη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στη μάχη του εμβολιασμού ανάμεσα σε Κροτόνε.
0: Κρεμονέζε. Ούτε στη μάχη του Κροτόνε.
1: Ναι.
0: Ο Κρότονας, ο ιστορικός Κρότονας. Ναι.
1: Ο Κρότονας, όπου, ναι. Την είχαμε κάποτε την Κροτόνε, την κατηγορία. Τώρα έχει κουτρουβαλήσει.
0: Ιστορικές ομάδες.
1: Ναι, βέβαια. Οπότε η Ισπανία περισσότερο, που έχουμε εδώ ένα πολύ συναρπαστικό φινάλε. Δηλαδή οι μισές ομάδες κινδυνεύουν να υποβιβαστούν και παράλληλα να έχουν και το άλλο μάτι από την άλλη πλευρά, μήπως και συμβεί και ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων και βγουν Ευρώπη. Είναι πολύ εντυπωσιακό το φινάλε στην Ισπανία, χαμηλά. Θυμίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει η πρώτη πεντάδα Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τους Ισπανούς στο Champions League.
0: Ρωστά.
1: Και θα πω δικαίως, γιατί ήταν και οι καλύτερες, πιο σταθερές ομάδες στη διαδικασία. Και βεβαίως έχουμε το, νομίζω, δίπολο, η Θέλτα θα είναι μέσα στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
0: Αν θα είναι 6η-7η, ναι.
1: Αν θα είναι 6η-7η, νομίζω λογικά θα είναι 6η. Και βέβαια έχουμε και εκεί μια μάχη στην 7η θέση, Χετάφε, Ράγιο. Και κατά δεύτερο λόγο Βαλένθια δεν την βάζω και τόσο πολύ έντονα. Και θυμίζω βέβαια ότι έχουμε και Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Europa League.
0: Ναι, ως Κυπελούχος.
1: Ναι, ως Κυπελούχος. Ακριβώς. Σωστά.
0: Και στην παραμονή εκεί γίνεται ένας κακός χαμός. Είναι κομβικό βέβαια το Χιρόνα Έλτσε. Το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ενδιαφέρον, γιατί και άλλες έχουν ενδιαφέρον, αλλά παίζουν με αδιάφορους. Οπότε έχει μια μάχη.
1: Είναι.
0: Στις 10 είναι τα παιχνίδια. Τα πάρουμε πώς.
1: Να τα πάρουμε όπως θες, Γιώργο.
0: Ναι, εσύ, ξεκίνα εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να ξεμπερδέψουμε πρώτα απ' όλα με τα θεωρητικά αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Να ξεμπερδέψουμε.
0: Αυγενικά δηλαδή, το
1: για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα από τα έτσι αδιάφορα, περίμενε λίγο, είναι σίγουρα το, για μένα, το παιχνίδι της Εσπανιόλ με τη Real Sociedad.
0: Με τη Sociedad, δηλαδή, ναι, σωστά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί να προκύψει κάτι άλλο εκτός από τα γκολ. Για την Εσπανιόλ είναι πολύ τραβηγμένα για μένα τα σενάρια να βγει στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει και τέτοιο σενάριο. Θα πρέπει βέβαια να έρθουν τα πάνω κάτω και για να μιλήσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά, θα πω κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη ότι μια ομάδα η οποία έχει να κερδίσει έναν ολόκληρο γύρο 17-18 παιχνίδια, δεν δικαιούται και όλα αυτά που στην Ευρώπη.
0: Δίκαια μένει έξω.
1: Έτσι, δηλαδή ο στόχος της έτσι όπως ήρθανε ήταν να παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι από την άλλη και λίγο το γεγονός ότι η Real Sociedad εμφανίστηκε για κάπου χαλαρή αδιάφορη. Λίγο εδώ μπορεί να έχουμε γκολ από την οπτική ότι η Real Sociedad κάπου, ναι, οκ, πρέπει να κάνεις τη ΣΥΚ έστω ένα τελευταίο παιχνίδι στο Φίνις να τελειώσει φυσιολογικά η χρονιά. Είναι και πολύ χαμηλό όμως το goal-goal, ένα κόμπο για όποιον, επαναλαμβάνω, για μένα δεν και καλά θέλει να παίξει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα πω και για το Real Madrid της Athletic Bilbao, που και εδώ δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Όλοι περιμένουν το Μουρίνιο.
1: Το θετικό, ναι, το θετικό κλείσιμο για μια χρονιά, τώρα και για τους δύο δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι κίνητρο. Ίσως λίγο περισσότερο για την Athletic, επειδή με το Valverde τα πράγματα πάντα πηγαίνουν καλά, από την οπτική ότι είναι ένας άνθρωπος πάντα αγαπητός στον Μπιλμπάο, αναγνωρίσιμος και για όσα έχει πετύχει βεβαίως ως προπονητής, έδινε, θα έλεγα εγώ, όχι καλό πρόσημο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα για την Athletic, δεν ήταν μια καλή χρονιά, αλλά ένα καλό κλείσιμο θα προσπαθήσει να το κάνει στο Μπερναμπέου. Και από την άλλη, ένα άλλο πρόσωπο για τη Ρεάλ είναι ο Ντάνι Καρβαχάλ. Δηλαδή, μιλάμε για έναν αρχηγό, για έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε και ηγετικά χαρακτηριστικά στη Ρεάλ. Γενικά ήταν από αυτούς που νομίζω ότι θα πάρουν και το χειροκρότημα σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Υπό αυτή την έννοια ένα γιορτινό κλίμα, πάλι εδώ ένα ανοιχτό μάτς για όποιον εμπνέεται με τα γκολ, δεν θα πω όχι. Αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες από τη στιγμή που έχουμε μάτς που καίνε, έτσι. Τρίτο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς απόλυτα αδιάφορο, Αλλά νομίζω ότι και για τη Βαλένθια θα είναι πολύ ακραίο να βγει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει, δεν το συζητώ. Και βέβαια εκεί θα εξαρτηθεί πολύ από τα αποτελέσματα που θα έχει η Κετάφε κατά κύριο λόγο και η Ράγιο Βαγεκάνο. Για την Μπαρσελόνα είναι ένα τελευταίο μάτς που, επειδή μιλήσαμε και λίγο για Μουντιάλ, Γιώργο, και αυτές οι ομάδες έχουν και πολλούς παίκτες που θα βρεθούν στην τελική φάση.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όσο δεν υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο, εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να βάλω και τα πόδια στη φωτιά. Έτσι.
0: Όχι, και προφανώς έχει πολλές αλλαγές ο Φλικ, είναι δεδομένο.
1: Έτσι. Ναι, είναι λογικό αυτό. Mm. Υπό αυτή την έννοια, κάποιος πάει προς το άσοχη με γκολ-γκολ να κυνηγήσει και την έκπληξη της Βαλένθια. Δεν είμαι αρνητικός. Δεν είμαι και πάρα πολύ ζεστός όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα και οι πολλές αλλαγές στην Μπαρτσελόνα δεν θα έχουν ποιότητα. Έτσι.
0: Έχει πέσει πάντως ο Άσος αρκετά. Είναι στο 3-20
1: ναι,
0: τώρα. Έχει ανοίξει, ναι, έχει ανοίξει
1: ναι.
0: Περίπου και 5 εγώ το είχα δει. Πήγε 4-3-60, τώρα παίζει 3-20.
1: Ναι.
0: Για αυτό το λόγο που λες.
1: Έτσι. Εκεί στα πεντάρια νομίζω ότι υπήρχε αξία και αν έβγαινε.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ...
0: Okay. Ναι, μια σκέψη. Άσοχη γκολ-γκολ, μια σκέψη. Ναι, ναι.
1: Μια σκέψη. Βασικά, για να τα πάρουμε βαθμολογικά και να πάμε και στο κομμάτι της Ευρώπης, το Χετάφε, ο Σασούνα είναι ένα μάτς που μπλέκει για τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει και ενδιαφερόμενη τη Χετάφε που έχει και τον πρώτο λόγο, εφόσον προηγείται στη βαθμολογία από τις υπόλοιπες για την διευθύνση του κόμφερενς. Βέβαια, η Χετάφε. Σε κάθε περίπτωση είναι μόνο νίκη, να το πούμε αυτό από ποια άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Αν τυχόν χάσει βαθμούς η Θέλτα, μπορεί να βγει ακόμα και στο γύρο πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει τη νίκη για να κλειδώσει τη θέση του conference, να μην τη συγκλέψουν ουσιαστικά η Ράγιο και η Βαλένθια. Έτσι. Είναι μια ομάδα που θα πω ότι δεν χτίστηκε με αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Μπορδαλάς χτίζοντας τη Χετάφε του 25-26 είχε βάλει ως στόχο να τη βγάλει στην Ευρώπη.
0: Όχι βέβαια, είναι υπέρβαση.
1: Είναι υπέρβαση αυτό που έχει κάνει και θα πω ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη σεζόν για τη Χετάφε. Τώρα αν θα κάνει το βήμα παραπάνω ως οργανισμός, μπορεί να μην είναι στο μέγεθος που για παράδειγμα είναι η Βαλένθια, εγώ θα πω ακόμα και η Ράγιο σε αυτό το σημείο, γιατί η Ράγιο παίζει ευρωπαϊκό τελικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Α, εννοείται.
1: Έτσι. Αλλά θα είναι μια καλή ευκαιρία σε κάθε περίπτωση για τη Χετάφε να μπορέσει να αλλάξει ταχύτητα. Mm-hmm. Να πάει στο κάτι.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, η Χετάφε από όλες τις ομάδες στη Λα Λίγκα περνάει σε χρηματιστηριακή αξία μόνο την Αλαβές και την Οβιέδο. Είναι δηλαδή τρίτη από το τέλος. Για να καταλάβει κανείς και την αξία αυτού που λέει ο Παναγιώτης.
1: Γιατί ήδη είναι επίτευγμα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Είναι. Τώρα η Οσασούνα. Και για μένα και για αυτή να πιστεύω ότι είναι μάλλον ακραίο σενάριο, γιατί εντάξει δεν είναι εντελώς άνετη.
0: Ναι.
1: Για να πέσει δηλαδή ο Σασούνα πρέπει να χάσει αυτό το μάτς και ταυτόχρονα να έχουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων που δεν θα πω ότι είναι και εντελώς εκτός τραπεζιού, δηλαδή να κερδίσει η Χιρόνα την Έλτσε και η Μαγιόρκα την Οβιέδο. Ειδικά για το δεύτερο θα πω ότι είναι...
0: Είναι και το πιο πιθανό, ο ουραγός Οβιέδο, ναι.
1: Έτσι. Για μένα είναι η βασική επιλογή σήμερα η Μαγιόρκα. Mm. Να κυνηγήσει την επίθεση. Το άλλο είναι τελικός. Ίσως να χρειαστεί κάτι και η Οσασούνα. Mm. Πιστεύω πάντως ότι θα έχει πολύ χαμηλό τέμπο το παιχνίδι. Η Οσασούνα έχει και 4 σερί ήττες, δηλαδή δεν είναι και πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά έχει και κάποιες οβαθμίες που είναι υπέρ της. Με ένα βαθμό της δεν μπλέκει. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει για το Χ. Κάτι σε άσοχη με άντερ 2,5 για μένα καλύπτει όλα τα σενάρια και εγώ εδώ. Δεν βλέπω και διπλό Σασούνα για να πω την αλήθεια.
0: Ναι. Έχει πέσει αρκετά
1: είναι
0: ισοπαλία.
1: Είναι και μια πολύ πιθανή και ισοπαλία.
0: 2,65.
1: Είναι και πολύ πιθανή ισοπαλία. Αλλά είναι και δύο ομάδες οι οποίες στο δικό τους ρυθμό κινούνται κατά κύριο λόγο αμυντικά. Δηλαδή δεν θα δεις παιχνίδι τύπου Villarreal, τύπου Betis ή αυτό το στυλ παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι προσεκτικές. Είναι προσεκτικές πόσο μάλλον τώρα που.
1: Και η φύση του αγώνα ακριβώς είναι τέτοια που δύσκολα θα φύγει, πιστεύω, από το άντερ.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαστε.
0: Άσοχη και άντερ είναι 85. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει, για βάση.
0: Mm-hmm.
1: Το Χιρόνα Έλτσε, όπως είπες, είναι ντερμπάρα, αλλά πριν πάμε εκεί, mm-hmm. να δούμε και το Θέλτα Σεβίλη, το οποίο έχει να κάνει με την Ευρώπη, αφού είπαμε και για τον Βαλένθια Μπαρσελόνα κάποια πράγματα, για το Θέλτα Σεβίλη, σε αυτή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος νομίζω ότι θέλει ένα βαθμό η Θέλτα για να τα καταφέρει,
0: ναι,
1: για να το κλειδώσει και μαθηματικά. Η Σεβίλη βαθμολογικά στους 43 είναι αδιάφορη, έχει σωθεί, δεν τη φτάνουμε τίποτα, ούτε η Μαγιόρκα, ούτε η Χιρόνα, ούτε η Έλτσε. Νομίζω ότι θα πάει λίγο και με κατεβασμένο διακόπτη. Έκανε πολύ καλό φίλη στη Σεβίλη,
0: ναι,
1: πήρε τους βαθμούς που ήθελε. Νομίζω και λίγο ψυχολογικά αυτό το άδειασμα, η επιτυχία, η επίτευξη του στόχου, για να το θέσουμε μάλλον καλύτερα, μπορεί να την θέσει έτσι αδιάφορη λίγο και εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι η Θέλτα εδώ ίσως και να το πάρει το μάτι, δηλαδή να μην αρκεστεί στην ισοπαλία. Είναι και ένα φινάλε που θέλει να το κάνει ικανοποιητικό μπροστά στο κοινό της. Ήδη, δεν ξέρω αν το είδες, έχει κυκλοφορήσει με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο, ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, το γεγονός ότι ο Ιάκο Άσπα θα παίξει και
0: θα
1: του χρόνου στο βίντεο.
0: Το σκύλο, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Απίστευτο, ρε φίλε. Και είναι ένα ρετρό βίντεο, πολύ ωραίο, καλό τον κόσμο να τον δει, έτσι, και πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό, βγαλμένο από τη δεκαετία εκεί του 90 ουσιαστικά, σε ένα μικροαστικό σπίτι στο Βίγκο, η οικογένειά του προφανώς και πρόκειται για ηθοποιούς.
0: Μια εικοσαετία και...
1: περιμένοντάς το να γυρίσει από την Αλάνα να παίξει μπάλα μέχρι τις 10 το βράδυ και γίνεται φινάλε με φωτογραφίες του Ιάγου Άστο σε νεαρή ηλικία.
0: 8 χρονών πήγε παιδάκι. 8 χρονών πήγε παιδάκι.
1: Και
0: αν εξαιρέσουμε εκείνη τη διετία που πήγε δανεικό στην Λίβερπουλ και λίγο στην Σεβίλη, όλη του η χρονιά ποδοσφαιρικά είναι στη Θέλτα, είναι αυτό που λέμε ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος σε λίγο καιρό, 1η Αυγούστου είναι γεννημένος, θα κλείσει τα 39. Είναι το 1η Αυγούστου 9, του 1987. Ο Ιάγκο Άσπας, αυτή η πολύ μεγάλη μορφή, ο οποίος τέτοιοι παίκτες πάντα έχουν σεβασμό, ναι, και από τους αντιπάλους και από... είναι γενικώς μια πολύ πολύ ωραία ιστορία. Δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που μένουν μόνο σε ένα κλαμπ τόσο πιστή. 571 παιχνίδια, Παναγιώτη. 222 γκολ, 90 assist. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι παικτούρα ο άνθρωπος.
1: Είναι συνυφασμένο το όνομά του απόλυτα με τη Θέλτα. Και επίσης θα πω και το αντίστροφο, σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύει, γιατί οι σύλλογοι, και το λένε και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή είμαι βέβαιος ότι ο Άσπας μπορεί να πει κάτι αντίστοιχο, ότι η Σέλτα είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα,
0: ναι,
1: αλλά είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που αν θα ακούσεις το όνομά του θα πει Σέλτα. Ναι. Αλλά και αν πει Σέλτα, ένα από τα πρώτα ονόματα σίγουρα που θα σου έρθει στο μυαλό είναι ο Ιάγου Άσπας.
0: Τώρα,
1: έχω... και καλή λύση για anytime σήμερα. Ναι. Εγώ βλέπω άσο και με over 1,5 γιατί θέλει να το σηκώσουμε.
0: Το βλέπα και εγώ το πρωί. Θα είναι, ναι, και είναι και έτσι. Θα λειτουργήσει ψυχολογικά προς τον κόσμο που είναι 2,75 το anytime. Η ομάδα στην οποία έχει βάλει τα περισσότερα γκολ ο Άσπας στην καριέρα του, 12 δηλαδή, είναι η Σεβίλη. Ψυχολογικά προς τον κόσμο που είναι 2,75 το anytime. Η ομάδα στην οποία έχει βάλει τα περισσότερα γκολ ο Άσπας στην καριέρα του, 12 δηλαδή, είναι η Σεβίλη. Mm.

0: Βέβαια.
1: Ναι, ωραία. Τα αφήνουμε κι αυτό.
0: Πάμε να τρέξουμε λίγο στη μάχη της παραμονής τώρα. Έτσι. Mm. Εκεί που είναι τα κρίσιμα, γιατί βλέπει και την ώρα που μας έχει φύγει. Και αφού αφήσαμε και το Χετάφε ο Σασούνα, είναι δερμπάκι τελικό στο Χιρόνα Έλτσε. Ναι. Νίκη η Χιρόνα, Χ2 η Έλτσε.
1: Ξεκάθαρο.
0: Η Έλτσε, η οποία κέρδισε τη Χετάφε και πήρε το πλεονέκτημα, και νομίζω ότι σήμερα το μάτς θα το πάει προς το Χ. Θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό. Mm. Είναι πιθανό να έχουμε εδώ δυνατό μάτς και με κάρτες που είναι μια επιλογή. Είναι μάχη θανάτου. Νομίζω ότι η Χιρόνα θα πιέσει εξ αρχής, δεν θέλει μόνο νίκη. Και εκτός έδρας, επειδή είναι και πολύ αδύναμη η Έλτσε, έχει μόνο μία νίκη αυτή κόντρα στην Οβιέδο. Να πω την αλήθεια, το βλέπω το μάτς προς τον Άσο Γιώργο. Μπορεί να βολεύεται με δύο αποτελέσματα η Έλτσε και έχει κάνει και ένα καλό φινάλε, αλλά...
1: Βλέπεις Χιρόνα.
0: Η Χιρόνα νομίζω ότι είναι στα μέτρα, θα παίξει πολύ επιθετικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι θα πει να το, να το κάνει το κόλλο από
1: νόμι. 1.85, ωραία.
0: 1.85. Mm-hmm, mm-hmm. Στο Αλαβές Ράγιο που είναι μάτς που το ξεχάσαμε να το αναφέρουμε στην Ευρώπη, η Ράγιο κυνηγάει το conference, να βγει δηλαδή στο conference league μέσω πρωταθλήματος, έχει βέβαια και τον τελικό μπροστά της, βεβαίως την Τετάρτη είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά δεν θα πω ότι είναι και αδιάφοροι σήμερα, δηλαδή στη μάχη για το conference league πρέπει να κερδίσει για να ελπίζει, γιατί αν δεν πάνε και καλά τα πράγματα την Τετάρτη, θα μείνει εκτός.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θυμίζω ότι πρέπει να κερδίσει, ελπίζοντας ότι δεν θα κερδίσει η Χετάφε την Οσασούνα.
1: Οσασούνα, ναι.
0: Πιστεύω πάντως ότι με δεδομένο το γεγονός ότι η Αλαβές έφτασε στο 43 στο διπλό που έκανε και ήταν πολύ καλό κόντρα στην Οβιέδο στο Κάρλος Αρχέρε, έχει την ευκαιρία σήμερα η Ράγια να κερδίσει και το goal για μένα παίζει αρκετά εδώ.
1: 1.75.
0: 1.75 είναι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέσα. Και με Χ2 αν θέλει κάποιος να το συνδυάσει. Εγώ θα ρίσκαρα πάντως και στη Ράγιο σήμερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα κυνηγήσει να το πάρει το μάτς και έπειτα να έρθει το τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Στη μάχη λοιπόν την άλλη που έχουμε για υποβάσμα, δεν ξεχάσαμε.
1: Το Μαγιόρκα Οβιέδο για να κλείσουμε. Ναι.
0: Βασική επιλογή το Μαγιόρκα Οβιέδο. Πιστεύω ότι η Μαγιόρκα θα κάνει το χρέος της. Δεν έχει να διεκδικήσει κάτι Οβιέδο. Και μετά θα περιμένει.
1: Τον Άσο με τι να τον συνδυάσουμε.
0: Με
1: τι να τον συνδυάσουμε.
0: Με ένα γκολ. Δηλαδή τώρα η Οβιέδο υποβεβασμένη, η Αγκάρια καθαρά σκέφτεται εδώ και καιρό δεύτερη κατηγορία. Η Μαγιόρκα είναι δυνατή στην έδρα τη. Συνήθως δεν κάνει λάθη. 1-0, 2-0. Θα παίρνει τα παιχνίδια. Νομίζω κάπου εκεί θα κυλήσει και αυτό στο 1-2-0.
1: Ωραία.
0: Και το Λεβάντε μία τελευταία πινελιά πολύ μικρή, γιατί δεν το αναφέραμε. Απλά να πω ότι η Λεβάντε εδώ χρειάζεται και ίσως να είναι και αρκετός ο βαθμός. Και η Μπέτις θέλει να προχαιρετήσει το Καρτούχα με μια επιτυχημένη σεζόν. Κάτι με γκολ και Χ2 θα έπαιζα εδώ για να πω την αλήθεια.
1: Για το Λεβάντε.
0: Αλλά βασικές επιλογές στη Μαγιόρκα που καίγεται και νομίζω ότι έχει και εύκολο έργο. Και
1: τη Χιρόνα που κράτησες.
0: Και τη Χιρόνα περισσότερο στην μάχη της παραμονής. Ναι.
1: Ωραία Παναγιώτη, με ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε.
1: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου και χαρά. Λοιπόν, πάμε, ξεφύγαμε. 33 λεπτά μετά τις 2. Απαραίτητο break, γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή.

0: το axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
1: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στο Μασούτι, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 40 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM. Τα είπαμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για την Ισπανία. Ο Παναγιώτης κράτησε Χιρόνα, κράτησε γκολ-γκολ το Αλαβές Ράγιο, κράτησε άσο με νο-γκολ τη Μαγιόρκα με την Οβιέδο, το άσο χι με άντερ στο Χετάφε ο Σασούνα και το anytime του Ιάγο Άσπας, ο οποίος δεν αποχαιρετάει τη Θέλτα, είναι τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Θα παίξει λογικά βασικός, γι' αυτό και πληρώνει και 2,75 ο Άσπας, ο οποίος αποφάσισε να παίξει για ένα ακόμη χρόνο στην αγαπημένη του Θέλτα. Αυτά με την Ισπανία. Επειδή είπαμε για τα αποχαιρετιστήρια, νομίζω ότι και ο Βασίλης, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τώρα για την Αγγλία, έχει αρκετά αντίο να σχολιάσει την Premier League. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Ναι,
1: εντάξει, είναι ένα τέλος εποχής στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πολλαπλό τέλος εποχής. Το ότι σταματάει ο Γουαρδιόλα από τη Σίτη μετά από 10 χρόνια είναι τεράστιο γεγονός, τεράστιο θέμα γενικότερα για όλο το ευρωπαϊκό φουτμπόλ, όχι μόνο για την Αγγλία. Και μάλιστα θα το δούμε και όπως είπε ο ίδιος τουλάχιστον σε άλλο πάγκο το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, θέλει να αδειάσει μπαταρίες, να ξεκουραστεί.
1: Δηλαδή να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι από 2 χρόνια, 3.
0: Ναι.
1: Συζητάγαμε ότι και λέγαμε ότι ίσως οι 2-3 καλύτεροι προπονητές στην Ευρώπη είναι ο Γουαρδιόλα με τον Κλοπ.
0: Και οι δύο θα κάθονται. Έτσι.
1: Ναι, και οι δύο θα κάθονται.
0: Και δεν τους πήραν και τα χρόνια, 55 είναι ο Πέπ.
1: Όχι βέβαια. Και μας χάρισαν και πολύ μεγάλες μονομαχίες και φοβερά πρωταθλήματα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Και τώρα θα κάθονται και οι δύο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βέβαια, τεράστιο αντίο είναι αύριο και αυτό του Μο Σαλάχ.
0: Μεγάλη.
1: Επίσης ένα τέλος εποχής.
0: Ναι.
1: Την τελευταία δεκαετία έλεγες Λίβερπουλ και έλεγες Σαλάχ.
0: Είναι και πολύ συναισθηματικός ο Σαλάχ. Βλέπω να τον παίρνουν όχι τα ζουμιά, θα γίνει χαμός.
1: Ναι, δηλαδή. Σου λέω, θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έλεγες Λίβερπουλ, παρένθεση Σαλάχ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν χαρακτήρισε κάτι άλλο. Αν εξαιρέσει τον Κλοπ, πρέπει να γυρίσουμε πολύ πριν στον Τζέραρντ για να θυμηθούμε ποιος χαρακτήριζε τη Λίβερπουλ.
0: Σωστό.
1: Μιλάμε για τεράστιο ίνδαλμα, έτσι. Γενικώς έχουμε ένα τέλος εποχής στην Αγγλία, αλλά έχουμε και νέες σελίδες.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τον Τζάμπι Αλόνσο στην Premier League.
0: Ναι, εγώ την είδα θετικά αυτή την είδηση. Αν ήμουν δηλαδή ο παδός της Τσέλσι, θα έλεγα θα μου άρεσε.
1: Προφανώς και είναι θετική. Το θέμα είναι πώς θα φέρει βόλτα όλο αυτό το σκορποχώρι.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εκείνη είναι η πρόκληση αυτό για τον ίδιο.
1: Επίσης, από ό,τι όλα δείχνουν, ο Μαρέσκα θα είναι στη Σίτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ερωτηματικό. Για μένα το τεράστιο ερωτηματικό είναι πώς παραμένει ο Σλότ στη Λίβερπουλ. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς.
0: Ναι, εντάξει, τον σώζει λίγο η περσινή καλή χρονιά.
1: Αλλά όχι και να τον σώζει, τώρα τι να λέμε, τα έκανε μαντάρα φέτος.
0: Ναι.
1: Με 450 εκατομμύρια μεταγραφές να κάνεις 19 ήττες που είχες να κάνεις από το 1950.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, εμείς είμαστε που καυτηριάζουμε ότι αλλάζουν και τους προπονητές στα πουκάμισα, ότι ξέρω εγώ δεν δίνουν πίσω συγχρόνου σε κάποιους.
1: Ο Σλότ, πέρα του ότι έκανε τις 19 αυτές ήττες και ότι η Λίβερπουλ θα βγει τέταρτη ή πέμπτη τέλος πάντων,
0: ναι,
1: έχασε πολλά άλλα. Βασικά δεν παρουσίασε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Είδαμε μια κακή ομάδα. Δεν είναι ότι έπαιζε και δεν της έβγαινε αυτό που ήθελε να δοκιμάσει. Ένα χι μοντέλο, οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε ένα κακό αναχρονιστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τίποτα, μηδέν.
0: Ναι.
1: Είδαμε κακές σχέσεις με πολλούς ποδοσφαιριστές, κυρίως με τον Σαλάχ και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Γενικώς δεν μου έβγαλε τίποτα ο Σλότ και αυτό είναι το μεγάλο αρνητικό του.
0: Ναι.
1: Οι ήττες μπορεί να έρθουνε. Είναι ότι δεν μου έδειξε τίποτα φέτος η Λίβερπουλ. Ακόμα και όταν. Θυμάσαι που τα λέγαμε. Πριν από μερικούς μήνες. Ακόμα και όταν πήγαινε καλά στις αρχές της σεζόν. Κατά τύχη κέρδιζε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν έπαιξε μπάλα καθόλου. Πουθενά. Παραδόθηκε εύκολα στην Ευρώπη. Τίποτα. Δεν ήταν ανταγωνιστική, μπορώ να το πω. 19 ήττες, το ξαναλέω.
0: Ναι, είναι πολλές. Είναι πολλές.
1: Σου λέω είναι αρνητικό ρεκόρ μετά το 1950 που είχε κάνει νομίζω 21.
0: Ναι. Και παίζει τώρα με την Μπρέτφορντ, για να το φέρουμε και στο σήμερα. Στο αύριο μάλλον. Τα παιχνίδια είναι στις 6.
1: Αύριο όλα στις 6 τα μάτς. Δεν είναι εύκολο και μην ακουμπάει να ακουμπήσει κανείς Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Η Μπρέτφορντ έχει κίνητρο, μήπως βγει 8η στο Conference League. Είναι ύπουλη ομάδα. Νομίζω ότι είναι από τα μάτς που είναι καθαρό νομπέτ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ακουμπούσα Λίβερπουλ ούτε με χειρουργικά γάντια.
0: Και το anytime που θα αλλάξουν στο 2-10.
1: Ο Σλότ θόλωσε και τα νερά για το αν θα βάλει στο τελευταίο του παιχνίδι τον Σαλάχ.
0: Α, ναι. Α, και εγώ λέω να το παίξω το 2-10. Αυτό το είδα, λέω και λεπούρθα.
1: Ναι, ναι, είπε ότι πάνω απ' όλα είναι το. Και πιστεύω θα συμφωνεί και ο Σαλάχ, είναι το συμφέρον της ομάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς το μεταφράζεις.
0: Έλαντε.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Έλατε.
1: Όπως δεν τον έβαλε μες στη Γαλατά, όπως δεν τον έβαλε στα τελευταία παιχνίδια βασικό. Mm. Δεν ξέρω.
0: Τώρα επειδή είναι αντίο γι' αυτό, αλλά ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να το βάλει στο 60.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν το ξεκινήσει. Και αν το γενικά δεν είναι καλό. Έχει στραβώσει πολύ το κλίμα στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πώς θα ισχυώσει και την επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Το αφήνω.
1: Ο χρόνος. Ναι. Η Άρσεναλ πλέον θα είναι σαν πρωταθλήτρια.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 20 τόσα χρόνια, 22-23.
0: Η Πάλας έχει τον τελικό του μπροστά. Τετάρτη.
1: Ναι. Κοίταξε, για να πάρουμε τη σειρά. Θεωρώ ότι τρία παιχνίδια είναι παντελώς αδιάφορα και δεν αγγίζονται. Το ένα είναι το Πάλας Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ιδέα πώς θα κατέβει η Πάλας που έχει Τετάρτη τον τελικό με την Ράγιο Βαλικάνο. Και απ' την άλλη, βέβαια, και Άρσεναλ το επόμενο Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Δεν είναι μακριά.
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ούτε ξέρουμε τι ομάδα θα κατεβάσουν. Μπορεί να κατεβάσουν και τσικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Και είναι και εντελώς αδιάφορο.
0: Στην άκρη. Ναι.
1: Είναι στην άκρη. Το δεύτερο είναι το δύο υποβασμένων, Μπέρνι Γούλς.
0: Μπέρνι Γούλς.
1: Αδιάφορο εντελώς. Ναι. Και το τελευταίο είναι το Φούλαμ Νιουκάσλ. Το οποίο επίσης δεν πάνε για τίποτα.
0: Ναι.
1: Η Φούλαμ, από ό,τι όλα δείχνουν, χάνει το Μάρκο Σίλβα. Ο οποίος πάει προπονητής στην Μπενφίκα.
0: Αν θέλει ο Ρουϊ Κόστα στην Μπενφίκα, ναι.
1: Ναι, θα πάει 99% στην Μπενφίκα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Αυτά τα τρία τα προσπερνάμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν παίζεται, το είπα ήδη, το Liverpool Bradford.
0: Ναι.
1: Άρα σβήνουμε τέσσερα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν θέμα συζήτηση.
0: Mm.
1: Αν ξεκινήσουμε από το West Ham Leeds, εκτιμώ ότι εδώ υπάρχει λάθος. Η Leeds έχει τα τελευταία 11 παιχνίδια μόνο μια ήττα και αυτή με την Chelsea στο FA Cup. 1-0 οριακή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χάσει κανένα άλλο παιχνίδι και δεν έχει χαρίσει και κανένα παιχνίδι.
0: Θα παίζει όλα.
1: Σας θυμίζω ότι προχθές έφερε κέρδη 1-0 την Brighton που κυνηγούσε Ευρώπη στο 90
0: φεύγα. Σωστό, το θυμάμαι.
1: Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες και ισοφάρισε την Tottenham στο 90 φεύγα.
0: Ναι.
1: Που επίσης και εγώ ήταν. Δεν έχει λόγο να χαρίσει η Leeds, ειδικά στη West Ham κάτι. Και βέβαια η West Ham δεν αποκλείω καθόλου να απογοητευτεί αν ακούσει άσχημα μαντάτα από την Tottenham. Βασικά να μην χάνει η Tottenham. Γιατί η Tottenham. Θα φτάσουμε και εκεί. Mm.
0: Με χ σώζεται. Ναι.
1: Έχει συν 12 γκολ. Στην Αγγλία μετράνε τα γκολ. Πόσο θα έρθει, 6-0 West Ham και τότε να θα χάσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τότε να θα χάσει 0-6.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι.
1: Μην τρελαθούμε. Ουσιαστικά η τότε να με ισοπαλία σώζεται. Τέλος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι West Ham θα βγάλει απογοήτευση. Ότι μάλλον το έχουν πάρει και απόφαση. Και νομίζω ότι με καθαρά αγγλικό σκεπτικό αυτό το 4-10 παίζεται.
0: Ναι.
1: Η Λίντ δεν έχει κανένα λόγο να το χαρίσει. Είναι καθαρά αποδόση κινήτρου, μόνο που πιθανότατα να μην έχει καν και West Ham κινήτρο. Για να έχει απογοήτευση κιόλας. Μια στεκιά στη Λίντς.
0: Ναι.
1: Στο City Aston Villa εδώ σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Τεράστια κουβέντα.
0: Εδώ είναι όλοι περιμένουν να δουν πού θα τερματίσει μία και η άλλη.
1: Εδώ μιλάμε για στοίχημα. Θεωρώ ότι ένα δίκαιο σετ θα ήταν περίπου σαν αυτό το σετ της West Ham. Δηλαδή ένα 75 άσος, 4-4,5 το διπλό.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν θα το συζητά.
0: Εδώ έχουμε ένα 30 με 8 και.
1: 9 έχει φτάσει. Συγγνώμη, αλλά θα παίξω στον Βίλα. Θα παίξω στον Βίλα ένα μονό αποδεκτό και ας το χάσω με 6-0, δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται, εδώ είναι τεράστιο φάουλ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή, γιατί παίζει 1-28 η City. Να μου έλεγες ότι ελπίζει σε τίτλο, ότι είχε κερδίσει μεσοβδόμαδα και ελπίζει μπας και στραβώσει Άρσεναλ, να σου πω.
0: Να μην το παίξω, αλλά να το δεχτώ. Ναι,
1: ναι, να το δεχτώ. Θεωρώ ότι απογοήτευση έχει η City και οι άλλοι είναι στα ουράνια, στον 7ο ουρανό. Η City την Τρίτη έχασε το πρωτάθλημα, οριστικά, και η Άστον Βίλα την Τετάρτη πήρε Ευρωκούπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Βεβαίως είναι το αντίο του Γουαρδιόλα, ναι, εντάξει, ναι, ωραία. Κούραση δεν υπάρχει. Μη σου πω ότι κουράστηκε περισσότερο την Τρίτη η City από την Άστον Βίλα που έκανε περίπατο την Τετάρτη με την
0: Φράιμπουργκ. Πολύ χαλαρά.
1: Πάρα πολύ σβηστά το πήρε, σαν ήταν προπόνηση.
0: Ναι.
1: Κι δεν έκανε η Φράιμπουργκ. Σβηστάται εντελώς το παιχνίδι το πήρε.
0: Ναι.
1: Η Άστον Βίλα είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Προηγούμενα αγωνιστική έβαλε 4 στη Λίβερπουλ. Θα μπορούσε να κάνει και rotation ενώπιον του τελικού, δεν έκανε τίποτα. Έβαλε 4 στη Λίβερπουλ, τη χαίρεται.
0: Βίλα, αξίζει.
1: Ο Ρότζερς είναι σε φοβερή κατάσταση. Θα είναι και βασικός με την εθνική. Θυμίζω ότι απέκλεισε το Φόντεν όπως απέκλεισε και τον Πάλμερ.
0: Πάλμερ, ναι.
1: Λοιπόν, άρα 99% προορίζεται για βασικό τάτος. Ο Ρότζερς, ο οποίος κάνει απίστευτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω λόγο για αυτό τα 25-30 με 9, με 8-9. Είναι εξωπραγματικά. Ναι. Τι θα μου πει κάποιος ότι πήραν ντύρες στον Βίλα. Και. Οι άλλοι είναι μέσα στα μαύρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκέψου ότι ανακοινώθηκε ότι φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ότι φεύγει ο Γουαρδιόλα και την Τρίτη χάσανε και το πρωτάθλημα.
0: Πού να βρει κουράγιο.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για όνομα του. Α έρθει και 6-0, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Εκτός αν μου πει κάποιος με πονηρό σενάριο.
0: Οπα.
1: Ότι η Βίλα θα κάτσει να χάσει,
0: ναι,
1: για το καλό του αγγλικού φουτμπολ, για να βγουν έξι ομάδες στο Champions League του χρόνου. Δεν γίνονται αυτά. Ειδικά στην Αγγλία δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζω ότι κάθε θέση πρημοδοτείται.
0: Ναι.
1: Έτσι, με έξτρα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βγει πέμπτη και μόνο πέμπτη η Άστον Βίλα,
0: ναι,
1: βγαίνει η Champions League και η έκτη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η Bournemouth.
0: Ναι. Γιατί, έτσι, γιατί να τη βοηθήσει όμως, της χρωστάει κάτι?
1: Ναι, ναι, όχι, ρε, τίποτα, ούτε
0: ναι,
1: καν. Ούτε
0: ναι,
1: καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν. Εάν με μάλιστα η Βίλα βγει Τετάρτη, θα πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: να το πούμε και αυτό, γιατί θα περάσει έναν γύρο. Θα γλιτώσει το δεύτερο προκριματικό. Θα πάει κατευθείαν στον τρίτο και μετά στα πλέι-οφ.
0: Η Βίλα με τη Λίβερπουλ τι έχουν.
1: Έχουν, είναι καλύτερη η Λίβερπουλ γιατί μετράνε τα γκολ.
0: Τα γκολ, σωστά. Ναι.
1: Τα γκολ.
0: Ναι, ναι,
1: άρα η Άστον Βίλα, εάν θεωρούμε ότι η Λίβερπουλ κερδίζει,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνει και αυτή διπλό.
0: Ένα, ή μια ένα χ, 62-59. Ένα χ θέλει.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Θέλει διπλό. Διπλό θέλει.
0: Όχι, 59 χ.
1: Θεωρώ ότι δεν θα χάσει η Λίβερπουλ. Ή η Άστον Βίλα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν, δηλαδή είναι τρομακτική απόδοση, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Τρομακτική απόδοση.
0: Και με τρόνο
1: ναι, μπέτ.
0: Ναι.
1: Θέλει πόντο. Ωραία. Με τρόνο μπέτ.
0: 6,5.
1: Είναι τρομακτικό το νούμερο.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν πάει πουθενά αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω από πού.
0: Δεν στέκει παιχτικά και για όλα αυτά που είπες με την απογοήτευση.
1: Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Κατσάρτη του ξαναλέω 6-0 στο αντίο του Γκουαρδιόλα. Ναι. Μεγιάζουν με χαρά του.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: χάσουν το 1-28. Λοιπόν, Brighton United. Και εδώ προκαλούν οι αποδόσεις. Το κίνητρο είναι όλο με την Brighton. Εντάξει, η οποία κυνηγάει να βγει έκτη.
0: Ναι.
1: Κυνηγάει να βγει έκτη και να μην μείνει και όγδοη.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν το σηκώνει το βάρος, γιατί και με τη Λίντς μόνος το είπες, έχασε.
1: Μπράβο, μπράβο. Και απ' την άλλη δεν έχει κανένα λόγο να της χαρίσει τίποτα United.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Θεωρώ ότι είναι με την ίδια αγγλική λογική. Επίσης η Brighton, ακριβώς από το παιχνίδι της West Ham, πρέπει να ακούει άσχημα μαντάτα. Να ακούει καλά μαντάτα για να έχει κίνητρο, δηλαδή να χάνει η Bournemouth. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Η Bournemouth μια ισοπαλία είναι ό,τι και να γίνει έκτη.
0: Ναι.
1: Έχει 56-53, με την ισοπαλία χαίρεται.
0: Χαίρεται.
1: Με λίγα λόγια, όπως και στην περίπτωση της West Ham, έτσι και στην περίπτωση της Brighton, θα πρέπει να γκελάρουν οι Tottenham και η Bournemouth για να γίνουν ενδιαφέρουσες οι West Ham και
0: Brighton. Άρα αυτόματα έχουν αξία οι
1: αποδόσεις. Έχει αξία η
0: United. Ναι, ναι.
1: Δεν έχει και λόγο η United 75. Να χάσει τίποτα.
0: Ναι.
1: 75 United από πού και σπου.
0: Ναι.
1: Από πού και σπου. Nottingham Bournemouth. Θεωρώ ότι αυτό είναι και πολύ καλό πληρωμένο, θα ξερωθεί.
0: 3,80.
1: Έτσι κι αλλιώς η Bournemouth είναι πρωταθλήτρια ισοπαλιών, 17 έχει.
0: Α.
1: 17, ούτε μία ούτε δύο, 17.
0: Ναι.
1: Παραλίγο ένα στα δύο μάτς σεζόν, 37 αγωνιστικές, 17 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Έχει να χάσει επίσης 17 αγωνιστικές.
0: Σωστό.
1: Θα είναι πολύ χαζή η Bournemouth και ο Ιραόλα να χάσουν αυτή την εκθέση που πιθανότατα να τους οδηγήσει και σε Champions League.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του βγάζει στο Europa.
0: Και γιατί να πάρουν ρίσκο, αυτό που λες και εσύ.
1: Γιατί να πάρει κανένα ρίσκο.
0: Είναι και εκτός έδρας ο μάτς.
1: Γιατί κοινό ότι είχαμε είναι καλή εντός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χ και γεια σας. Και άμα μας κάτσει βγαίνουμε και Champions League.
0: Τουλάχιστον,
1: είναι άθλος αυτό για την Bournemouth.
0: Τουλάχιστον σε αυτό το πρωτάθλημα το χ πληρώνει 3,80. Άμα ήταν
1: ναι,
0: καμιά Ιταλία
1: ακριβώς,
0: το βλέπαμε 2,20.
1: Μιλάμε για σούπερ καλοπληρωμένα χ.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι,
1: και της Tottenham. 3,80 το καθένα.
0: Ναι.
1: Ενώ ξέρουμε από τώρα ότι Bournemouth και Tottenham με ισοπαλίες η μία μένει έκτη και η άλλη βγαίνει Ευρώπη και δεν πάνε να κόψουν το λαιμό τους υπόλοιποι.
0: Ωραία σημεία σήμερα, έχει πολλά έτσι μεγάλα που πραγματικά τα δυο χι βέβαια παίζονται μόνα τους αυτά για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι διάδα κάποιος θα βάλει.
1: Ναι. Να σου πω για τα χι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι ξερό χι το Nottingham Bournemouth και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα τελευταίο Sunderland Chelsea, το οποίο και εδώ υπάρχει κίνητρο και για τη Sunderland και από εδώ ναι, ξεφεύγουν. Αλλά εδώ προτιμώ να μην ακουμπήσω. Η Chelsea ότι κέρδισε 2-1 τότε να οθεί και η ψυχή της προχθές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι είχε 6 μάτς να κερδίσει πριν και δεν έβαλε ούτε γκολ. Έτσι. Επίσης υπάρχει απογοήτευση στο Ζωάο Πέδρο που δεν κλείθηκε στην Εθνική Βραζιλία. Εγώ το θεωρώ σκάνδαλο.
0: Κι εγώ.
1: Δηλαδή κλείθηκε ο Νεϊμάρ από τον Αντζελότη για να κάνει
0: όχι
1: τα χατήρια
0: άλλο. Ο Ζωάο Πέδρο με τον Άλβαρες είναι οι δύο υποψήφοι για να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή,
1: ναι, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Τέτοιο επίπεδο παίκτης.
1: Δεν γίνεται τώρα να μην καλεί τον Ζωάο Πέδρο στην Εθνική Βραζιλία για το Μουντιάλ. Δεν γίνεται. Είναι τρελό.
0: Ναι.
1: Είναι τρελό.
0: Είναι και άδικο. Γιατί
1: είναι και άδικο, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, περίεργο μάτς. Ξαναλέω, η Σάντερλαντ έχει τυπικά κίνητρο, γιατί καταρχάς παίζει με την Τζέλσι, αν την κερδίσει τι προσπερνάει.
0: Ναι.
1: Και αν την ίδια ώρα χάνει και η Μπρέτφορντ τη Λίβερπουλ, βγαίνει 8η η Σάντερλαντ. Βγαίνει στο Conference League. Υπάρχει κίνητρο. Οριακά δεν λέω άσο. Δεν λέω απλά νομπέτ. Σίγουρα δεν παίζω Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Οπότε στη σούμα, δύο καλά χ, πολύ καλοπληρωμένα στο 380.
0: Νότιχαμ Τότεναμ, ναι.
1: Μπράβο, και Νότιχαμ Τότεναμ. Και δύο κόντρες υποτίθεται ενδιαφερόμενων. Η μία είναι με τη Λίντς, κόντρα στη West Ham.
0: Έτσι. Η άλλη United.
1: Και η άλλη United. Και βεβαίως το πέμπτο σημείο το τεράστιο.
0: Η του Φεκιά στο φίλο μας τον Έμερι.
1: Και στον Βίλα, ναι. Και στον Βίλα.
0: Ωραία, ωραία είναι η Αγγλία.
1: Αυτή είναι η Premier League. Mm. Έχει ψωμάκι στην τελευταία αγωνιστική, ελπίζω, ναι. Πιστεύω. Να πούμε ένα τεράστιο μπράβο και στην Μπόρνεμουθ και στον Ιραόλα, που πραγματικά είναι άθλος αυτό που πετυχαίνει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι άθλος.
0: Ναι, πρέπει να τα λέμε.
1: Ότι το 22 επέστρεψε, έπεσε για μια χρονιά, το 15 πρώτο ανέβηκε στην Premier η Μπόρνεμουθ.
0: Ναι.
1: Το 2009 έπαιζε στη δεύτερη Αγγλία. Και τώρα βγαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη.
0: Εντυπωσιακό.
1: Και μπορεί να είναι και Champions League αυτό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Και θυμίζω επίσης ότι το καλοκαίρι έχασε όλα τα αστέρια. Όλα.
0: Ναι.
1: Έχασε τέσσερις κολόνες. Όλη την άμυνα. Κερκές, Χούιζεν, Ζαμπάρνι. Και το Σεμένιο μπροστά.
0: Και για να καταλάβει ο κόσμος με νούμερα, τώρα το βλέπω. Η Μπόρνμουθ έχει χρηματιστηριακή αξία 507 εκατομμύρια ευρώ. Η Τότεναμ έχει 802.
1: Ναι.
0: Η Τότεναμ.
1: Αυτό που έχει κάνει η Μπόρνμουθ πραγματικά φέτος είναι απίστευτο. Έχοντας βγάλει 250 εκατομμύρια, έχοντας βάλει στο παντελόνι 250 εκατομμύρια από αυτές τις πωλήσεις, όχι απλά δεν κινδύνεψε, αλλά θα βγει σίγουρα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη και ενδεχομένως να είναι ακόμα και Champions League αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αδιανόητο.
0: Μπράβο στον Ιραόλα. Μπράβο στον Ιραόλα, ο οποίος που πάει.
1: Τεράστιο μπράβο στον Ιραόλα, ο οποίος φεύγει από την Μπόρνεμουθ και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα πάει. Δεν πάει μάλλον στην Μπιλμπάου.
0: Δεν πάει Μπιλμπάου.
1: Και απορώ πώς αυτός ο προπονητής τώρα δεν έχει ήδη κλείσει κάπου αλλού σε μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, κάτι θα περιμένει, ξέρω εγώ. Τι...
1: Δηλαδή, να σου πω ένα τυχαίο παράδειγμα το που περνά στο μυαλό μου. Πώς η Λίβερπουλ που δεν έχει τρέξει να πει γεια σου, Σλότ, Ελλάδο, Ιραόλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γρήγορο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Ρεάλ που έφερε το Μουρίνιο. Θεωρώ ότι είναι καλό. Εγώ τον αγαπάω τον Μουρίνιο, αλλά θεωρώ ότι είναι βήμα προς τα πίσω.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο ξεπερασμένο.
1: Αντί να πει Ρεάλ, Ελλάδο, Ιραόλα, παπάδες κάνεις.
0: Ναι.
1: Ελλάδο, αγόρι μου. Δηλαδή, είναι αναπορεί κανείς. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η Αγγλία. Με τους τρεις τελικούς Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα των play-off δεν ασχολούμαι.
0: Α, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ρισκαδόρικοι και οι τρεις. Πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Και εκτός.
1: Δεν άκουσα.
0: Και εκτός Αγγλίας για να.
1: Εκτός Αγγλίας, κοίταξα. Στην Ιταλία μόνο ένα θα σταθώ.
0: Ναι.
1: Όπως ακριβώς θα παίξω Αστον Βίλα, θα παίξω και Τωρίνο.
0: Με τη Γιουβέντους.
1: Ναι. Είναι. Δεν δέχομαι στο 7 την Τωρίνο.
0: Ναι.
1: Δύο ομάδες μισούν τη Γιουβέντους. Η μία της έκανε την κηδεία προχθές, η Φιωρεντίνα.
0: Η άλλη είναι Τωρίνο.
1: Η άλλη είναι Τωρίνο.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο ντέρμπι, τοπικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η Γιουβέντους είναι χάλια. Σκοτώνουν μεταξύ τους. Έχασε το Champions League. Η μόνη περίπτωση να βγει Champions League είναι κάτι αδιανόητο. Να χάσει και η Ρώμα από την πεσμένη Βερόνα. Και η Κόμο από την πιθανότητα πεσμένη Κρεμονέζη.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να γίνουν μαγείες.
0: Θαύμα του θαύματος. Ας πρόσεχε η Γιουβέντους.
1: Ας πρόσεχε λοιπόν η Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Και πάει εντελώς απογοητευμένη και με αυτό το κλίμα να παίξει με στην Τωρίνο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το 7 είναι εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει πουθενά. Νομίζω ότι πριν από δύο εβδομάδες η Γιουβέντους δεν κέρδισε ούτε τη Βερόνα.
0: Ναι.
1: Την υποβεβασμένη Βερόνα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το μόνο που κρατάω από Ιταλία είναι αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα περίεργο στην Ιταλία. Δηλαδή θα κερδίσει Λέτσε. Και θα σωθεί η Λέτσε. Θα κερδίσει η Ρώμα και θα βγει η Ρώμα Champions League. Δεν περιμένω στην Ιταλία κάτι περίεργο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μένει η Ισπανία, όπου εδώ θεωρώ, που είναι σημερινά τα μάτς, θεωρώ ότι και εδώ παίζονται καλά δύο ισοπαλίες. Η μία είναι στο Μπέτις Λεβάντε.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι με ένα πόντο η Λεβάντε σώζει τοριστικά και μετάκλητα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ό,τι σενάριο και να υπάρξει και τριπλών ισοβαθμιών κλπ. Θέλει ένα πόντο και σώζεται.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το Χετάφε ο Σασούνα.
0: Το Σασούνα που έχει πέσει 2,65.
1: Ναι.
0: Κοίταξε,
1: άδεις. Η Χετάφε θεωρητικά έχει κίνητρο.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων απόψε πιθανότατα να μην έχει, να μην χρειάζεται τίποτα. Ένα πόντο και γεια σας.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην κερδίζει, που είναι πολύ πιθανό η Βαγεκάνο.
0: Μέσα στην Αλαβέ, σωστό.
1: Η οποία η Βαγεκάνο έχει και Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τελικό, και να μην κερδίζει και η Βαλένθια κοντζά
0: Μπαρτσελόνα. Σωστό.
1: Οπότε πιθανότατα και μέσα στη διάρκεια των αγώνων η Χετάφε να μην θέλει τίποτα και να μην κουνηθεί καν το Χετάφε στο Σούνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, εάν καταλήξω, υπάρχει μια τετράδα ισοπαλιών, δύο στην Premier League και δύο στην Ισπανία.
0: Που παίζονται.
1: Που παίζονται πολύ καλά.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Θυμίζω ότι είναι φινάλε.
0: 2-3-4.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχουν περισσότερα λάθους.
0: Ναι.
1: Γέλαρες.
0: Σωστό,
1: έπεσες.
0: Σωστό.
1: Ή δεν βγήκε Ευρώπη. Τέλος.
0: Ωραία τραδούλα.
1: Ταχύτητα βεβαίως είναι λότο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά έχουν και αξία και είναι καλή απόδοση.
1: Υπάρχει μεγάλη αξία.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Υπάρχει
0: σωστά.
1: Μεγάλη αξία εδώ.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω αν θα πούμε το άλλο Σάββατο. Σίγουρα θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Πριν το Μουντιάλ.
0: Ναι, γιατί θα έχουμε μακροχρόνια εκεί, σε θέλουμε. Σε θέλουμε
1: θα
0: δυνατό.
1: Τα λέμε τα Σάββατα, εννοείται.
0: Ενδεχομένως
1: να μην τα πούμε το άλλο Σάββατο και δεν έχουμε και κάτι. Μάλλον θα τα πούμε γιατί έχει τελικό Champions League.
0: Έχει τελικό Champions League, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Οπότε ναι. Θα τα αναλύσουμε.
0: Και είναι και 7 η ώρα, οπότε θα είναι.
1: Ναι, ναι, το ραντεβού μας συνεχίζεται κανονικά.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα πάντως θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και μέσα στον Ιούνιο, κάθε Σάββατο, εν ώψη Μουντιάλ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτά.
0: Βασίλη μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τον Μπιλάρα, για να γυρίσουμε μετά το διάλειμμα, να κάνουμε και την ανακεφαλαίωση επιλογών και να δούμε και τα δικά μας με το Βέλγιο και την Ολλανδία.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
14: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πόσο τα απευθύμησα, ρε Γιάννη, αυτά τα κομμάτια, ε, διαχρονικά, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα είναι κομμάτια τα οποία τα ακούς όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 3, τελευταία ώρα για το σημερινό Bet Show. Να κάνουμε ανακεφαλαίωση επιλογών για να δούμε λίγο και τα περιφερειακά πρωταθλήματα τα οποία έχουμε. Πρώτα να θυμίσω δύο τελικά αποτελέσματα στην Ουκρανία, ΕΦΚΑΠ Αλεξάνδρεια Κρύμπας 1-1, τελικό και στην Κορέα, Τσουγκπούκ Τσεονγκιού Χουασέονγκ FC 2-3, 50 λεπτό Κίνα Σανγκάι Πόρτ Τιατζίν Τάιγκερς 0-0, 50 Σουηδία Νόρμπι Λιούγκ Σκίλε 0-1, Φιλανδία Ιντερ Τούρκου Τούρκου 2-1, 30 λεπτό στην Κίνα Μπέιγκο 1 Χενάν Σονξάν 1-0. Μπήκαν και τα μάτς των 3 που έχουμε. Έχουμε ένα στην Κίνα, Νταλιάν Γιγκμπο Τσεντσούρον Τσέγκ 0-0, και τα υπόλοιπα είναι στην Τσεχία για μπαράζ. Βλέπω που έχουμε. Έχουμε Όλομουτς Καρβινά, Ντούκλα Πράγας Μπάνικο Στράβα, Ζλίν Σλοβάτσκο και Μπόρεσλαβ Τέπλιτσε. Είναι όλα στο 0-0. Ανακεφαλαίωση επιλογών με τον Μπιλάρα για την Αγγλία. Ο Βασίλης αύριο τελευταία αγωνιστική στην Premier League κράτησε 2 ισοπαλίες στο Nottingham Bournemouth Χ και το Tottenham Everton Χ, και 3 διπλά, το διπλό της Leeds μέσα στη West Ham, το διπλό της United μέσα στην Brighton και τη βόμβα της Aston Villa μέσα στην City. Αυτή είναι το σκεπτικό του Βασίλη. Τα δύο χινάρια τα έβαλε μαζί με τα δύο χινάρια στην Ισπανία, το Betis Levante και το Χετάφε Οσασούνα ο Βασίλης. Ο Παναγιώτης Τυρόπουλος κράτησε γκολ-γκολ το Αλαβές Βαγεκάνο, άσο με γκολ τη Μαγιόρκα με την Οβιέδο, άσο τη Χιρόνα με την Έλτσε, άσο χ και άντερ το Χετάφε Οσασούνα και το anytime του Ιάγου Άσπας για την Θέλτα στο 2.75.

για τα λίγα παιχνίδια που έχουν απομείνει στην ΕΠΣΜΗ θα τα πούμε λίγο μετά τις 3.30 με Χρήστο Λιάπη. Να πούμε δύο λόγια για το Βέλγιο, όπου έχουμε φινάλε σήμερα στο γκρουπ των ομάδων που διεκδικούν ευρωπαϊκό εισιτήριο, με την Σταντάρ Λιέγκης να είναι αυτή που κόντρα σε όλα τα προγνωστικά κρατάει την τύχη στα δικά της πόδια, αφού με νίκη κόντρα στα Λερουά θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για να παίξει, να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο με τον πέμπτο από το γκρουπ 1-6. Εδώ να πούμε ότι η Γκένκ έχει την πιθανή ισοβαθμία, οπότε σημαίνει ότι η Σταντάρ θέλει μόνο νίκη αν την ίδια ώρα κερδίζει η Γκένκ. Και για όσους βλέπουν αυτό το 2-15 ως κελεπούρι, εγώ θα πω απλά ότι η Σαλερουά θα χαρεί πάρα πολύ να κάνει ζημιά στη Σταντάρ. Είναι ο μισητός αντιπαλός της, είναι το μεγαλύτερο βαλλονικό ντέρμπι που υπάρχει εκεί, μόλις 80 χιλιόμετρα χωρίζουν τις δύο έδρες, πολλά επεισόδια κατά το παρελθόν, έχω και σχετική φωτογραφία από επεισόδια σήμερα στο Bet Show. Να πω ότι με τις κάρτες πήγα εδώ, το 4,5 κάρτες για τέτοιο παιχνίδι είναι βατό, γιατί περιμένω τη Σαλερουά να χτυπήσει το παιχνίδι λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και της αντιπαλότητας που έχει. Από την άλλη, πάλι δεν πάει εύκολα το χέρι στην Γκένκ, που είναι η δεύτερη ενδιαφερόμενη, γιατί η Γκένκ έχει ρεκόρ χαμένων ευκαιριών. Είναι σαν αυτό που λέμε, πετάμε πέτρα από το καράβι και δεν βρίσκουμε θάλασσα. Δηλαδή η Γκένκ χάνει και δεν πάει βρει γκολ. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Γκένκ Αντβέρπ, επειδή τυχαίνει και δεν είναι μόνο διαστροφή, είναι και για τη δουλειά μας. Σημαντικό να βλέπουμε τα παιχνίδια, να έχουμε εικόνα. Καλό κάποιος να διαβάζει για ένα πρωτάθλημα αριθμούς, στατιστικές, αλλά το καλύτερο να έχει και εικόνα. Και επειδή είδα το Γκένκ Αντβέρπ, πόσα χρόνια ασχολούμαι με το στοίχημα, 24 εσίως. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Δηλαδή, όχι μαγική εικόνα. Έκανε 34 τελικές η Γκένκ για να μην βάλει γκολ. Και έκανε και 13 η Αντβέρπ. Δηλαδή, σε μάτς που είχε 47 τελικές, έληξε 0-0. Είναι αυτό που λέμε, άμα η μπάλα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. 34 τελικές και δοκάρι, παρακαλώ. Και έληξε 0-0. Και επειδή δείχνει άγχος είναι, ανικανότητα είναι, ατυχία είναι, και τα τρία μαζί είναι, επειδή στο στοίχημα λεφτά παίζουμε, δεν παίζουμε στραγάλια, δεν μπορώ να πληρώσω εγώ την αναποτελεσματικότητα της Γκένκ, λέω να πάω σε ένα πιο safe, με το δικό μου το μυαλό safe, τουλάχιστον αυτό είναι η δική μου τεκμηρίωση για το παιχνίδι της Λέβεν με την Γκένκ, να πάρουμε τα corner, γιατί η Γκένκ ούτως ή άλλως πιέζει, παίζει, παίρνει πολλά corner. Η Λέβεν από την άλλη είναι μια ομάδα που τα χτυπάει τα match, δηλαδή έρχονται corner. Και το line είναι στο 9,5. Δεν το λες και άσχημο line το συγκεκριμένο για τα corner. Στο μάτσο πρώτου γύρου είχαμε 12. Στο τελευταίο, όπως είπα, της Γκένκ με την Adverb είχαμε 14. Στο τελευταίο της Leuven, και εδώ είναι εντυπωσιακό, είχαμε 20. Οπότε περιμένω παιχνίδι με αρκετά corner. Έμειναν τα άλλα δύο. Το Adverb Westerlo είναι παντελώς αδιάφορο. Εδώ δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να σκέφτονται οι ομάδες. Σκέφτονται διακοπές, θα κάνουν αγκαρία, θα είναι χαλαρές. Είναι πολύ χαμηλές αποδόσεις σε goal-goal κλπ. Καθαρά αγωνιστικά πάντως, το set των αποδόσεων δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Η Westerlo, παρότι δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, κλείνει με πολύ πιο ωραία εικόνα αυτό το τουρνουά. Η Adverb ήταν σε ελεύθερη πτώση. Η Adverb απογοήτευσε. Είναι και μισή ομάδα σήμερα. Πάλι δεν παίζει ο Γιάνσεν ο Γκολζής. Δεν θα έδινα δηλαδή εγώ 2-15-3-83-05. Θα το έδινα κάπως πιο μοιρασμένο το σετ. Κατά τα άλλα, επειδή είναι βαθμολογικά αδιάφορο, δεν βγαίνει κάτι για να κρατήσουμε. Και έμεινε το Dender Lommel, το οποίο είναι νωρίτερα. Πήγα από κάτω προς τα πάνω, γιατί είναι match για την παραμονή στην κατηγορία. Επαναληπτικός. Και εδώ είχα εικόνα από το πρώτο μάτς, από το μάτς της Λόμελ με την Ντέντερ, το οποίο η Λόμελ το κέρδισε με 3-2, και αν με ρωτάει κάποιος, θα έλεγα ότι η Λόμελ αξίζει να παίξει του χρόνου τη μεγάλη κατηγορία και όχι η Ντέντερ. Αλλά αυτό που είδα είναι δύο ομάδες που έπαιξαν από την αρχή επιθετικά,
Είχαμε 34 τελικές, προσέξτε όμως, 17 η καθεμία, δηλαδή ήταν μοιρασμένες. Είχαμε δοκάρι, είχαμε 13 corner, πολύ καλό ρυθμό, την μπάλα πάνω κάτω. Και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα θα εμφανιστούν δύο διαφορετικές ομάδες με άλλη φιλοσοφία και με διαφορετικό σκεπτικό. Θα πει κάποιος, μπορεί πάλι να κάνουν τελικές και να μην μπουν. Εντάξει, τουλάχιστον έχεις μια βάση. Δηλαδή, αν το παιχνίδι έλεγε 3-2 και ήταν συγκυριακό, έμπαινε κανένα αυτό γκολ, κανένα πέναλτι, δεν είχαν πολλές τελικές, δεν είχα λόγο να ασχοληθώ ή να σας λέω κάτι που δεν ισχύει. Έχουμε την εικόνα μπροστά μας. Οπότε, 3-2 το πρώτο παιχνίδι, 5 γκολ, 34 τελικές, 13 κόρνερ, πάνω κάτω η μπάλα δοκάρι, κάτι αντίστοιχο περιμένω και πάλι. Οπότε, το γκολ και over είναι και πάλι εδώ η επιλογή μου. Και είναι και δίκαιο, γύρω στο δίφραγκο, είναι τίμιο είναι για τέτοιο παιχνίδι. Αυτά έχουν οι Βέλγοι, με αυτά ασχολήθηκα, με το goal και over στο Dunder Lommel, συγγνώμη, το απόγευμα στις 7 και 4. Από τα βραδινά άφησα την Antwerp με τη Westerlo. Στο Standard Saleroi το Derby Missus πήγαμε τις κάρτες, το 4,5, 5 καρτούλες θέλουμε, δεν είναι και απογορευτικές. Και στο Leuven Genk πήγα με τα corner. Αυτή είναι και οι Βέλγοι. Αύριο στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο θα μιλήσουμε και για τα τελευταία παιχνίδια που έχουμε στο group των play-off, στο 1-6, για να αποχαιρετήσουμε για φέτος το βελγικό πρωτάθλημα.

Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και στην Ολλανδία, όπου σήμερα θα μάθουμε ποια ομάδα θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία, η Volendam ή η Willem. Η Volendam πήρε μεγάλο προβάδισμα με τη νίκη στο Tilburg. Ομολογώ ότι εδώ έπεσα έξω, πάντα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Υπερτίμησα πολύ τη Willem, υποτίμησα τη Volendam. Είναι άλλο να παίζει με ομάδες β' κατηγορίας, εκεί είναι που την πάτησα. Γιατί είχε πολύ καλή εικόνα η Willem, αλλά την είχε με ομάδες β' κατηγορίας. Η Volendam έπαιζε με ομάδες πρώτης κατηγορίας. Και πήγε στο Tilburg, την ευνηδία, σε νίκησε 2-1. Δεν λέω ότι δεν έχει τύχει η Willem. Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό ένα σκορ 2-1. Μια νίκη με ένα γκολ διαφορά θέλει. Αλλά η Volendam έδειξε να το θέλει, όχι να το θέλει πιο πολύ, ήταν πιο πιστική στον αγωνιστικό χώρο στο Tilburg. Άντεξε και στην πίεση. Εντάξει, το μόνο που κατάφερε η Willem ήταν να σκοράρει. Λίγο γκολ το βλέπω και εδώ, αλλά ένα 60 είναι πολύ χαμηλό, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα. Το άφησα, η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, μάλλον η Volendam θα είναι του χρόνου και πάλι στη μεγάλη κατηγορία και για ένα ακόμη χρόνο η Willem θα πρέπει να κάνει υπομονή στην δεύτερη κατηγορία. Και αύριο έχουμε το Ajax Utrecht, για το οποίο θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Είναι και ο τελικός που θα δώσει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο μεταξύ έχει αρχίσει να βροντάει για τα καλά εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Προσοχή, αν έχει ξεκινήσει βροχή στους δρόμους, παιδιά, λίγο προσοχή, γιατί έχουν κυκλώσει την πόλη, τα σύννεφα εδώ και αρκετές ώρες.

Άγιαξ Ουτρέχτη αύριο θα είναι σε ουδέτερο. Έχει κλείσει για κάποιους λόγους η Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Κάτι εκδηλώσει έχει, δεν κατάλαβα. Το γήπεδο της Φόλενταμ θα γίνει, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο.

Λοιπόν, έχουμε χρόνο να δούμε λίγο ιδιοσιογραφικά και τους τελικούς. Να ξεκινήσω λίγο από το παιχνίδι που θα γίνει στο Βερολίνο ανάμεσα στην Bayern και την Στουτγκάρδη. Έπαιξαν φέτος και στο πρωτάθλημα. Στουτγκάρδη Bayern 0-5, Bayern Στουτγκάρδη 4-2. Και στο Super Cup το καλοκαίρι, Στουτγκάρδη Bayern 1-2. Η Bayern πήρε και τα τρία παιχνίδια. Η Bayern, η οποία μετά από 6 χρόνια, αυτό είναι το εντυπωσιακό, φτάνει σε τελικό κυπέλου. Είναι ο 25ος τελικός για την βαβαρική ομάδα. Τελευταία κατάκτηση το 20 νίκησε στο Βερολίνο την Leverkusen με 4-2. Από τα προηγούμενα 24 κύπελα δεν κέρδισε μόνο τα 4, τα 20 τα πήρε. Άρα έχει και ένα καλό υψηλό ποσοστό σε τρόπαια και σε κατακτήσεις κυπέλων η ομάδα του Κομπανί, η οποία είχε μεγάλο στόχο το Champions League, δεν τα κατάφερε στα παιχνίδια με την Παρί. Υπάρχει και το πλήγμα σήμερα του Manuel Neuer, που δεν προλαβαίνει τον τελικό, έχει ένα θέμα με τη γάμπα, το οποίο δεν μπορεί, πονάει και δεν μπορεί να παίξει. Ο Ούρμπικ θα παίξει στο κάτω από τα δοκάρια. Λείπουν και ο Γκνάμπρι με τον Ντέιβις, που είναι γνωστό. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Ο Ούρμπικ κατά τα δοκάρια, Λάι Μερτά, ο Παμεκανός Στάνησιτς στην άμυνα, Κίμιχ Γκορέτσκα, Ντίας Μουσιάλα, ο Λίση και Κέιν, η πιθανή ενδεκάδα για την Bayern. Η Στουτγκάρδη είναι κυπελούχος, παίζει και πάλι τελικό, back to back λοιπόν, είναι κάτοχος του τροπαίου. Πέρσι βέβαια είχε εντελώς διαφορετικό αντίπαλο, είχε την Bielefeld, την οποία κατάφερε να την κερδίσει με 2-1. Να πούμε ότι δικαίως με την εικόνα της το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς πήρε την τέταρτη θέση και θα παίξει του χρόνου στο Champions League. Είναι μια ομάδα που κατά διαστήματα έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Χένες την έβλεπες πάρα πολύ ευχάριστα, τη Στουτγκάρδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 8η συμμετοχή σε τελικό, 4 κατακτήσεις, 4 απώλειες τελικών. Έχει χάσει και 2 τελικούς από τους 3 από την Bayern. Το 89 έχασε από την Bayern, το 13 επίσης έχασε από την Bayern. Το θετικό για τον coach Χένες είναι ότι η Στουτγκάρδη παίζει κομπλέ και ο αρχηγός της, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο πρωτάθλημα, ο Κάρασορ, εξέτσε την ποινή του και επιστρέφει στην αποστολή και στην ενδεκάδα δίπλα στον Στίλερ στα χαφ. Ο Νούμπελκα από τα δοκάρια, Χέντριξ, Σάμπο και Μίτελτσα στην άμυνα, ο Φούχρικ με το Λέβελινγκ στα άκρα, όλη τη γραμμή, ο Στίλερ με τον Κάρασορ στα χαφ και ο Ελκανούς πίσω από το δίδυμο του Ουντάβ και του Ντεμίροβιτς. Πολλά γκολ βλέπω, εντυπωσιακό χορταστικό παιχνίδι βλέπουμε. Το προφανώς το αντιλαμβάνονται και οι στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες δίνουν πάρα πολύ χαμηλά τα πάντα. Δηλαδή, για να πάρεις κάτι καλό πρέπει να πας στο over 4,5 ή στο over 4 ασιατικό. Επειδή περιμένω από τις δύο ομάδες να μπουν πάρα πολύ δυνατά, το over 1,5 μήχρονο είναι επίσης μια επιλογή. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα πρωτοτυπήσω. Το goal-goal και over 3,5 είναι στο 1,72. Λίγο κι αυτό, δεν το λες και εκτός να κάνεις κάποιο κόμπο με κάποια corner, γιατί η λογική λέει ότι θα έχει και αρκετά corner ο τελικός. Το line είναι στο 9,5, να βάλει κάποιος over 3,5 goal με over 9,5 corner για να πάρει και μια καλύτερη απόδοση. Το 1,27 είναι και λίγο too much. Όχι, πόσο δίνει, ένα 40 ο Άσος. Είναι χαμηλός για τελικό κυπέλου, όπου όλα παίζονται και η Στουτγκάρδη δεν είναι αμεληταία ποσότητα ως ομάδα, αλλά και από την άλλη δεν κοντράρεις εύκολα και την Bayern. Οπότε με τα γκολ και τα corner κάτι συνδυαστικό για το συγκεκριμένο τελικό κυπέλου στη Γερμανία.

Και έχουμε και τελικό κυπέλλου στη Σκωτία, όπου τις δύο ομάδες μπορεί να χωρίζει μια κατηγορία, αλλά η μικρούλα Dunfermline, η οποία απέτυχε να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, έχει τον Νιλ Λένον, ο οποίος ξέρει τη Celtic, είναι άνθρωπος της Celtic, και είναι και πολύ φίλος με τον Μάρτιν Ονίλ. Δεν λέω κάτι, τον προπονητή της Celtic, αλλά εννοώ ότι θα προσπαθήσει να την αντιμετωπίσει όσο καλύτερα μπορεί. Είναι η Dunfermline, έχει αποκλείσει ομάδες τρεις μεγάλης κατηγορίας, έχει αποκλείσει και την κάτω τροπέου, την Aberdeen, που πήρε πέρυσι τον τελικό με τη Celtic. Δεν λέω ότι θα γίνει μεγάλη έκπληξη, η λογική λέει ότι η Celtic θα πάρει και το κύπελο και θα έχει το double, αλλά μου αρέσει λίγο το goal-goal, δηλαδή η Celtic γενικώς δέχεται goal φέτος πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλες χρονιές, και επειδή μιλάμε για τελικό και κάθε ομάδα και κάθε παίκτη ζει για τέτοια παιχνίδια, πόσο μάλλον όταν είσαι στην Dunfermline, μια ομάδα που δεν πάει κάθε χρόνο στον τελικό και μια ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία. Αν κάτι έχει αξία εδώ, είναι το goal-goal στο 2-10.

Αυτά και με τους δύο τελικούς που έχουμε σήμερα. Στις 5 το Celtic Dunfermline, στις 9 το παιχνίδι της Bayern με τη Στουτγκάρδη, τελική κυπέλου Γερμανίας και Σκωτίας αντίστοιχα. Το Celtic Dunfermline, από ό,τι βλέπω, δεν είναι τηλεοπτικό. Το Bayern Stuttgart είναι από την R2 Sport στις 9 το βράδυ. Στα παιχνίδια που παίζουν, 70 λεπτό στην Κίνα, Σανγκάι Πόρτια Τζιν Τάιγκερς 1-0, 70 στη Σουηδία, Νόρμπι Λιούγκ Σκίλε 0-1, 70 στη Φιλανδία, Ιντερ Τούρκου Τούρκου 2-1, ημίχωνα στην Κίνα, Μπέιγκο Ουάν Χενάν Σονγκσάν 1-0, και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3, λίγο πριν το ημίωρο, Νταλιάν Γκίνγκμπο Τσεγκτσούρον Τσέγκ 0-0 στην Κίνα, στην Τσεχία, Σίγμα Όλομου Σκαρπινά 1-0, Ντούκλα Πράγα Μπάνικο Στράβα 0-0, Σλίν Σλοβάτσκο 1-0 και Μλάτα Μπόλεσλαβ τέπλησε στο 0-0.

Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπάρχει και η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα πέρασαν κιόλας 12 χρόνια από την απώλεια του Παναγιώτη Ποικιλίδη, ένας σπουδαίος αθλητής, σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τον αθλητισμό από διάφορα πόστα. Φυσικά, Ολυμπιονίκης της Πάλης, 23 Μαΐου ήταν το 2014. Πώς περνάνε τα χρόνια. Υπάρχει και το ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 12 χρόνια μακριά μας, για πάντα στο μυαλό και την καρδιά μας, Παναγιώτη Ζης. Το ποστάρισμα για τον σπουδαίο Παναγιώτη Ποικιλίδη. ΠΑΟΚ, 12 χρόνια μακριά μας, για πάντα στο μυαλό και την καρδιά μας, Παναγιώτη Ζης. Το ποστάρισμα για τον σπουδαίο Παναγιώτη Ποικιλίδη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο και για το σημερινό Bet Show, 35 λεπτά μετά τις 3, Μετρόπολης ακούτε 955 τον FM. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που παίζουν για να κάνουμε και ανακεφαλαίωση και να πάρουμε και ενημέρωση από τον Χρήστο Λιάμπη για τα της ΕΠΣΗΜΗ που έχουμε σήμερα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, παιδιά, έχει ξεκινήσει και η βροχή στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, θα μπόρα είναι, θα περάσει, λογικό, καλοκαιρινή μπόρα, αλλά θέλει προσοχή. 77ο λεπτό, Σανγκάι Πόρτ και Αντίν Τάιγκερς 1-1 στην Κίνα. Στη Σουηδία, Νόρμπιλιουνγκ Σκίλ 1-1. Φιλανδία, Ιντερτούρκου Τούρκου 2-1. Ημίχρονο, Μπέιγκο Ουάν, Χενάν Σονγκσάν 1-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, Νταλιάν Γκίνγκμπο, Τσεγκτσούρον Τσέγκ 0-0. Σίγμα Όλομουτ Καρβινά 2-0. Ντούγκλα Πράγα Μπάνικο Στράβα 0-0. Σλίν Σλοβάτσκο 1-0. Μπόρισλαβ Τέπλτσε 0-0. Και ξεκινάει και το Epicenter Πολτάβα στην Ουκρανία στο δεύτερο λεπτό στο 0-0. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Ισπανία, κράτησε άσοχη και άντερ το Χετάφε Οσασούνα στο 1.85. Γκολ-γκολ το Αλαβές Βαγεκάνο στο 1.74. Μαγιόρκα Βιέδο, άσο με ένα γκολ στο 2.35. Άσο τη Χιρόνα στο 1.81. Και anytime τον Άσπας στο 2.75. Ο Μπιλάρας κράτησε αύριο στην Αγγλία την ισοπαλία στο Νότιχαμ Μπόρμουθ στο 3.80. Την ισοπαλία στο Τότεναμ Έβερτον στο 3.55. Το διπλό της United με την Brighton στο 3.80. Το διπλό της Lynch με τη West Ham στο 4.25. Και την Τουφεκιά με τη Villa στο 8.20 με την City. Και στο Βέλγιο κρατήσαμε τα corner στο Leuven Genk, over 9.5, αναλόγως κάποιος να ανεβοκατεβάσει το line, την απόδοση που θέλει να πάρει. Και τις κάρτες στο Σταντάρ Λιέγκη Σαλερούα, το βαλωνικό derby, over 4.5. Πάμε, Χρήστος Λιάπης, στούντιο, δεν ξέρω τώρα η βροχή για να φυράσει παιχνίδια, καλησπέρα. Έχουμε πολλά, καλησπέρα.
1: Σήμερα δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, τίποτα, δεν έχει σήμερα μάτσα. Αύριο.
1: Αύριο έχουμε αύριο παιχνίδια. Σημαντικά παιχνίδια για την άνοδο από την Α στην Α1. Από σήμερα τι έχει, έχει τελικό κυπέλλο στην Πιερία, Καρίτσας Βορώνος 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Και στην Ευστράκης που θα βγει και εκεί πρωταθλητής. Εμείς δεν έχουμε. Πάμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Από το αυριανό το πρόγραμμα.
0: Πάμε να δούμε αύριο τι έχουμε. Ναι.
1: Είναι, οι αγώνες είναι 5.30 ώρα. Είναι τελευταία αγωνιστική, το play-off ανόδου από την Α στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗΜΗ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 5.30 ώρα. Μαραθώνας Ιωνικός στην Καλαμαριά. Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυδενδρίου. Και Μακεδονικός Γέφυρας Ποσειδώνας Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ υπάρχει μια λίγο μπερδεμένη κατάσταση. Ναι. Γιατί ενώ τελειώνει αύριο το πρωτάθλημα, δεν θα ξέρουμε πόσες ακριβώς ομάδες θα ανέβουν στην Α1. Γιατί εξαρτάται. Αυτή τη στιγμή, γιατί λέει η προκήρυξη ότι αν μετά το τέλος των δηλώσεων, βασικά ανεβαίνουν δύο ομάδες απευθείας.
0: Ναι.
1: Από αυτές τις έξι ομάδες θα ανεβούν δύο σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δύο σίγουρα από τις έξι αυτές εδώ. Αν μετά το τέλος του δηλώσεων συμμετοχής στη νέα Α1 που πέρσι ήταν στις 11 Ιουλίου δηλώσουν συμμετοχή κάτω από 16 ομάδες, τότε θα ανεβεί όσες ομάδες χρειαστούν. Ώστε για να γίνουν 16.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: τη στιγμή, αν δεν έρθει κάποια ομάδα από ψηλότερα, έχει γίνει παλαιότερα, ας πούμε η Νίκη Ευκαρπίας, ενώ ήταν να παίξει τη Γάμα Εθνική, δεν δήλωσε τη Γάμα Εθνική και δήλωσε την Α1.
0: Ναι.
1: Άμα δεν συμβεί κάτι τέτοιο που να μας έρθει κάποια ομάδα από πιο ψηλά, τότε θα υπάρχει μία καινή θέση.
0: Ναι.
1: Και θα ανεβεί λοιπόν και ο τρίτος στο play-off.
0: Την εξάδα. Ναι,
1: ναι, και ο τρίτος. Αυτό όμως θα το ξέρουμε όταν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Από την αλήθεια, εδώ, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με τον Καμπανιακό. Όχι, βασικά, εντάξει, θα βγάλει διοίκηση. Αναμένεται να βγάλει διοίκηση. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα σου έχουν πει ότι. Α, να το πω και αυτό. Αν
0: θα είναι στην Γάμα ή όχι. Α, για πες, ναι, ναι.
1: Υπήρχαν δύο-τρία σενάρια.
0: Ναι.
1: Ήλπιζαν ότι άμα θα γίνει αναδιάρθρωση, ας πούμε, να σου τάξει, είναι λίγο αυτό τραβηγμένο. Μήπως τελικά ανεβούν να σωθούν δύο ομάδες από κάθε όμιλο.
0: Α.
1: Δηλαδή, όχι μόνο ας πούμε, να σωθεί η Καβάλα από το Βορρά και από το Νότο το Εγάλιο, αλλά ανεβούν και οι επόμενες ομάδες.
0: Και από κάτω, που ήταν ο Καμπανιακός.
1: Ο Καμπανιακός και τα Χανιά αντίστοιχα.
0: Ναι. Ήλπιζαν σε αυτή την
1: περίπτωση. Βέβαια, οι ομάδες εφόσον και στα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θα είχε σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός με αναδιάρθρωση. Τότε θα σωζόταν και.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί
1: την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη. Χωρίς πολλές πιθανότητες να έχει Ευήκο αότα που λέει και ο λαός. Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο και δεν ξέρω και πώς θα το δεχθούν και στην UEFA. Να αλλάξει δηλαδή άμεσα. Ναι. Συνήθως όταν μιλούσαμε για αναδιάρθρωση, λέγαμε θα γίνει και θα ισχύει από τη μεθεπόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Τώρα να γίνει κάτι άμεσα, Χρήστο, δεν ξέρω.
1: Μόνο πρέπει να αλλάξει αθλητικό νόμο και αν. Βέβαια, εδώ σου λέει. Όχι, να μην σωθούν αυτοί, γιατί όπως λένε ότι όποιος πέφτει, ναι. Να ανεβούν. Ας πούμε,
0: Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος.
1: Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος.
0: Από Βορρά και.
1: Βασικά, ξεκινάμε από την Τετάρτη.
0: Ξεκινάμε από ότι πρέπει να έχουμε και 11 ψήφους.
1: Ναι. Διότι. Να σου πω κάτι, άμα δεν υπήρχε τίποτα, γιατί θα ψηφίζανε. Ναι. Καταρχήν ξεκινάμε από την Τετάρτη που θα ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Και μετά θα δούμε, όπως είπες εσύ.
0: Αυτό που λες για την παραμονή το λέει και ο ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ προβλέπει, ναι, να ανέβουν οι από κάτω, όχι να μείνουν πάλι αυτοί που,
1: ναι,
0: έπεσαν.
1: Ναι.
0: Άρα πας και κόντρα στον ΚΑΠ. Δηλαδή, ναι, μπορεί να έχουμε και μετά τίποτα προσφυγές σε δικαστήρια, διαιτητικά κλπ. Ελλάδα είναι, πολλά έχουμε.
1: Αυτό με είπε κάποιος,
0: ναι,
1: το τρόπο που είπες. Λέει όχι, λέει, εδώ, αλλά στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ελλάδα είμαστε.
1: Και, να σου πω κάτι, και λένε πολλοί.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι δεξαμενή ψήφων, ξέρω εγώ. Τώρα μας ακούνε εγώ στις αίρες στη Λάρισα. Και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Που αντικειμενικά να το δεις.
1: Τώρα, ναι, ένα θεωρώ το ναι. Δηλαδή θα επωφεληθούν, πέρα από την Λάρισα και τον Πασαραϊκό, θα επωφεληθούν σίγουρα και η Καβάλα με το Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν οι ομάδες μείνουν 14. Τότε θα σωθούν και αυτές εδώ, ένας από ένα καθημερινό, ώστε η κατηγορία της Ομπελβίδου να γίνει 16.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα πάει αλυσίδα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα αποφεληθεί και η Καβάλα
0: από
1: και το Γάλλο. Και ο Καμπανιακός που είπε, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο σε την Κιάλιγκαρ, γιατί θα πάνε μας 18.
0: Άρα τρεις πόλεις, αν βγάλουμε το Γάλλο, που το Γάλλο είναι πόλη, αλλά λέω ρε παιδί μου τώρα για την επαρχία. Άρα...
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Εντάξει, λέω, ναι, τώρα εγώ. Εφόσον γίνει. Τα είπαμε.
0: Θα δούμε την Τετάρτη. Εγώ...
1: Αν είναι
0: πάντα κρατάω μικρό καλά,
1: αν
0: θα φανεί.
1: Οι ομάδες, ναι, είναι 14, θα μείνουν 14. Θα...
0: Ναι.
1: Αλλά είπαμε. Είναι, προτρέχουμε
0: είναι
1: τώρα αυτό.
0: Είναι δύσκολο.
1: Και
0: δύσκολο.
1: Είναι πολλά, όπως είπες για την UEFA και τα λοιπά.
0: Οι ομάδες που ανέβηκαν, Καλαμαριά και Πανθρακικός, θα παίξουν Super League 2.
1: Super League 2, ναι, ναι.
0: Ναι. Κανονικά. Περιμένουμε κάτι, μου έχει πει και εκτός.
1: Στην άλλη, από εκεί υπάρχει. Α. Ναι,
0: για το μετοχικό κεφάλαιο της Καλαμαριάς, κάτι παλιά.
1: Είχε πει τότε, είχε πει πριν κάποιες μέρες ο Τάκης Μπαλτίδης ότι πρέπει να γίνουν καθάριση παλιές.
0: Το προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο.
1: Ναι, από χρέη παλαιότερων.
0: Ναι, ναι, ήταν η εποχή του κ. Καλατζή.
1: Ναι, από προηγούμενα, ναι, έτη. Από, ναι. Τρεις είχε αναφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα δείξει τι θα γίνει.
0: Το δούμε μπροστά μας, ναι. Τι άλλο έχουμε.
1: Εδώ είναι και ότι. Ελπίζει, παραδείγματος και από την Εψημή, ότι, εκεί που λέγαμε για την άνοδο,
0: ναι,
1: αν δεν, ας πούμε, ελπίζουν ότι μπορεί και ο Παύλος Μελάς που από την Α1 της Εψημή ανέβηκε ο Φίνικας Πολύχνης και η μπαμ.
0: Ναι, πήγανε γάμα εθνική.
1: Ναι.
0: Μαζί ήταν αυτές.
1: Τι?
0: Του χρόνου.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη γάμα εθνική θα είναι 7.
0: 7 θα έχουμε γάμα εθνική.
1: 7 σιόμιλοι 12 ομάδων. Όμως,
0: ναι,
1: συνήθως. Η ομάδα, όταν είναι πάνω από 4, δηλαδή που είναι τώρα 7, συνήθως σπάζουν σε δύο ομίλους, σε δύο διαφορετικούς ομίλους. Κάποιοι θα πάνε,
0: ναι,
1: από τη μία μεριά, κάποιοι από την άλλη.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί η ομάδα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης είναι 10.
0: Ναι.
1: Και όποιος πάει μάλιστα εκεί, να πω την αλήθεια, θα.
0: Τι έχει.
1: Είναι η Καβάλα, εδώ Ξανδράμας και η Ξάνθη.
0: Oh.
1: Καβάλα. Δηλαδή, και οπότε, αν πάει όποια ομάδα.
0: Τι είναι τώρα, είναι οι δύο που ανέβηκαν. Η Μπαμ και ο Παύλος Μελάς.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μακεδονικός.
1: Α, οι 7 δικές μας.
0: Είναι ο Καμπανιακός.
1: Ναι. Λοιπόν, Μακεδονικός, Καμπανιακός.
0: Ναι.
1: Ηρακλής Θερμαϊκού.
0: Ναι.
1: Ποσειδώνας Μηχανιώνας.
0: Ναι.
1: Ακρίτες Οικειών.
0: Ναι.
1: Φίνικας Πολύχνης και Μπαμ. Είναι 7 ομάδες.
0: Ακρίτες, ο φίλος μου ο Ακριτόπουλος έμεινε ή έφυγε.
1: Συζητούταν. Ήταν προς ανανέωση, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτές οι 7 ομάδες, επειδή η Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι 10. Τώρα εδώ, δηλαδή μπορεί να πάνε δύο από Θεσσαλονίκη ή όχι από Θεσσαλονίκη, πάνε από αλλού και πάλι.
0: Ναι.
1: Τώρα έτσι πώς πάει το 7.
0: Και αν πας με στόχο να ανέβεις και να χτυπήσεις Δόξα και Ξάνθη και Καβάλα.
1: Δόξα, Ξάνθη και Καβάλα.
0: Και Καβάλα που
1: βοήθεια.
0: Θα έχουν ευλογία.
1: Πού να βλέπεις. Βέβαια τώρα εδώ το 7 εδώ μπορεί, λέω τώρα εγώ, ή μπορεί να χωριστούν οι 7 ομάδες σε δύο μέρη ή μπορεί να χωριστούν και σε τρία. Δεν ξέρω γιατί άμα πάνε.
0: Είναι δεδομένη.
1: Μπορεί να πάνε εμάς.
0: Δεδομένη πόσοι όμιλοι θα είναι στην Καμεθνική.
1: Είναι 10. Ναι, 10 όμιλοι των 12 ομάδων.
0: 120 που το έχεις,
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι.
0: 10 όμιλοι
1: τώρα εδώ,
0: των 12 ομάδων.
1: Ναι. Τώρα εδώ λένε ότι κάποιες ομάδες. Ότι. Εντάξει, θα δούμε και εδώ τι θα γίνει. Ότι αν, κάποιες ομάδες, αν οι ομάδες τελικά κάποιες δεν δηλώσουν συμμετοχή και είναι 116, ελπίζουν ότι θα αναπληρωθούν. Όπως και εδώ, δηλαδή, ο Παύλος Μελάς ελπίζει να είναι
0: να πει
1: στην αναπλήρωση και να ανεβεί και αυτός στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Οπότε, αν φύγει, τώρα γυρίζω αλλού,
0: ναι,
1: αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν ανεβεί ο Παύλος Μελάς στη ΓΑΜΑ Εθνική, αδειάζει μια θέση από την Α1.
0: Ναι, και πρέπει να πει κάποιο.
1: Οπότε μπορεί από την Α, ενώ λέγαμε ότι θα ανεβούν τρεις.
0: Μπορεί και τέσσερις.
1: Αυτό.
0: Μπορεί και τέσσερις.
1: Ότι άμα δεν μας έρθει κάποιος από ψηλά, τότε θα ανεβεί και ο τέταρτος.
0: Άρα έχουμε αναμονή. Κάθε καλοκαίρι το βλέποντας και κάνοντας ισχύει.
1: Α, για τον Καμπανιακό που είχα πει ότι. Ένα, έλειψε αυτό που είπαμε ότι αν τέλος πάντων επωφεληθεί από κάτι τέτοιο. Δεύτερο είναι ότι μπορεί να μείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική κανονικά. Δεν είπαν για τοπικό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δείξει. Και μπορεί να αλλάξει διοίκηση. Εντάξει, θα δούμε τι θα προκύψει.
0: Εντάξει, ακόμα σχέση,
1: αλλά όλα ισχύουν μέχρι το τέλος του.
0: Αυτά τα παιχνίδια αύριο είναι τα τελευταία.
1: Ήταν τελευταία.
0: Τελειώνει, ρίχνει.
1: Τελειώνει.
0: Αυλαία,
1: ναι. Απλά δεν τα ξέρουμε, όπως είπα.
0: Ναι, θα μείνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Οι εκκρεμότητες.
1: Εξαρτάται.
0: Συνήθως πότε ξεκινάτε μετά πάλι το Σεπτέμβριο. Παραδοσιακά.
1: Ναι, ναι. Για ποια κατηγορία μιλάμε.
0: Α, είναι πρώτα ξεκινάει.
1: Α, η εψημή σιγά σιγά, ναι. Μπορεί να ξεκινήσουμε στο 15, 22 ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά θα τα πούνε. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι Σεπτέμβριο, όχι Αύγουστο, όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί το πρώτο, δεύτερο. Και ΓΑΜΑ Εθνική, πώς θα είπαμε, πώς θα χωριστούν οι ομάδες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτά.
0: Θα είπαμε για αυτά. Δεν είπαμε τι γίνεται στο Λότο. Έγινε,
1: Και υπάρχει εκκρεμότητα τον αγώνα για τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι. Ζάκυνθος, όχι, ποιος είναι.
1: Ναι, ήταν ο πύργος που διακόπη με τη Ζάκυνθο.
0: Που έπεσε το αντικείμενο και χτύπησε τον παίχτη, ναι.
1: Ναι, τώρα εκεί δεν βγήκε ακόμα η απόφαση. Οπότε δεν ξέρουμε τελικά ποιες ομάδες θα βγουν. Ενώ τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Βαθμολογικά, ποιος είναι πρώτος.
1: Ο Εθνικός είναι απ' έξω. Έμεινε απ' έξω ο Εθνικός.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Όχι, τελείωσε το πρωτάθλημα. Απλά είναι πίσω. Δεν.
0: Είναι πίσω, δεν.
1: Είναι οι άλλοι έχουν από 8 βαθμούς. Τώρα τι, θα συνεχιστεί από το 89, θα μηδενιστεί ο πύργος.
0: Είναι πύργο Ζάκυνθο και.
1: Και Άρης Πετρούπολης.
0: Άρης Πετρούπολης.
1: Τώρα, μάλιστα, εγώ δεν το είχα δει, αλλά είδα ότι Ζάκυνθο ευνοείται σε αυτά. Οπότε έχει πάρει σίγουρα το εισιτήριο
0: τη Ανώδου. Μεταξύ πύργου και Άρη Πετρούπολης.
1: Άρη Πετρούπολης. Τώρα
0: θα
1: εδώ.
0: Παιχτεί.
1: Ναι. Ή το παιχνίδι θα συνεχιστεί από το 89.
0: Ο πύργος είναι ο Πανελλιακός πάντως. Ναι.
1: Και ο οποίος θα ονομαστεί και Πανελλιακός.
0: Στο. Άρα είναι μια ομάδα που εκφράζει και την πόλη του. Που.
1: Να πω κάτι, είναι και κρίμα.
0: Τι. Α, έτσι πως έγινε.
1: Γενικά μιλάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα να γίνεται ολόκληρο. Όποιο και αν ήταν.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα πρωτάθλημα ολόκληρο. Και,
0: ναι,
1: και φτάνει στο 89 και γίνεται αυτό.
0: Και, γίνεται αυτό.
1: Και πέφτει ένα αντικείμενο και διακόπτει και χάνει τα πάντα όλα. Θα πει τα λάθη πληρώνονται.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά. Τα λάθη πληρώνονται. Αλλά.
0: Είναι κρίμα να κρίνονται πάντω σε
1: δικαστήρια. Για μια χαζομάρα τώρα. Ένα πέταξε ένα αυτό. Αλλά είπαμε τα λάθη πληρώνονται. Τώρα εδώ στο 89 ή θα. Λέμε τώρα έτσι. Ή θα μηδενιστεί ο πύργο και θα φάει και μείον ένα. Οπότε
0: θα βγει τελειώνει,
1: η Πετρούπολη. Μια περίπτωση θα δούμε βέβαια. Να πούνε ότι είμαστε στο 89. Ξέρεις, παίζουμε ένα λεπτό.
0: Τις καθυστερήσεις μαζί. Θα δούμε κάτι τέτοιο.
1: Τιμωρώ την έδρα του πύργου, ξέρω εγώ, τρεις αγωνιστικές. Του δίνω 2 χρόνια και 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Και
1: συνεχίζουμε το 89.
0: Ναι.
1: Αφού ο αγώνας διακόπη, κάνει 3-0 τον αγώνα και μείον 1.
0: Ναι.
1: Θα δείξει. Αναμένεται η απόφαση.
0: Ωραία. Περιμένουμε τα νεότερα την Τετάρτη για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αρχή, ναι. Τη στιγμή που υπάρχει ψηφοφορία, άρα υπάρχει
0: δούμε,
1: ένα θέμα.
0: Θα δούμε την Τετάρτη. Ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Είπες ότι είναι και παράνομο η UEFA και
0: είναι,
1: τα λοιπά.
0: Κόντρα στον ΚΑΠ. Θα δούμε. Ευχαριστώ, Χρήστο. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Λιάπη. Και δεν κάναμε κουβέντα μόνο για την εψημή. Ενώνεται η εψημή για Α1 με τη Γ1 κατηγορία. Γι' αυτό και βάλαμε λίγο στην κουβέντα μας και αυτά που θα δούμε την επόμενη σεζόν στις χαμηλότερες κατηγορίες που πάντα πρέπει να τις κοιτάμε και να ενημερωνόμαστε. Προηγήθηκε η Μπάνικο Στράβα με αυτό γκολ, είναι και η μίχρονα να δώσω την Τσεχία. Σίγμα Όλομουτς Καρβινά 2-0, Ντούκλα Πράγας Μπάνικο Στράβα 0-1, Ζλίν Σλοβάτσκο 1-0, Μπόλεσλαβ Τέπλιτσε 0-0, 15ο λεπτό στην Ουκρανία Επιτσέντρ Πολτάβα 0-0, 50ο λεπτό στην Κίνα Μπέιγκο 1 Χενάν Σονξάν 2-0, ημίχρονο μάλλον 1-0 η Μπέιγκο 1, όχι 2. Ημίχρονο Νταλιάν Τζίνγκμπο Τσενκτσούρον Τσενκ 0-0 και περιμένουμε και τα τρία τελικά. Λίγο πριν το φινάλε, Ιντερ Τούρκου Τούρκου 2-1 στη Φιλανδία, Νόρμπι Λιούγκσκιλε 2-1 στη Σουηδία, Σανγκάι Πόρτ Τιαντίν Τάιγκερς 1-1 στην Κίνα.

Στην Κίνα, στην πόλη Σιαμέν, έχουμε Diamond League αυτή την ώρα, γιατί το βλέπω και μπροστά μου τόση ώρα στην ΕΡΤ2 και η φευγαλέα πήρε το μάτι μου, ενώ έλεγα τα αποτελέσματα και το πρόσωπο του Μίλτου Τεντόγλου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η επίδοση του Μίλτου, ο οποίος επιστρέφει στα καλά του άλματα, κατέριψε ρεκόρ από το πρώτο άλμα, 8-37. Στη συνέχεια δεν σταμάτησε εκεί, δεύτερο άλμα 8-46, κορυφαία επίδοση για το 2026. Είναι το 8-46 το ρεκόρ του Μιλτιάδη, του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link της Σιαμέν για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο φίλος ο Νίκος που ρωτάει για την Κοσμοτέ TV και τον Ηρακλή. Ναι φίλε Νίκο, ισχύει. Είναι πιο κοντά στην Κοσμοτέ TV ο Ηρακλής και πιο κοντά στην Νόβα η Καλαμάτα. Το ξέραμε ότι θα μοιραστούν οι ομάδες τα δύο συνδρομητικά. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στην Κοσμοτέ TV και η Καλαμάτα στην Νόβα. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Έχουν ενδιαφέρον δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη που βάζει ψηλά τον πύχη. Μιλώντας για το μέλλον του, είπε ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον θα το σκεφτώ, αλλά πρέπει να υπάρξει πρόταση, λέει, από ομάδα επίπεδου Champions League. Άρα θέλει ο Χρήστος να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί σου λέει παίζω με την πρίζα στο Champions League. Άμα να πάω, ξέρω εγώ, χωρίς παρεξήγηση στη Werder που παίζει απλά στην Bundesliga, δεν είναι step up για τον ίδιο. Και το λέει, αν έρθει, λέει, πρόταση από ομάδα Champions League στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία, ή λέει, αν με καλέσει Παρί, λέει, από τη Γαλλία, και εκεί λέει, χαμογέλασε, θα το σκεφτώ. Και φυσικά είναι και τι ποσό θα ζητήσει η Μπριζ. Νομίζω γύρω στο 35 είναι το συζητήσιμο ποσό για τον Χρήστο Τζόλη με τα νούμερα που έχει κάνει φέτος, 21 γκολ και 28 assist, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα χτυπήσουν την πόρτα του Χρήστου.

Έρχεται ενημέρωση και από την Αθήνα ότι στον αυριανό τελικό του Ολυμπιακού με την Ρεάλ οι φίλοι του Ολυμπιακού εξασφάλισαν κι άλλα εισιτήρια και θα βρεθούν περίπου 16.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Καθαρά οπαδικά, αν το δει κανείς, και από θέμα καζούρας δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερη ικανοποίηση από έναν φίλο του Ολυμπιακού να είναι μέσα στο γήπεδο της αιώνιας αντιπάλου και να πανηγυρίζει εκεί ένα ευρωπαϊκό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι και λίγο τυχεροί, γιατί το ένιωσαν και στο ποδόσφαιρο, γιατί πήραν το Conference League στην έδρα της ΑΕΚ, με τη διαφορά ότι εκεί δεν ήταν ότι είχαν ανταγωνιστούν την ΑΕΚ στη διοργάνωση, για να πει κάποιος. Εδώ ο Παναθηναϊκός συμμετείχε στην Ευρωλίγκα και ενώ διοργανώνει σε ένα πανέμορφο γήπεδο, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, και η οικογένεια του κ. Γιαννακόπουλου έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να το φτιάξει αυτό το γήπεδο, δεν είναι εκεί. Και είναι κάτι το οποίο προφανώς πονάει τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Και μια που λέμε και για μπάσκετ, υπάρχει και το δημοσίευμα της Βελμούντο Ντεπορτίβο σήμερα που γράφει ότι υπάρχει προσυμφωνία του Μοντέρο με τον Ολυμπιακό, του αστεριού της Βαλένθια, του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, και η Μούντο Ντεπορτίβο γράφει ότι ο παίκτης είχε προτάσεις από Μπαρτσελώνα, Χάποελ, Ερυθρό Αστέρα, Ντουμπάι, Παναθηναϊκό, αλλά τελικά φαίνεται να προτιμάει τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης από τη Δομινικανή Δημοκρατία. MVP των play-offs της φετινή Ευρωλίγκα, μέχρι και το Final Four, με πολύ καλά νούμερα και στην καλύτερη πεντάδα, με Μιλουτίνο, Βεζένκο, Ελάιζα Μπράιαντ, Φρανσίσκο, ο Μοντέρο της Βαλένθια.

Για τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ έρχεται ο Γιώργος Πετρίδης σε λίγο για να σας δώσει ενημέρωση και για την αύξηση με το ίδιο κεφαλαίο που έγινε πράξη. Αν μπει κανείς σήμερα στο ΓΕΜΗ, στη σελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο ΓΕΜΗ, θα δει κεφάλαιο 14.216.850 ευρώ. Ξεπέρασε δηλαδή τα 12 εκατομμύρια που είχε προαναγγείλει ο κύριος Μιστακίδης. Θα σας δώσει ο Γιώργος και λεπτομέρειες και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα Ιντερ Τούρκου Τούρκου 2-1. Και τελικό αποτέλεσμα στη Σουηδία Νόρμπι Λιουγκσκίλε επίσης 2-1.

Εντυπωσιακό είναι και αυτό που θα συμβεί αύριο στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, που έχουμε τελικό κυπέλου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα της Τρίπολης, και θα είναι ο πρώτος αγώνας γυναικών που θα διεξαχθεί με χρήση VAR. Θα έχουμε και βίντεο assistant referee, και η Αλεξάνδρα Δελιγιάννη θα είναι η διαιτήτρια του αγώνα, διαιτής του αγώνα, και βοηθή η Μαρία Πρασάκη και η Γεωργία Δημητριάδου, τέταρτη η Ειρήνη Πίγκιου, αναπληρωματική η Σοφία Ιωάννα Ραφαηλίδη και στο VAR η Ελένη Αντωνίου με τον Άγγελο Ευαγγέλου. Δύο πολύ πολύ έμπειροι άνθρωποι της διαιτησίας, και η Ελένη και ο Άγγελος, και το παιχνίδι είναι αύριο στις 5.30, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο του Αγρινίου, τελικός κυπέλου γυναικών.

0: και τηλεοπτικά όπως και το πρωτάθλημα των γυναικών από την κρατική τηλεόραση, από το R2 Sport, για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα θέλουν να δουν το παιχνίδι. Φτάσαμε στις 4, τελείωσε και το Shanghai Port και Αντίν Tigers 1-1 που εκκρεμούσε. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία. Το φίλο μου τον Γιάννη Τολελίδη στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος πήρε και τα αποθετικά σχόλια του Κωνσταντίνου από την Αμερική για τις μουσικές. Τον Γιάννη τον Διτσιράπη στο production, τον Λευθέρη του Χατζηπαντελίδη στο production και την κυρία Μαρία Λάμπρου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλους εσάς για την επικοινωνία και την ακρόαση. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Πετρίδης και με μπασκετική επικαιρότητα. Στοιχηματικά θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο το μεσημεράκι, παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, και τα λέμε με Σαββατιάτικο Bet Show το επόμενο Σάββατο με Champions League. Θα κάνουμε την κλασική μας βόλτα, τόσα χρόνια που κάνουμε τους τελικούς του Champions League. Θα μιλήσουμε για το μεγάλο παιχνίδι Paris Arsenal και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα έχουμε και παιχνίδι μπάσκετ εκείνη τη μέρα. 3 η ώρα είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, οπότε θα μειωθεί κατά μία ώρα η εκπομπή για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας εκπομπή. Είναι απογευματάκι πια, μεσημεράκι προς απογευματάκι Σαββάτου, προς το τέλος του Μάη. Βέβαια, ο καιρός μόνο για αυτή την εποχή, σε αυτή την εποχή δεν παραπέμπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το περάσουμε κι αυτό. Μαζί, λοιπόν, μέχρι τις 5 με Γιάννη Λελίδη στην τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές. Ο Λευτέρης Χάτζη Παντελίδης είναι στα μετόπισθεν, στο production. Η Μαρία Λάμπρου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη ή ήταν, εν πάση περιπτώσει, πριν από λίγο, μέχρι και πριν από λίγο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης για μία ωρίτσα σήμερα, μέχρι τις 5 παρέα, με ό,τι έχει η επικαιρότητα. Επειδή η δράση είναι περιορισμένη, άρα και η ανάγκη, αν θέλετε, η υποχρέωση να ρίχνουμε διαρκώς ματιές στο τι γίνεται στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα δεν υπάρχει, οπότε μπορούμε λίγο περισσότερο να μείνουμε στα του μπάσκετ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, και αυτή θα γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια συνδυάζουμε διάφορα πράγματα από μεταγραφικά και διοικητικά, εξωαγωνιστικά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι αγωνιστικά, γιατί έχουμε μπροστά μας τον τελικό της EuroLeague αύριο το βράδυ στις 9. Έχουμε μπροστά μας και την τελική φάση του πρωταθλήματος της GBL, μη τελικά και τελικούς. Βεβαίως, ξέχωρα από αυτά, είναι και η κατάσταση, η προσμονή για τις ομάδες της πόλης, για κάτι καλύτερο, για κάτι μεγαλύτερο, γιατί είναι προφανές ότι έχουν τις προϋποθέσεις να μεγαλώσουν και να το κάνουν μάλιστα και με μια σχετική αμεσότητα. Αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την κατάσταση, τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Άρη. Και ο Ηρακλής βεβαίως από κοντά κάνει τις κινήσεις του, αλλά βέβαια είπαμε ότι η προαγωνιστική περίοδος στο μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής, για παράδειγμα, που δεν αγωνίστηκε στα play-off, έχει ήδη αφήσει πίσω του σχεδόν ένα μήνα, και θα έχει και πάλι επίσημες υποχρεώσεις προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανώς αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε για ένα πεντάμινο δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Η νεότερη εξέλιξη, και ας αρχίσουμε από αυτήν, αφορά στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Έχει να κάνει με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είχε ανακοινωθεί, είχε αποφασιστεί εξ αρχής με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είχε ανακοινωθεί τότε το Δεκέμβριο και μάλιστα είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και απολύτως δικαιολογημένα, γιατί μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατομμυρίων για το επίπεδο του μπάσκετ και τα δεδομένα πολύ περισσότερο της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά εντυπωσιακή, πολύ μακριά από τα συνηθισμένα. Έτσι λοιπόν, αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που εξαγγέλθηκε και αποφασίστηκε μάλλον και το Μάρτιο στην Γενική Συνέλευση, γιατί αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, έγινε πράξη. Στη σελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο ΓΕΜΗ εμφανίζονται πλέον τα 12 εκατομμύρια ευρώ, τα ήδη υπάρχοντα 2, κάτι. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτασε τα 14.216.850 ευρώ και είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε μάλλον για δεκαετίες. Να μην τα σκαλίζουμε, είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό το ποσό μοιάζει να είναι μια πολύ διαφορετική, όχι μοιάζει, είναι μια πολύ διαφορετική πια πραγματικότητα, και βεβαίως είναι και αναγκαία κατάσταση, γιατί για αυτά που θέλει να δημιουργήσει ο Αριστοτέλης Μητσακίδης, αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν οι συνεργάτες του, να δημιουργήσει ο νέος ΠΑΟΚ, μόνο έτσι μπορούν να γίνουν πράξη, τυπικά και ουσιαστικά. Η αύξηση δηλαδή του μετοχικού κεφαλαίου εκ των πραγμάτων έπρεπε να γίνει. Αλλά είπαμε ότι αυτού του ύψους όμως η αύξηση των 12 εκατομμύριων ευρώ ξεπερνά
κάθε προσδοκία. Ήταν λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο και πλέον είναι, όπως είπα, λίγο πάνω από τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη έρχεται να ακολουθήσει το γεγονός της δημιουργίας του προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που προσδιορίστηκε χρονικά για το επόμενο φθινόπωρο και βεβαίως περιμένουμε πια να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, να αρχίσει να προχωρά δηλαδή αυτή η διαδικασία. Θυμίζω, έτσι, για όσους δεν έχουν εικόνα, ότι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ υπολογίζω θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη και θα γίνει πίσω από το IKEA, απέναντι από το ξενοδοχείο Σεπτέμβρη. Ξέχωρα λοιπόν από αυτό, το γεγονός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το προπονητικό κέντρο που έρχεται και κοστίζει, θυμίζω, θα κοστίσει μάλλον περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του κόστου της εξαγοράς του χώρου στον οποίο θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη πια είναι πολύ υψηλά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς εξ αρχής άρχισαν από την πρώτη μέρα, το θέσω έτσι σχηματικά, φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε σε άλλα μεγέθη. Θυμίζω ότι η ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο είχε ένα budget περίπου, το αγωνιστικό τμήμα, περίπου 8,5, να πω 9 κατοστάρικα, 850-900.000 ευρώ, και με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις αλλαγές που έγιναν, εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2-2,5, έφτασε περίπου, κατά προσέγγιση βέβαια, δεν είμαστε και στο λογιστήριο της ΚΑΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε αυτά που έχουν γίνει σε ένα διάστημα μόλις 5 μηνών. Προφανώς και οι προσδοκίες είναι ακόμη μεγαλύτερες, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας που παρακολουθεί και τα social media, που παρακολουθεί αυτά που διαφαίνονται, που εξηφαίνονται, και τα περιμένουμε, έτσι, για τον ΠΑΟΚ και σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Βεβαίως υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο και αυτό έχει να κάνει με το γηπεδικό. Είπαμε ότι είναι και πάλι ανοιχτό το ζήτημα μιας πιθανής συμφωνίας με τον αρεσιτέχνη ΠΑΟΚ για την χρήση και την εμπορική εκμετάλλευση του ΠΑΟΚ Sports Arena από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Με ποιο καθεστώς και κυρίως με ποιο αντίτιμο είναι το ζητούμενο, και μένει πια να διευκρινιστεί, να φανεί αν θα βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του αρεσιτέχνη, γιατί προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Αν προκύψει βεβαίως, θα είναι το ιδανικό, εγώ επιμένω, το ιδανικό σενάριο, από τη μια να έχει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να φτιάξει το παρατάκι με τον τρόπο που θέλει να το φτιάξει, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις ανάγκες της ομάδας ενός διαφορετικού επίπεδου, και από την άλλη πλευρά για να μπορεί και ο αερασιτέχνης να εξασφαλίζει κάποια οικονομικά έσοδα, κάποια οικονομικά μεγέθη που θα μπορούν να το βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του, στην εύρυθμη λειτουργία των τμήματων του. Αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο. Στην αντίθετη περίπτωση βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό και το περιμένουμε, γιατί υπήρξαν επαφές και υπάρχουν επαφές. Βεβαίως είναι εύκολα αντιληπτό ότι αν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να κάνει αλλαγές οι οποίες θα εμφανιστούν με την αρχή, με την εκκίνηση της επόμενης σεζόν, αυτές θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν με το τέλος της φετινής σεζόν, όσο αυτό είναι εφικτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπό αυτήν την έννοια αρχίζει και γίνεται πιεστική η κατάσταση. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το αγωνιστικό τμήμα, το οποίο ομολογουμένως το τελευταίο 20ήμερο δεν απασχολεί σχεδόν κανέναν. Καλός ή κακός, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα κυρίως του ότι δεν είχε υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα γιατί τα υπόλοιπα που προκύπτουν και αυτά που
αναφέρω και τα μεταγραφικά περιορίζουν σε δεύτερο ρόλο το αγωνιστικό τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τα μάτς των ημιτελικών, των play-offs με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει, θυμίζω, την Πέμπτη στο ΆΚΑ, το T-Center αν προτιμάτε. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν των ημιτελικών θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού την προσεχή Πέμπτη. Και το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το επόμενο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, δεν θα είναι υπερβολή να το πω, σε πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ που αναρωτιούνται για ποιο λόγο να οριστεί τόσο νωρίς ένα τέτοιο παιχνίδι. Πολλοί κόσμος δουλεύει, εργάσει μέρα είναι το Σάββατο. Αυτό εξηγείται αφενός από τις ανάγκες του τηλεοπτικού παρόχου, του καναλιού που έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος, αφετέρου και από το γεγονός ότι, θυμίζω, το επόμενο Σάββατο στις 7, έχει αλλάξει αυτό, που γνωρίζαμε για χρόνια, θα γίνει ο τελικός του Champions League. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα ήταν σόφρον να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι, για παράδειγμα, στις 6-7 η ώρα το βράδυ και να πέφτει πάνω στο τελικό του Champions League. Κάπως έτσι εξηγείται, εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός ότι θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό το επόμενο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι. Το πρώτο παιχνίδι, είπαμε, στην Πέμπτη, το Τζάμπολ στις 6 το απόγευμα.

Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, και αφού αρχίσαμε με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είπαμε ότι θα δώσουμε μια προτεραιότητα. Αφού έχουμε μία ώρα εκπομπή σήμερα, μπορούμε να μείνουμε στα μπασκετικά. Τα ποδοσφαιρικά θα σας τα παρουσιάσει διεξόδικα και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου στη συνέχεια ο Αχίλλειος Έξαρχος, ο οποίος θα είναι εδώ στην παρέα μας για ένα δίωρο. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν και τα μεταγραφικά. Είπαμε για την αύξηση του μεταγραφικού κεφαλαίου που έγινε πράξη σήμερα. Είπαμε για το προπονητικό κέντρο. Είπαμε για το θέμα του γηπέδου. Είπαμε για το αγωνιστικό τμήμα που παίζει Πέμπτη και Σάββατο με τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρξει ισοπαλία, αν δηλαδή μοιραστούν τις νίκες οι δύο ομάδες, το τρίτο παιχνίδι θα γίνει Δευτέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν πάει σε τρία παιχνίδια η σειρά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, τα τρία παιχνίδια θα γίνουν σε διάστημα 5 ημερών. Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα. Αγωνιστικά δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Παντελή Μπούτσκο. Είναι όλοι οι παίκτες του διαθέσιμοι. Οπότε υπάρχουν πια και τα μεταγραφικά, τα οποία έχουν βγει ορμητικά βεβαίως εδώ και μερικές εβδομάδες στο προσκήνιο, στην επιφάνεια για τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν, με νέο προπονητή και τουλάχιστον 12 νέους παίκτες. Αν υποθέσουμε ότι θα φτιάξει ένα ρόστερ 15 παίκτων, αυτοί που θα μείνουν στην ομάδα από την προηγούμενη σεζόν δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από 2 ή 3. Οπότε θα φτιάξει την πραγματικότητα μια νέα ομάδα. Για να φτιάξει μια νέα ομάδα δεν μπορεί να περιμένει τον Αύγουστο. Θα πρέπει να κάνει κινήσεις. Έτσι πλέον λειτουργεί η μπασκετική αγορά. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη αγορά, δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες ομάδες που μπορούν να κινηθούν αυτή την περίοδο. Ακόμη κι αν δεν βγαίνουν κάποια πράγματα για άλλες ομάδες στο προσκήνιο, είτε με τη μορφή σεναρίων, είτε με θυμολογίες, είτε ακόμη και με διαρροές των ομάδων, το φυσιολογικό είναι οι ομάδες πια να κινούνται. Είμαστε στα τέλη του Μάη. Οπότε ο ΠΑΟΚ ήδη, θυμίζω, έχει κάνει πράξη την επέκταση του συμβολαίου του Μπεν Μουρ για 2 χρόνια. Έχει αποκτήσει τον Άσο Μπαζίνα για τα επόμενα 4 χρόνια. Έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Νίκο Χουγκάζ για τις επόμενες 2 σεζόν. Θυμίζω ότι ο Χουγκάζ, με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα είναι διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας. Θυμίζω έκανε επέμβαση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι. Ήταν η μεγάλη ατυχία που είχε ο ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Ο Χουγκάζ λοιπόν έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Είναι οι 3 παίκτες που αυτή τη στιγμή και τυπικά θεωρούνται κομμάτια της ομάδας της επόμενης περίοδου. Τώρα τα υπόλοιπα, υπάρχουν περιπτώσεις του Νικ Καλάθη, του Νας Μίτρου Λόγκ, του Μάρκους Φώστερ, παικτών με τους οποίους ουσιαστικά έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, οφείλω να το πω, όταν υπάρχουν συμφωνίες κατά μια μικρή επιφύλαξη μέχρι αυτές να επισημοποιηθούν, δηλαδή μόνο με μια ανακοίνωση μπορεί να κλείσει ένα θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή υπολογίζονται στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Ο Νίκ Καλάθης, θυμίζω ότι έχει υποχρεώσει ακόμα με την Παρτίζαν. Παρτίζαν η οποία απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, θα παίξει στους τελικούς της διοργάνωσης. Περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι της Dubai BC με την Budućnost. Η Dubai έχει κάνει το 1-0 εκεί. Έχει δρόμο, εν πάση περιπτώσει, ακόμη η διοργάνωση. Έχουν δρόμο ακόμη οι υποχρεώσεις του Καλάθη, ο οποίος έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο Game 1 με τον Ερυθρό Αστέρα με 8 assist. Ήταν όμως ουσιαστικός, παραγωγικός και στο Game 2. Παρότι δεν θα μπώνει η στατιστική του στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τον Ερυθρό Αστέρα, το γεγονός ότι είχε 21 το συντελεστή συν πλην δείχνει το πόσο επιδραστικός είναι για την Παρτίζαν. Και βεβαίως αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι Σέρβοι τον ήθελαν. Ήθελαν να τον κρατήσουν, αλλά ο ΠΑΟΚ τον δελέασε με, και με το
υψηλό συμβόλαιο που του προσέφερε, αλλά και με τον ρόλο του, με την προσέγγιση που του έκανε βεβαίως ο Αντρέα Τρινκιέρι. Όλα αυτά βεβαίως μένει πρέπει να τα δούμε αποτυπωμένα και σε επίσημες συμφωνίες, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην περίπτωση του Νικ Καλάθη. Ελεύθερος πια είναι ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος έπαιζε στην Ιαπωνία. Ελεύθερος ακόμα τυπικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ο Νας Μίτρου Λόγκ, ο οποίος πάντως ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Ιταλική Νάπολη. Αυτές είναι οι περιπτώσεις κυρίως στην περιφέρεια. Κοντά στο καλάθι, μάλλον όχι, υπάρχει μια ακόμη, αυτή του Τρέβορ Χάτζινς, που είναι η τελευταία που βγήκε στο προσκήνιο. Ο 27χρονος βραχύσωμος Χάτζινς, ο οποίος κλείνει μια τριετία στη Γαλλία με την Λεμάν. Πρόκειται από μια καλή σεζόν και στην γαλλική LNB και στο BCL. Φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, γιατί μιλάμε για μεταγραφική περίοδο, μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο. Ακόμη και περιπτώσεις που είναι συμφωνημένες, είναι προφορικά τελειωμένες, έχουν χαλάσει στο παρελθόν. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ, αναφέρομαι σε άλλες ομάδες, άλλους παίκτες. Οπότε καλό είναι να έχουμε την εικόνα μπροστά μας. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκες και στις υπόλοιπες θέσεις. Έχει ανάγκη για τριάρια, έχει ανάγκη για παίκτες μάλλον που θα συμπληρώσουν τη γραμμή των ψηλών του, γιατί προς τον παρόν έχει δύο, τον Κουγκάζ και τον Μουρ. Η υπόθεση του Δημήτρη Κακλαμανάκη επίσης θεωρείται σχεδόν τελειωμένη. Ο Κλαμανάκης, ο οποίος θυμίζω ότι προέρχεται από μια καλή σεζόν με το Περιστέρι. Το Περιστέρι συνολικά είχε μια καλή σεζόν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έψαξε στην αγορά και φαίνεται ότι καταλήγει σε αυτή την περίπτωση ενός παίκτη που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ πριν από 4 χρόνια. Και λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση στα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προφανές ότι λειτουργεί με γνώμονα την συμμετοχή του στο EuroCup. Αν αλλάξει κάτι, προφανώς οι υπόλοιπες κινήσεις του θα είναι διαφορετικού επίπεδου, διαφορετική στόχευση, χωρίς αυτό να αποκλείει μάλλον την πιθανότητα να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, τώρα για το θέμα της Ευρώπης, γιατί δέχομαι και εγώ αρκετά μηνύματα συχνά πυκνά, τι γίνεται με Ευρωλίγκα, τι γίνεται με EuroCup. Ο CEO της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, έκανε μια δήλωση σήμερα και είπε ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το πότε θα δηλώσουν ομάδες συμμετοχή και πότε θα ανακυρώσουμε τη σύνδεση των διοργανώσεων. Εντάξει, το προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, προφανώς και δεν μπορεί να πιάσουμε αργά μέσα στο καλοκαίρι και ακόμα να μην ξέρουμε ποιος παίζει πού. Εγώ απλά θα βάλω στο τραπέζι το γεγονός ότι την περσινή σεζόν ως προς το EuroCup, στα μέσα Ιουνίου, έγινε επισήμως γνωστό ότι ο Άρης και ο Πανιώνιος θα αγωνίζονταν στο EuroCup και ένα μήνα μετά έγινε η κλήρωση της διοργάνωσης. Η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί ως προς την εκκρεμότητα που υπάρχει στην Ευρωλίγκα και έχει να κάνει με την Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το EuroCup, οπότε εξορισμού δικαιούται να παίξει στην Ευρωλίγκα εφόσον το αποφασίσει. Για τους Γάλλους το πρόβλημα έχει να κάνει με το γηπεδικό. Το γήπεδό τους δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας, οπότε θα πρέπει να δώσει, να δίνει τα παιχνίδια της, αν αποφασίσει να παίξει στην διοργάνωση, αρκετά χιλιόμετρα μακριά, το Λιόν. Αυτό που γράφεται στη Γαλλία είναι ότι κάνει μια προσπάθεια η Μπουρκ να πείσει την Ευρωλίγκα να της επιτρέψει να παίξει στη φυσική της έδρα, με επιχείρημα το γήπεδο της Μονακό, που επίσης δεν πληρούσε τυπικά κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί. Αν δεν τα καταφέρει η Μπουρκ, τότε δημιουργείται αυτόματα αυτή, ανοίγει αυτόματα αυτή η κουβέντα που γίνεται εδώ και καιρό για μια θέση που μπορεί να προκύψει, γιατί υπάρχει και η διαφαινόμενη αδυναμία της Μονακό. Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο ΠΑΟΚ επισήμως αλλά και ανεπισήμως πια δεν πολύ κουβεντιάζει αυτό το θέμα. Καλά κάνει, αν θέλει την άποψή μου, δεν έχει νόημα.
μένει πια να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Επαναλαμβάνω, με πολύ πιο πιθανό ευρωπαϊκό προορισμό για τον ΠΑΟΚ το EuroCup. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Άρη και στο αγωνιστικό, αλλά και σε σχέση με τη συνάντηση του που είχε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ και οι διοικούντες με τον Μπουένο για την Ευρωλίγκα. Έχουμε πράγματα να πούμε και για το Final Four και ειδήσεις που έχουν προκύψει, οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ωραίο!
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Μετρόπολης φαινέρωνε!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Με το σώμα γεμάτο.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, την κάναμε μπασκετική σήμερα. Έτσι κι αλλιώς βλέπω το κουπόνι του στοιχήματος και έχει κάτι τρίτο-τέταρτα πρωταθλήματα. Ποιον ενδιαφέρουνε. Εντάξει, θα κάνουμε μια αναφορά καλού-κακού. Πας και υπάρχει κάποιο παιχνίδι που σας ενδιαφέρει. Τσεχή από ό,τι βλέπω, γκρουπ υποβιβασμού, Ζελίνη Σλοβάτσκο 1-0, Μλάντα Μπόλεσλαβ Τέπλιτσε 0-1, Ντούκλα Πράγας Οστράβα 0-3. Τη Σερβία Παρτίζαν Ράντνικ είναι στο 1-0 στα play-off του Σέρβικου Πρωταθλήματος. Στη Ρωσία γκρουπ υποβιβασμού Δυναμό Μακατσκάλα Ουράλ 0-0. Στη Τσεχία κατηστέσεις 7-10, Σίγμα Όλομουτς Κάρβινα είναι στο 3-0. Σουηδία βλέπω υπάρχει δράση. Κάλμαρ Ντέγκερφορς 0-0. Χάλμσαντ Έργκριτε 1-0. Περίπου στο 35ο λεπτό τα παιχνίδια. Αυτό είναι όλο και όλο το κουπόνι του στοιχήματος. Αυτή την ώρα βέβαια, γιατί πιο αργά, λίγο μετά, γίνεται πιο ενδιαφέρον και με play-off στη Championship, Βέλγικο πρωτάθλημα, τον τελικό κυπέλου στη Γερμανία, αγωνιστική στην Ισπανία, όλα τα μάτς στις 10 για την Primera Division, μάτς για την Serie A στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Ολλανδία. Γενικά ζωηρεύει το πράγμα, γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον και στη Σκωτία υπάρχει το παιχνίδι του κυπέλου της Celtic με την Dunfermline. Όλα αυτά στη συνέχεια θα τα παρακολουθείτε παρέα εδώ με τον Αχίλιο Έξαρχο αρχικά και με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο στη συνέχεια. Εμείς μπασκετάκι, και αφού μιλάμε για μπασκετάκι, και εδώ υπάρχει κουπόνι μικρό, αλλά κάτι έχει αυτή την ώρα και το παρουσιάζει στη Γερμανία, ημίχρονο για τα play-off της BBL, Trier Bayern 33-57 με 34-13 το επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο. Αυτό είναι επί του παρόντος εν εξελίξει παιχνίδι, δράση στην ΑΣΕΜΠΕ της Ισπανίας πιο μετά με 3 παιχνίδια, play-off Ιταλίας με Τριέστε να υποδέχεται την Πρέσια, play-off και στην Λιθουανία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Άρη, μια είδηση έχει να κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου τελειώνει ο Σάσα Ομπράντοβιτς, που πληρώνει το μάρμαρο που λένε, κλεισέ, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το λέμε, για τον αποκλεισμό από την Παρτίζαν στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, και μάλιστα η Παρτίζαν σημείωσε και δύο εύκολες νίκες. Οπότε ο Μπράντοβιτς που απέτυχε και στην Ευρωλίγκα λίγο πολύ, αποτελεί παρελθόν για τον Ερυθρό Αστέρα, θα τον διαδεχτεί ο Μίλαν Τόμιτς όπως γράφουν οι Σέρβοι. Ο Τόμιτς ο οποίος είναι μέλος βεβαίως, είναι μέρος της ομάδας ως αθλητικός διευθυντής, ωστόσο φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν αυτό θα ισχύει για μερικούς μήνες ή αν θα οδηγεί στον Ερυθρό Αστέρα στη νέα σεζόν. Πάντως αυτή είναι προσωρινά η επιλογή του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και προπονητή του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια που βγαίνουν στον διεθνή χώρο και βεβαίως τώρα και στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγκας είναι λογικό να βγαίνουν και από εκεί θέματα και βεβαίως μεταγραφικού περιεχομένου. Αλλά εμείς θα πάμε τώρα στον Άρη, αφού παρουσιάσαμε όλα τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίωρο. Στον Άρη λοιπόν, ας αρχίσουμε με το αγωνιστικό, γιατί έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε εντάξει τώρα είτε κερδίσει την ΑΕΚ και μπει στην τετράδα, είτε χάσει και τελειώσει εκεί η σεζόν, δεν αλλάζει και κάτι δραματικά. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή νοοτροπία αυτή. Όχι, προφανώς δεν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον της ομάδας, αλλά όπως και να το κάνουμε, μια πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος θα αφήσει και μια καλύτερη επίγευση, αφήσει ένα διαφορετικό πρόσημο στο τέλος της περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης έχει μπροστά του το παιχνίδι της Δευτέρας, θυμίζω, της ΑΝΕΝ Αρένα, 7 το απόγευμα. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια στις έδρες τους. Οπότε το τρίτο παιχνίδι θα κρίνει ποια από τις δύο θα προκριθεί στα ημιτελικά για να αντιμετωπίσει εκεί με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό σε σειρές Best of
3 και τα ημιτελικά, δηλαδή στις δύο νίκες, όπως είναι και τα προημιτελικά. Μόνο οι τελικοί γίνονται με σύστημα best of 5 στις 3 νίκες. Ο Άρης λοιπόν θα παίξει τη Δευτέρα με την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα οι έδρες έχουν κάνει το απόλυτο σε αυτό το ζευγάρι. 2-2 η ΑΕΚ στο δικό της γήπεδο στην κανονική περίοδο και στο Game 1 των προημιτελικών. 2-2 ο Άρης στο Παλέ στην κανονική περίοδο και στο Game 2. Αυτό θέλει να σπάσει, αυτό το μοτίβο θέλει να σπάσει βεβαίως τη Δευτέρα ο Άρης, χωρίς να του λείπουν τα προβλήματα. Το ευτύχημα είναι ότι περιορίζονται πια στον Κώστα Αντετοκούμπο, καθώς ο διεθνής σέντερ είναι ερωτηματικό, η συμμετοχή του στο παιχνίδι αποτελεί ερωτηματικό. Ούτε και σήμερα κατάφερε να προπονηθεί, έχει ένα τραυματισμό στο δεξί γόνατο, τον κουβαλάει από το πρώτο παιχνίδι της σειράς, με αυτό έπαιξε στο δεύτερο και αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και να βοηθήσει ουσιαστικά τον Άρη. Μένει πια να δούμε, χωρίς να υπάρχουν και πολλά περιθώρια, αν θα καταφέρει να βοηθήσει έστω σε ένα βαθμό τον Άρη στο παιχνίδι της Δευτέρας. Το ευτύχημα είναι ότι ο Ελλάζα Μίρουλονγκ είναι πια διαθέσιμος, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στα πλευρά, όπως και ο Μπράι Τζόνς που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν έχουν πλέον πρόβλημα. Αμφότεροι προπονήθηκαν σήμερα και θα αγωνιστούν κανονικά την Δευτέρα. Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο για την Αθήνα. Αυτά σε σχέση με το αγωνιστικό του Άρη. Βεβαίως για την ομάδα υπάρχουν πολλά ανοιχτά με τον Παππού, που θα ανοίξουν και επισήμως μάλλον την επομένη της ολοκλήρωσης της σεζόν, με βασικότερο αυτό του προπονητή, γιατί έτσι λειτουργούν οι σοβαρές ομάδες. Αν θες να προχωρήσεις με τα γραφικό σχεδιασμό, να τον δημιουργήσεις και να τον υλοποιήσεις, θα πρέπει να έχεις προπονητή, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα του προπονητή για τον Άρη και σήμερα προέκυψε ένα όνομα που, αν μη τι άλλο, έχει το ενδιαφέρον του. Μιλάω για τον Λούκα Μπάνκι, ένα μέσο στη γειτονική χώρα, η Λα Πρεαλπίνα, παρουσιάζει το ενδιαφέρον, μάλιστα κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον του Άρη για τον Μπάνκι. Ο Μπάνκι, ο οποίος θυμίζω ότι η τελευταία του δουλειά ήταν στην Ευρωλίγκα, στην ΕΦΕΣ, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας προπονητής με σημαντικό βιογραφικό. Έτσι, έχει περάσει από Σιένα, από Μιλάνο, από Βίρτους. Έχει δουλέψει και στο εξωτερικό, όχι μόνο δηλαδή στην Ιταλία. Στην Μπάμπερκ, στη Γερμανία, στο Στρασβούργο, στη Γαλλία και βεβαίως στην ΕΦΕΣ. Ενώ έχει δουλέψει και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με τη Λετωνία αρχικά και την εθνική ομάδα της Ιταλίας πιο πρόσφατα. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Μπάνκι. Το σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην αλλαγή που έχει επέλθει στον Άρη με τον Ρίτσαρντ Σιάο και γίνεται και μια αναφορά στην παρουσία ενός άλλου Ιταλού στην πόλη μας, του Αντρέα Τρινκέρι για τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι λογικό να έχει ενδιαφέρον η κατάσταση για τους Ιταλούς. Φαντάζεστε να έχουμε τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Άρη Ιταλούς προπονητές και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, αυτό είναι απλά ένα δημοσίευμα, προφανώς δεν το διαψεύδει ούτε το επιβεβαιώνει ο Άρης προς το παρόν, γιατί όταν έχεις παιχνίδι μπροστά σου που μπορεί να κρίνει, όχι μπορεί, θα κρίνει έναν στόχο, δεν μπορεί να ασχολείσαι με σενάρια, αλλά και είναι σαφές ότι ο Άρης έχει ως προτεραιότητα να κλείσει το συντομότερο δυνατό το συγκεκριμένο θέμα. Είναι επίσης γνωστό ότι έστω και με έναν επιφανειακό τρόπο, με τη μορφή κρούσης, έδειξε ένα ενδιαφέρον για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, έκανε μια δήλωση σήμερα και είπε ότι υπάρχουν 4 ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Σπανούλη, ο οποίος μάλιστα χθες παρακολουθούσε τα παιχνίδια του Final Four παρέα με τον General Manager του Άρη, κουμπάρο του βεβαίως, τον Νίκο Ζήση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εξορισμού είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή του Σπανούλη. Ο Άρης δεν μπορεί παρά, αν αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να τον προσεγγίσει, να ψάξει κάπου αλλού. Επί του παρόντος δεν φεύγει
εντελώς από το τραπέζι ο Ιγκόρ Μίλισιτς, που είναι τώρα στο τιμόνι της ομάδας. Όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου και περισσότερο θεωρητικά, κουβέντα να γίνεται που λένε. Θα δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν και στη συνέχεια βεβαίως θα πάρει μια πιο ξεκάθαρη μορφή το θέμα του προπονητή στον Άρη. Ο Άρης ο οποίος θα πρέπει να πάρει αρκετές αποφάσεις βεβαίως σε σχέση και με το έμψυχο δυναμικό του. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, Έλληνες και ξένοι, είναι σε συμβόλαια. Οι ανακοινώσεις που είχαν εκδοθεί τους εμφάνιζαν με διετή συμβόλαια, όχι δηλαδή με οψιόν. Αλλά και αυτό πάλι δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό, έτσι λειτουργεί το πράγμα, ακόμη και κλειστά συμβόλαια σπάνε. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα κινηθεί ανάλογα και με την επιλογή του προπονητή που θα βάλει στην άκρη του πάγκου του. Λοιπόν, αυτά για τον μπασκετικό Άρη. Για τον Ηρακλή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε. Μετά την ανανέωση του συμβολέου του Ζόραν Λούκιτς, είναι γνωστό ότι αποχωρεί ο Νίκος Σιακμάς, ο οποίος θα παίξει στο Κολοσσό. Έχει κάνει ήδη μια κίνηση, την απόκτηση του ομογενή, του Τάσου Κουκ. Επίσης, διαφαίνεται ότι στην Ευρώπη θα κάνει ένα βήμα παραπάνω, έτσι, από το NBL, που η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ ξέραμε πριν παίξει εκεί ο Ηρακλής. Θα πάει να παίξει στο FIBA Europe Cup, που παρότι στο τέλος και των δύο προηγούμενων σεζόν, το δύο σεζόν που περνάει η δεύτερη μάλλον, άφησε μια πικρία για τον ΠΑΟΚ, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το έκανε καλό, γιατί τον κράτησε ενεργό και στις δύο σεζόν, του δημιούργησε όραμα, μάζεψε τον κόσμο στο γήπεδο η περσινή σεζόν, αλλά και η φετινή. Οπότε, παρότι δεν είχε στα μάτια κάποιον λάμψη ως διοργάνωση, τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι τον ωφέλησε. Και αυτό μπορεί να κάνει και για τον Ηρακλή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και μια εύκολη διοργάνωση. Είναι αρκετά υψηλό το επίπεδό της. Θυμίζω ότι αλλάζει το φόρμα του FIBA Europe Cup. Από τις 40 ομάδες της φετινής διοργάνωσης στην κανονική περίοδο πηγαίνει στις 48, γιατί η αλήθεια ήταν πολύ ιδιαίτερο το σύστημα διεξαγωγής, με τις πρώτες ομάδες να περνούν και κάποιες από τις καλύτερες δεύτερες να τις πλαισιώνουν. Αχ, περίεργα πράγματα. Τώρα θα πάει σε ένα πιο ξεκάθαρο φορμάτ με 48 ομάδες, 8 ομάδες δηλαδή των 6 ομίλων, που σημαίνει 10 παιχνίδια μίνιμουμ στην κανονική περίοδο. Ενδιαφέροντα, περιμένουμε και το καλοκαίρι λοιπόν και για τον Ηρακλή, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Ο Λούκιτς, η αλήθεια είναι ότι κέρδισε τις διπόσεις με την εικόνα που είχε η ομάδα μέχρι ενός σημείου. Δεν έμεινε καλή εντύπωση στο τέλος, γιατί μετά την νίκη του Παναθηναϊκού η εικόνα της ομάδας είχε πολύ διαφορετική μορφή, χάνοντας όλα τα επόμενα παιχνίδια της. Αλλά ακόμη και έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα φτιάξει ο Σέρβος, γιατί αυτή που διαχειρίστηκε δεν ήταν δίκαιο. Όλες οι επιλογές, με εξαίρεση ένα-δύο παίκτες που προσθέθηκαν στην πορεία, ήταν επιλογές του Γιώργου Σιγάλα, με τον οποίο άρχισε η σεζόν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω για όσοι δεν έχουν εικόνα, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ έχετε εικόνα. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ έκαναν εύκολα τη δουλειά χθες στους ημιτελικούς του Final Four που γίνεται στην Αθήνα, στο T-Center. Ο Ολυμπιακός καθάρισε την Φενέρ, ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ρεάλ άφησε εκτός τη σταχτοπούτα της διοργάνωσης, την Βαλένθια. Αλλά είναι αυτό σημείο αυτή που λέμε πήρια νίκη. Ήταν πήρια γιατί έχασε και τον τελευταίο από τους διαθέσιμους στο ρόστερ της Σέντερ, τον Γκαρούμπα. Σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Σέρζιος Καριόλο το απέκλεισε εντελώς, αλλά μοιάζει πολύ δύσκολο να παίξει ο Γκαρούμπα. Θυμίζω ότι ήδη η Ρεάλ δεν έχει διαθέσιμο τον Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Χάποελ για τα play-off της Ευρωλίγκα. Έχει χάσει και τον Λεν. Με λίγα λόγια, δεν έχει ψηλούς. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν αγωνιστεί και ο Γκαρούμπα, που είναι το πιθανότερο, θα πάει να παίξει έναν τελικό Ευρωλίγκας απέναντι σε μια ομάδα που είναι υπερπλήρης και κοντά στο καλάθι. Στην πραγματικότητα είναι κάτι περισσότερο από πλήρης, γιατί χθες κατέβηκε
με τριάδα σέντερ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ντόντα Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, και ήταν εκτός ο Μουστάφα Φάλ, ο οποίος προφανώς παίρνει τον χρόνο του, γιατί έχασε το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, μπήκε προσφάτως στα παιχνίδια της ομάδας, έπαιξε λίγο και στην Ευρωλίγκα. Αυτή η ομάδα λοιπόν θα έχει απέναντι μια άλλη που δεν έχει πια καθόλου ψηλούς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τη Ρεάλ. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι βαριά η φανέλα, δηλαδή αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά διάβασα μια δήλωση, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης την έκανε, ένας πρώην παίκτης της, που είπε ότι η Ρεάλ είναι ακόμη πιο επικίνδυνη όταν είναι outside. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο outsider μπορεί να τη χαρακτηριστεί κανείς με αυτήν την παράμετρο της απουσίας ψηλών, αλλά έτσι κι αλλιώς απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, όποιος και αν ήταν αντίπαλος, με όποιες συνθήκες και αν εμφανιζόταν σε αυτό το παιχνίδι, θα ήταν outsider. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, γίνεται τόρος μεγάλος για όσα έγιναν χθες στο ΟΑΚΑ, στο T-Center, με την εικόνα περίπου 14.000 φίλων του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η εκτίμηση που έγινε, ότι δηλαδή στο ΟΑΚΑ μπήκαν 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εξέδωσε και χθες αλλά και σήμερα μια δεύτερη ανακοίνωση η Φενέρμπαχτσε, εκφράζοντας έντονα παράπονα προς την Ευρωλίγκα για αυτό το γεγονός. Υπήρχαν Τούρκοι που δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο, αλλά κυρίως, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Φενέρ, υπήρξαν 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού που μπήκαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Απείλησαν οι Τούρκοι ότι θα κινηθούν νομικά, ζήτησαν συγγνώμη για την ταλαιπωρία από τους δικούς τους φιλάθλους. Και πέραν αυτού υπάρχουν και οι προεκτάσεις αυτού του ζητήματος και από τους ανθρώπους του γηπέδου. Υπάρχει πρόσφατη αντίδραση, είναι αυτή η αντίδραση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα social media, είναι μια δήλωση θα έλεγα, και μακροσκελής, οπότε δεν θα την διαβάσουμε. Η ουσία της είναι ότι απαιτεί μια συγγνώμη από την Ευρωλίγκα, γιατί επί της ουσίας άνοιξε τις πόρτες για να μπει κόσμος. Αυτό διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, ότι υπήρξε, όλοι αυτοί που μπήκαν χωρίς εισιτήριο, μπήκαν χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, ας το πω εγώ έτσι. Μάλιστα τους λέγανε, περιμένετε λίγο, κάντε υπομονή και θα μπείτε. Τώρα δεν είναι εικόνα αυτό μια σοβαρής διοργάνωσης, και πολύ περισσότερο όταν διεξάγει την τελική φάση του πρωταθλήματός της, το Final Four. Αυτή είναι η υπόθεση έτσι όπως έχει προκύψει από χθες με τις αντιδράσεις. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση του Telecom Center, του γηπέδου του, το οποίο γίνεται το Final Four, και αναφέρει ότι η Ευρωλίγκα επέβαλε ουσιαστικά τους άνδρες της ασφάλειας, της ιδιωτικής ασφάλειας, security, να μην κάνει κανέναν έλεγχο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι, αλλά αυτό αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, αυτά κατά την Ευρωλίγκα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε για το τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, είπαμε για τα προβλήματα της Ρεάλ, και κάπως έτσι έχει η κατάσταση εν ώψη του αγώνα που θα αναδείξει τη νέα ομάδα, το νέο πρωταθλητή Ευρώπης.

0: Έλεγα ότι στο περιθώριο του Final Four είναι αλήθεια ότι γίνονται πολλά και δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε εμείς. Προφανώς γίνονται περισσότερα, τα οποία θα βγουν στην πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως ήταν και η συνάντηση που είχε ο Ρίτσαρντ Σιάο πριν από δύο μέρες, την Πέμπτη δηλαδή, με τον CEO της EuroLeague, τον Ισπανό, τον Τσους Μπουένο, παρουσία και της διοίκησης της ΚΑΕ. Βεβαίως ο Άρης δεν έδωσε στην ουσία πολλές λεπτομέρειες για αυτήν την συνάντηση, αλλά πληροφορούμαστε, και αυτό μας μετέφερε και χθες βεβαίως ο Πάρης Τρικαλιώτης στην εκπομπή Ball Day στο κανάλι του Μετρόπολη στο YouTube, είναι ότι ξεχωρά από τον εθιμοτυπικό, ας πούμε, χαρακτήρα, το χαρακτήρα της γνωριμίας του Σιάο με την Ευρωλίγκα, με τον άνθρωπο που εκπροσωπεί την Ευρωλίγκα, τον Μπουένο, είχε να κάνει και με το ότι ο Άρης επί της ουσίας έκανε σαφές στην Ευρωλίγκα ότι είμαστε εδώ και στοχεύουμε στην επιστροφή μας στην κορυφαία διοργάνωση. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να γίνουν, ζητώ συγγνώμη, και το ξέρουν καλά αυτό τον Άρη, το βασικότερο όλων, σε χώρα από τα οικονομικά μεγέθη, έτσι, γιατί προφανώς αλλάζουν πάρα πολύ από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Το βασικότερο είναι το γηπεδικό, έχει να κάνει με το παλέ. Εκεί όπου είναι ζητούμενο να αλλάξει πράγματα ο Άρης, όπως η χωρητικότητα με την προσθήκη μιας κερκίδας εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό. Και όχι μόνο αυτό, είναι μια υπόθεση βεβαίως που ταλαιπωρεί χρόνια τον Άρη, το θέμα του παλέ. Όλο κλείνει, αλλά μένει ανοιχτό. Η χρήση του δηλαδή από τον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και αυτό ένα θέμα στο περιθώριο του τριημέρου του Final Four. Υπάρχουν και μεταγραφικά, κάποια θα βγουν στην πορεία. Ένα που προκύπτει έχει να κάνει με την περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς και είναι, θα λέγαμε, και μια έκπληξη. Ο Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος αποχωρεί από την Μιλάνο και φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, εδώ έγκυται η έκπληξη, αλλά δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια, γιατί πια η Βιλερμπάν μετά την απόφαση της να παραμείνει στην Ευρωλίγκα είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει σημαντικά το budget της. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάνει δικό της τον Μπρουκς, ο οποίος στην φετινή σεζόν με τη Μιλάνο είχε 13,1 πόντους και 3,5 rebound με 51,4% εντός παιδιάς, 41% από το τρίποντο. Γενικά είχε μια καλή σεζόν, είχε πάλι και 31 πόντους σε ένα μάτς με την ΕΦΕΣ. Είναι μια καλή περίπτωση και φαίνεται ότι θα μετακομίσει στην γαλλική ομάδα. Αυτά σε γενικές γραμμές και για την Ευρωλίγκα. Βεβαίως εκεί περιμένουμε πολλά πράγματα στην πορεία. Υπάρχουν ομάδες που θα κάνουν recruiting, ομάδες που θα κάνουν κάποιες κινήσεις βελτιωτικές, κάποιες προσταφαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό βεβαίως τα ερωτηματικά είναι περισσότερα, γιατί ναι μεν δεν αγγίζει τελικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Αταμάν και θα κλείσει ο Παναθηναϊκός με τον Τούρκο στον πάγκο του την σεζόν, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα γίνει με το τέλος της περίοδου. Ο Αταμάν πάντως έχει συμβόλαιο και για την περίοδο 26-27. Από το αν θα μείνει βεβαίως ή όχι ο Τούρκος θα εξαρτηθούν πολλά, θα επηρεαστεί, θα καθοριστεί επί της ουσίας το μέλλον και του TJ Shorts. Γενικά το κλίμα δεν είναι καλό για κάποιους παίκτες στον Παναθηναϊκό και σε σχέση με τον Αταμάν. Ο Shorts σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Ακούγεται, παίζει έντονα το σενάριο να παίξει, να μετακομίσει στην Χάπουελ Τελαβίβ, αλλά έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, οπότε έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτά. Ήταν μια ωρίτσα μπασκετική, έτσι προέκυψε σήμερα. Μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα και από ό,τι βρίσκουμε θα την αρπάζουμε από τα μαλλιά. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Λελίδη που υποστήριξε την εκπομπή με τις μουσικές επιλογές του. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Από τον Γιώργο Πετρίδη ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα και βράδυ Σαββάτου. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Αχίλιο Έξαρχο. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
4: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Η Happy Days

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Η εκπομπή του στα γήπεδα. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Γιάννης Λελίδης στο production και η Ελένη Παπά στην γραμματεία. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε και πριν μέχρι και τις 7. Θα δούμε τι έχει η αθλητική επικαιρότητα. Λίγα πράγματα είναι η αλήθεια. Μια όχι και τόσο ενεργή αγωνιστικά ημέρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον εγχώριο, την εγχώρια δραστηριότητα. Υπάρχουν βεβαίως αναμετρήσεις για το κουπόνι του στοιχήματος, λιγοστές μιας και καθώς βρισκόμαστε και στο φινάλε της αγωνιστικής περίοδου. Τα μεγάλα πρωταθλήματα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ολοκληρώνονται, βρίσκονται λίγο πριν το φινάλε τους. Υπάρχει το ενδιαφέρον, κυρίως εστιάζεται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο στο μπάσκετ. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Final Four της Euroleague στην Αθήνα, στο Telecom Center. Είχαμε χθες τους δύο ημιτελικούς. Περιμένουμε αύριο τον τελικό στο ΟΑΚ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, βρισκόμαστε ήδη, διανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες της post-season, της λεγόμενης, έχοντας οι ομάδες ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα, με τους ποδοσφαιριστές σιγά σιγά να αναχωρούν για τις διακοπές τους και τις ομάδες, τα στελέχη, τους προπονητές, τους παράγοντες δειλά-δειλά να αρχίζουν να στρέφουν το βλέμμα τους προς τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Μια επόμενη σεζόν η οποία υπενθυμίζουμε ότι μετά από πολλά χρόνια θα βρει και τους τρεις μεγάλους της Θεσσαλονίκης στην Super League, καθώς η σεζόν που ολοκληρώθηκε σηματοδότησε την μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή. Από εκεί και μετά βεβαίως οι ομάδες σιγά σιγά θα αρχίσουν να στρέφουν το βλέμμα τους προς τις μεταγραφές. Θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε μια αναφορά και στο τρέχον ρεπορτάζ για τις τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης. Θα έχουμε μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε επαφή, θα έχουμε συνδέσεις με τους ρεπόρτερ, με τον Γιώργο Ζαέρη, τον Γιώργο Στράτζαλη και τον Γιάννη Τσερβίνη, για να μας δώσει την τρέχουσα κατάσταση, πώς κυλούν αυτές οι ημέρες, οι πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τους δύο πρώτους, αλλά και για τον Ηρακλή, πώς κυλά ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Υπάρχουν νέα και στις τρεις ομάδες. Ό,τι αφορά τον Ηρακλή, βρισκόμαστε σε αναμονή της επισημοποίησης της συμφωνίας με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος θα αναλάβει πόστο τεχνικού διευθυντή. Θα μας τα πει βεβαίως καλύτερα, αναλυτικότερα, ο Γιάννης Τσερβίνης στην πορεία της εκπομπής. Ο Άρης βρίσκεται έτσι στις πρώτες ημέρες μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος εξαργύρωσε την θετική παρουσία των κίτρινο-μαύρων στα αδιάφορα, έτσι για να λέμε, και του στραβού του δίκαιου play-off, 5 έως 8 όπως εξελίχθηκαν από ένα σημείο και μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η ονοματολογία, υπάρχουν αυτά τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες για το όνομα του Γιαννούλη, για τον Κωνσταντέλια, για τον Οσντόεφ, για τεχνικό διευθυντή. Θα έχουμε σύνδεση και με τον Γιώργο Ζαέρη και με τον Γιώργο Στράτζελ, όπως είπαμε, για να θέσουμε τα θέματα στη σωστή τους βάση και οι καθήλυν αρμόδιοι να μεταφέρουν τις ειδήσεις και τις πληροφορίες στην ακριβή τους διάσταση. Αγωνιστική δραστηριότητα πλην της Ευρωλίγκας
Έχουμε και θα έχουμε στην GBL. Υπάρχει τη Δευτέρα το ματς του Άρη με την ΑΕΚ. Ο κρίσιμος Game 3. Το κρίσιμο Game 3. Κρίσιμος τρίτος αγώνας στην προημιτελική σειρά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στην Σάνελ Αρένα στο Λεκανοπέδιο, στα Λιώσια, όπου ο νικητής θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που περιμένει ήδη εδώ και μέρες ο Ολυμπιακός. Και με αυτόν τον τρόπο, με το αυριανό παιχνίδι, με το μεθαυριανό παιχνίδι, θα συμπληρωθεί και το puzzle της, θα ολοκληρωθεί η προημιτελική φάση, η πρώτη φάση των play-off, και θα μπούμε σε ρυθμούς ημιτελικών, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί και το Final Four της Ευρωλίγκας. Θυμίζω το άλλο ζευγάρι είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και έχει κλειδώσει εδώ και αρκετές ημέρες και ο Δικέφαλος περιμένει υπομονετικά τη διεξαγωγή και του Final Four για να αρχίσουν οι ημιτελικοί του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Την Πέμπτη, θυμίζω, είναι το πρώτο μάτς στο Telecom Center στην Αθήνα. Αγωνιστικά έχουμε σε εξέλιξη μάτς για το handball γυναικών αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός της handball premier γυναικών. 5-3 το προβάδισμα για την ΑΕΚ μετά τα πρώτα 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 το σκορ στη σειρά των τελικών. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το break σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, έτσι ώστε στον επόμενο τελικό που είναι προγραμματισμένος να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, να έχει με το πλεονέκτημα της έδρας την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θυμίζω, είναι στις 3 νίκες η σειρά, 1-1 μετά τα δύο πρώτα μάτς. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στο ενεργητικό τους και σήμερα είναι το κρίσιμος τρίτος αγώνας. Όποια ομάδα κερδίσει θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στην πορεία, θα θέλει μόνο μία νίκη μετά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα σας ενημερώνουμε βεβαίως, θα σας κρατάμε ενήμερους, τους φίλους του ΠΑΟΚ αλλά και όλους τους φιλάθλους, για την εξέλιξη αυτού του αγώνα στην Αθήνα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 5-4 έχει γίνει το σκορ μετά τα πρώτα 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Στον διεθνή χώρο στο στοίχημα λίγα πράγματα. Δεν έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Όπως είπαμε και πριν, βρισκόμαστε έτσι στο φινάλε της αγωνιστικής περίοδου. Τα περισσότερα πρωτοθλήματα έχουν ολοκληρωθεί. Μένουν μόνο σε λίγες διοργανώσεις. Η τελευταία αγωνιστική, ουσιαστικά πέφτει αυλαία αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία, την τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία, αύριο την τελευταία αγωνιστική στην Premier League και κάποιους τελικούς κυπέλου αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη έχει ξεκινήσει στην Γλασκόβη ο τελικός του κυπέλου Σκωτίας. Celtic Dunfermline είναι το ζευγάρι, μια εβδομάδα μετά τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο οι Κέλτες κατέκτησαν το πρωτάθλημα, στον τελικό, έτσι κυριολεκτικά ένα μάτς τελικός εκείνος απέναντι στην Hearts. Πλέον έχουν την ευκαιρία μέσα σε μια εβδομάδα να κατακτήσουν τον double απέναντι στην Dunfermline. Έχουμε το βράδυ στην Γερμανία τον τελικό του κυπέλου της Γερμανίας ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Στουτγκάρδη, και εδώ οι Βαβαροί έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το double μετά και το πρωτάθλημα, το οποίο το έχουν κλειδώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είχαν φτάσει πολύ γρήγορα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Γερμανία. Στο Champions League δεν τα κατάφερε να περάσει τον τελικό η Bayern, αποκλείστηκε από την Paris Saint-Germain. Πλέον με νίκη σήμερα απέναντι στην Στουτγκάρδη θα κατακτήσει το double, ένα ακόμη double για μια ομάδα η οποία είναι η απόλυτη κυρίαρχος ιστορικά στο γερμανικό ποδόσφαιρο επί σειρά ετών, φυσικά, έτσι και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, απέναντι σε μια Στουτγκάρδη η οποία έχει ήδη κάνει μια πολύ σημαντική χρονιά, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα 4 εισιτήρια
που οδηγούν στο Champions League, στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, και φυσικά θα θέλει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με την κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στην ισόβια, θα λέγει κανείς, πρωταθλήτρια Γερμανίας, Bayern Μονάχου. Όλα αυτά στις 9 που είναι προγραμματισμένος ο συγκεκριμένος αγώνας, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, το βράδυ απόψε. Στην Ισπανία, είπαμε, έχουμε την τελευταία αγωνιστική για το Ισπανικό πρωτάθλημα, με το βλέμμα να είναι κυρίως στραμμένο στην ούρα της βαθμολογίας, στη μάχη της παραμονής, καθώς το πρωτάθλημα και εδώ είχε κρυθεί εδώ και αρκετές αγωνιστικές, με την Μπαρτσελόνα και την να έχει κατακτήσει τον τίτλο. Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid και Betis συμπληρώνουν την πεντάδα των ομάδων που θα βρίσκονται τη νέα χρονιά στην League Phase του Champions League. 5 ομάδες στην Ισπανία, στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση. Όλο το ενδιαφέρον πέφτει επομένως στα απόψινά παιχνίδια για την μάχη της παραμονής. Να δώσουμε έτσι ενημερωτικά το πρόγραμμα. Στις 10 είναι όλες οι αναμετρήσεις. Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Χιρόνα Λέτσε.

Να σημειώσουμε επίσης πως ενδιαφέρον υπάρχει για την έκτη θέση, βεβαίως, πέραν της πεντάδας που έχει κλειδώσει το εισιτήριο για την league phase του Champions League. Η Θέλτα είναι μεν στην έκτη θέση που οδηγεί στο Europa. Θεωρητικά έχει το πάνω χέρι, ωστόσο υπάρχει σενάριο το οποίο την οδηγεί στην 7η θέση της βαθμολογίας. Στην πραγματικότητα θέλει νίκη η ισοπαλία, ενώ αν χάσει θα θέλει να μην κερδίσει η Χετάφε, καθώς η Χετάφε υπερτερεί στην ισοβαθμία εναντί της Θέλτα. Η Χετάφε, η οποία βρίσκεται στους 48 βαθμούς, 7η, 3 πόντους πίσω από την Θέλτα. Από την πλευρά της η Χετάφε θέλει τη νίκη, όπως και να έχει, απέναντι στην Οσασούνα, καθώς μόνο με νίκη θα εξασφαλίσει, θα είναι σίγουρη για την 7η θέση που δίνει τουλάχιστον το εισιτήριο για τον Conference League, και από εκεί και πέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα της Θέλτα θα δει εάν μπορεί να πετύχει και κάτι παραπάνω την ίστατη ώρα, την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη μάχη της παραμονής, γίνεται πραγματικά μεγάλη μάχη. 5 ομάδες εμπλέκονται στην μάχη της παραμονής. Είναι αρκετές οι ομάδες, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει, έχει υποβιβαστεί εδώ και αρκετό καιρό η Οβιέδο, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Μαγιόρκα, η οποία και αυτή βρίσκεται στην διακεκαυμένη ζώνη, υποδέχεται την Ουραγό. Ο Βιέδο θέλει την νίκη και ταυτόχρονα ήττα της Οσασούνα, ήττα της Έλτσε και μη ήττα της Λεμβάντ, ενώ το πιο κομβικό μάτς είναι το Χιρόνα Έλτσε. Η Χιρόνα, η οποία θέλει τη νίκη, υποβιβάζεται με ισοπαλία ήττα. Αντίστοιχα η Έλτσε θα πρέπει να μην ιτηθεί, ενώ αν θα ιτηθεί από την Χιρόνα θα πρέπει να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Πραγματικά έτσι πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής της La Liga. Στις 10 το βράδυ όλα τα παιχνίδια, απόψε πέφτει αυλαία για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Υπάρχει βεβαίως και αύριο το μάτς της Villarreal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς όπως είπαμε οι δύο ομάδες, οι οποίες ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με 69 βαθμούς, έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Champions League.

Στο διεθνή χώρο βεβαίως υπάρχει και το πολύ σημαντικό μάτς που αρχίζει μάλιστα σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά. Είναι ο τελικός ανόδου από την Championship στην Premier League. Hull Middlesbrough στις 5.30 σέντρα στο Wembley. Κρίνεται το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο ανόδου από την Championship στην Premier League. Θυμίζω, Coventry και Ipswich έχουν πάρει την άνοδο μέσω της regular season, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, του μαραθώνιου των 46 αγωνιστικών της Championship. Από εκεί και πέρα, μέσω των play-off, Hull και Middlesbrough έφτασαν στον τελικό. Η Hull αγωνιστικά, έχοντας περάσει το εμπόδιο της Millwall με μια νίκη και μια ισοπαλία. Η Middlesbrough έξω αγωνιστικά, λόγω της υπόθεσης με της κατασκοπίας της Southampton προς την Middlesbrough στον προηγούμενο γύρο των play-off. Η Southampton, η οποία είχε πάρει την πρόκριση αγωνιστικά, τιμωρήθηκε με αποβολή από τη διαδικασία των play-off και το εισιτήριο για τον τελικό αγώνα πήρε η Middlesbrough. Μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το αγγλικό ποδόσφαιρο και είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, προκάλεσε αυτή την μεγάλη και πολύ βαριά τιμωρία για τους Άγιους, και έτσι πλέον η Middlesbrough πήρε τη θέση της στο μεγάλο τελικό και περιμένουμε σε λίγο το παιχνίδι να ξεκινήσει στο Wembley. Θα κρίνει έτσι το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο ανόδου για την Premier League. 6-8 είναι το match στο handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στα 15 λεπτά, συμπληρώσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μπροστά και έχει πάρει προβάδισμα 2 πόντων και έχει και την 2 γκολ και έχει και την μπάλα στην κατοχή του. Πάμε να δούμε λίγο και τι έχουμε σε κάποια παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη στο στοίχημα. Δεν είναι πάρα πολλά, στα αναφέρουμε όμως να δούμε για όσους έχουν παίξει, για όσους παίκτες του στοιχήματος έχουν ποντάρει τα χρήματά τους στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, πώς κυλούν τα μάτς. Στη Ρωσία έχουμε ένα παιχνίδι για το γκρουπ υποβιβασμού, Δυναμό Μακατσκάλα Ουράλ 2-0 στο 65 λεπτό. Στη Σερβία μάτς για τα play-off, Παρτιζάν Ράντνικ 3-0 στο 52 λεπτό. Στην Σκωτία, είπαμε, στον τελικό κυπέλλο, ο Μαέντα έχει σκοράρει εδώ και ένα λεπτό, έχει δώσει προβάδισμα στην Celtic, η οποία προηγείται με 1-0 απέναντι στην Dunfermline. Από εκεί και μετά έχουμε 4 παιχνίδια στην Σουηδία. Για την πρώτη κατηγορία, Kalmar Degerfors 1-0 στο 65 λεπτό και Halmstad έγκριται 2-0 στο 67 λεπτό, ενώ για την δεύτερη κατηγορία, Nordic United Brage 0-0 και Odevold Estersund 1-0 γύρω στο 60-65 βρισκόμαστε και στις δύο αναμετρήσεις.

Μια είδηση σχετικά με τον τελικό ανόδο που λέγαμε νωρίτερα για ανάμεσα στην Χαλ και την Μίτλεσμπρο. Υπάρχουν, κυκλοφορούν κάποιες δηλώσεις του ισχυρού άνδρα της Χαλ, του ιδιοκτήτη της ομάδας, του γνωστού Τούρκου τηλεοπτικού παραγωγού, του Ατζούν Ιλιτζάλι, ο οποίος προειδοποίησε με νομικές κινήσεις σε περίπτωση που η Χαλ χάσει τον αγώνα με την Μίτλεσμπρο. Προετοιμαζόμασταν με γνώμονα, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε τη Σαουθάμπτον, λέει λίγο πολύ ο Ατζούν Ιλιτζάλι. Η τιμωρία της Σαουθάμπτον ήρθε σε χρονικό διάστημα πολύ κοντά σχετικά με την ημέρα του αγώνα. Επομένως, δεν είχαμε χρόνο να αναπροσαρμόσουμε τα πλάνα μας. Είναι ουσιαστικά το μήνυμα που λέει, που στέλνει ο Ατζούν Ιλιτζάλι και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που η ομάδα του δεν τα καταφέρει στον αγώνα που ξεκινά σε λίγο η ώρα απέναντι στην Μίτλες. Μπορούμε να δούμε αν θα υπάρξει και μια τέτοια διάσταση σε αυτόν τον αγώνα στην πορεία, ανάλογα βεβαίως και με το τελικό αποτέλεσμα, αν μπορεί να έχει κάποιο νομικό έρισμα όσα ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης της Χαλ και να πατήσει κάπου εκεί τους ισχυρισμούς του για να διεκδικήσει με άλλο τρόπο την άνοδο η ομάδα του. Εκεί όπου δημιουργείται, πάντως έχει δημιουργηθεί ένας κακός χαμός και υπάρχει συνέχεια σήμερα σε σχέση με τα γεγονότα του Final Four χθες, είναι οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν σχετικά με τις καταγγελίες της Φενέρμπαχτσε για οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι μπήκαν χωρίς εισιτήρια στο Telecom Center. Υπάρχει ανακοίνωση η οποία εξέδωσε νωρίτερα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το γήπεδο, το ΟΑΚΑ, το Telecom Center, η οποία ουσιαστικά τα ρίχνει στην Ευρωλίγκα, παραδέχεται ότι υπήρξε είσοδος φιλάθλων χωρίς έλεγχο στο γήπεδο και ουσιαστικά ρίχνει τις ευθύνες στον οργανισμό της Ευρωλίγκας. Μιλάει για αποκλειστική υπαιτιότητα της Ευρωλίγκας, για λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα. Μιλάει για όργανα της Ευρωλίγκα που επέβαλαν στο προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου να αποδέχονται το μη έλεγχο εισιτηρίων σε κόσμο, για καθυστέρηση στην παράδοση εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, για διαπιστεύσεις οι οποίες δεν εκδόθηκαν ποτέ. Πραγματικά σοβαρές καταγγελίες από πλευράς της διαχείρισης εταιρείας του γηπέδου. Ακολούθησε εν συνεχεία και η ανακοίνωση, η τοποθέτηση μάλλον, η δημόσια τοποθέτηση του Δημήτρου Γιαννακόπουλου με story στο Instagram, όπως το συνηθίζει ο τελευταίος, σχετικά με όλα όσα συνέβησαν χθες. Δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη. Αν είχαν όλα αυτά γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει εκατομμύρια πρόστιμο. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη έγιναν όλα αυτά, τι θα κάνετε, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πραγματικά υπάρχει έτσι επόμενη μέρα μετά από όσα έγιναν χθες. Σε αγωνιστικό επίπεδο πάντως, Ολυμπιακός και Ρεάλ απολύτως καθαρά και δίκαια πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό. Κυριάρχησαν στους δύο ημιτελικούς με διαφορετική συνταγή οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, δίνοντας βάση στην άμυνά του, κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατού της Φενέρ. Πήρε από πολύ νωρίς, από το ξεκίνημα του αγώνα, το προβάδισμα. Ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ σε κανένα σημείο από τους Τούρκους, οι οποίοι έκαναν τις απόπειρές τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχαν τις στιγμές τους, αλλά δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν πέραν των 7 πόντων, από ό,τι θυμάμαι, στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν το 66-51 έγινε 66-59, δεν μπόρεσαν εκεί κάτι παραπάνω να κάνουν οι Τούρκοι. Ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλή μέρα πολλά ατού του, πήρε πόντους
από πάρα πολλούς παίκτες του. Ο Πίτερς έκανε πραγματικά εμφάνιση καριέρας. Ο Βεζένκοφ, όπου το χρειάστηκε, φώναξε παρόν. Ο Γουόρντ, κρίσιμος πόντους σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού. Ήταν ο Ντόρσεϊ βεβαίως, ο Φουρνιέ. Είχε πάρα πολύ, σε πολύ καλή μέρα, πολλούς από τους παίκτες του και έφτασε στην νίκη απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο άλλο μάτς η Ρεάλ ήταν επιθετικό πολυβόλο, βρήκε το κουμπί απέναντι στην Βαλένθια, δεν της άφησε να κάνει το παιχνίδι της και με μια ξεγυρισμένη κατοστάρα έφτασε στον τελικό και έτσι Ολυμπιακός και Ρεάλ αναμετρώνται, φτάνουν να αναμετρώνται για πέμπτη φορά στην ιστορία τους σε έναν τελικό Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ έχει τη μερίδα του Λεόντος με τρεις νίκες εναντί μίας του Ολυμπιακού στις τέσσερις προηγούμενες διοργανώσεις, από την Σαραγώσα το μακρινό 1995 με Αρλάουκας Σαμπόνης τότε απέναντι στον Ολυμπιακό του Γιάννη Ιωαννίδη, μέχρι πολύ αργότερα με τελευταίο τον τελικό στο Κάουνας το 2023 με το σούτ του Γιούλ στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχει να αντιτείνει την νίκη στον τελικό του Λονδίνου το 2013, ενώ υπήρξε και η νίκη της Ρεάλ το 2015 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίωρο. Φτάσαμε τις 5.30. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίωρο. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε και μια σύνδεση με τον Γιώργο Στρατζάλη για να δούμε τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Άρη. We'll be right back.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ημιώρα της εκπομπής μας, Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Συνεχίζουμε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, Αχίλλος Έξαρχος σταθερά πίσω από το μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της Βόρειας Ελλάδας. 11-13 είναι το σκορ στο handball, τον τρίτο τελικό της Handball Premier γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επίσης είχε πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα, έχει φτάσει να προηγείται ακόμα και με 6 γκολ διαφορά, 13-7, όμως η ΑΕΚ με ένα μικρό σερί έχει μειώσει στα 2-11-13. Στο στοίχημα έχει ξεκινήσει ο τελικός

0: Το ανόδο στο Wembley, Hull Midlands προς τα πρώτα 5 λεπτά βρισκόμαστε, είναι στο 0-0 του μάτς. Ξεκίνησε και ένα μάτς στην Ολλανδία, μάτς για την άνοδο, Volendam Willem, 5 λεπτό και εκεί χωρίς τέρματα. Στην Ρωσία σταθερά παραμένει το δυναμό Μαχατσκάλα Ουράλ 2-0 στο 20 λεπτό. Στην Σερβία Παρτιζάν Ράντνικ 3-0 στο 66 λεπτό, και εδώ διατηρείται αυτό το ευρύ προβάδισμα για την Παρτιζάν. Στη Σκωτία παραμένει επίσης και το 1-0 στον τελικό του κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στην Celtic και την Dunfermline. Θα επιχειρήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε. Θα κάνουμε μια σύνδεση με τον Γιώργο Στρατζέλη, θα τον έχουμε στον αέρα. Δεν ξέρω αν τον έχουμε τώρα, Γιώργο. Όχι, ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο. Για να δούμε λίγο τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος στις αρχές της εβδομάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ανανέωσε τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα έχει την ευθύνη για το χτίσιμο της ομάδας, μαζί βεβαίως και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγιας, για την ομάδα η οποία θα αγωνιστεί, θα ρίχνει στη μάχη του επόμενου πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή στο μπάσκετ ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του σιγά σιγά. Έχει το κρίσιμο μάτς της Δευτέρας με την ΑΕΚ. Δύσκολα τα πράγματα για τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος, όπως φαίνεται, πολύ πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Ιγκορ Μίλισιτς για την αναμέτρηση με την Ένωση. Και στην σημερινή προπόνηση δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Κροάτη προπονητή, και έτσι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ θα είναι πολύ πολύ δύσκολη η παρουσία του στο μάτς της Δευτέρας. Να πάμε όμως τώρα στον Γιώργο Στρατζαλή, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τι συμβαίνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χίλε.
0: Έλεγα πριν ότι έκλεισε ο Άρης πολύ νωρίς το κεφάλαιο προπονητής για την επόμενη
1: χρονιά.
0: Ναι,
1: ήταν από τα πιο σημαντικά κεφάλαια που έπρεπε να κλείσει και το έκλεισε νωρίς. Ναι. Με την απόφαση να στηρίξει την δουλειά του Γρηγορίου και να την εξαργυρώσει ουσιαστικά και ο ένας προπονητής με αυτό το νέο του συμβόλαιο, την παραμονή του στον Άρη, κάτι που δεν περίμενε κανείς, έτσι, όταν ανακοινώθηκε από τους κυτρινόμαυρους η πρόσληψή του μετά τον Μανώλο Χιμένα.
0: Οπότε να φανταστώ ότι πλέον σχετικά άμεσα περνάει στο επόμενο στάδιο ο Άρης, που είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός.
1: Έτσι, ναι, το σχετικά άμεσα, ναι. Το σχετικά άμεσα τώρα θα φανεί, και το λέω αυτό γιατί. Όχι ότι δεν υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν απλά. Δεν έχει, έχει την πολυτέλεια του χρόνου σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι ο Άρης. Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα ξεκινήσει πιο αργά την προετοιμασία. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών σκέψη θα γίνει την 1η Ιουλίου. Εντάξει, μέχρι εκείνο το διάστημα προφανώς θα έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Γιατί η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και του Γρηγορίου και του Ρέγες και του Καρυπίδη είναι να γίνει το ξεσκαρτάρισμα που λέμε στο κεντρικό μαύρο ρόστερ, προκειμένου να αποφασίσουν οι άνθρωποι του Άρη, να δουν οι άνθρωποι του Άρη τις ανάγκες έπειτα, τις μεταγραφικές, για να αρχίσουν να κινούνται πιο ενεργά σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης έχει σε αυτό το μέτωπο πολλά να λύσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει 19 ενεργά συμβόλαια. Από αυτά τα 19 δεν θα μείνουν φυσικά όλοι. Θα κληθούν κάποιοι να το λύσουν. Έχει ο Άρης 7 συμβόλαια που επίσης ολοκληρώνονται ουσιαστικά την 30 Ιουνίου. Έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ουσιαστικά επίσημα ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου, και με αυτά τα συμβόλαια θα πρέπει να δει τι θα κάνει, και 3 δανεικούς με οψιόν που επίσης περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πιθανές πωλήσεις που θα προκύψουν. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Κάθε καλοκαίρι προκύπτουν κάποιες πωλήσεις, είτε μπαίνει ο Άρης σε διαδικασία να διαπραγματευτεί, αν θέλει. Πάντως, προτεραιότητα είναι το ξεκαθάρισμα και έπειτα οι μεταγραφές που θα ενισχύσουν το ρόστερ. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, από αυτούς που δεν δεσμεύονται με συμβόλαια και θα κληθούν να μιλήσουν, να ανανεώσουν, είναι ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ. Έχει γίνει ούτως ή άλλως μια πρώτη κουβέντα. Ο Φρίντεκ κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μιχάλη Γρηγορίου για εναλλακτικό μπακ τη νέα σεζόν. Ο Γιαννιώτος νομίζω ότι κέρδισε την ανανέωσή του, θα κερδίσει και κερδίσει την ανανέωσή του αν γίνει και επίσημα, με το σπαθί του, με την παρουσία του και αυτό στα τελευταία παιχνίδια. Τα ενεργά συμβόλαια είναι παίκτες όπως ο Μάικιτς, όπως ο Τεχέρου, όπως ο Μπουσαβίτ, ο Γαλανόπουλος, ο Δόνης, παίκτες οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν την κουβέντα για να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Και επίσης πολύ σημαντικό και κεφάλαιο είναι αυτό του Μωρών, έτσι.
0: Να,
1: δηλαδή το κεφάλαιο Μωρών, το οποίο για μένα νομίζω ότι φαίνεται σιγά σιγά ότι αρχίζει να κλείνει. Μοιάζει με το 1,5 πόδι εκτός πλάβης Βικελίδης ο Ισπανός, παρότι έχει για ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Αχίλη, ότι μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, ο Μωρών, ο Άρης θέλει αυτή τη στιγμή να πάρει το καλύτερο δυνατό και να μην το χάσει ελεύθερο. Προφανώς νούμερα που είχαν πέσει στο τραπέζι τα προηγούμενα χρόνια αποκλείεται να πέσουν φέτος, με τη χρονιά την οποία έκανε ο Ισπανός, επιθετικός, αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουν οι άνθρωποι του Άρη, ανάλογα τις προτάσεις βέβαια που θα υπάρχουν. Και
0: δεν νομίζω ότι και η τελευταία του ευκαιρία, μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Άρη, έτσι, αν θέλει να
1: ναι, αυτό, μετά βγάλει το χάνει, έτσι, το χάνει χρήματα, ναι. Ως ελεύθερο, ναι, από το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί πρόθεση για νέα επέκταση προφανώς και δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, προφανώς. Πάντως αυτό που αφήνεται να εννοηθεί με βάση τα όσα λες, Γιώργο, είναι ότι μάλλον πάμε έτσι για ουσιαστικά μια νέα ομάδα από την αρχή, έτσι, για τον
1: όχι στο πλαίσιο που είχε γίνει πέρυσι, όχι στο πλαίσιο που είχε γίνει πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να φτάσουμε να κάνει ο Άρης 19 μεταγραφές 20.
0: Πάντως θα είναι μεγάλος αριθμός των παικτών της φετινής ομάδας που θα
1: έρθει. 10 μεταγραφές νομίζω ότι θα γίνουν.
0: Πάντως
1: ανάλογα βέβαια και το τι θα προκύψει, έτσι, από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν και με τα ενεργά συμβούλια.
0: Πότε αναμένεται να έχουμε έτσι κάποιες
1: αποτέλεσμα. Αλλά θέλει ο Άρης να κρατήσει ένα κορμό, ένα κορμό ποδοσφαιριστών.
0: Περιμένουμε στο κομμάτι των ανανεώσεων, έτσι, άμεσα από τα αποτελέσματα, άμεσες.
1: Τα επόμενα 24 ώρα, 48 ώρα δεν νομίζω να προκύψει κάτι. Οι περισσότεροι είναι σε διακοπές. Όπως είπα, υπάρχει ούτως ή άλλως και ο χρόνος σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Αλλά ενδεχομένως να προκύψουν άμεσα θεματάκια ή να ολοκληρωθούν συμβόλαια. Εφόσον έχει πάρθει απόφαση, γιατί έχει γίνει μια προεργασία κατά τα ψέματα.
0: 1η Ιουλίου είπες, έτσι, αρχές Ιουλίου η έναρξη της
1: προετοιμασίας. Το πιθανότερο 1η Ιουλίου, ναι, σε δύο στάδια θα είναι η προετοιμασία. Το πρώτο στάδιο εντός της χώρας, πιθανότητα στην Τολεμαϊδα. Και αν δεν αλλάξει κάτι, η Σερβία είναι αυτή που κερδίζει έδαφος το Zlatibor, ένα αθλητικό κέντρο στο οποίο προπονείται και η Εθνική Σερβίας. Το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν ο Άρης, στα πέτρινα βέβαια χρόνια, τότε που η ομάδα ήταν στην τρίτη εθνική με τον Δημήτρη Καλαϊτίδη. Προπονητή, είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο πλήρει τις προποθέσεις. Βέβαια στη Σερβία σε σχέση με την Ολλανδία για παράδειγμα είναι και τι φιλικά θα βρεις, έτσι. Στην Ολλανδία βρίσκεις αρκετά δυνατά φιλικά, τώρα στη Σερβία εντάξει, είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουν προφανώς οι άνθρωποι του Άρη.
0: Πάντως υπάρχει το θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, μιας και δεν είναι σαφώς καλό για τον Άρη το ότι δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη φέτος, είναι ότι θα έχει φέτος τουλάχιστον την ευκαιρία, δεν θα υπάρχει πίεση χρόνου. Και
1: ναι,
0: θα έχει την
1: κινήσεις.
0: Δυνατότητα να οργανώσει σωστά. Έτσι, και,
1: ναι, και να κάνει στοχευμένες κινήσεις, να κάνει σωστές κινήσεις, να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος ή του πρόσφατου παρελθόντος του περσινού καλοκαιριού, για παράδειγμα, που οδήγησαν σε αυτή την απογοητευτική σεζόν.
0: Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι. Ωραία. Ότι πάνω δεν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιώργος Τράτζαλης. Ακούσατε ποια είναι η κατάσταση στον Άρη αυτή την στιγμή. Μπαίνει σιγά σιγά η ομάδα σε mood αγωνιστικού σχεδιασμού. Υπάρχει αυτό το συν, έτσι, εντάξει, πώς να το πούμε. Είναι η θετική παράμετρος. Το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται η ομάδα στην Ευρώπη, το επαναλαμβάνω, σαφώς για μια ομάδα σαν τον Άρη δεν είναι καλό, δεν είναι θετικό, είναι ένα πισωγύρισμα και είναι βήμα πίσω για την ομάδα, το ότι δεν θα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα είναι στα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά μέσα από αυτή την άσχημη εξέλιξη υπάρχει η δυνατότητα λόγω της επάρκειας, έτσι, περισσότερου χρόνου να στηθεί μια ομάδα σε πιο στέρεες βάσεις καλύτερα εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής σεζόν. Ο Άρης ξεκίνησε γρήγορα με την ανανέωση, με το κλείσιμο του κεφαλαίου σε ό,τι αφορά τον προπονητή, και πλέον έχει το χρόνο μπροστά του, ένα μήνα και λίγο παραπάνω από τη στιγμή που αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, να κάνει σωστές στοχευμένες κινήσεις σε αγωνιστικό επίπεδο, σε επίπεδο ρόστερ, για να έρθει μια σεζόν, την επόμενη σεζόν ο Άρης να είναι πολύ καλύτερος και πολύ πιο ανταγωνιστικός, και να δικαιώσει και τις προσδοκίες των οπαδών του, βεβαίως, έτσι, καθώς φέτος εισέπραξαν πάρα πολλές απογοητεύσεις φέτος φίλοι του Άρη από την πορεία της ομάδας τους. Στη Σκωτία η Celtic βάζει γερές βάσεις για την κατάκτηση του double. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έχουμε μπει, και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας με τον Γιώργο Στρατζάλη, ο Έγκελς σκόραρε δεύτερο τέρμα για την Celtic, η οποία προηγείται με 2-0 απέναντι στην Dunfermline. Από εκεί και πέρα κάποιο άλλο τέρμα έχει σκοράρει Willem απέναντι στην Follendam στην Ολλανδία, στο 16ο λεπτό Follendam Willem 0-1, ενώ η Partizan έχει πετύχει τέταρτο γκολ απέναντι στη Radnik σε Σερβία, Partizan Radnik 4-0. Σε λίγο θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα στα 4 μάτς της Σουηδίας. Θα σας αναφέρουμε τα τελικά αποτελέσματα. Να περάσουμε και πάλι στο μπάσκετ. Λέγαμε πριν τη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Στρατζάλη για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος τη Δευτέρα δοκιμάζεται στην Sunil Arena απέναντι στην ΑΕΚ. Τρίτος και καθοριστικός αγώνας για τα play-off. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημαν GBL, εκεί που τον περιμένει ο Ολυμπιακός. Για τον Άρη το μεγάλο πρόβλημα είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ούτε σήμερα προπονήθηκε. Εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του στην αναμέτρηση της Δευτέρας. Την ίδια στιγμή θετικά ήταν τα νέα από τους άλλους δύο, οι οποίοι είχαν κάποια προβληματάκια τις προηγούμενες μέρες. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και Μπράις Τζόουνς στο ιατρικό δελτίο. Μάλλον το δελτίο της προπόνησης του Άρη αναφέρει ότι αμφότεροι προπονήθηκαν σήμερα κανονικά, έχουν αφήσει πίσω τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και θα βρίσκονται στη διάθεση του Ιγκορ Μίλισιτς για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Βεβαίως απομένει μια τελευταία προπόνηση για τους κυτρινόμαυρους αύριο το μεσημέρι, και εν συνεχεία η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει για την Αθήνα εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Θυμίζω Δευτέρα στις 7 το μάτς για τον Άρη, ο οποίος βεβαίως θέλει και αυτός, έτσι, να κερδίσει, να συνεχίσει, να μην ολοκληρωθεί πρόωρα η αγωνιστική περίοδος, να δώσει, να μπει στην τετράδα και να δώσει τη μάχη το πέναντι στον Ολυμπιακό για ό,τι καλύτερο από εκεί και πέρα στο πρωτάθλημα. Ένας Άρης ο οποίος βεβαίως και για, όπως και για τον ΠΑΟΚ ισχύει και για τον Άρη, μετά την είσοδο του σε μια νέα εποχή στα διοικητικά, θέλει σιγά σιγά να ανεβάσει το επίπεδο αγωνιστικά και να κυνηγήσει υψηλότερους στόχους και μεγαλύτερες προοπτικές τα επόμενα χρόνια. Στο μπάσκετ βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να δυναμώνει τα τελευταία, από πέρυσι μάλλον, τον τελευταίο χρόνο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να προοδεύουν, να αρχίσει σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη να αποκτά ένα μέρος από την παλιά έγλη που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90 στο μπάσκετ. Και μιας και βρισκόμαστε και αναφερόμαστε στον χώρο του μπάσκετ, να δώσουμε και την πολύ πολύ σημαντική είδηση, να αναφέρουμε και εμείς την πολύ πολύ σημαντική είδηση που ήρθε σήμερα από τον ΠΑΟΚ, με την οριστικοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και τυπικά λοιπόν επικυρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΚΑΕ ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σημαντική είδηση και αυτή. Έφτασε πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 14.216.850 ευρώ, όπως διαβάζω εδώ στο σχετικό θέμα, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο metrosport.gr. Μια εξαγγελία η οποία είχε ανακοινωθεί όταν έγινε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και έπρεπε να περάσει κάποιος χρόνος για να υλοποιηθεί, και τυπικά έγινε πλέον πράξη και δίνει, αποτυπώνει έτσι τη νέα εποχή στην οποία βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες, με απτά δείγματα γραφής έτσι, από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και από την διοίκησή του. Ένα ακόμη δείγμα της νέας εποχής και η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΚΑΕ. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο handball 14-16. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προηγείται. Έχει διαφορά 2 γκολ απέναντι στην Ένωση. 16-14 είναι το σκορ. Μια αποτυχημένη εδώ επίθεση για τον δικέφαλο, ο οποίος έχει μπει αποφασιστικά και θέλει να πάρει την νίκη που θα του δώσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου εν ώψη και του τέταρτου αγώνα. Μειώνει τώρα η ΑΕΚ στο γκολ 15-16 στο 1,5 λεπτό από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. 15-17 βροχή τα γκολ, λοιπόν πολύ γρήγορα άμεση απάντηση από τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο γκολ για την Βίλεμ στην Ολλανδία, Φόλενταμ Βίλεμ 0-2 στο 21ο λεπτό. Έχουμε φτάσει, έχει τελειώσει το ματς στη Ρωσία. Δυναμό Μαχατσκάλα Ουράλ 2-0. Ημίχρονο στο Χάπτεν Πάρκ στη Γλασκόβη, στον τελικό του κυπέλλου Σκωτίας, Celtic Dunfermline 2-0. 0-0 παραμένει το Hull Middlesbrough στο Wembley, στο τελικό ανόδου Championship στην Premier League. Παραμένει το 4-0 στη Σερβία, Partizan Radnik. Στο 22ο λεπτό έχουμε φτάσει. Στην Σουηδία καθυστερήσεις. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Στην πρώτη κατηγορία, Kalmar Degerfors 2-1. Halmstad έγκριται 2-0. Στην δεύτερη κατηγορία, 81ο λεπτό, Nordic United Brage 0-0. Και καθυστερήσεις, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, Odevold Estersund 1-0. Βλέπω και 4 μάτς στη Φιλανδία που έχουμε, ημίχρονο. Γιάρο Μάρια Χαμ 2-0, Ιλβ Γνιστάν 1-0, Κουόπιο Λάχτη 2-1, SJK Ούλου 0-1, 4 μάτς για την Φινλανδία. Αποτελέσματα ημιχρόνου είναι όλα αυτά τα μάτς που σας προανέφερα.

Μια είδηση από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Τώρα διαβάζω στο metrosport.gr ένα δημοσίευμα του transfer feed μεταγραφικού περιεχομένου που αφορά τον ΠΑΟΚ, τον συνδέει με τον Τζέιμι Βάρντι, τον 39χρονο επιθετικό. Θα τον θυμάστε οι περισσότεροι ως βασικό γρανάζι της εκπληκτικής Λέστερ το 2016 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, την Premier League, με αρχιτέκτονα τον Κλαούντιο Ρανιέρι τότε. Η αγγλική ομάδα πλέον αγωνίζεται στην Κρεμονέζε, που μια Κρεμονέζε η οποία δίνει μάχη για την παραμονή της στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει, φέρεται να συνδέεται ο παίκτης με τον ΠΑΟΚ, είναι στα υπόψη του ΠΑΟΚ. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του Transfer Feed, όπως επαναλαμβάνω. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη πέραν του ΠΑΟΚ, για την Leicester, για τη Sheffield Wednesday, ανάλογα με την πορεία της Κρεμονέζε στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ενδέχεται να σημειωθούν εξελίξεις στην περίπτωσή του. Ένα από τα πολλά δημοσιεύματα, η αλήθεια είναι, που βλέπουμε και θα δούμε όσο κυλάει το καλοκαίρι και με την μεταγραφική περίοδο σε εξέλιξη. Προκύπτει λοιπόν και αυτό το όνομα εδώ του Βάρντι, ο 39χρονος επιθετικός της Κρεμονέζε. Κρεμονέζε η οποία αγωνίζεται, υποδέχεται αύριο την Κόμο σε ένα πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες. Κρεμονέζε μάχεται για την παραμονή. Η Κόμο από την πλευρά της έχει κάποιες ελπίδες λιγοστές, η αλήθεια είναι, για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League, καθώς βρίσκεται, υπολείπεται από την Ρώμα, η οποία αντιμετωπίζει τη Βερόνα, την υποβιβασμένη Βερόνα. Ωστόσο έχει μαθηματικές πιθανότητες και θα προσπαθήσει να τις διεκδικήσει αύριο, είναι το συγκεκριμένο μάτς.

Έχουμε και τα πρώτα τελικά στη Σουηδία, να τα δώσουμε και αυτά πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν, να δούμε εδώ ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα και τα τέσσερα παιχνίδια. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, είναι στις καθυστερήσεις. Στην πρώτη κατηγορία τελικά Kalmar Degerfors 2-1 και Halmstad έγκριται 2-0, ενώ σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία έχουμε το Odevold Estersund 1-0 τελικό, στις καθυστερήσεις Nordic United Brage 1-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Παραλείψαμε να πούμε ότι έχουμε και τελικό Champions League γυναικών σήμερα, πέραν από όλους τους υπόλοιπους τελικούς που έχει το πρόγραμμα και σας αναφέραμε νωρίτερα. Έχουμε και το match, τον τελικό του Champions League στις γυναίκες, μια εβδομάδα πριν τον τελικό τον αντίστοιχο στους άνδρες. Λιόν Μπαρτσελόνα είναι το ζευγάρι του τελικού. Στις 7 έχουμε την σέντρα της αναμέτρησης. Θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από ό,τι βλέπω εδώ. Mega News θα δείξει τον αγώνα για τους λάτρεις του γυναικείου ποδοσφαίρου, αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία έτσι να δουν έναν διαφορετικό αγώνα υψηλού επίπεδου σε επίπεδο γυναικών. Λιόν Μπαρτσελόνα, επαναλαμβάνω, στις 7 ο τελικός του Champions League γυναικών στο Όσλο της Νορβηγίας, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Μπαρτσελόνα και Λιόν. Η Μπαρτσελόνα απέκλεισε την Bayern και η Λιόν ξεπέρασε το εμπόδιο της Arsenal για να φτάσουν οι δύο ομάδες στον τελικό του Champions League γυναικών. Η ώρα όμως πήγε 6, ευκαιρία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, ντου στα γήπεδα, Μετρόπολης 95,5 ακούτε, Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιάννης Λελίδης στο production και η Ελένη Παπά στην γραμματεία. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 53 λεπτά. 22-23 είναι το σκορ στο handball. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προηγείται με έναν πόντο της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της handball premier. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στο στοίχημα, πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια, αν και δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Στη Σερβία ολοκληρώθηκε το Παρτιζάν Ράντνικ, με την Παρτιζάν να πετυχαίνει και πέμπτο τέρμα στο φινάλε, 5-0 νίκη για τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του κυπέλου Σκωτίας. Στο Χάμπντεν Πάρκ παραμένει το 2-0 για τη Σέλτικ απέναντι στην Ντανφέρμλιν. 37ο λεπτό στην Αγγλία, στο Γουέμπλεϊ, στον τελικό ανόδου Χαλ Μίντλεσμπρο χωρίς τέρματα, 0-0. Στην Σουηδία που χρωστάμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Nordic United Brage 1-0, ολοκληρώθηκε το μάτσα εδώ, η νίκη για τους γηπεδούχους στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, ενώ έχει ξεκινήσει για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας και ένα ακόμη μάτς εδώ και περίπου 8 λεπτά στις 6, Falkenberg Βάρναμο είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο, θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Ζαϊρή, να μας δώσει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, να πω εγώ ότι σήμερα είχαμε νεότερα και εξελίξεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, μια ημέρα μετά την λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Γνωστοποιήθηκε, όχι επισήμως, αλλά είναι πλέον, όπως αναφέρεται παντού, ότι ο Δανός, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος 38χρονος πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των Πρασίνων και αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για τα τυπικά. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Ζαϊρή, να δούμε τα τελευταία νέα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, Αχίλη, και καλά να είμαστε όλοι υγεία.
0: Έχουμε τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε θεματάκια και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Διαφώτισε μας λίγο, δώσ' μας την ακριβή διάσταση των γεγονότων και πού βρίσκεται η κατάσταση.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής και είναι προφανής ο λόγος. Περίπου μια εβδομάδα έχει που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Επίσημος οι ποδοσφαιριστές είναι σε διακοπές. Ημερολογιακά θέλουμε κάτι περίπου λίγο παραπάνω από ένα μήνα για να επιστρέψει η ομάδα στους αγωνιστικούς χώρους, να αρχίσει την προετοιμασία της, και καταλαβαίνεις ότι κυρίως και το μεταγραφικό είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σε αυτό το θέμα το οποίο ανέφερες, δηλαδή το θέμα του αθλητικού διευθυντή, θυμίζουμε ότι αυτό το ρόλο τον έχει ο Χρήστος Καρυπίδης, αλλά ξέρουμε ξεκάθαρα ότι ο ρόλος του δεν ήταν ανάλογος σαν αυτό που είχε για παράδειγμα ο Μίχελ, ο Άρντερσεν, ο Μπότο, για να μην αναφέρω και άλλους. Η παρουσία του κυρίου Κοσέλεφ σε ένα τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, νομίζω ήταν με τον Ολυμπιακό, τον Νικηφόρο, προφανώς και πυροδότησε συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από αυτούς με τους οποίους συζητά ή συζητούσε ή συνεχίζει να συζητά, τέλος πάντων, η ΠΑΕΠΑΟ. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του Μάτος, το αποκάλυψε ο Γιώργος ο Καστάνης ως μια εναλλακτική λύση. Έχω την εντύπωση ότι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν αθλητικό διευθυντή έτσι ώστε να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με την έννοια ότι πάντα μια μεγάλη ομάδα θέλει έναν αθλητικό διευθυντή. Καμία απαξίωση, επαναλαμβάνω, για τον ρόλο του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο ρόλος του. Ήταν εντελώς διαφορετικός, δηλαδή, ο ρόλος που είχε από ό,τι οι προηγούμενοι αθλητικοί διευθυντές, και είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό, καταλαβαίνεις και εσύ ότι εκεί είναι το θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο και είναι δεδομένο αυτό. Να ξεκινήσουμε από τα προφανή, και τα προφανή είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπου είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ να τους ανανεώσει το συμβόλαιο. Ένας, για παράδειγμα, από αυτούς είναι ο Κετζιόρα, που δεν τίθεται θέμα παραμονής του ημί. Ο Κετζιόρα ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, με την έννοια ότι ήταν σταθερά στο δεξί άκρο, μάλλον στη δεξιά θέση ως κεντρικός αμυντικός, έχοντας δίπλα του τον Μιχαηλίδη. Και νομίζω ότι είναι και η πιο εύκολη υπόθεση από όλες, από την άποψη ότι, επαναλαμβάνω, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον ΜΕΙΤΕ, εκεί όπου και αυτός μπορεί να παραμείνει στην ομάδα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα μη παραμονής του, αυτό έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση, μήπως τυχόν ο ΠΑΟΚ ζητήσει να πάρει λιγότερα χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ να του ενεργοποιήσει το συμβόλαιο και προφανώς με τα ίδια χρήματα με τα οποία είχε συμφωνήσει. Υπάρχει και ο Μπάμπα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι ναι, υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη. Το ΠΑΟΚ έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή και είναι δεδομένο αυτό, γιατί ο Γιαννούλης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και μάλιστα το λέει και σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχει με φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον έχουν βρει και τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια Augsburg, η οποία έχει οικονομικές απαιτήσεις, με την έννοια ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός τα τελευταία δύο χρόνια στην Augsburg. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. 5 εκατομμύρια ευρώ τον κοστολογεί η Augsburg και προφανώς είναι και θέμα διαπραγμάτευση με τον ΠΑΟΚ αν καταφέρει να μειώσει αυτό το ποσό. Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή. Για παράδειγμα, το έχουμε ζήσει πολλές φορές στον ΠΑΟΚ. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Και ο ίδιος επικοινώνησε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και είπε ότι εγώ θέλω να έρθω στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ τον είχε αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού εκείνο το εξάμηνο και αμέσως μετά τον αγόρασε. Μια αγορά που ήταν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που ζητούσε, για παράδειγμα, η Μπενφίκα δύο χρόνια πριν τις πρώτες συζητήσεις. Τώρα, στο θέμα του ΣΔΟΕΦ είναι δεδομένο ότι όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός. Με την έννοια δηλαδή ότι όπου υπάρχει καπνός, μάλλον υπάρχει και φωτιά, συγγνώμη. Με δεδομένο δηλαδή ότι οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι καλά πληροφορημένοι, συζητούν και λένε ότι υπάρχει μια απόσταση στις συζητήσεις με τον ΣΔΟΕΦ. Προσωπικά θεωρώ ότι αν ρωτούσες τώρα τον Λουτσέσκου αν θα ήθελε τον ΣΔΟΕΦ με την έναρξη προετοιμασίας, θα σου έλεγα ναι, και αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχεις τον ΣΔΟΕΦ και λες ότι δεν χρειάζομαι άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ο ΠΑΟΚ ξεκινεί στην προετοιμασία του, η στόχευσή του είναι να είναι έτοιμος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League που είναι 22 Ιουλίου και προφανώς εκεί ο Λουτσέσκου γνωρίζει, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες για να μην το παρεξηγήσει κάποιος, ότι ποτέ μεσούς της αγωνιστικής περίοδου δεν έχεις ολοκληρώσει το ρόστερ σου. Αλλά θα ήθελες να έχεις ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχεις δουλέψει, και με τον ΣΔΟΕΦ δεν είναι μόνο ένας χρόνος, έτσι ώστε να στηριχθείς πάνω του σε αυτό το πρώτο κομμάτι τη σεζόν που είναι και το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η περίπτωση του ΣΔΟΕΦ, για τον οποίο ο Καρπόφ έγραψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ρωσικές και από ομάδες Τουρκίας, αλλά και από ελληνική ομάδα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό για τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι η πρόθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να τον κρατήσουν, αρκεί φυσικά να συμφωνήσουν στο οικονομικό. Δεν ξέχασα τον Μπάμπα, γιατί και ο Μπάμπα είναι η περίπτωση εκείνη, όπως το Κεντζιόρα και ο ΜΕΙΤΕ, δηλαδή συμπληρώνεις συμμετοχές, άρα παίζεις. Και νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον Γιαννούλη, κρατήσει τον Μπάμπα και παραμείνει και ο Τέιλορ στην ομάδα, ο οποίος δεν έδειξε τα στοιχεία που έδειξε επίσης στην αντίθετη μάλλον πλευρά, ο Κένι, προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα αισθάνεται μετά από καιρό πολύ σίγουρος και πολύ άνετος στην αριστερή του πλευρά. Για τον Ντάισον δεν μπορώ να πω αυτή τη δεδομένη στιγμή ότι είναι άμεση προτεραιότητα του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, από τη στιγμή που το περιέγραψες όπως το περιέγραψε για τον ΣΔΟΕΦ, προφανώς και ο Λουτσέσκου θα ήθελε και τον Ντάισον. Συμφωνώ, αλλά είναι ένα ακόμα χρόνο στην πλάτη του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι άριστος επαγγελματίας. Είναι και θέμα διαπραγμάτευση ό,τι αφορά τα χρήματα. Έτσι, γιατί προφανώς δεν συζητάμε για τα ίδια χρήματα τα οποία πήρε φέτος. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι έχει ένα χρόνο επιπλέον στα πόδια του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι ανοιχτές παρενθέσεις που δεν νομίζω να κλείσουν σύντομα. Αναφέρομαι στον Ντάισον και ίσως κατά δεύτερο λόγο στον ΣΔΟΕΦ. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές που σας περιέγραψα, νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι στη διακριτική ευχαίρεια του ΠΑΟΚ, Απλά θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις.
0: Νομίζω, Γιώργο, ότι θα ήταν το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ να κλείσουν θετικά όλες αυτές τις περιπτώσεις παικτών, κυρίως για να έχει έναν έτοιμο κορμό στα προκριματικά. Γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ομάδες με έτοιμο κορμό από την προηγούμενη χρονιά στα καλοκαιρινά προκριματικά έχουν αβαντάζ στο να πετύχουν τους στόχους τους.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι είναι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει δουλέψει αυτός ο προπονητής όχι για μόνο ένα χρόνο. Άρα γνωρίζει και τα θέλω του, γνωρίζουν και τα θέλω του. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια προτεραιότητα, δηλαδή αποκτηθεί ποδοσφαιριστής και θα πρέπει να είναι εδώ στην έναρξη προετοιμασίας, σίγουρα μιλάμε για κεντρικό αμυντικό. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά το αν μπορεί ο Κετζιόρα ή ο Μιχαηλίδης, αλλά είναι αριθμητικό αυτό να το προσεγγίσει, αριθμητικά και μόνο. Ο Βολιάκο
0: δεν συνεχίζει.
1: Ο Λόβρεν δεν συνεχίζει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή σήμερα, αν άρχιζε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη και τα δύο παιδιά τα οποία έχουν το μέλλον μπροστά τους, τον Παταούλα και τον Κοτά. Δεν θα είχε άλλον. Αλλά προφανώς και ο κεντρικός αμυντικός είναι μια προτεραιότητα για την ΠΑΕ. Γι' αυτό και συχνά ακούμε και διάφορα ονόματα, έτσι, και από το εξωτερικό και με ξένα δημοσιεύματα να αναφέρουν μεταγραφικούς στόχους μέσα σε αγωγικά, βάλτε τους ή μη βάλτε εισαγωγικά για τον ΠΑΟΚ.
0: Να περιμένουμε εξελίξεις σχετικά σύντομα, με δεδομένο ότι και η προετοιμασία θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχουν οι αγώνες του. Ο αγώνας, μάλλον οι διπλοί αγώνες για το δεύτερο προκριματικό.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα του κεντρικού αμυντικού είναι μια προτεραιότητα. Αχίλε, θεωρώ ότι το θέμα του κεντρικού αμυντικού είναι προτεραιότητα. Μπορεί να ξεκινήσει ή πάει από τα πιο εύκολα. Τα πιο εύκολα δηλαδή είναι τα προφανή που σας είπα, να ανανεώσει ποδοσφαιριστές, που αυτή έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά ναι, για τον κεντρικό αμυντικό δεν μπορώ να φανταστώ τον ΠΑΟΚ στην πρώτη προπόνηση είτε εδώ είτε στην Ολλανδία κάπου στα τέλη Ιουνίου χωρίς κεντρικό αμυντικό επιπλέον. Αυτό δεν βγαίνει και με τις προπονήσεις, έτσι, όχι μόνο αγωνιστικά. Λες δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εγώ θα πάω με και τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στα επίσημα παιχνίδια. Είναι οι βασικοί μου παίκτες.
0: Ναι, και
1: εγώ το πάω κυρίως στο αριθμητικό κομμάτι, έτσι.
0: Ναι, και αν συμβεί κάτι, ναι, σαφώς και δεν μπορεί να πάει μόνο με δύο, είναι ξεκάθαρο. Αν κάτι συμβεί με κάποιον από τους δύο.
1: Ναι, σωστό. Υπάρχει. Γι' αυτό και ο κεντρικός αμυντικός είναι ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ψηλά. Επίσης να πω ότι επειδή έχει γράφτηκε, ρε παιδί μου, για τον Βάρντι.
0: Ναι, ναι. Σήμερα το αναφέραμε λίγο από το transfer feed, το δημοσίευμα, ναι.
1: Ναι, υπάρχει ένα τυτίβισμα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα λες ότι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με την έννοια σε μια ομάδα όπως η Λέστερ που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Θα μου πεις, πριν από πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι από τη στιγμή που δεν καταφέρει η Κρεμονέζε να μείνει στην κατηγορία, το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται, μένει ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί ο ίδιος την μεταγραφή του. Εγώ θα πω απλά, και κοστολογείται γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή στο Transfer Mark. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το βλέπω περισσότερο σαν δημοσίευμα παρά κάτι σαν υπαρκτό, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει φόρο. Από τη στιγμή που ο Γιακουμάκης δεν νομίζω να γίνει μεγάλη ανατροπή και να παραμείνει στην ομάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ ποιος έχει φόρ, έχει τον Γερεμέγεφ και τον Μύθο, δεν έχει άλλο. Δηλαδή, όπως και στο κεντρικό, θα μου πει κάποιος, ξέχασε τον Τσάλοφ. Εντάξει, ο Τσάλοφ επιστρέφει γιατί ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει η ομάδα να βρει να τον πουλήσει, έστω για να κάνει απόσβεση των χρημάτων που είχε δαπανίσει πριν από δύο χρόνια. Αλλά λέω ότι ναι, ο ΠΑΟΚ θα ψαχτεί και για φόρ, αλλά δεν ξέρω αν ο Βάρντι είναι η προτεραιότητά του, με την έννοια ότι παίρνω τον Βάρντι και είμαι καλά. Απλά
0: ξέρω,
1: λέω ότι γράφτηκε.
0: Ένας 39χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει την καριέρα στα τελειώματά του, έτσι, και δεν έχει και κίνητρο. Πλέον δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ιδανική λύση για.
1: Ναι, εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί γράφτηκε. Εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρει τον Βάρντι και είσαι καλά. Απλά λέω ότι είναι από πολλά ονόματα τα οποία έχουν γραφεί. Αλλά
0: και θα δούμε πολλά περισσότερα.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ωραία. Έχουμε
1: αυτά,
0: κάτι άλλο.
1: Τώρα, όχι, είμαστε σε αναμονή να ανακοινώσει η ΠΑΕ μέσα πιθανώς και την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Το σίγουρο είναι ότι θα πάει στην Ολλανδία. Αν βάλουμε λίγο τις ημερομηνίες κάτω και σε σχέση και με τα περασμένα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί στην Ολλανδία στις 30 Ιουνίου και αφού πρώτα κάνει 3-4 προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους, να μείνει εκεί μέχρι και τις 13, να επιστρέψει Ιουλίου. Να δώσει 4 τουλάχιστον φιλικά, να επιστρέψει η ομάδα για να μείνει 3-4 μέρες ρεπό για να γεμίσουν ξανά μπαταρίες οι ποδοσφαιριστές και μετά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια εβδομάδα μπροστά του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τον αντίπαλό του θα το μάθουμε στις 17 Ιουνίου όταν και θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτς είναι 22-23 και μια εβδομάδα αργότερα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι θα είναι πάντα στον γκρουπ των ισχυρών. Και τυπικά να θυμίσω, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο προκρίσεις για να κλειδώσει το league face του Conference League και τρεις προκρίσεις για να μπει ξανά στο league face του Europa League όπως συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας, χιλία.
0: Ωραία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ζάιρης. Τα ακούσατε όλα, τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτήν την περίοδο. Μεταγραφικό, έτσι, εκεί εστιάζεται όλο το ενδιαφέρον, η νέα ομάδα η οποία θα χτιστεί εν ώψη της επόμενης σεζόν και πρέπει φυσικά, ακούσατε και ποιες είναι οι προτεραιότητες, που πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει το βάρος του περισσότερο, καθώς υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες ξεκινάνε πολύ νωρίς, τέλη Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ θα μπει στο γήπεδο μέσα στον Ιούνιο να ξεκινήσει την προετοιμασία του, οπότε υπάρχουν θέσεις, ακούσατε, και, και στη θέση του Center Four και στη θέση του κεντρικού αμυντικού πολύ περισσότερο, όπου επήγει η ενίσχυση. Υπάρχουν και τα ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις, αναμένεται, και αναμένονται εξελίξεις πολύ πολύ σύντομα και σε αυτό το κομμάτι. Στο handball 26-24 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2 γκολ διαφορά της ΑΕΚ. Στο 25ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου βρισκόμαστε εκεί. Κρατά ο ΠΑΟΚ αυτό το μικρό προβάδισμα για την νίκη στον κρίσιμο τρίτο τελικό της Handball Premier στις γυναίκες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα. Ημίχρονο έχουμε στο Wembley Hall Middlesbrough, παραμένει το 0-0. Ημίχρονο και στην Ολλανδία Volendam Willem 1-2, μείωσε η Volendam σε 1-2. Παραλείψαμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ένα μάτς για την Ουκρανία, για την Premier League της Ουκρανίας, χωρίς κάτι το σημαντικό μέχρι στιγμής. Στα πρώτα 21 λεπτά, Καρπάτι Λβίβ, Ζόρια Λουχάνσκ 0-0. Στην Σκωτία, στον τελικό του κυπέλλου στο Χάμπτεν Πάρκ, η Celtic έκανε τη δουλειά νωρίς-νωρίς από το πρώτο ημίχρονο και διατηρεί τα υπέρ της κεκτημένα πλέον. Στο 65ο λεπτό έχουμε φτάσει. Διατηρείται αυτό το 2-0 υπέρ της Celtic. Στην Σουηδία, Falkenberg Βάρναμο 0-0 στο 24ο λεπτό. Στη Φιλανδία, Γιάρο Μάρια Χάμ 2-0, Ιλβ Γνιστάν 1-0, Κουόπιο Λάχτη 2-1, SJK Ούλου 0-1, περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στις αναμετρήσεις της Φιλανδίας. 27-24 ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier, προβάδισμα τριών τερμάτων για τον δικέφαλο στο 27ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Λέγαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό πριν την σύνδεσή μας με τον Γιώργο Ζάιρη. Είναι προπονητής του Παναθηναϊκού οριστικά πλέον, όχι επίσημα, αλλά οριστικά ο Δανός, ο Νέστρουπ. Μετά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίδεθ υπήρξε αυτή η γνωστοποίηση της συμφωνίας των Πρασίνων με τον Δανό, 38 ετών, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης, έχει κατακτήσει τίτλους τα τελευταία 2 χρόνια, με εξαίρεση φυσικά την φετινή σεζόν που δεν τα πήγε καλά η Κοπενχάγη, ο τίτλος κατέληξε στην Άρχους. Ωστόσο είχε τα προηγούμενα χρόνια επιτυχίες με την Κοπενχάγη ο Νέστρουπ. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να οριστικοποιήσει την συμφωνία με τους Πράσινους. Σίγουρα μια επιλογή ρίσκου για τον Γιάννη Αλαφούζο, ένας νεαρός τεχνικός με περγαμηνές, η αλήθεια είναι, με επιτυχίες. Φαίνεται ότι είναι εξελίξιμος και ότι είναι ανερχόμενος. Ωστόσο έρχεται στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, χωρίς να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ερωτηματικό για το τι μπορεί να καταφέρει σε μια ομάδα με απαιτήσεις και μια από τις ισχυρές ομάδες της χώρας όπως είναι ο Παναθηναϊκός και με χρόνια πολλά που έχουν περάσει πριν από την προηγούμενη φορά που κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Τα ρεπορτάζ λένε ότι η εισήγηση έγινε από τον Κάρλος Ζέκα, είχε πάρα πολύ καλή γνώμη για τον Νέστρουπ, συνυπήρξαν οι δυο τους στην Κοπεχάγη και αυτός ήταν που συνέστησε τον προπονητή στον Γιάννη Αλαφούζο. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τον δανό τεχνικό στον πάγκο του. Προς το παρόν αυτό που περιμένουμε είναι η αύξηση του στην Ελλάδα και να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Τριφύλι.

μπάσκετ και στο θέμα που έχει προκύψει από χθες με τα εισιτήρια για το Final Four. Σας είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής για την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του KL Telecom Center. Υπάρχουν δηλώσεις και του Τσούς Μπουένο, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ευρωλίγκας, για την είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήρια στο γήπεδο. Ο ίδιος λέει ότι ήταν 187 άτομα τα οποία μπήκαν χωρίς εισιτήριο, που ήταν σε λίστα, απλά μπήκαν χωρίς εισιτήριο, πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα, και ζήτησε συγγνώμη για το θέμα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Να σας αναφέρουμε λίγο τις δηλώσεις του αναλυτικά. Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα, αλλά το πρόβλημα λύθηκε, λέει, σήμερα. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα που όμως ήταν σε λίστα, πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρ Μπαχτσέ. Καταλαβαίνουμε τη δυσαρέσκειά τους, την νιώθουμε και εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία για να έχουμε την καλύτερη έλευση αύριο. Κανένας δεν θα μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Τσούς Μπουένο, αναφερόμενος και στο κομμάτι που έχει προκύψει από χθες, το θέμα που έχει προκύψει από χθες με τα εισιτήρια. Υπάρχουν και δηλώσεις του Ντέιαν Μποντιρόγκα στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτό ζήτησε συγγνώμη από την Φενέρμπαχτσε. 24-28 προβάδισμα 4 γκολ για τον ΠΑΟΚ λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην νίκη, στον τρίτο τελικό. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ο αγώνας και μετά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εάν κρατήσει αυτή τη νίκη μέχρι το τέλος, θα κάνει το break στη σειρά των τελικών, θα πάρει το προβάδισμα σε 2-1 και θα έχει πλέον την ευκαιρία στον τέταρτο τελικό στη Θεσσαλονίκη να κάνει τρεις τις νίκες του και να πάρει έτσι τον τίτλο, να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Handball Premier γυναικών. Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας, πανηγυρίζουν οι παίκτρες του ΠΑΟΚ. 25-28 τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier γυναικών. Και με το τελικό αποτέλεσμα από το μάτς του Handball θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τι σκληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και πάλι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, 6 και 36 η ώρα, για τα επόμενα 24 λεπτά της ώρας θα είμαστε μαζί, Μετρόπολης 95,5, ακούτε. Πάμε λοιπόν να μπούμε στην τελική ευθεία, να ξεκινήσουμε στο τελευταίο μας ημίωρο από το στοίχημα. Έχουμε γκολ στην Ουκρανία, η Καρπάτη Λβίβ έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ζόρια Λουχάνσκ, προηγείται με 1-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League, στο Wembley

Hull Middlesbrough 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Στον τελικό του κυπέλου στην Σκωτία, οι Κέλτες με τον Ιεανάτσο βάζουν το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησής τους. 3-0, τρίτο γκολ για την Chelsea. Στο 73ο λεπτό έγινε το 3-0. Στο 78ο λεπτό βρισκόμαστε τώρα. Η Chelsea μετά το πρωτάθλημα, μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του τίτλου, θα πάρει και το κύπελο, θα σφραγίσει έτσι το double στην Σκωτία. Στην Ρωσία έχει ξεκινήσει ακόμη ένα μάτς για την Premier Σκωτίας, γιατί στη Ρωσία έχει ξεκινήσει ακόμη ένα μάτς για την Premier League. Άκρον Τολιάτι Ρότορ Βολγογράντ. Στο έκτο λεπτό βρισκόμαστε, δεν υπάρχει σκορ, ενώ έχουν ξεκινήσει και 9 μάτς όλα τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Πολωνίας. Γκολ υπάρχει σε ένα από αυτά και μάλιστα έχουμε 2 γκολ. Κρακόβια Κορώνα Κέλτσε 1-1 μετά τα πρώτα 7 λεπτά. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, σοφάρισαν οι γηπεδούχοι πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το μάτς είναι 1-1. Ένα από τα συνολικά 9 μάτς για την Πολωνία, για το πρωτάθλημα της Πολωνίας που ξεκίνησαν στις 18:30. Στην Σουηδία 38 λεπτό στο μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, Falkenberg Φάρναμο 1-0. Στην Φινλανδία τελική ευθεία, τελευταίο τέταρτο έχουμε μπει στα 4 μάτς που είναι σε εξέλιξη. Γιάρο Μάριαχαμ 2-0, Ιλβ Κνιστάν 1-0, Κουόπιο Λάχτη 2-1 και SJK Ούλου 0-1. Περίπου στο 78ο λεπτό βρισκόμαστε σε όλα τα μάτς. Θυμίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός για το πρωτάθλημα handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ έκανε το break στο γήπεδο του Καματερού, επικράτησε της ΑΕΚ με 28-25 και πλέον ο Δικέφαλος απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο κλειστό της Μίκρας, στο σπίτι του Χάντμπολ στη Μίκρα, είναι προγραμματισμένο ο τέταρτος τελικός εκεί, ο ΠΑΟΚ αν επικρατήσει και σε αυτό το μάτς θα κατακτήσει τον τίτλο στο Χάντμπολ γυναικών.

Στο ποδόσφαιρο, μια είδηση σε ό,τι αφορά σχετικά με τον Σεμπαστιάν Λέτο και την Κηφισιά. Παραμένει ο Αργεντινός τεχνικός στον πάγκο της Κηφισιάς. Υπάρχει ανάρτηση της ομάδας των Βορείων Προαστίων στα social media πριν από λίγη ώρα. Οι δύο πλευρές είχαν συμβόλαιο ίσχυ βεβαίως και για την επόμενη χρονιά, ωστόσο είχαν κυκλοφορήσει πολλά σενάρια σχετικά με τον Αργεντινό τεχνικό. Είχε γραφτεί ένα διάστημα και είχαν κυκλοφορήσει μάλλον φήμες που το συνέδεαν και με τον Άρη, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κάτι. Τελικά ο Σεμπαστιάν Λέτο θα παραμείνει για την ερχόμενη σεζόν στην Κηφισιά. Υπάρχει δεδομένη ικανοποίηση από τους ανθρώπους της ομάδας των Βορείων Προαστίων της Αθήνας για την παρουσία του Λέτο, ο οποίος αφενός μεν οδήγησε στα δύο χρόνια της παρουσίας του στην Κηφισιά, την ομάδα από την Super League 2 στην Super League, αφετέρου και φέτος στην χρονιά της επανόδου έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ήταν μία από τις ομάδες οι οποίες ήταν αυτό που λέμε ευχάριστες εκπλήξεις στο πρωτάθλημα, κυρίως στο πρώτο μισό της σεζόν. Εν συνεχεία με οι αποχωρήσεις του Ανδρέα Τετέη και του Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό, δύο εκ των ποδοσφαιριστών των κορυφαίων παικτών της Κηφισιάς στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, προκάλεσαν έτσι προβλήματα αγωνιστικά για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία όμως κατόρθωσε με την πάροδο του χρόνου να βρει τις λύσεις και να μην κινδυνεύσει επί της ουσίας στα play-out, να εξασφαλίσει σχετικά άνετα την παραμονή της στην κατηγορία, και έτσι ο Λέτο θα παραμείνει και την ερχόμενη χρονιά στον πάγκο της Κηφισιάς.

Μια πολύ άσχημη είδηση έρχεται από τα Γιάννενα και αφορά σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και του Πανετολικού. Έχει αγωνιστεί ο συγκεκριμένος και στο εξωτερικό, Μάριος Οικονόμου. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα Γιάννενα, ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Γιάννενα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα διαβάζω εδώ σχετικά με, αυτά που, με αυτό που συνέβη, ο Οικονόμου συγκρούστηκε στα Γιάννενα με γιο ταχύ σήμερα το μεσημέρι. Ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οδηγούσε δίκυκλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται, τις οποίες φυσικά έτσι τις μεταδίδουμε με επιφύλαξη, καθώς πριν από λίγο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί η είδηση. Σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν λοιπόν προς τα έξω, ο Μάριος Οικονόμου οδηγούσε δίκυκλο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο και αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης, αυτού του τροχαίου ατυχήματος, ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής, μεταξύ άλλων και της ΑΕΚ βεβαίως και του Πανετολικού, να τραυματιστεί σοβαρά έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά για τον ποδοσφαιριστή και να μην έχει περαιτέρω χειρότερες επιπτώσεις για την υγεία και την κατάστασή του η σημερινή του περιπέτεια.

Στην Πολωνία έχουμε περισσότερα γκολ, να σας αναφέρουμε. Έχουμε γκολ στο Βίτσεβ Λότζ πια στην Γκλίβιτσε. Έχουν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι. Στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Ενώ έχουν σημειωθεί δύο τέρματα στο Γκόρνικ Ζάμπριζε, Ραντόμια Κράντομ, και τα δύο είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πλέον από πολύ νωρίς προηγούνται με 2-0. Θυμίζω, Κρακοβία, Κορώνα, Κέλτσε 1-1 μετά τα πρώτα 15 λεπτά. We'll be right back.

Στη Σκωτία η Dunfermline μειώνει απέναντι στην Celtic 86 λεπτό 3-1. Το γκολ της τιμής θα λέγε κανείς για την Dunfermline. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω εκεί στο Hampden Park για να αλλάξει η διαμορφωθήσα εικόνα του παιχνιδιού που θέλει την Celtic να βρίσκεται ένα βήμα, μια ανάσα από την κατάκτηση και του κυπέλου Σκωτίας μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

0: Θα επιχειρήσουμε να έχουμε σε λίγο μια σύνδεση και με τον Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει τα τελευταία νέα στο στρατόπεδο του Ηρακλή, εκεί όπου τις τελευταίες ώρες το όνομα το οποίο κυριαρχεί είναι αυτό του Άγγελου Μπασινά, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική μας ομάδα του 2004 στην Πορτογαλία, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για να αναλάβει το πόσο του τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Γιάννης Τσερβίνης, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αχίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλεγα ότι το όνομα που κυριαρχεί τα τελευταία 24 ώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή είναι αυτό του Άγγελου Μπασινά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια νεότερα, περισσότερο, αν υπάρχει, μιλάμε για δεδομένη συμφωνία πλέον με τον άλλοτε διεθνή.
1: Αυτό που προκύπτει στο ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει συμφωνία οριστική και μάλιστα εντός της επόμενης εβδομάδας λογικά θα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση, Αχίλε, για την συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ένα χρόνο μετά ουσιαστικά θα γίνει μέλος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Θυμίζω ότι και την περσινή χρονιά υπήρξε αυτό που λέμε φλερ,
0: ναι,
1: με τον πρώην αθλητικό διευθυντή της Κηφισιάς, αλλά πέρσι τα δεδομένα ήταν διαφορετικά για τον Ηρακλή. Ήταν μια ομάδα η οποία αγωνιζόταν στη Super League 2, που έγινε πρόταση από την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία αγωνιζόταν και αγωνίζεται ακόμα βεβαίως στη Super League 1. Ο Άγγελος Μπασινάς προτίμησε να μείνει στην Αθήνα. Φέτος νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Είναι και το project του Ηρακλή διαφορετικό, είναι και η κατηγορία. Οπότε δέχτηκε την πρόταση που του έγινε από τον Παναγιώτη Μορεβασιώτη για να αναλάβει αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και για έναν Ηρακλή ο οποίος πρέπει να δημιουργηθεί ουσιαστικά από την αρχή, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτού του αθλητικού διευθυντή, ο οποίος ουσιαστικά τι είναι ο συνδετικός κύκλος μεταξύ της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος και των παικτών, για να κυλάνε όλα αρμονικά. Νομίζω ότι θα έχει σίγουρα και ρόλο στο κομμάτι το μεταγραφικό ο Μπασινάς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένας από τους legend του 2004, είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής με μεγάλες παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις από το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί εκτός από το ότι αγωνίστηκε σε μεγάλα κλαμπ στην Ελλάδα, όπως τον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στο εξωτερικό και στην Πόρτο, στη Μαγιόρκα. Οπότε και το know-how έχουμε, όπως λέμε, έχει, αλλά και, και τις επαφές, τις διασυνδέσεις, τις γνωριμίες για να φανεί πολύ σημαντικό και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι του μεταγραφικού. Και στη συνεργασία βεβαίως με τον Βάλτερ Ματσάρη, έτσι, με τον οποίο από ό,τι γνωρίζω έχει κάνει ήδη μια τηλεφωνική επαφή, έχει μιλήσει. Θα μιλάει συνέχεια από εδώ και πέρα μέχρι ο Ιταλός τεχνικός να αφηχθεί στην Θεσσαλονίκη για μόνιμη εγκατάσταση.
0: Ωραία. Οπότε κλείνει το κεφάλαιο Μπασινά, είναι θέμα χρόνου όπως μας λες, θέμα ημερών να κλείσει, ναι, και τυπικά να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Οπότε μετά πλέον το επόμενο βήμα... λογικά, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι πάμε για το αγωνιστικό, έτσι, πλέον για το θέμα του ρόστερ. Ναι. Όπως αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα που θα παραμείνουν. Το έχουμε δει δηλαδή από πολλές ομάδες μόλις ανεβαίνουν από Super League 2 σε Super League 1 να αλλάζουν το ρόστερ. Διαφορετικές οι απαιτήσεις, διαφορετικό το επίπεδο. Οπότε το στοίχημα πλέον για τον Ηρακλή είναι ουσιαστικά πώς θα χτιστεί γρήγορα και σωστά μια ομάδα ουσιαστικά από το 0, έτσι.
1: Ουσιαστικά το μηδέν, ναι. Είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές και μιλώντας και με άλλους συναδέλφους, αλλά και στις εκπομπές της διαδικτυακής με τον Δημήτρη Παστιπαρέα, του Ηρακλής Βιού, ότι ο Ηρακλής είναι μια ανάλογη περίπτωση με, με αυτή της ΑΕΛ,
0: ναι,
1: την φετινή χρονιά. Δηλαδή ήταν η ΑΕΛ τη φετινή χρονιά, ο Ηρακλής ήταν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή μια ομάδα που ανέβηκε από τη Super League 2 στη Super League 1 και μάλιστα ήττη, το ίδιο έκανε και η ΑΕΛ, η οποία ουσιαστικά χτίζεται από την αρχή με συν προσθήκες. Απλά στον Ηρακλή πρέπει οι προσθήκες αυτές και γενικότερα τα βήματα που γίνουν να μην είναι σαν τα αντίστοιχα της ΑΕΛ, τα οποία τα πλήρωσε στις αστοχίες της και τις αλλαγές προπονητών βεβαίως, γιατί η ΑΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε φέτος στις 4 αλλαγές προπονητών. Ναι, είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τόσες πολλές αλλαγές προπονητών, βεβαίως και η Ηρακλής είχε αλλαγές προπονητών τη φετινή χρονιά. Την περσινή, ας πούμε, ουσιαστικά το 2025-2026, αλλά αρχίζει, μιλάμε για Super League 2, έτσι. διαφορετική πίστα, να το πω έτσι, διαφορετικά τα πάντα όσον αφορά την Αθρονική με τη Β' Εθνική. Αυτές τις αλλαγές και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον Ηρακλή στη Β' Εθνική δεν τα πλήρωσε ο Ηρακλής, γιατί χθες ήταν το χαμηλότερο το επίπεδο, πολύ χαμηλότερο το επίπεδο στη Β' Εθνική σχέση με την Α. Χθες γιατί μπόρεσε γρήγορα αυτούς τους κραδασμούς να τους απορροφήσει με κάποιες νίκες που έκανε μετά και να αφήσει πίσω τα άσχημα αποτελέσματα, κυρίως και το ισόπαλο 2-2 με τον Καμπανιακό εντός έδρας που θα μπορούσε να τροπηλήσει την κατάσταση και να βγάλει τον Ηρακλή από το δρόμο του. Κέρδισε την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας με ανατροπή τον Έστω σε Χρυσούπολη και επανήλθε η ηρεμία. Και γενικότερα είναι πολύ διαφορετικό αυτό που είδε πριν η Α' Εθνική με την Εθνική, το λέω έτσι για να μην λέω συνέχεια Super League σου 1 και 2. Τουλάχιστον 20 μεταγραφές έτσι πως υπολογίζω θα γίνουν αχίλια. Ναι, όσον αφορά τους παίκτες την περσινή χρονιά.
0: Ο κόσμος νομίζω ακούει 20 μεταγραφές. Ναι, ο κόσμος. Συγγνώμη λίγο, Γιάννη. Ο κόσμος ακούει 20 μεταγραφές. Θεωρεί ότι είναι πολλές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μιλάμε για χάσμα. Έτσι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ότι δεν υπάρχει καμία σχέση έτσι, για όσους δεν έχουν εικόνα τη Super League 2 με τη Super League. Καμία σχέση. Δηλαδή είναι επιβεβλημένο ότι να αλλάξουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της Α και της Β, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της Β και της Γ. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Το ίδιο λέω και για το πρωτάθλημα του μπάσκετ και δει για τον Ηρακλή, γιατί παρακολούθησα την προπέρσινη χρονιά την πορεία του στην Elite League και την περσινή στην Basketball League. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι πολύ ανώτερη και η μπασκετική αλλά και η ποδοσφαιρική Α εθνική. Μπορεί να φαντάζει πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά αυτός είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Από το περσινό ρόστερ, όσοι έχουν συμβόλαιο που είναι λίγοι, είναι μετρημένοι, αν όχι στα δάχτυλα του νοικοκυριού, είναι 5-6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν. Και αυτοί δεν είναι σίγουροι αν θα παραμείνουν. Δηλαδή, ένας εξ αυτών είναι ο περσινός πρώτος σκόρ του Ηρακλή Αχίλη, ο Μάναλης. Ο οποίος έχει συμβόλαιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μείνει ο Μάναλης. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει ο Γιώργος Μάναλης παρά να παραμείνει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, δεν είναι ο προπονητής άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει, αλλά εστιάζω ότι δεν θα είναι περισσότερο από 5-6 υποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μείνουν από την περσινή χρονιά. Από εκεί πέρα ο Ηρακλής επίσης μια διαδικασία απόκτησης πολλών ποδοσφαιριστών. Είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται ούτε πληροφόρηση να έχει, ούτε ενημέρωση. Νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος όταν μια ομάδα έχει προπονητή καλό και τεθεί έναν προπονητή όπως το Βάλτερ Ματσάρη. Ξυπακούεται ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί σίγουρα να αποκτήσει την Ιταλική αγορά. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από το Ματσάρι στον πάγκο και μια αγορά η οποία είναι πολύ μεγάλη, η Ιταλική. Το βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει παίκτες ή θα πάρει παίκτες μεγάλους από την Ίντερ, την Γιουβέντους, τη Μίλαν, αλλά σίγουρα θα πάρει ποδοσφαιριστές καλούς. Μην ξεχνάμε ότι και στη Serie B ο Βάλτερ Ματσάρη έχει εικόνα για τη Serie B, υπάρχουν και ομάδες από τη Serie A. Θα γίνουν σίγουρα προσθήκες. Υπάρχει και μια σχετική λίστα με αρκετούς παίκτες και από το εξωτερικό, αλλά και από τη Super Link 1, την οποία έχει ο Αντώνης Μανίκας, το πρόεδρο του Scouting, είχε κάνει ταξίδια στο εξωτερικό πριν ακόμα την ολοκλήρωση του Playoff ανόδου για τον Ηρακλή. Και σίγουρα στον Ηρακλή περίμεναν, και αυτό το γνωρίζω γι' αυτό το μεταφράζω στους ακροατές, σίγουρα στον Ηρακλή περίμεναν και την ολοκλήρωση των play-off και play-out στη δικιά μας εδώ, στο στοίχημα Super League, προκειμένου να τσεκάρουν κάποιους παίκτες, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές προσταφαιρέσεις στα roster των ομάδων της Super League. Πολλά συμβόλαια ολοκληρώνονται, παίκτες μένουν ελεύθεροι από τις ομάδες τους και κάποιοι εξ αυτών υποπροθέσεις μπορεί να ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, ο οποίος έτσι κι αλλιώς αρχίζει όταν μιλάμε για απόκτηση τουλάχιστον 20 ποδοσφαιριστών, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει θέση που η Ηρακλή θα κινηθεί. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίκτες παντού σε όλες τις θέσεις. Ένα σε αυτόν, για την οικονομική συζήτηση, να σου πω ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, έτσι, ο τιμωτοφύλακας του. Που μέχρι τώρα αγωνίζεται. Με την έννοια ότι 30 Ιουνίου τελειώνουν τα συμβόλαια, είναι παίκτης του Άρη, λογίζεται ακόμα παίκτης του Άρη. Δεν θα παραμείνει στον Άρη, πρέπει να τον θέλει. Έχει γίνει προσέγγιση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αθανασιάδης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και με την ενημέρωση που έχουμε, είναι ότι έχει πόντες από τουρκική ομάδα, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ομάδα η οποία τον Ιντριγκάτ, να το πω έτσι, γιατί από μικρός ήταν υποστηρικτής του Ηρακλή. Η πρόταση του Ηρακλή, από ό,τι γνωρίζω, είναι αρκετά υψηλή. Και μένει να φανεί αν θα την αποδεχτεί ή αν θα επιλέξει να πάει σε ένα άλλο ποδάμι, γιατί το τουρκικό. Πάντως νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει ο Αθανασιάδης να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη αφού είναι επιλογές μου του Ηρακλή, παρά να φύγει στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Απλά να πω και για το θέμα του Καφτατζογλίου. Επειδή υπήρξε ο έλεγχος που έγινε από το κλιμάκιο της Super Link 1, ουσιαστικά η Super Link 1, το κλιμάκιο, είδε ότι υπάρχει πρόβλημα στο γήπεδο, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν πρόβλημα. Δεν θα γίνει ολική αυτή η κατάσταση χωροτάτητα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Μένει να φανεί αυτές τις παρεμβάσεις ποιος θα τις πληρώσει. Αν δηλαδή θα τις πληρώσει πάλι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, όπως πριν από 2-2,5 χρόνια που ουσιαστικά προχώρησε σε αλλαγή του χλωροτάπητα. Ή αν θα πιέσουν οι άνθρωποι του Ηρακλή και οι δίκτυοι του Καφετζογλίου, περισσότερο τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, τα περιβόητα 11 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα για να γίνει στολίδι της Βόρειο Ελλάδας στο Καφετζόγλιο. Και τη Δευτέρα υπάρχει ένα ραντεβού με τους ανθρώπους του Καφετζόγλιου προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες και για τα τουρνικέ και για την θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και η εταιρεία που τοποθετεί το ΒΑΡ Αχίλλιε, mm-hmm. προκειμένου να δει πώς θα περάσουν όλα τα καλώδια τεχνικής φύσεως θέματα για να τοποθετηθεί το VAR, ενώ από την πλευρά του Καφετζόγλιου αυτό το οποίο έχει μεταφερθεί είναι ότι έχει παραγγελθεί νέα φυσούνα, νέοι πάγκοι για αρχιπεδούχους και φιλοξενούμενους, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά τα αποδυτήρια τα οποία είναι ξεχασμένα και είναι τα ίδια από το 2004, από την περίοδο δηλαδή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, αλλά και την παραγγελία ενός ηλεκτρονικού πίνακα για το ένα πέταλο του Καφετζόγλιου που είναι απαραίτητος στους αγώνες της Super Link
0: 1. Ωραία. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Τσερδίνης. Ακούσαμε και το εκτενές ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στον Ηρακλή. Θα κλείσουμε σε λίγο. Είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από τις 7. Να πω σε ό,τι αφορά το στοίχημα ότι ολοκληρώθηκε ο τελικός στο κύπελο Σκωτίας. Νίκη 3-1 για την Celtic, η οποία κατακτά το double στην Σκωτία. Μια εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα σφραγίζει τον φετινό της τρίαμβο στη Σκωτία, κατακτώντας και το κύπελο. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα, στην Αγγλία, 70 λεπτό δεν υπάρχει γκολ στο Hull Middlesbrough, στον τελικό ανόδου στο Wembley από την Championship στην Premier League. Στην Ολλανδία παραμένει το Follendam Villa 1-2. Ημίχρονο στην Ουκρανία, Καρπάτι Λβίβ, Ζόρια Λουχάνσκ 1-0. Στην Πολωνία έχει ανοίξει το σκόρι Τερμάλιτσα απέναντι στην Λέχια Γκδάνσκ 1-0. Μόλις σκοράρει τρίτο τέρμα η Γκόρνικ Ζάμπριζε απέναντι στην Ραντόμια Καραντόμ. Αυτά λοιπόν από εμάς, και από εδώ θα κλείσουμε. Από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης ο Αχίλλιος Έξαρχος. Ευχαριστώ πολύ Λευτέρη Χάτζη Παντελίδη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιάννη Λελίδη στην αρχή και Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, και την Ελένη Παπά για την πολύτιμη βοήθειά της για τις τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαμε με Γιώργο Ζαέρη, Γιώργο Στρατζάλη και Γιάννη Τσαρβίνη, όπως βέβαια και ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη τώρα στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος έχει έρθει και θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9, ακολουθεί μετά τις 9 ο Μιχάλης Βραζιλιάνος. Αυτά από εμάς, καλό βράδυ Σαββάτου, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
3: Και ας σε λένε Τάκι.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο στα 5 μετά από τις 7. Ο κύριος Λευτέρης Χατζηπετρελίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης στην παραγωγή, ο οποίος ήρθε χθες με καταπληκτικά γλυκά, παρότι δεν ανέδωσα, με σιροπιαστά, Λευτέρη. Μερικά είχαν και σάμφιστη και πάνω, ήταν μερακλής. Άμα είναι μερακλής ο άνθρωπος. Και άρασε, πάντως τα τιμήσαν όλοι. Τους έβλεπα, τα πέραν και ο δυο έτσι τα... Τα σωρόπια τρέχανε. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM από τώρα μέχρι και τις 9. Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Instagram. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε μέχρι να καταφέρουμε να φτιάξουμε επιτέλους την SMS ιέρα και τα social media του σταθμού. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, εδώ είμαστε.

0: Με παιχνίδια σε εξέλιξη όπως αυτό στο Wembley, εκεί που κανονικά και με τον νόμο που δεν ήταν τελικά με το μέρος, θα έπρεπε να είναι η Southampton κόντρα στη Hull. Αγωνίζεται η Μπόρο, η οποία ιτήθηκε καθώς εκεί καταδικάστηκε η ομάδα των Αγίων για κατασκοπία. Φίλε, είναι δυνατόν, υποστηρίζω ομάδες, μια ομάδα που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά και μια ομάδα η οποία καταδικάστηκε να μην παίξει το παιχνίδι των 250 εκατομμυρίων για κατασκοπία. Το έχεις ξανακούσει? Το μάθαμε και αυτό. Υπενθυμίζω, μεγαλομέτωχος της Χάλη είναι κύριος Ατζούν.
1: Με ένα πιστόλι με στην πόλη τριγυρνώ, τρεις μέρες άγρυπνος γυρνάω και πίνω.
0: Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά, όσοι είστε σπίτι, μπορείτε να το δείτε από το Κοσμοτέ Sport 3. Είναι στο 77 και είναι στο 0-0. Τώρα να το πω αδόκιμο είναι, αν θα ποντάριζα κάτι θα ήταν νίκη της Χάλ στα πέναλτι. Τώρα δεν στρέχει. Στις 7 ξεκίνησε το Μπολόνια Ίντερ, τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Στις 9 R2 Sport, τελικός κυπέλλου Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου Στουτγκάρδη. 10 παρατέταρτο Κοσμοτέ Sport 1 Λάτσιο Πίζα. Και ο μεγάλος χαμός στις 10 για αυτούς οι οποίοι θα είναι σπίτι, φαντάζομαι στο γύρω-γύρω, εκτός αν βρήκαν τον τρόπο να κάνουν focus σε κάποιο παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική στην πριμέρα διβιζόν, εκεί που κρίνονται πολλά, όχι ο τίτλος πάντως του Champions League, κυρίως στην ουρά και στην Ευρώπη. Έχουμε και λέμε Μαγιόρκα Οβιέδο Nova Sports 1 Extra. Βαλένθια Βαρσελόνα Nova Sports Prime. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ Nova Sports Start. Χιρόνα Έλτσε, ο θάνατός σου η ζωή μου, Nova Sports 6. Όλες οι ομάδες, όλη η Ισπανία, οι ομάδες που κινδυνεύουν, είναι Φόρτσα Έλτσε σήμερα. Και θα το εξηγήσω μετά γιατί. Είναι με την Έλτσε, εκεί ξέρεις τα βαλιτσάκια πάνε συνεφό, πάνε και έρχονται. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ο ποδοσφαιριστής της Έλτσε. Τώρα θα μου πεις, θα πρέπει να σου και καμιά 37-38 χρόνια νεότερος για να μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, γιατί αν τα καταφέρουν και δεν χάσουν, ρίχνουν τη Χιρόνα. Την ομάδα που προπερσή, πότε είχε βγει στο Champions League και μας είχε εντυπωσιάσει όλους. Η Χιρόνα ή Τζιρόνα. Μπορείτε να την προφέρετε όπως θέλετε. Nova Sports 6 το παιχνίδι. Χετάφε Οσασούνα Nova Sports 5. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο Nova Sports 4. Μπέτις Λεβάντε Nova Sports 3. Δέλτα Σεβίλη Nova Sports 2. Και Ρεάλ Μαδρίτης Μπιλμπάο από το Nova Sports 1. Ενώ στις 3, για αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν ύπο, Cleveland Cavaliers New York Knicks από το Cosmote Sport 4 για τα play-off του NBA. Μιας και λέμε για μπάσκετ, να πούμε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έκανε το χρέος της, όχι απλά ήταν καλή, έκανε το χρέος της. Νίκησε χθες την ομάδα της Φενέρ 79-61. Ο Σάρας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, είχαν πρόβλημα με τους ψηλούς, αποκτήσαν και άλλα προβλήματα αφού στην πορεία τραυματίστηκαν και άλλοι παίκτες, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, αν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στον αυριανό τελικό. Την κράτησε για 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο χωρίς πόντο, για 6 λεπτά στο δεύτερο. Και πήγε κάπως έτσι, με μπροστάρι τον Πίτερς, Βεζένκοφ και τους υπόλοιπους, κατάφερε να κερδίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρζόκα 18 πόντους διαφορά και να πάνε τον αυριανό τελικό στις 9. Το βράδυ σε 9 η Βαλένθια δεν μπόρεσε καμία περίπτωση να ανταγωνιστεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει πρόβλημα με τους ψηλούς και θα έχει και άλλα προβλήματα τώρα. Για την ιστορία να σας πω ότι η Ρεάλ πήρε 30, η Βαλένθια πήρε 31 rebound και η Real Madrid της πήρε 48, 17 rebound παραπάνω. Στα επιθετικά ήταν 9 με 19. Έτσι, καταλαβαίνετε πόσες δεύτερες επιθέσεις έχεις, πόσες ευκαιρίες. Τελικό αποτέλεσμα 90-105, νίκη για τη Βασίλισσα που πριν το Final Four και γενικότερα κατά τη διάρκεια του της Ευρωλίγκα δεν ήταν η ομάδα η οποία έπιθε τον πολύ κόσμο ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, να έφτασε στο τελικό και δεν διεκδικεί το τρόπαιο. Τώρα το αν θα το καταφέρει είναι μια άλλη ιστορία την οποία τη μάθουμε αύριο σίγουρα μετά τις 9, το πόσο μετά τις 9 θα κριθεί και από τη διάρκεια του αγώνα, τις διακοπές που θα έχει, αν θα τελειώσει την κανονική διάρκεια ή αν θα έχει παρατάσει παρατάσεις. Στο 83 στο Wembley, πάντα στο 0-0 η Χαλ με την Πόρο. Στο 12ο λεπτό στο Ρενάτο Ταλάρα Μπολόνια Ίντερ 0-0.

Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στο 80 λεπτό Φόλενταμ Βίλεμ 1-2. Να τώρα έχει άλλη στην αντεπίθεση, κλέβουν την μπάλα της Μπόρο, χωρίς φάουλ λέει ο διαιτητής και συνεχίζει το αγώνας.

Στην Σερβία τελικό αποτέλεσμα Παρτιζάν Ράντικ 5-0 στο 12ο λεπτό, Βοηβοντίνα Νόβι Πάζαρ 1-0 στο 12ο λεπτό. Τελικός κυπέλου Σκωτίας Celtic Dunfermline 3-1, νταμπλούχοι ή τη Celtic, ενώ στην Σουηδία Kalmar Degerfors 2-1, Halmstad Έγκριτε 2-0, πρώτη Σουηδία Νόρμπι Λιούγκσκίλε 2-1, Nordic United Brugge 1-0, Ondervold Estersund 1-0, στο 57 Falkenberg Βάρναμο 2-0. Τσεχίας Λιν Σλοβάτσκο 1-0, Μπλάντα Μπόλεσλαβ Τέπλιτσα 0-2 και Ντούγκλα Πράγα Στράβα 0-3. Για το 7-10 Σίγμα Όλομους Κάρβινα 4-0 είναι όλα τελικά. Τελικά αποτελέσματα και από την Φιλανδία, Ίντερ Τούρκου Τούρκου στο μεγάλο ντέρμπι στο λιμάνι 2-1, Γιάρο Μαριέχαμ 3-0, Ιλφγκρινστάν 2-0, Κουόπιο Λάχτη 2-1, Σεναγιώεν Ούλου 0-1. Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής τελικά αποτελέσματα. Το 23 του Μάη σήμερα, με τη θερμοκρασία λίγο μετά τις 7 να δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Πριν από λίγο, όσοι δεν πλέουν τα αυτοκίνητά τους είχαν την ευκαιρία να δουν επιτέλους το αυτοκίνητό τους καθαρότερο, καθώς του δώσε και κατάλαβε από τις 2 μέχρι τις 4. Καλά υπολόγισα. Κάπου τόσο. Έριξε πράγμα. Ήταν να βάζεις ένα διάβροχο, να πάρεις και τη βούρτσα, να το κάνεις καλά το φύγιο. Με πίεση την έριξε πολύ πράγμα.

Είχαμε διάφορα πάντως χθες. Είχαμε και τον ΕΜ. Τον ήξερες τον ΕΜ? Δεν ξέρεις τον ΕΜ? Παρετήσου. Παρετήσου ρε φίλε, δεν ξέρεις τον ΕΜ? Ο ΕΜ είναι ο τύπος ο οποίος πήγε χθες με ένα φούτερ του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Και έκανε μπάνιο με άλλα πράγματα.

Είναι street baller ο M. Άκουσα. MK, έτσι λέγεται για την ακρίβεια. Είναι γνωστός για τα πράσινα συναισθήματά του και πήγε στο γήπεδο. Street baller είναι αυτοί που παίζουν ένας με έναν. Πώς λέμε street ball? Λέω, αυτός είναι που παίζει ένας με έναν. Εντάξει. Νέο παιδί, δεν έχω στοιχεία για αυτόν, δηλαδή. Από πού κρατάει σκούφια του, τι ρόλο παίζει. Τώρα, τι ιδέα ήταν αυτή, και ευτυχώς και προς τιμήν των φίλων του Ολυμπιακού, αρκεστήκανε μόνο στο βάπτισμα. Εντάξει, με διαφόρους τρόπους, αλλά εντάξει. Άλλο της Φενέρε, φίλε, λογικό είναι να θέλουν να πικάρουν. Συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα, εμείς απλά τα αναφέρουμε. Είμαστε κατά της βίας ούτως ή άλλως.

Πριν από λίγο το ακούσατε από τον Αχίλιο Έξαρχο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκλεισε λίγο πρόωρα την καριέρα του, καθώς είναι 33 ετών και μιλάει για τον Μάριο Οικονόμου. Ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, είχε έπαιξε ΣΠΑΛ, Μπάρι, Κάλιαρι, στην Πολόνια. Λοιπόν, πλούσια σε Ελλάδα, Δανία, Ιταλία η καριέρα του Μάριο Οικονόμου. Κρέμαστα από το 24. Σήμερα το μεσημέρι όμως είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή του σε σοβαρό τροχείο στα Γιάννα. Προφανώς από εκεί ήταν το... είναι το παλικάρι, συγγνώμη για το ήτανε. Για να παραμένει να είναι. Μακάρι να τα καταφέρει, γιατί μιλάνε για πολύ σοβαρό τροχαίο και ειδικά όταν έχει να κάνει με μηχανή. Εντάξει, το μυαλό σου δεν πάει σε ό,τι καλύτερο. Ας ελπίσουμε με τη βοήθεια του Θεού το παλικάρι να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη, στον κορυφαίο αγώνα. Μη ρωτάτε ποιος φταίει, τι φταίει, με αυτοκίνητο τράκαρε. Τώρα νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει την οικογένεια του Μάριο Οικονόμου είναι το ποιος φταίει και γιατί. Μέσα σε όλα που έχεις πει. 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος, η Μπόρο προσπαθεί να κάνει κάτι, ολοκληρώθηκε το πρώτο από τα 3 λεπτά. Στο Wembley η Μπόρο προσπαθεί, η Χαλ καταφέρνει και αμήνεται πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι οδεύει προς παράταση, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό. Και αυτά παθαίνουν οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν αφήσαν την κορυφαία ομάδα της Championship μετά την Coventry φυσικά, η οποία ανέβηκε απευθείας, να πάει στο γήπεδο και να κάνει τον ατζούν να τρέχει αν προλαβαίνει. Έχω όρεξη πολύ να λυτρεύω, κι ας μην ξέρω γιατί.

0: Έχουμε και τη συναυλία των Iron Maiden σήμερα στο ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ, το οποίο για τις συναυλίες είναι έτοιμο, αλλά δεν ήταν έτοιμο για τον τελικό. Γιατί άραγε?
1: Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήκα.
0: Α, καλά, εντάξει. Σκέφτομαι δυνατά να ο Ατζούν τώρα στα επίσημα. Ο κύριος που δείχνει δεν ξέρω ποιος είναι, μάλλον είναι ο μεγαλομέτοχος ή ο πρόεδρος της Μπόρο. Το άκαλα πήγαινε σε μία είδηση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς αλλιεύετε περίεργες, παράξενες ειδήσεις, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό. Δεν ξέρω αν υπέπεσε την αντίληψή σας ότι μία μητέρα εγκατέλειψε δύο παιδιά στην Πορτογαλία χθες το δρόμο και έφυγε. Την πιάσανε μαζί με τον τύπο τον οποίο ήταν, ο οποίος δεν είναι ο πατέρας των παιδιών, είναι χωρισμένη κυρία από ό,τι γνωρίζω. Προφυλακίστηκε, αλλά στο δικαστήριο τραγουδούσε όπερα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δηλαδή, εντάξει.
1: Δεν τρέχει τίποτα, αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απ'

Η Χαλ συνεπίδησε από τα αριστερά, καθώς ο διαιτητής κρατάει καθυστερήσεις, σέντρα και γκολ για τη Χαλ, 1-0. Ασύλληπτο. Στο 5ο λεπτό του έξτρα χρόνου, παραπάνω από ό,τι κράτησε ο διαιτητής, η Χαλ βγήκε από τα αριστερά, έγινε η σέντρα, πήγε να την βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίντερμπρο, την έχασε. Την έχασε στην κυριολεξία, έκανε λάθος επέμβαση. Ο Τσάρλι Χιούς είχε τραυματιστεί στο 92, χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού και ο Μπριν είναι ο μοιραίος για την ομάδα του Riverside, καθώς πήγε να βγάλει τη σέντρα και την έβγαλε στα πόδια του σκόρου του επερχόμενου, ο οποίος ήρθε από πίσω και την έστειλε στα δίχτυα.

Την έβγαλε και η μπάλα πήγε. Ο Χιακάβα πρέπει να είναι ο παίκτης, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Και φτάνει στα πόδια του σκόρερ της ομάδας. Ποιος είναι μουσάτος και δεν έχει ούτε ένα τατουάζ στο σώμα του. Το μοναδικό σημείο που δεν έχει τατουάζ είναι το κεφάλι του. Ο Μπριν τα βάζει με την τύχη του, με τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε αμαρτία από το Θεό. Εδώ ένας νεαρός οπαδός Χαλ, ο οποίος κλαίει, καθώς τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή. Ο Μπέρνι, να δείτε, ο οποίος πέταξε τη φανέλα του, έφαγε και την κάρτα, λογικό ήτανε.

Και θα κάνει και δύο αλλαγές ο προπονητής Χαλ, τις οποίες κρατούσε για την παράταση, για τα πέναλτι, να κερδίσει λίγο χρόνο ακόμα. Το ρολόι δείχνει 96-97 τώρα. 3 λεπτά ή 8 λεπτά καθυστέρηση είχε δείξει ο διευθυντής. Να με συγχωρείτε αν έκανα λάθος, έτσι πως το δείχνει TV. Πάντως η εξέλιξη είναι ασύλληπτη. Για την ιστορία να πω ότι η Μπόρο έκανε 13 τελικές, καμία δεν βρήκε στόχο. Η Χάλ έκανε 8 τελικές, οι δύο βρήκαν στόχο και η μία ήταν μοιραία, μόλις 4 κόρνερ. Καταλαβαίνετε με τι μεγάλη προσοχή παίζαν οι δύο ομάδες. Ένα κόρνερ κέρδισε η Χάλ, 3 η ομάδα της Μίλτερσμπρο. Η κατοχή 33% για την Χάλ, 67% για την Μίδερσμπρο. Αλλά ένα δοκάρι είχε η Χάλ για την ιστορία. Αλλά το γκολ αυτό δείχνει να κρίνει το ποιος τελικά θα είναι η ομάδα η οποία το ποια τελικά θα είναι. Και μάλιστα ήταν το outsider. 4-20 ήταν η χαμηλότερη απόδοση που έδινε ο Άσος. 1-80 με 1-90 έδινε το διπλό. Κοντά στο 3-40 ήταν η ισοπαλία. Να που στην τελευταία φάση του αγώνα δείχνει να κρίθηκαν τα πάντα. Η Μπόρο προσπαθεί να κάνει κάτι. Πλάγια out για τη Χάλ.

8 και όχι 3 ήταν τα λεπτά που έδειξε ο διαιτητής, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην γίνεται παρεξήγηση. Οπότε θα έχουμε και άλλο χρόνο. Σίγουρα θα έχουμε άλλα 3 λεπτά. Καθώς είχαμε τον τραυματισμό, είχαμε τα έξαλλα παρηγύρια τα οποία κράτησαν αρκετά. Είμαστε στο 90-9. Νομίζω ότι πριν το 90-11 ή 12 δύσκολα θα λήξει το παιχνίδι. Οι κάμερες στον Ατζούν, ο οποίος δείχνει ανέκφραστος, η ψυχούλα το ξέρει. Καθώς βλέπει την ομάδα την οποία διοικεί να είναι αγκαλιά με την άνοδο στην Premier League. Βέβαια, για αυτά τα περιβόητα 250 εκατομμύρια, νομίζω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι το τι ακριβώς ισχύει. Θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον μία χρονιά στην Premier League, να επενδύσουν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ομάδα, προκειμένου να πάρει όλο το ποσό. Το πώς ακριβώς το παίρνει, αν παίρνει τα μισά και τα άλλα μισά μετά, δεν ξέρω. Ενώ να πω ότι στο Ρενάτο Νταλάρα έχουν μπει 2 γκολ από ένα για κάθε ομάδα. Ο Ντιμάρκο άνοιξε το σκορ για την Ίντερ. Ο Μπερναντέζη ισοφάρισε για την Μπολόνια και έκανε το 1-1. Είμαστε το 28. Να λήξει και να πάμε στο break. Έχουμε ένα-δύο λεπτά, δεν νομίζω παραπάνω.

Είμαστε ήδη 2,5 λεπτά παραπάνω από τον έξτρα χρόνο που έχει δείξει ο διαιτητής. Το 90 συν 11 προσμετράτε και θα πάμε για το 90 συν 12. Ο διαιτητής κρατάει. Ο Μακμπέρνι παίρνει μια κεφαλιά. Κλέβουν τις Μπόρο και τη διώχνουν όπως προς τα μπροστά και προσπαθούν να ξεκλειώσουν επίθεση και κερδίζουν φάουλ στη μεσαία γραμμή όμως. Τώρα με γεμίσματα και ο Θεός βοηθός αν θα μπορέσουν να κάνουν. Μια γραμμή όμως τώρα με γεμίσματα και ο Θεός βοηθός αν θα μπορέσουν.

Θα έχουμε και την ολοκλήρωση του αγώνα. Εδώ έχει ένα πλάνο με έναν νεαρό οπαδό της ομάδας του Riverside, το οποίος κλαίει. Δεν βλέπει, κλαίει πραγματικά. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται από το ποδόσφαιρο. Οι δύο προπονητές τα λένε εκεί στη μεσαία γραμμή. Έχουμε μπει στο 13ο λεπτό στο Wembley, το οποίο είναι κατάμεστο, δεν χρειάζεται να το πω. Το ξέραν από πριν. Διώχνουν τις Μπόρο, αφήνει ο διαιτητής και κερδίζουν πλάγι out από τα αριστερά. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κρατήσει και αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Φεύγει η μπάλα, διώχνουν και πάλι τις Χαλ. Νέο πλάγιο θα το αφήσει και αυτό. Η μεσαία γραμμή είναι το πλάγιο. Γέμισμα θα γίνει λογικά τα κάτω τη σέντρα. Πολύ μεγάλη σέντρα. Διώχνουν τη Σκάλ και πάλι. Ξανακερδίζουν τη Σμπόρο και προσπαθούν να εκδηλώσουν επίθεση. Δεν τα καταφέρουν. Η μπάλα από τα δεξιά. Fly out υπέρ της Χαλ. Λάθος η παλιά. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Για πάντα δεν γίνεται, εκτός αν έχει χάσει το ρολόι του Άγγλου διαιτητής. Αν το έχει χάσει, δεν φταίω.

0: Οι κάμερες στον πρωταγωνιστή, σε ποιον άλλον, στο Μακμπέρνι, στο σκόρ της αναμέτρησης. Η μπάλα πλησιάζει και πάλι στα καρέ της Μπόρο, η οποία προσπαθεί να κάνει τι, να γεμίσει. Λάθος, και βγαίνει τη Σκάλ τώρα μπροστά. Η μπάλα θα πάει δεξιά λογικά και φεύγει δεξιά. Λοιπόν, θα γίνει σέντρα, σουτ πάνω σε κορμιά. Κλέβουν τις Μπόρο και γέμισμα και πάλι για να βγουν σε ένα ανορθόδοξο τρόπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι. Μπαίνουμε στο πέμπτο λεπτό και τέλος. Η Χαλ είναι στην Premier League. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολη ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Εδώ είμαστε στο 40 στο Ρενάτο Νταλάρα, Μπολόνια Ίντερ, πάντα στο 1-1. Υπενθυμίζω λίγο πριν, πολύ περίεργο φινάλε, χιτσκοκικό, χαρακτηρίζει το όπως θέλετε. Η Χαλ με γκολ στον έξτρα χρόνο, καθυστερήσει όπως λέμε. Νίκησε την Μπόρο με ένα περίεργο τρόπο. Το λέω περίεργο, δεν είναι κάτι πονηρό. Με μια λάθος επέμβαση του Βρίν, τον ανατοφύλακα της Μίλτερμπορ, με αποτέλεσμα ο Μακμπέρνι, ο σέντερ φορ της ομάδας Χαλ, να είναι αυτός ο Σκοτσέζος σέντερ φορ της Χαλ, να είναι αυτός ο οποίος της χάρισε την νίκη ανόδου για την Premier League.

Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Instagram. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι η στοιχηματική βραδιά έχει ενδιαφέρον για τους φίλους οι οποίοι θα ασχοληθούν το βράδυ με την Πρεμιέρα Ντιβιζιόν, με την Ισπανία. Να πω ότι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας ισοφαρίζει η Φόλενταμ σε 2-2. Και είμαστε στην παράταση. Μάλιστα. Μήτε σκυμμένο στι σελίδε κάποιου τόμου. Γκολ για την Μπολόνια στο 42. Δεν το κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Θα δω το replay να σας πω. Πώς η Μπολόνια γυρίζει τούμπα το παιχνίδι και παίρνει προβάδισμα. Λοιπόν, η μπάλα σέντρα, διώχνουν όπως. Σουτ κοντράρει στον παίκτη της Ίντερ και καταλήγει στα δίχτυα, ξεγελάει τον Ανατοφλέκα. Τυχερό γκολ για την ομάδα της Μπολόνια. Κάνει το 2-1. Ο Πομπέγκα είναι αυτός ο οποίος, ο Τομάζο Τομπέγκα είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τον γκολ. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον, όχι στον Περναντέσκι. Μισόλωτο. Λοιπόν, το 10 είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Μάλιστα. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιό. Ένα σουτ το οποίο πήγαινε στο κέντρο της οστίας, χτύπησε πάνω στο Λαουτάρο, ο οποίος ήταν στην ευθεία, πήγε στη γωνία του Ανατοφλέκα, άγαλμα ο Ανατοφλέκας. 2-1 για την Γηπεδούκο.

Στη Σερβία η Βοηβοντίνα προηγείται 2-0 της Νόβι Παζάρ, η οποία έχει κερδίσει πέναλτι η Νόβι Παζάρ, η φιλοξενούμενη, το οποίο απομένει να δούμε τι θα κάνει, αν θα ευστοχήσει δηλαδή και θα μπορέσει να μειώσει το σκορ σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Βοηβοντίνα ήταν το φαβορί.

0: Στην Σουηδία, στην πρώτη κατηγορία, Falkenberg Βάρναμο στο 89-2-1 το σκορ. Παραμένει από το 73 το 2-1. Είχε προηγηθεί η Falkenberg 2-0. Μείωσε η φιλοξενούμενη σε 2-1 η Βάρναμο και το σκορ έμεινε εκεί μέχρι τώρα που πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του αγώνα.
1: Μα ό,τι μας στένει στα παλιά είναι οι κακές
0: συνήθειες. Η Ίντερ προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση στα δεξιά, κάθε την παλιά για να γίνει σέντρα, κάτω η μπάλα, παράλληλη σέντρα από την άλλη μεριά περνάει. Νέα σέντρα, θα γίνει σου τώρα, κοντράρι, κόρνερ. Κόρνερ υπέρ της Ίντερ στο 45 συν.
1: Συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα.
0: Τώρα με συγχωρείς, επειδή μιλάμε για μουσική, δεν είναι κλοπή από το Φιλαράκι? Ίδιο, ίδιο ακριβώς. Ίδιο ακριβώς. Άκου λίγο. Όχι μόνο το κουπλέ. Πολύ ωραία φωνή έχει ο άνθρωπος. Ωραίο τραγούδι, αλλά είναι σαν να ακούς το Φιλαράκι. Ίδιο είναι. Τρία ένα για τη Falkenberg. Το πέναλτι τι έγινε, παιδιά, το εκτέλεσε, το πήρε πίσω, τι? Το πήρε πίσω. Βοηβοντίνα Νόβι Παζάρ, παραμένει το 2-0.

Δύο είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπολόνια και την Ίντερ της Νταμπλούχου Ιταλίας. Η Ίντερ, η οποία προσπαθεί να βγει τώρα από τα αριστερά

Λάγια ότι υπέρ της Ίντερ, δεν ξέρω αν θα αφήσει ο διετής να εκτελεστεί. Δεν τα αφήνει η μίχνο στην Ιταλία. Μπολόνια Ίντερ 2-1. Στις καθυστερήσεις του αγώνα στην πρώτη Σουηδίας, Φάλκεμπεργκ Βάρναμο 3-1. Ο Αγκούντα το γκολ στο 90 για τη Φάλκεμπεργκ, το τρίτο γκολ για την ακρίβεια. Όπου να είναι, ο διαιτητής θα δείξει, θα λήξει την αναμέτρηση, καθώς έδειξε 4 λεπτά έξτρα χρόνου. Ίδιο είναι, δες.

Το έχεις έτοιμο? Εννοείται ότι θα μιλήσεις όσο θέλεις. Για σένα δεν γίνεται, φίλε, να σου καλάσουμε κάτι. Ημίχρονο Σερβία, Βοηβοντίνα Νόβι Παζάρ 2-0. Λοιπόν, πήρε πίσω το γκολ της Φόλενταμ, παραμένει το 1-2. Φόλενταμ Βίλεμ 1-2. Στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε η Φόλενταμ 2-1, τώρα κέρδισε η Βίλεμ 1-2. Δύο διπλά είχαμε εδώ πέρα. Να δω λίγο τις αποδόσεις. Λοιπόν, outsider ήταν η Βίλεμ, η οποία είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι, αλλά στο γήπεδο έδειξε άλλα.

0: χαμένα και μπρος.
1: Έχεις εικόνα από το πώς πήγε η προπόληση των Iron Maiden, γιατί δεν είχε τόσο σωματά όσο η Metallica. Είναι και η θα είναι και οι Άνθραξ μαζί. Για τους Άνθραξ θα πάνε δηλαδή.

Πολλούς δροκάδες δεν γέμισε ξανά η χώρα. Δηλαδή δεν ξέρω, πολύ παράξενο μου φαίνεται. Ρε. Θα ήθελα να είμαι έτσι σε μια γωνία να ακούω φάτσες και την άλλη μέρα να πάω να πω πόσο από ζουξουίδικα έχει ρε παιδί μου, που τραγουδάει ο Αργυρός, που τραγουδάει και ποια είναι τώρα η άλλη, η Λιόλιου, που είναι έτσι τα πιο hot ονόματα, και να βλέπω τους ίδιους που πήγανε με ροκ φανέλες και με κάτι σκουλαρίκια στα αυτιά και βαμμένο μαλλί. Δεν μπορεί, θα έχουν φωνάξει ένα κομμωτή σπίτι και την άλλη μέρα θα είναι. Εντάξει, με φράκο δεν πάνε, αλλά θα πάνε κουστούμαρισμένοι, κυριλέ. Θα πετάνε λουλούδια.

Πάντως από τα ΜΜΕ και ειδικά από τις τηλεοράσεις, πασαρία για τους Maiden μεγάλη δεν είχαμε. Για τους Metallica γινόταν ο χαμός. Σήμερα είχαμε την επιστροφή ενός αγαπημένου παιδιού του ελληνικού αθλητισμού, του Μίλτου Τεντόγλου, το καμάρι των Γραβενών, το οποίο πήδηξε σεμνά. Μήκος κάνει ο άνθρωπος, αυτό εννοώ, πήδηξε αμέσως το μυαλό στο διαστραμμένο. 8.46 είναι στο Diamond League, το οποίο έγινε κάπου στην Κίνα νομίζω. Σιαμέν. Έχεις πάει Κίνα καμιά φορά? Πεκίνο το 8 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνου. Με μάσκα ήσουν τότε λόγω του των ρήπων, παιδί μου, γιατί κάτι λένε ότι στο Πεκίνο δεν μπορεί να πνεύσει από το καυσαέριο. Να λοιπόν, Σοφία Βόσου, θυμάμαι καλά. Το που έλεγα το ίδιο. Νέο μικρό, ο Ανδρέας Μικρούς, ο που το έχει γράψει. Ζευγάρι ήταν τότε. Βεβαίως. Το έχει ερμηνεύσει και πολύ ωραία ο Αντώνης Δρέμος.

Τις 7 ξεκίνησαν οι Άνθραξ να τραγουδάνε. Και 9 παρά 20 ξεκινάνε οι Maiden.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τη Σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου στην Ιταλία, στο παιχνίδι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το αποτέλεσμα, ανάμεσα στην Μπολόνια και την Ίντερ. Υπενθυμίζω, σκορ πρώτου ημιχρόνου 2-1. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε για άλλη μια ώρα περίπου. Στα 116 στην Ολλανδία παραμένει το Volendam. Βίλε με ένα 2 αν παραμείνει θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Υπενθυμίζω νωρίς η Χαλ κέρδισε με γκολ στο 90-2 και πήρε το εισιτήριο ανόδου για την Premier League. Τελικό στην πρώτη Σουηδία Φάλκεμπεργκ Βάρναμο 3-1. Γενικότερα δεν έχει πολλά παιχνίδια. Είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ light τα πράγματα.

Υπενθυμίζω στους τρόπους επικοινωνίας. Ένας είναι Γκρέγορη Κόκκινος Α στο Facebook, Γκρέγορης Κόκκινος στο Β στο Instagram. Στέλνετε μήνυμα αν θέλετε οι φίλοι να επικοινωνήσετε, να ρωτήσετε, να, ό,τι θέλετε.

Τώρα να του αλλάρα, οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει και είναι έτοιμες για το δεύτερο ημίχρονο. 2-1 προηγείται η Μπολόνια από το πρώτο. Προηγήθηκε η Ίντερ, το γύρισε η Μπολόνια. Λοιπόν, με αρκετή δοστήχη στο δεύτερο γκολ. Να δούμε τι θα γίνει τα 45 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.

Τα τελευταία νέα από την Αθήνα λένε ότι ο Δανός προπονητής, ο πρώην Δανός προπονητής της Κοπενχάγης, υπογράφει στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 με αιτήσεις αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Που 38 ετών. Είναι επιλογή του συμβούλου του κυρίου Αλαφούζου, του κυρίου Φράνκο Μπαλτίνη.

Ο Άγγελος Μπασινάς είναι Θεσσαλονίκη και συζητάει την επικείμενη συνεργασία του για να λάβει τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ενώ η είδηση που ενδιαφέρει τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Άρη, όπως θέλετε πέστε το, έρχεται από την Ευρωλίγα, καθώς ο κύριος Τσούς Μπουένος συναντήθηκε την περασμένη Πέμπτη με τους κύριους Σιάο Ζήση και Διακογιάννη, τους ανθρώπους του Άρη δηλαδή, και σύμφωνα με δηλώσεις του για την συμμετοχή ή όχι τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ, λέει, κάναμε συζητήσεις και με τις δύο ομάδες. Όταν θα είναι έτοιμοι θα είμαστε χαρούμενοι να το εξετάσουμε. Οι δύο ομάδες έχουν φιλοδοξία, σημαντικούς ιδιοκτήτες και μας αρέσουν, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα εντός και εκτός γηπέδου. Τρίτο γκολ για την Μπολόνια. Από λάθος, πρέπει να είναι αυτό γκολ.

Έγινε επίθεση από τα αριστερά, πήγε να γίνει σέντρα, πήγε να διώξει ο παίκτη Σίντερ, αλλά την έστειλε στο βάθος των δικτύων του τερματοφύλακα. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Αποτέλεσμα, το σκορ ήταν πλέον στο 3-1. Ο Ζιελίνσκι είναι αυτός ο οποίος έβαλε το αυτογκόλ. Κάτι που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει ο Μαρτίνεθ. Τι κομμάτα έχεις βάλει.

0: Έχει ψωμί πάντως η ιστορία με την Ευρωλίγκα, καθώς άμα γίνει στραβή σε εισαγωγικά και μπει μία από τις δύο ομάδες, έχει να γίνει στην πόλη το έλα να δεις. Γιατί αυτοί και όχι εμείς.
1: 33 χρόνια και αθητεία, στραβάδια, απολύομαι.
0: Λευτέρη μου, δεν αποφασίζω εγώ.
1: Σαν εκπαιδευμένο σκύλο.
0: Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν για μια κλειστή λίγα με κλειστά συμβόλαια.

Δημοσιεύματα από την Ιταλία μιλάνε για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον James Vardy. Θα τον θυμάστε από την λαμπρή του πορεία που έκανε με την Λέστερ. Πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρεμονέζε, η οποία πέφτει όμως. Και αν πέσει αποχωρεί. 39 ετών. Και μία στραβάδια απολύομαι. Μου μοιάζει λίγο δύσκολο να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα έκανε τρομερά πράγματα, αλλά είναι 39 χρονών.

Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο προκάλεσε σεισμό στο ΟΑΚΑ. Γιατί πολύ απλά η Μετάλλικα τιμήσαν την ελληνική ροκ με τις τρύπες και ένα τραγούδι το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία στην ελληνική ροκ και το ερμήνευσαν και έγινε το «Έλα να δεις».

Εγίνει χαμός με τον Λεβαδιακό και τον Λοντίγκιν. Γιατί? Γιατί πολύ απλά έγινε, δεν ξέρω ποιος το έκανε, μπράβο του που το σκέφτηκε. Έγιναν ερωτήσεις στους παίκτες του Λεβαδιακού για τον μεγαλομέτωχο της ομάδας Βιωτίας, για τον κύριο Γιάννη Κομπότη. Ο Λοντίγκιν τι μπορεί να είπε, Ελευθέρη? Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για τον κύριο Κομπότη? Λέει, πώς τη λένε ταινία, ο Νονός. Άλλοι τον χαρακτήρισαν άρχοντα, άλλοι ηγέτη, άλλοι τιτάνα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε ο Λοντίγκιν γράφει τη δική του ιστορία.

Ο Κάρλος βγήκε τέτα, αλλά πολύ πλάγια. Ήταν και η μπάλα είναι out. Κάτω από τα γόδια του τερματοφύλακα, αλλά δεν βρήκε στόχο η μπάλα. Κόρνερ δείχνει ο διαιτητής. Δεν μου φάνηκε κόρνερ. Το έδωσε όμως. Από τα αριστερά.

60 λεπτό στην Σερβία, Βοηβοντίνα Νόβι Παζάρ 2-0 πάντα. Πάντα. Λέω δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει μειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Ενώ το Φόλενταμ Βίλεμ είναι στα πέναλτι.

Κίντερ έχει ανεβάσει τροφές, αλλά δεν καταφέρνει μέχρι τώρα κάτι. Είναι πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Βέβαια αυτό το 3-1 είχε και αρκετή δόση τύχης για την Μπολόνια, καθώς το πρώτο, το δεύτερο γκολ ήρθε με κόντρα, το τρίτο με αυτογκολ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι για την πρωταθλήτρια Ιταλίας και για την Μπολόνια, η οποία είναι η γηπεδούχος.

Ημίχρονο στο γκρουπ του υποβασμού στο Βέλγιο, Dender Lommel 0-0.

Έχεις βάλει ρεθύριο. Δώσα, δώσα, δώσα. Αδερφή Κατσιμίχα. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Με τα ζεστά ποτά και με την υπόλοιπη καριέρα τους.

Γκολ για την Ίντερ, 3-2 μειώνει. Στο 64. Πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά. Πέρασε ανάμεσα από διαμυντικούς. Ο Εσπόζητο πήρε το rebound από το δοκάρι το οποίο είχε ο συμπαίκτης του και έκανε το 3-2.

0: Νομίζω οι ευχές και οι προσευχές όλων είναι με τον Μάριο Οικονόμου, καθώς ο 30χρονος παλεύει μετά από το τρομερό δυστύχημα το οποίο είχε με το αυτοκίνητο. Το δυστύχημα έγινε στη 1:15 έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Μηχανή με αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 63χρονος, δεν ξέρουμε. Ποιος φταίει? Το που ξέρουμε είναι ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι στην Αττική και παλεύει, δίνει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του.
1: Καθώς τριγλίζουν

Δεν ξέρω γιατί αυτή υπάρχει η διακύμανση. Θα σας πω γιατί μιλάω. Μιλάω για τη Χαλ. Καθώς διαβάζω το ρεπορτάζ του Δημήτρου Γαλαϊτζή, ο οποίος μιλάει για ένα ποσό από 180 μέχρι 220 εκατομμύρια λίρες. Είτε 218 έως 254 εκατομμύρια ευρώ. Και με κοιτούν ηρωνικά. Το πότε είναι 218 και το πότε είναι 250, 254 όπως λέει για την ακρίβεια, μην κόβουμε 4 και είναι ψίχουλα. Για να δούμε.

Φτάσαμε στα 30 μετά από τις 8. Η Βίλεμ είναι αυτή η οποία τα κατάφερε στα πέναλτι. Φόλταν Βίλεμ 1-2 τελικό. Στα πέναλτι η Βίλεμ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Αυτή είναι κομματάρα. Ο βασιλιάς της σκόνης, ο οποίος τρέμει τώρα με τη βροχή. Πάλι ανοίξαν οι ουρανοί. 58 λεπτό Ντέντερ Λόμελ 0-0. 72 λεπτό στην Ιταλία Μπολόνια Ίντερ 3-2.

75 λεπτό, Βοηβοντίνα, Νόβι Παζάρ, 2-0. Σόφια πραγματά λέει.

Ο φίλος μου ο Τάσος, ο φύλακας, λέει αύριο στις 5.30 ο Ηλίας μου παίζει προημιτελικό στη Χαλκίδα. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν.

Κίντερ Κόρντεν. Μ' ακούει κανείς? Με τη Χριστίνα Μαραγκός δεν ήταν ο Αντώνης Βαρδής? Κόρνερ για την Ίντερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Σε ποιον άραγε?

0: Ξέρεις ποιο τραγούδι θέλει να βάλεις? Το Συγκάτοικοι Είμαστε Όλοι στην Τρέλα.
1: Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ.
0: Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Instagram. Στέλνετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Εγώ να δεις.

Έχουμε και τον τελικό του Champions League γυναικών. Μπαρτσελόνα Ολυμπίκ Λιόν 2-0 είναι το παιχνίδι, με την Μπαγιόρ να έχει πετύχει και τα δύο γκολ για την ομάδα της Μπαρτσελόνα.

0: άκραινε ο δρόμος.
1: Τάσο, εσύ έβγεσαι, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Ολυμπιακό βλέπω αύριο.
0: Και στο πλάι σου εγώ.
1: Νίκο, καλή επιτυχία, αλλά έπαιξες λίγα παιχνίδια, ρε φίλε. Πολύ λίγα παιχνίδια.
0: Αγκαλιά, μα δεν σε είχα.
1: Καλή επιτυχία σου, εύχομαι.

0: μες του τρόμου τη σκηνή μου πες.
1: Ο Μικηταριάν διαμαρτύρεται γιατί δεν είδα. Πήρε την μπάλα και του έδωσε φάουλ. Μαφιόζο Ιταλιάνο. 79 λεπτά αγώνα από τα δεξιά, το φάουλ για την Μπολόνια.

Νομίζω ότι ο Εβάν Φουρνιέ μιλάει πολύ σοφά και λέει θα είναι χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι εύκολο αύριο επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς.

αύριο στις 9. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.

Αλβανία Βλάσνια Εγνατία 0-1 στο 43. Παραμένει το Ντέντερ Λόμελ 0-0.

0: Νομίζω ότι είναι καθαρά συναυλιακό τραγούδι αυτό.
1: Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός
0: πήγε. Η Ίντερ βγαίνει στην κόντρα επίθεση, τέτα τέτ, γκολ 3-3 στο 87. Ο Διούφ, ο παίκτης ο οποίος πριν ο Λαουτάρο αγκαλιάζει έναν από τους ανθρώπους του προπονητικού στάφ εκεί. Ο Διούφ ήταν αυτός ο οποίος είχε το δοκάρι για να γίνει το 3-1-3-2 στο rebound που πήρε ο συμπαίκτης του. Τώρα κάνει το 3-3 Μπολόνια Ίντερ στο Ρενάτο Νταλάρα για την Ίντερ, η οποία πίεζε και τελικά τα κατάφερε να ισοφαρίσει.

Πολύ ωραίο τελείωμα στην κλειστή γωνία του τραντοφυλάκα, δεν τον άφησε περιθώρια. Εκτέλεσε σωστά και γράφει το 3-3.

Η Μπολόνια σε επικίνδυνη επίθεση, κοντράρει η μπάλα εκτός περιοχής πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Μπολόνια. Κλέβουν τη Σίντερ, αλλά με φάουλο, όπως δείχνει ο διαιτητής.

Για να δούμε αν έχει κι άλλες συγκινήσεις το Ρενάτο Νταλάρα. Η Ίντερ τώρα στην επίθεση, βαθιά παλιά για τον Διούφ από τα αριστερά αυτή τη φορά. Προλαβαίνει την μπάλα, προσπαθεί να κάνει κάτι. Τη γυρίζει. Κάνουν το 1-2, το οποίο δεν είναι καλό. Όμως η μπάλα βγαίνει. Δεν βγαίνει out, βγαίνει, πάει τον Ανδρουλέκας και θα την μπλοκάρει. Την έχει στα πόδια του. Είμαστε στο 90 λεπτό. Μπολόνια Ίντερ στο 3-3. Να δούμε τι έξτρα χρόνο θα δείξει ο Ιταλός διαιτητής.

την αγκαλιά μου, ελά. Πάει το πρώτο λεπτό για να δούμε αν θα φαγωθεί και το δεύτερο και να τελειώσει το παιχνίδι, αν θα έχουμε και άλλες συγκινήσεις. Εκεί η Ίντερ συνεχίζει να πιέζει. Κλέβουν την μπάλα την Μπολόνια, αλλά με φάουλ, όπως δείχνει ο διαιτητής. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται η Μπολόνια. Τελικό Βοηβοντίνα Νόβι Παζάρ 3-0.

Δεν βλέπω να προσπαθούν να εκδηλώσουν επίθεση τη Ίντερ. Βαθιά μπαλιά τώρα. Η μπάλα στον τερματοφύλακα λογικά τελείωσε το παιχνίδι. Όσοι πήγανε για να το δούνε, σίγουρα είδανε γκολ και θέαμα. Παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, θα το λήξει διαιτητής τώρα. Κάτι που κάνει. Μπολόνια Ίντερ 3-3 με πρωταγωνιστή τον Ντιούφ, ο οποίος πέρασε αλλαγή και κατάφερε το 3-1 να το κάνει 3-3 με μια προσωπική ενέργεια η οποία απέφερε το δεύτερο γκολ της Ίντερ και με ένα πολύ ωραίο τέρμα στο 87 το οποίο έφερε το τελικό 3-3.

Ο φίλος ο Λάμπης ο Παναγιωτήτης έχει την καλοσύνη να μου πει παρεπιπτόντως η Βοηβοντίνα είναι βόρεια επαρχία της Σερβίας με το περίφημο Νόβι Σαντ, μεγαλύτερη πόλη όσο και το Νόβι Παζάρ, μια μικρή πόλη βορειοανατολικά του Βελιγραδίου. Στο Νόβι Σαντ νομίζω ότι πρέπει να είναι και η... να ήτανε της άλλε ποτέ Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας η κορυφαία γυμναστική ακαδημία. Αν κάνω λάθος, φίλε μου Λάμπη, διόρθωσέ με ή ενημέρωσέ με. Τη δεκαετία του 80 πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πάει, φίλε μου, Σερβία να σπουδάσουν σε διάφορες σχολές. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι δεν μου λες, Λευτέρη, εσύ πάρα τα θυμάσαι, τα Adidas, τα Top 10, τα θυμάσαι, τα παπούτσια. Τα Top 10, τα μπασκετικά. Πριν βγούνε τα μποτάκια, ρε παιδί μου, που ήταν. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι παππούς. Σε πληροφορώ ότι πηγαίνανε πουλμαντά, κάνανε εκδρομές από εδώ για τα Σκόπια να ψωνίσουνε. Ήταν πολύ πιο φτηνά εκεί. Αδερφούλη μου, έχεις βάλει κομματάρες. Υποκλίνομαι και πολλοί φίλοι ακροατές και ο μεγάλος μου αδερφός έστειλε μήνυμα, ο οποίος ενθουσιάστηκε και αυτός είναι λάτρης της καλής μουσικής. Νομίζω ότι σήμερα τα μπράβο ανήκουν στον κύριο Λευτέρη Χατζηπεδελίδη, ο οποίος έχει έναν μαγικό τρόπο να μου φτιάχνει τη διάθεση όποτε είμαστε παρέα στο στούντιο. Θα έχουμε παγκόσμιο κύπελο, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Αυτό που με στεναχωρεί για το Λευτέρη, να σας πω τώρα έτσι ένα παράπονο που έχω και κάποια στιγμή θα βρω τώρα αυτούς οι θύνοντες της Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι ο Λευτέρης πάντα ήταν από τους βασικούς τεχνικούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Και όπου και αν πήγαινε, από όπου και αν πήγαινε, μου φέρνε πάντα ένα καπέλο. Ένα καπελάκι. Είναι από τα πιο όμορφα, από τις πιο όμορφες κινήσεις που μου... Του το είχα πει μια φορά για πλάκα το 2005, δεν θυμάμαι. Το 6. Και όποτε πήγε δεν σταμάτησε να μου φέρνει. Τώρα που είναι αυτά τα καπέλα, μην με ρωτάς. Λευτέρη, είμαι γνωστός τσαπατσούλης. Λοιπόν, θα πρέπει να μην είμαι τσαπατσούλης απέναντι στον Μιχάλη Βραζιλιάνο όμως, ο οποίος ακολουθεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με κρατήσετε στη στροφιά για 2 ολόκληρες ώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Λευτέρη Χατζηπεδελίδη, ο οποίος θα συνεχίσει, θα μπει. Ο Εμιλιάνη έρχεται. Εμίλιο Γκαβριλίδη ακολουθεί. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε τη Δευτέρα. Γήινη και εξωγήινη στις 3. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, το Βερολίνο, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μία μεγάλη καλησπέρα στον Εμίλιο, Γαβριλίδη, ο οποίος είναι ανήσυχος γιατί η θέση του φίλου του, του Αμπέλ Φερέιρα, δεν είναι σίγουρη για, για το επόμενο δίμηνο, όχι καν τέλος της χρονιάς. Του βγήκε ο μεγάλος σύνδεσμος της Παλμέρας και έβγαλε μία ανακοίνωση. Φωτιά. Τι κάνεις εδώ, όλα εσύ φταίς, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες, αλλά άντε φύγε. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ανακοίνωσης των παιδιών της Παλμέρας. Μιλάμε τώρα για αχαριστία του κερατά, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος της έχει πάρει καμιά 17 τίτλους, 18 τίτλους, 20 τίτλους, πόσοι είναι. Και τώρα, επειδή άρχισε μια χρονιά που δεν ήταν καλή και που είχε και κάποια προβλήματα η Παλμέρας και με τρεις θεσμούς παράλληλα, άρχισαν να του τη λένε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι οι φίλοι μου οι Βραζιλιάνοι, έτσι είμαστε και εμείς οι Έλληνες. Άλλωστε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί και εμείς από αχαριστία. Άλλο τίποτα, Εμίλια. Τη μεγάλη μου καλησπέρα στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Χατζη Παντελίδη. Είπα λίγο Βερολίνο πριν για τον Κώστα, ο οποίος δεν το κατάλαβε. Φίλε Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Το Βερολίνο γίνεται ο τελικός του κυπέλου της Γερμανίας, Bayern Stuttgart. Είμαστε 8 λεπτό, παραμένει το 0-0. Έπρεπε να έχει μπει ένα γκολ και από τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι, Εμίλια? Θα έχει βγει το γκολ ήδη και να πηγαίνουμε για το over. Να βγάλουμε και το Harry Kane scorer, να βγάλουμε και την Bayern κυπελούχο. Αν και εγώ δεν θέλω την Bayern κυπελούχο, θέλω τη Στουτκάρτη. Αλλά άλλο τι θέλω στοιχηματικά, άλλο τι θέλει η καρδούλα μου, γιατί φτάνει με αυτή την Bayern, μας έχει κουράσει με τους τίτλους, δηλαδή έλεος. Εν πάση περιπτώσει, θα σας ενημερώνω για όλα τα αποτελέσματα. Είχαμε ένα αποτέλεσμα το μεσημέρι που με στενοχώρησε, δηλαδή χάσαμε το χ του τελικού της ανόδου για την Championship Hull Boro στο 95. Και ειλικρινά δεν μπήκα να δω στατιστικά, θα μπορώ να τα δω και θα σας τα αναφέρω τώρα. Δεν μπήκα να δω στατιστικά, δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο ή όχι. Αλλά ήταν 0-0 μέχρι το 95 στην τσέπη το χ. Δεν έκανα cash out ο Μπουμπούνας και την έφαγα στο 95. Πιστεύω την έφαγαν πολύ στο 95. Ειδικά αυτοί που έπαιζαν φαβορή την Μπόρο, που ήταν φαβορή, στοιχηματικά ήταν φαβορή, ok. Και εμείς χάσαμε το χ στο 95. Αλλά αυτά έχει ζωή. Τι να κάνουμε εδώ, η Κλαμπρίζ. Ρε παιδιά, χθες δηλαδή έχασε το Νάσο και το Over και το Goal-Goal. Είχα Άσο, Goal-Goal, Over και να σκοράρει τόσο ο Τζόλης όσο και ο Τρουσόλντεν, ο άλλος ο μυστήριο. Τα πιάνω όλα εκτός από τον Άσο, ρε εσύ Εμίλη, στο 89, πότε μπήκε το 2-2. Και τι κάναμε μετά από το 2-2, ρε εσύ Εμίλη? Παίζαν πασούλες της Κλαμπρίζ στο 1 τρίτο του γηπέδου τους και οι άλλοι τους κοιτούσαν, ρε εσύ. Γιατί ήταν πρωταθλητές με την ισοπαλία. Επειδή η Union Saint-Gilloise δεν μπορούσε να νικήσει. Και η Union Saint-Gilloise σκοράρει στο 88, τους κάνει εκεί ένα. Ακυρώνεται τον γκολ και μετά η Μπρίζ πασούλες εκεί για 5 λεπτά. Τέλος πάντων. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θα πάμε παρέα έως τις. Μέχρι τώρα θα πάμε παρέα. 12. Αύριο θα είμαστε 10 με 1. Θα πάρουμε καμοριανό τρίωρο αύριο, του Πασχάλη. 10 με 1 αύριο, οπότε κανονίστε. Και σήμερα θα πάμε έως τις 12 με μπόλικη δισογραφία από τις ομάδες μας. Θα έχουμε ποδόσφαιρο, θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε τον καθηγητή μας. Τι δεν θα έχουμε σήμερα? Θα έχουμε Χρήστο Λιάπη, θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, θα έχουμε Γιώργο Καραγιάννη. Ο Ιντέ έχει πολύ πράγμα. Είναι και ο Μουρίνιο στο γήπεδο στο Βερολίνο και βλέπει τον Bayern Stuttgart. Και οφείλω να σου πω, ρε εσύ Εμίλιο, ότι με εξέπληξε η απόφαση της Ρεάλ να πάρει προπονητή τον Μουρίνιο. Τι ωραίο για εμάς τους Μπαρσελονίστες. Ε? Δηλαδή, ήταν που ήταν η Ρεάλ ένα πράγμα και μισό, θα πάει ο Μουρίνιο να τους κάνει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο, ρε Ρεάλ, για την απόφασή σου. Αντί να πάει να πάρει ολόκληρο Αμπέλ Φερέιρα. Εγώ λέω ότι θα ήταν δύο φορές καλύτερος από τον Ζε Μουρίνιο. Δηλαδή, από τον Ζε Μουρίνιο και εγώ είμαι καλύτερος, αλλά λέμε τώρα. Αλλά πήγα και πήρα τον Ζε Μουρίνιο αυτά τα βόδια. Μιλάμε τώρα για βόδια, όχι αστεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σιγά σιγά. Ορίστε. Έχουμε, λέει, metrosport.gr. Διαβάζω πρώτο-πρώτο από τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Βγήκε δημοσίευμα του Transfer Feed για Βάρντι και ΠΑΟΚ. Το Βάρντι. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι ο Βάρντι, Εμίλη? Πόσο λες να είναι?
1: 37. Εγγονό έχει ρε φίλε, 37. Σαραντάρισε. Ναι ρε, σε λίγο δυσέγγωνο θα έχει. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ λέει, δυσέγγωνο θα έχει. Δεν πάμε καλά ρε. Όποιος θέλει γράφει, θα τελειώσω τη φράση, ό,τι του κατέβει και πλάκα θα έχει να έρθει στο τέλος ο Βάρντι. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Άσε που δεν πιστεύω τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, έτσι, αρέσει δεν αρέσει, αυτό είναι. 1-3 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας. Εγώ να δω πώς θα μπω τώρα, γιατί από εδώ δεν μπαίνω, αλλά είμαστε ok. Μπείτε λίγο, θα τα καταφέρουμε να μπούμε κάποια στιγμή. Και σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια σου του Harry Kane, η μπάλα out, αλλά σηκωμένη και η σημαία του επόπτη στο 13ο λεπτό, Bayern Stuttgart. Παραμένει το 0-0, δεν είδα τίποτα από φάσεις, δεν είδα καν παιχνίδι εγώ, δεν είδα καν ούτε 5 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Τώρα θα αρχίσω να βλέπω σιγά σιγά που αρχίζει η εκπομπή. Οπότε κάτσε να δω και ποιον έχουμε βασικά πρώτα πρώτα. Να καλησπερίσω την κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία. Έχουμε 2 κούκλες σήμερα στη γραμματεία, φίλε Μίλη Γαβριλίδη. Είναι η Ελένη και η κόρη της. Φτιστή ρε φίλε, δηλαδή... Πώς λέμε το copy-paste που κάνουμε στο... ίδιο πράγμα. Γεια σου Ελένη. Για να δω τι έχουμε τώρα εμείς εδώ. Σε ό,τι αφορά πρώτη ενημέρωση για εσάς. Πρέπει να είναι. Ποιος πρέπει να είναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Τι ώρα είναι. 9 και 4. Θα έχουμε Μάνο Χατζάκη. Οπότε σε δευτερόλεπτα θα έχουμε Μάνο Χατζάκη με τα του Άρη. Έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά αρχίζει η επόμενη σελίδα. Αυτός είναι ο τίτλος για τον Άρη. Βέβαια κάθε χρονιά τα ίδια λέμε. Ειδικά για τον Άρη, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι έχουμε και την ουσία μέσα. Θα είναι ο Καρυπίδης στο προεδρικό θόκο ή όχι? Θα κάνει μεταγραφές αξίας ο Άρης ή θα πάει σε ένα κατέβασμα του μπάτζετ? Όλα αυτά σε λίγο με τον Μάνο το Χατζάκη, το φίλο μου. Ειδικά το καλοκαίρι, φίλε Γιώργο, καλησπέρα. Ξεσένα θα έχουμε πολλά να πούμε, φίλε. Ειδικά το καλοκαίρι, από αρχή του Ιούνιου, έχουμε και Μουντιάλ. Μέσα Ιούνιου με μέσα Ιούλη. Μετά θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Οχο. Μετά έχουμε και τις μεταγραφές. Έχει ανέβει και ο Ηρακλής. Ποιος ακούει τον Τζόρνταν? Ωρε φίλε, έχουμε να δούμε. Και ποιος ακούει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιαννακόπουλο, μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four. Ειδικά μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό. Πώς? Χατζάκη, έχουμε Μάνο. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα. Γεια, φίλε μου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Έλεγα πριν κάτι το οποίο δεν το έχεις ακούσει ποτέ στην δημοσιογραφική σου καθημερινότητα, ότι είναι η επόμενη μέρα, η επόμενη σελίδα για τον Άρη. Έτσι, δεν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό?
2: Όχι, και είναι δεν από τις λέξεις που συχαίνομαι να ακούω, σίγουρα, σαφώς. Εννοείται, και να τη χρησιμοποιώ.
1: Μαζί σου.
2: Το δίχως άλλο.
1: Ναι, μαζί σου.
2: Επειδή για μεταγραφές έλεγε, θα έρθουν Ηρακλής, ο Άρης θα κάνει, για παράδειγμα, μεταγραφές όσες μπορεί να κάνει μια ομάδα που έρχεται στην κατηγορία μετά από χι χρόνια, συν μια άλλη που είναι 30 χρόνια στην κατηγορία. Μπορεί να κάνει τον συνολικό αριθμό 2 ομάδων. Για να δώσουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι.
1: Μια πάμε άλλη ξανά δηλαδή για τέτοια.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποφευθεί αυτό το σενάριο.
1: Είχαμε δηλαδή κάνει με το Χρήστανθο, βασικά ο Χρήστανθο Βλέτογλου είχε κάνει ένα ρεπορτάζ στην αρχή της χρονιάς πέρσι. Το είχα αναφέρει για όλες τις μεταγραφές του Big Five στις προηγούμενες 3 σεζόν. Ήσουν πρωταθλητής στο νούμερο.
2: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά στην ουσία δεν μας ενδιαφέρει, ούτε καν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Αλλά σε ό,τι αφορά στις μεταγραφές, θυμάμαι ότι είχες πάνω από 22, τουλάχιστον 2 χρονιές, για να μην πω 3.
2: Ναι, και τώρα δικαιολογείται. 2 φορές, 2 σεζόν. Μπορεί να μην δικαιολογείται αυτή η τρέλα των ανθρώπων του Άρη, του Καρυπίδη για την ακρίβεια, να κάνει τόσες μεταγραφές. Αυτό το καλοκαίρι, με αυτά που έγιναν και με τα λάθη που έγιναν, είναι έως και καταδικαστικός ο μονόδρομος σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί οι 7, οι 8, οι 9 είναι τραυματίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να δώσουν. Και δεν είναι καλό για τον Άρη να περιμένει να μάθει αν θα δώσουν και υπό ποιες συνθήκες, τη στιγμή που έχουν μάλιστα συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Άρα και τι κάνεις? Το λέγαμε και προημερών, ή προτείνεις κάτι λιγότερο, ή αλλιώς προσπαθείς να κάνεις πώληση.
1: Σωστά.
2: Ή στο σενάριο του Μωρόν τον αφήνει ελεύθερο για να μην τον πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη πατάτα, να το θέσω έτσι λαϊκά.
2: Ναι, η πατάτα είναι, διότι πολύ απλά το προηγούμενο καλοκαίρι μπορούσε ο Άρης να τελειώσει έναν παίκτη, να τελειώσει ενώ να πουλήσει τα δικαιώματά του, να τελειώσει το θέμα του παίκτη, ενώ είχε 42 γκολ σε 2 σεζόν, δεν το έκανε. Τελειώνει εκεί η κουβέντα.
1: Σωστά, σωστά. Και αν καταφέρει, γιατί περκατοθώματος θα πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο για να μην πληρώσει το συμβόλαιο.
2: Ναι, εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
2: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Είναι απίστευτο.
2: Ναι, και πλέον μπορεί να είναι, ξέρεις, ένα από τα θέματα που θα λένε, θα απασχολήσουν την καθημερινότητα της ΠΑΕ, είναι μεταξύ των πολλών θεμάτων, παράλληλων θεμάτων που θα απασχολήσουν. Γιατί στην κατηγορία του Μωρών, ο οποίος έχει να παίρνει πολλά, δεν είναι μόνος, είναι και άλλοι.
1: Ναι.
2: Είναι 2-3 σίγουρα, και ήδη ο ένας έχει ανοίξει την πόρτα για να βγάλει το κεφάλι του έξω, να πάρει λίγο αέρα και να δει τι θα κάνει ο Ράτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό το διάβασα για το Ράτσι προχθές. Ειλικρινά, έχει ξεπλάγει δεύτερη φορά φέτος μετά από αυτό που είχες πει για το Μωρόν. Και με το Ράτσι ισχύει το ίδιο, αλλά ο Μωρόν, ρε φίλε, είναι, πώς να το πω τώρα, η κολόνα σου τα τελευταία χρόνια, ο καλύτερός σου τα τελευταία χρόνια. Πώς να το θέσω.
2: Ο ποδοσφαιριστής του Άρη και αυτός που ξεχώρισε, διότι η απόδοσή του, τα γκολ του βασικά.
1: Βέβαια.
2: Δεν μιλάω για την απόδοση, τα γκολ του έκαναν τη διαφορά.
1: Σωστά.
2: Σε έναν Άρη που δεν είχε μάθει να έχει τόσο παραγωγικούς σκόρερ.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά η έκπληξη για τον Ράτιτς, καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι και ο Σέρβος έχει πάρει κάποια δείγματα, έχει ψυχανεμιστεί αυτό που πάει να γίνει στον Άρη με το ψαλίδι σε συμβόλαια, και σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ, έχω τετραετές συμβόλαιο, αλλά εάν δεν μπορείς να μου το καλύψεις τις επόμενες σεζόν, για παράδειγμα, είμαι ok να φύγω. Ναι. Και ο Άρης μπορεί να είναι και κερδισμένος οικονομικά από αυτήν την ιστορία, εκεί που δεν το περίμενε, να το πω και έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι μια, γι' αυτό λέω ότι ο Μωρόν δεν είναι η μοναδική υπόθεση. Έχει ξεχωριστό χειρισμό και ο Μωρόν. Έχει και ο Ράτσις, μπορεί να έχει και ο Κουαμέ, μπορεί να έχει και ο Καντεβέρε, θα δούμε. Μπορεί να έχει και ο Γένσεν, επίσης μεγάλο συμβόλαιο, αλλά τα προβλήματα υγείας που έχει δεν τον αφήνουν να ούτε καν να προπονηθεί.
1: Ναι, φοβερό.
2: Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι ήρθαν για να αλλάξουν κάτι, ήρθαν για να παίξουν, και αν δεις τα παιχνίδια τους, όλοι γύρω στο 15 είναι αγώνες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ο Άρης φέτος.
2: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ καλές μονάδες. Πάρα πολύ καλές μονάδες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έγινε το καλοκαίρι, κακές επιλογές βιογραφικών.
1: Σωστά.
2: Προφίλ. Έγιναν κακές επιλογές στο timing που ήρθαν οι παίκτες. Ή μάλλον από το timing από το οποίο προέρχονταν οι παίκτες. Εκεί ήταν το πρόβλημα του Άρη. Δεν ήρθαν υγιείς.
1: Ναι.
2: Υπέγραψαν συμβόλαια ενώ δεν έπρεπε να υπογράψουν.
1: Καλά, αυτό δεν έγινε και πρώτη φορά, βέβαια.
2: Όχι, στον Άρη ειδικά.
1: Δυστυχώς.
2: Στον Άρη ειδικά, όχι, απλώς παράγινε.
1: Ναι, ήταν και πολλά στοιχήματα εντός εισαγωγικών μεταγραφές παικτών που, αν έβγαιναν στον Άρη 2-3 από αυτές, θα μπορούσε να βγάλει καλά χρήματα και να πάρει και ουσία η ομάδα από αυτούς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά μιλάμε πάλι για κάτι διαφορετικό, το οποίο αυτή τη στιγμή τον Άρη δεν τον ευνοεί. Γι' αυτό καταλήγουμε να λέμε ότι το 15 ως αριθμός ποδοσφαιριστών είναι εύκολο να φύγουν 15 και να έρθουν 15.
1: Ρωστά.
2: Τώρα, άμα είναι 13, άμα είναι 12, ή αν είναι 14, αυτό λίγο αλλάζει την ιστορία.
1: Ρωστά.
2: Αλλά οι διαθέσεις που έχουν, που διαφαίνονται, είναι να αλλάξει ριζικά η ομάδα και να πέσει αισθητά, σημαντικά, το μπάτζετ της επόμενης χρονιάς.
1: Είχα έναν πολύ καλό προπονητή Βραζιλιάνο τότε που ήμουν στη Βραζιλία και μου έλεγε το πιο δύσκολο για μια ομάδα είναι να κάνει λίγες αλλαγές στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή να τις έχουν βγει σχεδόν όλοι από αυτές που είχε κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά μου λέει είναι τρομερά δύσκολο αυτό. Όλες οι ομάδες ούτως ή άλλως θα πάνε να κάνουν κάποιες αλλαγές και είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν όλες. Και το θυμάμαι από τότε αυτό. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, και πράγματι, αν το πάρουμε και στις ομάδες της Super League, λίγες είναι οι ΠΑΕ οι οποίες δεν κάνουν καθαρίσεις για να φέρουν κάτι μαθηκό. Είναι λίγες. Και είναι προφανώς δείχνει επιτυχία αυτού που προηγήθηκε, δηλαδή των επιλογών της προηγούμενης σεζόν.
1: Ναι.
2: Ο Άρης έχει μαλώσει με αυτή την πετυχημένη επιλογή. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει έρθει. Τεχνικό διευθυντής, για παράδειγμα, που συνεργάστηκε με τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει όλες τις αποφάσεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Φόδωρο Καρυπίδη, και να πούμε ότι πετύχαμε. Το πρόσημο στο κομμάτι, με εξαίρεση δύο σεζόν ίσως, όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες περίοδοι έχουν μεγάλη αστοχία ποδοσφαιριστών και ας έβγαινε Ευρώπη. Γιατί αν η πανάκια είναι ότι έβγαινε Ευρώπη ο Άρης, αν είναι πετυχημένες οι επιλογές, διαφωνώ και οριζόντια και κάθετα.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν υπολογίζω το οικονομικό κόστος, αυτό είναι δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη, τι θα πληρώνει και πού θα τα πληρώνει και πώς θα τα πληρώνει και σε ποιες δόσεις θα τα πληρώνει. Αλλά επειδή βλέπω πάντοτε, προσπαθώ να δω μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα μιας ΠΑΕ, αυτό δεν την καθιστά οικονομικά εύρωστη. Να πληρώνει ζημιές. Εκεί θα καταλήξω. Ζημιές που ίδια προκάλεσε.
1: Ο φίλος ο Γιώργος εδώ ρωτάει αν θα μείνει ο Γαλανόπουλος και αν θα μείνει
2: όχι.
1: Ο Δόνης.
2: Όχι.
1: Ούτε ένας από τους δύο.
2: Εντάξει, τώρα στα εκατομμύρια λέγαμε για τον Γρηγορίου ότι δεν θα μείνει.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γρηγορίου θα πάμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι. Με τον Γρηγορίου έχουν γίνει τώρα. Οκ. Η απελπισία, παύλα, ότι κέρδισε κάτι με το πρόσωπο που άλλαξε στον Άρη σε 6 αγωνιστικές, το ακούω. Ναι, θα σου πω. Εντάξει. Οκ. Ο Γρηγορίου με την ίδια λογική μπορεί να μείνει. Και ο Δόνης ή ο Γαλανόπουλος.
1: Ναι, αντιληπτό.
2: Να μείνουν και οι δύο.
1: Αντιληπτό.
2: Το θεωρώ αυτογκόλ.
1: Ναι.
2: Ο Γαλανόπουλος δεν έχει καμία διάθεση να μείνει στον Άρη, αλλά σου λέει πού να βρω ομάδα με τέτοιο συμβόλαιο μετά από μια σεζόν που έκανα, ξέρω εγώ, 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Και έχω να παίξω από τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
2: Άμα του Θεού.
1: Ναι.
2: Ο Δόνης. Τι να συζητήσουμε για τον Δόνη τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν έπρεπε το καλοκαίρι να είναι στον Άρη ο Δόνης.
1: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να υπογράψει. Κακώς υπέγραψε.
1: Και αυτό σε εκείνη τη φάση που λέγαμε παίχτες που είχαν προβλήματα.
2: Με το ένα γουάτιφ ακόμα πάνω από το κεφάλι του Δόνη, ένα ερωτηματικό. Τι θα έκανε το παιδί αυτό στην καριέρα του αν δεν είχε τραυματισμό
1: στον Άρη, σωστά. Σωστά. Έπαιξε καλές ομάδες, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα που είχε.
2: Έτσι είναι. Ναι. Ναι. Και ο Άρης αυτό το έχει πλέον πληρώσει και με την Ευρώπη που τα προηγούμενα χρόνια λέει εντάξει, μωρέ, βγήκε Ευρώπη. Πετυχημένη σεζόν, το ξαναλέω. Αυτό πρέπει να αλλάξει τον Άρη. Και να αλλάξει ενώ δεν έχει βγει στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
2: Για να μεγαλώσει σαν οργανισμό. Έχει μείνει στάσιμο, υπερβολικά στάσιμο. Με καρυπίδι.
1: Πρέπει να βρει ένα μεγάλο επενδυτή. Δεν γίνονται ομάδες με λίγα χρήματα.
2: Εννοείται.
1: Το έχουμε πει και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι χρειάζονται, δεν χρειάζονται χρήματα, αλλά αυτά είναι για να είχαμε για σταυτοπούτες.
2: Συγγνώμη, για να το κάνουμε όσο πιο λιανά γίνονται και να τα ακούσουν και αυτοί που ξαφνικά νομίζουν ότι έχω γίνει φίλος και υπέρμαχος του Καρυπίδη. Δεν ήμουν ποτέ και δεν θα γίνω.
1: Το γνωρίζουμε
2: καλά. Μια μου έχει κάνει, καλό δεν μου έχει κάνει.
1: Ναι.
2: Γενικότερα,
1: ναι.
2: Επαγγελματικά,
1: ναι.
2: Ο Καρυπίδης μαζί με ένα τίμα ανθρώπων που έχει γύρω του.
1: Ναι.
2: Αλλά εάν για κάτι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Καρυπίδης, είναι ότι δεν πλήρωνε. Κατηγορείται από μεγάλη μερίδα τώρα που καταλαβαίνουν και ανοίγουν τα ματάκια και τα αυτιά τους, ότι πλήρωνε εκεί που δεν έπρεπε να πληρώσει.
1: Σωστό.
2: Έκανε κακές κινήσεις.
1: Σωστό.
2: Αλλά εκεί που δεν μεγάλωσε ο Άρης με Καρυπίδη, είναι στην επόμενη μέρα που λες. Αυτή είναι η επόμενη μέρα. Τι έκανε τον Άρη. Τον έκανε. Τον έβγαζε Ευρώπη. Okay,
1: ούτε εγώ το εκεί. Έφερα σε θέμα το ότι δεν πλήρωνε. Απλά πλήρωνε αυτά που μπορούσε,
2: έτσι,
1: αλλά αυτά που μπορεί σε σχέση με τους άλλους τέσσερις.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και παραπάνω από αυτά που μπορούσε
1: πολλές
2: φορές.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά δεν έφτιαχνε, δεν ήξερε πώς να φτιάξει, δεν ξέρει πώς να φτιάξει μια ΠΑΕ. Δεν ξέρει πώς να οργανώσει μια ΠΑΕ. Εκείνο όλο το θέμα. Για να έχουν τα λεφτά αντίκρισμα, η επένδυση στα χρήματα. Ο καθένας να το περιγράψει όπως θέλει, πρέπει να έχει κάποια στελέχη. Αυτό είναι το θέμα. Στελέχη δεν είναι ο μόνο κλινικό διευθυντή.
1: Ναι, σαφώς.
2: Πήρα μία, πήρα δύο, πήρα τρεις.
1: Ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή τη χρονιά ό,τι έκανε ο Κομπότς με τον Παπαδόπουλο από πέρσι κιόλας, όχι φέτος.
2: Λιγότερο σε αυτό που λες, για
1: έτσι.
2: Να το προωθήσω λίγο.
1: Έτσι.
2: Λιγότερο συγκεντρωτικός και παρεμβατικός μπορεί να
1: έτσι,
2: είναι.
1: Έτσι, έτσι.
2: Μπορεί να πάρει προπονητή που έχει ισχυρή προσωπικότητα και να συνεργαστεί μαζί του. Θέτω ερώτημα. Μπορεί.
1: Ναι.
2: Γιατί οι επιλογές του, όλες οι επιλογές του πλην μίας, Ερμάν Μπούργκος είναι το όνομα, για μένα όχι προπονητής αλλά προσωπικότητα.
1: Οτιδήποτε άλλο, ναι.
2: Δεν ακριβώς, δεν ευνοούσε αυτό που θέλει. Την παρέμβαση και την καλή σχέση του προπονητή, για να το πω έτσι.
1: Για έτσι. Το φίλο τον Αλέξανδρο, να του πω ότι εγώ το λέω εδώ και χρόνια ότι ο Γρηγορίου μου αρέσει πάρα πολύ ως προπονητής, ωστόσο, οφείλω να πω ότι ο Παπαδόπουλος είναι ένα κλικ πάνω. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν από τους δύο, αλλά με αυτά που έβγαλε ο Παπαδόπουλος δύο χρονιές τώρα σε μια ομάδα επαρχιακή όπως είναι ο Λεβαδιακός, δεν το συζητώ καν αυτό.
2: Σωστό. Γιατί βάζεις πάντοτε και την ομάδα και το τι Και βέβαια. Και το έχεις γύρω σου.
1: Βέβαια.
2: Δεν είσαι σε μια ομάδα που έχει πολλά πράγματα λυμένα.
1: Βέβαια.
2: Πολλά πράγματα λυμένα.
1: Και πώς διαχειρίζεσαι παίκτες, καταστάσεις κτλ.
2: Γι' αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία, υπεραξία. Και αυτήν την υπεραξία ήθελε να πάρει στον Άρη ο Παπαδόπουλος και δεν του την έδωσε ο Καρυπίδης.
1: Ναι. Ναι.
2: Ήταν σχεδόν, για να το ξαναπούμε, έχουμε πάει κουβά στην επιλογή αυτή. Είχαμε πει, όπως και το 99% όσων ήταν λίγο γνωστικοί, ότι ο Γρηγορίου ήρθε με ημερομηνία λήξης, κατάφερε και γύρισε το σενάριο υπέρ του στον απόλυτο βαθμό. Μπορεί και να το άξιζε, δεν το πιστεύω στο βαθμό που το πιστεύουν πολλοί, γιατί ο Άρης ξαναλέω δεν είχε πίεση, δεν είχε
1: άγχος. Ο Αλέξανδρος μου ξαναθέτει ένα θέμα, το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Μου λέει ότι ο Γρηγορίου είναι πιο φτηνός. Δεν υπάρχει τώρα για επίπεδο τώρα, Άρη, δεν υπάρχει διαφορά που να πεις αποφάσισε να κρατήσει τον Γρηγορίου λόγω οικονομικού θέματος. Δεν υπάρχει για μένα αυτό.
2: Μπορεί ο Γρηγορίου να είναι ο πιο φθηνός στη Super League, αλλά αν το πάρουμε
1: δεν είναι.
2: Σε πιο, ναι, εάν το βάλουμε σε πιο νουμερικά πλαίσια, αριθμολογικά πλαίσια, οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες.
1: Όχι, δεν είναι καν μεγάλες, όχι τόσο μεγάλες.
2: Ναι, δεν είναι μεγάλες.
1: Για τον Άρη δεν υπάρχει πώς να το πω, όριο μεταξύ των δύο προπονητών για να πει αποφασίζω αυτόν επειδή είναι πιο φθηνός ή πιο ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, όχι. Έχεις ένα πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι δίκαιο σε αυτό που λες, διότι δεν συνυπολογίστηκε μόνο το πόσα θέλει ο Παπαδόπουλος.
1: Σωστά.
2: Για μία σεζόν. Συνυπολογίστηκε ότι ο Γρηγόριου ήταν εδώ, το είδε πώς πάει, το κατάλαβε.
1: Και μάλλον είδε και ο Καρυπίδης πώς αντιδρά και πώς διαχειρίζεται καταστάσεις ο Γρηγόριου. Δεν είναι χαζός.
2: Όχι, όχι, φυσικά. Φυσικά.
1: Έτσι.
2: Και αυτό τώρα, γιατί η ίδια κουβέντα θα γινόταν και με Παπαδόπουλο και με Γρηγορίου. Δηλαδή, πόσο θα αντέξει το μοντέλο αυτό συνεργασίας όταν έρθει η πρώτη προστριβή.
1: Σωστά.
2: Η διαχρονική ερώτηση στο μυαλό του φιλάθλου του Άρη. Πόσο θα αντέξει ο προπονητής.
1: Κλείσε με μία τάκα όποια θες, γιατί το καλοκαίρι θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Το καλοκαίρι θα έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η ατάκα και πρέπει η ΠΑΕ να δώσει τις αφορμές για να έχουμε να πούμε πολλά.
1: Ναι.
2: Διότι αυτή η στασιμότητα γενικότερα στο θέμα του πόσο έχει μεγαλώσει ο Άρης πλέον γίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονη, πολύ ενοχλητική και έτσι ψυχολογικά αρκετοί δεν το υποστηρίζουν το όλο έργο.
1: Ναι.
2: Ελπίζω με τις συνθήκες που είναι τα πράγματα και έχει διαμορφώσει και θα διαμορφώσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, αν αυτά τα πράγματα που ξέρω ότι θέλει να κάνει τα κάνει, κάτι μπορεί να κερδίσει και για τον εαυτό του, αφού το θέλει πάρα πολύ, αλλά να έχει στο μυαλό του κάπου και το θέμα του Άρη.
1: Ναι. Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου.
2: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάγκερ Στουτγκάρδη 0-0, πατήσαμε μισάωρο και προσέξτε, έχουμε για την Μπάγκερ αναμενόμενα γκολ. Πόσο λες, Εμίλια Γαβριλίδη? Το απόλυτο 0. Είναι φοβερό. Μισή ώρα αγώνα η Μπάγκερ και έχει 0,00 αναμενόμενα γκολ. Η Στουτγκάρδη τουλάχιστον έχει 0,037. 59 κατοχή βέβαια για την Μπάγκερ, 41 για τη Στουτγκάρδη. Μία τελική η Bayern, 7 η Στουτγκάρδη παρακαλώ. Στον στόχο η μία της Bayern, 3 από τις 7 στον στόχο για την Στουτγκάρδη. Καμία μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες. 0-2 τα corner, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
5: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ερωτευμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακί!
8: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακί!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά αμέτρητα! All win!
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. He scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε. Ο φίλος ο Γρηγόρης ο Κλαμπανάρης στέλνει την καλησπέρα του. Την καλησπέρα και από εμάς, φίλε Γρηγόρη. Ο Γιώργος ο Σκαρβελάκης έγραψε κάτι το οποίο διάβασα προχθές και με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε. Άρχισα να γελάω και σταμάτησα μετά από καμιά ώρα, μια μισή. Καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη από το Ελσίνκι, με την άξιστη πληροφορία της ημέρας. Σάλος στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Γιατί οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους πούν τίποτα άλλο από το ότι οι παιδιά. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Η πρώτη καλή φάση για την Bayern με ένα σούτ έξω από την περιοχή. 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Η Bayern στην περιοχή. Έξω από την περιοχή. Η μεγάλη αύξηση του φαινομένου αυτή των θηριανών προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνιάτρων, οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν πως δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Μεγάλε Γιώργη Σκαρβελάκη, το είχα στα υπόψη μου αυτό. Αλλά φίλε, βέβαια το εκλαμβάνω σε ένα μεγάλο επίπεδο τρολάρισμα από πλευράς τους, έτσι δηλαδή. Ή αυτοί πρέπει να πάνε κατευθείαν όλοι μαζί στο Δαφνί, από μόνοι τους, ή δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Εγώ επαναλαμβάνω, το εκλαμβάνω ως τρολάρισμα. Αδύναμη να διανοηθώ πως πιστεύουν πως είναι ζώα. Ζώα μπορεί να είναι μια άλλη άποψη, αλλά πάση περιπτώσει αυτοί οι τύποι δύσκολα. Αλλά τα έχουμε δει όλα, θα δούμε και αυτό. Τις προάλλες είχαμε δει τον τύπο να παντρεύεται μία κούκλα. Αυτό, άντε, να το... Τώρα. Οι άλλοι ρε παιδιά, αυτοί οι θηριανοί, βάζουν μάσκες και χοροπηδάνε όπως τα κουνελάκια, βάζουν μάσκες μιας αρκούδας και πριχούνται όπως μια αρκούδα, εν πάση περιπτώσει. Αρχίζουν και κάνουν τρεξίματα όπως τα λιοντάρια. Μη σε δαγκώσει και κανένας και έχουμε πρόβλημα, Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε, φίλε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Διάβασα λίγο πριν το πρωτοσέλιδο του metrosport.gr στους φίλους δημοσίευμα του Transfer Feed για Βάρντι και ΠΑΟΚ. Δεν μπήκα μέσα.

0: λέω, θα περιμένω τον Γιώργο Ζαΐρη να μας εξηγήσει το πώς και το γιατί.
1: Απλά εγώ μπήκα λίγο στο τσιτσίβισμα που έκανε ένας, ναι, και από τις 10 και 31 το πρωί 53 άτομα το διάβασαν.
0: Α,
1: δηλαδή δεν είναι ο, πώς να σου το πω, Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάς πολύ μικρό καλάθι.
0: Ναι. Ούτε τώρα, καν καλάθι κρατάς, το βάζεις στην τσέπη αμαλάχη δηλαδή.
1: Ναι, ρε, εσύ Μιχάλη, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή ο Βάρντ είναι το τεμ.
0: Ναι.
1: Είναι 39.
0: Ναι.
1: Παίζει την Κρεμονέζα, αν πέσει η Κρεμονέζα, μένει ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Το Βάρντι, να σου πω την αλήθεια, στον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι να πάρει, τη θέση στην παρούσα φάση του Γερεμέγεφ του Μύθου.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να γουστάρει ο κόσμος επικοινωνιακά, να το δεχθώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι το επικοινωνιακό κομμάτι, είναι η ουσία.
0: Να, θα πω και θα δω τι έκανε και φέτος με την Κρεμονέζη για να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί έχω και απορία τώρα.
1: Να σου πω κάτι, αν ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ρε παιδί μου, είχε απεμπλακεί από τον Τζάλοφ, είχε κρατήσει το Γιακουμάκι.
0: Ναι, είναι και ο Τζάλοφ στη μέση, το ξέχασα.
1: Ναι, άλλο λέω. Πες ότι είναι, ρε φίλε, 30 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Έχει συμπληρώσει το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Και λες,
0: και βάζει και αυτό μέσα. Δεκτών.
1: Ναι, και λες, θα πάρω το Βάρντι, ρε φίλε, ναι, έτσι, να πουλήσω φανέλες, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Δεκτών.
1: Αλλά ξέρεις περισσότερο, νομίζω ότι ο κόσμος το προσπέρασε αυτό με την έννοια που καταλαβαίνει και αυτός ποιος είναι ο Βάρντι πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Βάρντι της Λέστερ.
0: Ναι.
1: Που
0: σωστά
1: πήρε το πρωτάθλημα και 32 και 33 και 34 και 35 θα σου έλεγα πω, ρε φίλε, τι μεταγραφάρα.
0: Σωστά.
1: Τώρα στα 39 δεν μπορώ να το πω αυτό, ειλικρινά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Οπότε αλήμωνο, εγώ το προσπέρασα, να σου πω την αλήθεια.
0: Είχε 24 συμμετοχές με την Κρεμονέζε, 5 γκολ.
1: Εντάξει.
0: Πάλι καλά 24, τα μισά δηλαδή περίπου.
1: Εντάξει, απλά ο Βάρντι θέλησε λίγο να ψαχτεί και λίγο αλλού, μακριά από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη καριέρα, μάγκας μεγάλος, από υδραυλικός άρχισε.
0: Βέβαια. Και αργά.
1: Και πήγε τη Λέστερ, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν είναι τρελό πράγμα, ναι, δεν είναι λίγο πράγμα, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ναι. Απλά ξέρεις τι πιστεύω, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όχι ότι είναι κακό, έτσι το ξεκαθαρίζω, αρνούνται, ρε παιδί μου, να πούνε ότι πρέπει να κρεμάσω τα παπούτσια μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα έχεις μάθει μέσα στο γήπεδο, είναι δύσκολο να το αποχωριστείς.
0: Δηλαδή,
1: εμένα
0: πράγματα
1: τώρα, για παράδειγμα, το Βάρντι, θα τον έβλεπα στη Σαουδική Αραβία, όχι με τρελά συμβόλαια.
0: Ναι, ναι, μαζί σου εκεί. Σωστά.
1: Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να μπω σε διαδικασία και να σκεφτώ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει
0: σωστά,
1: τον Βάρντι.
0: Σωστά, σωστά. Σκέψου τι έχουμε να διαβάσουμε όλο αυτό το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ θέλω να είμαι λίγο τίμιος. Πάρα πολλές μεταγραφές βγαίνουν από το εξωτερικό, γιατί πολύ απλά ανήκουν σε κάποιες άλλες ομάδες.
0: Okay.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές επικαλούμαστε, για παράδειγμα, τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο που είναι εξπέρ στο μεταγραφικό.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές μπορεί ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο να γράφει κάτι που δεν μας αρέσει και να το απαξιώνουμε. Ναι. Ξέρεις, είναι ανάλογα πώς το μεταφράζεις ή πώς θες εσύ να το διαβάσεις μια, ναι, είδηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Τώρα το ποιο από αυτό βγαίνει αληθινό ή όχι, φαίνεται στο χρόνο.
0: Τώρα και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει 10 συμβόλαια που τελειώνουν, συν ΜΕΙΤΕ, συν και έτσι ώρα που θα ανανεώσουν. Δηλαδή, καμιά δεκαριά παιδιά που έχουν τελειώσει τα συμβόλαια, θα πρέπει να κάνεις 7-8 μεταγραφές ως ΠΑΟΚ φέτος. Δεν θα κάνεις.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, εγώ έχω την εντύπωση για ένα πράγμα. Η μεταγραφική περίοδος τελειώνει τελευταία μέρα του Αυγούστου, τώρα μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο,
0: ναι, λέω, ναι,
1: ολόκληρο,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Καμία ομάδα, όταν αρχίζει την προετοιμασία της, δεν έχει πλήρες ρόστερ, μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκάθαρο είναι αυτό. Απλά φέτος ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει τα βασικά σε συγκεκριμένες θέσεις για να νιώθει ο Λουτσέσκο ασφαλής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι εννοώ.
0: Ειδικά για ένα αξιαγωνιστικό υποχρέωσεων Ευρώπη.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να κοιτάξει λίγο μεσοπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα.
0: Σωστά.
1: Όχι δηλαδή θα πάρω ποδοσφαιριστές για να προκριθώ και μετά δεν τους χρειάζομαι. Άλλο
0: σωστά, σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βαριά Μιχάλη, 24 Ιουνίου θα μπει στο γήπεδο. Βαριά.
0: Ναι, σε ένα μήνα από τώρα.
1: Μία εβδομάδα αργότερα θα πάει η Ολλανδία.
0: Σωστά.
1: Θα καθίσει 13-14 μέρες, θα γυρίσει πίσω να πάρουν 5 μέρες ρεπό οι παίκτες και μετά θα έχει μια εβδομάδα μπροστά του για το δεύτερο προγραμματικό.
0: Ναι.
1: Τι θέλει να νιώθει ο Λουτσέσκου για το δεύτερο προγραμματικό? Ασφαλής ότι έχει ένα κορμό παικτών οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα τρεις πολύ σημαντικούς γύρους. Γιατί εδώ θυμίζω ότι ο ΠΑΟ για να μπει στους ομίλους του Europa θέλει τρεις προκρίσεις.
0: Σωστά.
1: Για να μπει στους ομίλους του Κόφερες θέλει δύο προκρίσεις.
0: Σωστά.
1: Επομένως, δεν μπορείς να τα αφήσεις όλα στην τύχη, να πεις ότι με το υπάρχον ρόστερ, δηλαδή μόνο με και τον Γιώρα Μιχαηλίδη π.χ. στο κέντρο της άμυνας, εγώ είμαι καλά. Και άμα τραυματιστεί ένας από τους δύο, τι θα κάνεις?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Γι' αυτό δηλαδή υπάρχουν θέσεις που για μένα ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί πολύ γρήγορα. Το πολύ γρήγορα έχει να κάνει να τους έχει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολύ πιθανό ένα κεντρικό αμυντικό να έρθει γρήγορα στην ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανώς και έναν εξτρέμ. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει με τον, πώς το λένε, με τον Ντάισον.
0: Δηλαδή, Βανούσετς φεύγει από ό,τι έμαθα,
1: Ναι, κάπου γράφει και το θέλει Ντβέντε, μακάρι να πάει στην Ντβέντε να ξαναθυμηθεί το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, Βολιάκο, Λόβρεν, Σάστρε, η Βανούσετς δεν ασχολείται.
0: Ναι. Με δηλαδή, Μπιάνκο επίσης όχι, λες,
1: Τι, να δώσω 4 εκατομμύρια.
0: Α, όχι, να πας να κάνεις μια διαπραγμάτευση, το πας στα δύο.
1: Δεν νομίζω, Μιχάλη, όχι. Σε καμιά περίπτωση όχι.
0: Okay.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα να κλείσει το θέμα του Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος ο παίκτης, ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι δεξιά και αριστερά όταν τον πλησιάζω φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και στη Θεσσαλονίκη, είπε ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Άουγκσμπουργκ που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αυτό το οποίο γράφτηκε ήταν οι απαιτήσεις, ήταν 5 εκατομμύρια. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης να συμφωνείς και με την Άουγκσμπουργκ έχοντας σύμμαχο τον παίκτη για να έχεις Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και να λες ότι στα αριστερά έχω Γιαννούλη, έχω Μπάμπα και έχω και Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί είμαι καλά. Στα δεξιά υπάρχει ένα θεματάκι και αυτό έχει να κάνει όχι με την παραμονή του Σάστρε. Εγώ πιστεύω ότι ο Σάστρε φεύγει.
0: Ναι,
1: είμαι
0: ναι.
1: Σίγουρος δηλαδή.
0: Με την εθνική του Μεξικού.
1: Αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει τα δύο πρώτα του επίσημα παιχνίδια χωρίς το Σάντσες.
0: Ναι, γιατί είναι, είναι τελειωμένο το ότι ανήκει στο ρόστερ ή έχουμε προεπιλογή εκεί.
1: Έπαιξε ρε, χθες φιλικό.
0: Ναι, έπαιξε, Γιάννα. Αλλά είναι έχει ανακοινωθεί η αποστολή.
1: 1000% θα είναι.
0: Okay,
1: 1000%.
0: Okay.
1: Δηλαδή ο Σάντσες, για να καταλάβετε παιδιά, το τελευταίο του παιχνίδι, στη φάση ομίλων είναι 17 Ιουνίου.
0: Εντάξει, okay.
1: Αν το Μεξικό περάσει, μπορεί να παίξει το knockout πρώτο μάτς 7 Ιουλίου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα είναι ήδη στην Ολλανδία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή μπορεί ο φίλος του ΠΑΟΚ να παρακαλάει και να λέει άντε να αποκλειστεί, να καθίσει και 10 μέρες και να τον δω κατευθείαν στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε λέμε όλοι να είναι καλά ο Κένι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ό,τι παιδί υπάρχει από τις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Λέω τουλάχιστον για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Για τους κεντρικούς αμυντικούς είπαμε, αυτή τη στιγμή αν σήμερα άρχισε να υπάρχουν προπονήσεις, θα σου έλεγα έχει και Τζιόρα Μπαταούλα, Μιχαηλίδη Μπαταούλα και Κοτά. Δεν έχει άλλον.
0: Ναι.
1: Βολιάκο τέλος, Λόβρεν τέλος, άρα και εκεί θες ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι.
1: Στα χαφ, ποια είναι τα δεδομένα. Στα χαφ αυτή τα δεδομένα είναι ότι έχεις μπροστά σου ένα Ζαφύρι ο οποίος θα κάνει όλη την προετοιμασία με την ομάδα και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις έναν Μεϊτέο που είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΠΑΟΚ να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
0: Με τη μέση του τι γίνεται, με το πρόβλημα που έχει τι γίνεται.
1: Εντάξει, θες 1,5 μήνα ρε Μιχάλη. Δεν είναι ότι χρειάζομαι επέμβαση.
0: Okay.
1: Εντάξει, δηλαδή ο Μεϊτέ θα είναι καλά στην έναρξη προετοιμασία.
0: Okay, okay.
1: Λες ότι έχω ένα Καμαρά ο οποίος έχει υποστεί θλάση, έχει και αυτό συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και περιμένεις να δει και λες υπάρχει αριθμητικά και ο Σιμιάνης έτσι σαν χαφ. Το λέω αυτό, σας το θυμίζω έτσι.
0: Φουστά.
1: Δεν το λέω γιατί τον ξέχασα.
0: Φουστά.
1: Απλά το Σιμιάνη εγώ πάντα το τοποθετώ ως χαφ και όχι ως στόπερ. Γιατί κάποιος μπορεί να πει προηγουμένως που μίλησα για στόπερ ξέχασε το Σιμιάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχεις και έναν ως Ντοεφ όπου είναι πραγματικότητα ότι είναι θέμα διαπραγμάτευση και υπάρχει μια απόσταση.
0: Okay.
1: Δηλαδή αν τώρα ήταν ο Λουτσέσκου θα σου έλεγε ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή θέλω να στηριχτώ έστω στην αρχή σε παιδιά που τα ξέρω και με ξέρουν, θέλω και τον Οσντόι, θέλω και τον Μεϊτέ, θέλω και τον Μπάμπα, θέλω
0: σωστά, και τον σωστά, Ζάκη, και, επειδή φεύγει ο Μπιάνκο θα πάρουμε ένα πολύ καλό μετά και είσαι κομπλέ.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εκεί που ο ΠΑΟΚ για μένα άμεσα χρειάζεται ενίσχυση, επαναλαμβάνω δεν είναι απαξίωση για Γιώργο Μιχαηλίδη, αλλά να νιώθει ασφαλής ο προπονητής.
0: Μα βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ένας κεντρικός αμυντικός.
0: Μα ήδη φεύγει ο Λόβρεν, μόνο από αυτό και, και ο Βολιάκο. Από αυτό και μόνο.
1: Μπράβο. Αριστερά δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ντάισον, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται το πάω
0: και
1: νήσι.
0: Πας και παίρνεις έναν βασικό και έχεις τον Τάισον ένα πληρωματικό. Αυτή
1: ναι,
0: είναι
1: α, μπράβο, ναι, εντάξει. Γιατί δεν θες να κάψεις και τον Κωνσταντέλια που είναι το δεκάρι σου.
0: Σαφές,
1: δεν μπορεί να πει.
0: Σαφές, σαφές
1: δηλαδή, μήνυμα. Ναι. Το καλό είναι ότι επιστρέφει και ο Ντεσπότοφ. Δηλαδή ο Ντεσπότοφα είναι έτοιμος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας με την εγχείρηση που έκανε στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του.
0: Ωραίο.
1: Οπότε λες εκεί, στα άκρα, μπορεί να παίξει αριστερά κάτω από ειδικές συνθήκες και ο Ντεσπότοφ και ο Ζήφκοβιτς και ο Χατζίδης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Πιτσιρικά. Ναι, απλά λέω ρε παιδί μου ότι ως εξτρέμ-εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Έχεις δηλαδή αυτή τη στιγμή τον Ντεσπότοφ, το Χατζίδη, τον Ζήφκοβιτς.
0: Σωστά. Εντάξει. Σωστά.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει, μας στεναχώρησε ή δεν μας στεναχώρησε. Όλοι αυτοί θα γυρίσουν ξεκούραστοι. Δηλαδή δεν έχουν εθνικές ναι, ομάδες και μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι να είχε περάσει η Σερβία και να ήσουν χωρίς Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ή να είχε περάσει η Ελλάδα μας και να ήσουν χωρίς Κωνσταντέλια και Ζαφύρη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα είχε θέμα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Θέμα εννοώ δηλαδή από άποψη χρόνου προετοιμασίας, ξεκούραση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι. Με Γιακουμάκι τώρα τι κάνεις.
1: Κοίταξε, έτσι πως το κατάλαβα και με τον αποχαιρετισμό του δεν κάνεις τίποτα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Δεν πάει να διαπραγματευτείς έστω.
1: Άμα έρθει η Ατλέτικο Μινέρο και δώσει ζεστά λεφτά και στο Γιακουμάκι όσα έπαιρνε στην Κρούζα Ζούλ ή και στην ομάδα.
0: Δύσκολο το βλέπω να δώσουν τόσα χρήματα. Δύσκολο.
1: Το Δεκέμβρη τα δίνανε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βαρβάτη πρόταση από την Ατλέτικο Μινέρο, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Απλά δεν μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιό του, όχι ότι το ζήτησε ο Γιακουμάκης να φύγει.
0: Ναι, ναι,
1: απλά δεσμευόταν με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει αφενός να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ και αφετέρου να καλύψει το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Απλά και ξέρεις τι θέλω να πω εδώ και το λέω πολύ καλοπροαίρετα. Μακάρι να μην είναι το θέμα το χρηματικό, δηλαδή ρε παιδί μου δεν κρατώ το Γιακουμάκη όχι γιατί δεν θέλω να δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ. Να τα δώσω αυτά τα χρήματα ή ένα μέρος αυτών των χρημάτων για να φέρω ένα καλό φόρο. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μην λέω δηλαδή πάω να γλιτώσω χρήματα. Αυτό λέω.
0: Γιατί ναι, εγώ δεν πιστεύω το κάνει αυτό. Είναι και η ηλικία.
1: Και εγώ εκεί το βλέπω.
0: Είναι και στα 33 του χρόνου, δεν είναι.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, δεν το λες ότι είναι και μεγάλος. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ για φόρ θα κινηθεί.
0: Πάει για πρώτο φόρ.
1: Ναι, αλλά να σε πω κάτι, εγώ δεν θα μου φανεί παράξενο γιατί ο Τσάλοφ γίνονται προσπάθειες να δοθεί και καμιά ομάδα δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: Ούτε Σπάρτακ Μόσχας το θέλει. Δηλαδή, και
0: δεν αυτά, διανοούμε όπως... καν ότι θα πεις αυτό που θες να πεις.
1: Θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Να σου εξηγήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάω την προετοιμασία με Γερεμέγεθ Μύθου Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Για να μου βγουν και τα οικογενειακά διπλά.
0: Ναι.
1: Προχωράω στην Ευρώπη αναγκαστικά. Για να έχω ένα τρίτο φορ.
0: Ναι.
1: Βρίσκω τον φορ που ψάχνω.
0: Ναι.
1: Και στα τελειώματα της μεταγραφικής περίοδου λέω στον Τζάλο μπορείς να συνεχίσεις δανεικός όπου θέλεις. Δηλαδή επειδή τον έχουμε διαβάσει μέσα εισαγωγικά τον πώς το λένε τον Λουτσέσκου, ποτέ δεν θέλει να αφήσει ξεκρέμα στην ομάδα του και από άποψη ποσότητα στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι
0: λέω. Το δίκαιο το έχει. Αλλά...
1: Φυσικά το έχει.
0: Απλά αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκά ότι... παιχνίδια που είναι όλη ναι, χρονιά. Άμα
1: ναι, ναι, εγώ δεν σου λέω ότι θα πάει με Τσάλο.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι.
1: λέω απλά ότι αριθμητικά, άμα δεν βρεθεί η ομάδα μέχρι να βρεθεί,
0: ναι.
1: δεν θα τον πει μένεις εκτός προπονήσεων και προπονήσεων.
0: Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Θα ήταν και σφάλμα της ομάδας γενικότερα.
1: Και δεν το κάνει, εντάξει, δεν το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν τώρα πάμε για ανανεώσεις. Είπαμε ότι οι εύκολες υποθέσεις υπάρχουν από την άποψη ότι μονομερός ο ΠΑΟΚ μπορεί να τους ανανεώσει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με το στόπερ, τι θα γίνει φυσικά με το Γιαννούλη και μετράμε αντίστροφα, θα μου πεις τι αντίστροφα, μετράμε ένας μήνας γεμάτος είναι
0: ναι, ναι.
1: για να αρχίσει ξανά η προετοιμασία και να πάει η ομάδα στην Ολλανδία.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Χρήστος Λιάπης στον αέρα της πόλης. Τι έγινε ρε μάγκα.
2: Καλά, καλησπέρα. Καλά.
0: Καλώς το να. Τι έχουμε, έχουμε τίποτα.
2: Έχουμε αύριο.
0: Έχουμε, αύριο.
2: Να πω σήμερα είχαμε κάποια... Δεν αφορούσαν εμάς βασικά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, ενημερωτικά, Ελλάδα. Βεβαίως.
2: Να πω, εντάξει, στην Ήπειρο. Ναι. Ότι ο προπονητής στην Πρέβαζα ανέλαβε ο Βαζέχα.
0: Ναι. Ο Βαζέχα!
2: Ναι.
0: Άντε ρε.
2: Ναι.
0: Τα Βαζέχα.
2: Ανέβηκε η Πρέβαζα στη Γάμα Εθνική φέτος, επέστρεψε και προπονητή okay. στο Βαζέχα.
0: Okay.
2: Τώρα σήμερα η ΑΕ Καρίτσας πήρε το κύπελο στην ΕΠΣ Πιερίας.
0: Ποια?
2: Καρίτσα.
0: Καρίτσα! Έλα ρε φίλε. Δεν το ακούω.
2: Μάλιστα έκανε το double.
0: Double Καρίτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε μεγάλο.
2: Νίκησε τα πέναλτι το Σβορώνο και πήρε το κύπελο στην ΕΠΣ Πιερίας.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Είναι Επστράκης, δηλαδή είναι η Ροδόπη αυτή.
0: Ναι.
2: Ομοτινή.
0: Ναι.
2: Η Δόξα Νέου Σιδεροχωρίου νίκησε 2-0 την δύναμη Αμαράντων. Και η Δόξα Νέου Σιδεροχωρίου ανέβηκε, πήρε το πρωτάθλημα στην Επστράκης και πήρε την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
0: Okay.
2: Και τώρα σε όλη την Ελλάδα μένει ακόμα ένα εισιτήριο. Θα ανεβούν 61 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Καθώς είπαμε, από την Κρήτη ανεβαίνουν παραπάνω, ώστε να δημιουργηθεί του χρόνου ένας όμιλος των 12 ομάδων από την Κρήτη.
0: Συμφωνή.
2: Άρα λοιπόν το 61ο για τελευταίο εισιτήριο θα δοθεί αύριο στην ΕΠΣ Κοζάνης, που εκεί προηγείται ο Μακεδονικός Χιάτιστας, με το δεύτερο του Παοκύλων.
0: Ναι.
2: Τώρα πάμε τώρα εδώ σε εμάς, στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Είναι τα τελευταία παιχνίδια για την ΕΠΣΜΗ, με τους αγώνες, τελευταία αγωνιστική, το play-off ανόδου από την Α στην Α1 κατηγορία.
0: Okay.
2: Και είπαμε ότι τελειώνει αύριο το πρωτάθλημα. Δύο ομάδες θα πάρουν την άνοδο στην Α1 και από εκεί πέρα θα ανεβούν και περισσότερες, αλλά αυτό εξαρτάται από άλλα πράγματα. Δηλαδή θα ανεβεί και οι δύο ανεβαίνουν σίγουρα, έτσι. Θα ανεβεί και ο τρίτος, είναι έξι ομάδες αυτές, ήταν πρωτάθλημα ενός γύρου. Θα ανεβεί και ο τρίτος αν δεν έρθει κάποια ομάδα από το πουθενά από ανώτερες κατηγορίες. Αν δεν μας έρθει κανένα, γιατί παλιά, ας πούμε, είχε έρθει η Κευκαρπίας, που ενώ ήταν να παίξει στην Γάμα Εθνική, δήλωσε στην Α1.
0: Μάλιστα.
2: Άμα δεν συμβεί αυτό, θα ανεβεί και ο τρίτος.
0: Okay.
2: Τώρα, άμα πάλι δεν έρθει ομάδα από ψηλότερα.
0: Ο τρίτος θα έχει το δικαίωμα.
2: Ναι, έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
2: Αν δεν έρθει, είπαμε, ομάδα από ψηλότερα, και επίσης αν ο Παύλος Μελάς παίξει στη Γάμα Εθνική, τότε, γιατί τώρα, ας πούμε, εντάξει, θα δείξει αυτό, ότι ελπίζουν ότι θα υπάρξει αναπλήρωση ομάδων, δηλαδή άμα, βέβαια η προκήρυξη λέει ως 120 ομάδες, τώρα εντάξει, όπως λένε ότι μπορεί να, κάποιες, αν δεν δηλώσουν κάποιες ομάδες συμμετοχή, να αναπληρωθούν. Αχα. Και ο Παύλος Μελάς, που είναι και ομάδα, μια από τις ιδρύτερες ενός ΕΠΟ ΕΠΣ Μακεδονίας, μια ΕΠΣ Μακεδονίας Αθηνών και Πειραιά, είναι τρεις ιδρύτερες.
0: Okay.
2: Και μπορεί να ανεβάσουμε και άλλη ομάδα. Τέλος πάντων, και ελπίζω ο Παύλος Μελάς να ανέβει. Αν ανέβει και ο Παύλος Μελάς και δεν έρθει κάποιος από ψηλότερα, τότε θα ανέβει και ο τέταρτος στο play-off.
0: Πότε θα έχει ρουστικοποιηθεί
2: και ο τέταρτος
0: στο
2: play-off
0: για τον Παύλο Μελά?
2: Παύλο Μελά, βασικά, για την πρώτη περίπτωση περιμένουμε να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής στη Γάμα Εθνική και σε συνέχεια στην Α1 της ΕΠΣΜΗ, αν η ομάδα είναι κάτω από 16.
0: Σωστά.
2: Τώρα για τον Παύλο Μελά, θα πρέπει, αφού δηλώσουν συμμετοχή, τώρα λέμε τι είχε γίνει παλαιότερα. Δηλαδή τελειώνει η δηλώση συμμετοχής στη Γάμα Εθνική και τότε, ας πούμε, σε παλαιότερα έτη είχε γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ομάδες να αναπληρώσουν κάποιες που δεν δήλωσαν συμμετοχή στη Γάμα Εθνική.
0: Πρόσκληση ενδιαφέροντος.
2: Ναι,
0: ωραίο.
2: Έτσι ακριβώς λέγεται.
0: Ωραίο.
2: Είναι η σωστή λέξη.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Ναι.
0: Ωραίο. Αυτή είναι η διατύπωση.
2: Ναι, αυτή είναι η σωστή. Πρώτα να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής, να δούμε, υπάρχουν κενά.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει.
0: Ναι.
2: Ελπίζουν στον Παύλο Μελά ότι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Okay.
2: Ότι θα γίνει, okay. Δεν ξέρω. Ότι θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος και ελπίζουν να είναι ο Παύλο Μελά μία από τις ομάδες που εφόσον υπάρχουν κενά, να ανέβει στη Γάμα Εθνική. Οπότε, ναι, αν ανέβει, θα αναπληρωθεί ταυτόχρονα, θα ανέβουν παραπάνω ομάδες από την Α κατηγορία, ώστε να γίνει Α1 16 ομάδες. Αυτό.
0: Ναι.
2: Πέρσι στην ΕΠΣΜΗ, η τελευταία μέρα δήλωση συμμετοχής στην Α1 της ΕΠΣΜΗ ήταν 11 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Οπότε θα τραβήξει αυτό.
0: Ναι. Σύμφωνοι.
2: Πρέπει να τελειώσει η δήλωση συμμετοχής στην Γάμα Εθνική και μετά την
0: ΕΠΣΜΗ
2: και μετά.
0: Με τη σειρά.
2: Ναι. Τώρα υπάρχει το άλλο θέμα που θα συντηθεί, θα αναδιαρθρώσει, είναι και αυτό. Τη Δετάρτη που είναι.
0: Έχουμε και, βέβαια, είναι και αυτό.
2: Εντάξει, δεν λέμε ότι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, απλά την Τετάρτη θα συζητηθεί.
0: Σωστά.
2: Και ανάλογα τι αποφάσει θα πάρθουν.
0: Εκεί βλέπει τίποτα, μπα. Δύσκολο.
2: Βασικά, πρώτα θα ψηφίσουν εδώ οι ομάδες. Πρέπει να είναι 11 στις 14 να πούνε.
0: Ναι.
2: Μετά θα πρέπει να υπάρξει και από το, να αλλάξει ο αθλητικός νόμος.
0: Δύσκολο.
2: Τώρα λένε ότι αυτό πράγμα, ότι παράνομο, ότι δεν ξέρω, ότι UEFA, δεν ξέρω.
0: Δύσκολο, θα δούμε. Δύσκολο.
2: Σε πρώτη φάση να
0: δεν
2: ψηφιστεί.
0: Δεν θα έχει και έγκριση της UEFA, καλά
2: σε,
0: το
2: ναι, αυτή, σε πρώτη φάση να υπερψηφιστεί και μετά
0: βλέπουμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, και βλέπουμε.
2: Στην
0: Ελλάδα.
2: Αυτό λένε πολλοί, ότι στην Ελλάδα είμαστε και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Θα φανεί.
2: Θα δείξει.
0: Θα φανεί.
2: Πάντως, Αν επωφεληθούν. Τώρα βέβαια οι άλλοι λένε γιατί να επωφεληθεί η Λάρισα και Πασαρικός και όχι η Νικηβόλου και ο Πανιώνιος.
0: Βέβαια. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Αν
0: να
2: όμως...
0: βάλουμε άλλες δύο τότε. Να τις κάνουμε 20. Πώς θα τις κάνουμε. Μια χαρά θα είναι.
2: Αν όμως. Λέμε τώρα, έτσι δεν είπαμε ότι θα γίνει αυτό. Κερδισμένη θα είναι και η Καβάλα με.
0: Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Βεβαίως.
2: με το Εγάλεο. Που είναι.
0: Χιονοστιβάδα μετά.
2: Να σωθούν. Γιατί άμα μείνουν οι ομάδες 14. Θα σωθούν και δύο ομάδες. Θα πεις πάλι. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί να σωθούν, γιατί να πέσουν.
0: Σωστά, σωστά. Είναι
2: αυτό. Ένα κύκλο είναι αυτό.
0: Άμα πες καμιά ένσταση μετά από αυτές τις ομάδες που δεν το.
2: Δεν ξέρω.
0: Άστο.
2: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Okay.
2: Αυτά.
0: Αύριο, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάτσιο Πίζα 0-0. Η Λάτσιο έχει χάσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες ήδη στα πρώτα 13 λεπτά. Διάλειμμα και επιστρέφουν σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, επιστρέφω, ακούτε Μετρόπολη 95,5, ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολη 95,5, σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε. Στον τελικό κυπέλο Γερμανίας 0-0, το είδαμε και αυτό. Ημίχρονο Bayern Stuttgart παραμένει το Λάτσιο Πίζα 17ο λεπτό, 1-0 θα μπορούσε, 0-0 θα μπορούσε να ήταν 2-0 άνετα. Και πάω στον αδελφό μου, τον Γιάννη τον Τζερβίνη, γιατί έχω να τον ρωτήσω 2-3 πράγματα. Και Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις ρε παίχτη?
1: Καλά είμαι, δεν βλέπω αυτή τη... το πιο μας σημαίνει, περίεργο, που αυτή η κουφόβραση έχει ζέστη σε πιάνει μια...
0: Σε έπιασε βροχή εσένα?
1: Έπιασε, αλλά έπιασε και το μεσημέρι και πριν από λίγο. Κάνα δεκάλεπτο δυνατή, τώρα ξανασταμάτησε, έβγαλε ήλιο το απόγευμα. Ναι. Αλλά έχει μια ζέστη, μια...
0: Εντάξει, άρχισε μια να το συνηθίσεις.
1: Μια δυσφορία, δεν ξέρω γιατί.
0: Άρχισε να το συνηθίσεις τώρα, σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει, καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν μου λες, το πρώτο πράγμα θέλω να σε ρωτήσω, ιταλικά αρχίζεις να μαθαίνεις σιγά σιγά ή όχι?
1: Ιταλικά, χτυπάω το κεφάλι μου γιατί πιτσιρικάς στη βλακιά που μέδερνε, έχοντας τελειώσει τα αγγλικά, πήγα στα 20 κάτι μου, που δεν υπήρχε οριμότητα, να κάνω 2 χρόνια ήταν τα ιταλικά, τα οποία είναι μια εύκολη γλώσσα σχετικά.
0: Άμα ξέρεις τα αγγλικά βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ήταν εύκολα. Έχει και πολύ λατινικό μέσα, ναι, οπότε ναι. Είχα κάτι μνήμες από το σχολείο. Ενώ έπρεπε να το συνεχίσω, σταμάτησα τη δεύτερη χρονιά. Και ναι, κακώς έπρεπε να πάω. Αλλά δεν ξέρω, το ξανασκέφτομαι, γιατί πρέπει με τον Βάλτερ Ματσάρη να βγάλουμε μια συνέντευξη. Όχι κυρίως μόνο για το Τουρακλή, πρέπει να πιάσουμε κουβέντα για το Ιταλικό Πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο έτσι εγώ αγαπώ, δηλαδή μου είναι το Ιταλικό Πρωτάθλημα.
0: Εσύ με τη Λάτσιο ειδικά και το Ιταλικό Πρωτάθλημα, οκ. Okay. Ναι.
1: Και πρέπει να πιάσουμε κουβέντα.
0: Όλοι αυτό που λες πάντως το περάσαμε σε ό,τι αφορά στη δεύτερη γλώσσα. Εγώ πήγαινα για γερμανικά, αλλά με το που έκανα 10 μαθήματα, συχάθηκα τόσο τη γλώσσα, φίλε, που το σταμάτησα τελείως.
1: Ναι, τα γερμανικά είναι και βαριά γλώσσα, δύσκολη, αλλά συζητώντας και με συναδέλφους έτσι που μιλάμε και αυτά, βλέπουμε ότι εντάξει, τα αγγλικά έτσι καλλιώς είναι απαραίτητα,
0: ναι,
1: και τα είχαμε και από μικρή και στο σχολείο. Τώρα βέβαια στο σχολείο που βλέπω την κόρη μου έχουν μπει 2 γλώσσες που επιλέγει στην πέμπτη, που ή γαλλικά ή γερμανικά.
0: Σωστά.
1: Πάντως η στροφή των ομάδων και το κεδί των ελληνικών τα τελευταία αρκετά χρόνια προς την Ιβηρική έχουν κάνει, εντάξει δεν θα πω απαραίτητα, αλλά έχουν κάνει σίγουρα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάποιον δημοσιογράφο το να γνωρίζει ισπανικά.
0: Είναι η δεύτερη γλώσσα μετά τα αγγλικά που μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Μαζί ίσως με τα, γιατί με τα ισπανικά μπορείς να μιλήσεις, να καταλάβεις, να συνεννοηθείς με όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Ναι. Και επειδή έχει πάρα πολλούς, έχονται Ισπανοί, Πορτογάλοι, Αργεντίνοι, Βραζιλιάνοι, ομάδες πλέον. Βλέπω ότι πάρα πολλοί, όλο ένα και περισσότεροι μάλλον, μιλάνε ισπανικά.
0: Και καλά κάνουν.
1: Και την, εντάξει, βέβαια δεν είναι η γυναίκα, γιατί να είναι, δεν είναι 1 και 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τη Μαρίνα Τζάλι, έτσι, η οποία είναι εδώ και 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Όλους τους προπονητές, ξέρει άπτεστα τα ισπανικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς έχει ξένους προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο, βλέπω ότι πάρα πολλοί πλέον εργάζονται και στις ομάδες ως μεταφραστές.
0: Σωστά. Τι έχουμε τώρα, έχουμε... ο Ματσάρη είναι Ιταλία, έτσι.
1: Ιταλία.
0: Πότε θα αρχίσει να ασχολείται, σε κάνα 20ήμερο? Να ασχολείται, εννοώ εντός συνόρων εδώ, να έρθει δηλαδή να αρχίσει να δουλεύει. Εντάξει, και από εδώ.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ για το πότε θα έρθει ο Ματσάρη για μόνιμη εγκατάσταση.
0: Okay.
1: Μένω να βρει και σπίτι κτλ. Μια εκτίμηση κάνω. Δεν το βλέπω νωρίτερα από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έρθει μέσα στο Μάιο. Που
0: ναι, γι' αυτό λέω 20 ημέρων.
1: Δεν νομίζω. Εκεί το τοποθετώ.
0: 15 του μηνός,
1: δηλαδή,
0: με 20.
1: 15 Ιουνίου εκεί πέρα,
0: ναι,
1: για να βρει σπίτι, να κάνει τις επαφές εδώ πέρα, να ξεκινήσει με τους ανθρώπους της ομάδος. Γιατί πιθανολογώ ότι εκεί γύρω στις αρχές Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Πρέπει να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να κλείσουν φιλικά, διότι 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 1. Δεν είμαστε πλέον στα χρόνια της Β' Εθνικής, που θα με ρωτούσες πότε εκτιμάς, πότε περιμένεις, πότε υπολογίζεις. Αυτά τελειώσαν τώρα.
0: Ναι.
1: 22-23 Αυγούστου, οπότε οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, είναι αμήλικτες και πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός. Σίγουρα αυτό το οποίο γνωρίζω ότι στην Ιταλία βλέπει παίκτες, έχει μεταγραφική λίστα, έχει ενημερωθεί και από τους ανθρώπους της ομάδος, από αυτούς που ήταν πέρυσι στο staff, για τους παίκτες του Ηρακλή που είναι στο ρόστερ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μείνουν πολύ, Μιχάλη, δηλαδή βαριά 6-7 βλέπω να μένουν από πέρυσι. Εκεί το 6-7-8 maximum, δεν νομίζω παραπάνω. Και από εκεί πέρα σίγουρα Ηρακλής
0: θα... Ωραίο θέμα αυτό που βγάζεις τώρα, να δούμε πόσοι από αυτούς τους 6-7 βαριά 8 θα είναι βασικοί. Ωραίο θέμα.
1: Πόσοι θα είναι βασικοί, ναι. Εντάξει, αυτό...
0: Το συζητάμε την άλλη εβδομάδα αυτό, άμα το έχεις, είναι ωραίο θέμα.
1: Αυτό θα φανεί και όσο, αλλά τα έλεγα και με τον...
0: Εντάξει, κάτι γνώμη σου, ρε παιδί μου,
1: Ναι, τα έλεγα και με τον Αχίλιο το απόγευμα και ο Αχίλιος το ίδιο πράγμα έλεγε ότι όχι για τους 6-7-8, ότι... Είναι άλλη πίστα αλφα με β' εθνική.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό το θέτω κι εγώ.
1: Σε όλα. Ναι, σε όλα. Δηλαδή, δυσκολεύομαι. Βέβαια, θα δω και τι παίχτες θα πάρει και ο Ηρακλής στις μεταγραφές. Θα πάρει καμιά 20 παίχτες, να δούμε και τι στοιχεία έχουν. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό η β' εθνική, Μιχάλη, από την αλφα.
0: Και τώρα, τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία είναι διαφορετική, καθώς η αγαπημένη σου Λάτσιο δέχεται ένα γκολ στην κόντρα. Ενώ θα μπορούσε να είχε προηγηθεί 2-0 για πλάκα, 0-1 η Πίζα.
1: Εντάξει, Λάτσιο έχει άλλα θέματα. Έχει πλέον ανοιχτό πόλεμο η οπαδή με τον Κλαούντιο Λοτίτο.
0: Και τραυματίες, έχει πολλά θέματα.
1: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός Ευρώπης. Έχασε το κύπελο κάτω τα χέρια από
0: την
1: Ίντερ. Έχουν θέματα. Δηλαδή το γήπεδο είναι άδειο γιατί κάνουν εποχή ο κόσμος. Έχονται δύσκολες εποχές για τη Λάτσιο αν δεν βρεθεί κάποιος να την αγοράσει, να φύγει ολοκλήτω και να έρθει κάποιος ο οποίος θα αλλάξει την ιστορία. Έλεγα λοιπόν ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα στα πάντα και στο πλαίσιο αυτό κινείται και προφανώς ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, γιατί πέρα από την επιλογή του Ματζάρη, ο οποίος μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα έχει ως άμεση συνεργάτη τον Ευγένιο Σένα, τον 36χρονο, ήταν εδώ προπονητής σε ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας όπως την Κοζάνη, ήταν στην Κύπρο σε κάποιες ομάδες, θα είναι ο συνεργάτης του, αλλά σίγουρα θα έχει και δύο, ίσως και τρεις συνεργάτες από την Ιταλία, δεν έχουν γίνει γνωστοί ποιοι θα είναι. Ο Άκης Τορτίδης πιθανόν
0: αυτός ο Ευγένιος που είπες εδώ,
1: Ευγένιος ένα,
0: τι ρόλο θα αναλάβει?
1: Θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του.
0: Α, είναι το δεξί του χέρι. Okay.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχει αναβάθμιση και για τον Άκη Στολτίδη. Αναβάθμιση, δεν είναι ακριβώς αναβάθμιση, με την έννοια ότι ο Ματσάρη θα έχει 2-3 βοηθούς. Ο Στολτίδης, να το πω έτσι απλά, δεν χωράει όταν έχεις 2-3 συνεργάτες. Οπότε μάλλον θα πάει στη θέση του γενικού αρχηγού, που δεν πιστεύω ότι θα είναι πλέον ο Γιώργος Δελισδύσης. Ο Άγγελος Μπασινάς θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδος.
0: Α, γιατί το διάβασα που το έγραψες ότι είναι ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι Θεσσαλονίκη, είναι βέβαια και για ένα τουρνουά εδώ γυναικών, γιατί είναι και στην UEFA ο Άγγελος Μπασινάς, αλλά οι πληροφόρες που έχουν είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η πρόσληψή του ως αθλητικός διευθυντής. Έλυσε το συμβόλαιό του με την συνεργασία του μάλλον με την Κηφισιά. Ουσιαστικά ο αθλητικός διευθυντής είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της διοίκησης, του ποδοσφαιρικού τμήματος, των παιχτών, των προπονητή. Είναι σημαντικό γιατί ο Μπασινάς είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε στο top επίπεδο στην Ελλάδα, στο Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έπαιξε στο εξωτερικό σε Μαγιόρκα, Πόρτσμουθ και σε μια γαλλική ομάδα στην ΑΡ. Είναι legend γιατί κατέκτησε μαζί με τους υπόλοιπους το Euro 2004 και είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρα πολλές γνωριμίες. Οπότε η λογική λέει ότι μόνο κέρδος μπορεί να έχει ρεακλήσει από αυτή τη συνεργασία.
0: Και σε επίπεδο και γνώση και προσωπικότητα.
1: Και στο επίπεδο να οργανώσει την ομάδα. Έτσι, δηλαδή όλο το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει διοίκηση και αγωνιστικό τμήμα, αυτή τη σύνδεση δηλαδή που είναι απαραίτητη προκειμένου ο Ηρακλής να έχει μια άρτια εικόνα του χρόνου στη Super Link 1. Οπότε έχει τελειώσει και αυτό το θέμα με τον αθλητικό διευθυντή. Και από εκεί πέρα θα μπούμε στη διαδικασία, γιατί να είμαστε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο των μεταγραφικών κινήσεων που έτσι και εδώ θα είναι πάρα πολλές, ναι. Ανεδιψήφιος ο αριθμός. Ναι. Οπότε θα έχουμε πολύ συχνά ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Ηράκλειος. Εννοείται και εξυπακούεται ότι όταν συζητάμε για μια ομάδα η οποία θα κάνει τουλάχιστον 17, 18, 20 μεταγραφές, ότι δεν συζητάμε σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί σε όλες. Δεν υπάρχει κάποια που δεν θα ενισχυθεί. Πιθανή ενίσχυση, όπως όλα δείχνουν, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, θα είναι στη θέση 1 ο Γιώργος ο Αθανασιάδης. Έτσι.
0: Μακάρι.
1: Τον οποίο ο Ηρακλής τον
0: μακάρι να έρθει εδώ παρά να βγει έξω στην Τουρκία που μας
1: ενδιαφέρεται. Κοίταξε και ο ίδιος το θέλει. Με την έννοια ότι θέλει να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και για δικούς του προσωπικούς λόγους.
0: Χαζός είναι.
1: Είναι 32. Από μικρή ηλικία είναι υποστηρικτής του Ηρακλή. Ναι. Βέβαια, όπως έχω πει και στο Γιώργο τον Μπούζο παλαιότερα που μίλησα για το πρώτο φλετ που υπήρχε, αυτά εγώ δεν τα δίνω και πολύ σημασία το τι υποστηρίζει
0: κάποιος επαγγελματίας. Εντάξει, παίζει το ρόλο του και αυτό.
1: Αλλά αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους, εάν υποστηρίζεις μια ομάδα από μικρός και αυτή η ομάδα σε καλεί, έστω και αν σου δίνει λιγότερα χρήματα από μια τουρκική, ναι, στη Super League 1 εννοείται, που είναι πιθανό να πάρει εκεί το περιβραχιόνι του αρχηγού, και να μην δυσκολευτείς καθόλου να προσαρμοστείς.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι κάνεις και μια έκπτωση όσον αφορά τα θέλω σε οικονομικό επίπεδο,
0: ναι,
1: και υπογράφεις με αυτή την ομάδα. Ναι.
0: Ωραία. Σου έκανα την πρώτη ερώτηση εγώ που ήθελα από τις τρεις για τα ιταλικά. Η δεύτερη αφορά στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι. Εκεί... Το Καφτατζόγλιο. Ήρθε, ναι, ένα κλιμάκιο της Super League την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Διαπίστωσε ότι ο Κλωτάπητας χρειάζεται βελτίωση.
0: Πάλι καλά.
1: Δεν μίλησε η επιτροπή του, ή μάλλον το κλιμάκι του Super League 1 για ολική αλλαγή Κλωτάπητα. Είναι κάποια θέματα και έτσι τεχνικής φύσεως, δηλαδή οι προδιαγραφές της Super League 1 λένε ότι να μην έχει χώμα από κάτω, σε κάποια σημεία πρέπει να έχει άμμο, κάποια θέματα για το αρδευτικό δίκτυο κτλ.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ναι.
1: Τα έχουν αυτά οι κρατημένα οι άνθρωποι του Ηρακλή για να γίνουν, να γίνουν παρεμβάσεις, παύλα επεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο για να έχει μια καλή, πολύ καλή εικόνα με την έναρξη του πρωταθλήματος. Τη Δευτέρα από ό,τι γνωρίζω θα γίνει και μια συνάντηση των διοικούντων της ομάδας με τους ανθρώπους του Καφτατζόγλιου. Δεν ξέρω αν θα παραστεί είτε εκ του σύνεγγυς είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλαδή ο Γιάννης Βρούτσης. Για μένα πρέπει να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη πίεση,
0: ναι,
1: διότι ακούσαμε και τον πρόεδρο του Καφτατζόγλιου, τον κύριο Μπαλοδήμο, που βγήκε στα παιδιά στον Κώστα Μπεδροτό, στην Τάνια Δήμου και στον Δήμο Μπασπαρέλα, ναι, πριν καμιά-δύο εβδομάδες, και είπε ότι τα χρήματα αυτά, τα 10 εκατομμύρια τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος ο κύριος Βρούτσης, υπάρχουν μένα, αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί. Τώρα γιατί δεν έχουν εκταμιευθεί, δεν τα ξέρω.
0: Ελλάδα.
1: Ελλάδα είμαστε, οκ, okay, εντάξει, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν εκταμιευθεί δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αυτό το οποίο γνωρίζω από τον Καφτατζόγλιο είναι ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις όσον αφορά δηλαδή την αντικατάσταση των μπάγκων, την παραγγελία νέας φυσούνας καινούργιας, αλλά και ενός ηλεκτρονικού πίνακα που θα τοποθετηθεί στο ένα πέταλο, στο Καφτατζόγλιο, προκειμένου να υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας μετά από 20 και χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Τελευταία φορά ήταν πριν τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν,
0: ναι,
1: λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα να επισπευθούν οι διαδικασίες για τα τουρνικέ. Τη Δευτέρα θα έρθει και η τεχνική εταιρεία που τοποθετεί το VAR για να δει τους χώρους, ξέρεις, από πού θα τραβήξουν τα καλώδια, από πού θα πάνε τα καλώδια και τα σχετικά,
0: ναι,
1: για να τοποθετηθεί και το VAR, το οποίο, εντάξει, έχω ενημερωθεί ότι δεν είναι και μια χρονοβόρα διαδικασία, είναι 10-15 μέρες το πολύ. Να γίνουν όλα αυτά για να τοποθετηθεί και το VAR, να μην υπάρξει πρόβλημα, γιατί θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Ηρακλή στην επιστροφή του Super League 1 να μην μπορεί να αγωνιστεί το Καφτατζόγλιο και να χρειαστεί,
0: ναι,
1: να μετακινείται μέχρι τις Σέρες για να παίξει στο γήπεδο του Πασαλαϊκού.
0: Ωραία.
1: Πες μου, το γήπεδο.
0: Πες μου και το τελευταίο θέμα, το τηλεοπτικό. Κάποιος, ναι, μου είπε από την Αθήνα ότι έχει κλείσει κανάλι, αληθεύει?
1: Το τηλεοπτικό κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα πολύ μεγάλη πιθανότητα, χωρίς να γνωρίζω, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα οικονομικά δεδομένα,
0: ναι,
1: της συμφωνίας, είναι ότι η Ηρακλής του χρόνου θα είναι στο Κοσμοτέ.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα είναι στο Κοσμοτέ.
0: Μπράβο, ωραίο, ωραίο.
1: Είναι αυτή η εταιρεία, η Πεψική, δεν με απατάει η μνήμη μου, που την έχουν μια τριανδρία, ναι, ναι, ναι, ο Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ όπως λέγανε, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, νομίζω είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα,
0: ναι,
1: Και μέσα αυτή τη εταιρεία πηγαίνουν οι ομάδες είτε στη Κοσμοτέ είτε στη Νόβα. Στη Νόβα, από ό,τι γνωρίζω, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Σωστά.
1: Οπότε κρίθηκε καλύτερο να πάει ο Ηρακλής στο Κοσμοτέ. Αλλά δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, όταν γνωρίζω, θα σας πω, για να ξέρει και ο κόσμος, το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Δηλαδή, πόσα χρήματα έκλεισε ο Ηρακλής στην Κοσμοτέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
1: Εγώ.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκόραρε ο Κέιν, άλλη μια φορά μας πληρώνει ο τύπος, είναι τρομερός. Χάρη Κέιν, Μπάγκεν Στουτγκάρδη 1-0 στο 58 λεπτό. Θα έλεγα ότι είναι άδικο, θα έπρεπε το μάτς να ήταν στο 1-1 τώρα και όχι στο 1-0 για την Μπάγκεν, αλλά οκ, okay, ποδόσφαιρο είναι αυτό. Για να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η Στουτγκάρδη, η οποία τώρα πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει, έχει μισή ώρα και βάλε στη διάθεσή της. Η Λάτσιο παραμένει στο 0-1 με την Πίζα, 33ο λεπτό. Και λίγο πριν η Πίζα, μάλιστα, έχασε τρομερή ευκαιρία από τα 2 μέτρα να κάνει το 0-2 και να αφήσει τους Λατσιάλοι. Για να δούμε τη Λάτσιο τώρα στην περιοχή. 1-1. Μπράβο τα παιδιά. 1-1 η Λατσιάλοι, λοιπόν, και έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. 33ο λεπτό για να το γυρίσουμε μια και καλή. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο από τα υπόλοιπα. Αν και, okay, σε εξέλιξη αυτά που έχουμε τώρα, θα πω και τα τελευταία τελικά για τον φίλο τον Κώστα. Απλά θέλω να δω το τι παίζει τώρα. Πρέπει να έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Ουνιβερσιτατέα Κλούς, Δυνάμο Βουκουρεστίου 1-1, 81 το λεπτό. Μπάγερν Στουτγκάρδη στο 59, 1-0 ήδη με το Χάρι Κέιν. Κάτι Ισραηλινά παιχνίδια, κάτι Σλοβενίες, Σλοβακίες, μικρές κατηγορίες Αργεντινής, δεν μας ενδιαφέρει. Σεντ Λουίς Σίτι Όστιν 0-0, 25 λεπτό για το MLS. Λέοβεν Γκένκ 0-1, ήδη το βάλαμε, ένα από τα βασικά σημεία της ημέρας, αυτό το διπλό. Πρέπει να έχουμε πέναλτι για τη Λάτσιο εδώ. Πρέπει να έχουμε πέναλτι, όχι. Κόρνερ δείχνει η διαιτητής. Ωραία, μπράβο, μέσα στην περιοχή. Οιντε, από πίσω δυνατό μαρκάρισμα και με εκπλήσει το ότι δεν διαμαρτύρεται. Α, όχι, αυτό πρέπει να ήταν φάση νωρίτερα. Απλά μας δείχνει τις καλύτερες φάσεις του αγώνα εδώ και τώρα και τον γκολ της Λάτσιο. Οκ, λέω και εγώ τι γίνεται. Σταντάρ Λιέγη Σαρλιερουά 0-0. Λάτσιο Πίζα 1-1. Νοβοριζοντίνο Σεαρά 1-0, 21ο λεπτό. Εμείς τα παιδιά τα σπρώμαυρα της Σεαρά θέλουμε να ισοφαρίσουμε. Σέντρα στην περιοχή της Πίζα, η Λάτσιο, τίποτα. Μετά άρχισαν και τα παιχνίδια στην Ισπανία και ήδη προηγείται η Μπέτις, αλλά και η Ρεάλ στη Μαδρίτη. Μπέτις Λεβάντε 1-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Ρεάλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 με Γκονζάλο Γκαρσία. Το γκολ της Μπέτις, ο Αμπντεσαμάντε Τζαλζούλη. Ναι, όνομα είναι αυτό, ρε φίλε, πήγαινε, αλλάξε το. Αυτά είναι τα δύο μοναδικά γκολ, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία. Και δεύτερο γκολ για τους Λατσιάλοι. Με πολύ μεγάλη μου χαρά σας λέω ότι ο Πέδρο κάνει το 2-1. Γυρίζουμε το μάτς. Δίκαιο αποτέλεσμα έως τώρα. Αυτά σε πρώτη φάση. Ανέβασε λίγο, Εμίλιε.

0: Απίστευτη μεγάλη ευκαιρία για τη Λάτσιο να κάνει το 3-1 και να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε. 64ο λεπτό, η Bayern είναι μπροστά 1-0 με τη Στουτγάρδη. Έχουμε αλλαγή για να παίξει τη Στουτγάρδη. Μάλλον έχει υποστεί πλάση, έτσι όπως τον βλέπω. Ο Ζέλτς. Πάω τώρα στον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Πετρή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο. Γιώργο. Ξανά μάνα, αδελφέ μου Δημήτρη Ρελέκη, για να πάρουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Να δούμε τι θα προλάβουμε για να πούμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οκ, okay, στην Ισπανία σκόραρε και οι Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, 23ο λεπτό. Υπενθυμίζω, Μπέτις Λεβάντε 1-0, Ρεάλ Αθλέτικ 1-0. Όλα τα άλλα είναι στο 0-0 στα πρώτα 23 λεπτά. Ο Γιαννακόπουλος έβγαλε κάτι το απόγευμα, μια τάκα την οποία δεν μπορώ βέβαια να τη μεταφέρω ακριβώς όπως την έχει βγάλει ο Γιαννακό, αλλά απαιτώ μια συγγνώμη, είπε, σε εμάς δακρυγόνα και εδώ ανοίξατε τις πόρτες, τι θα κάνετε στη Euroliga. Τεράστιος Γιαννακόπουλος. Γιώργο Πετρίδη, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχαλή, όλα καλά,
0: εσύ? Πώς πας?
1: Μια χαρά.
0: Συγκρατημένος ο Γιαννακόπουλος μετά από το κάζο που υπέστη.
1: Θα συγκρατημένος, η ψυχούλα το ξέρει.
0: Ναι, λέω στα μέσα κάπου βγήκε λίγο πιο συντηρητικά, θα έλεγα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορεί να τα αλλάξει κιόλας. Δηλαδή από τη στιγμή που απέτυχε ο Παναθηναϊκός και είναι ο Ολυμπιακός εκεί που είναι, φαντάζομαι ότι αρχίζει και συμβιβάζεται με την ιδέα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η ελπίδα βέβαια πεθαίνει τελευταία. Το μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι σε εύκολη θέση εδώ που τα λέμε ο Γιαννακόπουλος και ο μέσος Παναθηναϊκός με αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι. Πόνταρα τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ, τον πόνταρα και πριν από λίγο για να το σηκώσει με τη Ρεάλ, διότι με βοήθησε και η δισιογραφία. Αλλά θα μου πεις εσύ τώρα αν όντως βοηθά η δισιογραφία, που μάλλον βοηθά, λέω εγώ, γιατί άμα σου λείπουν υψηλοί ρε φίλε και παίζεις μπάσκετ, θα παίξεις με μένα.
1: Ναι, αλλά βέβαια, εντάξει, η απώλεια του Γκαρούμπα προέκυψε στο νημιτελικό με την στη διάρκεια του αγώνα με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ο Ταβάρες και ο Λένιν ήταν εκτός εξ αρχής, αλλά είδαμε ότι και χωρίς τους δύο τα πήγε κάτι παραπάνω από καλά με τη Βαλένθια. Βέβαια, άλλο το στυλ παιχνιδιού της Βαλένθια, άλλο το στυλ του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
0: Σωστά.
1: Και όπως και να το κάνουμε τώρα με μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ που είναι κυριαρχικός, δηλαδή στο μάτς με τη Φενέρ, ήταν τρομερή επίδραση που είχε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Και όταν από πίσω του έρχονται παίκτες όπως ο Ντόντα Χολ και ο Ταϊρίκ Τζόουν, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να αφήνει εκτός δωδεκάδα στον Φαλ, που εντάξει προφανώς και δεν είναι ακόμη απολύτως έτοιμος για τέτοια παιχνίδια, καταλαβαίνεις τώρα τι βάθος έχει ο Ολυμπιακός και σε αυτή τη θέση. Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ δεν θα έχει ούτε ένα κανονικό πεντάρι, δεν λέω καλό, ένα κανονικό πεντάρι δεν θα έχει να παρατάξει. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τελείωσε η ιστορία και ο Ολυμπιακός έχει τευθεί ποτέ στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, αλλά όλα δείχνουν αυτό, γιατί και παίζει πολύ καλά ο Ολυμπιακός και οι απουσίες της Ρεάλ.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
0: Και
1: αλήθεια,
0: γενικά, αν δεν είχε και την απουσία του ψηλού αυτού τώρα, πάλι φαβορίτε θα ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, συμφωνώ, Μιχάλη, συμφωνώ. Είναι η εικόνα όλης της σεζόν, είναι και η εικόνα του ημιτελικού με τη Φενέρ. Βέβαια και η Ρεάλ ήταν πολύ καλή με τη Βαλένθια, αλήθεια είναι. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι την κέρδισε όχι μόνο καθαρά, την κέρδισε και με τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Βαλένθια. Δηλαδή δεν πήγε η Ρεάλ να καταστρέψει το παιχνίδι της Βαλένθια.
0: Είχαμε ρεκόρ πρώτου ημιχρόνου πόντους,
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Με κατοστάρα.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Εντάξει, είναι η Ρεάλ. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια βαριά φανέλα που λέμε. Και από τη στιγμή που, όπως και να το κάνουμε, είναι και outsider, δεν μπορεί κανείς να την.
0: Σωστά. Είναι και το παιχνίδι εδώ, παρεμπιπτόντως, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Όσο να είναι.
1: Ναι, φυσικά και παίζει.
0: Άστους τώρα δάφτους, οκ. Okay. Πάμε λίγο στα δικά μας. Πάρε λίγο αν έχεις Άρη, αν έχεις Ηρακλή. Πάμε στον ΠΑΟΚ τελευταίο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και δύο πραγματάκια.
1: Κοίταξε, ΠΑΟΚ και Άρη να τους βάλουμε μαζί, Μιχάλη, γιατί υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις σήμερα του Τζους Μπουένο και του Ντέιλιαν Μποντιρόγκα.
0: Ναι, για την Γυρολίγκα.
1: Τύπου της Ευρωλίγκας, ναι. Που ουσιαστικά είπε ότι έχουμε μιλήσει και με τους δύο, που είναι γνωστό. Μας αρέσουν, υπόθηκε χαρακτηριστικά, αλλά έχουν δουλειά, έχουν πράγματα να κάνουν και εντός και εκτός γηπέδου. Που ναι, σημαίνει ότι ακόμη δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά με πόρτα ανοιχτή για την διοργάνωση και για τις δύο ομάδες της πόλης. Προφανώς
0: σαν να τους λέει παιδιά φέτος όχι, βλέπουμε του χρόνου μάλλον.
1: Ουσιαστικά αυτό καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Βέβαια πάντα υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, Μιχάλη, με τους Γάλλους, αυτά που έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και επιβεβαιώθηκαν και βέβαια και από τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, γιατί η Μπουρκ πλέον είναι το βασικό ερωτηματικό, η Μονακό μάλλον δεν μπορεί. Ναι. Οπότε το θέμα είναι η Μπουρκ αν καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Βέβαια το γηπεδικό δεν ξεπερνιέται. Είναι το γήπεδο, είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν εκεί μπορεί να προκύψει αυτή η άπειρο ελάχιστη πιθανότητα για ίσως για μια ομάδα της πόλης, δεν ξέρω, για κάποια άλλη ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Αλλά οι δηλώσεις που έγιναν σήμερα ουσιαστικά δείχνουν το δρόμο προς το EuroCup για την επόμενη
0: σεζόν. Δεν μου λες πες ότι υπάρχει μια περίπτωση να μπορούν ΠΑΟΚ και Άρης να πλαισιώσουν το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Κυρολίγα. Τέσσερις ομάδες από μια χώρα δεν είναι πολλές ή όχι?
1: Α, όχι. Καταρχήν δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο θέσεις τώρα στην επόμενη σεζόν.
0: Δηλαδή,
1: έτσι όπως φαίνεται, στην καλύτερη περίπτωση θα προκύψει μία.
0: Έστω μία τώρα. Του χρόνου, ναι, του παραχρόνου ας πούμε, μπορεί να μπει και τέταρτη από μια χώρα ή δεν υπάρχει όριο?
1: Πώς δεν μπορεί, οι Ισπανοί έχουν παίξει και με τέσσερις ομάδες.
0: Α, έχουν τέσσερις ήδη κάποια σημεία. Okay.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω τώρα Μιχάλη, να είμαστε και ειλικρινοί τους αυτούς μας, η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή αγορά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει μια πόλη.
0: Και τα λαμβάνει υπόψη της αυτά και η Euroliga, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ρε φίλε σου λέει...
1: Φαντάζομαι ναι, αλλά βέβαια λαμβάνει και άλλα πράγματα υπόψη, όπως το γεγονός ότι είναι basket city η Θεσσαλονίκη, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή έχει κόσμο.
0: Σωστά.
1: Να υποστηρίξει αυτά τα projects.
0: Σωστά.
1: Το βασικότερο βέβαια πλέον είναι ότι έχει και οικονομικούς παράγοντες για να τα υποστηρίξουν, γιατί από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν τα πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες παράμετροι, το γηπεδικό, εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα, πολύ περισσότερο αν καταφέρει κάποια στιγμή και λύσει τα εσωτερικά του θέματα και ξεπεραστούν τα εμπόδια για να βρεθεί μια λύση με το παλατάκι. Αλλά και πάλι στο τέλος δεν ξέρω πώς θα το μετρήσουν και τι θα έχει προτεραιότητα από όλα αυτά. Το σημαντικό, για να το κλείσουμε με μια θετική νότα Μιχάλη, είναι ότι τουλάχιστον είναι εκεί οι ομάδες της πόλης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που πριν από ένα, δύο χρόνια, τρία δεν θα μπορούσαμε καν να το σκεφτούμε ως προοπτική. Τώρα πια τουλάχιστον δηλώνουν παρόντες με την ελπίδα ότι σύντομα, όσο γίνεται πιο σύντομα, θα μπορέσουν να βρεθούν στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Γιώργο, δώσε μου δύο λεπτάκια, όχι δύο λεπτάκια, 20 δευτερόλεπτα. Μόνο να δώσουμε την ώρα και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Έλα Μιχαλή.
0: Πριν πάμε λίγο στον Άρη, για να σε ρωτήσω για την αύξηση του μετεωρικού κεφαλαίου της ΚΑΕΠΑΟΚ. Είναι υποχρεωτικό να έχει τόσο μεγάλη αύξηση ή απλά τη θέλει ο μεγαλομέτοχος και κάνει ό,τι γουστάρει?
1: Καλά, προφανώς το δεύτερο ισχύει.
0: Α.
1: Αύξηση με το κοινό κεφαλαίο κάνεις πρώτον όσο αντέχεις, όσο θες, έτσι, σίγουρα, αλλά και, και όσο επιβάλλουν οι κινήσεις που κάνεις. Γιατί αν κάνεις για παράδειγμα ένα budget, ας πούμε, 10 εκατομμυρίων ή κάνεις κάποιες άλλες κινήσεις που
0: σωστά
1: θα πρέπει να καλυφθούν, να προκύπτουν από το βατογικό κεφάλαιο, έτσι λειτουργεί το.
0: Άρα
1: το
0: είναι πράγμα, αναγκαστικό εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα budget 5-6 εκατομμύρια και να είσαι στα 2 εκατομμύρια που ήταν ο ΠΑΟΚ στο Ρέτζερ.
1: Και γι' αυτό λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι αν χρειαστεί θα γίνει και μια ακόμα αύξηση του βατογικού
0: κεφαλαίου.
1: Έτσι, μάλιστα. Έτσι συμβαίνει. Ναι, βέβαια. Πρέπει να καλύψει τις χρήσεις που κάνεις θα γίνει και μια ακόμα αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι συμβαίνει. Ναι, πρέπει να καλύψει τις χρήσεις που κάνεις

0: σελίδα της ΚΑΕ στο ΓΕΜΗ. Και αυτή πλέον δείχνει 14 εκατομμύρια και
1: ψηλά
0: που λέει ο λόγος.
1: Από τα 2 εκατομμύρια 200 που ήταν μέχρι χθες, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λίγο για τον Άρη με την ΑΕΚ τώρα, πώς πάνε τα πράγματα.
0: Κοίταξε, ο Άρης έχει μπροστά του ένα παιχνίδι που θα κρίνει το αν θα έχει συνέχεια η προσπάθειά του στη φετινή σεζόν ή αν θα τελειώσει εδώ. Γιατί είναι στο 1-1 οι δύο ομάδες, το θυμίζω αυτό. Ναι. Αγωνιστικά υπάρχει ένα θέμα με τον Αντετοκούμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και ήταν μικρή η προσφορά του στο μάτς του Παλέ. Δεν προπονήθηκε και σήμερα. Είναι προφανώς αμφίβολος αυτό το παιχνίδι. Ο Μήτρου Λόγκ είναι εντάξει. Θα παίξει κανονικά, όπως και ο Μπράιτ Τζόνς. Το θέμα είναι ο Αντετοκούμπο πώς θα βρίσκεται, πώς θα είναι μάλλον αύριο όταν θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα. Υποθέτω ότι μπορεί να ακολουθήσει την αποστολή για να υπάρχει η πολυτέλεια του να τον περιμένει ο Μίλισιτς μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι. Ωραία. Αν έχεις κάτι για Ηρακλή, αλλιώς αφήνω ήσυχο.
0: Όχι, αυτό έλεγα και το απόγευμα, ότι ο Ηρακλής μετά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκιτς, μετά την απόκτηση του ομογενή του Τάσου Κουκ, δεν έχει ακόμη κάτι. Ευρωπαϊκά θα κινηθεί κατά τα φαινόμενα προς το FIBA Europe Cup και αυτό νομίζω του δίνει μια διαφορετική προοπτική σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και περιμένουμε τις κινήσεις του. Εντάξει, είναι ακόμη νωρίς, αλλά προφανώς έχει ενδιαφέρον να δούμε τι επιλογές θα κάνει ο Λούκιτς, ο οποίος δούλεψε όλη τη χρονιά ουσιαστικά με την ομάδα του Σιγάλα, έτσι αν εξαιρέσει μια-δυο αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Πετρίδη.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 75ο λεπτό, Μπάγερν Στουτγάρδη 1-0. Το παλεύει η Στουτγάρδη. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, εν πάση περιπτώσει. Μισό λεπτό ανέβασε.

0: Καλή φάση λίγο πριν για την Στουτγάρδη. Έκοψε η άμυνα της Μπάγερν. Έχουμε κόρνερ, απομένουν 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να δούμε ποιος θα πάρει το κύπελο στην Γερμανία. Δημήτρης Καλαϊτζής είναι εδώ. Τι γίνεται, ρε Γίγαντα?
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Έγινε το δίκαιο στην Πρέμιερ, το σήκωσε η Άρσεναλ.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε.
1: Να το γιατί... πάρει και η Μπάγερ σήμερα και θα είμαστε τέλεια.
0: Ναι, γιατί, ρε φίλε, εσύ πάρει το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Έχω να πάρω κύπελο από το 2020. Η Στουτγκάρδη το πήρε πέρυσι.
0: 6 χρόνια έχει να πάρει. Άντε. Η Μπάγερ 6 χρόνια να πάρει κύπελο.
1: Νοήτε.
0: Μάλιστα, φοβερό. Εντάξει, αφού το πήρε πέρσι του Τουτγκάρδη, οκ. Okay. Αν δεν το είχε πάρει τα τελευταία 3-4 χρόνια, θα έλεγα στο
1: Τουτγκάρδη. Εντάξει, η Μπάγερν έχει 20 κύπελα, τελευταίο το 20. Ναι. Και στο Τουτγκάρδη έχει 4.
0: Εντάξει, ρε,
1: τελευταίο πέρσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν το θυμόμουν να πέρσι του Τουτγκάρδη, γι' αυτό λέω μακάρι να το πάρει στο Τουτγκάρδη, γιατί η Μπάγερν, εντάξει, μα έχουμε βαρεθεί να τη λέμε τίτλο από εδώ, τίτλο από εκεί.
1: Αν θυμάσαι ένα κάζο για την Μπάγερν στο κύπελο, ήταν πριν 2 χρόνια ή 3, αν δεν κάνω λάθος, με το Κιέλο.
0: Τρίτη κατηγορία, το Χολστάιν.
1: Κιέλο, που έπεσε ο Γκέλιο θερματοφύλακα. Σεραίο και αεξή.
0: Ναι, ναι, φοβερά. Τι έχουμε?
1: Να πάμε λίγο με το δυσάρεστο.
0: Ναι.
1: Στη μέση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αννίνων νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο παλέμος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανή που είχε το πρωί του Σαββάτου, νοσηλεύεται σοβαρά, έκανε πολύ ωραίο χειρουργείο και φέρει πάρα πολλές κρανιοκεφαλικές κακώσεις.
0: Χριστέ μου.
1: Τώρα το θέμα δεν ξέρουμε αν έφταιγε ή δεν έφταιγε. Το θέμα είναι μακάρι ο άνθρωπος να γίνει καλά. Να δεν γίνει καλά και να είναι γρήγορα στους κοντινούς ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Ευχή μας είναι να πάνε όλα καλά.
0: Θα το βλέπουμε το θέμα.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολα.
0: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Εντάξει, αμάξι με μηχανή,
0: ναι,
1: ό,τι και μηχανή. Να είναι.
0: Okay. Τι άλλο έχεις?
1: Να πάμε λίγο με το χάπλο γυναικών. Τεράστια
0: ναι,
1: νίκη ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε φίλε, έβγαλε διπλό στην Αθήνα.
1: Τεράστια νίκη
0: ΑΕΚ,
1: μέσα στο Καματερό.
0: Έχει σερία αυτή τώρα στην Αθήνα. Έτσι. Και τώρα παίζει εδώ,
1: Έσπασε την έδρα. Τώρα παίζει στη Μίκρα την Τρίτη 6 ώρα. Με νίκη ο ΠΑΟΚ την Τρίτη παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Αλλιώς έρχεται.
1: Αλλιώς ξαναπηγαίνει στην Αθήνα.
0: Πα στην Αθήνα. Μάλιστα.
1: Σπουδαία τώρα εμφάνιση. Εδώ, γιατί στην αρχή του αγώνα δεν ξεκίνησε καλά ο ΠΑΟΚ. Έχανε 4-1. Με ένα τρομερό σερί 12-3 ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 7-13. Ναι. Η ΑΕΚ πολύ γρήγορα μάζεσε τη διαφορά. Πήγε στο ημίχρονο στο μείον 2, 13-15. Ξεκινάει το δεύτερο. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ 20-20. Αλλά στα κέρια σημεία μίλησε η πιο πολύ.

0: η ψυχή του ΠΑΟΚ. Πήρε τεράστιο διπλό. Μπράβο. Και για μένα θέλω να δώσω το εύσημα στην Τσικνάκη, την τερματοφύλακα. Για μια στιγμή που το βλέπουμε τον Γιώργο Καραγιάννη το μάτς, είχε καμιά 15 αποκρούσεις. Κατέβασε ρολά στην κυρολεξία.
1: 5 αποκρούσεις, τι λέρε φίλε. Σε ένα μάτς. Φοβερό. Μπράβο τη.
0: Τεράστιο διπλό. 25-28 ΠΑΟΚ. Τώρα την Τρίτη καλεί το κόσμο στο ΠΑΟΚ.
1: Τι λένε την τερματοφύλακα?
0: Τσικνάκη.
1: Α, δεν είναι, δεν είναι η Βραζιλιάνα τερματοφύλακα εκεί? Είχα την αίσθηση ότι ήταν Βραζιλιάνα τερματοφύλακα.
0: Δύο έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα όσο λέω ποια ήταν η πρωταγωνίστρια.
1: Η άλλη πρέπει να είναι η Βραζιλιάνα. Okay, okay.
0: Για την Αλμέιδα εσύ λες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι και αυτή. Okay, απλώς okay. Εγώ σου λέω ποια συνέβαλε στα μέγιστα του ΠΑΟΚ να πάρει μεγάλο διπλό στο Καματερό.
1: Okay, okay.
0: Τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ καλεί την Τρίτη 6 ώρα στη Μίκρα να γεμίσει το γήπεδο. Κόσμια βέβαια, μην γίνεται το παρατράγουδο, κανένα παρατράγουδο. Και να πάρει τον τίτλο και το πρωτάθλημα.
1: Πότε είπες είναι Δευτέρα?
0: Την Τρίτη 6 ώρα.
1: Τρίτη 6 ώρα. Τι έκανε ο Κέιν? Ο Κέιν έξω από την περιοχή αριστερά, καμιά 6-7 μέτρα, τραβάει ένα πλασέ. 2-0. Μπράβο. Άσος και over 1,5, Χάρη Κέιν, σκόρερ, πληρωθήκαμε.
0: 21ο κύπελο η Μπάγκερ, μια χαρά. Double και όλα τέλεια.
1: Και πριν σκοράρει, έξω από την περιοχή, 5-6 μέτρα, κάνει ένα πλασέ. Δυνατό ρε φίλε. Τι βόδινο τύπος. Και πάλα δοκάρι, ακόμα κουνιέται το δοκάρι. Και στην επιστροφή. Παίρνει την μπάλα από συμπέκτη μέσα από το ύψος του πέναλτι, κοντά στο ύψος πέναλτι.
0: Εντάξει, δείχνει τι σημαίνει μπάγκερ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο ήταν πάρα πολύ χαλιά.
1: Η Στουτγκάρτ ήταν καλύτερη.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπα τα
0: στιγμή. Έχεις παρατηρήσει για τελικό κυπέλλου, πέρα ότι σε κάθε χρόνο στη Γερμανία εκεί πέρα υπάρχει πολιτισμός, γεμάτα γήπεδα, δεν γίνει τίποτα. Ναι, πόσους πυρίσους έχουν ανάψει και οι δύο παλιών
1: εβδομάδων. Μέσα και δεν πέφτει τίποτα.
0: Δεν μόνο αυτό, και στη Στουτγκάρτ.
1: Ούτε διακόπτη ούτε τίποτα. Εγώ βλέπω μόνο κόκκινα. Μόνο
0: η μία πλευρά και από την άλλη του Γκάρντ δεν άφησαν.
1: Εκπληκτικό εκεί από το ύψος της.
0: Αυτό έπρεπε να μπει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Το σουτ.
1: Ναι. Και μετά και πάλι όμως τι παίχτης είναι, ρε φίλε. Δηλαδή κάνει παιχνίδι από το κέντρο, πάει μπροστά, γύρισμα ωραίο, πλασέ. Ξέρει σε τι θέση είναι σε σχέση με το τέρμα.
0: Εντάξει, μεγάλος επιθετικός.
1: Τρομερός είναι. Και δεν τον είχα σε τέτοια.
0: Κρίμα παιχνίδι. Που δεν μπόρεσε να περάσει και την Παρή για να κάνει το τρέμπλι μπάγκερ φέτος.
1: Όχι, πληρωθήκαμε εμείς. Άστο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Λίγο και η Παρή, ταξίζει και η Παρή. Okay.
0: Εννοείται, δεν είπα ότι δεν το αξίζει. Όσο είχα πει από την αρχή, αυτό το ζευγάρι ήταν τελικό.
1: Βέβαια, ναι, μα το είπαμε αυτό. Okay.
0: Στις λεπτομέρειες. Και σήμερα η μπάγκερ να πω χωρίς Νόιερ. Παίζει ο Ούρμπιχ τέρμα.
1: Ναι, ο οποίος Νόιερ πήγε εθνική, φίλε.
0: Ο Νόιερ θα φτάσει και 50 και θα παίζει.
1: Ναι, έτσι.
0: 40-41 είναι ο Νόιερ.
1: Μόνο και μόνο που φτάνει στην αποστολή φτάνει, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό.
0: Δεν φαίνεται ότι θα ανανεώσει. Μόνο για την ηλικία του. Ναι. Δεν το βάζει κάτω. Εγώ σου λέω θα παίζει μέχρι τα 50.
1: Όχι, ρε. Τερματοφύλακας είναι. Τερματοφύλακας, άμα είναι επαγγελματίας σωστός και κάνει αυτά που
0: θα γίνει σαν τον Ιάπωνα, ένας που παίζει μέσα.
1: Καλή χρονιά, τι λέμε τώρα.
0: Καλή χρονιά.
1: Βέβαια. Ναι, έχει έναν Ιάπωνα. Ο οποίος τώρα παίζει τρίτη ή τέταρτη κατηγορία επαγγελματική. Πρέπει
0: 57
1: να...
0: χρονών είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ναι,
0: και σώμα, άμα δεις, κρατιέται.
1: Να θυμάσαι το όνομά του.
0: Και αν δεις σώμα, κρατιέται. Κάτσε να τον
1: ναι,
0: ψάξω.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα.
1: Κάνα μήνα έχει που το είδα και πάθα την πλάκα και λέω τι κάνει αυτός, είναι παππούς, ρε φίλε. Τι ήταν, βοηθός προπονητή, ήταν προπονητής, ξέρω εγώ, ρεπόρτερ. Όχι, ήταν παίχτης και έπαιζε ακόμα το παιδί. Μπράβο του.
0: Τον βρήκα και το όνομα.
1: Να τσουμίγιο.
0: Κασογιώση Μιούρα.
1: Μιούρα. Μιούρα, ρε φίλε.
0: Μορφάρα. Στα 57. Είναι ο γερότερος παίκτης στον κόσμο.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Βρίσκω ένα παλιό άρθρο στο metrosport.gr που είχαμε ανεβάσει 25 Ιουνίου του 24. Τότε λέει είχε βάλει, λέει, 55 γκολ σε 89 αγώνες.
1: Τι λέει, ρε. Ήταν και σκόρερ δηλαδή.
0: Φωνιάς.
1: Μπράβο του.
0: Κάτσε να πατήσω το άρθρο μέσα να δω τι άλλο στατιστικά έχει για εκεί, μέχρι το 24.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να δω.
1: Ναι, φοβερό.
0: Αυτό παίζει τώρα λέει για 42 χρόνια σερί, λέει επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: 42 χρόνια, ε. Ωραίος. Ωραίος.
0: Αυτό το κάνουμε ένα θέμα σε μια εκπομπή. Ναι. Να δούμε λίγα πράγματα για την καριέρα του.
1: Ναι,
0: για όλα.
1: Ρε, είναι πώς
0: ξεκίνησε, είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, το άλλο Σάββατο που δεν θα έχουμε και πολλά να πούμε, να το κάνεις αυτό. Είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο, ενημερωτικό, υπέροχο είναι. Για πες τώρα λίγο για ΠΑΟΚ που είχες πει, μου είπες έξω για τα
0: κορίτσια. Ναι, πέρα από τις γυναίκες στο χάντμπολ, είχαμε και τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Πάνε και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ για το double στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αύριο παίζει ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στον τελικό κυπέλλου που γίνεται στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο, σωστά.
0: Αλλά θα είναι ιστορικός τελικός. Με χρήση VAR.
1: Γυναίκες?
0: Ναι, με χρήση VAR.
1: Μπράβο.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει το τελευταίο του παιχνίδι να συνδυάσει και με την κατάρρευση ενός ακόμη τίτλου, αλλά και με το ΑΕΤΟ, γιατί το πρωτάθλημα και μέχρι τον ημιτελικό ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει.
1: Ναι, σωστά.
0: Θέλει να το πάρει ΑΕΤΟ και θέλει να προσθέσει το 8ο κύπελλο στην ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι ο ΠΑΟ κατά σειρά ξεπέρασε τα εμπόδια των Βόλου 2004, Μύκονο και ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ πέρυσι έκανε τον ντάμπλ.
1: Βεβαίως.
0: Ενώ φέτος.
1: Βεβαίως.
0: Εχθρονίστηκε η ΑΕΚ, έμεινε δεύτερη, ναι, εκτός ημιτελικών από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε εκεί που ανήκει, στις γυναίκες.
1: Ναι, ναι. 20ο πρωτάθλημα ήταν.
0: Απίστευτο. Ναι. Και ο Αστέρας Τρίπολης απέκλεισε Πύργο, ΑΟΠΕ και Αγία Παρασκευή.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Εντάξει, να γίνει ένα ωραίο μάτς. Να πούμε ότι η είσοδος στην αναμέτρηση είναι ελεύθερη.
1: Ώρα αύριο και λέω παιδιά ότι είναι και η ΕΡΤ 2 θα το μεταδώσει τελικά και είναι μια χαρά. Έτσι να το δει ο κόσμος.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι φίλοι του ΠΑΟΚ για όσους θέλουν να πάνε θα γίνεται από τη θύρα 1 του γηπέδου.
1: Ναι. Να πάνε τα παιδιά μέχρι το Αγρίνιο τώρα.
0: Εντάξει, από εκείνη. Αγρίνιο, από Ιωάννη, αυτά μπορούν να πάνε.
1: Ναι, από εκεί οκ, okay, αλλά από εδώ είναι μακρύ το ταξίδι okay, και πληρώνει και πολλά για να πα μέχρι εκεί και να έρθει τέλο πάντων.
0: Πριν κλείσουμε, έχω να σε πω και τώρα τα χαρμόσυνα για την Μπαϊάρη, ειδικά για τον κύριο Καρυπίδη.
1: Ναι, ρε φίλε, το είχα ακούσει προχθές αυτό και είπα θα πλάκα 3,5 εκατομμύρια.
0: Έπαιζε Άλντι Ρίγια, Αλούλα. Στην Άλντι Ρίγια, να πω λίγο για τους φίλους μας που θα ακούνε τώρα, παίζει ο Διαντή, ο Κλέιτον Διαντή του Άρη και ο Μαρκ Κόλε, για όσοι το θυμούνται, τον κεντρικό αμυντικό, το μαύρο διαμάντι από την Γκάμπια.
1: Σανθούλη, ο γαλανομάτι του.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Παίζει στην Άλντι Ρίγια.
1: Εκεί όπου παίζει.
0: Στην Αλούλα ήταν αντίπαλο που παίζει ο Ευθύμης Κουλούρης.
1: Κουλουράκι.
0: Ξεκινάει ο αγώνας, ναι, προηγείται η ομάδα του Κουλούρη.
1: Ναι.
0: Όχι, ξεκινάει και λέω τον Καραγιάννη, εντάξει, δεν έχει η ελπίδα ο Ντιαντή.
1: Να ανέβει.
0: 1-1.
1: Ναι.
0: Τρώει κόκκινη η Άλντι Ρίγια, το κρατάει, πάει παράταση. Ξεκινάει παράταση και κερδίζει την παράταση, παίρνει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και έτσι τώρα ο Άρης αυτόματα ενεργοποιήθηκε η συμφωνία που υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κύριος Καρυπίδης τώρα βάζει στα ταμεία 3,5 εκατομμύρια.
1: Όπου πρέπει να έχει ανοίξει τρεις σαμπάνιες τώρα.
0: 3,5 εκατομμύρια παίρνει από την 3,5 αυτόματη άνοδο της ομάδας που είναι ο Ντιαντή, ο κύριος Καρυπίδης. Ενώ στη συμφωνία του για το δανεισμό για ένα χρόνο είχε πάρει άλλο 1,5
1: κάτσε,
0: εκατομμύριο.
1: Είναι ξέχωρα από τα 3,5 το 1,5.
0: Το 1,5 ήταν μόνο
1: είναι
0: για.
1: Μέσα στα 3,5.
0: Όχι. Α, το 1,5 είναι ξεχωριστά, ήταν για το δανεισμό.
1: Και ρήτρα 3,5 αν ανέβει.
0: Και ανέβηκε.
1: Άντε, ρε, φίλε. Ούτε ήδη πίστευαν ότι ήταν.
0: Μια λαμπάδα στον Ντιαντή τώρα. Αν δεν είναι γάλι.
1: Εννοείται. Τι μόνο μια λαμπάδα.
0: Και στον Κόλε πίσω που κράτησε.
1: Εντάξει, ο Κόλε, φίλε, είναι, εντάξει, είναι υπογραφή. Δεν συζητάμε, δικό μα είναι. Μπορεί να πήρε κάμερο μεροκάμερο. Μια χαρά είναι. Έβλεπα το παιχνίδι που είπε Σαουδική Αραβία. Έβλεπα το παιχνίδι τη Αλ Νασρ. Γιατί το είχα ποντάρει.
0: Που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Και καλά το πόνταρα και μου βγήκε μια χαρά bet builder εκεί. Με Φέληξ στην αιστεία.
0: Το άξιο. Ο Ρονάλντο ευτυχώς πήρε και κάτι στην Σαουδική Αραβία.
1: Ένα τελικό, 4-1 τελικό.
0: Μια χαρά.
1: Κλάμα ο Ρονάλντο, σου λέω. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει καλούς παίκτες. Έχει κάποιους καλούς παίκτες, ρε φίλοι. Ειδικά σε αυτές τις μεγάλες ομάδες, Αλ Χιλάλ.
0: Έχει μεγάλους παίκτες γιατί δίνουν πολλά λεφτά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό δεν. Βγαίνει παράξενο το ότι παίρνει 3,5 εκατομμύρια το ότι ανέβηκε. Γιατί ανεβαίνει εκεί πάνω, τώρα τα ποσά θα εκτοξευτούν για αυτές τις ομάδες.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Που, φοβερό. Μπράβο του.
0: Εντάξει, ωραίο τι έλεγα ο Καρυπίδης. Του βγάζω το καπέλο 5 εκατομμύρια ευρώ από ένα παίκτη.
1: Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Αυτόν θυμάσαι πόσο τον είχε πληρώσει και το μεταπούλησε. Κάνα ένα.
0: Νομίζω τότε είχαν γράψει. Και εμείς το είχαμε γράψει το μέτρο στο Ιατζάρ και όλα τα site του Άρη για 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ένα. Ναι. Τι έχει βγάλει, πω, τι χρονιά ήταν αυτή. Τώρα δεν πάει να.
0: 1,5 θυμίζω με δανεισμό. Σωστά. Και 3,5 για την άνω τη Άλντι Ρίγια.
1: Φοβερό.
0: Το καλύτερο τι έκανε.
1: Ούτε οι ίδιοι πίστευαν από τη μία ότι θα ανέβουν, γι' αυτό έβαλαν 3,5 ή από την άλλη έχουν τόσο ψηλέ βαριέ και 10 να βάλει.
0: Διαμάντια από Σενεγάλ και Γκάμπια.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερά πράγματα. Ωραίο. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Κάτσε να δω τώρα κάτι έτσι τελευταίο αν έχουμε. Α, το δημοσίευμα της Μότσαρτ για τον Καλάθι το είδες. Ότι ο Νίκ Καλάθι θα αποφασίσει, λέει, μετά τους τελικούς της Εθνικής Λίγκας.
1: Ναι, γιατί θα αποφασίσει. Καλά, αυτό για μένα είναι να είχαμε ένα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Ήδη είναι συμφωνημένα όλα.
0: Για διαιτές συμβόλαιο με αστρονομικά ποσά, 1,8 το χρόνο. Αλλά τώρα. Αυτό το δημοσίευμα δεν μου άρεσε, βέβαια. Αλλά
1: άστο, είναι για να κρατάει τον κόσμο σε γρήγορση, ρε φίλε. Αυτό
0: ναι, αλλά έχει γίνει πολύ αγαπητό πλέον στον κόσμο της Παρτιζάν.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά πού να δώσει Παρτιζάν τόσα.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί. Αλλά εμένα με έκανε εντύπωση αν είδε το μάτι τον Εθρό.
1: Έκοβε
0: και έραβε.
1: Ναι, αλλά βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι έχουμε εδώ πέρα κάτι έξυπνου, λένε τι ηλικία είναι και τι ηλικία έχετε στον ΠΑΟΚ.
1: Άλλο αυτό. Η ηλικία δεν με ενδιαφέρει γιατί είδα και τον NBA να έρθει εδώ και έκανε παπάδες. Αλλά άλλο με ενδιαφέρει. Το ότι δεν έχει νούμερα δυνατά, αλλά είναι προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, η άμυνα που παίζει που μας είχε πει και ο.
0: Μόνο η εμπειρία που έχει τόσα χρόνια που παίζει στο υψηλό επίπεδο, στο κορυφαίο επίπεδο.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ειδικά φέτος που δεν θα είναι σε επίπεδο Euroleague, θα είναι. Eurocup,
2: Ακόμα τα μπερδεύω αυτά.
0: Ο Πάουκ τώρα θα είναι σίγουρο στο Eurocup. Το θέμα είναι ότι πάει να κάνει το απίστευτο για να είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Όχι. Να είναι από του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Θα το δούμε αυτό.
2: Ναι, αλλά άμα πάρει το Eurocup, που δεν είναι εύκολο.
0: Και να μην το είναι. Και να δεν είναι του χρόνου ο Πάουκ στην Ευρωλίγκα, θα είναι την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα πάντα με του ανθρώπου του δικεφάλου. Δεν το λέμε εμεί. Την πεποίθηση του εκφράζουμε εμεί.
2: Ωραία, μετά του καλάθι έχουμε τίποτα άλλο.
0: Τι βλέπει άλλο στον τελικό τη Ευρωλίγκα.
2: Τον τελικό τη Ολυμπιακό με τα μπούνια, τον έχω ποντάρει ήδη.
0: Κοίτα, θα σε πω ειλικρινά.
2: 1,85 τον βρήκα με 8,5 πόντους.
0: Όλοι λένε Ολυμπιακός. Γιατί ξεγράφουν τη Ρεάλ. Δηλαδή και στο Final Four που πήγε η Ρεάλ, λέγανε θα περάσει εύκολα η Βαλένθια.
2: Όχι, κανείς δεν το έλεγε αυτό. Εντάξει, οι πασχετικοί λέγανε ότι ήταν δύσκολο γιατί είναι Ρεάλ. Ότι είχε ένα προβάδισμα λόγω φόρμας η Βαλένθια, αλλά. Ρεάλ, ρε φίλε. Απλά έχει χάσει τους δύο ψηλούς τώρα. Πώς θα πάει να παίξει χωρίς ψηλούς. Εμένα να φωνάξουν είναι καλύτερο στάμα από αυτούς που έχει.
0: Θα το δούμε αύριο. Αλλά εγώ θέλω να δω αν το πάρει ο Ολυμπιακός και εύχομαι ειλικρινά να το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Πριν
0: την ελληνική ομάδα.
2: Και εγώ εύχομαι.
0: Θέλω να δω στο πρώτο δευτερόλεπτο. Θα κάνω ένα νέο στο Instagram μου να δω τι θα ανεβάσει ο κύριος Γιαννακόπουλος.
2: Εντάξει, ήδη αυτό που ανέβασε, ήδη ετοιμάσου για αύριο. Δεν το συζητάμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αύριο θα είναι. Καλά, εννοείται τώρα βλέπει.
2: Μεγάλο κάζο, όχι πίκρα.
0: Χθες είχε 14.000 Ολυμπιακούς. Αύριο θα έχει 18.
2: Βέβαια. Εντάξει.
0: Να σου πω λίγο.
2: Πάντως ρεφιλευτήκαμε για μια ακόμα.
0: Είσαι φιλάθλος του Ολυμπιακού. Πριν πάμε σε αυτά.
2: Όχι, μακριά από μένα.
0: Παίρνει ο Ολυμπιακός.
2: Μακριά από μένα.
0: Παίρνει
2: τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Όχι, άλλο θα να σου πω. Παίρνει μέσα στη Φιλαδέλφια το πρώτο ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο ελληνικής ομάδας. Και τώρα πας στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου που λείπει ο αιώνιος αντίπαλος και θα το πάρει στο σπίτι του.
2: Ναι, άστο.
0: Δεν είσαι και κεφαλικά, ανοίγεις παράθυρο και φεύγεις από τον 8ο.
2: Ναι, μα εγώ απορώ. Γι' αυτό συγγνώμη χαρακτήρισα αυτή την τελευταία τάκα του Γιαννακόπουλου συντηρητική. Δηλαδή τώρα φίλε, πώς ήταν συνηθισμένος να σταματάει όταν βγάζει ανακοινώσεις, όχι ανακοινώσεις, όταν βγάζει, πώς το λένε, αρτήσεις, είτε στο TikTok, δηλαδή στο
0: TikTok. Να εισπλέωσε πολλά λάθη. Απέναντι την πάγια στις καθυστερίες στο πρώτο λεπτό.
2: Μπράβο, άντε,
0: και over και όλα μια χαρά.
2: Μπράβο, άντε, να και το over. Κρίμα, θα μπορούσε η Στουτγκάρδη να σκοράρει. Έχω πολλούς φίλους που παίξαν και τον goal και over.
0: Να ξέρει, ομάδα που σκοράρει, δηλαδή το έδειξε φέτος όλη τη χρονιά.
2: Ναι, ναι. Και μπορούσε σε δύο-τρεις περιπτώσεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η Στουτγκάρδη μέσω του πρωταθλήματος του χρόνου θα είναι Champions League.
2: Φυσικά, ναι.
0: Επιστρέφει μετά από χρόνια.
2: Τώρα, αυτό είναι στήθος πρώτα. Δεν είναι χέρι. Ή είναι χέρι και όχι στήθος πρώτα.
0: Πεναλντάρα είναι. Πεναλντάρα είναι αφού τον βρίσκει.
2: Χέρι χτύπησε, αλλά μήπως το στήθος είναι η πρώτη.
0: Όχι, καθαρό χέρι.
2: Καθαρό, οκ. Καθαρό πρώτο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων. Χωράει να μπει ένα 3-1 σκορ που λέγαμε εμείς, αλλά εντάξει.
0: 3-1 το έδωσε. Ναι. Και αυτό πρέπει να έβαζε ένα γκολ στο Στουτγκάρδη.
2: Όχι, παίζει πολλοί κόσμοι
0: τώρα. Τώρα ολίσει και γκέν πάνω από την μπάλα.
2: Όχι, στο Στουτγκάρδη να μην φάει ένα γκολ η Μπάγερ. Έχει φάει από εμάς στο φιλικό το καλοκαίρι. Δεν θα φάει από τη Στουτγκάρδη.
0: Ποια από εμάς.
2: Από εμάς.
0: Ποια ομάδα. Α,
2: το καλοκαίρι.
0: Κάτσε να δω και ένα σκοράρι την άσυρου βούλα.
2: Είναι δυνατόν 3-0 σε τελικό και με Στουτγκάρδη και να μην δεχθεί ένα γκολ. Θα το βάλουμε στο 96-97.
0: Μια χαρά. Και over και όλα. Μπροστά στο πέταλο. Μια χαρά.
2: Έλα, χατρίκ.
0: Και μόλις το λέω, το χάνει, φαντάζεσαι.
2: Ναι, μη χατρίκ και το over για άλλους τώρα. Πρόσεξε. Τι να χάσει το σκυλί.
0: Μια χαρά.
2: 3-0 το σκυλί το μαύρο. Λες θα μείνει και του χρόνου σίγουρα, ε.
0: Εννοείται. Δεν φεύγει.
2: Κάτι έλεγε το καλό. Το μεσού περίοδο.
0: Άμα φύγει ο Κέν, φύγει και ο Λίσε, πάει στη Ραλ που λένε, εντάξει.
2: Υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει η Bayern.
0: Άμα δώσει αυτά τα λεφτά που λέει η Ραλ.
2: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ ήμουν ο Λίσε, δεν θα έβγα κατευθείαν στη Ρεάλ. Θα κάθομαι ένα χρόνο ακόμα στην Μπάγκερ.
2: Άσερε. Μπες πρώτα καλά στη θέση.
0: Όπως είναι τώρα η Ρεάλ. Γιατί θα πάει.
2: Ναι, ναι, τώρα. Δεν θα είναι τώρα η Ρεάλ του χρόνου όπως είναι τώρα. Με Μουρίνιο, χειρότερα θα είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Τον έχει αδικήσει στο Μουρίνιο.
2: Άσερε, τον έχω αδικήσει.
0: Πήγα κάτω στο σπίτι την άλλη μέρα και άκουγα τι λέγαμε.
2: Έχει σοβαρή δουλειά σε μια ομάδα, ρε φίλε. Άσε με τώρα, έχει μείνει εκεί. Έλα, ρε Λάτσιο. Έλα ρε Λάτσιο κάτω να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Άσε ρε τώρα με τον Μουρίνιο. Και θα πλακωθούν όλοι μέσα στο. Αν πλακώθηκαν τώρα με τον Ισπανό, θα πλακωθούν με τον Μουρίνιο πριν φτάσουν στα
0: Μουρίνιο. Εντάξει, άλλο κύριο ο Μουρίνιο, καμία σχέση ο Αρμπελόα.
2: Εντάξει.
0: Ίδια ηλικία με του παίκτε είχε. Πώ θα το σεβόντουσαν οι παίκτε.
2: Ναι, το Μουρίνιο το σέβονται τώρα. Με αυτά που έχει κάνει ο Μουρίνιο δεξιά και αριστερά.
0: Τον αδική, τον αδική.
2: Εντάξει, καλά, οκ, okay, εδώ θα είμαστε. Εγώ χάρηκα πάντω που πήρε Ρεάλ τον Μουρίνιο γιατί
0: δεν τον ανακοίνωσε ακόμα, περίμενα να δούμε.
2: Εντάξει τώρα τι. Ήταν σήμερα εκεί, στο Βερολίνο.
0: Έχει ο Νάγκελε, μα είναι ομοσπονδιακό. Μιλάει πέρα τα λαβράκια για τη Γερμανία.
2: Δεν ξέρω γιατί πήγε. Τι πήγε, δηλαδή καλά, παίχτη για να φέρει για να πάει στη Ρεάλ, λες. Για τον Ολίσε, λες.
0: Φαντάζεσαι να είναι γι' αυτό.
2: Μπορεί να είναι γι' αυτό. Γιατί...
0: Να μα πάρει τον Ολίσε, τι να πω.
2: Να χαρώ, τι άλλο έχει, αν έχει κάτι.
0: Τι θε να σχολιάσουμε, άλλο έχουμε 7 λεπτά για διάλειμμα.
2: Ό,τι θε. Μπείτε δείτε λίγο στο metrosport.gr στο PAOK handball για το break, το 1-2 του PAOK στο Καματερό με την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη νίκη εδώ που τα λέμε. Άνοιξε 1-0 η ΑΕΚ στο πρώτο μάτς και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει δύο σερι νίκες, μία εδώ, μία στην Αθήνα. Τώρα παίζει εδώ στη Μίκρα. Εδώ θα είναι μια ωραία ευκαιρία να πάει πολλής κόσμος και να το τελειώνει. Να κάνει το 3-1 για να σηκώσει. Πόσα λεφτά έβαλες αρθράκι λίγο πριν και έχει τη σημασία του και αυτό. Οι Τίγρες της ΧΑΛ που στο 95 νίξαν την Πόρο. Έχω τα στατιστικά εδώ, θα τα περάσω στον κόσμο μετά. Με κόλ του Μακμπέρνι.
0: Μετά πολλά σε εκτείνω στον ορνοφύλακα της Μίτλες, μπρο.
2: Θα έλεγα τώρα. Δεν ήθελα να του πω να του καεί το βίντεο.
0: Δεν είχε δύναμη. Είδα 7 φορές το replay. Δεν πάει με δύναμη σέντρα του. Να σου πω λίγο. Εκεί δεν πας να μπλοκάρεις. Ρίξε γροθιές.
2: Ρίξε μια
0: φορά και τελείωσε.
2: Στα περιστέρια.
0: Να λένε δίκαιο. Τώρα ήταν άδικο.
2: Δεν ξέρω. Ήταν δίκαιο.
0: Όχι. Άδικο άλλο θέλω να πω. Ήταν εμά με λίγες φάσεις. Εννοώ ότι σαν ο Θάνο που αποκλείστηκε τον τελικό. Για κατασκοπία.
2: Όταν το παίρνει στο γήπεδο και αποβάλει την ομάδα να ανέβει στην κατηγορία λόγω κατασκοπίας, μόνο ο Άγγλος. Ευτυχώς δεν το έπαρε εσύ, Εμίλη. Μόνο ένας βλάκας Άγγλος μπορούσε να πάρει την απόφαση.
0: Όχι, δεν σου λέω. Οι κανόνες δεν είναι κανόνες. Δεν με πειράζει, αλλά είναι τώρα άδικο τη Southampton.
2: Φυσικά και είναι άδικο. Εσύ που είσαι ο προπονητής τώρα, αύριο δεν τα παρατάς, αφήνεις όλο σου το μισθό του έτους. Στο ταμείο της Southampton και φεύγεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ποιος πήρε την απόφαση?
0: Είναι δυνατόν να
2: την έχει πάρει ο προπονητής βασικά χωρίς να το ξέρει η διοίκηση?
0: Αν εννοείς για ποιος πήγε για κατασκοπία. Η διοίκηση έστειλε... τώρα, άμα το ήξερε ο προπονητής, δεν το γνωρίζω, αλλά η διοίκηση το ήξερε. Δεν πιστεύω ότι πήγε ένας έτσι από μόνος του να βγάλει φωτογραφίες στην προπόνηση.
2: Ο προπονητής αποφάσισε να πάει το προπονητικό ότι πηγαίνετε κάτι αυτό χωρίς να το ξέρει η διοίκηση.
0: Αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Θα βγει γνωστό σίγουρα. Γιατί τα αγγλικά site δεν το αφήσουν να πάει έτσι.
2: Έχει ακόμα υποέρευνα, είναι οκ.
0: Το αλλά θέμα είναι ο Ατζού κερδισμένος, μια χαρά, 200 σωστό, εκατομμύρια.
2: Σωστό, 200, ε.
0: Να πω όμως ότι αυτά δεν τα βάζει στην τσέπη. Πρέπει να δικαιολογήσει αυτά τα ποσά. Πρέπει να τα επενδύσει.
2: Ναι. Εντάξει, ακόμα και έτσι, μα γι' αυτό και η Αγγλία είναι το πρώτο πρωτάθλημα. Το ότι δεν τα βάζουν στην τσέπη.
0: Και να πω ότι η Χάλ.
2: Και βάζουν και από την τσέπη παραπάνω μετά.
0: Η άνοδος της Χάλ έχει μεγάλη σημασία. Στην κανονική διάρκεια βγήκε έκτη.
2: Ναι, σωστά.
0: Τρεις φορές κέρδισε και πήρε την άνοδο στην Premier League.
2: Σωστά.
0: Να το λέμε αυτό.
2: Σωστά. Και μετά από 8, 9, 10 χρόνια πότε είναι.
0: Μετά από 10 χρόνια οι Τίγρες επιστρέψαν στην 10, Premier League.
2: Δημητράκης ο Πέλκας θα χαίρεται τώρα. Κάπου θα βάλει και το όνομά του η Χάλε εκεί στην άνοδο. Τώρα, εντάξει.
0: Τι θα το βάλει, πού κολλάει ο Πέλκας? Εκεί πέρασε. Έπεσε, εντάξει.
2: Ναι, φίλε, έπεσε. Λέω ένα λιθαράκι θα έχει βάλει τώρα.
0: Άρα να πούμε και το άλλο. Τώρα οι Ιταλοί γράφουν ξανά για Βάρντι και ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Πες ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το 39χρονο. Αν την Κρεμονέζε. Τι θα λέμε, πήραμε πρωταθλητή από την Premier League.
2: Σωστά.
0: Όχι, εντάξει.
2: Λέρε, φίλε. Πήρες πρωταθλητή από την Premier League.
0: Όχι, δεν το λες αυτό.
2: Πώς δεν το λες? Δηλαδή, όταν ήρθε ο Σινιόρη στον Ηρακλή, όταν ήρθε στον Άρη
0: ο Αμορόζο.
2: Ο Αμορόζο, πού το θυμήθηκες, ρε σκύλι?
0: Αφού κατευθείαν, κατά το
2: θεοποίηση. Δηλαδή, τι δεν ήταν πρωταθλητές αυτοί, ρε φίλε?
0: Κάποτε.
2: Δεν έχει σημασία. Εμείς που φέραμε το.
0: Θα σε πω το άλλο παράδειγμα. Θα με κράξεις, δεν πειράζει.
2: Το Βούλγαρο, πες τον Μπερμπάτοφ.
0: Α, τον Μπερμπάτοφ.
2: Μεταγραφή. Γιατί?
0: Ο Μπενίτεθ έχει κατακτήσει τα πάντα και, και στον Παναθηναϊκό φεύγει σαν αποτυχημένο.
2: Γιατί είναι ηλίθι στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη την έκφραση. Άστο να δουλέψει ένα χρόνο, να κάνει προετοιμασία.
0: Εγώ θέλω να κάνω ο Εμίλιος ένα άρθρο για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και μπασκετικό.
2: Θα μας κλείσουν το site.
0: Όχι. Ξέρετε και θα φέρει. Το εννοώ τώρα.
2: Ναι,
0: κάνω πρόταση.
2: Φέρει. Την άλλη μέρα δεν θα έχει κλείσει.
0: Εγώ όμως το πρώτο άρθρο το θέλω αύριο. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός να κάνει ένα αρθράκι.
2: Σώθηκε. Θα μας κλείσουν το μέτρο σπορ. Να άμα αρχίσει ο Εμίλιος εκεί για το πρώτο.
0: Μια χαρά. Εγώ το θεωρώ αντικειμενικό.
2: Θα μας κλείσουν, ρε φιλά.
0: Το θεωρώ αντικειμενικό.
2: Ο Εμίλιος. Με Παναθηναϊκό.
0: Με σχέση με άλλους, μια χαρά είναι.
2: Άσε, ρε φιλά. Αυτό έχει. Ακόμα είσαι Εμίλιο κόντρα Βαρδινογιάννη, δεν είσαι? Κόντρα Βαρδινογιάννη δεν είσαι ακόμα. Ούστ Μαρδινογιάννη από εδώ. Ναι, είδε. Αλλά είσαι και κόντρα στον Αλαφούζο. Βέβαια. Ποιο πάει, κανένα.
0: Τελείωσε η μπάγκερ 3-0 με χατρίκ του Χάρη Κέιν.
2: Ναι, ωραίο.
0: Τεράστιο κομπανί. Το μπος.
2: Κομπανί, δεν τον είχα σε.
0: Ούτε εγώ δεν τον είχα. Ναι. Τον παραδέχομαι πάντως.
2: Μήπως οι παίκτες εδώ τον βοήθησαν?
0: Πάντα οι παίκτες βοηθάνε τον προπονητή. Όπως και οι παίκτες καταστρέφουν προπονητές.
2: Ναι, αλλά οι ίδιοι παίκτες τον προηγούμενο δεν τον είχαν βοηθήσει τόσο. Έτσι δεν είναι?
0: Οι παίκτες
2: άρα είναι και τα δύο
0: οι
2: μαζί.
0: Οι παίκτες ανεβάζουν τη μία χρονιά τον προπονητή και την άλλη αν θέλουν τον καταστρέφουν. Ναι.
2: Απλά ο προπονητής, αν δεν έχει έναν καλό προπονητή, δεν φτιάχνει ομάδα.
0: Ναι, αλλά παίζει ρόλο πολύ για τους παίκτες. Γιατί θέλω να χαρακτηρίσω ούτε στον συζήτηση αέρα για τους παίκτες.
2: Ούτε συζήτηση. Δεν το συζητάω. Άμα θέλουν και τους έρθει το. Του βαρέσει. Τελείωσε. Ωραίο. Πήρε και τον Νταμπλ τώρα, εσύ. Ποιο σε πιάνει
0: τώρα και μετά. Να σου πω την αλήθεια, αν έλεγε τώρα σαν φίλο τη Μπάγκερ, τι ήθελα φέτο, του έλεγα ένα πράγμα μόνο.
2: Μόνο το
0: ούτε προδάσμο, ούτε εκεί πέρα.
2: Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά έχει βαρεθεί, φίλο, οκ. Ωραίος, φύγε, ευχαριστώ πολύ. Θα λέμε συνέχεια. Αύριο θα είσαι εδώ.
0: Εννοείται.
2: 10-1 είμαι, εσύ δεν θα είσαι.
0: Ή δεν θα είμαι. Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Α, ναι. 9 παίζουν.
0: Εννοείται.
2: 11 και.
0: Μια χαρά. Ναι. Ό,τι θες αύριο.
2: Ωραία, ωραία. Εδώ θα είμαστε. Okay.
0: Ειδικά το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι και Εμίλιο, τέλειος.
2: Το πάρει, θα το πάρει.
0: Μας δάνε
2: αύριο. Θα είσαι αύριο. Σιγά μην εδώ. Με τον Γιανακόπουλο θα είναι. Παρέα με τον Γιανακόπουλο.
0: Θα ετοιμάζει μας το πώς.
2: Αυτό είναι 100%. Ευχαριστώ Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Σαν μικρά παιδιά πανηγυρίζουν κατευχαριστημένοι, κατευτυχισμένοι τα παιδιά της Bayern. Έπρεπε να δείτε τον 60χρονο Νόιερ, το πώς πανηγύριζε την κατάκτηση του κυπέλου, λες και είχε να κατακτήσει τρόπαιο εδώ και 30 χρόνια. Φοβερή φάση. Για όλους όσους ισχυρίζονται βέβαια ότι τα κύπελα δεν είναι τίτλοι. Και τα λένε και κυπελάκια κιόλας. Μετά όταν το κατακτούν αυτό που το λένε, φαντάζεστε τι λένε, έτσι. Να χαρώ εγώ. Ισπανία, ημίχρονο. Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Βαλένθια, Μπαρσελόνα 0-0. Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Θέλτα, Σεβίλια 0-0. Μαγιόρκα, Οβιέδο 1-0. Μπέτις, Λεβάντε 1-1. Ρεάλ Δε Μαδρί, Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1. Χετάφε, Οσασούνα 0-0. Και Χιρόνα, Έλθε 0-1. Λάτσιο Πίζα, 62ο λεπτό, 2-1 όλο το γήπεδο στα πόδια για να χειροκροτήσουν τον Πέδρο που σκόραρε το δεύτερο γκολ της Λάτσιο και φεύγει από το γήπεδο αλλαγή. Καθηγητά μου, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Καθηγητά? Καθηγητά μου? Μάλιστα. Δημήτρη Ρελέκη, κάνε τη χάρη. Να καλέσουμε τον καθηγητή και πάλι. 200 εκατομμύρια η Χαλ με το που ανεβαίνει στην Premier League. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Κάτσε να δω λίγο το τι έχουμε στα άλλα παιχνίδια που ρωτάνε τα παιδιά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εκτός από τη Λάτσο που είναι στο 2-1. Άρχισαν τα παιχνίδια στη Βραζιλία μου. Βιτόρια Ιντερνασιονάλ, εκεί θέλουμε ισοπαλία. Και Σαν Πάολο Μποταφόγκο, εκεί θέλουμε τον Άσο. Τουλάχιστον να μην χάσει Σαν Πάολο. Ναι. Μετά, τελικό τον Bayern Stuttgart, είπαμε 3-0. Και μετά, σε ό,τι αφορά σε εξέλιξη, τώρα είναι που δεν θα έχουμε πολλά. Ας πάω στον καθηγητή μας εγώ. Αθανάσου Κωνσταντινίδη, στον αέρα της πόλης. Καλησπέρα, καθηγητά μου.
1: Ένα φίλε μου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε?
1: Σε όλους.
0: Η Ίντερ πρωταθλήτρια. Η Ίντερ κυπελούχος.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Πώς δεν λέει τώρα? Ντάμπλ στο στην Ιταλία, εύκολο είναι?
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά γενικότερα το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι πολύ πεσμένο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, για ομάδες όπως είναι η Ίντερ ή η Μίλαν, ας πούμε, ή η Γιουβέντους, το να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι κάτι οδυνηρό.
0: Σωστά.
1: Και θα πρέπει κάποιοι τεχνοκράτες στην Ιταλία να προβληματιστούν ιδιαίτερα. Η εθνική έμεινε εκτός Μουντιάλ δια μία νησέτη φορά. Επομένως θα πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ, γιατί κάτι δεν γίνεται καλά. Έτσι. Απέναντίας έχουμε άνοδο του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου, ειδικά με την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: και η εθνική πολλά... βέβαια, έτσι, γιατί οι ομάδες εκεί λίγο... Εκεί η Μπόντογκλιμπτ που τα πήγε καλά, σύμφωνα.
1: Η Μπόντογκλιμπτ τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έπαθε μια κατάρρευση στο τελευταίο, πέστη κατάρρευση στο τελευταίο αγώνα.
0: Ναι, φυσιολογικό.
1: Αλλά σε όλη την άλλη διάρκεια ήταν η ευχάριστη έκπληξη.
0: Ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Της διοργάνωσης.
0: Πολύ καλή.
1: Αλλά γενικά και η εθνική ομάδα της Νορβηγίας πέρασε από την Ιταλία, μας έριξε 5 και έφυγε.
0: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε τώρα για αισθητή άνοδο του ποδοσφαίρου στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Πολύ καλές οι ακαδημίες τους, πολύ καλά επενδύουν στα νιάτα, στα νέα παιδάκια. Όπως πολύ καλά, παρεπιπτόντως να μην ξεχάσω, επενδύει και ο Πανεδεσαϊκός, γιατί βρέθηκα προσφάτως στην Έδεσα.
0: Αχα.
1: Ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή η ομάδα. Γίνεται ένας τεράστιος οργασμός στις ακαδημίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν. Πιστεύω ότι θα βγουν πάρα πολλά ταλέντα από αυτήν την ομάδα. Και μπράβο τους. Μπράβο στους αυτούς που σχεδιάσανε, μπράβο σε αυτούς που εφαρμόζουν. Και επενδύουν σε ταλέντα από τις μικρές ηλικίες. Ειλικρινά μπράβο τους. Οι μεγάλοι παίχτες γεννιούνται από πιτσιρικάδες.
0: Ναι. Απλά βελτιώνονται μετά. Όποιος
1: απλά
0: μπορεί και αντέχει.
1: Βελτιώνονται, θέλει πολλή δουλειά μετά. Ναι, θέλει ναι. Να έχεις και το χάρισμα. Μιλάμε για ενδεχόμενη επαγγελματική καριέρα.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη χθεσινή του μπάσκετ.
0: Και μακάρι να το πάρει, αύριο μάλλον θα το πάρει.
1: Μακάρι, όταν παίζουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, είμαστε όλοι με τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Επίσης, συγχαρητήρια στις κοπελάρες μας σήμερα στο handball.
0: Σωστά, διπλό μέσα στο Καμαντερό.
1: Μεταφέρανε τώρα τα πάντα στη Μίκρα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες από την ΑΕΚ. Γενικότερα στους δύο τελευταίους αγώνες που είδα, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος. Ευελπιστώ ότι θα κατακτήσουν το δεύτερο τίτλο της σεζόν.
0: Ναι.
1: Και ειλικρινά μπράβο και στον προπονητή και σε όλο το team.
0: Ναι.
1: Και στις κοπελάρες.
0: Ναι. Ναι. Μπράβο. Παγκόσμιο κύπελο θα το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί από 1η του Ιούνιου εγώ θα βγάλω κάποιες απόψεις που έχω σε ό,τι αφορά κατάκτηση κυπέλου, πρώτο σκόρερ, νικητές ομίλων, πάντα, γιατί τα παιδιά θέλουν πάντα αυτά τα
1: πονταρίσματα.
0: Την άλλη εβδομάδα θα κάτσουμε να το συζητήσουμε αυτό, αν έχεις όρεξη, γιατί είναι ωραία φάση.
1: Έχουμε και το τελικό το άλλο Σάββατο.
0: Σωστά. Champions League, έχουμε τώρα μεσοβδόμαδα έχουμε το Conference, ένα ωραίο παιχνίδι, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, και μετά το Σαββατοκύριακο μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς.
1: Πολύ, δεν κατάλαβα πώς έφτασε η Arsenal εκεί, αλλά συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα, ειλικρινά.
0: Είχε και καλές κληρώσεις, οκ. Okay. Γιατί άλλο να παίξει με την Παρί ημιτελικά ή με την Bayern ή με τη Real, εν πάση περιπτώσει τα κατάφερε, οκ. Okay.
1: Τις αξίζω, συγχαρητήρια.
0: Ναι, ναι, πήρε και το πρωτάθλημα. Πήρε και το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
1: Πήρε και το πρωτάθλημα, είναι μια χρονιά πάρα πολύ πετυχημένη για την Arsenal. Τώρα, εντάξει, το φαβορί είναι η Παρί, έτσι.
0: Ναι, ούτε συζήτηση.
1: Δηλαδή,
0: και μακάρι να το επιβεβαιώσει.
1: Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στη μέση ανάμεσα στην Παρί και στην Μπάγερ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως φάνηκε, βασίζονται όχι μόνο στην ομαδική δουλειά, αλλά και σε ένα εκρηκτικό ατομικό ταλέντο στην Παρί.
0: Βέβαια.
1: Και πραγματικά έχει εντυπωσιάσει και πέρυσι και φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με τον ΠΑΟΚ θα δούμε, αδερφέ. Περιμένουμε για να κλείσουμε τα αθλητικά.
0: Mm.
1: Περιμένουμε, πολλά πράγματα είναι ρευστά. Βήματα γίνονται μόνο στο μπάσκετ. Βήματα εννοώ ουσιαστικά με τα γραφικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Υπάρχουν άλλοι που θα το κρίνουν. Δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω.
0: Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει. Δε...
1: Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ναι, πρέπει να ξεκινήσουν οι πρώτες κινήσεις.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίες φέτος πρέπει να είναι στοχευμένες με πολύ προσοχή, με πολύ τσεκάρισμα. Δεν ξέρω, έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν. Εγώ συνεχίζω και έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει, τώρα κάποιοι παίχτες θα βγουν, κάποιοι δεν θα βγουν, περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά να φύγει αυτή η χρονιά και να μην ξανάρθει.
0: Μάγος είσαι. Μάγος είσαι. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Είχαμε αρκετές πίκρες.
0: Ναι. Και ας το σηκώσουμε στο 101ο έτος και όχι στο 100ο, το ίδιο.
1: Δεν με αφορά αυτό, ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Και να μην το σηκώσουμε εμείς, ΠΑΟΚ, θα είμαστε.
0: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο. Δεν γίναμε για τους τίτλους άλλωστε, καθηγητά μου, έτσι. Έτσι. Πάμε λίγο Γάζα να αρχίσουμε από εκεί, γιατί δεν βλέπω ρεπορτάζ πουθενά, τίποτα, ηρεμία, ο κόσμος πεινάει εκεί.
1: Υπάρχει μια ύφεση, διότι οι εξελίξεις στη Γάζα ακολουθούσαν πάντα ή ήταν συγγραμμικές, ήταν παράλληλες με τις εξελίξεις στο Ιράν.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται, διαφαίνεται ότι πάμε σε μια λύση σχετικά με το Ιράν, και βέβαια εδώ το επαληθεύουν αυτό επίσημα πρακτορία αξιόπιστα πληροφοριών, ειδήσεων. Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι στο Ιράν πηγαίνουμε σε ένα ειρηνικό τέλος, και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και για το Λίβανο, πιστεύω και για τη Γάζα κατ' επέκταση.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν το αναφέρει το Reuters, Guardian,
0: ναι, ναι,
1: όλα αυτά είναι αξιόπιστα,
0: ναι,
1: κέντρα πληροφοριών, και υπάρχουν και πολλοί ενεργοί διαμεσολαβητές αυτή τη στιγμή, όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, και δευτερευόντως το το Ομάν.
0: Το Πακιστάν λέει ότι θα είναι συνολική συμφωνία, θα τελειώσει ο πόλεμος, λέει, αποφασίζει ο Τραμπ και μάλλον προς τα εκεί βαδίζουμε, λέει. Ανακοινώσει εντός 24 ώρων.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά, Μιχάλη μου, επαληθευτήκαμε μέσω εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλανε πλήρη περιφερειακή έκλειξη. Ναι. Το Ιράν δεν ήθελε ολοκληρωτικό πόλεμο.
0: Ναι.
1: Οι χώρες του κόλπου πίεσαν ασφιχτικά για σταθεροποίηση. Επειδή η κατάσταση απειλεί τις εξαγωγές του LNG, τις τροές πετρελαίου και την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Υπάρχουν βέβαια τρία πολύ σημαντικά αλλά εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη τελική συμφωνία και υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, τον έλεγχο του ορμούς, την άρση των κυρώσεων και της εγγυής ασφαλείας. Μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ισχυρότατες φωνές που πιέζουν για επανέναρξη στρατιωτικής πίεσης αντί συμφωνίας. Πρόκειται για τα γεράκια του Πενταγώνου, τα οποία ουδέποτε εξέλιπαν από την εξωτερική αμερικανική πολιτική και όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται όρημα, και θα έλεγα ότι συνάδει το σύνολο των αποφάσεών τους με τη θέση την οποία κατέχουν και το θόκο.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος μόνο δυστυχία μπορεί να φέρει, μόνο ανέχεια και οδυνηρότατες συνέπειες, ειδικότερα για τους αμάχους. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή τη φορά ο Τραμπ έχει πιστεί πως ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε καν να είχε ξεκινήσει, ήταν ατελέσφορος, ότι η αστάθεια είναι πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί κάποιος και πάμε σε μια, οδεύουμε προς μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση. Δηλαδή ούτε ολοκληρωτικός πόλεμος ούτε πραγματική συμφιλίωση.
0: Ναι.
1: Τώρα αν συμβεί κάτι το εθνίδιο, κάτι το απρόσμενο ή αν ο εκρηκτικός χαρακτήρας του Αμερικανού Προέδρου...
0: αυτό πήγα να σε πω τώρα. Αυτό πήγα να σε πω. Μόνο Τραμπ μπορεί να το σταματήσει αυτό. Ναι, μόνο Τραμπ μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω πάλι.
1: Ναι, εδώ δεν έχει άδικο, ναι, γιατί είναι αρκετά απρόβλεπτος,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ήπιος χαρακτηρισμού.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι. κάποια στιγμή θα πρέπει η ανθρωπότητα να σκύψει πάνω στα σοβαρά της προβλήματα, στα προβλήματα των λαών, των κοινωνιών. Οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες να τίθεται ζήτημα αστέγων. Μιλάμε για απίστευτος αριθμός αστέγων. Μιλάμε για φοβερές οικονομικές ανισότητες και μιλάμε για ένα καζάνι με βενζίνη έτοιμο να εκραγεί.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάποιοι τεχνοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εισηγηθούν και μέτρα οικονομίας και μέτρα γεωπολιτικής, τα οποία δεν θα απέχουν από την λογική, γιατί μέχρι τώρα είχαμε ένα απέραντο φρονοκομείο. Αυτά αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Ιράν και κατ' επέκταση για τη Γάζα και το Λίβανο. Βέβαια το Ισραήλ συνεχίζει και αντιμετωπίζει το Ιράν ως παράγοντα υπαρξιακού κινδύνου.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, έτσι.
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Ναι, σε επίπεδο επιχειρήσεων εννοώ.
1: Γιατί το Ιράν έδειξε ότι ήταν προετοιμασμένο για αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και πλέον, σύμφωνα με αρκετά άρθρα που έχω δημοσιεύσει στο Μετρόπολης 95,5, ο πόλεμος πλέον δεν είναι ο παλιός κλασικός πόλεμος, δεν είναι πλοίο εναντίον πλοίου, δεν είναι άρματος εναντίον,
0: ναι,
1: άρματος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δίκτυο εναντίον δικτύου, είναι πόλεμος φθοράς, όπου οι μεγάλες πλατφόρμες και τα πανάκριβα αεροπλανοφόρα ή τα αντορπλικά κινδυνεύουν από ένα κατασκεύασμα κόστους 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Επομένως, επειδή ο πόλεμος πλέον έχει γίνει ασύμμετρος, είναι ο λεγόμενος μοσαϊκός πόλεμος, προς τα εκεί άλλωστε στρέφεται δικτυοκεντρικά και η Ελλάδα στο αρχιπέλαγος, όπου αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε τις εξελίξεις και την αλλαγή του δόγματος, αλλά αυτό δεν λέει και τα πάντα. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Και βέβαια με ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ στο τέλος, ο τομέας της άμυνας καταγράφεται στα θετικά της νυν κυβερνήσεως.
0: Δεν το αναφέρεις τώρα για να μην το ξεχάσουμε στο τέλος?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλύτερα.
1: Κοίταξε, υπάρχει αδιαφεσβήτητα μία κινητικότητα η οποία θυμίζει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία παίζονται, θεωρία των παιχνίων.
0: Ναι.
1: Και βέβαια η αποτίμηση μιας κυβερνήσεως, ειδικά σε μια περίοδο τόσο σύνθετη, χρειάζεται νυφαλιότητα. Ούτε φανατισμό, ούτε τυφλή άρνηση, ούτε όμως και πολιτική αγιογραφία. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως μια από τις πιο αντιφατικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης.
0: Mm.
1: Πέτυχε σε κάποιους στρατηγικούς τομείς, με τρόπο αντικειμενικά σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα υπέστη σοβαρότατη πολιτική και ηθική φθορά από ζητήματα που έπληξαν την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Που πέτυχε? Πέτυχε στην άμυνα και στη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Δηλαδή η Ελλάδα πέτυχε να ανατρέψει δυσμενώς για την Τουρκία το ισοζύγιο ισχύως, ενίσχυσε δραστικά τις σχέσεις με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και ανέβασε σίγουρα το διεθνές αποτύπωμα της χώρας σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη εποχή. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Τουρκία κατάλαβε ότι η Ελλάδα επανέρχεται σοβαρά στο στρατηγικό χάρτη, ενώ η ελληνική αποτροπή απέκτησε ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο αριθμούς.
0: Τα πόσα χρόνια τελευταία λες ότι έχει αλλάξει αυτό το τοπίο?
1: Ξεκίνησε επί Παναγιωτόπουλου και τερματίστηκε, μάλλον συνεχίζεται σήμερα επί Δέδια, αλλά οι αποφάσεις και τα τελικά okay, οπωσδήποτε αναφέρονται στον Πρωθυπουργό.
0: Okay.
1: Υπήρχε μια σχετική οικονομική σταθεροποίηση, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά τις τεράστιες διεθνείς κρίσεις, δηλαδή την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον παγκόσμιο πληθωρισμό, τους πολέμους. Η χώρα δεν κατέρευσε δημοσιοοικονομικά. Ο τουρισμός κινήθηκε σχετικώς ισχυρά. Η ανεργία μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν, έτσι,
0: ναι,
1: αν κάποιος θέλει να είναι αντικειμενικός. Επίσης το gov.gr, η ψηφιοποίηση του κράτους άλλαξε καθημερινά την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχουμε πια ουρές, σκέπ, σφραγίδες και χαρτούρα.
0: Σωστό.
1: Σήμερα το 99%...
0: Εξυγχρονιστήκαμε τελευταία.
1: Ακριβώς, των εγγράφων γίνονται ψηφιακά. Και αυτό είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Αυτά είναι τα συν. Τώρα, πού απέτυχε? Είναι η στιγμή που έσπασε η εμπιστοσύνη, το μέγιστο ήταν τα Τέμπη, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η τραγωδία, το δυστύχημα στα Τέμπη δεν ήταν απλά ένα δυστύχημα, ναι, ήταν σοκ εθνικής συνείδησης.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν ήταν μόνο το ίδιο το γεγονός αυτό καθε αυτό. Ήταν η αίσθηση που δημιουργήθηκε μετά. Δηλαδή ασυνεννοησία, επικοινωνιακή διαχείριση, αμυντικά, αντανακλαστικά και πιθανή προσπάθεια, λέω πιθανή, έτσι, αλλά έχουμε σοβαρότατες ενδείξεις ελέγχου της πολιτικής ζημιάς. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς πολιτικά, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνθηκε ότι δεν υπόθηκαν όλα όπως έπρεπε και όταν έπρεπε. Και αυτή η σκιά δυστυχώς για την κυβέρνηση παραμένει.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ήταν οι υποκλοπές. Τεράστιο θεσμικό τραύμα. Δηλαδή η υπόθεση των παρακολουθήσεων Predator, το Predator ήταν ίσως το σοβαρότερο θεσμικό πλήγμα της κυβέρνησης. Ακόμα και αν κάποιος δεχθεί ότι δεν αποδείχθηκαν όλα όσα καταγγέλθηκαν ή ότι υπήρξαν υπερβολές αντιπολιτεύσεως, η εικόνα που παρέμεινε είναι εξαιρετικά βαριά. Δηλαδή μιλάμε για παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων, σκιές γύρω από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και παραιτήσεις κορυφαίων προσώπων. Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία αυτά αφήνουν πολύ πολύ βαθύ μεγάλο αποτύπωμα. Η ακρίβεια, ο αγώνας της οικογένειας για επιβίωση, τα αδιάλειπτα, τα συνεχή σκάνδαλα, Μιχάλη μου, και μια κοινωνική κόπωση η οποία έχει αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ έκδηλα. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, η κοινωνία αρχίζει και αντιδρά ενστικτοδός. Γι' αυτό και βλέπεις όσο μπορούμε να πιστέψουμε τις φυγομετρήσεις. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός αυτές. Όλα αυτά πληρώνονται στην κάλπη. Πληρώνεται η αλαζονία εξουσίας, γιατί κάθε ισχυρή κυβέρνηση κινδυνεύει από αυτό. Όταν δεν έχεις μια ισχυρότατη αντιπολίτευση, τότε δεν κινδυνεύεις από την αντιπολίτευση, κινδυνεύεις από το σύνδρομο της αλαζονίας. Δηλαδή όταν μια κυβέρνηση κυριαρχεί πολιτικά για χρόνια πολλά, δημιουργείται, Μιχάλη, ένα κλειστό σύστημα, μειώνεται η αυτοκριτική και αυξάνεται η αίσθηση ότι ελέγχεις εσύ ολοκληρωτικά όλο το παιχνίδι. Και τότε αρχίζουν και εμφανίζονται η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η απομάκρυση από την κοινωνική ψυχολογία, ναι, και η πολιτική κόπωση.
0: Ναι.
1: Φεύγεις από το λαό, ζεις ένα γυάλινο κόσμο και η μεγάλη αντίφαση είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πιθανότητα θα μείνει στην ιστορία ως μια κυβέρνηση που ενίσχυσε σοβαρά τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, αλλά ταυτόχρονα από την άλλη τραυμάτισε βαθιά την εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Όταν γύρω ένα ποσοστό στο 80% ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, θα έπρεπε κάποιοι να αναρωτηθούν τι έγινε λάθος. Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια μεταπολιτευτικής ζωής ένα τόσο τεράστιο ποσοστό να πιστεύει ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου. Αυτό ισοδυναμεί με εγκληματικά λάθη τα οποία διαπράξαν, και αυτό που αισθάνεσαι και εσύ και εγώ που αισθανόμαστε ως προεκλογική κινητικότητα είναι πραγματικό. Είναι πολιτική φθορά, είναι κοινωνικός θυμός σε σοβαρότατα τμήματα της κοινωνίας, αλλά και φόβος αστάθειας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπεις, Μιχάλη μου, κάθε μέρα ένταση, σενάρια, ναι, κινητικότητα, διαρροές.
0: Ναι.
1: Όχι το κόμμα της Καριστινού είναι φιλορωσικό, όχι συκοφαντίες από τον ένα στον άλλο, και γενικότερα βλέπεις ένα κακόγουστο θέατρο σκιών.
0: Δυστυχώς.
1: Σε έναν ιερό χώρο της δημοκρατίας, ναι, μιλάω για το, για τη Βουλή των Ελλήνων, όπου διαδραματίζονται σκηνές απείρου κάλους, με τραγική ηρωνία το λέω, σκηνές που δεν θέλω να ξαναδώ και ούτε ανοίγω πια.
0: Oh, θα τις δεις σίγουρα σε μεγαλύτερες εντάσεις, μάλιστα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα, ναι. Βέβαια, για το κράτος δικαίου δεν μπορώ να αποδώσω 100% την ευθύνη, γιατί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: πάντοτε αφορούσε πελατειακές σχέσεις, αργή δικαιοσύνη
0: και όχι μόνο,
1: πολιτικές παρεμβάσεις, ατιμωρησία ισχυρών,
0: ναι,
1: αδύναμους μηχανισμούς λογοδοσίας. Δηλαδή με όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, πιστεύω ότι έπρεπε ήδη κάποιοι ήδη να είναι προφυλακιστεί, να έχουν προφυλακιστεί
0: εδώ και καιρό
1: και προφυλακισμένοι
0: εδώ και χρόνια, ναι, ναι.
1: Διότι γίνανε σημεία και τέρατα. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελεύς ως ονούπο θα καταθέσει εκθέσεις αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου έχουμε προειδοποιηθεί ως λαός ότι θα ακούσουμε πράγματα απίστευτα, δεν ξέρω, περιμένω.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, πολλές φορές οι κοινωνίες δεν κρίνουν μόνο αν ένα πρόβλημα προϋπήρχε, μιλάω για το κράτος δικαίου,
0: ναι,
1: κρίνουν κυρίως αν μειώθηκε, αν διορθώθηκε ή αντίθετα αν επιδεινώθηκε. Και στην παρούσα κυβέρνηση μεγάλη φθορά στο ζήτημα του κράτους δικαίου προήλθε κυρίως από συσσόρευση σκανδάλων, καταγγελίες συγκάλυψης, σχέσεις πολιτικής και μέσων ενημέρωσης, ευρωπαϊκές παρατηρήσεις για θεσμούς και ελευθερία τύπου, έρευνες για ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία ξανεμίστηκαν. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπήρξε ενοχή, το πρόβλημα είναι ότι δημιουργήθηκε σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας η αίσθηση
0: βέβαια,
1: ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την ίδια αυστηρότητα για όλους ανεξαιρέτως.
2: Όχι αίσθηση, σιγουριά θα έλεγα.
1: Η βεβαιότητα.
2: Βέβαια, η βεβαιότητα.
1: Και
2: βεβαίως.
1: Όταν χαθεί μεγάλη με αυτή η εμπιστοσύνη, τότε αρχίζει η διάδοση.
2: Μα ήδη χάθηκε. Και τα και αποτελέσματα δημοσκοπήσεις έχουν ρίξει τη Νέα Δημοκρατία 20, 21, 22. Απορώ τι θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Είναι περίεργο το σκηνικό.
1: Εγώ για το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι η κυρία Καριστινού θα πάρει ένα αξιολογότατο ποσοστό.
2: Λέσε.
1: Ως ψηφοοργής.
2: Λέσε.
1: Και στη μνήμη των παιδιών. Mm. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι το βλέπουν έτσι για εκείνη την αποφορά ανοίχτα.
2: Ναι.
1: Και γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχει μια προσωπικότητα η οποία έλκει η κυρία Καριστινού. Και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, δεν είμαι σίγουρος ακόμη και αν κατέβει η Νέα Δημοκρατία με τον νυν ηγέτη της.
2: Ναι,
1: ο
2: ωραίο.
1: Οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει να ελέγχει τα πάντα, ναι. Τους μηχανισμούς, το κόμμα, ναι. Κλπ. Αλλά ξέρεις, όταν η πίεση ξεκινάει από κάτω και εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις, τότε δεν ξέρω ποιες είναι οι εξελίξεις.
2: Άκουμε λίγο. Επειδή θα πάω στο διάλειμμα τώρα, έχουμε κλείσει καλά τα εντός συνόρων. Mm-hmm. Επειδή δεν θέλω να μπω μετά το διάλειμμα πάλι τα εντός συνόρων, μια απορία είχα τόσο καιρό και όλο ξεχνάω να την αναφέρω. Και με ευκαιρία τη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, στο ότι η Τουρκία να σκεφτεί πολλές φορές για τα πάτρια που παραμένουν στην Κάρπαθο κτλ., μπορεί ένας αρχηγός να κάνει τέτοιες δηλώσεις, να προβεί σε δηλώσεις τέτοιες χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δεις, ουσιαστικά οι δηλώσεις του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ήταν διευκρινήσεις επί ειδήσεων που ήταν fake.
2: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα για να πάω σε ώρα που έχω ώρα και επιστρέφω σε λίγο. Θανάσιο, έλα πάμε.
3: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και για να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση και το σκεπτικό μου, Αθανάσιε. Σαφώς και ταυτίζονται οι απόψεις του Πρωθυπουργού με ένα γενικό αρχηγό επιτελείου στρατού αεροπορίας. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί να προβεί σε δηλώσεις. Δηλαδή, έχει τέτοιο θέμα, υπάρχει τέτοιο θέμα μεταξύ υπουργών, γενικών αρχηγών επιτελείων και Πρωθυπουργού ή όχι?
1: Μα η δήλωση στην οποία προέβη ο αρχηγός ΓΕΑ,
2: ναι,
1: ήταν μια υπιότατη δήλωση και προειδοποίησε την Τουρκία,
2: ναι,
1: ότι προτού αποτολμήσει κάτι στο αρχιπέλαγο θα το σκεφτεί πολλές φορές.
2: Ακόμα και αν είναι πιο σοβαρή μια δήλωση, έτσι λίγο πιο επιθετική.
1: Ναι, βέβαια, έχει βεβαίως. Πρώτα απ' όλα εκείνο το οποίο διευκρίνησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
2: Ναι, ότι υπάρχει, ότι η πύραυλη είναι στην Κάρπαθο.
1: Ναι, τώρα το πώς αυτή τη στιγμή σε θέματα άμυνας βγαίνει στην επιφάνεια ότι θα μεταφερθούν και θα διακατασταθούν από περιορισμένο αριθμό μοιράς 2005 Εδώ έπρεπε να επέμβει η εισαγγελέα υπηρεσία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιοι να ασχολούνται με την άμυνα και να περνάνε fake ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και να παίζουν με την πραγματικότητα η οποία περικλεί το ζήτημα της εθνικής άμυνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ κύριε που το ανήρτησες αυτό, ποια είναι η πηγή σου?
0: Ναι.
1: Σε τι απέβλεπες?
0: Ναι.
1: Γιατί δημιούργησες σε σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού, ας πούμε, ανησυχία? Ή γιατί δημιούργησες αυτή την οργή, ας πούμε, ότι κατευθυνόμαστε από τους Αμερικανούς και ότι, ξέρεις κάτι, αποδυναμώνουμε τα νησιά, βγαίνουν άνθρωποι ανεύθυνοι γύρω από την άμυνα και λένε ότι κλείνουν τα στρατόπεδα.
0: Ναι.
1: Ρε μάγκες.
0: Ναι.
1: Για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν, ναι, κάποιοι. Είναι καλύτερα να μην μιλάνε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν γίνεται σήμερα ο πόλεμος, αγαπημένοι μου φίλοι, με δόγματα της δεκαετίας του 70 με τα στρατόπεδα. Έτσι, η συγκέντρωση δυνάμεων σήμερα αποτελεί στόχο. Μπορεί να είναι δεκαετίας του 70 με τα στρατόπεδα. Έτσι, η συγκέντρωση δυνάμεων σήμερα αποτελεί στόχο.

0: Και επάνθρωση με
1: υποτυπωδός
0: οπλισμό. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα.
1: Τώρα που είπες fake news, σου έχω ένα μεγάλο θέμα, είτε θα το συζητήσουμε αύριο είτε το άλλο Σαββατοκύριακο, που αφορά στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης με artificial intelligence. Δηλαδή, έχουμε και πολλά φαινόμενα εδώ στη χώρα μας, πρόσφατη αυτή του Άδωνη, αλλά είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Θα το αναπτύξω εγώ αύριο ή μαζί, ή το άλλο Σαββατοκύριακο θα το κάνουμε αυτό. Θα δούμε πότε. Γιατί είναι τρομερό αυτό. Το έχουμε πει 100 φορές αυτή την εκπομπή, ότι πρέπει να ξέρουμε τι διαβάζουμε, αν αληθεύει αυτό που διαβάζουμε, ποιους πρέπει να διαβάζουμε, να ακούμε, να βλέπουμε, να ενημερωνόμαστε. Είναι μεγάλο, τεράστιο θέμα.
0: Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε λοιπόν είναι ότι ο αρχηγός Γεία, Μιχάλη, διέψευσε ότι τα δημοσίευματα αυτά που ισχυρίζονται ότι οι Patriot θα αντικατασταθούν από Mirage 2005 ναι. στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος στη συνέχεια έρθει να διευκρινίσει από τον Πεντάγωνο ότι ο αρχηγός μίλησε μόνο για τις ήδη εκτελεσμένες εντολές και δεν μπήκε σε μελλοντικές αποφάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ρευστότητα στο σχεδιασμό ή επιχειρείται σκόπιμη επιχειρησιακή ασάφεια, στρατηγική ασάφεια. Πολλές φορές μια χώρα, ένα κράτος έθνος, το μετέρχεται αυτό για να δημιουργήσει επιχειρησιακή ασάφεια στον δυνητικό αντίπαλο.
1: Δήλωση πριν από 2-3 λεπτά του Ντόναλντ Τραμπ, σύντομα οι ανακοινώσεις για τη συμφωνία με το Ιράν, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Πριν από 2-3 λεπτά βγήκε αυτό.
0: Μιχάλη μου, είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός.
1: Ναι, με Τραμπ, ναι.
0: Αν δεν δω επιβεβαίωση από αξιόπιστα κέντρα ροής πληροφοριών, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω βάση σε έναν άνθρωπο ο οποίος άλλα λέει τη Δευτέρα το βράδυ και άλλα λέει την Τρίτη.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
0: Δεν είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Μακάρι να τελειώνει αυτός ο πόλεμος όπως και όλοι οι πόλεμοι. Αλλά θέλω να επανέλθω και να κλείσω εν συντομία ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξουν κάποιες φωνές που να προειδοποιούν τους απέναντι ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει μόνο η διπλωματία. Δεν μπορεί να μας κερδίσετε όπως έγινε στα Ήμια.
1: Ναι.
0: Διότι ξυπνήσαμε την επόμενη χαραυγή, ας πούμε, και είδαμε ένα τμήμα της πατρίδας μας να είναι γκρίζο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν θα ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Τους ενημέρωσε λοιπόν για κατανεμημένο πόλεμο, για δυναμική κορεσμό και για το νέο θαλάσσιο ελληνικό στρατιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου. Και κάποια στιγμή, την ώρα που η γειτονική χώρα έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ επιθετικών δηλώσεων κατά της Ελλάδος, την ώρα που παραδέχεται η ίδια ότι εικονικό κέντρο και αντικειμενικό σκοπός της αποβατικής άσκησης ήταν η Λίμνος, καλά έκανε και τους απάντησε.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου. Ορθότατα έπραξε και τους απάντησε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Πάμε στο μεγάλο φιάσκο της Τουρκίας στη Γερμανία. TOG ονόματι. Δώσε λίγο εδώ για τον κόσμο που δεν ξέρει, έτσι λίγο περιληπτικά το τι είναι και τι περιμένουμε από εκεί. Και γιατί είναι φιάσκο, εν πάση περιπτώσει.
0: Τουρκία είναι οτομοπίλε γυσερίμ γκρουμπ.
1: Γκουλούμ σαλέμ μπακλαβά.
0: Αυτό σημαίνει TOG και είναι ο όμιλος πρωτοβουλίας για το αυτοκίνητο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή αγορά.
1: Αυτό που συζητήσαμε κάποια στιγμή για τα Τουρκία, τα αυτοκίνητα που άρχισε η Τουρκία να κατασκευάζει.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν αποτέλεσε ένα εθνικό στοίχημα για την Τουρκία. Τουρκία είναι οτομοπίλη.
1: Από τους πανηγυρισμούς λοιπόν, καταλήξαμε στο φιάσκο. Αλλά...
0: Λοιπόν, κοίταξε. Όχι,
1: πώς?
0: Δεν είναι φιάσκο, Μιχάλη.
1: Α.
0: Ίσως... αυτοί που τα ανεβάζουν αυτά πάντα πρέπει να παίρνουν ή τη μία άκρη ή την άλλη.
1: Ναι. Σαφώς να εντυπωσιάζουν λες.
0: Υπάρχουν προβλήματα σοβαρότατα. Δεν επρόκειτο για την παραγωγή ενός ακόμα αυτοκίνητου. Η ελόγω εταιρεία επιχείρησε να προβληθεί ως σύμβολο τεχνολογικής ανεξαρτησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και βιομηχανικής αναγέννησης και εθνικής υπερηφάνειας. Να το πούμε έτσι γιατί έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Η Γερμανία αποτελούσε το μεγάλο στόχο, όχι τυχαία, πρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τεράστια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, επιδοτήσεις, δίκτυα φόρτισης και 4 εκατομμύρια πολίτες τουρκικής καταγωγής, έτσι. Δεν την επέλεξαν τυχαία.
1: Ναι.
0: Στην Άγκυρα υπήρχε η εκτίμηση ότι η τουρκική διασπορά

0: φορά θα λειτουργούσε ως φυσική βάση αποδοχής του οχήματος. Δηλαδή ένα κομμάτι, ένα τμήμα εθνικής καταναλωτικής στήριξης, να το πω έτσι. Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αρχικές ταξινομίες οχημάτων ήταν χαμηλές σε σχέση με τις προσδοκίες.
1: Ναι, το πρώτο τετράμινο,
0: εδώ,
1: λέει.
0: Έχει απόλυτο δίκιο αυτός ο οποίος συνέταξε το άρθρο.
1: Ναι.
0: Γεγονός που οδήγησε αρκετά μέσα ενημέρωσης να μιλάνε πράγματι για ένα μεγάλο φιάσκο. Το ερώτημα όμως είναι βαθύτερο. Πρόκειται όντως για αποτυχία ή για σύγκρουση με τη σκληρότερη αυτοκινητιστική αγορά του πλανήτη? Προβλημάτισε κάποιον αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Η Γερμανία δεν είναι απλά μια μεγάλη αγορά αυτοκινήτων, Μιχάλη. Είναι το ιστορικό κέντρο της ευρωπαϊκής αυτοβιομηχανίας. Δηλαδή μιλάμε για Volkswagen, BMW, Mercedes,
1: ναι, βέβαια.
0: Audi, Porsche κλπ.
1: Βέβαια. Και η Porsche είναι Γερμανία?
0: Ναι, βέβαια.
1: Άντε.
0: Βέβαια. Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σταδιακά σε κινούμενο υπολογιστικό σύστημα. Και εδώ αρχίζουν οι πραγματικές δυσκολίες για τους νέους παίκτες. Η λόγω τουρκική εταιρεία δεν πουλά απλά αυτοκίνητα, πουλά εθνικό αφήγημα.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποδείξει ότι μπορεί να, μέσω της δικής της βιομηχανίας, να παράγει drones, ηλεκτρονικά, αμυντικά συστήματα. Και αυτός και πράγματι σε ορισμένους τομείς τα έχει καταφέρει θαυμάσια. Εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής και να μην πουλάω φούμαρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Αυτό το βιομηχανικό σημείο ανάπτυξης στην εξαγώγημη αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας έχει κάνει τεράστια άλματα. Δηλαδή έχουμε παραγγελίες για το ΚΑΝ, για τα τουρκικά drones κλπ. Απλώς έχω την αίσθηση ότι το τουρκικό πλεονέκτημα υπερεκτιμήθηκε. Δηλαδή το να θεωρείς ότι αυτόματα, αυτονόητα, ότι ο τουρκικός πληθυσμός στη Γερμανία θα αποτελέσει μια φυσική αγοραστική βάση στην πρώτη κρίσιμη φάση στην οποία θα μπεις, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σωστό τεχνοκρατικά.
1: Ναι,
0: κριτήριο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο γερμανοτούρκος καταναλωτής, ας τον αποκαλέσω έτσι, έχει συνηθίσει στα γερμανικά πρότυπα. Ζει μέσα στη γερμανική αυτοκινητιστική κουλτούρα και αξιολογεί με οικονομικά και τεχνολογικά κριτήρια. Δεν αξιολογεί ένα αυτοκίνητο με βάση την εθνική υπερηφάνεια. Αυτά συμβαίνουν σε χώρες των οποίων οι πολίτες έχουν ένα IQ κάτω από το μέτριο. Δεν συμβαίνει αυτό με τους Τούρκους. Έτσι. Άρα η κατανάλωση βάση ταυτότητας έχει όρια όταν μπουν στη μέση ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και η καθημερινή πρακτικότητα. Νομίζω λοιπόν, για να σου δώσω την απάντηση στο ερώτημα, όχι, δεν επρόκειτο για φιάσκο, απλά υπερεκτίμησαν τις αρχικές τους προβλέψεις.
1: Στην αγορά την εγχώρια, λέει, οι Τούρκοι ξεπέρασαν ακόμα και την Τέσλα σε επίπεδο πωλήσεων, ωστόσο σημείωσε είχε μεγάλη απήχηση στην Τουρκία. Ωστόσο, όταν πήγαν έξω, στη Γερμανία, λέει, στο πρώτο τετράμινο η TOG πούλησε μόλις 113 αυτοκίνητα.
0: Και ήταν τα αίτια αυτά τα οποία σου ανέφερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν
1: προκάλεσε εντύπωση το νούμερο. 113.
0: Ξέρεις, οι Γερμανοί κρατάνε για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα τα αυτοκίνητα και μετά τα αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Εάν είχες απέναντί σου μια BMW πενταετίας ή εφταετίας, μια Mercedes ή ένα Audi.
1: Το γερμανικό.
0: Τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Αν και βέβαια τα γερμανικά αυτοκίνητα δεν είναι αυτά που ήταν. Και τίποτα δεν είναι εξάλλου.
1: Έτσι, όπως ήταν
0: αυτό που
1: όλα.
0: Ήταν παλιά.
1: Βέβαια, ούτε ψυγεία, ούτε φούρνη, ούτε αυτοκίνητα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω ότι εγώ έχω ένα παλιό αυτοκίνητο. Έχω μια 2000 Volvo Turbo. Που για να κλείσει την πόρτα να κάνεις μπράτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Σήμερα παίρνεις μια Mercedes 2000. Μας είχαν δώσει από το αρχηγείο εκεί στα Εμιράτα.
1: Ναι.
0: Αισθανόμουν ότι ήμουν φτερός στον άνεμο. Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: 2000 Mercedes, και όταν μου το είπαν, είπα, τι αμαξάρα θα οδηγήσουμε, ρε, για να στο συγκάτοικο.
1: Ναι, ναι. Σκέψου.
0: Και τρομερή διαφορά σε σχέση με το αυτοκίνητο που έχω στην Ελλάδα.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι.
0: Ωστόσο, η Γερμανία παραμένει Γερμανία. Έτσι είναι η μητρόπολη του αυτοκινήτου. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ναι. Πάμε. Πού να πάμε, στην αποστολή Αμερικανικών στρατιωτών στην Πολωνία. Γιατί ναι. Στην Πολωνία συγκεκριμένα.
0: Κοίταξε, η Πολωνία, Μιχάλη μου, είναι κόμβος επιμελητίας. Δηλαδή είναι μια προωθημένη πλατφόρμα του ΝΑΤΟ και ένας διάδρομος επίκαιρων στρατιωτικών μεταφορών για την Ανατολική Ευρώπη. Η πληροφορία είναι αληθινή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι παραπλανητικός ο τίτλος αυτός ή κάποια είδηση που ανακυκλώνεται fake. Και είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Η αποστολή 5.000 και
1: 5.000 και κάτι, ναι.
0: Στην Πολωνία σημαίνει ενισχυμένη στάση αποτροπής, σταθεροποίηση της Ανατολικής Πτέρυγας και ετοιμότητα ταχείας αντίδρασης. Τώρα, ποιος είναι ο εχθρός, πάντα πρέπει, είπαμε, να δημιουργούμε έναν εχθρό,
1: ναι.
0: Ένα δυνητικό εχθρό,
1: ναι.
0: Για να δικαιολογήσουμε τα νέα όπλα, τα νέα έξοδα, τα πάντα.
1: Ναι.
0: Επομένως, αν θέλει κανείς γεωπολιτικά θα το δει έτσι όπως είπα. Προσωπική μου εκτίμηση ωστόσο είναι ότι είναι μια άσκοπη ενέργεια. Δηλαδή αυτοί οι 5.000 στρατιώτες τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Θα σταματήσουν, υποτίθεται, τον δυνητικό στρατό,
1: τον
0: ρωσικό, όταν κατέβει προς την Ανατολική Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ, αν μπορεί κάποιος να με ενημερώσει.
1: Κίνηση στήριξης προς αυτές τις χώρες που είναι κοντά στους Ρώσους μπορεί να χαρακτηριστεί ή όχι.
0: Ναι, είναι μια συμβολική κίνηση.
1: Ναι, συμβολική, καλά το θέτεις.
0: Η οποία είναι άνευ περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν τούτης είναι αληθινή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αποτελεί, ας πούμε,
1: ναι.
0: Fake,
1: ναι, ναι.
0: Πληροφορία.
1: Ναι.
0: Όπως, να, τώρα πρόσεξε, έχω μπροστά μου γιατί παρακολουθώ συνεχώς τη ροή των ειδήσεων,
1: ναι.
0: Έχει πέσει μπροστά μου το θέμα με την Βερεδνιούβατς. Αυτή,
1: ναι.
0: Είναι μια βόμβα,
1: ναι.
0: Η οποία, καλά αυτός γράφει τη φέση τώρα, η οποία είναι βόμβα ολίσθησης.
1: Ουκρανική βόμβα.
0: Πρόσεξε τώρα τίτλος, όπως το διαβάζω.
1: Ουκρανική ή στην Ουκρανία κατασκευάζεται αυτή.
0: Ναι, ναι, είναι Ουκρανική.
1: Α, okay.
0: Πρόσεξε. Η βόμβα που άλλαξε τελείως την πορεία του πολέμου.
1: Οχ, κατάλαβα.
0: Καλά, καταλαβαίνεις το.
1: Ναι, ναι, μόνο και ο τίτλος φτάνει για να μην πω εγώ τουλάχιστον.
0: Τελειώσαμε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου θυμίζει Νίκο Ξανδόπουλο, Μάρθα Βούρτση.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή, όταν λες ότι άλλαξε τη ροή του πολέμου.
1: Ναι.
0: Αναφέρεσαι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει, ας πούμε, 25 ειδών σαν αυτές,
1: ναι,
0: τις βόμβες.
1: Μην αρχίζεις να λες γιατί...
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πραγματικότητα έτσι πρόκειται για, για τη συγκεκριμένη βόμβα ένα σύστημα παρόμοιο με το GDIM, δηλαδή ένα kit καθοδήγησης με χαμηλό κόστος. Θέλω απλά να σου καταδείξω ότι είναι όπως αυτή η απαράδεκτη στο Facebook, ας πούμε, βόμβα ξαφνικά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και εσύ τώρα ως ΠΑΟΚΣΙΣ ανοίγεις γεμάτος αγωνία,
1: ναι.
0: Και λες τι έγινε, τραυματίστηκε ένας παίκτης, ένα τροχαίος, τι έγινε.
1: Όχι, πήραμε λέει τη 19χρονη στο handball. Αυτό είναι η βόμβα στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχεις και αυτά. Δεν συνεπάγεται ότι θα σε πάει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σου λέει βόμβα στον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά σου λέει στο handball πήραμε μια 19χρονη αστέρι που μπορεί του χρόνου να...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι ψάχνεις εσύ και λες τώρα, βρε, άισε χτύρα από εδώ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Μιχάλη, είπαμε, ζούμε την εποχή,
1: ναι, ναι, του κλικ,
0: που η πληροφορία προηγείται του γεγονότος.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία τάκα αυτή, έχεις δίκιο.
0: Δεν γίνεται, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να, τι να πω, πρέπει να σοβαρευτούμε, ρε γαμώτο.
1: Τώρα που είπες να σοβαρευτούμε, οι Ουκρανοί θα σοβαρευτούν ποτέ, ή το ΝΑΤΟ ή οι Ευρωπαίοι αν θες. Γιατί το Σύριαλ ακόμη κρατάμε τους Ρώσους. Εκεί δηλαδή πέφτουν βόμβες σήμερα ή έχουμε μια εκεχηρία.
0: Κοίταξε, ουσιαστικά δεν έχουμε εγχειρία. Οι Ρώσοι προωθούνται, κάνουν ελιγμούς. Πρόσεξε τώρα. Ένας τακτικός ελιγμός είναι να αφήσεις ένα χωριό που κατέλαβες για να κατευθυνθείς προς μια διεύθυνση που θα απομονώσει τα εφόδια από το ποτάμι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Την άλλη στιγμή θα γραφτεί η είδηση οι Ρώσοι χάνουν έδαφος στην Ουκρανία. Είναι απίστευτο.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Επομένως, έτσι για μια ακόμη φορά, θέλω να πω πόσο επιφυλακτικός πρέπει να είναι κάποιος σε ό,τι διαβάζει, έτσι. Να αναζητά πηγές. Ποιος το ανέφερε αυτό?
1: Φωστά.
0: Από πού εκπέμπεται αυτή η είδηση? Από πού την πήρες? Ποιος την πρωτοανάρτησε αυτή την είδηση?
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν μπορείς να βγάλεις, άκρη. Ειλικρινά, διαβάζω, ας πούμε, ότι οι Ρώσοι χάνουν έδαφος στην Ουκρανία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά το ότι άρχισαν να επιφέρουν πλήγματα βαθύτερα εντός της ρωσικής επικράτειας, ναι, είναι αλήθεια, οι Ουκρανοί. Αλλά το ότι χάνουν έδαφος, τι έγινε, έσπασε το μέτωπο, ας πούμε? Έλατε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έλατε. Τώρα που είπες μέτωπο, έχω το φίλο εδώ στο Facebook, ο Τάσος ο Τσαγαρλής, μου λέει: καλησπέρα Μιχάλη, εδώ στη Στουτγάρδη είναι η Πόρσε, στο Ζούφενχάουζεν. Δεν το ήξερα, μα την αλήθεια δεν ήξερα ότι ήταν γερμανικό πλέον η Πόρσε, Θανάση.
0: Ναι,
1: τι λέει, ρε φίλε.
0: Γερμανική ήταν, ανέκαθεν η Πόρσε.
1: Και έλεγα για τα 200 εκατομμύρια που θα πάρει η Χαλ, ο Νίκης ο Κάβα μου λέει: τα 200 εκατομμύρια για να τα πάρει όλα πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα με τίποτα.
0: Εγώ
1: ξέρω ότι ναι, πρέπει να τα επενδύσει σε ό,τι αφορά στην παραμονή τη την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και τη δίνουν τόσα για να είναι ανταγωνιστικό το σύνολο. Οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ομάδα ανέβει από την Champions League στην Premier. Αλλά δεν ήξερα ότι τα 200 για να τα πάρει πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Βέβαια, θα είναι ένα ποσό ίσω.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να επιστρέψει 20, 30, 40 αν υποβιβαστεί. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Αλλά δεν το είχα στα υπόψη μου αυτό. Θα το διαβάσω, αδερφέ.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Και αντί να κρατήσουν κάποιες μικρές γωνιές για τους Έλληνες μαθητές που διέπρεψαν στη Μαθηματική Ολυμπιάδα,
1: ναι,
0: για τους Έλληνες κακιστές που χωρίς να έχουν τα μέσα και την υποστήριξη που έχουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι,
1: ναι,
0: σημείωσαν εκπληκτικά αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε κανένα κανάλι να τους περιμένει, καμία συνέντευξη να μας πούν δύο λόγια. Γιατί απλά δεν πουλάνε, δεν είναι αίμα, δεν είναι δολοφονία.
1: Ναι.
0: Δεν πουλάνε αυτές οι ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Ο Έλληνας μαθητής Νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στην Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα, δηλαδή ήρθε δεύτερος στον κόσμο, έτσι, με εξαιρετική επίδοση.
1: Φοβερό.
0: Και σκέψου, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχολιά για τα πρικισμένα μυαλά, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αποτελεί και ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθώ αύριο στην εκπομπή μου, η αδύρετη εθνική ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Για να δημιουργήσει η Ελλάδα και η Ελλάδα το δικό της προχωρημένο σχολείο για όλα αυτά τα προχωρημένα μυαλά, για παιδάκια τα οποία, ας πούμε, φέρνουν σε δύσκολη θέση τους καθηγητές τους, τους δασκάλους στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχα παιδί από τη Λάρισα που ρώτησε το δάσκαλό του αν οι κακοί αριθμοί είναι, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Δηλαδή οι πρώτοι αριθμοί, αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα. Δεν έβγαινε στα διαλύματα για να διαβάζει, γιατί προβληματιζόταν αν βγαίνουν τα φύλλα τυχαία κατά μήκος του μίσχου των φυτών ή βγαίνουν με ένα νόμο.
1: Αλληλουχικό.
0: Και αυτό το παιδάκι ήταν 7 χρονών.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και αυτό το παιδάκι πρέπει να πάει σε ένα άλλο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Γιατί οι ίδιοι δάσκαλοι σηκώνουν τα χέρια.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά από αυτή την ερώτηση ξαναρώτησε το παιδάκι 8 χρονών στο δημοτικό, αυτοί που είναι σαν δίδυμοι κακοί αριθμοί είναι, δεν ήξερε την έννοια άπειρο.
1: Ναι.
0: Είπε, δεν μπορούμε να, δεν μετριώνται με τα χέρια, δηλαδή με τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αν είναι άπειροι, του ρώτησε, όπως είναι το 11 και το 13, όπως είναι το 7 και το 5. Αυτά τα παιδάκια, γιατί να τα αφήσουμε, ρε Μιχάλη, γιατί να φύγουν στην Αμερική?
1: Αφήνουμε τόσα και τόσα. Πω ρε φίλε, τώρα μεγάλο θέμα αυτό τώρα. Και τα νούμερα είναι απογοήτευση σκέτη, γιατί... τα παιδιά που φεύγουν. Απογοήτευση σκέτη είναι αυτά τα νούμερα.
0: Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας. Μέσα σε ένα χρόνο 14.000 τέτοια
1: νούμερα. Ναι, απίστευτο. Σε αφήνω, Θανάση μου, αύριο αν μπορέσουμε να τα πούμε θα συνεννοηθούμε το πρωί.
0: Έγινε την
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπημένους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Δεν θα περάσω στα τελικά αποτελέσματα τώρα να διαβάσω. Και τι να πρωτοδιαβάσω εδώ τώρα, άστο αυτό. Να σας πω λίγο ότι είναι προς το τέλος, προς τις καθυστερήσεις είναι όλη η Ισπανία και καλά τα πάει βασικά. Πολύ καλά τα πάει. Λίγο, δεν θα προλάβω να τα δώσω μάλλον τα τελικά από την Ισπανία. Σε ένα λεπτάκι θα περάσει ο Εμίλιος το κομμάτι που θέλουμε για όλα τα παιδιά που έχουν φύγει αδίκως από εδώ, δυστυχώς. Δυστυχώς, αύριο θα διαβάσω και τα υπόλοιπα έτσι που να αξίζουν τουλάχιστον, γιατί έχει πράγματα εδώ πάρα πολλά. Λίγο για τη Χαλ που σας έλεγα και ο φίλος ο Κώσμου το υπενθύμησε και καλά έκανε. Χαλ Μίτλεσμπρο 1-0 στο Γουέμπλεϊ σήμερα, ανέβηκε η Χαλ. 0-88 αναμενόμενα γκολ η Χαλ. Προσέξτε τώρα τι σου είναι η μπάλα. 0-87 η Μίτλεσμπρο. 32 κατοχή η Χαλ. 68 η Μίτλεσμπρο. 9 τελικές η Χαλ, 2 στο στόχο. 13 τελικές η Μίτλεσμπρο, καμία στο στόχο. Μιλάμε για βόδια, όρθια. 2 μεγάλες ευκαιρίες για κάθε ομάδα. 1-3 τα κόρνερ, 1-0 η Χαλ. Και χάσαμε αυτό το χ στο 95, να μην πω πώς το χάσαμε, εν πάση περιπτώσει. Πρώτο τελικό, Μαγιόρκα Οβιέδο, μεγαλύτερο άσος ίσως σήμερα. Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0. Δεύτερο τελικό, Ρεάλ Αθλέτικ Μπιλμπάου 4-2. Να πω ότι στην Βραζιλία μου η Σαν Πάολο είναι μπροστά 1-0 ακόμα και είναι ημίχρονο. Σαν Πάολο Μποταφόγκο και επίσης Βιτόρια Ιντερνασιονάλ 1-0 προηγούνται. Οι γηπεδούχοι εδώ θα ήθελα πολύ μια ισοπαλία από τα παιδιά της Ιντερνασιονάλ. Τα τελικά θα σας τα δώσει αργότερα, μετά από λίγο, ο Κωνσταντίνος Ζωβρανάς, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι για να έχουμε αύριο 10:00 το βράδυ από τον Εμίλιο Γαβριλίδη και από μένα. Καλή συνέχεια, παιδιά, με Κωνσταντίνο Βρανά. Bye bye.

95. Μαζί είμαστε ομάδα. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 12 πρώτες στιγμές Κυριακούλας, πάμε. Πάμε με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Όχι, ψάματα. Πτωχό πλην. Πάμε. 3-2-1 γυρίζουμε. Πάμε ξανά. Με πτωχό πλην τίμιο διωράκι σήμερα. Και με τις διαθέσεις αρκετά χαλαρές μέρα που είναι. Τώρα από εκεί πέρα εντάξει. Ό,τι θέλει να βρέξει και να κατεβάσει. Δεν παίρνουμε και όρκο ότι θα πάμε χαλαρά. Λοιπόν, παρεπιπτόντως τώρα που είπα βρέξει, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Μάη, μήνα, τέτοιο πράγμα, εγώ δεν έχω να θυμάμαι ποτέ ξανά. Λες να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι, δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά δεν νομίζω ότι. Για κάτσε εδώ. Εσύ και δεν παίζεις. Σε να πρέπει να σε πάμε. Να σε πάμε εδώ. Εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Πάντως και έτσι να πάει όλο το καλοκαίρι, μπορούμε να το δούμε και από τη θετική του πλευρά. Να το δούμε μισογεμάτο. Πρώτον, δεν θα χρειαστεί να πλένουμε το αυτοκίνητο. Και δεύτερον, δεν θα χρειαστεί να προσέξουμε και ιδιαίτερα για να βγούμε στην παραλία, γιατί η παραλία δεν θα βγούμε. Κατάλαβες, μπορούμε να τρώμε άφοβα, που λέει και η ανάρτηση της εκπομπής εδώ. Θα βρέχει όλο το καλοκαίρι, φάτε. Είναι προφητεία είναι για την ακρίβεια. Λοιπόν, κάτω από την οποία μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Μετρόπολης 95 και 5. Διαδικτυακό κουβεντολόι μέσα από το φάτσο βιβλίο. Και 54-301 με 9-55 μπροστά. Και το καθιερωμένο κενό ενδιάμεσα. Εσεμεσούδια πατροπαράδοτα αυτό. Λοιπόν, και κατά το βουημίωρο, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα. Μαζί με το παράθυρο του Μάη, που να δούμε αν θα μπει δροσιά ή κανένα κύμα, γιατί τελευταία λίγο περίεργα τα πράγματα. Εδώ τώρα τι μπορεί να μας κρύβουν. Μάη μήνα. Τόσο καιρό βροχή. Δοκιμάζουν κάνα χάρπ πάλι. Τι γίνεται. Εκτός αν το κάνουν για να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας επειδή βρέχει συνέχεια. Και να περάσουν ανενόχλητοι οι εξωγήινοι του Τραμπ. Είχαμε νέα λέει αρχεία, οπτικό υλικό και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω πραγματικά είναι αυτά, με την έννοια ότι είναι αυτά που βγάζουν όντως επισήμως. Βγήκανε λέει κάτι καινούργια αρχεία που αυτή τη φορά δείχνουν με κάτι ειδικές κάμερες θερμικές. Τι διάλογο είναι, κάτι μπερμπαδάκια. Κάτι μπερμπαδάκια είναι που χορεύουν. Δεν τα δείχνουν καθαρά, είναι η φιγούρα ρε παιδί μου έτσι. Μια φιγούρα άσπρη λες και βλέπεις ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι. Δεν μοιάζουν και πολύ πιστευτά είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς πάντως μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή των Μεγάλων Αποκαλύψεων και να είστε σίγουροι θα τα μάθετε όλα πρώτα από εδώ, έτσι σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Πώς τους είπαμε, οι φυλές ποιες είναι, είπαμε, οι γκρίζοι, είναι οι τέσσερις φυλές με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή. Οι γκρίζοι, οι πλειάδοι, οι ερπετοειδείς και αυτοί που είναι τις φυλής, τα λογάκια του ονείρου. Εμείς είμαστε με τα λογάκια του ονείρου. Είπαμε, περιμένουμε αν πάνε όλα καλά. Θα έχουμε και συνέντευξη αποκλειστική. Και το Harvard πώς το είχε πει. Αυτά είναι υποκατηγορίες. Το Harvard είχε δώσει και τις κατηγορίες, τις βασικές κάποια στιγμή. Η ανθρώπινη λέει κρυπτογίνη, η ανθρωποειδής, η εξωγήινη κρυπτογίνη και η μαγική. Βέβαια. Αυτή είναι, είπαμε, οντότητες με μυστικιστικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε επαφή, έτσι. Είμαστε σε επαφή, ελπίζουμε να ευοδοθούν οι προσπάθειες. Έτσι, να ευοδοθούν και να έχουμε εκείνη τη συνέντευξη που περιμένουμε από τον εκπρόσωπο των αλογακίων του. Πώς τον είπε, κάτσε να σου πω. Τα λογάκια του ονείρου. Ναι, από εκπρόσωπο των αλογακίων του ονείρου. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. 24 Μαΐου με αυτά και με τα άλλα. Γιορτές δεν βλέπω να έχει, πανηγύρια δεν βλέπω να έχει, επαιτίους έχει. Διεθνής ημέρα λέει γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Και ημέρα ευρωπαϊκή πάρκων. Και παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Εδώ ευτυχώς που η θάλασσα δεν έχει σύνορα που λέει και ο Αλέξης. Έτσι και δεν τίθεται θέμα ιχθυολαθρομετανάστευσης. Εδώ ο Θεός μας φύλαξε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βγήκαν κάτι καινούργια στοιχεία
Έχει κάνει δύο μέρες, δεν τα είπαμε. Για τους μετανάστες παγκοσμίως, ε. Κάτω από 30% οι μουσουλμάνοι. Χριστιανοί στο 60 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Μπρεμπάς και θα τους κατακτήσουμε εμείς τελικά. Για δω. Λοιπόν, και τι άλλο έχει εδώ. Και διεθνής ημέρα λέει για το Μαρκόρ. Μαρκόρ είναι... Δεν ήξερα, γκούγκλαρα και εγώ να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι λέει το αγριοκάτσικο που έχει κάτι κέρατα περίεργα, που είναι, πώς είναι το τρυπάνι η μύτη που είναι έτσι σγουρή. Ένα τέτοιο κέρατο έχει σγουρό αυτό. Έτσι σαν μύτη από Black & Decker. Μαρκόρ. Αυτά με τις επαιτίους. Πάμε και στα του Οσάν σήμερα μία ψηλή. Μιας που άλλαξε η μέρα μόλις, να πούμε έτσι 2-3 ενδεικτικά. Να πούμε 1626. Εδώ είχαμε λέει έναν Ολλανδό, Πίτερ Μίνουιτ το ονοματάκι του. Αυτό σαν σήμερα είχε αγοράσει λέει από κάτι Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Και τι μας νοιάζει εμάς, θα μου πεις. Μας νοιάζει με την έννοια ότι ως αντάλλαγμα είχε εδώ και κάτι μπρελόκ και κάτι μπιχλιμπίδια, φανταχτερά, που όλα και όλα αυτά μαζί κάνανε 24 δολάρια. Αυτή ήταν η αξία τους. Το λέμε γιατί από αυτό το περιστατικό είναι που βγήκε και η γνωστή φράση με τους ηθαγενείς και τα καθρεφτάκια. Έτσι να το ξέρουμε και αυτό, γιατί συν της άλλης και εδώ παίζουν και εδώ αρκετά καθρεφτάκια στα μέρη μας κατά καιρούς. Λοιπόν, τίποτα, κάτι δικά μου αυτά. Πάμε και 1956. Εδώ έχουμε λέει τον πρώτο διαγωνισμό Eurovision. Λουγκάνο, Ελβετίας. Εκεί είχε διεξαχθεί, τον είχε πάρει κιόλας η Ελβετία με την Λις Άσια και το τραγούδι Ρεφρέν. Και μπράβο της και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Πάμε και 1964. Εδώ έχουμε λέει τις πιο αιματηρές ταραχές που υπήρξαν ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Λίμα, Περού. Ήταν Περού-Αργεντινή το μάτς προκριματικά Ολυμπιακού τουρνουά. Και σε κάποια φάση ο διαιτητής ακυρώνει ένα γκολ λέει των Περουβιανών και μπαίνουν μέσα και γίνεται το σώσε. Πλακώνταν και οι παίκτες μεταξύ τους, μπήκαν λέει και από τις κερκίδες, τέλος πάντων τι έγινε, και έχει γίνει χαμός, 300 νεκροί, 650 περίπου οι τραυματίες. Σαν σήμερα το 64 αυτό. Κλείνουμε με το 1998. Σαν σήμερα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αποχαιρετούσε τον Μπέντρακ στο Γιάκοβιτς, ο οποίος έπαιρνε μεταγραφή για τους Sacramento Kings. Αποκτώντας λέει εδώ το σαν σήμερα, τώρα εδώ δεν μας τα λες και πολύ καλά όμως, λέει ότι ναι, αποκτώντας τον τίτλο του πρώτου Έλληνα που αγωνίστηκε στο NBA. Το έχει και σε εισαγωγικά το Έλληνας. Καλά, αυτό μην τα αναλύσουμε καλύτερα. Αλλά πρώτος Έλληνας δεν νομίζω. Τι πρώτος Έλληνας ρε σαν σήμερα, ο τέτοιος δεν ήτανε? Εκτός αν είχε κανέναν άλλον πιο παλιά. Ο Ράμπης δεν ήτανε, ο Ραμπίδης πώς λεγότανε? Κέρτ Ράμπης, Ραμπίδης που το λέγαμε το Lakers. Πολύ πολύ παλιά. Ελληνικές ρίζες. Και είχε, πρέπει να έχει και άλλο. Α, όχι, όχι, ψέματα. Πρέπει να έχει και έναν πριν από τον Ραμπίδης πώς τον λέγαμε. Δεκαετία 50-60 έχει ακόμα έναν, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Πρέπει να έχει ακόμα έναν. Δεν το έχω προχειρό, άμα το έχει κανείς θα μας το πει. Αλλιώς θα το ψάξουμε εμείς να το βρούμε. Ποιος ήταν ο πρώτος με ελληνικές ρίζες που έπαιξε στο NBA. Πάντως, ο Στογιάκοβιτς που λέει εδώ δεν ήταν. Πάμε και από καιρούλι. Ό,τι έκπληξης. Ποιος θα το περίμενε. Βροχές και καταιγίδες πάλι. Ναι, λίγο ήλιο θα έχουμε λέει, μπόλικη συννεφιά και βροχή και καταιγίδα. Και θερμοκρασίες από 18 μέχρι 27. Ωραία. Άντε μπράβο, γιατί είχαν βράσει τα τσιμέντα, ρίξε και λίγο εκεί πέρα, λίγο νεράκι να υπάρχει. Μάλιστα, αυτά. Συν κάποια ματσάκια που έχει η μέρα. Μέσα σε όλα και ο τελικός του μπασκετικού Ολυμπιακού. Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτεως. 9 η ώρα είναι, από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Άντε να δούμε αν θα το σηκώσει και αυτό ο Μπαρτζόκας.
για να πνίξει και τον καημό που δεν κατάφερε να πάρει στους Maiden. Είναι fan των Maiden, έκανε και δήλωση, τα ακούσατε αυτό, ε? Δεν μπόρεσε να πάει επειδή είναι υποχρεώσει τώρα, είναι ο τελικός. Πλάκα πλάκα, βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ που μου στείλατε για Iron Maiden. Τώρα θα έρθω να τα δω τα πρώτα λίγο, να τα διαβάσουμε. Πώς πήγε πλάκα πλάκα, ναι, δεν είδα πολλά πολλά, δεν ξέρω. Εντάξει, είχε κόσμο, είδα κάτι τίτλους εκεί, κάει και ξέρω εγώ το στάδιο κτλ. Τι, τους φάγαμε τους Μετάλλικα. Άμα έχετε κανένα ρεπορτάζ, το δίνετε. Βλέπω εδώ ανεβάσατε κάποια για Iron Maiden. Για κάτσε λίγο να δούμε τι μας γίνεται εδώ πέρα, τι ανεβάσατε. Πριν από αυτό λίγο κουπόνι στοιχήματος, αν έχει τίποτα που παίζει σημαντικό έτσι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τα σημαντικά λογικά θα τελειώσανε. Ναι, εντάξει. Κάτι Βραζιλίες τώρα και κάτι, εντάξει, δεν πιστεύω να μας καίνε αυτά. Βαλένθια Μπαρτσελόνα που τελείωσε πριν από λίγο, 3-1, η Βαλένθια, μπράβο. Και τα άλλα τα ισπανικά, η Ρεάλ που είναι, Ρεάλ Μαδρίτεως Ατλέτικ Μπιλμπάο 4-2. Ερχόμαστε, του χρόνου. Και τα υπόλοιπα τα ισπανικά. Λοιπόν, ρεφρεσάκι και πάμε να δούμε σιγά σιγά κάνα πρώτο μήνυμα, αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Αν έχουμε και κάνα αποκλειστικό από Iron Maiden, πώς πήγε, πώς δεν πήγε. Καμία αθέατη πτυχή της συναυλίας. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Ο Χάρης είναι που μας κάνει το σεφτέ. Από ασπρόμαυρο Ευκλείδη, σήμερα έριξε λέει πολύ νερό. Μουσικοθεραπεία, σήμερα κάνουμε αφιέρωμα Maiden, ρε. Ρόρι Γκάλαχερ, εγώ ψοφάω, μου αρέσει πολύ, αλλά σήμερα είπαμε να το κάνουμε χθες, αλλά πιαστήκαμε με την κουβέντα και το πήγαμε με γραμμές μέχρι αργά. Σήμερα κανονικά πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε Maiden. Καλημέρες και στον Άγγελο Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Καλημέρες και στον Γρηγόρη που μας λέει ανάκη φωτογραφία από το ΆΚΑ. Αποθεώθηκαν, λέει, από χιλιάδες θεατές. Υπολογίζεται ότι ξεπέρασε... Ναι, τους 50.000 ξεπέρασαν τους 50.000 κόσμο. Οι γερόλικοι λέει της Metal ερμήνευσαν τις μεγάλες επιτυχίες μπροστά σε χιλιάδες φανατικών υποστηρικτών, οι οποίοι αποθέωσαν, ναι, και το, ναι, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Εγώ το αστεροσκοπείο ξέρω. Τώρα αν υπάγεται εκεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μπορεί. Κατέγραψε, λέει, τις μικροδονήσεις από τη συναυλία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και συγκριτικό, Έχει γίνει και με τους Metallica. Και περιμένουμε να μας πούνε τώρα ποιος έκανε την περισσότερη φασαρία. Πού κουνήθηκε παραπάνω το στάδιο. Λοιπόν, καλησπέρες και στο Γιώργο από Ελσίνκη. Φωτογραφία εδώ μας ανεβάζει, η οποία είναι τι? Μία 96χρονη από Σικάγο, λέει, ο γυραιότερος άνθρωπος που έλαβε ελληνική υπηκότητα με πολιτογράφηση. Και στα σχόλια... Και υπάρχει ένα σχόλιο από κάτω. Μάλλον, λέει, πρέπει να ήταν νέα κοπέλα όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Α, τραβάει πολύ η διαδικασία. Μάλιστα. Ο πρώτος του NBA, ποιος ήταν, Εβραίο Έλληνας που μας λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα για το Στογιάκοβιτς? Από πού και ως πού. Ο πρώτος με ελληνικές ρίζες, τέλος πάντων. Είναι, θα σκάσω τώρα. Είναι ένας με ελληνικό όνομα κιόλας. Όχι Κέρκ Ράμπης, ας πούμε, που είπα εγώ, που θυμόμουν για πρώτο. Θα τον βρούμε, πού θα πάει. Καλησπέρες και στον Οδυσσέα. Θα βρέχει, μέχρι να πέσει η τούμπα. Ο Κώστας μας λέει ότι το 1981, τέτοια εποχή ήτανε, δεν το θυμάμαι, έβρεχε, λέει, και πάλι όπως τώρα. Καλημέρες έχουμε και από τον Αστέριο που ανεβάζει τις 20 χώρες με τις πιο όμορφες γυναίκες. Ποιος το λέει αυτό, όμως? Ποιος το λέει αυτό και πώς το λέει αυτό? Δεν μας λες εδώ. Ένα πίνακα έχει που βγάζει την Τουρκία πρώτη με τις πιο όμορφες, Βενεζουέλα στο 2, Βραζιλία στο 3, Πακιστάν μετά, Κολομβία, Ινδία, Σουηδία, Λίβανο, λέει, Φιλιππίνες, Δανία. Εμείς που είμαστε πουθενά? Αμάν, δεν μας έχει την 20άδα, σκάνδαλο. Θα με κάνεις να ανοίξω
Κοιτάπια εδώ, γιατί είχα κάτι τέτοια κρατημένα, δεν ξέρω αν τα έχω ακόμα. Δεν θυμάμαι Τουρκία πάντως. Τώρα θα μου πεις, είναι κοιτείτε, άμα είναι μια δημοσκόπηση, άμα είναι, υπάρχει και ένα, το έχουμε πει αυτό παλαιότερα. Αυτό που λέμε, η έκφραση που λέμε για χρυσή τομή, δεν λέμε. Αυτό κανονικά είναι μια μέθοδος που μπλέκει μέσα Πυθαγόρες και τέτοια, μια πατέντα γεωμετρική, που τη χρησιμοποιούν πλέον για να βγάζουν και τα πρότυπα ομορφιάς, με την έννοια ότι είναι ένας αριθμός, ρε παιδί μου, που από ό,τι θυμάμαι έτσι χοντρικά να το πω, υπολογίζει, παίρνουν τα πρόσωπα για παράδειγμα και υπολογίζουν πόσο απέχει η μύτη από το στόμα, η μύτη από τα μάτια από τα αυτιά κτλ. Και όσο πιο κοντά λένε είναι οι αποστάσεις, τόσο θεωρείται πιο κοντά και στο πρότυπο ομορφιάς. Και είχαν βγάλει και ποιες ήταν οι πιο όμορφες και για τις χώρες. Για κάτσε να δω στα πέταχτα, μήπως το έχω αυτό κάπου, τώρα μου πετάει την μπάσα και είμαστε σήμερα και χαλαρά λόγω ημέρας. Δεν είμαι και σίγουρος ότι το έχω ακόμα, αλλά... Μπάσκετ.

Τέλος πάντων, τώρα, τέτοια ώρα. Μπορεί και να το έχω κάπου κρατημένο, αλλά ούτε ξέρω που το έχω εδώ πέρα. Ποια λέγαμε ότι είχε βγει και πρώτη μία η πιο όμορφη στον κόσμο, που ήταν μία ηθοποιός που εγώ την είδα και έπαθα πλάκα. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, συγγνώμη και από την κοπέλα. Σαν μίγα ήταν. Αλλά βγήκαν οι αποστάσεις και την βγάλανε πρώτη. Πάντως, γεια, βρήκα κάτι άλλο τώρα που με πάτε εδώ. Πώς τη λέγανε, μωρέ, αυτήν την ηθοποιό? Μία γνωστή είναι. Μία δύνατη ξανθιά. Τέλος πάντων, ναι, βλέπω εδώ τώρα μία. Αυτό έχει γίνει μία έρευνα. Τέλος πάντων, διαδικτυακή, από κάποιο φορέα του εξωτερικού μεγάλο. Κολομβία έβγαλε εδώ. Η χώρα με τις πιο όμορφες γυναίκες, λέει. Εδώ αυτό που μου ανεβάσατε έχει Τουρκία. Εδώ βγάζουν την Κολομβία στο νούμερο 1, την Πολωνία στο 2, την Ελλάδα στο 3. Εμείς αυτήν την έρευνα στηρίζουμε. Και τη Ρωσία, λέει, στο 4. Εντάξει, περάσαμε και τις Ρωσίδες, έτσι. Και τις Τσέχες, η Τσεχία στο 5. Περάσαμε Ρωσίδες και Τσέχες, μάλιστα.

Εδώ βλέπω τώρα αυτό, αυτή πρέπει να είναι άλλη. Μάλλον είναι το πιο φρέσκο αυτό που βλέπω. Πώς τη λένε, η Ann Hathaway. Αυτή είναι μια καστανο τέτοια, δεν είναι, ναι. Και Emma Stone λέει επίσης, αυτές άγγιξαν με τη μέθοδο της χρυσής τομής που σας είπα, το 97% έτσι, σχεδόν το άριστα. Emma Stone, πώς είναι αυτή που έλεγα η άλλη, Σαμίγα. Κάτσε να δω ποια είναι η Emma. Αυτή πρέπει να είναι ή όχι. Δεν ξέρω, εδώ τη βλέπω διαφορετική, δεν ξέρω αν είναι αυτή. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι, είναι η μέθοδο της συμμετρίας αυτή, η μέθοδος της χρυσής τομής. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, υποκειμενικά αυτά. Καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο. Τι λες, ήταν ο τελικός της έψιμη Καφτατζόγλιο, λέει. Τι να πούμε για τον τελικό της έψιμη, να δω ρεπορτάζ. Τι εννοάς.

0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Μεσοβδόμαδα δεν ήταν αυτό? Καλησπέρες και στον Κώστα. Όταν θα λιώνεις από τον καύσωνα, λέει, θα σου λείπουν αυτές οι δροσερές βροχούλες. Ξέρεις σήμερα, τι λες, ξέρεις σήμερα, έτσι, Iron Maiden και ξερό ψωμί. Και φυσικά τελειώνεις με Alexander the Great. Ωραία, καλησπέρες έχουμε και από τον Χρήστο. Καλή Κυριακή εύχεται. Και ο Κριστιαν εδώ μας λέει για τον έμπολα. Παγκόσμιος προβληματισμός, λέει. Από τον έμπολα, ας ελπίσουμε να μην ζήσουμε ξανά καταστάσεις του παρελθόντος. Το θέμα εδώ είναι ότι ναι, μεν μεταδίδεται, λέει, πιο δύσκολα σε σχέση με άλλους ιούς, όμως αν κάποιος νοσήσει, σκούρα τα πράγματα, άντε να δούμε. Μάλιστα. Αυτά. Τελικά για Iron Maiden μου στείλατε κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει πολύ παρασκήνιο, δεν έγινε τίποτα εκεί πέρα αξιοπρόσεκτο. Τους φάγαμε τους Metallica, δεν τους φάγαμε τελικά. Με ξέρει, αυτό είναι ωραίο και ως γκάλωπ, έτσι. Δηλαδή Metallica ή Iron Maiden ή... Κοίταξα λίγο να δω έτσι από περιέργεια ποια θεωρούνται τα καλύτερα συγκροτήματα της, τέλος πάντων, της metal μουσικής. Εντάξει, και εδώ φυσικά κάθε δημοσκόπηση που γίνεται, έτσι, κάθε έρευνα, τέλος πάντων, τα βγάζει και διαφορετικά. Εννοείται ότι η Maiden είναι σταθερά στους πρώτους παντού, όπως και η Metallica επίσης. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά. Maiden ή Metallica, Metallica ή Maiden. Εγώ είμαι μάλλον με Metallica τελικά, γιατί αυτή, η άλλη είναι πολύ σκληρή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πολύ δυνατή βέβαια και αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Κουπόνι στοιχήματος, είπαμε, δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε το αφήνουμε. Ωραία. Επικαιρότητα λίγο να δούμε αν έχει κάτι επίσης έτσι ψιλοφοβερό και ψιλοτρομερό, και να πάμε διάλειμμα και μετά να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Ο Τραμπ πάλι εδώ πέρα μας λέει ότι συζητάμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Σύντομα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Άντε να δούμε. Και θα ανοίξουν, λέει, τα στενά. Μεξί και τον καιρό τώρα που λέγαμε πριν, βλέπω εδώ πέρα καμιά δεκαριά μέρες ακόμα, λέει, θα πάει έτσι, με αστάθεια. Λοιπόν, Maiden πολύ παίζει, σεισμός, λέει, στο ΆΚΑ και λοιπά, ναι, επική συναυλία για τα 50 χρόνια. Μάλιστα. Okay, εντάξει, τίποτα άλλο έτσι ιδιαίτερο δεν έχει από πλευράς επικαιρότητας. Και ο Γιάννης, τι κάνει ο Γιάννης, αντε το κούμπο, πρωταγωνιστή μαζί με τον Ροκ. Τον ξέρετε τον Ροκ, όχι τον τραγουδιστή, τον παλαιστή, The Rock. Σε μία ταινία, σε πρόμο βίντεο ταινία, τι θα παίξει και σε ταινία. Το δούμε και αυτό. Και ο Σμαραγδής που έκανε τον Καποδίστρια Ορμάνι στον Νόλαν. Πονηρή, λέει, πράξη και εχθρική που έβαλε την Ελένη Μαύρη. Και εξαπάτηση των Ελλήνων. Μάλιστα. Και η Καριστιανού τα βάζει με το Λιάγκα. Τα λύσαμε όλα τα άλλα, τα βάζει με το Λιάγκα τώρα. Επειδή την ψιλοέκραξε για την εκδήλωση. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Είπαμε, διαθέσεις χαλαρές είναι σήμερα. Τώρα αν θέλετε να πάμε και από επικαιρότητα πάμε. Αν το αφήσετε πάνω μου, εγώ δεν θα πάω. Πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Τώρα αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι και από τα βαριά, okay. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε. Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστρέφουμε και βλέποντας και κάνοντας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Έχουμε και ακροατή εδώ, μας δίνει είδηση από τη συναυλία. Τι είχαμε επεισόδια? Ψάχνω, εγώ δεν βρίσκω κάτι. Κάτσε λίγο να δω τα υπόλοιπα και να τα δούμε κι αυτά. Ο Αστέριος επανέρχεται και μας βγάζει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη, τι? Α, για το. Με βάση, λέει, για την ομορφιά. Α, για την ομορφιά που ανεβάσατε πριν, πια τον πίνακα με τις πιο όμορφες. Με τις χώρες με τις πιο όμορφες. Λοιπόν, και βγάζει το GPT, λέει, με βάση τη δημοτικότητα που υπάρχει διεθνώς, τη βιομηχανία της μόδας, τους διαγωνισμούς ομορφιάς, τα social media, όλα αυτά και διάφορα, τέλος πάντων. Βγάζει πρώτη τη Βραζιλία, βγάζει το GPT. Οι πιο όμορφες γυναίκες, λέει, είναι στη Βραζιλία. Κολομβία στο 2, Ιταλία στο 3, Ελλάδα στο 4. Να τα. Λίβανο μετά, Κορέα πιο κάτω, Ρωσία, Ουκρανία. Δηλαδή περνάμε τις Ρωσίδες και τους Ουκρανές. Αυτό μας λέει το GPT. Και την Τουρκία που την έχετε πρώτη στον πίνακα των άλλων, εδώ τη βγάζει στο 9. Και μετά και στο 10 η Αλβανία. Και εκεί κάποιες χώρες που είναι, λέει, ανερχόμενες. Σερβία, Πολωνία, Βενεζουέλα, Ινδία, Σουηδία. Και έχει εδώ και τα διάφορα περί χαρακτηριστικών και πώς και τι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας λέει, ναι, μπράβο Δημήτρη, αυτή έλεγα. Αυτή έλεγα που είχε βγει πριν κάνα χρόνο, 1,5, πότε ήταν. Άννη Τέιλορ Τζόι. Αυτή, ναι, ναι, μπράβο που είπατε σαν μίγα. Και τη βγάλαν πιο όμορφη με τη μέθοδο της χρυσής τομής. Λοιπόν, και ο Χαράλαμπος μας λέει, έλα, λέει, και τα νέα από τη συναυλία. Πήγε η κόρη μου. Στο τελείωμα έπεσε τρελό ξύλο. Σοβαρά? Είχαμε ξύλο στη συναυλία, τρελό κιόλας. Έκανε ένα ψαχτήρι, πει το είδε το μήνυμά σου τώρα στο διάλειμμα. Κάνω ένα ψαχτήρι εδώ πέρα στα διαδίκτυα. Δεν βλέπω κάτι. Ναι. Εδώ σε καμία λεπτομέρεια, γιατί, πώς και τι έγινε. Περίμενα να παίξω τον Μετάλλικα, τίποτα. Είχαμε οπαδικά επεισόδια. Τρεις αγωνιστικές στους Μετάλλικα. Μάλιστα. Για διαβόλους, για τριβόλους δεν έχουμε τίποτα που μας αρέσουν αυτά. Περίμενα κάνα πρώτο σέλιδο να έχει πάλι τίποτα. Την άλλη φορά που είχαν έρθει πριν κάποια χρόνια. Μ' αρέσουν αυτά. Περίμενα κάνα πρώτο σέλιδο να έχει πάλι τίποτα. Την άλλη φορά που είχαν έρθει

0: τέτοιο. Κάτι θα βρουν να πούν πάλι. Μεταξύ τους Maiden όντως, δηλαδή και στο εξωτερικό, σατανάδες τους ανεβάζουνε, διαβόλους τους κατεβάζουνε. Τώρα δεν ξέρω, κάποιοι σατανάς και διάβολος κανονικά είναι ίδιο θα μου πεις, αλλά κάποιοι λέει το έχουν και ως χωριστό, σατανά με διάβολο, χωριστή εντότητα, το αντιμετωπίζουν ξεχωριστά. Δεν θυμάμαι ποιοι το έχουν έτσι. Τέλος πάντων, πάντως οι Maiden είχαν δηλώσει ότι καμία σχέση με τέτοια, επειδή είχε γίνει θέμα καμία σχέση λέει με τέτοια και γενικά δεν είμαστε του αποκρυφισμού, αυτοί είχαν κολλήσει στάμπα από το Number of the Beast. Αυτό δίσκος δεν ήτανε και υπήρχε και ομώνυμο τραγούδι. Ναι, εν τω μεταξύ και το τραγούδι, άμα ας πούμε δείτε την ιστορία του, αν το ψάξετε λίγο, καμία σχέση, είχε γραφτεί λέει γιατί πώς το λένε τώρα, τα έχω και μετά για να τα πούμε λίγο αυτά, ο ιδρυτής του συγκροτήματος, ο μπασίστας, ο Χάρις, Στίβ Χάρις τότε, είχε δει έναν εφιάλτη λέει στον ύπνο του και τον έκανε τραγούδι. Είδε εκεί πέρα τίποτα διαβόλια, τρίποτα τριβόλια και μιλούσε το τραγούδι γι' αυτό. Και το χρεώσαν ότι είναι, κατάλαβες, λόγω τραγουδίου, ότι είναι σατανιστέ. Έσπα. Λοιπόν, εντάξει, στο τέλος που θα κάνουμε και τη μουσικοθεραπεία, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα και για τους Maiden. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να, να δεχτούμε παραγγελίες σήμερα, γιατί αυτοί έχουν και πολλά τραγούδια ρε παιδί μου που είναι πολύ νταμπαντούμπα, δηλαδή περνάμε την κόκκινη γραμμή, οπότε δεν ξέρω, ό,τι βάλουμε να είναι σχετικά να παλεύεται, έτσι, μην είναι τίποτα πολύ ακραίο. Ήρεμα πράγματα όσο γίνεται, μην ξυπνήσει και το μωρό. Λοιπόν, ωραία, και τι άλλο περιμένουμε τώρα? Πέρα από τα παραλυπόμενα εδώ, αν έχετε τίποτα, αν μάθαμε τίποτα για τη συναυλία. Και το αστεροσκοπείο εκεί πέρα που είπαμε για το ποιος έκανε το μεγαλύτερο θόρυβο, τις περισσότερες μικροδονήσεις. Έτσι μετρήσαν τους Metallica. Τώρα λέει μετρήσανε και τους Maiden. Και θα μάθουμε τώρα τις επόμενες μέρες, μπορεί αύριο μεθαύριο, ποιος λέει κούνησε περισσότερο το στάδιο. Μάλιστα. Εντάξει, κοιτούσα λίγο. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή έτσι χαλαρά σήμερα, αν έχετε διάθεση καμία καλησπέρα, καλημέρα να πούμε έτσι, τίποτα χαλαρό, και στα βαθιά μπαίνουμε πάλι από Δευτέρα. Επειδή μου στείλατε τώρα για τις ωραιότερες γυναίκες, έτσι ήρθε σε κάποιον ακροατή και ανέβασε πίνακα, κοιτούσα λίγο και για τα, λόγω της συναυλίας, για τα δημοφιλέστερα είδη μουσικής, που και αυτό βέβαια υποκειμενικό είναι, αλλά αν πάρουμε το ζουμί, μιλάμε για ξένη μουσική, έτσι, διεθνώς. Η pop λέει βγαίνει πρώτη. Η pop είναι η πιο, έτσι, η μουσική με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και μετά είναι το hip hop και το rap. Και μετά είναι η rock. Όχι metal, rock. Και μετά είναι ένα είδος ηλεκτρονικής μουσικής, EDM λέγεται. Και μετά είναι τα Latin και τα R&B και τα, και διάφορα τέλος πάντων. Και το άλλο που έβλεπα είναι ότι, και αν θέλετε ανοίγουμε γραμμές, έτσι, 23 10 90 90 90, για ό,τι θέλετε. Αν έχουμε και κανένα έτσι κουτσομπολιό από τη συναυλία, έπεσε βρε ξύλο, αληθεύει που λέει ο άλλος. Να το δούμε αυτό λίγο. Ναι, και το άλλο που βρήκα είναι ότι σύμφωνα λέει με μελέτες, ας πούμε, που έγιναν, το υψηλότερο IQ τείνουν να το έχουν αυτοί που προτιμούν είδη μουσικής που είναι λίγο έτσι πιο, που θέλουν λίγο πιο μεγάλη διέγερση στον εγκέφαλο, ρε παιδί μου, που κατάλαβες, δηλαδή που έχουν όχι τα απλά, τα που είναι επαναλαμβανόμενοι οι στίχοι, τα ρεφρέν, τα έτσι, τα αλλιώς, οι ρυθμοί, λίγο τα πιο πολύπλοκα είδη μουσικής. Πολύπλοκα ποια θεωρούνται? Η κλασική λέει θεωρείται, η jazz θεωρείται, η rock θεωρείται, η metal θεωρείται, είναι, έχουν πιο σύνθετες δομές αυτά. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Πάντως και να ισχύει απόλυτο δεν θα είναι. Αλλά θεωρητικώς αυτοί που έχουν λέει πιο ψηλό IQ, οι περισσότεροι τέλος πάντων, ακούνε λίγο πιο σύνθετα είδη μουσικής, υποτίθεται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες για ό,τι θέλετε. Και βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα μετά και γενικότερα βλέποντας και κάνοντας. 23 10 90 90 90. Κάτσε να κοτσάρουμε εδώ σιγά σιγά. Λοιπόν, τώρα, έλα. Επικαιρότητα δεν πιάσαμε καθόλου μέρα που είναι, δεν πειράζει, καλύτερα. Πάμε έτσι με χαλαρές διαθέσεις. Τώρα από εκεί πέρα όπως αγαπάτε. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Καλή Κυριακή.
0: Χαίρετε επίσης.
1: Θα σου πω δύο θέματα.

0: πείτε.
1: Να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Σήμερα θα κάτσεις μέχρι τις 2.30 όμως.
0: Όπα. Γιατί?
1: Δεν θα βάλεις λαϊκά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτον, 26 του μηνός πληρώνεται το ΟΓΑ. 28 του μηνός πληρώνεται το ΙΚΑ. Μετά πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και γεμάτα τα προποτζίδικα 9 παρατέταρτο όλοι στα προποτζίδικα κίνο και στοίχημα. Μετά από 10 μέρες δεν θα έχουν να φάνε. Και θα παίρνουν σε εσάς και θα λένε δεν έχουμε να φάμε. Δεύτερον, γιατί το 85...
0: Πριν πάτε στο δεύτερο, μια κουβέντα μόνο, πριν πάτε στο δεύτερο. Ξέρετε ότι οι χώρες που έχουν προβλήματα οικονομικά έχουν και μεγάλα νούμερα στο τζόγο. Έτσι, ότι ανθίζει και ο τζόγος και η πορνεία. Δεν είναι δηλαδή όποιος, ότι όποιος έχει λεφτά πέφτει με τα μούτρα στον τζόγο. Το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Ναι, πείτε.
1: Κι όμως, το όμως το κάνουν. Εγώ δεν παίζω. Λοιπόν, αλλά τους βλέπω. 9 παρατέταρτο έξω από τα πρακτορία. Μόλις πληρώνονται. Μετά από 10 μέρες θα στέλνουν μηνύματα στα κανάλια ότι δεν έχουν να φάνε. Και φταίνε οι κυβερνήσεις. Δεύτερον.
0: Αυτό πάντως μου θυμίζει λίγο κάποια επιχειρήματα του τύπου γεμίζει Χαλκιδική Σαββατοκύριακο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γεμάτες οι ταβέρνες, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που μπορούν, παίζουν.
1: Δεν έχουν να φάνε μερικοί.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που λέτε. Κάποιοι δεν έχουν να φάνε και κυνηγάνε την ελπίδα. Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, και
0: δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν πρόβλημα.
1: Αυτό δεν έχει να φάει.
0: Ναι, okay.
1: Δεύτερο θέμα. Το 85 ο Τσοχατζόπουλος για να βγουν ξανά το Πασόκ. Έφερε τους Γεωργιανούς και τους έβγαζε σύνταξη χωρίς να έχουν ένα στρέμμα. Τους Έλληνες έπρεπε να έχουν 14 στρέμματα για να τους βγάλουν σύνταξη. Αυτοί πήρανε αντί να πάρουν και δάνεια άτοκα για να πάρουν σπίτια. Αντί να πάρουν σπίτια αυτοί, έναν αυτοκίνητα τζιπάκια. Αυτά.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Πολύ. Καλημέρα, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Καρδάκι μου, όχι, το χαίρετε, δεν μου το πεις καλά. Κωστάκι μου, κερδίση μου, αλάνι μου. Καταρχήν τον προηγούμενο, τον φίλο μας τον Κωστοριανό, πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Μ' αρέσει η χρειά της φωνής του Κώστα. Του τον ακούω να παίρνει και σε άλλες εκπομπές. Άμα λέω το τακί μου, το φλαράκι μου. Πολύ μ' αρέσει.
0: Και σένα όταν σε ακούνε, αμά λένε πάλι.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα, κάτι δικά μου, ναι. Για πες.
2: Κερδίση έχω να πάρω να πούμε.
0: Έλα, πες.
2: Παρακαλώ. Και με έκραζε προχτές εσύ και ο Αλέξανδρος, βρίσκουμε αφορμές και παίρνουμε. Και έκανα λίγο χειρόφρενο, τράβηξα λίγο, ρε φίλε.
0: Έλα, πάμε.
2: Έτσι, να δε Κώστα, που σε αγαπάμε, σεβόμαστε, ρε Ντερβίση μου. Ξέρεις πόσο καψούρας έχω. Δεν έχει άδικο φίλος μου Καστοριανός. Καστοριανέ, καλά τα λες. Αλλά τώρα είμαστε πει τώρα ότι και ο Κούλης να πούμε δεν μας έχει τεντώσει. Μας έχει τραγγίσει με το μανταλάκι να πούμε και μας έχει τραγγίξει ρε Καστοριανέ. Εντάξει, για τον τζόγο και έτσι, γιατί εγώ δεν περνάω ούτε απέναντι από το προσωπικό εγώ περνάω. Δεν παίρνω, όχι μέσα να πω, απέναντι περνάω. Και σε μιλάει ένας που είναι κατά του τζόγου. Λοιπόν, Αντίχριστος, Σατανάς.
0: Όπα, τώρα πάμε σε καλό δρόμο. Για πες.
2: Άρε, άσο χαμόγελό σου να φάω ψυχούλα μου για βράκι μου. Κώστα, Αντίχριστος, Σατανάς, Διάβολος είναι ένα, 3-1. Έτσι δεν είναι. Γιατί αυτοί μας κυβερνάνε τι είναι. Φοράνε και πάει και κρύβω τις μασονικές 4, εμείς βρούμε και
0: τις. Να σε κάνω μια ερώτηση σοβαρά τώρα.
2: Ορίστε.
0: Μια ερώτηση λέω να σου κάνω σοβαρά.
2: Νοείται, μου.
0: Και όχι μόνο σε σένα, επειδή το λες τώρα. Περίμενε λίγο. Βάλε λίγο ένα φρένο για να στην κάνω. Το ρωτάω και σε σένα και γενικότερα. Άμα ρωτήσουμε, ρε παιδί μου, 50 ανθρώπους, 100 ανθρώπους, που λένε για σατανάδες και τέτοια. Τι είναι ο σατανάς τελικά, ποιος είναι, τι είναι, ρε παιδί μου, και τι κακό έχει κάνει πραγματικά. Θα ξέρουν να μας πούνε, λες.
2: Μας κλείσανε τις εκκλησίες και κολλάει κορονοϊός και 9 στις 12 δεν κολλάει.
0: Εγώ σε ρώτησα κάτι, εσύ με λες τώρα τα δικά σου πάλι την κασέτα. Λέω ο σατανάς που τον επικαλείσαι.
2: Αυτοί είναι που χτίζουν τα μια στο δημότυχο και βγαίνουν τα ΕΣΠΑ. Μέχρι ένα μήνα βγαίνουν τα ΕΣΠΑ και δεν θα κάνουν να πέσει ένα ένα κεραμίδι από την εκκλησία να πούμε κάνουν 501 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Χτίζουν σχολεία, χτίζουν ταμιά. Έτσι είναι ρε φίλε. Εδώ το ξέρεις ότι το παλιό το Αγνό εδώ στην Ηλιούπολη θέλουν να το κάνουν ταμί. Και εδώ δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε τίποτα. Έτσι είναι ρε φιλαράκι. Αυτή είναι όλη η άφηκη αντίχρηστη. Όλοι αυτοί εδώ είναι σατανάδες για μένα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Και ένα και στο κλείσιμο. Τώρα σε πάρω μετά 5 μέρες. Και στο κλείσιμο. Όταν είδα εγώ τα ούφο στο σχολάρι Λαγκαδά.
0: Πες τα.
2: 1981. Αυτοί εδώ είχαν μεσάνυχτα σαμπάτου.
0: Οι Αμερικάνοι τρώγανε βελανίδια όταν τα είδαμε εμείς στο σχολάρι τα ούφο. Πες τα. Έγινε γεια. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα έρχομαι στον επόμενο. Άμα ρωτήσουμε, είναι πολλοί που λένε ότι ο Σατανάς, ο διάβολος και το εννοούν. Άμα ρωτήσουμε, ποιος είναι ο Σατανάς, δεν πρέπει, τι είναι ο Σατανάς. Τι κακό έχει κάνει αποδεδειγμένα, ας πούμε, ποιο είναι το. Πολύ αφιβάλλον θα ξέρει κάποιος να πει. Δηλαδή, αν ήταν ιστορικό πρόσωπο, αν ήταν, ξέρω εγώ, μια οντότητα, οτιδήποτε. Δηλαδή, λέμε, αλλά μισό τεκμήριο για τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει, ξέρετε. Και το ίδιο και για τον σατανισμό. Σατανάς, αν θυμάμαι καλά, έρχομαι στον επόμενο. Στα εβραϊκά πρέπει να έχει να κάνει μία έννοια του τύπου ότι είναι ο αντίπαλος μας, ο κατήγορος, κάτι τέτοια διάβαζα. Και στα ελληνικά, καμία σχέση με διαβόλους και τριβόλους όπως το έχουμε εμείς. Αυτός που διαβάλει. Έτσι. Και ο σατανισμός, αν πάμε και εκεί, αλλά και αν πάμε, δεν θα φύγουμε το πρωί, το τι τελικά πρεσβεύει. Δηλαδή, άμα ψάξετε, καταρχάς κανένας δεν ξέρει. Γιατί είναι τόσες πολλές οι αιρέσεις που δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά οι περισσότερες, αν τα ξέρω καλά, όσο τα έψαχνα κάποτε και τα κοιτούσα, επειδή μου είπατε για σατανάδες τώρα με αφορμή τους Maiden και το πήγατε κι αλλού, οι περισσότερες αιρέσεις δεν πιστεύουν καν ότι ο Σατανάς είναι, ρε παιδί μου, κάποιο όν, ας πούμε, κάποια οντότητα περίεργη κτλ. Το βλέπουν από τη φιλοσοφική σκοπιά. Είναι ένας φιλοσοφικός χαρακτήρας. Το λέω τώρα παρένθεση. Γιατί άμα είναι να μαλώσουμε πάλι για τα καθημερινά, ας μαλώσουμε για αυτά καλύτερα. Εντάξει, έλα, χαίρετε, ναι. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου.
3: Κώστα, μου θέλω να σου πω για ακόμη μια φορά ότι σε θαυμάζω για την υπομονή σου, για τη δουλειά που κάνεις. Εγώ δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά με τίποτα. Να ακούω κάποιον να λέει αρλούμπες και να μην τον βάζω στη θέση του. Δεν θα μπορούσα, θα τσακωνόμουν από όλο τον κόσμο.
0: Α, τώρα θα τσακωθούμε μαζί, περίμενα. Γιατί. Καταρχάς, αν κάποιοι λένε αρλούμπες, πίστεψέ με, θα το συνήθιζες, θα έσπαγε χολή, θα μπορούσες και εσύ μια χαρά. Αλλά υπάρχει εδώ ένα άλλο θέμα. Το αρλούμπα, δηλαδή για να βάλω εγώ κάποιον στη θέση του, όπως το λες, θα πρέπει πρώτα να έχω μπει εγώ στη δική μου θέση. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να είναι κάτι που το ξέρω. Να μου πει ότι τώρα είναι μέρα έξω ενώ είναι νύχτα. Οκ, να του πω μεγάλα, κάνεις λάθος. Αλλά όταν μιλάμε για άποψη, δεν μπορώ εγώ να το βάλω στη θέση του και να σημαίνει αυτό ότι εγώ έχω το δίκιο, ότι εγώ τα λέω σωστά.
3: Αυτό, με αυτή την έννοια. Να σου λέει ότι είναι μέρα ενώ είναι νύχτα.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά οκ. Okay.
3: Θα σου πω. Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο και είπα απλά να ακούσω την εκπομπή, αλλά δεν.
0: Έλα, πες το.
3: Με έβαλε στην πρίζα. Είναι όλα τα προπατζίδικα γεμάτα και τι σημαίνει αυτό, ρε μεγάλε. Και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, σημαίνει ότι είμαστε όλοι άρρωστοι. Και τα νεκροταφεία είναι γεμάτα, σημαίνει ότι είμαστε όλοι πεθαμένοι. Τι σημαίνει ότι είναι τα προπατζίδικα γεμάτα. Άμα ήταν αδειά θα ήταν κλειστά, ρε μεγάλε. Εκείνα που κλείσανε δηλαδή και πλέον είναι άλλα μαγαζιά, τα βλέπεις. Τι σημαίνει ότι είναι τα προπατζίδικα, τι σημαίνει.
0: Πάντως αυτό που λες τώρα το συναντάμε καθημερινά στα πάντα σχεδόν. Δηλαδή βγαίνουν συμπεράσματα, ρε παιδί μου, παίρνουμε, απομονώνουμε μία εικόνα και βγάζουμε συμπέρασμα. Πολύ εύκολα για κάτι, βάσει τη εικόνα αυτή, ενώ η εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερη. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Και το είπα στο φίλο και διακριτικά. Έτσι, είναι το ίδιο πράγμα που λέμε για τη Χαλκιδική τα καλοκαίρια, επειδή έχει κόσμο ότι ανά δεν έχουμε πρόβλημα, όλα καλά. Ή περνάμε από τις ταβέρνες και λέμε όλες γεμάτες είναι. Τι σημαίνει αυτό, εντάξει. Τέλος πάντων.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είμαστε φτωχοί όλοι. Είναι ένα 30% ξέρω εγώ. Οι υπόλοιποι είτε τα βγάζουν πέρα κουτσά στραβά, είτε τα βγάζουν πέρα εύκολα, είτε και πολύ εύκολα. Με αυτούς γεμίζουν και οι ταβέρνες και οι χαλκιδικές και κάποιοι από τους που είναι και πιο δύσκολα από το ειστέρημά τους θα πάνε μια φορά, θα πάνε δύο φορές για να μην σαλτάρουν. Με χίλια ζόρια. Έλα, συνέχισε.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Και με τον τζόγο ειδικά είναι πολύ πιο σύνθετο, γιατί ξέρουμε όλη η ελπίδα του ανθρώπου πώς λειτουργεί. Όταν ο άλλος είναι στο αμήν, αναγκάζεται να ρισκάρει μπάσκετου φέξει που λέμε. Παντού όταν υπάρχει φτώχεια, ο τζόγος πηγαίνει στα κόκκινα. Έλα.
3: Βλέπει μόνο εκείνα που θέλει να δει. Δηλαδή τα προβατζίδικα που επειδή δεν είχαν δουλειά κλείσανε, γιατί δεν τα βλέπει εκείνα, ας πούμε. Και να πει ότι κλείσανε,
0: ναι, ναι, ναι, δεν παίρνουν προβό. Απλά να του το πούμε, ρε παιδί μου, δείξτε αυτό που θέλει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε επιθετικά. Πες ότι διαφωνώ με αυτό, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά των πραγμάτων, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν είναι το ζήτημα, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Δεν είναι το ζήτημα να τον βάλουμε στη θέση του τον άλλον με τρόπο που τελικά δεν θα περάσει και το μήνυμα που θέλουμε να περάσει. Αν έχεις την απάντηση, πες μεγάλε, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Θα το καταλάβει.
3: Εσύ του το είπες με ήπιο τρόπο. Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Ναι, αλλά αν δεν το πεις με ήπιο τρόπο, δεν θα περάσει και το μήνυμα. Ποιος είναι ο σκοπός, να καταλάβει αυτό που θέλουμε να του πούμε, ή να νιώσουμε εμείς την ικανοποίηση ότι βγάλαμε την τζατήλα μας, ας πούμε, και νικήσαμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
3: Δεν θα μπορούσα να το πω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, είναι και θέμα χαρακτήρα. Εντάξει. Και εγώ σε κάποια πράγματα. Μπορεί να μην μπορώ να έχω την ηρεμία που θα έπρεπε. Έλα, πώς το συνεχίζουμε, τι άλλο θέλαμε.
3: Είπε ότι το Πασόκ γέμισε την Ελλάδα με Γεωργιανούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Νέα Δημοκρατία μας γέμισε με λαθρομετανάστες, μεγάλη. Τι πάνε πει αυτό. Ότι ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλο, ο ένας καλύτερος από τον άλλο, χάλια είναι και οι δυο. Αυτό γνωστά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε. Έλα, μας ακούτε.
4: Καλημέρα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια και έχει πολλά ονόματα.
0: Πολλά ονόματα.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι. Για πείτε.
4: Λέγεται Λεγιόν, Σατανάς, Διάβολος, Βερζεβούλης και έχει όνομα, δεν ξέρω να το ξέρετε, σε μεγάλο Λούνα Πάρκ στο εξωτερικό. Λεμπίραθαν λέγεται το τρενάκι του τρόμου και είναι όνομα του Σατανά.
0: Πώς το είπατε, πώς λέγεται.
4: Λεβίαθαν.
0: Δεν το έχω ακούσει, όχι.
4: Στο εξωτερικό μεγάλο τρενάκι, ρόλε κόσια. Τώρα που είπα για τα τρενάκια, το στοιχειώδη. Το καημένο εδώ, το μάτι χώρα σαν στοιχειωμένο έχει καταντήσει. Πώς το καταντήσανε έτσι οι άνθρωποι. Το βλέπεις και κλαίει η ψυχή σου. Το μάτι χώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Με τρόπο, κλείσανε πρώτα το ζωλικό κήπο, το ρημάξανε. Τώρα ρημάξανε και το καημένο το μάτι χώρα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Και το μεγάλο το πρόβλημα, 6,5 εκατομμύρια δώσανε για να βγάλουν τη μαύρη χείρα, να την κάνουν τη... Θα ήταν βάζα μια τσιγκάνα από τη Θεσσαλονίκη και τη βάση να παίξει την ωραία Ελένη. Και την δίνα στη φωτογραφία και λέω, 6,5 εκατομμύρια έδωσαν οι Έλληνες για να κάνουν του Νόλαν την ταινία.
0: Ξέρεις, να το πω λίγο, μου δίνεις την ευκαιρία, σαν είδηση, δεν το λέω για να δικαιολογήσω, δεν ξέρω τι τελικά έχει γίνει, αλλά για κάποιο λόγο. Η επιδότηση, όταν έγινε η αίτηση από τους υπευθύνους της ταινίας, δεν έγινε η αίτηση με τον τίτλο της πραγματικής ταινίας. Ήταν ένας άλλος τίτλος που δεν έχει καμία σχέση με Ελένες και με Τρίες και με δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω, το κάνανε έτσι για να μην βγει το κόνσεπτ προς τα έξω. Πάντως με άλλο όνομα, λέει, με άλλη ονομασία έγινε η αίτηση που δεν παρέπεμπε. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ήταν ο λόγος που δοθήκαν τα λεφτά. Απλά το αναφέρω επειδή το θυμήθηκα τώρα που το είπες.
4: 6,5 εκατομμύρια δεν ήταν και στραγά για αυτά που δώσανε. Και θέλω να πω να βγάλουν αυτή και την έστει φωτογραφία. Πώς είναι έτσι ο άνθρωπος, και άμα ήταν αυτή ωραία, λένε εγώ είμαι ωραίος Πάρης.
0: Γιατί ρε, καλή ήταν, επειδή ήταν. Εντάξει, ήταν μαύρη, αλλά δεν ήταν καμία. Αν θες να πεις ότι περίμενες κάτι πιο εντυπωσιακό.
4: Για μαύρη αυτή ήταν, άμα ασβάζαν την
0: όμορφη. Και πιο όμορφες, έτσι. Ναι, οκ.
4: Okay. Τέλος δηλαδή. Τέλος πάντων, 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τη διάρκεια του Έλληνα μας να ζορδίσανε.
0: Μάλιστα.
4: Καλώς
0: okay.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Είπε μια μέρα κάτι ένας φίλος, έρχομαι στον επόμενο, που για μένα ήταν πολύ εύστοχο, γιατί μια μέρα μια εκπομπή ολόκληρη τη βγάλαμε με αυτό, με την ωραία Ελένη. Είπε το εξής, έρχομαι φίλε, με σένα να κλείσουμε το μισάωρο. Το ένα που υπόθηκε ήταν και το κράτησα, ότι άμα ήταν λέει ο εφιάλτης στη θέση της ωραίας Ελένης και βάζανε ένα ηθοποιό μαύρο, θα μας πείραζε. Ερωτηματικό. Και το είπε γιατί προφανώς εννοεί ότι δεν θα μας πείραζε και το πιστεύω και εγώ αυτό. Επειδή ο εφιάλτης είναι κάτι κακό. Εν τω μεταξύ και η ωραία Ελένη, σαν χαρακτήρας, που σκίζουμε τα ρούχα μας για αυτήν, δεν ήταν και το καλύτερο κορίτσι του κόσμου. Δεν ήταν και καμία ζωντανή διαφήμιση για την Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι. Παρένθεση τώρα. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Έχουμε καμιά πληροφόρηση σχετικά με με τα άτομα κάποιες χαρακτηριστικές προσωπικότητες στο καινούριο κόμμα, στην καινούρια ελπίδα.
0: Δηλαδή?
5: Ξέρουμε κάποιες προσωπικότητες έτσι γνωστές, είτε από πολιτικούς χώρους είτε από κάποιους ποιοι είναι γύρω.
0: Ένα, κάποια ονόματα που βγήκαν, τα υπόλοιπα θα βγουν εν καιρό. Είπε η Καριστιανού ότι μόνο αυτά που θα ανακοινώσω εγώ είναι, γιατί είναι και κάποιοι που προσπαθούν να οικειοποιηθούν.
5: Δεν με ενδιαφέρει, κυρία Καριστιανού, και σε παρακαλώ πολύ, όταν μιλάς με μένα, επειδή δεν είμαι χαϊβάνη, δεν θα μου λες.
0: Κάτσε, για το κόμμα της δεν είπες τώρα. Για το κόμμα της δεν είπες, για τις προσωπικότητες που θα βάλει μέσα. Και ποιον να επικαλεστώ, την Καριστιανού θα επικαλεστώ. Ποιον να επικαλεστώ?
5: Όχι, να μην επικαλεστώ την Καριστιανού.
0: Καλά. Για πες αυτό που ήθελες να καταλάβουμε.
5: Να το κάνετε σε άλλους. Δηλαδή όταν γίνονται άλλα κόμματα, επικαλείστε κάποιο όνομα.
0: Ρε άνθρωπε, ρώτησες το συγκεκριμένο κόμμα ποιοι θα είναι μέσα. Το συγκεκριμένο κόμμα ανήκει σε αυτήν την κυρία.
5: Θα
0: με τρελάνεις τώρα. Ναι, πες αυτό που ήθελες να καταλάβουμε.
5: Κάποιες προσωπικότητες, μην πες πάλι τι θα ανακοινώσει μια κυρία. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ανακοινώσει η κυρία. Ξέρω τι κάνει αυτή η κυρία. Μην με πασάλουν από πράγματα που δεν πρέπει.
0: Ωραία, πες αυτά που θες για να καταλάβουμε κι εμείς όμως.
5: Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές προσωπικότητες που είναι μπορεί να είναι γνωστές στο ευρύ ή έχουν ασχοληθεί με κάτι ή κατέχουν κάποιες θέσεις. Έχεις κάποια γνώση επί αυτού?
0: Δεν ξέρω τι εννοείς. Ξέρω κάποια άτομα που φάνηκαν και στην εκδήλωση. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Πες αυτό που θες να πεις να καταλάβουμε.
5: Κάποιες προσωπικότητες γνωστές, δηλαδή επώνυμοι γνωστοί που έχουν ασχοληθεί με κάτι πράγμα.
0: Είναι αυτή που ήταν στην Νίκη που κάνει τα κουμάντα από πίσω που λένε. Είναι αυτή η οικονομολόγος που είπε ότι που φλερτάρει και με τη Δραχμή, πώς τη λένε, το όνομά της το θυμάμαι. Είναι ο Αυγερινός ο δημοσιογράφος εκπρόσωπος τύπου. Είναι η Μουτσάτσου που βγήκε εκεί πέρα και έλεγε τα διάφορα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που okay, τώρα.
5: Υπάρχει η περιλλιώς ατμόσφαιρα, η υπόνοια, η πεποίθηση ότι μπορεί να είναι και να εκφράσει και κάποιο φιλορωσικό.
0: Εντάξει, έχει βουήξει ο τόπος τώρα, αν ισχύει. Όχι, τι να σου πω.
5: Η συμμετοχή του Αυγερινού είναι τυχαία ή σημαίνει κάτι αυτό?
0: Κι άλλοι είναι, δεν είναι μόνο ο Αυγερινός. Και ένας πρόεδρος εκεί από την κοινότητα της Αγίας Πετρούπολης είναι.
5: Εγώ δεν θέλω να φορέσω ταμπέλες σε κανέναν άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος, επειδή από αυτά που κάνει και.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Και δεν το μάθω μάλλον και ποτέ αυτό.
5: Επειδή ναι, βγαίνει και μιλάει από κάπου, να μην το συνδέσουν κάποιοι τυχαία. Γι' αυτό θέλω εγώ. Δεν θέλω να το.
0: Τι να πω τώρα θα με αναγκάσει να πω πάλι την Καριστιανού σαν όνομα. Η ίδια το αρνείται. Και κάποιους που το υποστηρίζουν τους πάει στα δικαστήρια. Τον Καραχάλιο, ας πούμε, τον πάει στα δικαστήρια. Τώρα τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, πού να ξέρουμε.
5: Τι αρνείται ότι.
0: Ότι έλεγε αυτά που λες εσύ. Ότι είναι από πίσω ο Πούτιν κτλ. Τον πάει στα δικαστήρια. Τώρα τι να σου πω, πού να ξέρω εγώ ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
5: Σε ρωτάω, εγώ δεν λέω ότι είναι. Αλίμονο είναι.
0: Ωραία, σου απάντησα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, κυκλοφορεί σαν φήμη πάρα πολύ έντονα. Και μάλιστα έχω και ένα ρεπορτάζ που δεν μπορώ να το δέσω κόμπο ότι ισχύει. Ότι έγινε και ένα από το Μαξίμου μία ενόχληση στο Σαββίδι για να τον ρωτήσουν αν τυχόν μπορεί να είναι από πίσω. Και ότι οι άνθρωποι του, ρε παιδί μου, που μίλησαν, ας πούμε, ότι το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Κυκλοφορούν και κάτι τέτοια ρεπορτάζ εκεί στις παραπολιτικές στήλες. Τι να σου πω τώρα και παραπάνω, δεν μπορώ να ξέρω.
5: Ένα παραμύθι και αυτό, σαν αυτό που πήγανε να μπλέξουν τότε οι Σιριζέοι, Ντιμέκο, ότι η Ρωσία να μας δώσει λεφτά και τέτοια. Και το παραμύθι που πουλάνε ότι είμαστε και μας πρόσβαλε ο Πούτιν ότι είμαστε.
0: Εντάξει.
5: Τρίπιο βαρέλι, δηλαδή μας προσβάλλουν οι αλήθειες.
0: Okay. Αν αυτό το θέμα το εξαντλήσαμε πάντως, έτσι. Κυκλοφορούν πάρα πολλά, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι. Με αποδείξεις, οπότε θα κυκλοφορούν τα πολλά και τα διάφορα και η Καριστιανού θα διαψεύδει. Αυτό θα είναι το έργο.
5: Για την Παρασκευή πέσαμε και στο διάλειμμα και βρήκε ευκαιρία να με κλείσει. Σαραχάρηκα που μετά ένα κύριο βγήκε και είπε αυτό που λέω από την δεύτερη μέρα του ατυχήματος. Κανείς δεν λέει πώς φτάσαμε στη σύγκρουση. Ποιοι το σχεδιάσανε.
0: Α, μην με πας σε τέτοια τώρα. Αρχίσουμε τα συνωμοσιολογικά. Ναι, όχι, όχι, εδώ είναι κόκκινη γραμμή. Νεκρούς ανθρώπους είχαμε. Μην μου βάζεις τώρα ποιοι το σχεδιάσανε και τέτοια.
5: Τι είναι κόκκινη γραμμή, αλήθεια?
0: Δεν είναι η αλήθεια, έτσι, είναι παπαριά. Αλήθεια θα είναι αν έχουμε μία απόδειξη γι' αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για νεκρούς ανθρώπους και να λέμε ότι το σχεδιάσανε. Πρόσεξε λίγο, σοβαρέψου λίγο και θα βρούμε και κάνα μπελά στο τέλος, όχι τίποτα άλλο.
5: Τίποτα να μιλήσατε. Εγώ να σου πω και το όνομά μου και ας με κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Το όνομα που θα πεις είναι ένα όνομα. Δεν είναι έτσι. Καταγγελίες δεν γίνονται έτσι επώνυμα. Πρέπει να έχουμε τα στοιχεία σου, να σε πάρουμε εμείς για να κάνεις την καταγγελία. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Καλημέρα. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Και δεν είναι μόνο θέμα, ξέρετε, να βρούμε μπελά. Είναι θέμα να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα επιτέλους που δεν τη βλέπω. Το σχεδιάσανε, λέει, τη σύγκρουση. Σκοτώσαν τον κόσμο επίτηδες και τα λέμε αυτά πράγματα στον αέρα. Έλεος πια. Έλεος. Στην τελική ξεχωρίστε λίγο και τις εκπομπές. Δεν είναι όλα για όλους. Καλημέρα. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color.

0: Ξέρεις, το σκέφτομαι πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να υποθεί οτιδήποτε, μπορεί κάτι να ξεφύγει, μπορεί οτιδήποτε. Εμένα πραγματικά σας λέω, επειδή έχω συνηθίσει να ακούω πλέον τα πάντα, όχι μόνο στο ραδιόφωνο γενικά, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση, αλλά είναι ένα πράγμα, δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. Πώς ας πούμε δεν υπάρχει το κριτήριο ότι ρε γαμώτο, αυτό που λέω φεύγει από τα όρια, δηλαδή ότι είναι κόκκινη γραμμή, ότι θα βρει μπελά και το ραδιόφωνο που με φιλοξενεί, θα βρω μπελά κι εγώ. Δηλαδή είναι δυνατόν να, τόσο πολύ κάποιες φορές να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν θέλουμε να πούμε κάτι πρέπει να το λέμε με έναν τρόπο λίγο έτσι διακριτικό, αν λέγεται, και να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε, ας πούμε, τι είναι να μιλάμε δημόσια και τι είναι να μιλάμε στα καφενεία. Τώρα το ξεκινήσαμε, αν είναι πίσω από την Καριστιανού η Ρώση, για να πούμε ότι η Ρώση ήταν πίσω από τα Τέμπη, και να, δηλαδή έλεος. Ντροπή και μόνο που υπάρχουν άνθρωποι που πεθούν, που χάσανε δικούς τους ανθρώπους. Έλεος, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αν ήμουν γονιός, με όλα αυτά που ακούγονται τόσα χρόνια, θα είχα πάρει κανένα μπαζούκας. Ειλικρινά σας λέω, δηλαδή, εγώ απορώ με τους γονείς που έχουν τέτοια υπομονή και αφήνουν και ακούγονται όλα αυτά και δεν έχει γίνει κανένα κακό μέχρι τώρα. Δεν λέω τώρα για το φίλο, έχουν ακουστεί και έχουν ακουστεί μέσα στα χρόνια. Καθένα το κοντό και το μακρύ τόσα χρόνια. Όπως και σε όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, την κλείνουμε την παρέθεση. Λίγο τουλάχιστον έτσι, λίγο ένα φίλτρο για το τι μπορεί να λέγεται στον αέρα. Αλλά από εκεί πέρα σας είπα κιόλας, είναι και θέμα, ρε παιδί μου, δηλαδή. Πώς να το πω τώρα, και θέμα αισθητικής, δηλαδή. Δεν μπορεί να ακούγεται κάθε, μην πω τώρα, έτσι. Ελαφρά την καρδία που λένε. Ψάχνεις μετά να βρεις το. Ξέρεις, ακούνε και κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο έτσι διαφορετικοί και σου λέει τώρα πού να πάρω και πού να πάρω να μπλέξω. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε λίγα μηνύματα και ανοίγουμε πάλι γραμμές αν θέλετε. Είπαμε να το πάμε χαλαρά σήμερα, τάχα. Λοιπόν, ο Αργύρης, όχι ο Αργύρης, ο Αργύρο, ναι, είναι επίθετο, ο Χαράλαμπος. Α, είναι που μας έλεγε για τη συναυλία. Δεν βρήκα, ρε παιδάκι μου, κάτι. Ότι έπεσε ξύλο, λέει, στα τελειώματα εκεί στους Iron Maiden. Δεν βρήκα κάτι. Δεν ξέρω αν κάποιος ξέρει, αν μας πει κάτι περισσότερο. Δεν βρίσκω κάτι. Λοιπόν, καλημέρες έχουμε και από τον Αστέριο. Ο Γιώργος λέει για κάποιον που είναι γκρινιάρης και ασχολείται, λέει, πώς θα φάνε τα λεφτά τους οι άλλοι. Και όσο για το Σατανά, λέει, έδωσε το μήλο στην Εύα και μας πέταξε από τον Παράδεισο. Ποιος το λέει αυτό? Ξέρεις ότι στα αρχικά ιερά βιβλία δεν υπάρχει καμία σύνδεση δεδομένη του Σατανά με την περίπτωση του Αδάμ και της Εύας. Μετά το βάλαμε το παραμυθάκι. Γι' αυτό είπα πριν, επειδή μιλούσε κάποιος για σατανάδες και τέτοια, και το ρώτησα, λέω, τώρα εσύ που το λες, ρε παιδί μου, ή κάποιοι που τα λένε αυτά ξέρουν, ας πούμε, τι είναι ο Σατανάς, τι είναι ο διάβολος, τι κακό έχει κάνει αποδεδειγμένα, ή που λέμε για τους σατανιστές καμιά φορά. Τώρα αυτά είναι και δύσκολα θέματα. Αλλά τώρα θα με κάνεις να πω κάτι που. Άντε το πω λίγο στα γρήγορα πριν να ανοίξουμε γραμμές. Κάτσε να δω ένα μήνυμα ακόμα και να το πω και να ανοίξουμε γραμμές. Πού είναι, λέει η κυρία. Όχι. Πού είναι η κυρία Λουκά να κράξει τους τρισκατάρα τους σατανάδες της Metal. Βάλε κάνα τραγούδι, λέει. Ανάστροφα. Α, ωραίο είναι αυτό. Μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε και ποια τραγούδια ανάποδα είχαν μηνύματα. Το κάνουμε αυτό. Και προτείνει ένα, το Can I Play With Madness. Το βάλουμε αυτό, δεν είναι πολύ νταμπαντούμπα, ναι. Λοιπόν, και ο Νίκος μας λέει για την Κρίστη Τουρλικτόν. Ποια είναι αυτή η Αμερικανίδα μοντέλο των 90s, έκθεμα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, λέει, θεωρείται αυτό το μοντέλο με τις τελειότερες αναλογίες. Α, ναι. Προφανώς μιλάς και για σώμα, γιατί η χρυσή τομή που λέω εγώ, που βγάλαν την ομορφότερη, πρέπει να είναι για το πρόσωπο, αν τα ξέρω καλά. Λοιπόν, άκουσα να σας πω τώρα στα γρήγορα κάτι που το θυμήθηκα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Είχε γίνει κάποτε μία πάτη για να περάσουν κάποιοι για το Σατανά διάφορα, ρε παιδί μου. Στην Αμερική είχε γίνει ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο. Καταρχάς, όχι ότι τα ξέρω και από μέσα, αλλά όποιος λίγο ψάξει, όποιος γκουγκλάρει να δει, γιατί λέμε πάρα πολλά και τα λέμε εύκολα κλασικά για μασόνους, για σατανιστές και όλα αυτά. Υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότερες, δεν το ξέρω αυτό σίγουρα. Πάντως είναι πάρα πολλές αιρέσεις που το Σατανά τον έχουν καθαρά ως με ένα φιλοσοφικό λογοτεχνικό χαρακτήρα. Και όχι δηλαδή ως κάποια υπερφυσική οντότητα του κακού και τέτοια χαζά. Αυτά είναι δημιουργίες, ξέρεις, μέσα από το φόβο να πετύχουμε τη συσπήρωση και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, και αυτό, αν θέλει κάποιος να ψάξει να το βρει, δεν τα άνοιξε τώρα πολύ, για να πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα ακόμα. Δεκαετία 80 πρέπει να ήταν ή 90. Υπάρχει ένας όρος, αν το γκουγκλάρετε, λέγεται σατανικός, σατανιστικός πανικός, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν το χτυπήσετε αυτό, θα δείτε λίγο πώς φτιάχτηκε το εργάκι τότε, για να δείξουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν οι σατανιστές που ελέγχουν τον κόσμο και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Αυτό, satanic panic, έτσι πρέπει να είναι. Χτυπήστε να βρείτε τα περισσότερα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετία 80 νομίζω. Κάποιοι είχαν οργανώσει μια κατάσταση, αρχίσαν να μπουμπουνάνε διάφορα ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, κινήματα σατανιστικά που κάνουν τελετές, που κακοποιούν παιδάκια, που το ένα που το άλλο, χίλια δυο. Βγαίνε γονείς που λέγανε ότι τα παιδιά μου καταστράφηκαν. Βγαίνανε άλλοι που λέγανε ότι σε παιδικούς σταθμούς γίνονται τελετές. Βγαίνανε, ακόμα και στην Ελλάδα είχε έρθει αυτή η μόδα τότε. Υπήρχε μια περίπτωση, μπορεί να τη θυμάστε, ότι τα είχασε υπόγεια του δικαστικού μεγάρου στην Αθήνα, ότι είχαν βρει, ρε παιδί μου, διάφορα, ότι γίνονταν τελετές μέσα και βρήκανε κάτι παιδάκια, κάτι, δεν θυμάμαι και εγώ τι. Λοιπόν, και εν τω μεταξύ, είχε γίνει τεράστιος δώρος στην Αμερική τότε και είχε πάρει έκταση και σε άλλες χώρες, αλλά στην Αμερική, ειδικά που ξεκίνησε, είχε γίνει μεγάλος χαμός. Τελικά έγινε και έρευνα από το FBI. Δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα, όπως δεν βρέθηκε και εδώ στην περίπτωση αυτή με το δικαστικό μέγαρο που είχαν φτάσει να γίνουν εκπομπές με χαρδαβέλα κλπ. Έτσι ήταν δηλαδή οι παπάντζες που είχαν σκοπό που διαδόθηκαν και απευθύνονταν σε αυτούς που, ξέρετε τώρα, έτσι δεν χρειάζονται καμία απόδειξη για να πιστέψουν κάτι. Αρκεί να τους πεις ότι υπάρχει ένας εχθρός και η συσπήρωση έρχεται αυτόματα. Και μάλιστα θυμάμαι εκείνη την εποχή ήταν, είχε τύχει να εκτοξευθούν, λέει, και οι δωρές προς τις εκκλησίες τότε που είχαν περάσει αυτά τα αφηγήματα. Ψάξτε λίγο να δείτε την κομπίνα πώς έχει γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές τώρα με αφορμή τους Maiden που λέγατε ότι είναι του Σατανά. Εγώ έχω πει πολλές φορές, καταρχάς σε θεούς και διαβόλους έτσι όπως τους περιγράφουμε δεν πιστεύω. Αλλά αν ντε και καλά πρέπει να ψάξουμε για διαβόλους και τριβόλους και δαίμονες, νομίζω ότι το καλύτερο μέρος για να το κάνουμε είναι μέσα μας. Έτσι, δηλαδή οι προκάτ κατασκευασμένοι δαίμονες που έχουν φυτευτεί μέσα μας. Αυτοί είναι που κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση από τους Maiden, ξεκίνησε η κουβέντα, γιατί τους έχει πάρει και αυτούς η μπάλα, λόγω του Number of the Beast. Αλλά είπαν ότι δεν έχουμε καμία σχέση, λέει, εμείς με αυτά. Πάμε να πάρουν καμιά γραμμούλα, έλα, και μετά να κάνουμε και αφιέρωμα σε Maiden. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Μεταξύ, τι είχαμε πει σημαίνει δαίμονες στην αρχαία Ελλάδα που λέγαμε μια άλλη μέρα που ήρθε η κουβέντα. Δαίμονας δεν είναι, άλλο πράγμα σήμαινε. Τέλος πάντων, άστο τώρα. Λοιπόν, 23-10 από το ρήμα δέο και κάτι τέτοιο είναι, αλλά καμία σχέση τέλος πάντων με αυτό που, με την μορφή που έχει η έννοια σήμερα. 23-10-90-90-90. 54-301. Μετρόπολης 95 και 5. Αν θέλετε κάτω από την ανάρτηση, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο. Και πάμε να πάρουμε γραμμούλες και τελευταίο μισάωρο να κάνουμε και ένα αφιέρωμα σε Maiden. Αλλά παιδιά, θα βάλουμε τα σχετικά ήρεμα όσο μπορούν να είναι ήρεμα, ναι. Μην πάμε σε ακραίες καταστάσεις, γιατί είναι μερικά που είναι πάρα πολύ τα μπαντούμπα, έτσι θα σπάσουν τα κεφάλια, δεν ακούν όλη τέτοια μουσική. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, βραδά.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε, βραδά.
0: Καλώς τον, καπετάνι, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι, εγώ
0: είμαι. Έλα, γεια.
1: Να βάλουμε τα πράγματα που είπες ήρεμα και ωραία. Υπάρχουν δύο ειδών συνταξιούχοι. Υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι υψηλοί συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι με 500 ευρώ και οι συνταξιούχοι με 1.000 και 1.200. Μέχρι εδώ καλά.
0: Εντάξει, και ενδιάμεση υπάρχουν. Ναι, τέλος πάντων.
1: Και ενδιάμεση, ναι, υπάρχουν. Η πλειοψηφία είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ένα 70% είναι χαμηλοσυνταξιούχοι που ζουν με 500, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Ένα 30% είναι υψηλόμισθοι. Στα προποζήτηκα δεν πάνε μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, πάνε και οι χιλιαρικάκηδες και οι χιλιοδιακοσάριδες, αυτοί που παίρνουν 1200, 1500, 1000 ευρώ. Λοιπόν, αυτοί βγάζουν άνετα το μήνα τους. Αυτοί που δεν βγάζουν άνετα το μήνα τους, πάνε και οι 500-άριδες, 600-άριδες στα προποτζήδικα. Αυτοί πάνε από απόγνωση, πάνε για να ρισκάρουνε. Αλλά αυτοί δεν παίζουν πολλά λεφτά. Αυτή δεν είναι αιτία ο τζόγος που δεν βγάζουν το μήνα. Η αιτία είναι η ακρίβεια, η μεγάλη που μαστίζει. Μεγάλη ακρίβεια, η φοβερή ακρίβεια. Όταν ένα λίτρο πορτοκαλάδα από 1 ευρώ πήγε 2 ευρώ, όταν μια τυρόπιτα από 1,10 πήγε 2 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος. Ένα πράγμα που έκαμε η ζάχαρη από 90 λεπτά πήγε 1,80. Ο καφές, το πακετάκι, ο ελληνικός καφές από 1,10 που ήταν 2,40 τώρα. Πώς θα φταίει δηλαδή ο τζόγος, η ακρίβεια η μεγάλη δεν φταίει. Να ξέρουμε τι λέμε ορισμένοι. Εκτός και αν ορισμένοι βγαίνουν να κάνουν προπαγάνδα.
0: Όχι μου ρε, τώρα τον άκουσες τον ανθρωπάκο τώρα πως το είπε. Δεν ήθελα να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά είδε μια εικόνα, σου λέει πως γίνεται τα προποτζήδικα να είναι γεμάτα, ξέρω εγώ. Τα καζίνο να είναι γεμάτα και τα λοιπά.
1: Είναι γεμάτα, αλλά δεν είναι μόνο από χάμπιλους συνταξιούχους. Είναι και από υψηλόμισθους. Εγώ έχω τύχει εισαγγελέα να παίζει μέσα, συνταξιούχο εισαγγελέα να παίζει στα προποτζήδικα. Έχω τύχει δικηγόρους, γιατρούς, λεφτάδες στις συνδυματίες, ανθρώπους που έχουν βιοτεχνίες, που έχουν εργοστάσια. Δεν είναι μόνο οι φτωχοί. Οι φτωχοί δεν μπορούν να βγάλουν το μοίρα με το δίκαιό τους. Γιατί τους μαστίζει η ακρίβεια, η φοβερή ακρίβεια που υπάρχει. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και οι υψηλοί συνταξιούχοι. 1000 ευρώ, 1200, 1500 και πάνω, σε 2.500 και 3.000. Κατάλαβες, να μην λέει... να μην λέμε ότι
0: εντάξει, κάπτεν.
1: Στον αέρα.
0: Εντάξει,
1: γιατί όλοι δεν εκτίθενται.
0: Όχι, να τα λέμε για να μπορούμε να απαντάμε και μέσα από την ανταλλαγή σκέψεων να βρίσκουμε την πραγματική διάσταση. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Καλοπροαίρετο, μιλάω καλοπροαίρετο.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, καλά έκανε και το είπα αφού έτσι πίστευε. Α, του είπε εσύ μία γνώμη, είπε ένα άλλο μία άλλη. Αυτό είναι το νόημα τη κουβέντα.
1: Στου δύσκολου καιρού που βρισκόμαστε τώρα και η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της ακρίβειας και βγαίνουν ορισμένοι οπαδοί της και προσπαθούν να περισσώσουν το έργο της κυβέρνησης με ασύστολες προπαγάνδες ότι τα προποντήρικα φταίνε. Ποια προποντήρικα φταίνε, φίλε? Η ακρίβεια είναι μεγάλη φταίνε.
0: Εγώ αυτό το επιχείρημα, ξέρεις από ό,τι ακούω, δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Εγώ αυτό το επιχείρημα τα ακούω πάρα πολλά χρόνια. Τα προποτζήδικα γεμάτα, η Χαλκιδική γεμάτη, τα εστιατόρια γεμάτα. Είναι η λογική, ρε παιδί μου, των εύκολων συμπερασμάτων. Δεν είναι ντε και καλά τώρα ότι θέλει να κάνει προπαγάνδα ο άλλος. Λοιπόν, ευχαριστώ, κάπτεν. Πρέπει να προχωρήσουμε, να πάρουμε και τους τελευταίους.
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά μυαλά σε όλους.
0: Καλά μυαλά, μακάρι. Σε όλους μας. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
2: Κωνσταντίνε, είπες ότι οι σατανιστές δεν κάνουν δολοφονίες?
0: Όχι.
2: Τι είπες, παιδί μου?
0: Υπάρχουν πολλά είδη.
2: Ναι,
0: πολλές αιρέσεις.
2: Εδώ ο Κατσούλης, ο Δημητροκάλης, η Μαριέτη, αν θυμάστε, σκότωσαν ένα κοριτσάκι και το έκαψαν, τη Σιροπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Σκότωσαν μια κοπέλα μόλις βγήκε από το εργοστάσιο και τη λιδωρούσαν ώσπου να βρεθούν αυτοί, ότι είχε ερωμένο και έβγαινε ο καημένος ο αδερφός της και φώναζε. Δεν ήταν τέτοια κοπέλα η αδερφή μου, στα κανάλια, ξέρεις, εκεί που τους πάντες ισοπεδώνουν τα πάντα. Και αυτοί και βιασμούς και τι. Και πιστεύεις ότι στην παγκοσμιότητα οι σατανιστές δεν κάνουν δολοφονίες?
0: Κοίταξε, υπάρχουν και κάποιες αρέσεις που έχουν ψυχοπαθείς μέσα που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν ψυχοπαθείς αυτοί οι Κατσούλης, Δημητροκάλης και Μαριέτη. Η Μαριέτη βγήκε εξάλλου, είχε τον αείμνηστο τον Αλέξη τον Γκούγια Αυτό δικηγόρο βγήκε και έκανε και παιδιά. Οι άλλοι και εκείνοι πρέπει όπου να είναι να βγούνε. Δεν τους πήγανε σε ψυχιατρικές κλινικές, τους είχαν στη φυλακή. Απλώς έχανε μέσα το πνεύμα του κακού. Αυτό είναι ο Σατανάς. Το πνεύμα του κακού.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να πω, ότι αν διαβάσεις, ας πούμε, αν ψάξεις να βρεις τι πρεσβεύουν οι αιρέσεις αυτές, δεν θα βρεις κάποια από τις γνωστές τουλάχιστον, ή του, εντάξει, τώρα μπα ξέρω και πόσες είναι, αλλά δεν θα βρεις κάποια να λέει ότι πρέπει να σκοτώνουμε, πρέπει να βιάζουμε τα παιδάκια, πρέπει. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Ξέρουμε.
0: Και οι περισσότεροι το θεωρούν τον Σατανά ως ένα, πώς το είπα, δεν λατρεύεται ως θεότητα, τον έχουν ως σύμβολο, φιλοσοφικό, λογοτεχνικό, οτιδήποτε.
2: Φιλοσοφικό τι, το πνεύμα του κακού.
0: Είναι... Όχι, αυτό το λες εσύ. Είναι αυτό που έχεις ακούσει εσύ. Δηλαδή, να σε πω για να μην χάνουμε χρόνο. Ψάξε λίγο η εκκλησία του Σατανά. Τι είναι, τι πρεσβεύει. Ψάξε λίγο σατανικός ναός. Είναι άλλο αυτό το πράγμα. Τι είναι, τι πρεσβεύει. Θεϊστικός σατανισμός. Τι είναι, τι πρεσβεύει. Πουθενά θα βρεις τελετές και τέτοια και το ένα και το άλλο. Τώρα από πίσω τι κάνουν δεν ξέρω. Έτσι, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή μια φιλοσοφία που να περι... Αυτοί που είναι σατανιστές δεν έχουν τον Σατανά ως τον κακό του έργου. Έτσι τον δείχνει η Εκκλησία.
2: Ανάμεσά μας, κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτά τα παιδιά ήταν φωνιάδες. Ανάμεσά μας κυκλοφορούσαν, δεν ζούσαν σε περιθωριακό, στο περιθώριο. Ανάμεσά μας. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς. Δηλαδή, όταν το πνεύμα του κακού, αυτοί πώς το κάνανε φιλοσοφία.
0: Μα δεν το έχουν ως πνεύμα του κακού αυτοί που το έχουν φιλοσοφία, αυτό σου λέω.
2: Το πνεύμα του κακού.
0: Η Εκκλησία το έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα.
2: Ποιος το είπε αυτό.
0: Σου είπα μόλις τώρα 3-4 που θυμάμαι για να τα ψάξεις να τα βρεις.
2: Ναι.
0: Σου λέω και πάλι, ψάξε να βρεις η κάθε αίρεση τι μπορεί να σημαίνει. Και αν, και αν έχουν τον Σατανά ως τον κακό του έργου.
2: Να σου πω,
0: δεν θα βρεις καμία να λέει ότι πρέπει να κάνουμε το κακό να το κάνουμε σημαία στη ζωή.
2: Ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι, ας πούμε, να σου πω κάτι. Θυμάμαι τώρα ένα. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Ένα που σου είπα, ψάξε να βρεις εκκλησία του Σατανά. Αυτή είναι. Που αυτοί τον έχουν τον Σατανά σύμβολο καθαρά. Όχι ότι είναι μια θεότητα. Και τον έχουν ως σύμβολο αντίστασης απέναντι σε κάποια πράγματα και μαζεύονται εκεί και διαβάζουν Νίτσε για να καταλάβεις.
2: Τι διαβάζουν?
0: Νίτσε. Η φιλοσοφία του Νίτσε είναι η σατανική βίβλος της εκκλησίας του Σατανά λίγο πολύ, απλά σε λίγο μια μορφή λίγο πιο, ξέρεις τώρα.
2: Ναι. Ποιο
0: θα δεν δει. Έχουν μέσα για θυσίες, για τελετουργικά, για ότι να σκοτώνουμε, να κάνουμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τα λέει η άλλη πλευρά. Αυτό σου λέω.
2: Μα την είδαμε στην Ελλάδα.
0: Ποια αίρεση εκπροσωπούσαν αυτοί? Να τη βρούμε, να την ψάξουμε.
2: Ήταν σατανιστές.
0: Μα δεν υπάρχει, είναι σατανιστές. Ο σατανιστής μπορεί να έχει και χιλιάδες αιρέσεις. Άλλοι τον έχουν. Μπορεί να είναι και κάποιοι που είναι αναποστολές, αυτό σου λέω. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι, καταλαβες.
2: Κωνσταντίνε, ναι, ήταν πολλοί. Απλώς αυτούς έπιασε τσιμπίδα. Μην νομίζω ότι ήταν μόνοι τους αυτοί.
0: Καλά, μπορεί να είχαν κάποιους από πίσω, δεν σου λέω όχι.
2: Φυσικά. Και πηγαίνουν, κάνουν κάτι σχέδια, κάτι αυτά. Σου είπα, το κοριτσάκι της Ηρωπούλου από τη Θεσσαλονίκη, το κάψαν το παιδί 15.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, κυρία Λιδία, γιατί πέρασε η ώρα να προλάβουμε λίγο και τους τελευταίους.
2: Απλώς αυτό ήθελα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Συγγνώμη που βγαίνω λίγο τακτικά.
0: Όχι, τι συγγνώμη, πλάκα κάνεις. Άμα έχουμε να πούμε κάτι, θα το λέμε, αλίμονο.
2: Γιατί δεν πρέπει, κανονικά.
0: Όχι, τι, αλίμονο. Φυσικά, μπορείς, ελεύθερα. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Το θέμα είναι να έχουμε να πούμε κάτι, έτσι. Δεν είναι τώρα θα βγούμε μία φορά ή δύο φορές ή τρεις. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σας.
3: Καταρχήν, σε παραδέχομαι σε όλα. Εκτός που αγαπάω τρομερά τη φωνή σου, τη μεταλλική. Σου είχα πει και παλαιότερα ότι αυτό το κόλπο που στήθηκε στην ανθρωπότητα είναι για να αφανιστεί ο λαός από 9,5 δις να πάνε στα μισά.
0: Ποιο κόλπο? Για ποιο κόλπο λέμε?
3: Το κόλπο του αφανισμού του λαού, των λαών. Ακόμα και η τρύπα στο δρόμο που υπάρχει είναι στημένη. Για να φάνε...
0: Ναι, αλλά ο πληθυσμός αυξάνεται μόνο.
3: Τι αυξάνεται?
0: Κουβά πήγε το σχέδιο. Τι αυξάνεται, είμαστε περισσότεροι από ποτέ. 8,3 φτάσαμε δισεκατομμύρια. Περισσότεροι από ποτέ. Και μετά σε αυξητικές, θα πάμε και 9 και 10. Πού είναι η μείωση του πληθυσμού?
3: Όταν πήγε ο Ιησούς να δώσει λόγο στους γραμματείς και φαρισαίους, τους υποκριτές, και τους είπε βδελίγματα οχιάς, δεν ήταν τυχαίο. Γιατί το ρωτάει ο μεγάλος, ο εκείνος ο γραμματής και φαρισαίος, ο μεγάλος, εσύ λέει είσαι Υιός του Θεού? Ναι, λέει, είναι μπαμπάς μου ο Θεός. Μπαμπάς μου, είπε, είναι ο Θεός. Δεν είπε πατέρας μου, είναι μπαμπάς μου. Εκεί πάνω έσκησε τα ρούχα του αυτός. Τάσκησε, τα κατάσκησε από την κακία του, την εμποβοδία του. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σατανάς είναι εκπεσόνιος του Θεού. Εκπεσόνιος. Ποτέ ο Σατανάς δεν χτυπάει την πόρτα σε κάποιον που δεν γουστάρει.
0: Αυτό το λέει η θρησκεία όμως. Αυτοί που είναι σε αιρέσεις τέτοιες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αίρεση που το δέχεται αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές αλλιώς τον έχουν το Σατανά αυτοί.
3: Ναι, φυσικά αλλιώς το βλέπω.
0: Καταλαβαίνεις, εσύ λες τώρα αυτό που περιγράφει θρησκεία. Για ψάξε λίγο να δεις στο ίντερνετ τι αντιπροσωπεύει κάθε αίρεση από τις πολλές που υπάρχει. Πουθενά δεν το βρεις αυτό.
3: Δεν ξέρω, εγώ αιρέσεις και τέτοια δεν διαβάζω, εγώ προσεύχομαι απλά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λες αυτό που σου λένε. Κατάλαβες.
3: Το εξής, ότι
0: ναι.
3: Έχουνε, το πρόγραμμά τους είναι εκτός τα Τέμπη και όλα πριν το που μας κλείσανε μέσα και πώς
0: ναι.
3: Παίρνουμε το φάρμακα, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κλειστεί μέσα. Είναι ελεύθερο, είναι η φύση του ελεύθερη. Από τότε που κλείστηκε μέσα, αυτό θέλανε. Να τρελαθούν, να το ρίξουν στα ψυχοφάρμακα. Γιατί το ψυχοφάρμακο τι είναι, νομίζεις? Είναι μια στροφή του μυαλού που ο άνθρωπος πια πάβει να ελέγχει τον εαυτό του.
0: Και πώς το κλείνουμε λίγο για να προλάβουμε άλλους δύο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
3: Ναι.
0: Λέω και πώς το κλείνουμε για να πάμε διάλειμμα, πρέπει να.
3: Σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Συγχαρητήρια και ο Θεός μαζί σου να είναι, αγόρι μου.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Ο Θεός.
0: Σε ευχαριστώ. Μου έδωσε μια πάσα και να είσαι καλά. Πρέπει να προχωρήσουμε για τις ψυχικές διαταραχές. Που λέει η κυρία ότι θα τρελαθούμε και τρελαινόμαστε και τέτοια. Έχουν βγει κάποια τελευταία στοιχεία. Ένα πράγμα θα πω τώρα και από Δευτέρα μπορεί να τα πιάσουμε και πιο αναλυτικά. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί σχεδόν, όχι όμως από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Υπάρχει μια εκθετική αύξηση. Από τη δεκαετία του 90 και μετά. Πηγαίνει, ανεβαίνει. Όπως και η καρκίνη, που λέτε κάποιοι τα διάφορα που σας λένε. Εξετάστηκαν 12 ψυχικές διαταραχές από ειδικούς. Έρχομαι στον επόμενο. Όλες παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αυτό έχει γίνει, είναι η έρευνα από Αμερική μεριά. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από το ότι διπλασιάστηκαν οι ψυχικές διαταραχές από το 90 και μετά. Λίγο. Η μεγαλύτερη επιβάρηση παγκοσμίως, ξέρετε που έχει πάει? Στους νέους ηλικίας 15-19 πρώτον, και μετά σε δεύτερο επίπεδο είναι οι γυναίκες γενικώς όλων των ηλικιών. Κλείνω προς το παρόν εδώ και το από Δευτέρα μπορεί να τα πούμε. Παρακαλώ.
3: Σαν τα κουνούπια. Και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, άσε, εσείς είστε πάλι. Καλημέρα. Μπέρδεψα τη γραμμή, νόμιζα κλείσατε. Κάτσε να πάω σε αυτούς που περιμένουν. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Κωστή.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, ευχαριστώ.
4: Όπως και το κακό, έτσι και το καλό έχουν πολλά ονόματα. Και ουσίως έχει ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, ο Αμνός, ο Βασιλές των Βασιλιών, το Πίμνιο. Αν θυμάμαι κάτι άλλο. Το θέμα είναι, να σου πω, ο Σατανάς, η λέξη Σατανάς προέρχεται από την εβραϊκή, από το εβραϊκό λεξικό, να το πούμε, ναι. Έτσι, η λέξη Σατανάς. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη διάβολος, που όπως είχες πει είναι αυτός που διαβάλλει, που κατηγορεί. Και εκεί ερμηνεύουμε το ότι πήγε ο διάβολος και είπε στο δέντρο της γνώσης φάτο, γιατί δεν θέλει, και κατηγορούσε τον Θεό. Έτσι το χρησιμοποιούμε τη λέξη διάβολος. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα μόνο που είναι άσχετα με όλα αυτά. περί θρησκείας. Η θρησκεία μας βασικά απευθύνεται πάντα σε Εβραίους άρχοντες, πάντα. Σε πατέρες, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Σάρα, οπουδήποτε τελετουργία κάνουμε, πάντα έχει αυτό, ακόμη και σε γάμο και σε κηδεία, άμα το διαβάσετε όλο, μέχρι το τέλος, αναφέρεται πάντα σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια βραϊκή παραλλαγή με κάποια διαφωνία ότι οι μεν λένε ότι ο Μεσσίας δεν ήρθε, οι άλλοι λένε ότι ήρθε και τον είδαμε. Πρώτον, θέλω να αναφέρω ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει, εμείς λέει, με αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα έχουμε βγάλει 25 φορές παραπάνω τα χρήματα που έχουμε ξοδέψει για την εισβολή στο Ιράν. Αυτόν τον όρο που βάλανε με τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ναι.
4: Στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή κάνουν ασκήσεις οι Αμερικάνοι, ασκήσεις κανονικά, δηλαδή με στρατιωτικές, αλλά ο Μαδούρο ήταν τύραννος και δικτάκτορας για τους Βενεζουελάνους. Και το δεύτερο και που κλείνω, γιατί για τα θρησκευτικά και τέτοια δεν θέλω να συζητάω, στη Βολιβία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η φιλοδυτική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να μπει πάλι το Δουνουτού καλή ώρα μας, όπως εμάς, και όλα τα μέτρα και έχουν κατέβει όλη η Βολιβία, ακόμη και από τα βουνά, και επί μία εβδομάδα σχεδόν είναι στους δρόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας γέρος αγρότης λέει, απέναντί μου είναι ένας αστυνομικός που είναι ο γιος μου και αυτός μου κυνηγάει και με χτυπάει. Αυτό ήταν έτσι ένα τίκλι περί αστυνομικών. Αυτό θέλω να σου πω ότι βλέπεις πόσος αγώνας γίνεται σε κάθε λαό για να μπορέσει να πάρει αυτά που δικαιούται. Εάν δεν αγωνιστείς με όποιο τρόπο, και δεν μιλάω για κόμματα, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Για την Καριστιανού δεν θα σου πω τίποτα, Κωστή, γιατί έχουν δικαίωμα όλοι να πολιτεύονται και κανένας δεν έχει το προτέρημα, επειδή είναι από οικογένεια πολιτικών, να συνεχίζει την πολιτική πορεία του πατέρα του. Εδώ είχαμε ΓΑΠ πρωθυπουργό και σας πειράζει η Χ. Καριστιανού? Και ποιοι μιλάνε? Μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι που το 50% δεν πάνε να ψηφίζουνε και ψηφίζουν επί πόσα χρόνια αυτές τις οικογένειες. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε, ρε παιδιά. Να κρίνετε αν είναι σοβαρή η Κωνσταντοπούλου ή ο Κουτσούμπας ή η Νίκη ή οι Σπαρτιάτες. Δεν μπορείτε, γιατί δεν έχετε πολιτικό κριτήριο και πολιτικό λόγο.
0: Λοιπόν, οκ, okay, σε ευχαριστώ. Τα ξανασυζητάμε. Έχω κάποιες ενστάσεις πάνω σε αυτά που είπες, αλλά εδώ είμαστε. Τα συζητάμε, ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα, γιατί αργήσαμε λίγο. Καλημέρα.
5: Έλα, ήταν καλά.
0: Καλώς την, έλα.
5: Αχ, Φρέτ. Εσύ όσο πας πιο πολλά περνάς. Τι είναι αυτά που σε κάνουν?
0: Που μπλέξανε.
5: Θα περνήσεις.
0: Έλα, πες.
5: Δεν τα ξέρεις τι κάνεις.
0: Για πες.
5: Τι άλλοι λένε τα λεφτά, άλλοι λένε τα χουμάρια που παίζουν, άλλοι λένε, δεν ξέρω, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ, όμως δεν τα καταφέρνω.
0: Λοιπόν, ναι, για πες τι άλλο έχουμε.
5: Πες τους αυτούς που δεν τους φτάνουν τα λεφτά,
0: ναι.
5: Είναι μια γυναίκα, πες, που δεν παίρνει δεκάρα και είναι πιο πλούσια.
0: Έχω πάθει σοκ τώρα σήμερα. Λέμε εδώ για σατανάδες και τέτοια και δεν με όρμηξες που λέμε για τέτοια.
5: Ένα νίκο έπαιρνα.
0: Συνήθισες και εσύ καημένη, με τόσα που ακούς.
5: Κόπηκε ο Θεός με το έκοπη να δει τι θα κάνω. Θα προσκυνήσω, αλλά η Κορνιλή δεν προσκυνάει, ήταν καλά.
0: Να είσαι καλά.
5: Άκου,
0: ναι.
5: Καλά, εγώ καλά είμαι, εσένα δεν βλέπω καλά.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε καλά γενικότερα.
5: Θα
0: μας μαζέψουν καμιά μέρα, πότε θα είναι, ναι. Okay.
5: Α, πρόσεχε, ναι.
0: Ευχαριστώ.
5: Άντε, σε χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό, γελάει. Θυμάστε, κάποτε έβγαινε και έβγαζα φρούς με αυτά που άκουγε. Τώρα σου λέει, με αυτούς που έμπλεξα εκεί πέρα, πού να τη βρω την άκρη, βλέπεις τώρα, για σατανάδες με φτάσαμε να μιλάμε πριν και δεν με όρμηξε καν. Γελούσε. Μας πήρανε χαμπάρι κοινός. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Θα γυρίσουμε να βάλουμε μερικά τραγουδάκια από Maiden. Βρε εσείς, ένας δεν το επιβεβαίωνε. Αυτό έγινε, έπεσε ξυλό. Μου λέει κάποιος ότι ήταν η κόρη του μέσα και ότι έπεσε, λέει, και πολύ ξύλο. Δεν το βλέπω πουθενά. Μάθαμε τίποτα. Για κάτσε να κάνω ένα ψαχτήρι στα πεταχτά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα βάλουμε μερικά τραγουδάκια από Iron Maiden, έτσι ένα μίνι αφιέρωμα. Αλλά να προσέξουμε να είναι από αυτά που παλεύονται, ναι. Μην είναι πάρα πολύ σκληρά όσο γίνεται. Εντάξει. Ναι. Άντε, πάμε διάλειμμα και με ποιον να ξεκινήσει. Α, το Alexander the Great. Το έβαλα πρώτο στη λίστα. Το είπανε, ναι, αυτή τη φορά. Όχι. Το τσέκαρες, Εμίλια. Γιατί δεν το είπαν. Πάλι. Έχει γίνει ολόκληρη φασαρία με αυτό, ε. Ότι δεν το λένε γιατί δεν τους αφήνει το σύστημα και τα λοιπά. Αλλά μια φορά το είχαν πει όμως. Πριν κάνα δύο χρόνια, θυμάμαι τρία. Σε μια συναυλία. Α, ήρθαν Ελλάδα και δεν είπαν το Alexander the Great. Τότε με Μετάλλικα είμαστε τελείως. Τέλος πάντων, πάμε ένα διάλειμμα και. Ναι! Αυτό είναι. Πρέπει να μου το πεις από την αρχή να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Έλα, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Λοιπόν, έλα πάμε για τελευταίο μισάωρο. Τώρα από περιέργεια έψαξα λίγο κάτι να βρω. Άκου τώρα που ανοίξαμε κουβέντα. Καταρχάς να επαναλάβω λίγο τι είπαμε με δύο λόγια, γιατί είναι και λεπτά θέματα αυτά, να μην έχουμε παρεξήγηση. Αλλά τώρα που μου έδωσε και την μπάσα η κυρία Λιδία με τον Κατσούλη και τη Μαριέτη, έτσι λεγόταν, έβαλα λίγο να δω αν τελικά είχε αποδειχθεί ότι ήταν σατανιστές τότε, που όλοι έχουμε αυτό στο μυαλό. Και τι μου βγάζει εδώ πέρα? Το ψάξα από δύο διαφορετικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που επικαλέστηκαν πηγές της εποχής και αργότερα, και τελικά εντάσσεται και αυτό σε αυτό που σας είπα πριν που έγινε στην Αμερική, σε αυτή την οργανωμένη τέλος πάντων κατάσταση που υπήρχε, για να περάσουν ότι ξέρεις ότι παντού υπάρχουν σατανιστές και τέτοια. Σας είπα και πώς λέγεται, Satanic Panic, αν θέλετε ψάξτε να βρείτε. Και λέει εδώ πέρα και τα δύο δηλαδή, και από διαφορετικές πηγές, ότι έτσι είχε περάσει μεν. Τότε με μανία όλα τα κανάλια και τα λοιπά είχε βγει αυτό προς τα έξω, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε ποτέ. Έτσι δεν, αντίθετα μάλλον φάνηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση τελικά με κάποια σατανιστική ομάδα. Και εγώ να πω την αλήθεια, αυτό θυμόμουν, αυτό ήξερα, αυτό άκουγα κιόλας τότε. Άκου να δεις τώρα. Τι, να το πω λίγο για όποιον δεν το κατάλαβε ή όποιον δεν το άκουσε στα γρήγορα και να προχωρήσουμε για να πάμε να ακούσουμε και καμιά στροφή. Καταρχάς, επειδή βγήκε ο φίλος πριν από το σχολάρι και έλεγε για σατανάδες πάλι και για τέτοια, και του λέω ρε παιδί μου, τι είναι ο σατανάδες? Αυτό ξεκίνησε από πιο νωρίς, από Iron Maiden, που στείλατε κάποια μηνύματα εδώ ότι είναι του σατανά και ότι ξέρεις θα πάει η Λουκά απ' έξω και όλα αυτά. Και όντως αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ότι είναι του σατανά. Βέβαια οι ίδιοι λένε είναι καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοια. Στιγματίστηκαν από το δίσκο που είχαν κάνει, το Number of the Beast. Τέλος πάντων. Και κουβέντα στην κουβέντα τέλος πάντων, ρώτησα εδώ πέρα ρε παιδί μου, τι είναι τελικά ο σατανάς που λέμε και ξαναλέμε? Δηλαδή εμείς λέμε για τον σατανά με βάση αυτά που μας έχει πει η θρησκεία. Τους σατανιστές τους ίδιους τους έχουμε ρωτήσει ποτέ τι πιστεύουν ότι είναι ο σατανάς? Λοιπόν, και κουβέντα στην κουβέντα. Και όχι, δεν είπα ότι εγώ δεν υπάρχουν σατανιστές που σκοτώνουν. Είπα όμως ότι δεν θα βρούμε πουθενά κάποια αίρεση

έτσι, που τουλάχιστον μπροστά, όχι πίσω από τις κουρτίνες, τι μπορεί να γίνεται δεν ξέρω, που να λέει ότι πρέπει, καταρχάς που να λέει ότι ο Σατανάς είναι ο εκπρόσωπος του κακού, έτσι, τον περιγράφουν κάπως τελείως διαφορετικό, και δεν θα βρούμε καμία αίρεση που φανερά τουλάχιστον να λέει ότι πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα περίεργα, ξέρω εγώ, έτσι, με παιδιά, με θυσίες, με χιλιαδιό. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι. Πολλές αιρέσεις, μπορεί να είναι και οι περισσότερες, δεν το θεωρούν καν τον Σατανά υπερφυσική οντότητα, αυτό είπα. Το θεωρούν ένα χαρακτήρα που έχουν δημιουργήσει, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, άλλοι τον έχουν περισσότερο έτσι λογοτεχνικό, άλλοι με μια φιλοσοφική χρειά, και συμβολίζει κάποια πράγματα του τύπου αντίσταση απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, που τώρα μπορεί να είναι διάφορες, δεν ξέρω, δεν είναι ντε και καλά ότι είναι μία. Και πάνω εκεί σας είπα που θυμήθηκα αυτή την ιστορία με το Satanic Panic, που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 80. Ένα σχέδιο, τέλος πάντων, που είχε, δεν ξέρω ποιος το είχε βάλει μπροστά. Πάντως είχαν πιάσει και δημοσιογράφους και διάφορους ανθρώπους, τέλος πάντων, με, έτσι, με δημόσιο λόγο, και υπήρχε μία μανία να πείσουν τους Αμερικανούς ότι πίσω απ' όλα είναι σατανιστές, και κάνουν το ένα και κάνουν το άλλο, και πιάνανε και κόσμο τάχα που τα παιδιά τους είχαν καταστραφεί από αυτά, και πιάνανε, και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη ιστορία που είχε πάρει έκταση. Εγώ δεν θυμόμουν για τον Κατσούλη και τη Μαριέτη, αν τους λέω σωστά. Θυμόμουν για την περίπτωση την άλλη με τα δικαστήρια, που κυκλοφορεί μια παπάντζα ότι σε κάτι δικαστήρια στο Μέγαρο εκεί πέρα στην Αθήνα, ότι στο υπόγειο βρήκανε διάφορα να γίνονται τελετές και δεν θυμάμαι τι άλλο. Λοιπόν, και γίνανε έρευνες, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα φυσικά. Και το ίδιο έγινε και στην Αμερική από το FBI, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Και τώρα μου λέει εδώ πέρα, βλέπω που μου θύμισε και την περίπτωση η κυρία Λιδία, ότι ακόμα και αυτοί που όλοι το είχαμε, και εγώ έτσι πίστευα, που όλοι το είχαμε σίγουρο ότι άνοικαν σε κάποια σατανιστική ομάδα, ότι ακόμα και αυτή, λέει, τελικά από ό,τι φαίνεται καμία σχέση. Δεν ξέρω, το ψάξω λίγο καλύτερα, δεν το είχα στο μυαλό αυτό καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, εγώ αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι, εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Η Εκκλησία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίπαλο δέος. Η θρησκεία, τέλος πάντων. Από εκεί ξεκινάει. Τι είπαμε, ότι υπάρχουν, δηλαδή αν ψάξετε συγκεκριμένα κάποιες αιρέσεις που είναι γνωστές, θα δείτε ότι μία, αυτό που είπα στην κυρία Λιδία, διαβάζουν Νίτσε, ας πούμε, και ουσιαστικά έχουν τη φιλοσοφία του και προσπαθούν και ακολουθούν, με μία αισθητική λίγο έτσι πιο, ξέρεις, ενδεχομένως λίγο πιο ψυχιδελική, ή δεν ξέρω εγώ πώς θα το πω. Πάντως όχι θυσίες, όχι τελετουργικά, όχι τέτοια. Υπάρχει ένας ναός που λέγεται Ναός του Σατανά, ο οποίος είναι ουσιαστικά πολιτικό κίνημα. Τον έχει το Σατανά μια φιγούρα που είναι φανταστική, ας πούμε. Είναι ένα σύμβολο αντίσταση απέναντι στη θρησκευτική, ας πούμε, αυθαιρεσία, να το πω. Έτσι, και στοχεύει στο ότι πρέπει να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα. Τέτοια πράγματα. Είναι μια οργάνωση ουσιαστικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων, πώς να το πω. Και όμως έχουν μπροστά τη λέξη του Σατανά, σατανικός ναός. Αν τα ψάξετε, θα τα βρείτε. Εντάξει, και υπάρχει και ο θεϊστικός σατανισμός, που εδώ πέρα από μόνο του αυτό είναι χωρισμένο, λέει, σε πάρα πολλές, ας πούμε. Τώρα άνοιξα λίγο, τα ψάχνω πάλι για να τα φρεσκάρω. Είναι διάσπαρτα τα κινήματα αυτά, χωρίς ενιαία δομή, και είναι λίγα βέβαια, αλλά πάντως δεν είναι ένα πράγμα. Εδώ είναι που ο Σατανάς λατρεύεται σαν θεότητα. Είναι αυτό το κομμάτι. Αλλά ακόμα και εδώ δεν θα δεις κάποια αίρεση να λέει ότι πρέπει να κάνουμε τελετές, θυσίες και όλα αυτά που, τέλος πάντων. Τώρα τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνει παρένθεσης με αφορμή τους Iron Maiden, που τους πήρε και αυτούς η μπάλα τους καημένους. Αλλά αφού δεν είπαν το Alexander the Great που μου λέει ο κύριος Γαβριλίδης, καλά να πάθουν. Άκου, δεν το είπαν πάλι.

Λοιπόν, τώρα ένα τραγουδάκι για τα τελειώματα έτσι ολόκληρο. Να βάλουμε έτσι ένα... Α, να πάρω λες από μήνυμα, δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, θα πάρω από μήνυμα γιατί είναι ήδη τέταρτο προς παρά δέκα. Για να προλάβω λίγο να πω και δύο πράγματα εδώ από το Σαν σήμερα και για τους Maiden. Θα πάρω του Μάκη που είναι το τελευταίο που βλέπω, το Trooper. Αυτό είναι, τι είναι, με βόρειους νότιους, κάτι τέτοιο, ε. Με τον πόλεμο, ε, τότε. Έτσι νομίζω. Και, ωραία, έχουμε και Fear of the Dark από τον Γιώργο, οκ. Okay. Είμαι θα εντάξει.

Λοιπόν, Maiden, έτσι. Iron Maiden είναι, αν δεν το έχετε ακούσει, είναι η σιδηρά Παρθένος. Στα ελληνικά αυτό σημαίνει, και αυτό σημαίνει ένα όργανο βασανιστήριων που, που υπήρχε τα παλιά χρόνια. Αυτό ήταν μια μεταλλική σαρκοφάγος που είχε μέσα καρφιά. Βάζαν κόσμο μέσα, ρε παιδί μου, για να του κάνουν βασανιστήρια, και τον τρυπούσαν με αυτά τα καρφιά. Σιδηρά Παρθένος, έτσι. Τώρα βέβαια το όνομα δεν βγήκε. Βγήκε από μια ταινία, λέει. Ο ιδρυτής είχε δει μια ταινία που μιλούσε για ένα τέτοιο, τέλος πάντων, πράγμα, και από εκεί του ήρθε η φλασιά και το έβγαλε. Βλέπω δημιουργήθηκαν το Δεκέμβρη του 1975, Λονδίνο. Ιδρυτής ήταν και νονός, έδωσε και την ονομασία, ο Steve Harris, την οποία ονομασία είπαμε πως εμπνεύστηκε από μια ταινία που κάπου μιλούσε για τη σιδηρά Παρθένο. Στην αρχή έπαιζαν σε pub, έτσι, τοπικές. Η απήχηση, έτσι, η δυνατή, άρχισε να έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ξεκίνησαν τις πρώτες συναυλίες, και όταν ήρθε στο συγκρότημα και εντάχθηκε και ο Dickinson, ο οποίος αποχώρησε το 93 για να κάνει solo καριέρα, και εκεί άρχισαν και οι Maiden γενικότερα να πέφτουν. Υπήρξε μία πτώση της δημοτικότητας. Και το 99 είχαμε τη μεγάλη επιστροφή, γύρισε ο Dickinson και άρχισαν ξανά οι Maiden να ανεβαίνουν και εκτοξεύτηκαν για τα καλά. Αποκορύφωμα ήταν η συναυλία στο Ρίο το 2022, 250.000 κόσμο είχαν, λέει. Για πολλούς είναι το καλύτερο metal συγκρότημα άλλων των εποχών. Για το MTV που κοιτούσα λίγο, είχε κάνει μια δημοσκόπηση σχετική, είχε βγει το τέταρτο καλύτερο όλων των εποχών. Ήταν Black Sabbath νούμερο 1, Judas Priest είχαν βγάλει 2, Metallica 3, και μετά ήταν η Maiden και μετά η Pantera. Το βρετανικό περιοδικό Metal Hammer, που είναι πολύ γνωστό, είχε βγάλει με βάση ψηφοφορία που ήταν οι αναγνώστες, έτσι, που έδωσαν τις ψήφους. Τους Maiden τους έβγαλαν το δεύτερο καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Metallica βγάλανε νούμερο 1. Maiden είπαμε στο 2. Black Sabbath στο 3. Και μετά AC/DC και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Τώρα που είπα Black Sabbath, παρεμπιπτόντως υπήρχε μεγάλη κόντρα, λέει, των Maiden, όχι με τους Sabbath τόσο πολύ, γενικά με τον Ozzy. Πολύ μεγάλη κόντρα με τον Ozzy, για κάποιο λόγο που δεν έψαξα να βρω ποιος. Πρέπει να ήταν ο Dickinson, είχε κάνει για κάποιο λόγο δηλώσεις, έτσι, άσχημες, υποτιμητικές. Δεν ξέρω γιατί είχαν κόντρα αυτοί οι δύο. Και σε κάποια φάση, λέει, σε ένα live μετά από καιρό, άτομα του περιβάλλοντος της οικογένειας, διάβασα και ένα όνομα, δεν ξέρω αν ήταν η γυναίκα του Ozzy ή καμιά άλλη, πήγαιναν και πετούσαν αυγά στους Maiden. Σε ένα live, δηλαδή, ένα φεστιβάλ που έπαιζαν οι Maiden, μετά από τις δηλώσεις του Dickinson για τον Ozzy, άνοιξε βεντέτα και πήγανε κάποιοι από την οικογένεια του Ozzy, δεν ξέρω μην τυχόν ήταν και ο παδί των Black Sabbath, και πετούσαν να βγάζουν τους Iron Maiden και φώναζαν Ozzy, Ozzy. Αυτό είχε γίνει στο Los Angeles. Και έναν τελευταίο να πω, έτσι, τώρα που γυρίζει, και να διαβάσουμε και το σαν σήμερα και να βάλουμε δύο τραγουδάκια και να φύγουμε. Μέσα στις ιστορίες, τις ενδιαφέρουσες και τις ψιλοάγνωστες, υπάρχει και μία που αφορά την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ τους Iron Maiden να βρίσκονται στα μπουζούκια, και πολύ περισσότερο πέρα από το να διασκεδάζουν, να τραγουδάνε κιόλας. Έχει συμβεί το 1987. Ήταν σε μία περιοδία, είχαν έρθει και από Ελλάδα μεριά και σταμάτησαν και πήγανε στο Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τραγούδησαν κιόλας μαζί του. Άμα γκουγκλάρετε θα βρείτε και τα περισσότερα. Έχει γίνει και αυτό. Λοιπόν, άλλα δεν λέμε γιατί πρέπει να φεύγουμε. Να βάλουμε τα τελευταία τα τραγουδάκια και να φεύγουμε. Μόνο λίγο τα της ημέρας στα γρήγορα. 24 Μαΐου, Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Ημέρα, λέει, για το Μαρκόρ, το αγριοκάτσικο που λέγαμε με τα σβουριχτά τα κέρατα. Και το σαν σήμερα, έχει κάποια εδώ. Κάποια τα είπαμε και στην αρχή, άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτά. Καιρός ρεπετησιών. Από 18 μέχρι 27, με ήλιο, με συννεφιές, με βροχή και με καταιγίδα. Μια χαρά. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά, δεν πιστεύω να μας έμεινε τίποτα άλλο. Όχι. Οπότε πάμε ένα Fear of the Dark, έτσι ωραίο ξεγυρισμένο.
Και καπάκι το The Trooper. Να κλείσουμε με αυτό. Αυτά τα δύο που βλέπω ότι στείλατε πάνω-πάνω τώρα, να κλείσουμε με αυτά τα δύο που είναι και super και duper. Ε, το The Trooper είναι και super, είναι και duper. Λοιπόν, πάμε. Έλα ένα Fear of the Dark, όσο βλέπουμε αν ήρθε κανένα τελευταίο μήνυμα, αν χάσαμε τίποτα. Αυτό λέει το έγραψε ο ιδρυτής, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε γενικά στα παιδικά του χρόνια ήταν, είχε φοβίες λέει, φοβόταν και το σκοτάδι μέσα σε όλα και έτσι του ήρθε και το έκανε τραγούδι. Βέβαια κανονικά μπροστά στον Έλληνα Bruce Dickinson δεν πιάνει τίποτα, έτσι. Το ξέρετε τον Έλληνα Bruce Dickinson, ε? Κανονικά με αυτό πρέπει να κλείσουμε. Με τον Έλληνα Bruce Dickinson. Λες.

Και μας λέει ο Γιώργος τώρα για το τρούπερ που έστειλε ο Μάκης πιο πριν, και θα κλείσουμε με αυτό. Που κάτι θυμόμουν εγώ για ένα πόλεμο με βόρειους και νότιους και κάτι τέτοια. Ότι βασίζεται, λέει, στη μάχη της Μπαλακλάβας που έγινε κατά τη διάρκεια του Κρημαϊκού πολέμου.

Καλησπέρα και στον Νίκο, ο φίλος από την Άξοδο που σκάει τα γελάκια για την ανάρτηση προφανώς. Ο Κώστας λέει για τα Τέμπη ότι ακόμα δεν μπορούν να βγάλουν πόρισμα. Ο άλλος ο Κώστας μας προτείνει, ναι, τώρα δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Το ένα που έβαλες, το είχα από κάτω αλλά μιλούσα, δεν ακούστηκε και πολύ, το Wasting Love. Καλημέρα Κώστα, βρε μη στέλνεις 10 μηνύματα λέξη λέξη, στείλ τα σε ένα είπαμε. Ανεβαίνω και βλέπω τα δικά σου, στείλ τα όλα σε ένα. Ο Αστέριος παρέθεση λέει και εγώ, τι παρέθεση, αν το ρόλο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον έπαιζε ένας άσπρος ηθοποιός, τι θα λέγανε οι Αφροαμερικάνοι. Καλά τώρα μη συγκρίνεις πράγματα, τώρα ο άλλος αντιμετωπίζει μια ζωή ρατσισμό, θα μπορούσε να πιαστεί και να πει ότι το κάνετε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια περίπτωση. Έτσι, αυτοί που είναι μαύροι στο δέρμα αντιμετωπίζουν τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια, οπότε αν και μια συμπεριφορά πάρα πολύ άσχημη από πολλούς λευκούς, άμα βάζανε ένα χαρακτήρα μαύρο να τον κάνει λευκός, πιστεύω ότι εύλογα θα πήγαινε εκεί το μυαλό τους, έτσι είναι. Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Ο Κώστας λέει η λέξη δαίμονα αρχικά σήμαινε θεϊκή δύναμη, που λέγαμε τι σημαίνει δαίμονα στην αρχαία Ελλάδα. Το Θεό λέει, το υπερφυσικό, το όνει τη θεότητα που ορίζει και μοιράζει τη μοίρα, λέει, τον πλούτο στους ανθρώπους. Επίσης αναφέρονταν σε ένα ανώτερο πνεύμα που λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους. Συχνά ταυτίζονταν με το φύλακα άγγελο, ναι, μπράβο. Αυτά θυμάμαι κι εγώ. Ή την τύχη του καθενός εξού και η λέξη ευδαιμονία. Κατάσταση δηλαδή που κάποιος έχει τον καλό δαίμονα, την καλή τύχη. Ναι, το φύλακα άγγελο, έτσι. Η έννοια της λέξης άλλαξε με την επικράτηση του χριστιανισμού. Μην τα λες σε μένα. Κώστα, μην τα λες σε μένα. Λοιπόν, ο Γιώργης είναι που ήθελε το Fear of the Dark. Ρωστάμε και το Trooper για τον Μάκη εδώ. Θα κλείσουμε με αυτό. Και ο Θωμάς μας λέει, τώρα είναι πολύ μεγάλο όμως το μήνυμα, μας λέει για αυτούς που είπατε πριν, για τη Μαριέτη και τον Κατσούλα. Ότι είναι, μας περιγράφει εδώ τι είχε βγει τη δεκαετία του 90 και κλείνει ότι έχει πάει, λέει, το 98 στην Άξο, που από εκεί ήταν ο τύπος αυτός. Και άκουσε, λέει, και από ντόπιους ότι τέλος πάντων τα γεγονότα ήταν, ότι ήταν έτσι, ότι όντως τέλος πάντων ενεργούσαν στο πλαίσιο τελετών μαύρης μαγείας.

0: Το λέει γιατί ψάχνοντας λίγο που είχα μια κουβέντα με την κυρία Λιδία πριν. Τέλος πάντων, τώρα μην άστο γιατί είναι και 58, πρέπει να φύγουμε. Ότι τάχα δεν ήταν τελικά σατανιστές, ότι έτσι είχε περάσει για κάποιο λόγο. Ήταν μια γενικότερη κατάσταση που είχε ξεκινήσει από την Αμερική και όλα τα βάζαν σε ένα τσουβάλι, γιατί έπρεπε να περάσει έτσι και μπλα μπλα μπλα. Και μου λέει ο φίλος τώρα εδώ ότι είχε πάει στο νησί και λίγο πολύ αυτό κυκλοφορούσε και στο νησί. Πάντως άκου λίγο ένα πράγμα, Θωμά, για να φεύγουμε. Βλέπεις τώρα, μόνο με αυτό που λες μπορεί να γίνεται ένα τεράστιο λάθος. Η μαύρη μαγεία δεν συνδέεται απαραίτητα με τον σατανισμό. Καταλάβες. Αυτό είναι τα εύκολα αυτά που έτσι έχουμε, έτσι ακούμε δεξιά και αριστερά δύο πράγματα και χωρίς να ψάξουμε λέμε, ξέρω. Εγώ δεν το λέω για σένα. Άμα ρωτήσεις 100 άτομα θα σου πούνε μαύρη μαγεία είναι σατανισμός. Δεν είναι μόνο. Με μαύρη μαγεία μπορεί να συνδέονται και άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό. Και καμιά άλλη μέρα μπορεί να τα πιάσουμε και καλύτερα, άμα θέλετε. Κάτσα βάλουμε λίγο και τον Έλληνα Bruce Dickinson, γιατί αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Περίμενε. Το βάζω ολόκληρο, παιδιά, γιατί αυτό είναι για ολόκληρο. Έλα. Και κάτσω 2-3 λεπτά παραπάνω να βάλουμε και το Trooper. Έλα.
1: 76. Έχω άγχος, αλλά πιστεύω ότι το άγχος πρέπει να λειτουργεί ως αρχικός παρακινητικός παράγοντας. Γιατί υπάρχει ένα σημείο στο οποίο, άμα περάσει το άγχος, μιλάμε για ψυχολογική κατάρρευση του ανθρώπινου οργανισμού.
2: Τι κάνω.
3: Το όνομά σου.
4: Το λες Ανδρέα.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
4: Δεύτερος Dickinson.
3: Ο πρώτος.
4: Ο πρώτος είναι αυτός που τραγουδάει.
3: Ο γνωστός. Ναι. Τον Μέιντεν.
4: Α, είσαι και
3: με καλά.
4: Μια ζωή. Η ζωή μου όλη είναι.
3: Η ζωή μου όλη είναι heavy metal.
0: Αυτό είναι X Factor, έτσι πιστεύω το έχετε δει όλοι.
3: Ποιο κομμάτι θα μας πει
4: τον Μέιντεν. Θα πω το Fear of the Dark, τον άλλο Μέιντεν.
3: Για πες το.
4: I am the man who walks alone. And when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? And have you felt your skin crawl when you search for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something watching you. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone at night?
3: Περίμενε, περίμενε. Άλλο τραγούδι έχεις?
4: Γύρισα στο σπίτι μου.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ωραία, πού το θυμηθήκαμε? Ο Έλληνας Bruce Dickinson. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα, κλείσαμε εδώ. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο που χρωστάμε, The Trooper, για το φίλο εδώ το Μάκη, τον Παοκτσί. Καλά, εσύ όλα τα κακά τα έχεις μαζεμένα. Και πάω και Real Madrid, έτσι. Το αξίζει. Ένα τραγουδάκι εδώ πέρα, ολόκληρο, για την παρηγοριά, γιατί δύσκολα τα πράγματα φέτο από όπου και να το πιάσεις. Λοιπόν, φύγαμε. Τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ελληνική μουσική για τη συνέχεια και μετά το πρωί, έτσι, κουρσάρος με το καλό.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.